0: κάνουν μια πολύ δυνατή τριάδα. Επόμενο παιχνίδι για τους Νορβηγούς κόντρα στην Σενεγάλη στις 23 Ιουνίου 3 η ώρα τα ξημερώματα, ενώ από την άλλη το Ιράκ θα αντιμετωπίσει την Γαλλία.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα είναι 3 και ένα πρώτο λεπτό, οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση και την κλήρωση θα την κάνει ο κύριος Γιαχανατζής, ο οποίος θα μας πει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 13, κύριε Γιαχανατζή, που θα πάρω τη σκυτάλη για να δώσουμε το άλμπουμ της Πανίνη. Μισό λεπτό. Όχι, να σε ακούσουμε. Το 10. Το 10 λοιπόν λέει ο κύριος Γιαχανατζής. Και να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Θέλω μια χάρη βέβαια, ότι ποια είναι η χάρη, ότι ο Γιώργος είναι ο νικητής. Ο Γιώργος, ο οποίος Γιώργος όμως δεν έχει στείλει το κινητό του. Γιώργο, θέλω να στείλεις το κινητό σου. Το μήνυμα το στείλες 2:40 κάτι. Στείλε λοιπόν το τηλέφωνο σου για να σε βρούμε, να επικοινωνήσουμε, και αναφερόμαστε στον Πίτερ Περσίδη, στον Δημήτρη Περσίδη. Ο Δημήτρης Περσίδης γεννήθηκε στη Βιέννη και έφυγε από την ζωή το 2009, στις 21 Γενάρη του 2009. Αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό 4 χρόνια, 71-75, είχε 12 γκολ σε 80 αναμετρήσεις και ήταν ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που αγωνίστηκε στην Εθνική Αυστρίας. Ο δεύτερος ήταν ο Κουρτ Βέλτς, ο οποίος έχει έλθει στον Ολυμπιακό αρχές δεκαετίας του 80 από την ΑΖ Αλκμάρ. Οπότε κλείσαμε και αυτό. Λοιπόν, έχουμε και το όνομα του νικητή και το τηλέφωνό του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε θα ενημερωθείς με τον τρόπο που θα παραλάβεις το άλμπουμ της Πανίνη, προσφορά του Διευθυντή της Ενημέρωσης και της Ερασπορ εδώ, του κυρίου Σύφη Βοτζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σύφη. Με τα ωραία quiz σήμερα, πέρασε η ώρα, έβαλε τα γκολ η Νορβηγία και έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάκη Μπάλτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Ο Νίκος Κλαβενίτης έχει πάρει τον λόγο στη ρύθμιση των ήχων εδώ και μία ωρίτσια. Από τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Λευτέρη Σαρλάκο, καλό ξημέρωμα. Στις 4 η αναμέτρηση Αργεντινή-Αλγερία. Ο λόγος πλέον στον Δημήτρη Γιαχανατζή. Κύριε Παρασκευόπουλε, πρέπει να πάμε και σπίτι. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ όλους όσοι ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Ερασπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Ερασπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: κάθετα, ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, γκολ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιμο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μεντί. Τώρα πιο έχει ανοιχτό γήπεδο και πάμε παίξει κάτω, ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ, 2-0 στο 82, μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά, Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ, αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κατάει την πάλα, κόβουν οι παίχτες της Σενεγάλης Παρί. Όμως είναι Εμπαπέ, κάνει το σούτ, μακριά, γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω την περιοχή.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 3, Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, με Νίκο Σουλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων. Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο της Ερασπορ.
0: Δημήτρη Γιαχανατζή.
1: Και
0: όπως ακούσατε, το τραγουδάκι που έπαιξε μόλις τώρα, Viking Vibes, αφιερωμένο στον Erling Haaland και την παρέα του, η οποία η Νορβηγία κέρδισε με 4-1 το Ιράκ σε αυτό το πρώτο τους παιχνίδι στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στα γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Μεξικού.
1: Με άρεγκες διαρθέσεις ο Χάλαντ, έτσι. Δύο γκολ.
0: Ζήλεψε από τον Εμπαπέ. Από δύο γκολ και οι δύο.
1: Ναι, και οι δύο από δύο γκολ, αλλά στη βαθμολογία η Νορβηγία πρώτη.
0: Σωστό.
1: Στον όμιλο, γιατί η Νορβηγία κέρδισε με 4-1 το Ιράκ. Η Γαλλία, θυμίζουμε νωρίτερα, είχε κερδίσει με 3-1 τη Σενεγάλη. Οπότε είναι από πάνω η Νορβηγία.
0: Βέβαια, πρώτη Νορβηγία με 3 βαθμούς όσους και η Γαλλία. Αλλά η Νορβηγία έχει αυτό που είπες, το 4-1 γκολ διαφορά, ενώ η Γαλλία έχει το 3-1.
1: Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε το Ιράκ. Δηλαδή δεν του το είχα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν του το είχα. Ήτανε, διαφωνείς, βλέπω με κοιτάς με περίεργο, εντάξει. Με την Νορβηγία έπαιζε, δεν έπαιζε με καμία ομαδούλα, εντάξει.
0: Ναι, δεν έχεις
1: άδικο. Αξιοπρεπώς στάθηκε.
0: Ναι, αξιοπρεπώς στάθηκε, απλώς η Νορβηγία ήταν μια κλάση καλύτερη τώρα, ό,τι και να λέμε.
1: Εντάξει, εντάξει. Τώρα,
0: έτσι, και δεν φαίνεται μόνο από το δείχτη του σκορ που είναι βαρύ για το Ιράκ το 4-1. Φάνηκε, αν θέλει, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα που οι Νορβηγοί είχαν το πάνω χέρι στην αναμέτρηση.
1: Εγώ έχω και την άλλη απορία. Ποιος θα περάσει πρώτος στον όμιλο?
0: Νομίζω Γαλλία. Δεν νομίζω ότι οι Νορβηγοί μπορούν να κάνουν τον μπαμ, να περάσουν σαν πρώτοι. Αλλά να σου πω κάτι, έχει μικρή σημασία. Βέβαια το θέμα είναι με ποιους διασταυρώνονται μετά. Όχι στους 32, μετά από τους 32, γιατί 32, οκ, okay, λίγο πολύ θα περάσουν στους 16. Το θέμα είναι μετά η διασταυρώση τι γίνεται.
1: Γι' αυτό σου λέω, κάτσε και θα δούμε. Και έχουμε και ωραίο παιχνίδι σε 50 λεπτά από τώρα.
0: Πολύ, έτσι, σωστό.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι, Αργεντινή-Αλγερία.
0: Mm-hmm. Μέση να παίζει στο αρχικό σχήμα της Αργεντινής.
1: Το περιμένουμε, νομίζω, όλοι να δούμε και την Αργεντινή, να έχουμε μία εικόνα και από την πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Έρλινγκ Χάαλαντ, πώς τον είδες?
1: Σου είπα, αγριεμένο.
0: Αγριεμένο.
1: Αγριεμένο. Τον Εμπαπέ δεν τον περίμενα, σου πω την αλήθεια, γιατί νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο δεν με ενθουσίασε.
0: Το πρώτο ημίχρονο, φίλε Νίκο, ήταν για κολύριο στα μάτια, πραγματικά.
1: Δεν ήταν.
0: Πονούσαν τα μάτια μας αυτό το θέαμα. Δεν ήταν τώρα.
1: Δεν ήταν. Δηλαδή και τα 4 γκολ, να πούμε για αν κάποιο άνοιξε τώρα και δεν έχει παρακολουθήσει, στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, στο
0: και
1: πρώτο.
0: Ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα, εκεί λίγο πριν από τις καθυστερήσεις, όπου η Σενεγάλη μειώνει σε 2, μάλλον ο Μπαρκολά πετυχαίνει το 2-0 στο 84 λεπτό και κλειδώνει από ό,τι φαίνεται τη νίκη της Γαλλίας. Έρχεται το γκολ του Εμπαϊέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων για την Σενεγάλη που μειώνει σε 2-1 και με τη σέντρα ο Εμπαπέ γκολ πάλι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 3-1, δηλαδή το τελευταίο 15 λεπτό αν θέλεις, μαζί με τις καθυστερήσεις είχε 3 γκολ, ήταν πολύ περισσότερο παιχνίδι από την περισσότερη διάρκεια του μάτς.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω, εσύ το λες γκολ, εγώ το λέω γκολάρα. Γκολάρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ήταν okay. Πάρα πολύ ωραίο γκολ για τον Μπαπέ, εντάξει.
0: Κιλιάν Μπαπέ με τα δύο τέρματα που πέτυχε, πρώτο σκόρερ πλέον στην ιστορία της Γαλλίας με
1: 58
0: τέρματα, ξεπέρασε τον Ζιρού. Στο πρώτο τέρμα τον έπιασε στην κορυφή με 57 τέρματα, πέτυχε και το δεύτερο στο 96 και πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, πρώτο σκόρερ στην Γαλλία με 98 τέρματα, αλλά και 14 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Απειλεί πλέον το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε του Γερμανού.
1: 16 έχει ο Μίροσλαβ Κλόζε. Να πούμε ότι με το δεύτερο γκολ ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Μέση, έτσι, ο οποίος πλέον έχει 13. Βέβαια, ακολουθεί
0: προς το παρόν.
1: Προς το παρόν.
0: Ο Μέση θα παίξει σε λίγο.
1: Γι' αυτό λέω. Προς το παρόν έχει 14 ο Εμπαπέ, 16 είναι πρώτος σκόρερ ο Κλόζε και 13 έχει ο Μέση. Αν ο Μέση σημειώσει γκολ, θα είναι μαζί Εμπαπέ και Μέση. Ναι. Και οι δύο πλησιάζουν τον Κλόζε. Περισσότερες πιθανότητες δίνω εγώ στον Εμπαπέ να τον περάσει. Ναι. Δεν ξέρω, ο Μέση έχει άλλο μουντιάλ. Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν
0: μάλλον
1: νομίζω
0: μάλλον το τελευταίο του είναι.
1: Ό,τι καταφέρει λοιπόν είναι τώρα. Ενώ ο Εμπαπέ έχει σίγουρα και άλλο μουντιάλ, οπότε νομίζω ότι εγώ θα τον έπαιζα πρώτο σκόρερ από τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι λες, πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά να αρχίσουμε τα τηλεφωνήματάκια μας, να ανοίξουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Καταρχάς, πριν πάμε στο τραγουδάκι, εγώ να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας, ώστε όσοι με συντονιστήκατε τώρα και δεν είσαστε στην παρέα της ERASPOR, να ξέρετε πού μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papakier.gr και στο Viber, κάντε μια αναζήτηση ERASPOR, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μια καλημέρα, την άποψή σας
0: για τον Εμπαπέ, για τον Χάλαντ,
1: τι περιμένετε από τον Μέση.
0: Έτσι. Πολλά θέματα.
1: Αν περιμένετε να δείτε μια ωραία ομάδα να έχει η Αγγλία, έχουμε και Αγγλία το βράδυ.
0: Έχουμε και Αγγλία σε ωραίο μάτς, κόντρα στην Κροατία.
1: Ναι.
0: Ματσάρα είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αλλά θέλετε, πριν φτάσουμε στο παιχνίδι αυτό, και ενώ σε 3/4 ξεκινάει η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αλγερία, να θυμίσω ότι στις 7 το πρωί υπάρχει το παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία. Το μάτς αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου και να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την R2 Sport σε περιγραφή του Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.
1: 10ος όμιλος. Έχουμε 8 η ώρα στο Χιούστον παιχνίδι για τον 10ο όμιλο, Πορτογαλία Κονγκό. Ο Γιάννης Αντορινέος θα είναι στην περιγραφή για την ERASPOR. Το παιχνίδι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την R2 Sport σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα.
0: Και όπως είπαμε, στις 11 το βράδυ το μάτς το μεγάλο για το 12ο όμιλο Αγγλία-Κροατία σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα από εδώ από την ERASPOR και τηλεοπτικά από την R2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με μηνύματα που αρχίζουν να έρχονται και με τις γραμμές να ανοίξουμε να μιλήσουμε με τους απεσταλμένους.
1: Εγώ θα έλεγα να πάμε πρώτα μία Νέα Υόρκη. Δεν θα ήθελες να πάμε μία Νέα Υόρκη?
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να πάμε πρώτα στη Νέα Υόρκη, να ακούσουμε Πέτρο Μαυριανίδη για το μάτς της Γαλλίας. Έχουν γίνει και κάποια επεισόδια, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μας τα πει ο Πέτρος. Οπότε να πάμε πρώτα στην Νέα Υόρκη.
1: Πριν πάμε,
0: ναι,
1: να πούμε μια καλημέρα στον Τόλι από τα Τρίκαλα. Αργεντινή για πάντα, καλή εκπομπή, να είστε καλά.
0: Μάλιστα. Αργεντίνος. Okay.
1: Αργεντίνος.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Περιμένουμε και άλλους Αργεντίνους, Άγγλους. Περιμένουμε μια καλημέρα.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Κάποιοι φίλοι, Νίκο, της Αργεντινής δεν κρατιούνται. Μας έχει στείλει κάποιος φίλος μήνυμα με 4 σημαίες, 5 σημαίες Αργεντινής. Πόσες ήταν?
1: Ναι, ασυγκράτητος ο φίλος που έχει στείλει τις σημαίες.
0: Περιμένει πώς και πώς με το ρολόι, ξέρεις, μετράει αντίστροφα τα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Για να γίνει σέντρα.
1: 38 λεπτά από μένα και μετράει. Λοιπόν, ασυγκράτητος όμως είναι και ο Πέτρος ο Μαυρογεννίδης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Πέτρο,
0: καλημέρα.
1: Καλησπέρα για σένα, καλημέρα για μας.
2: Το τραγούδι εκεί έπρεπε να παίξει όλο, άμα δεν τα φέρα τώρα δεν γινόταν, Δεν και καλά.
0: Να τους βάλουμε σε κλίμα, βρε εσύ, Πέτρο.
2: Με το Magic, τι έλεγε, κάτι Magic.
0: Ναι, με το Magic, εντάξει, ναι. The Rhythm is Magic.
2: The Rhythm is Magic, yes.
1: Πέτρο, η πλάτη πώς είναι?
2: Η δικιά μου.
1: Ναι, είναι καμένη. Σε άκουσα στον Άγγελο το στήμο που έλεγες ότι και δεν ξέρω αν έχεις πάρει και κάτι για να σε ανακουφίσει.
2: Είδα και όχι, εντάξει, είπαμε, είναι λανούρι εγώ και δεν έχω προβλήματα. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι αυτό, ότι ανέβηκα ένα πικ πάνω, μιλάμε κατακέφαλα που λέμε, κατακέφαλα, φοβερό. Το Βραζιλία-Μαρόκο δεν ήταν η ίδια ώρα και δεν το είχαν πάρει χαμπάρι οι ίδιες. Τέλος πάντων, εντάξει, είδαμε από κοντά Γαλλία στη Μεγάλη, δεν και εμείς, δεν πάνε έχει και 400 βαθμού. Σιγά, να το αντέξουμε. Αλλά ήθελα να πω γενικώς ότι σήμερα η παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή υποδέχτηκε ήδη τους δύο και προσεχώς ένας τρίτος από τους ποδοσφαιρικούς ήρωες. Μιλάω βέβαια για τον Εμπαπέ που βάλε δύο, για τον Χάλαντ που βάλε δύο και έρχεται και ο άλλος. Μήπως και αυτός κάνει κάτι σήμερα. Και βέβαια έρχονται και άλλοι αύριο, μην το ξεχνάμε. Έτσι, να τα λέμε κοστά, να τα εκφράσετε. Λέω για τη μέρα σήμερα εδώ που ξέρει στην Αμερική κλείνει σε λίγο με το παιχνίδι της Αργεντινής το πρόγραμμα. Ρε παιδί μου, περίμενα ότι ο Άγγελος θα έβγαζε μετά το τέλος του αγώνα, γιατί είχε σκεφτόμενο να το συζητήσουμε, πρέπει να το πω, να μην το πω, να μην είναι βούρδα, να θα ακούνε και οι προπονητές κλπ. Μήπως έχουν μπει σε μια λογική, επειδή οι προπονητές, των μεγάλων ομάδων κυρίως, γιατί το παιχνίδι της Βραζιλίας το πρώτο μήχρονο ήταν σούπα.
1: Τελείως.
2: Το πρώτο μήχρονο ήταν σούπα. Αυτό σήμερα ήταν σούπα και έκανε και ζέστη και ζεστή χάλια, να το φάνε δηλαδή επειδή χάρωσε. Χάλια μαύρα. Τι λέω, μήπως έχουν αφήσει καμιά λογική να μπουν λίγο χαλαρά στα πρώτα ημίχρονα για να μην, επειδή δεν θα αντέξουν οι παίχτες να το βγάλουν. Δηλαδή, κάπου έχει μια ποδοσφαιρική λογική αυτό το πράγμα. Γιατί είναι αδιανόητη η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, σε όλα αυτά τα παιχνίδια που ανέφερε και πίσω από και σε άλλα. Στην Ολλανδία, η Ιαπωνία, α πούμε, ήταν διαφορετικό το δεύτερο
1: ημίχρονο. Πέτρο, ναι. Λογικό δεν θα ήταν να βάλουμε δύο γκολάκια να τελειώνουμε και μετά να σβήσουμε?
2: Όχι, γιατί ρισκάρουμε μετά. Από την άλλη, ότι ρισκάρουμε και με αυτόν τον τρόπο, μην το φάμε.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Όλα είναι ρίσκο, γι' αυτό το σε ρωτάω.
2: Ναι, μπαίνει το θηρίο μέσα και σημαίνει να είναι λίγο μαγκωμένο, α πούμε, και μην δούμε τα. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν το έχουμε δει πια πολύ από πολλές ομάδες και μεγάλες κτλ. Λέω, μήπως είναι. Θα το παρακολουθούμε βέβαια, θα το έχουμε τώρα. Μια διαπίστωση είναι αυτή δική μου, η οποία μπορεί να είναι και εντελώς έξω.
0: Έχει περάσει από το μυαλό μου μία σκέψη, Πέτρο. Ότι ναι. Βλέπω τις ομάδες που μπαίνουν έτσι χαλαρά, που λες και εσύ, ξοδεύουν το πρώτο ημίχρονο, κυριολεκτικά το ξοδεύουν. Περνάει ο χρόνος, ναι. Και δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Και κάθομαι και σκέφτομαι, μήπως τελικά κάνουν αγκαρία στη φάση των ομίλων, περιμένουν
2: όχι,
0: τα νοκάουτ.
2: Όχι, αγκαρία δεν μπορείς να το πεις, Μίτσο. Με τίποτα δεν μπορείς να το πεις αγκαρία. Μπορείς να πεις σκοπιμότητα. Μπορείς να πεις ότι έχει μια σκοπιμότητα. Ρε παιδί μου, ότι άμα πάρουμε μια νίκη, τι να πω τώρα, 80, μην πω παραπάνω τη 100, είμαστε περασμένοι στην επόμενη φάση. Ναι. Μπορεί να το σκέφτονται λίγο έτσι. Δηλαδή. Η Ισπανία δεν μπορεί να κερδίσει. Πάλι στο δεύτερο μήνα ήταν ακόμα καλύτερα από ό,τι ήταν στο
1: πρώτο.
2: Πήγαν και οι άμαλοι μέσα κλπ. Τέλο πάντων, δηλαδή θα δούμε. Μήπω είναι έτσι το σχέδιο φτιαγμένο. Θα δούμε. Βέβαια, το γεγονό ότι είναι λίγο μαγκωμένοι όπω νομίζω εγώ δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και τον όρο στην επίθεση. Αλλά ήδη σήμερα η Γαλλία, δηλαδή το άλλο χτύπησε δοκάρι, πλάτη και έξω. Με φάλτσα εδώ μεταξύ βγήκε μπαλά έξω.
1: Ναι.
2: Να το πούμε. Και μετά υπήρχε άλλη ευκαιρία, α πούμε, στη συνέχεια. Τέλο πάντων. Okay. Μπορεί να μην είναι έτσι, απλώς το καταθέτω σαν άποψη, γιατί λέμε πολλά πράγματα για το Μοντιάλ. Ας πούμε και κάτι διαφορετικό, πώς ισχύει.
0: Μπορώ να δώσω μια δικαιολογία, Πέτρο, σε όλο αυτό, ανεξάρτητα από ό,τι συζητάμε. Ότι ακόμα είναι κουρασμένοι από τα παιχνίδια της περιόδου. Είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, φαίνεται.
2: Μα γι' αυτό το λόγο, έτσι. Ναι. Και το λέγαμε, το έχω πει και με άλλους συναδέλφους, ότι ήταν ένα από τους λόγους που καφιόταν το Κατάρ, ότι έκαναν ένα υπέροχο Μοντιάλ, γιατί οι παίκτες ήταν Νοέμβρη με Δεκέμβρη.
0: Ξεκούραστη, ακριβώς.
1: Ναι, αλλά
2: είναι. Ξεκούραστη και μη σου πω και στο πικ της φόρμας τους.
0: Και σε καλές θερμοκρασίες κιόλας,
2: Ήταν και αυτό, ναι. Σήμερα δεν μπορούσα να πει τι έκανε η ζέστη, αν εξαιρέσει τον ήλιο δηλαδή. Δεν μπορούσα να πει τι έκανε 30 φεντάρια και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων. By the way, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πια παραπάνω γκολ από τον Φοντέν, τον Γάλλο, τον συμπατριώτη του. Είναι πρώτο σκόρερ ξεπερνώντα τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία τη ελληνική ομάδα τη Γαλλία. Έφτασε τον Γκέρτ Μίλλερ με τα 14 τέρματα. Κυνηγάει ένα για να πιάσει, αυτό δεν μα αρέσει πολύ, αλλά θα το πιάσει. Τι να κάνουμε, το φαινόμενο που έχει 15.
0: Ναι.
2: Δύο για να φτάσει τον Κλόζε και τρία εννοείται
0: για να είναι
2: τον ξεπεράσει. Ναι. Βέβαια, στον ίδιο χώρο είναι και ο Μέση που έχει 13. Παγκόσμια κίνηση, γιατί το φούτερ τη ελληνική βεβαίω ετοιμάζεται να γράψει ακόμη μία αφού είδα ότι είναι στη βασική δεκάδα τη ελληνική ομάδα τη Αργεντινή. Οπότε είναι πάρα πολύ σπουδαίο να τα λέμε και αυτό το αποτύπωμα που αφήνει και ο κατά πολλού χειρονομιζάκι, πεθάρα κτλ. Με μυαλά, όχι και τόσο πώς να το πω τρελαμένα, αλλά είναι εξαιρετικό παίκτη. Το συντάξει, τον γκολ που βάζει το τρίτο, α πούμε, είναι αυτό που λένε δεν το περιμένει κανεί. Έτσι, και τερματοφύλακα
0: στην
2: μεγάλη δέκα. Τυχαίω έχει παίξει Τσέλσι, μια χαρά τερματοφύλακα είναι. Τέλο πάντων, λοιπόν, να πω, να σου πω κάτι, κάποια πράγματα έτσι, που ενδεχομένω να μην τα ξέρετε, που δεν έχουν πολυγραφεί τα ελληνικά μέσα.
0: Ναι.
2: Να πω για τον Τόμας Παρτέι, και τα ακούσει αυτή την ιστορία ότι δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι λόγω των κατηγοριών που αντιμετωπίζει για βιασμό κλπ. Έτσι, ναι, είναι γνωστή ιστορία. Τόσο η αποστολή τη Γκάνα, όσο και η κυβέρνηση τη Γκάνα, άσκησαν άμεσα έφεση και προσέφεραν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Καναδά. Αυτό μπορεί να προλάβει να γράφτηκε στα ελληνικά μέσα μαζική ενημέρωση, γιατί φέρνει και χαράματα, αλλά υπήρχε μια εξέλιξη ότι το αποτέλεσμα για απόφαση δεν άλλαξε, το οποίο σημαίνει ότι θα τυχεί εκτός από την πρώτη αναμέτρηση που θα δώσει η Γκάνα. Παρά την απουσία από τα παιχνίδια στον Καναδά, ο Παρτέι θα είναι μάλλον διαθέσιμος για τα παιχνίδια που θα δώσει η Γκάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε περιμένουμε εκεί να συμμετάσχει κανονικά το παιχνίδι. Να πω μία ακόμα από αυτές τις ωραίες ιστορίες. Ο αμυντικός της Νέας Ζηλανδίας, ο Τιμ Πέιν, υπέγραψε την Ολύμπια, μια ομάδα που είναι στην Παραγουάη, και είναι δεδομένο. Σκέψτε ότι το ανακοίνωσε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Και μάλιστα ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε τους λιγότερους followers του παγκόσμιου κύκλου, που ήταν 4.000, πιο λίγους και από μένα, για να καταλάβετε, στο τέλος του Μάη, και τώρα έχει 5,8 εκατομμύρια.
0: Έτσι. Μάλιστα, αυτά είναι. Καλά πάμε. Αυτά είναι.
2: Καλά πάμε. Μια χαρά. Άλλο να σας πω. Τρελούτσικος παίχτης στοιχήματος, γι' αυτό θέλει να έχουμε το όνομά του, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Έχασε ένα τεράστιο ποσό λόγω αυτής της σοκαριστικής σοπαλίας της Ισπανίας απέναντι στο
0: πράσινο αγροτήρι.
2: Ναι. Πόνταρε ένα εκατομμυριάκι για να πάρει 86.000. Έτσι. δηλαδή πώς έφερε το 1,086. Ξέρω ότι είναι. Και πήγε στον πάγο, καταλαβαίνετε. Καταστράφηκε και όλα αυτά οφείλονται στον γιγάντιο 40χρονο τερματοφύλακα του πράσινου αγροτήριου, τον Κοζίνια, ο οποίος έκανε 8 επεμβάσεις στο τέρμα, μιλάω. Έτσι. Κράτησε το 0 και έτσι το εκατομμυριάκι σε 90 λεπτά τι έκανε.
0: Έκανε φτερά το εκατομμυριάκι και οι μετοχές του Βοζίνια ανέβηκαν κατακόρυφα.
2: Βέβαια. Είναι 40 βέβαια ο κουταράς. Δεν προλάβει να το καρποθεί έτσι λίγο παραπάνω.
0: Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις, Πέτρο, να βγάλει τα χρήματά του μια χαρά.
2: Θα βρει την άκρη.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Πάρα πολύ νεκρή ερωτήσει να πω και αυτό. Γιατί έχει αξία και βέβαια θα ρωτήσω, θέλετε παιδιά, εδώ είμαστε για αυτόν τον λόγο. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και εγώ μπορώ να πω ότι λίγο. Θα είμαι ελαφρώς αντίθετος, παιδί μου. Δηλαδή, με αυτή την ιστορία με τη φωτογραφία του Μαρσέλο Μπιέλσα. Εντάξει, έγινε viral που κοιτούσε προς τα κάτω, είχε τα χέρια στις τσέπες. Την επίσημη φωτογραφία της ομάδας από τη FIFA. Τώρα μιλάμε για να είναι στα site και τα λοιπά, στο roster της ομάδας, στο Μαρίνι και διάφορα τέτοια. Όλοι οι προπονητές και οι παίχτες χαμογελούσαν, υπόζαραν κοιτάζοντας την κάμερα τέλος πάντων. Ο Ελόκο, που είναι όλες ώρες όλο και πράγμα, προπονητάρα, έτσι δεν το συζητάμε και ωραίος τύπος γενικότερα κτλ. Στάθηκε ακίνητος, στα χέρια στις τσέπες, το βλέμμα καρφωμένο στο πάτωμα και μάλιστα έκανε διευκρινιστικές δηλώσεις όταν τον ρώτησαν. Είπε: δεν είμαι κανένα μοντέλο και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που θέλει η FIFA συνέχεια κτλ. Εδώ μπορώ να πω εγώ ότι θα μπορούσε να σταθεί έστω poker face, α πούμε, για να δει μια φωτογραφία. Αλλά τέλο πάντων, ο Μπιέλσα είναι και ο Μπιέλσα. Να μην το έχει σημάνει για αυτό το πράγμα. Και πριν ρωτήσει οτιδήποτε άλλο, θα πω και ένα τελευταίο: ότι οι κακομοίρηδε και οι Ιρανοί εξαφορθούν και ταλαιπωρούνται. Ποδοσφαιρικά μιλάω εδώ πέρα, μια και βρίσκονται. Λόγω των ενταμένων σχέσεων ω γνωστό μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ταλαιπωρία με βίζε, συνεχίζει μετακινήσει. Η ομάδα του γνωστό τη προπονητική κέντρο του Μεξικού στην Τιχουάνα και ταξιδεύει, σα είπα, για να παίζει τα επίσημα παιχνίδια τη. Η αποστολή πήγε στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της διοργάνωση και μετά τη

0: δηλώσει στη συνέντευξη τύπου μαζί με τον προπονητή και είπε έτσι και έτσι και τα λοιπά. Μήπως ήταν αυτός ο λόγος, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ. Έτσι, δεν θα μάθουμε ποτέ. Mm-hmm.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, αρπάχτηκαν στη Madison Square οι Αργεντίνοι με τους Αλγερινούς?
0: Καλά, εντάξει. Θα πει κανείς τι πιο σύνθετο να συμβεί. Κοιτάξτε τώρα, εδώ δεν είναι τώρα να το χαρακτηρίσει το επεισόδιο ή να πούμε ότι όλοι οι Αργεντίνοι και οι Αλγερινοί είναι τρελούτσικοι και δεν ξέρω εγώ τι. Ήρθε εδώ πέρα τώρα στη Madison Square Garden μαζεύει χιλιάδες κόσμου. Έτσι και ο ένας με έναν άλλον να πούνε και μια κουβέντα παραπάνω. Σιγά. Δηλαδή, okay, ναι, έγινε ναι. Κάτι τέτοιο για κάποια λεγόμενα μικροεπεισόδια.
1: Είπανε μόνο κάτι, είχαμε και λίγο προξηματάκι.
0: Είχε κάτι προξηματάκι και τα λοιπά. Είχε, αλλά να ξέρετε εδώ πέρα, η παρουσία της αστυνομίας δεν είναι αυτό που λέμε διακριτική. Είναι πάρα πολύ έντονη και πολύ άγρια. Μπροστά μου, ας πούμε, δεν το ήξεραν κιόλας οι άνθρωποι. Τουρίστες ήταν, νομίζω, από την Ισπανία. Τους έγραψαν κυριολεκτικά, τους έγραψαν μια κλίση δηλαδή, επειδή έπιναν αλκοόλ, ας πούμε, στην πλατεία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και έβαγαν κλίση γιατί έπιναν αλκοόλ στην πλατεία.
0: Ναι, τους έκοψαν μια κλίση, ένα τίκετ που λέω.
1: Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ προφανώς σε δημόσιους χώρους.
2: Άλλο και τούτο.
0: Το είχαν μέσα και σε μια αυτές τις καφές ακουλίτες, το Little Brown Bag που λένε και στην Αμερική, αλλά τους είδαν, το έβγαλαν, τους έκαναν και τους έκοψαν μια τέτοια. Δηλαδή η αστυνομία όντως είναι εκεί, ας πούμε, και ψιλοάγρια άμα χρειαστεί. Δηλαδή κάποιος μπροστά μου τυχαίνει και του λέει, αδερφέ, εδώ μπορώ, του λέει, να καπνίσω. Του λέει, μπορείς, αλλά πήγαινε πιο εκεί, δεν θέλω να το μυρίζω. Πολύ απότομα και έντονα και αυστηρά, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή, ότι μαζεύτηκαν τώρα και χιλιάδες κόσμο, ο ένας είπε κάτι σε έναν άλλον, και κοιτάς, ρε, τι σπρώχνεις, ρε, έγινε να τα λαβέρει. Ναι. Δεν ήμουν εκεί, να πω την αλήθεια έτσι, αλλά επειδή ήμουν σε άλλες περιπτώσεις ομάδων κτλ. Έλεγα τώρα θα γίνει, κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά τελικώς δεν έγινε.
1: Ξέρεις, με ξενίζει όλο αυτό, γιατί είναι Αργεντινή Αλγερία, okay, δεν είναι φανατική, εν πάση περιπτώσει δεν διακύβονται πολλά πράγματα. Το πρώτο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό που γίνεται.
0: Δεν έχει σημασία. Αλλά μπορεί να μην ήταν και ποδοσφαιρικό ο λόγος. Μπορεί να ήταν και κάτι άλλο.
1: Πέτρο, σκέφτομαι ότι αν αργότερα η φάση προχωρήσει, τα μας γίνουν πολύ πιο, να το πω, στο κόκκινο, με ομάδες
0: φαβορί. Μπορεί να γίνει και για μάτς που είναι στον όμιλο και για φιλικό και για 2-25 λεπτά και για οτιδήποτε. Συλλέω, επειδή είναι πάρα πολύ στον κόσμο συνωματισμένο. Mm-hmm. Έχουν πιει.
1: Ναι.
0: Έχουν αυτόσει και τα λοιπά. Δηλαδή, κάπου ότι είναι, μπορεί να γίνει. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει, ο προβληματισμός είναι απόλυτα σωστός, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να μην γίνει δυστυχώς όταν είστε ένα σημείο μαζί με τόσο πολλοί κόσμοι. Και επειδή η Αργεντινή έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο. Θα σας πω κάτι, το έχω πει σε διάφορους, μπορεί να το έχω πει και σε εσάς, ας το ακούσει και κάποιος ο οποίος δεν το έχει ακούσει. Στο Buenos Aires, λοιπόν, σε μία, ας το πω σε ένα Δήμο, πώς λέμε, Αθήνα, Δήμο, ξέρω εγώ, Χαλανδρίου. Εντάξει, παράδειγμα, έτσι. Εντόπισαν, λέει, 13.000 μπαμπάδες και μαμάδες οι οποίοι δεν τηρούν τους νόμους σε ό,τι αφορά τη διατροφή για τα παιδιά τους. Προσέχει δηλαδή διαδεδομένα ζευγάρια, τα οποία πρέπει να πληρώσει τόσα το μήνα. Και 13.000 δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Σκέφτηκαν οι σατανάδες.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: Ναι. Σκέφτηκαν, καλά, τώρα μιλάνε για τον Buenos Aires, έτσι. Ναι. Όμως και δύο να ήταν και τρεις να ήταν, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι δηλαδή, σκέφτηκαν ότι ένας τρόπος για να τους αναγκάσουν να πληρώσουν και να είναι σωστή στις υποχρεώσεις τους ήταν να στείλουν στις αρχές της Αμερικής τα στοιχεία τους, ώστε άπαξ κερδίσουν στο Μοντιάλ να μην τους επιτραπεί είσοδος. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προσπάθησαν μέσω του ποδοσφαίρου
1: να πιέσουν
0: ένα άλλο κοινωνικό ζήτημα, ναι, πράγμα, ναι, και να πιέσουν κάποιον να κερδίσει την υποχρέωση. Τέτοια τρέλα έχουμε με το ποδόσφαιρο. Οι Λατινοαμερικάνοι το ξέρουμε κιόλα. Ναι. Λέγε, Νικόλα.
2: Πέτρο, θέλω να μου πεις, επειδή το ζεις από μέσα, πώς είναι η διοργάνωση, πώς το ζείτε εκεί. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις την ερώτηση.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Το πρώτο παιχνίδι που πήγαμε στο Βραζιλία-Μαρόκο, έχουν βάλει η FIFA σε διάφορα σημεία της πόλης τα λεγόμενα shuttle bus. Shuttle bus, πληροφορία και λέει, τα οποία παίρνουν διαπιστευμένους ανθρώπους και τους μεταφέρουν στο γήπεδο. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι. Εμείς διαλέξαμε να μείνουμε σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο δεν είναι και τίποτα super wow κτλ. Αλλά μόνο και μόνο γι' αυτό, ώστε κάποιες από τις μετακινήσεις μας για το γήπεδο, που είναι και πολύ μεγάλη απόσταση, σχετικά μεγάλη απόσταση μάλλον, και έχει και συνήθως κίνηση κτλ., να γίνει με το λεωφορείο να φτάσουμε ωραία, να περάσουμε από τους κατάλληλους ελέγχους κλπ. Δεν είχαν ενημερώσει όμως ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν θα μπουν στο λεωφορείο μόνο όσοι μένουν στο δικό μας ξενοδοχείο που μένουν, αλλά όποιος είναι κοντά, τελειώνει και θέλει να έρθει. Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα. Σε ένα λεωφορείο που γράφει απ' έξω καθήμενη 56, θα μαζευτούν καμιά γονταριά. Με αποτέλεσμα, αν θυμάμαι καλά, το λεωφορείο να φεύγει στις 2 και 10, νομίζω κάπου εκεί ήταν,

0: Εγώ, 12 και 10 ήταν. Εγώ να κατέβω κάτω 11.30 και το πρέπει να είναι γεμάτο. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα, λοιπόν, να φύγει επειδή φύγανε και να περιμένουμε εμείς αυτόν τον οδηγό το γίγαντα να πάει η απόσταση 50 λεπτών που έγινε μια μισή λόγω της κίνησης. Να ξαναγυρίσει πίσω.
1: Να πάρει και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, να πάρει και τους υπόλοιπους. Και μάλιστα έφτασε 3 παρα 10 που 3 και 10 έφευγε το επόμενο που ήταν προγραμματισμένο. Σήμερα όμως, που ήταν ξανά η διαδικασία για να πάμε στο γήπεδο, ήρθε ένας εδώ γίγαντας, γέμισε το λεωφορείο νωρίς, γύρισε αμέσως, δηλαδή ήξεραν και υπολόγισαν ότι εκείνοι πολλοί θα γυρίσουν και θα τους φέρουν. Τελικώς η επιστροφή δεν είχε τόσο πολύ κόσμο όσο ήταν το προηγούμενο, γιατί ούτε σε γαλλικά μίντια είχε πάρα πολλά, ας πούμε, και οι Γάλλοι και οι Μπάρντες και οι Μερακλείδες, φαντάζομαι ότι πήρασαν Uber, πήρασαν ταξί και πήγανε μόνοι τους. Γέμισε το λεωφορείο μεν και η δεύτερη παρτίδα έφερε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά και το άλλο. Δηλαδή αυτό το δείχνει αλήθεια. Και τώρα το γεγονός ότι πηγαίνουμε στο γήπεδο, το Media Day, να αγοράσει ένα καφέ είναι πανάκριβο. Δηλαδή, δεν σου δίνει νερό όπως συνηθίζει, χαίρεται. Έχετε πάει στα γήπεδα, γνωρίζετε ένα νεράκι, ρε παιδιά κτλ.
1: Ναι.
0: Επειδή στην Αμερική ανάσα και δολάριο που λέει ο λόγος. Ναι, αυτά είναι ζητήματα. Τι να σου πω τώρα. Τώρα τα υπόλοιπα. Αυτοί έχουν αποφασίσει να το κάνουν show. Να έχουν αυτό το πολύ ωραίο τρεντολογικό που μπαίνει όλη η αποστολή μέσα από μεγάλες σημαίες, FIFA κτλ. Οι προπονητές στη Λίγα, το πλάι. Αυτά που είναι διάφοροι διάσημοι και φωνάζουν και όλα εκεί στα μικρόφωνα, υποδεχτείτε, κάντε ράντε κτλ. Για την ώρα, εγώ, βέβαια, εγώ είμαι και τέτοιο τύπο. Δηλαδή, δεν θα δω. Πρέπει να δω χίλια πράγματα για να πω ότι την οργάνωση είναι μάπα και να με πεινάξουν. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα, αλλά εντάξει, μουντιάλ είναι. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια κόσμου, yes. Πάρα πολλέ ομάδε, είναι και τόσο διευρυμένο κλπ. Κλπ. Άρα, τι να πω. Το θεωρώ οκ, okay, Νίκο, το θεωρώ οκ. Okay.
1: Okay. Όταν λες ο καφές πανάκριβος, δώσε μας μια τάξη μεγέθους. Ένα καφέ.
0: Θες... από 6 μέχρι 8, 8 δολάρια θα βρει.
1: Θα κόψει το καφέ, ναι. Θα κόψει το καφέ.
0: Και δεν σου έμεινε κόβε το ρημάδι. Και να σου πω, και δεν είναι δηλαδή ότι θα βγει κανένα καφεδάρα και να του πω άρε τι πια. Ευχαριστήθηκε η ψυχούλα μας.
1: Κατάλαβα. Μπαπόρο είναι έτσι. Μάλιστα.
0: Ναι, είναι φοβερό, φοβερό.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, φίλτρου, ένα ρηματοφίλτρου καφέ εκεί στο γήπεδο. Άκουτα λάθη. Πάω, ας πούμε, με το που ανοίγει. 12 η ώρα το μεσημέρι ανοίγει. Εμείς πήγαμε πάρα πολύ νωρίς στο γήπεδο λόγω αυτής της ιστορίας με το.
1: Με το λεωφορείο.
0: Λεωφοριάκι, εντάξει, ναι. Πάμε πάρα πολύ νωρίς, φτάνουμε. Κοιτάω το ρολόι, λέω ψηλά, τώρα τι κάνουμε. Έχουμε 5 ώρες να τραγεί στην πάλι. Έχει κάναμε κάτι, έχει 2 ώρες που μιλάμε στα ράδια κτλ. Αρχίζω το κουδάμι, αφού το πάω στη φανζό, ο άνθρωπο δεν είναι ακόμα ήταν νωρίς. Λέω πάνω να πάρουμε καφέ, τι ώρα ανοίγεται 12. Το λέω 12 παρα 5 είναι, όχι, 12 ώρα. Εντάξει. Περιμένω, τώρα πάω να φέρουμε καφέ. Ουρά, χαλάει το μηχάνημα, πολλά εκεί αυτό το βίσα μίσο κτλ. Το ξάνω κοντά μου, δεν τα φέγγεται. Λέει ναι, άλλοι αυτοί του καφέ είναι ωραία. Καφέ τώρα γαλλικό φίλτρο κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει το μάτς, μέχρι να ξέρω το λεωφορείο, θα σου πάρει ένα καφεδάκι έτσι να δυναμώσω λίγο να το δοθώ. Πάω να φύγω, μου λέει κύριο καφέ δεν πειράζει. Κάτσε ρε, λέω. Εσύ δεν μπορούσε να πει τζάμπα. Όχι, μου λέει είναι το πρώτο, λέει. Η πρώτη ποσοδιά που έφυγα.
1: Μάλιστα, 20 δολάρια.
0: Κάτσε όχι, εκεί ήταν 3 και κάτι. Φιλοφθηνό. Για φίλτρο. Εμείς το φίλτρο το βάζουμε, το βάζουμε στις βρύτες.
1: Πέτρο, σε βλέπω να γυρνάς Ελλάδα και να πίνεις τους καφέδες που δεν θα πιεις μαζεμένους.
0: Πραγματικά, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γενικά όμως είναι... Αν επειδή μου ήταν και μια χώρα, μια πόλη, μια χώρα όπως θες πες το που είχε πιο πολύ το ποδόσφαιρο στο αίμα της, θεωρώ ότι θα ήταν ακόμα πιο wow από ό,τι είναι. Εντάξει, γιατί δεν είναι εδώ. Το Μεξικό τι έγινε στην πρεμιέρα, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τρελαμένοι ήμασταν όλοι. Καμία σχέση, ας πούμε, με τους σοκέρους εδώ πέρα, με τους σόκερ, οι οποίοι αύριο έχουν μεθαύριο και την Πέμπτη έχουν και την παρέλαση με τους Νίξ. Να γίνει και αυτό να ησυχάσουμε.
1: Go Knicks, συνεχίζεται, οκ.
0: Όχι το Go Knicks, Knicks in 5.
1: Ναι, εντάξει αυτό.
0: Knicks in 5, ναι, έχει τελειώσει το παιχνίδι και τα λοιπά, εντάξει. Άσε να γίνει και αυτό το παιχνίδι, να προχωράμε και για να χαραφούμε το γερό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Πέτρος Μαυρογεννίδης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και μας έδωσε κάποια στοιχεία. Έτσι,
2: πολύ κλίμα όμως.
1: Ναι, να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται.
2: Έτσι.

0: Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Συνεχίζουμε και οι καλύτεροι ανταποκριτές, Δημήτρη, να ξέρεις, οι καλύτεροι πληροφοριοδότες είναι οι ακροατές. Δεν υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση από τον ακροατή.
1: Εντάξει, και ο ανταποκριτής που βρίσκεται.
0: Ναι, εννοώ πέρα από τους ανταποκριτές. Εννοώ ανά τη γη. Λοιπόν,
1: ναι, σωστό.
0: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, παιδιά, και καλό ξημέρωμα σε εσάς. Πάμε γερά για πρόκριση Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
0: Λοιπόν, και γράφει: ο καφέ στην Αυστραλία δεν είναι ακριβώς, από 3 ευρώ. Τα τσιγάρα όμως αρχίσουν από 30 ευρώ και πάμε. Είδες, τα ήξερες αυτά?
1: Όχι, βέβαια.
0: Είδες, γι' αυτό σου λέω: μαθαίνουμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος αναφέρθηκε. Περίμενε. Γεια σου, Νίκο Δημήτρη. Περίμενε. Γεια σου, Νίκο Δημήτρη. Δεν μπορούσες να πεις τον αριθμό 13. Χάσαμε το άλμπουμ, Δημήτρη.
1: Εγώ το έκανα αυτό.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, κύριε, από
1: καλημέρα,
0: Κορυφία.
1: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα το θυμάμαι.
0: Vamos Argentina.
1: Την επόμενη φορά θα το θυμάμαι να πω το 13, αλλά κοίταξε να είσαι το 13 όμως.
0: Λοιπόν, ο Χάρης, καλό πρωινό από Θεσσαλονίκη. Χάρη, καλημέρα. Λοιπόν, και τι πήγα να σου πω? Ναι, πήγα να σου πω για, αναφέρθηκε ο Πέτρος στο Ιράν, έτσι, και στο τι, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που κάνει το Ιράν. Μετά το τέλος του παιχνιδιού του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, ποιος πήγε στα αποδυτήρια? Ποιος πήγε για στα αποδυτήρια?
1: Ποιος μπορεί να πει?
0: Ποιος μπορεί να πει? Το ξέρεις, έλα τώρα, μην μου κάνεις τον άνοιξε.
1: Ο Τζιάννη.
0: Ο Τζιάννη πήγε, λοιπόν, πήγε και τους είπε, έβγαλε ένα λόγο. Και τους είπα, απόψε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και με λίγη τι θα μπορούσατε να κερδίσετε, αλλά το χρωστάτε στην οικογένειά σας, στους φίλους σας, στο λαό σας. Είστε στο παγκόσμιο κύπελο, αποδίδετε και έχετε ακόμη 2 παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια για ακόμη μία φορά θα κάνετε τον κόσμο υπερήφανο για ό,τι κάνετε. Ξέρω τι περνάτε, καταλαβαίνω ότι είστε δυνατοί. Στέλνετε μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώσατε ένα γήπεδο και σας στήριξε. Στέλνετε ένα πανίσχυρο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μάλιστα. Μπράβο στο Γιάννη Ινφαντίνο. Ωραία η κίνησή του.
0: Τουλάχιστον αναγνωρίζει ο πρόεδρος της FIFA ότι
1: τις δυσκολίες
0: ακριβώς που αντιμετωπίζει το Ιράν, η ομάδα.
1: Συμφωνώ
0: του Ιράν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, έχουν απομείνει 12 λεπτά για να γίνει σέντρα στο μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία, όπου ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει και γράφει ιστορία, Νίκο. Ο Λιονέλ Μέση έχει δηλωθεί στο αρχικό σχήμα για να ξεκινήσει την αναμέτρηση και γίνεται σε πολύ λίγο, με το που θα γίνει η σέντρα δηλαδή στο παιχνίδι αυτό, ο πρώτος παίχτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων με 6 συμμετοχές σε τελική φάση του θεσμού, και μάλιστα πότε? Στη 200η του συμμετοχή με την φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του. Τρομερό, ασύλληπτα ρεκόρ, έτσι, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μέχρι και πριν ξεκινήσει, πριν λίγο καιρό, πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο, ήταν αμφίβολος για το αν θα πάρει μέρος ο ίδιος. Έλεγε, είχε τους τραυματισμούς του στην Ίντερ Μαϊάμι, έλεγε θα δούμε μέρα με τη μέρα πώς θα πάει, γιατί τον ρωτούσαν θα βρίσκεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού για το παγκόσμιο κύπελλο, και ο ίδιος δεν το άφηνε, δεν αποσαφήνιζε το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Έλεγε μέρα με τη μέρα και θα δούμε και θα κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπόν στην ενδεκάδα, στο αρχικό σχήμα της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία, και γράφει ιστορία στην 200η του συμμετοχή να γίνεται ο πρώτος παίχτης στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων με 6 συμμετοχές σε τελική φάση του θεσμού. Μένει να δούμε αν θα πετύχει γκολ. Αυτή είναι η ιστορία πλέον.
0: Εγώ βλέπω κάτι και καταλαβαίνω ότι οι διοργανωτές είναι βαλτοί. Αυτό θα σου πω. Βλέπω κάτι τώρα, το παρατηρώ, δεν το είχα παρατηρήσει.
1: Ναι.
0: Και είναι σατανάδες. 4 η ώρα, Αργεντινή-Αλγερία. Ηγέτης στην Αργεντινή,
1: ο Μέση. Ναι.
0: 8 η ώρα, Πορτογαλία-Κογκό.
1: Ναι.
0: Ηγέτης στην Πορτογαλία,
1: Κριστιάνο.
0: Δηλαδή και τους δύο την ίδια μέρα. Και οι δύο την ίδια μέρα.
1: Να το τριτώσω.
0: Ναι,
1: το βράδυ έχει Μόντριτς. Αγγλία-Κροατία.
0: Έχει ζήκιο. Έχει ζήκιο. Δηλαδή τι έγινε ξαφνικά, για να καταλάβω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Δηλαδή να λέμε σημείωσε γκόλο Μέση, γκόλο Κριστιάνο, Άντα σου άλλο και το Μόντριτς.
1: Εντάξει, ο Μόντριτς δεν κυνηγάει κάποιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό, αλλά επειδή τον αναφέρω.
0: Γιατί και ξέρει γιατί το λέω.
1: Ο Μόντριτς είναι 40 ετών, έτσι. Και ο Μόντριτς δηλαδή θα μπορούσε να είχε κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, να μην πάρει μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά τελικά τον βλέπει ότι είναι εκεί με την εθνική ομάδα τη Κροατία.
0: Και ξέρει γιατί στο αναφέρω. Γιατί όλοι είναι οι πιο νέοι. Ποιο είναι ο greatest, ο καλύτερο, Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μια ερώτηση που σηκώνει πολύ συζήτηση. Πάρα πολύ συζήτηση. Κατά πολλούς είναι ο Μέση, εντάξει. Δηλαδή το θεωρούν τον διάδοχο του Διέγο Μαραντόνα.
0: Ναι, είμαι σίγουρος όμως ότι αν ρωτήσω τη δική σου άποψη θα μου πεις κάτι άλλο. Δεν θα μου πεις ούτε τον Μέση.
1: Εντάξει, εγώ είμαι Βραζιλιάνος, το ξέρεις τώρα.
0: Ναι, τι θα μου έλεγες?
1: Πελέ,
0: Πελέ θα μου έλεγες.
1: Τι θέλεις να σου πω τώρα? Μετά τον Πελέ για μένα είναι το φαινόμενο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά μέχρι εκεί όμως.
0: Ενώ και εγώ ξέρεις ότι είμαι Βραζιλία, εγώ θα σου έλεγα Ντιέγκο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ντιέγκο.
1: Κοίταξε, έχει κάνει απίστευτα πράγματα ο Ντιέγκο. Έτσι δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Καταρχήν το ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελλο Αργεντινή το 1986 και ουσιαστικά
0: το πήρε μόνος του
1: Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Μόνος του. Οκ.
1: Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος αυτό
0: επίσης
1: το πράγμα.
0: Πήρε...
1: Να πάρει μια χώρα στις πλάτες του και να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, επίσης το πήρε κάνοντας τη ζωή που ξέρουμε. Έτσι. Μιλάμε και μπαλάρα, παρόλο που ούτε γυμναστές είχε, ούτε είδα μια φωτογραφία του Κριστιάνο.

0: Ωρα λίγο πριν το Μουντιάλ και τρόμαξα, φίλε.
1: Με τους κοιλιακούς.
0: Ναι, λέω Παναγία μου, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό,
1: πώς γυμνάζεται ο άνθρωπος. Κρατάει το σώμα του σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Σε πόσο όλοι γυμνάζονται οι αθλητές. Σε τι βαθμό γυμνάζεται.
1: Σε μεγάλο, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν είναι αυτό μεγάλο. Αυτό πρέπει να είναι υπερβολή. Δηλαδή έχει διατροφολόγο, γυμναστή το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Να στο φέρω στο τότε. Mm-hmm. Ο Ντιέγκο τι από αυτά είχε.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Ο Πελέ τι από αυτά είχε.
1: Τίποτα απολύτως. Καταρχήν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Νικό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν υπήρχαν ούτε διατροφολόγοι τότε, και αν υπήρχαν διατροφολόγοι, σίγουρα δεν ήταν η διατροφή που κάνουν τώρα.
0: Το φαινόμενο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε τι κατάσταση ήταν.
1: Νομίζω την κυλίτσα του την είχε.
0: Την κυλίτσα του την είχε, αλλά τα ποδαράκια του θυμάμαι ότι ήταν λίγο εύθραυστα.
1: Ήταν.
0: Παρ' όλα αυτά όμως το γήπεδο αυτό δεν το βλέπες.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι, okay, συμφωνώ μαζί σου, έχουν αλλάξει οι εποχές. Αλλά εντάξει τώρα, όταν έχεις δει φυσιολογικούς ανθρώπους, γιατί αυτοί ήταν φυσιολογικοί άνθρωποι,
1: ναι,
0: να πετυχαίνουν τέτοια γκολ. Τώρα εντάξει.
1: Εντάξει, okay.
0: Σε βλέπω λίγο, το σκέφτεσαι. Είσαι...
1: Με έχεις προβληματίσει τώρα, είναι και νωρίς, έτσι, 4:45 και μου έχεις βάλει πολύ δύσκολα, πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια από φίλους ακροατές.
0: Ο Γιάννης εδώ μου γράφει ότι προς τιμή του Ντιέγκο, που ήταν ένας από τους λόγους που πολύ γίναμε Αργεντινή, αν μπορείτε, έτσι τραγούδι, θέλει κάτι...
1: Έχω ένα Λάτιν.
0: Vamos Argentina.
1: Έχω ένα Λάτιν, δεν έχω Vamos Argentina, ένα Λάτιν το έχω. Ναι. Αλλά να πάμε στον Χρήστο πρώτα, στον Χρήστο Κοντό που θα κάνει την περιγραφή του αγώνα.
0: Ναι, να μας δώσει τις συνθέσεις ο Χρήστος. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας παιδες, γεια σας, καλημέρα. Εδώ βλέπω από την εικόνα ότι μαζεύονται σιγά σιγά οι παίκτες στη Φυσούνα, οπότε είμαστε έτοιμοι για να μπουν στο γήπεδο και να ξεκινήσει το διαδικαστικό παύλα τελετουργικό μέχρι να περάσουν αυτά τα 7 λεπτά που μας χωρίζουν για τη σέντρα του αγώνα στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Τώρα ξεκινάνε οι παίχτες να περπατάνε δίπλα-δίπλα στην Φυσούλα για να κατευθυνθούν προς τον αγωνιστικό χώρο στο Arrowhead Stadium στο Kansas City, ένα γήπεδο που χωράει περίπου 76.500 θεατές. Δεν έχω εικόνα για το πόσο γεμάτο είναι. Σε γενικές γραμμές τα γήπεδα γεμίζουν ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν όμως κάποια κενά. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε τα ποσοστά πληρότητας που είχαμε το 1994, όταν σε πολλά μάτς της διοργάνωσης η πληρότητα έφτασε το 100%. Ο μέσος όρος των εισιτηρίων ήταν 69.500 για κάθε παιχνίδι και η γενική πληρότητα ήταν 96%. Είναι μυθικά νούμερα αυτά, ξεπέραστα.
1: Έλα.
2: Και δημιουργήθηκαν σε μια χώρα που πραγματικά δεν είχε ιδέα από ποδόσφαιρο τότε και εξακολουθεί στο μεγάλο ποσοστό της να μην έχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια έρευνα που έγινε πριν από το Μουντιάλ, το 50% των Αμερικανών δεν είχε ιδέα ποιος είναι ο Λιονέλ Μέση. Τους δείχναν φωτογραφία.
1: Φαντάσου.
2: Και δεν τον αναγνωρίζαν, δεν ξέραν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που βλέπαν στη φωτογραφία. Υπάρχει βέβαια ένα κίνημα που έχει γιγαντώσει το ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για μια τεράστια χώρα με πολύ μεγάλη αθλητική παράδοση. Αυτοί που το γνωρίζουν καλά και φανατικά πια έχουν μπει στα γρανάζια του ποδοσφαίρου και το υποστηρίζουν και στηρίζουν τις ομάδες του MLS που κάνουν μια προσπάθεια λίγο να ανεβάσουν τα ποσοστά δημοφιλίας του σπορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πριν από 32 χρόνια που είχε γίνει το 1994 ή την πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει τότε με τον Πελέ που μανεύεται πιο πριν, όταν είχε φτιαχτεί ο κόσμος της Νέας Υόρκης και προσπάθησαν μέσω του Πελέ να γίνει πιο γνωστό το άθλημα.
1: Και να τραβήξουν λίγο κόσμο.
2: Να τραβήξουν, ναι, τον κόσμο. Τώρα είναι σαφώς περισσότεροι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ. Η γυναικεία της ομάδα, μάλιστα, είναι και μια από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ακόμα απέχει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ από τα επίπεδα δημοφιλίας.
1: Άμα τους πεις για baseball, Χρήστο, ξέρουν όλοι.
2: Ναι, baseball, αμερικάνικο football,
1: ναι.
2: Το μπάσκετ είναι αθλήματα που είναι στο πετσί των Αμερικάνων και σίγουρα συγκεντρώνουν τα βλέμματα πάνω τους πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μια μεγάλη χώρα και έχει μια δυναμική και υπάρχει μια μεγάλη αθλητική κουλτούρα εκεί, έστω και έτσι είναι αρκετός ο κόσμος για να φέρει τρελά ρεκόρ στη διοργάνωση. Παναλαμβάνω, είμαστε το 2026, κλείνουμε σχεδόν 100 χρόνια ζωή στο Μουντιάλ. Σε 4 χρόνια θα έχουμε το Ιωβιλαίο, το Χρυσό Ιωβιλαίο. Και
1: σε τρία γήπεδα πάλι.

0: σε τρεις χώρες, Ισπανία, ναι. Πορτογαλία, Μαρόκο.
1: Θα γίνουν και κάποια παιχνίδια στην Παραγουάη, στην Ουρουγουάη, ναι. στην Άπλα του Ατλαντικού, για να τιμηθούν αυτά τα 100 χρόνια. Εδώ το πλάνο του σκηνοθέτη πιάνει πάρα πολύ κόσμο στην εξέδρα που φιλοξενούνται οι Αργεντινοί φιλάθλοι. Δακρυσμένα μάτια, βουρκωμένα μάτια, είναι μεγάλη συγκίνησή του. Είναι μια χώρα που λατρεύει το ποδόσφαιρο, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η χώρα που έρχεται να υπερασπιστεί το στέμα της, και πρώτο εμπόδιο απέναντί της θα βρει την Αλγερία. Μια ομάδα από την Αφρική, την πρώτη αφρικανική ομάδα θα θυμίσω, που έκανε μια μεγάλη έκπληξη στη διοργάνωση το 1982, είχε νικήσει 2-1 την μετέπειτα φιναλή στη Δυτική Γερμανία. Ήταν μια ηχηρή βόμβα, ποτέ αφρικανική ομάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει τέτοια νίκη απέναντι σε ευρωπαϊκή.
0: Και δεν κατάφερε να περάσει από, από εκείνον τον όμιλο.
1: Γιατί γίνει το παιχνίδι σκάνδαλο.
0: Έτσι,
1: ακριβώς που λένε όλοι. Το Γερμανία-Αυστρία. Με το οποίο πέρασαν και δύο χέρι-χέρι μαζί.
0: Και αφήσαν τους Αλγερινούς απ' έξω.
1: Έτσι, ναι. Και δημιουργήσει αίσθηση τότε εκείνη η ιστορία. Η Αλγερία, η οποία έρχεται εδώ με τη φιλοδοξία να επαναλάβει ένα τέτοιο θρίαμβο και να χτίσει πάνω του για να προχωρήσει πιο βαθιά στη διοργάνωση. Έχει καλούς παίχτες, έμπειρους παίχτες και πολύ μεγάλες φιλοδοξίες. Αυτή την ώρα πεανίζει ο εθνικός μας της Αλγερίας. Από ό,τι βλέπω, το γήπεδο πρέπει να είναι κατάμεστο, δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα, δεν υπάρχουν κενά, έστω και αυτά τα μικρά που είχαμε δει σε κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι παρότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, είναι έξω από την ευρωπαϊκή λογική, δεν μπορούμε να έχουμε παράπονα για την εικόνα στις εξέδρες. Ο κόσμος γεμίζει τα γήπεδα, ανταποκρίνεται, ενθουσιάζεται. Κάποια παιχνίδια έχουν θέαμα, κάποια άλλα όχι.
0: Και αν συνυπολογίζεις, Χρήστο, και στα έξοδα των εισιτηρίων και τα έξοδα της μετακίνησης, της διαμονής και όλα αυτά.
1: Είναι ένα extra large mundial με πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις, 7 διαφορετικές ζώνες ώρες, πανάκριβα εισιτήρια. Αν δείτε τους μέσους όρους των εισιτήριων, ζαλίζουν. Τώρα, τι να σας πω, ότι στον τελικό το πιο φτηνό εισιτήριο είναι 5.500 ευρώ. Και η πλειοψηφία πωλούνται πάνω από 10.000 ευρώ. Μιλάμε για εξωπραγματικά νούμερα.
2: 8 δολάρια μας έλεγε πριν Χρήστο ο Πέτρος, ο καφές. Ο καφές φίλτρου. Ο καφές φίλτρου.
1: Είναι άλλα τα οικονομικά μεγέθη.
2: Και χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Πάρ τον καφέ, γεια σου.
1: Άλλα τα οικονομικά μεγέθη δεν μπορούμε. Δηλαδή, φαντάζω τώρα μια μικρή χώρα της Ευρώπης να προχωρήσει βαθιά στην διοργάνωση. Και κάποιοι από τους οπαδούς να θέλουν να την ακολουθήσουν. Μιλάμε, θα τους έρθει ο Κούκος. Ο Κούκος Αϊδόνη δεν είναι. Ενώ για τους Αμερικάνους είναι συνηθισμένο να δίνουν 500-600 ευρώ για ένα εισιτήριο και μας τα θεωρούν και φτηνά σχετικά με τα λεφτά που πληρώνουν για American Football, Baseball και Basket, ειδικά στις προχωρημένες φάσεις των playoff και των σπουδαίων αγώνων. Για την Ευρώπη, για τη δικιά μας κουλτούρα, αν είχε πάει η εθνική μας δηλαδή, πόσοι από εμάς μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο πλάνο να πάνε να δουν ένα παιχνίδι και να πρέπει να δώσει 2.000 μόνο και μόνο για να μπει στο γήπεδο. 2.000 δολάρια, έτσι. Είναι. Και πρέπει να το κάνεις αυτό 3 φορές ή 4 ή 5. Έτσι και προχωρήσει η ομάδα. Είναι.
0: Χριστό, επειδή ήσουν, αν δεν κάνω λάθος, το 94 στην Αμερική, ήταν η ίδια στη μέση τότε.
1: Το πιο φτηνό, το μέσο εισιτήριο τότε είχε 25 δολάρια. Το πιο ακριβό στον τελικό είχε πουληθεί 475. Έχει τεράστια διαφορά, γιατί τότε ήταν και τα οικονομικά μεγέθη μικρότερα και στα σπάργανα το ποδόσφαιρο. Ήταν να σκράξει αυτό, δηλαδή, δυνατότητα να πάνε οι Αμερικανοί με σχετικά φτηνά για τη δική του τσέπη εισιτήρια να δουν τα παιχνίδια. Τώρα έχει αρχίσει και χτίζει μύθο το ποδόσφαιρο, αρχίζει και τραβάει κόσμο. Τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Ο κόσμος όμως πληρώνει, ακολουθεί, γεμίζει τα γήπεδα και βλέπουμε τώρα έτσι μια γενική εικόνα με το πλάνο του σκηνοθέτη που δείχνει ότι το γήπεδο είναι, θα έλεγα, ασφυκτικά γεμάτο. Δεν βλέπω,
2: κατάμεστο.
1: Δεν βλέπω ούτε ένα μικρό κενό στην εξέδρα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία, σε ένα μάτς που θα ξεκινήσει λίγο, να δώσουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια, υπερασπίζεται το στέμα της, πρεμιέρα σήμερα, ντεμπούτο. Ξεκινάει με Εμιλιάνο Μαρτίνες. Από εκεί και πέρα έχουμε τετράδα στην άμυνα, τον Φακούντο Μεντίνα, τον Λισάνδρο Μαρτίνες, το δεύτερο της μεγάλης οικογένειας των Μαρτίνες που ξεκινάει στην δεκάδα. Ο Κρίστιαν Γκάμπριελ Ρομέρο μαζί με τον Μοντιέλ είναι οι υπόλοιποι που συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Ο Αλμάδα, ο Αλέξης Μαλκάριστερ, ο Έντσο Φερνάντες και ο Ροντρίγκο Ντε Πόλ είναι οι τέσσερις χαφ για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, και μπροστά ο Λαουτάρο Μαρτίνες μαζί με τον Λιονέλ Μέση, που το είπατε και πριν, γράφει ιστορία, είναι ο πρώτος παίχτης που παίζει σε έκτο Μουντιάλ, έκτο παγκόσμιο κύπελο. Είναι το νούμερο 200 παιχνίδι που δίνει, έχει 199 παίξει τώρα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έχει σκοράρει 117 γκολ, έχει δώσει 58 ασίστ, και ό,τι γράψει το κοντέρ από εδώ και πέρα υπέρ του είναι. Βέβαια απέχει κάπως από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει σκοράρει 228, έχει συγγνώμη 228 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, είναι βέβαια και λίγο μεγαλύτερος. Δεν έχει όμως τόσες συχνές παρουσίες η Πορτογαλία σε υψηλό επίπεδο στην Αργεντινή. Και δεύτερος είναι ένας σχετικά άγνωστος παίκτης εμάς, ο Μπάντερ Αλ Μουτάμπια από το Κουβέιτ, που είναι ο δεύτερος παίκτης που ξεπεράσει το φράγμα των 200 συμμετοχών με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, τρίτος είναι ο Μέση. Και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το τουρνουά, λογικά θα περάσει δεύτερος, υγεία να έχει το παιδί. Τα άλλα δύο παιχνίδια που χρειάζονται για να φτάσει τον Αλ Μουτάμπια θα τα πάρει στη διοργάνωση, και αν προχωρήσει η Αργεντινή πιθανότατα θα το ξεπεράσει και θα βρεθεί στο κυνήγι του CR7, που και αυτός θα παίξει και αυτός θα γράψει τα δικά του μυθικά ρεκόρ.
0: Σωστά.
1: Είναι ένας παίκτης φιλοδοξεί να πετύχει κάποια γκολ σε αυτή τη διοργάνωση για να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά το φράγμα των 1000 τερμάτων, να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα σπάσει αυτό το απίστευτο φράγμα των 1000 τερμάτων σε επίσημα παιχνίδια.
0: Χριστό, πάρε μια ανάσα να θυμίσω εγώ στους φίλους μου.
2: Καταρχάς, πριν να πω ότι στο Χρήστο του στέλνει πολλά χαιρετίσματα ο Σάκης, να του τα μεταφέρω για να μην λέει ότι δεν τα μετέφερα.
1: Καμιά Τατιάνα να μου δώσει χαιρετίσματα το Σάκη, να τον κάνω.
2: Okay, λοιπόν, κύριε καλημέρα, καλή εκπομπή, Βασίλης Παοκιάννενα. Την καλημέρα. Πότε έχει Αυστρία, ρωτάει
0: Αυστρία,
2: ο φίλος.
0: Έχει το πρωί λοιπόν στις 7.
2: 7 Αυστρία η Ιορδανία. Μιχάλης Λαδόπουλος στην Έρα Σπορ. Ερτ 2 Σπορ, Δημήτρης Μπουμπουγιατζής.
1: Στον ίδιο όμιλο. Με τις ομάδες που βλέπουμε τώρα, την Αργεντινή και την Αλγερία. Ένα μάτς που ξεκίνησε με τους Αλγερινούς στην πρώτη τους επίθεση. Φοράνε πράσινες εμφανίσεις, τα πάντα πράσινα. Σορτζάκι, φανέλα, κάλτσες. Η Αργεντινή παίζει με την κλασική της εμφάνιση, άσπρη και μπλε ρίγες. Ακριβώς, αυτή η χοντρή ρίγα. Με τον Μέση σε ρόλο δεξιού μπακ τώρα, να μαζεύει την μπάλα και να βγάζει μια άμυνα στην πρώτη προσπάθεια από την Αλγερία να επισκεφτεί την περιοχή. Πήγε να γίνει ένα λάθος, έγινε μια κόντροψη της περιοχής, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν οι Αλγερινοί πιο βαθιά στην αντίπαλη περιοχή και να απειλήσουν την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
0: Η εμφάνιση της Αργεντινής σου θυμίζει την εμφάνιση που χρησιμοποιούσα το 78?
1: Τώρα μου βάζεις πολλά. Εμένα μου μοιάζουν όλες ίδιες, δεν ξέρω έτσι.
0: Είχε κάποια στιγμή μαύρο στο ψάκι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αυτή την εικόνα έχω, τώρα αν αλλάζει κάτι λίγο πιο χοντρή ρίγα, λίγο κάτι διαφορετικό στη φανέλα, δεν το ξέρω. Η Αργεντινή έχει κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο, η τελευταία στο Κατάρ, και έρχεται εδώ με τη φιλοδοξία να το επαναλάβει. Κεφαλιά πρώτη από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα, αλλά νομίζω ότι έχει σηκωθεί η σημαία, οπότε έχουμε ψάξει και μέσα να μπαίνει η μπάλα, δεν θα μετρούσε. Την ώρα που έγινε η κεφαλιά καλυπτόταν, αλλά προφανώς την ώρα που εκεί πέρα πάσα από την σέντρα το πόδι του συμπαίκτη του πρέπει να ήταν ακάλυπτος, γιατί δεν θα κανένα διαμαρτύρεται. Οπότε και μέσα να μπαίνει η μπάλα θα ήταν ως μη γενόμενη αυτή η φάση, δεν θα μετρούσε το τέταρτο λεπτό. Και ενώ το μάτς Αργεντινής με την Αλγερία πρεμιέρα σε αυτόν τον όμιλο είναι στο 0-0. Οι Αλγερινοί παίζουν με Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αϊτ Νουρί στην άμυνα, Μπουνταουί, Μάζα και Μπενταλέμπ στη μεσαία γραμμή, και τριπλέτα επιθετική, Χατζί, Γκουιρί και Τσαϊμπί. 4-3-3.
2: Χριστό, ο Ζιντάν που ανέφερες, ο τερματοφύλακας, είναι ο γιος του,
1: ο γιος του γνωστού του
2: Ζιζού, ο Λούκα.
1: Ακριβώς, είναι η καταγωγή του Ζινεντίν Ζιντάν από την Αλγερία, άσχετα αν ο ίδιος έγινε γνωστός φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, είναι η χώρα που εκεί μεγάλωσε, εκεί αναθράφηκε ποδοσφαιρικά τη δική της κουλτούρα και τεχνογνωσία, απέκτησε για να φτάσει να γίνει ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Ζινεντίν Ζιντάν, ήμουν εκεί όταν έδωσε αυτό το άδοξο τέλος στην καριέρα του. Για να δούμε την επίθεση, Λαϊόνελ Μέση, πλασάρι γκολ! 1-0 offside όμως, πρέπει να είναι offside. Διαγυμνού οφθαλμού μου φαίνεται offside, να δω. Αν έχει σηκωθεί η σημαία, δεν πρέπει λογικά να μετρήσει τον γκολ. Στην πρώτη πάσα που έγινε πρέπει να είναι ακάλυπτος. Και είναι ακάλυπτος, ναι. Έστω και λίγο με το κορμί. Θα δούμε βέβαια, για καλό και για κακό, θα δούμε τη χρήση τεχνολογία, στη γραμμή, που ακριβώς τα πόδια ίσως να πατάνε σωστά, όχι. Έγινε γρήγορο τσεκ, δεν μπαίνουν παραπάνω κατευθείαν, φαίνεται.
0: Χαμογελαστός πάντως ο Μέση, ναι. Έτσι.
1: Οι παίχτες έχουν την αντίληψη του χώρου, καταλαβαίνουν έστω και για λίγο αν είναι ή δεν είναι. Και πολλές φορές θα δούμε ότι όταν διαμαρτύρονται ξέρουν ότι έστω και για λίγο ήταν εκτεθειμένοι. Εδώ λοιπόν βγήκε η κάθετη, ο Λιονέλ Μέση, κλασικός όπως πάντα, δεν έχασε την ευκαιρία να βρει δίκτυα. Για λίγο όμως αυτό το γκολ δεν μέτρησε, το μάτς είναι στο 0-0. Η Αργεντινή και πάλι στην επίθεση, σε μια προσπάθεια να βρει ανοιχτό γήπεδο. Νομίζω ότι είναι μια τακτική των Αργεντινών, νωρίς βέβαια να το πούμε στο εκτό λεπτό, να δώσουν λίγο μπάλα παραπάνω στους Αλγερινούς και να ψάξουν την κόντρα. Και βλέπουμε μέχρι στιγμής το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό, και πάλι είναι στην επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Έχουν ένα καλό επιθετικό transition, η μπάλα φεύγει αρκετά σίγουρα από το χώρο της άμυνας και πλησιάζει αρχικά στο κέντρο και μετά στην επίθεση. Έτσι είχαμε την πρώτη κεφαλιά και την δεύτερη φάση με το κόλ του Μέση, και οι δυο περιπτώσεις ουσιαστικά δεν μέτρησαν γιατί σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Ήταν και οι δυο εκτελεστές σε θέση offside. Η Αργεντινή και πάλι τώρα σε θετικό προσκήνιο με την παλιά που κάνει ο Έντσο Φερνάντες, δεξιά άσχημη πάσα με στόχο τον Μοντιέλ. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για την ομάδα της. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα. Τα πόδια του καλύπτονται. Βγάζει ο σκηνοθέτης το replay με το offside. Το κορμί του όχι όμως. Ενώ τα πόδια του καλύπτονται, όπως έχει γίνει το κορμί του Μέση.
2: Από τον ώμο και πάνω φαίνεται.
1: Ακριβώς, δημιουργεί το πλεονέκτημα και γι' αυτό σηκώθηκε η σημαία και δεν μέτρησε αυτό το γρήγορο τέρμα με το οποίο θα έγραφε ιστορία, δηλαδή στο παιχνίδι που έγινε ο πρώτος παίχτης στην ιστορία που έφτασε τον Αθώρα. Η Αλγερία βγαίνει μπροστά, γκολ! 1-0, ένα υπέροχο γκολ με τον Τσαϊμπή. Πολύ ωραίο passing game, γρήγορες οι αναλλαγές, η μπάλα σε ένα χώρο που δεν υπήρχε στη γωνία δεξιά της μεγάλης περιοχής παίκτης Αργεντινής για να μαρκάρει. Ο Τσαϊμπή με μια εκτέλεση περίπου αλλά Μέση δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα Μαρτίνες. Η μπάλα στα δίχτυα της Αργεντινής, ο απόλυτος ευνηδιασμός για την ομάδα της Αλγερίας. Να ελεγχτεί και η φάση και εδώ, γιατί και αυτή οριακά μπορεί και να είναι offside. Το πλασέ στα δίχτυα θα γίνει χρήση του VAR σίγουρα, θα γίνει εξέταση της φάσης και θα δούμε αν θα μετρήσει αυτό το goal. Είναι ιδανικό το τελείωμα με ένα καταπληκτικό πλασέ μπαλά στα δίχτυα, αλλά τουλάχιστον διαγυμνό οφθαλμού όπως φαίνεται στο replay είναι και αυτό οριακό offside. Δεν θα μετρήσει. Ο Μαρτσίνιακο, ο πόλεμος.
0: Δύο γκολ μπήκανε, κανένα δεν μέτρησε.
1: Κανένα δεν μέτρησε. Δηλαδή έχουμε τρεις τελικές προσπάθειες. Στην πρώτη την κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες θα παίξει ο τερματοφύλακας ο Ζιντάν. Στις άλλες δύο περιπτώσεις η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Από τα δύο δεκάρια, τον Μέση και τον Τσαϊμπή, τους παίχτες δηλαδή που φοράνε τη φανέλα με το νούμερο 10, αλλά για σχεδόν ίδιους λόγους, για κάτι εκατοστά διαφορά, σηκώθηκε η σημαία του βοηθού στην πρώτη περίπτωση, απευθείας στη δεύτερη με χρήση VAR, οπότε το γκολ δεν μέτρησε. Και έτσι λοιπόν πάμε σε αυτό το άχαρο 0-0 στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, και ενώ έχουμε δει ήδη την μπάλα δύο φορές στα δίχτυα. Κανένα από τα δύο γκολ δεν μέτρησα, αλλά αυτό μας φτιάχνει το κέφι, μας δείχνει ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ξεκινήσαμε καλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Δείχνει τουλάχιστον ότι υπάρχει αυτή η διάθεση.
0: Υπάρχει όρεξη, Χριστό.
1: Έτσι, τώρα ξέρεις...
2: Χριστό, είδες το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη, το φαντάζομαι θα το έδες.
1: Είδα σημειότυπα, δεν μπορώ να σου πω ότι καθυλώθηκα.
2: Okay, γιατί στο πρώτο ημίχρονο αυτό συζητάγαμε.
0: Θέλαμε κολλήριο για τα μάτια.
2: Ναι, πονάγαν τα μάτια μας.
1: Άλλα Εμπαπέ εκεί με τα δύο κολλάκια.
2: Ναι, στο δεύτερο όμως. Αυτό το βλέπω πιο ζωντανό μέχρι τώρα και είμαστε μόλις στο 10ο λεπτό.
1: Οι βορειοαφρικάνικες ομάδες, να ξέρετε, είναι καλές ομάδες. Και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα, το είδαμε
0: και με τη Βραζιλία.
1: Η Τινησία ήταν μια απογοήτευση, την είχαν για πολύ περισσότερα πράγματα. Έφαγε την πεντάρα όμως με τα δύο γκολ στο τέλος από τη Σουηδία, ενώ κάποια στιγμή ήταν μέσα στο παιχνίδι, μέχρι το 69 που μπήκε το τρίτο γκολ.
0: Μετά κατέρευσε.
1: Μετά κατέρευσε ακριβώς, άλλαξε και προπονητή τώρα. Αναλαβαίνει ο Ρενάρ πάλι. Και ήταν μια μεγάλη αρνητική έκπληξη αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι αυτές οι τρεις μαζί με την Αίγυπτο που επίσης την είδαμε να παίρνει αποτέλεσμα από το Βέλγιο. Οι ομάδες της Βορείου Αφρικής, Αίγυπτος, Αλγερία, Μαρόκο, Τινησία είναι καλές ομάδες. Η Τινησία δεν το έδειξε αυτό με την πεντάρα. Οι άλλες τρεις όμως είναι καλές ομάδες. Οι δύο πήραν αποτελέσματα κόντρα στα φαβορί. Δηλαδή, στη μια πλευρά ήταν η Βραζιλία απέναντι στο Μαρόκο, τελικό 1-1. Και στην άλλη περίπτωση είδαμε την Αίγυπτο στο μάτς με το Βέλγιο. Θυμίζουμε το Βέλγιο για πολλά χρόνια ήταν νούμερο ένα στο ranking της FIFA. Για πολλά χρόνια έτσι. Μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν δεν έχει πάρει μεγάλο τίτλο.
0: Επίσης 1-1. Χωρίς το Βέλγιο να βάλει γκολ. Τα βάλει και το
1: συνταδείο. Με το αυτό γκολ. Ο Μοντιέλ κάνει ένα σκληρό φάουλ έξω από την περιοχή. Οπότε δίνει την ευκαιρία στην Αλγερία. Μάλλον με μια σέντρα. Δεν νομίζω εκεί να πάει για άμεση απελή εκτέλεση, θα γίνει με πάσα και μια κομπίνα με την μπάλα να βγαίνει λίγο πιο πλάγια σε ένα σημείο που πάει να κάνει την τρίπλα. Ο Μέση όμως και πάλι στον ίδιο ρόλο με πριν, σαν δεξιός μπακ, κοντράρι, δείχνει και κάποιες άλλες αρετές, δεν είναι ένας παίκτης που μόνο περιμένει την μπάλα, έρχεται, αμήνεται, βοηθάει τους παίκτες του. Στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο Μούσα Χατζή, κόντραρε και παραχώρησε την μπάλα, δεν βγάλει μπάλα πλάγιο. Σε μια επίδειξη ψηλής τεχνικής, τώρα εδώ βλέπουμε ένα εξαιρετικό κοντρόλ με πίεση από τον Άιτ Νουρί. Οι κόντρες τελικά δεν ευνοούν την Αλγερία, η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση, είναι ακριβώς ό,τι έγινε και με τον Μέση,
0: και ενώ, με τον Μέση, ναι.
1: Ενώ το πόδι που πατάει κάτω καλύπτεται, όμως το κορμί όλο,
0: το σώμα, ναι,
1: όπως έχει βγει μπροστά για να κερδίσει το πλεονέκτημα με τη φόρα, τον βγάζει εκτεθειμένο. Είναι σχεδόν δύο φάσεις καρμπών, η μία από τα δεξιά της επίθεσης Αργεντινής, η άλλη από τα αριστερά της επίθεσης της Αλγερίας. Δύο πανομοιότυπες φάσεις, η μπάλα κατέληξε και στις δύο περιπτώσεις στα δίκτυα.
0: Χριστό, είναι πολύ δύσκολο πάντως όταν παίζεις ποδόσφαιρο να ελέγχεις το, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν το σώμα σου είναι λίγο πιο μπροστά από τον αμυντικό, ή αν η μύτη του παπουσιού, ξέρω εγώ, εξέχει.
1: Εάν περάσει και μπει στη ζωή μας η τροπολογία Βενγκέρ, τότε αυτά τα γκολ θα μετράνε.
0: Ναι.
1: Κανονικότατα. Δηλαδή, δεν θα τίθεται θέμα. Θα πρέπει να είναι φανερά εκτεθειμένος.
0: Όλος ο παίχτης, ναι.
1: Όλος ο παίχτης μπροστά από την μπάλα και τον αντίπαλο για να είναι offside. Το λίγο και το ωριακό και το λίγο η μύτη, λίγο το παπούτσι, λίγο δεν έκοψα τα νύχια μου και ξύχαν.
0: Ο ποδοσφαιριστής που πέσει δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει, έχουν όλοι το feeling. Είδες ότι ο Μέση δεν αντέδρασε καν, χαμογέλασε. Το καταλαβαίνει έστω και για λίγο ότι μπορεί να έχει πάρει ένα πλεονέκτημα. Ναι, πολλές φορές είναι δύσκολο γιατί είναι φάσεις που κρίνονται στο κλάσμα του δευτερολέπτου και στον πόντο. Αλλά νομίζω ότι περισσότεροι έχουν το feeling. Οι έμπειροι παίχτες αντιλαμβάνονται και στιγμή μέσα τους ξέρουν. Μπορεί να διαμαρτύρονται πολλές φορές για να επηρεάσουν το διαιτητή, αλλά μέσα τους ξέρουν σε κάποιες περιπτώσεις ότι ναι, έστω και για λίγο κλέψαν στο ζύγι και κερδίσανε λίγο χώρο που τους έδωσε τη δυνατότητα να βγουν πιο μπροστά. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 14. 0-0, παρότι έχουμε δει την μπάλα να μπαίνει δύο φορές στα δίκτυα, μία για κάθε ομάδα. Με σκόρερ τα δεκάρια τους. Ο Μέση αρχικά, ο Τσαϊμπή, είναι συνεχεία γκολ που δεν μέτρησαν για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Τα πόδια πατούσαν σε καλυπτόμενο έδαφος, το κορμί όμως εξήγη. συνελήφθησαν και οι δύο εκτός θέσης offside, οπότε το γκολ, το πολύ όμορφο γκολ που πέτυχαν και οι δύο δεν μέτρησε. Το μάτς στο 0-0 απντεί για το 1-1, έτσι. Είπαμε ότι αν περάσει κάποια στιγμή σε τέτοιο επίπεδο η πρόταση του Βενγκέρ, αυτά τα γκολ θα μετράνε. Καλό passing game από την Αλγερία, η οποία δείχνει μια ομάδα που αντιμετωπίζει με θράσος το παιχνίδι. Θέλει και λίγο θράσος ποδοσφαιρικό να αντιμετωπίσει σε ανοιχτό γήπεδο την ομάδα της Αργεντινής χωρίς ταμπούρι, αλλά να ζητάς και να παίρνεις εσύ την παραστατικά σου πόδια όπως κάνει η Αλγερία. Και μέχρι στιγμής το πλάνο του προπονητή της, του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, δείχνει να βγαίνει. Γιατί έχει καλό passing game. Οι πάσες δεν είναι πίσω και παράλληλες, είναι μπροστινές και τις περισσότερες φορές πετυχημένες. Οπότε δεν έχουμε ένα φλίαρο παιχνίδι που να εξαντλείται έξω από την περιοχή της με αμνούσιες πάσες, απλά να περάσει η ώρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει προθωτικό οδόσφαιρο, μπαλά πηγαίνει μπροστά χωρίς να γίνονται παγιές με ρίσκο, στα 10-15 μέτρα προωθεί την μπάλα και έχει φτάσει αρκετές φορές στα πρώτα 16 λεπτά κοντά στην αντίπαλη περιοχή της Αργεντινής, η οποία τώρα με τη σειρά της αλλάζει πολλές μπάλες στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με το De Paul να δίνει στον Έντσο Φερνάντες, ο Αλέξης Μακάλιστερ. Η μπάλα τώρα είναι στον χώρο του κέντρου και λίγο πιο πλάγια δεξιά σε ένα χώρο όπου γίνεται η κίνηση εκεί από τον Ρομέρο. Από την άλλη πλευρά τώρα η μπάλα στα πόδια του Λισάντρο Μαρτίνες. Είναι σαν τον Ζλί της Κορέας η Μαρτίνες. Τρεις παίζουν στην δεκάδα.
0: Είναι πιο εύκολο όμως, Χριστό.
1: Ναι, εντάξει, είναι Εμιλιάνο, Λισάνδρο και Λαουτάρο. Οι τρεις Μαρτίνες της μεγάλης οικογένειας των Μαρτίνες που παίζει στην Αργεντινή. Είναι το δικό μας Παπαδόπουλος, ένα πολύ κοινό όνομα προφανέστατα, ναι, στην Αργεντινή. Όπως αντίστοιχα είχαμε δει 6 Λί και 2 Κιμ
0: στην Νότια Κορέα
1: να παίζουν με την Νότια Κορέα στο προηγούμενο παιχνίδι, στο πρώτο τους κόντρα στην Τσεχία. Να η Αργεντινή τώρα βγαίνει μπροστά με τον Μέση, σουτάρει, γκολ! Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Λιονέλ Μέση στο 17. Παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή και δείχνει την κλάση του. Και εδώ δεν υπάρχει καμιά σηκωμένη σημαία, καμία αμφιβολία. Είναι γκολ και τι γκολ. Γκολάρα. Ο Μέση λοιπόν οπλίζει. Παίρνει τα μέτρα, ράβει κουστούμι, πυροβολή. Τεινάζει δίχτυα ένα υπέροχο γκολ στο 17, με το οποίο η Αργεντινή παίρνει το προβάδισμα. Αργεντινή-Αλγερία 1-0. Με σκόρερ τον Λιονέλ Μέση, τον μεγάλο αρχηγό που πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεν βγήκε κανείς να τον μαρκάρει, του έδωσαν αυτά τα 5 μέτρα που ήθελε. Με την άνεσή του να φέρει την μπάλα από το δεξί στα αριστερό και με ένα σούτ από το ύψος του ημικυκλίου να πάρει μέσα τα χέρια του Ζιντάν που παίζει με προστατευτική μάσκα. Τη βρήκε την μπάλα ο τερματοφύλακας Αλγερίας, αλλά όχι τόσο για να τη σπρώξει έξω. Και πολύ δύναμη το σούτ του Λιονέλ Μέση, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι λοιπόν ανοίγει λογαριασμό ο Μέση σε αυτό το τουρνουά, στην 200η του ιστορική εμφάνιση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, τρίτος σε συμμετοχές με το εθνόσημο στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
2: Πολύ ωραίο γκολ του Εμπαπέ, πολύ ωραίο γκολ, αλλά πολύ ωραίο γκολ και αυτό που έβαλε τώρα ο
0: 14 γκολ ο Μέση πλέον, έτσι.
1: Ναι, στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Εδώ βέβαια θέλει λίγο προσοχή, γιατί θα θυμίσω ότι καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, με ένα γκολ του Μέση, νωρίς-νωρίς, η Αργεντινή προηγήθηκε απέναντι σε μια ομάδα που φορούσε πράσινα.
0: Ναι,
1: Σαουδική Αραβία. Και τελικά τη ήρθε ο Ρανσον Δίλης, γιατί οι Σαουδάραβες κάναν μια μυθική ανατροπή, κερδίσαν το παιχνίδι με 2-1 και αφήσανε σύξυλους τους Αργεντινούς που πιστέψαν ότι με τον κόλπο το γρήγορο του Μέση στο 10 θα περάσουν πανηγυρικά στην επόμενη φάση. Περάσαν τελικά, αλλά χρειάστηκε να τους φύγει η ψυχή μέχρι να κλειδώσουν την πρόκριση. Φτάσαν μάλιστα μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Καμιά φορά βλέπεις ότι μια τέτοια ήττα μπορεί να είναι διδακτική, να είναι ξυπνητήρη. Μνημονεύσαμε πιο πριν την νίκη της Αλγερίας επί της Δυτικής Γερμανίας εκείνο εκεί το τουρνουά. Η Δυτική Γερμανία έφτασε μέχρι τον τελικό παρότι ξεκίνησε με ήττα. από την Αλγερία, προκρίθηκε, πήγε στη φάση των νοκάουτ και παιχνίδι έφτασε μέχρι τον τελικό που εκεί ιτήθηκε από τη μεγάλη Ιταλία. Το ίδιο έκανε και η Αργεντινή, έκανε μια τέτοια εκτός προγράμματος ήττα στην περασμένη διοργάνωση στο Κατάρ το 22, προηγήθηκε με τον γκολ του Μέση. Οι Σαουδάραβες γυρίσαν το μάτς. Θυμάστε τότε ότι πρημοδοτήθηκε ο καθένας με μια Rolls Royce αξίας 400.000 ευρώ και κάτι από τον πρίγκιπα.
0: Πλούσια δώρα.
1: Ναι, μια Rolls Royce για τον καθένα. Όσοι παίχτες στην αποστολή 23 μαζί με τον προπονητή και τους συνεργάτες που αγόρασε όλους 30 Rolls Royce και τις μοίρασε.
2: Τι είναι για αυτόν 30 Rolls Royce. Τι είναι για αυτόν τα 30 Rolls Royce.
1: Εδώ και να μου την έδινε εμένα θα πρέπει να μου δίνει εδώ και μια χρυσή κάρτα για να την συντηρώ. Γιατί
0: με το που θα γυρίσει το κλειδί, έτσι.
2: Χριστό, δεν είναι μόνο η συντήρηση, είναι ότι για να πας βόλτα δεν φτάνει. Θέλει βενζίνη.
1: Μα από όλα σου το δηλαδή, ναι. Δηλαδή για να τη χρησιμοποιώ, άσε που άμα βάλεις μέσα για καμιά δεσμή να την πας και βόλτα, θα πρέπει να την πας από πεντάστερο και πάνω.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Πιείς το κοκτέιλ σου και τα λοιπά. Δεν
2: καλύτερα που δεν πήραμε εμείς τη ρόλη. Καλύτερα. Την γλιτώσαμε, Χρήστο.
1: Δεν είναι για εμάς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στο 21 έχουμε μια προσπάθεια αντίδραση από την Αλγερία. Μήπως καταφέρει να φέρει την μπάλα προς την περιοχή της Αργεντινής. Βλέπουμε ότι η Αργεντινή αρχίζει και μαζεύεται λίγο προς τα πίσω, έτσι σαν μια πρώτη αντίδραση να δείξει έτσι μια διάθεση να προστατεύσει αυτό το γκολ. Μην έχει μια γρήγορη σοφάριση όπως συνέβη νωρίτερα στο πρώτο γκολ του Μέση που δεν μέτρησε. Υπήρξε μια αντίστοιχη φάση που σκόραρε η Αργεντινή. Το θυμούνται αυτό η Αργεντινή και σου λέει κράτα και λιγάκι τα μπόσκα πίσω, μην βρεθεί πάλι ακάλυπτη άμυνα. Και τώρα προσπαθούν κλέβοντας την μπάλα στον χώρο του κέντρου να βγουν μπροστά με τον Λιονέλ Μέση να κρατάει τον ρυθμό και να δίνει την μπάλα. Το βλέπουμε να παίζει αρκετά μακριά από τον χώρο που κινείται συνήθως. Δηλαδή δεν είναι στα 38-39 του χρόνια πόσο είναι, δεν είναι ο στατικός παίχτης που θα περιμένει τους άλλους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και θα το, για να τον τροφοδοτήσουν για να κάνει την πριμαντόνα. Τον βλέπουμε, γυρνάει πίσω, παίρνει την μπάλα, μαρκάρει. Δύο φορές έκοψε ένα δεξί μπακ στις επιθέσεις των Αλγερινών. Θα πει κανείς πρώτο του παιχνίδι, νωρίς είναι. Λογικό είναι να έχει και δυνάμεις ενδεχομένως αυτό να, το τρόπο παιχνίδι να μην τον υποστηρίξει συνέχεια όταν τα παιχνίδια θα τον κουράσουν στην πορεία. Αλλά ο Μέση είναι Μέση, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, μια κατηγορία μόνος του. Αυτός ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ζιντάν που μνημονέσαμε λίγο πιο πριν, είναι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο πάνθρο του ποδοσφαίρου.
2: Ποιος είναι ο καλύτερος, δεν μας λες? Τον καλύτερο θέλω να μας πεις.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ Πελέ δεν έχω δει. Όταν με σουρανούσε ο Πελέ, εγώ ήμουν ένα παιδάκι. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε, δεν έχω εικόνα. Κάποια στιγμή.
2: Έχει δει όμως Διέγκο.
1: Έχω δει Διέγκο, εντάξει.
0: Έχει δει και Πλατινή.
1: Διέγκο. Δεν υπάρχει, δηλαδή οτιδήποτε μου βάλει στο Διέγκο, ο Διέγκο είναι Διέγκο. Έτσι, δεν υπάρχει σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Υπάρχει λαμπερή πλευρά του ζωγκαριού, τα νομίσματα έχουν πάντα δύο όψεις, αλλά σε επίπεδο ποδοσφαιρικής μαγείας και ποδοσφαιρικής προσωπικότητας, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι νομίζω ο νούμερο ένα επιδραστικός άνθρωπος στο ποδόσφαιρο και μάλιστα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, με τις παρεμβάσεις τοποθετήσεις του βγάλε προς τα έξω μια απίστευτη προσωπικότητα, έναν χαρακτήρα ηγετικό, μπορεί να νικήθηκε από τους δαίμονές του, να μπλέξε με τις ναρκωτικές ουσίες και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτά που έχει κάνει ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν τα έχει κάνει άλλος
2: πρόσφυγας. Και μόνο ότι κατάφερε να διχάσει μια ολόκληρη πόλη όταν έπεσε η Ιταλία με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 90.
1: Χρήστο. Δεν τη διχάσε, όλοι οι Ναπολιτάνοι ήταν Ντιέγκο.
2: Ήταν Ντιέγκο, ναι.
1: Δεν διχάστηκε κανείς. Αυτά διαβάζω τουλάχιστον και αυτά θυμόμαστε ότι ένα γήπεδο στην Νάπολη υποστήριζε την Αργεντινή για χάρη του Ντιέγκο.
2: Εκκλησία. Χρήστο, και λέγαμε και πριν με τον Δημήτρη, χωρίς γιατροφολόγο, χωρίς γυμναστή, με τους δαίμονές του, όπως είπε, σε μια άλλη εποχή, με άλλες συνήθειες.
1: Εγώ να σου πω κάτι, βλέπω και άλλα πράγματα. Μπορεί να λένε κάποιοι για το χαρακτήρα του που καμιά φορά τα βάζει με τους δημοσιογράφους, είχε πυροβολήσει μια φορά με ένα δίκανο, κάτι παπαράτσι έξω από το σπίτι του που τον ενοχλούσαν. Είχε δημιουργήσει σκάνδαλα με την ερωτική του ζωή, τα ξόχαμα που είχε σπείρει παντού, τα ναρκωτικά που είχε μπλέξει. Οκ, όλα αυτά είναι ένα κομμάτι μια άλλη ζωή, αλλά. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μάζεψε όλους τους συμπαίκτες στην Νάπολη και πήγαν και παίξαν μέσα στις λάσπες για ένα παιδάκι και ανάγκη να είναι δίπλα τους. Πόσα πράγματα έχει κάνει για τους φτωχούς, για τους αδύναμους, πόσες φορές τα έχει βάλει με τη FIFA, με την εξουσία, με τον Πάπα. θα τους έλεγε να πουλήσουν τα ξαναβάνια για να θρέψουν τα παιδιά. Πολλά πράγματα. Ένας αντιστημικός, το ακριβώς ανάποδο του Πελέ. Πελέ ήταν πάντα ο καθώς πρέπει, ναι, με την εξουσία, με το σύστημα, να πάρω τις διαφημίσεις, να έχω τα λεφτά μου, τα συμβόλαιά μου, μην ενοχλήσω κανέναν, μην χάσω κανένα χορηγό, να μην στεναχωρείς κάποιον, έτσι,
2: ναι, ναι, ναι,
1: σε όλους ένα χαμόγελο. Και πάντα ο Μαραντόνα δεν είχε χαμόγελα, αν για κάποιο λόγο έμπαινε στο μάτι του, δεν υπήρχες, δεν σε έβλεπε. Σε περνούσε από πάνω σου.
2: Και μια Αργεντινή την οποία την πήρε από το χέρι μόνος του ουσιαστικά.
1: Μόνος, ναι, ναι. Εντάξει, είχε κάποια στιγμή μεγάλους συμπαίκτες, αλλά η αλήθεια, γιατί και ο Κανίγια και ο Μπατιστούτα ήταν παιχταράδες,
2: ναι, ναι,
1: θυμάστε ότι. Αλλά ουσιαστικά το πρωτάθλημα το 86 και η συμμετοχή στο τελικό του 90 ήταν, τους πήρα από το χέρι,
2: ναι, ναι,
1: και τους έβαλα στην πλάτη μου και τους τράβηξα μπροστά.
2: Έτσι.
1: Το γκολ του Ιωάννα που πέρασε όλη την Αγγλία, το γκολ του με το χέρι του Θεού, είναι αξέχαστα σκηνικά.
2: Mm-hmm.
1: Στην πορεία της Αργεντίνης μέχρι το κύπελο του 86. Με αυτά και με αυτά, πρώτο κουλικ break, το πρώτο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες.
2: Χριστό, πάρε και σε μια ανάσα να δώσω μια απάντηση σε έναν φίλο ακροατή, ο οποίος λέει: γιατί συνέχεια λέτε για σκάνδαλο το 1982 και το Γερμανία με Αυστρία που πέρασαν και άφησαν την Αλγερία έξω, αφού τους βόλευε, λέει, το 1-0, το έφεραν και πέρασαν. Ναι, αλλά η Αλγερία με τη Χιλή είχαν παίξει μία μέρα νωρίτερα. Οι Γερμανοί με τους Αυστριακούς ήξεραν ποιο αποτέλεσμα θέλουν για να περάσουν και οι δύο, και ειδικά οι Γερμανοί, οι οποίοι τότε είχαν 2 βαθμούς στον όμιλο μετά από 2 αγωνιστικές, οι Αυστριακοί είχαν 4, περνούσαν οι Αυστριακοί. Οι Γερμανοί ξέραν τι θέλουν για να περάσουν. Νίκησαν λοιπόν με 1-0 τότε την Αυστρία και περάσανε και οι δύο ομάδες αφήνοντας τους Αλγερινούς απ' έξω.
3: Έχεις κι άλλο μήνυμα.
2: Ποιο θέμα, λέει, το χαρισμένο στο Μέση από το αφεντικό του το Κατάρ στο 93, ο διαιτής δεν άφησε πλεονέκτημα στον Γκόμαν για να μην βάλει γκόλ η Γαλλία.
3: Εντάξει, δεν είναι.
2: Εντάξει, okay.
3: Δεν έχω σχόλιο για το.
2: No comments.
3: 83, sorry.
2: No comments. Πάμε και πάλι στο Χρήστο.
3: Πάμε.
1: Διάρκεια μιας μεγάλης διοργάνωσης, παραλαμβάνω, πάντα θα υπάρξουν κάποια λάθη από τους διαιτητές. Τη μια θα μπορεί να σε ευνοήσουν, την άλλη μπορεί να σε φρενάρουν. Το θέμα είναι να μην είναι σκόπιμα λάθη. Λάθη δηλαδή που θέλουν με βάση ένα σύστημα, μια παραγγελιά, να σε στείλουν εσένα πιο μακριά και πιο ψηλά από τους άλλους.
3: Ακριβώς.
1: Το ανθρώπινο λάθος είναι κομμάτι του παιχνιδιού, το κάνουν όλοι οι παίχτες, προπονητές.
3: Το εσχεμένο λάθος είναι το πρόβλημα, Χρήστο.
1: Ναι, αυτό. Και λέμε σκάνδαλο τότε, γιατί ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια προσυνεννόηση.
3: Ναι.
1: Οι παίχτες μεταξύ τους, στο ζέσταμα και τα λοιπά, παιδιά, κάλμα, 1-0 κερδίζουμε και 2.
3: Άλλαζαν πασούλες τώρα, ήταν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, να περάσει η ώρα, 90 λεπτά, να πάμε και 2 αγκαλιά χέρι-χέρι.
3: Ούτε σουτ στην αντίπαλη αστεία, ούτε τίποτα. Γυρνούσαν, ναι, την μπάλα, ναι, στον τερματοφύλακα.
1: Μη ρισκάρουμε κάτι, ναι, άλλο, ναι, και γίνει, ναι, καμία στραβή και κάποιος από τους δύο στεναχωρηθεί. Οπότε κεράκι-κεράκι, ένα αντίστοιχο που είχε γίνει παλιά, θυμάστε εκεί με την Σουηδία και την Δανία.
3: Για τους Ιταλούς.
1: Για τους Ιταλούς το είχαν πληρώσει Ιταλοί τότε το μάρμαρο.
3: Ο Γιάννης πάντως συμπληρώνει, μας θυμίζει μάλλον, ότι αφού μιλάμε, λέει, για τον μεγάλο Μαραντόνα, το κύκνιο άσμα του έγινε απέναντι στην εθνική μας,
1: ναι, ναι,
3: στο Μουντιάλ, πάλι στις
2: Ηνωμένες. Στο πρώτο 4.
3: Ναι, στο πρώτο 4. Ναι.
1: Ήμουνα παρόν εκεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μποσιονέλη που μιλάει για την αθέατη πλευρά των Μουντιάλ, έτσι, μερικές πολύ ενδιαφέρουσες και πικάντικες ενίοτε ιστορίες. Και ήταν ο Θανάσης Κολιτσιδάκης στο πάνελ, ήταν μέρος της αποστολής που είχε παίξει το 94 κοντά στην Αμερική, είχε παίξει ένα δύο της Αργεντινής και είπε ότι όταν μάθαμε, λέει, ότι βρέθηκε ντοπαρισμένος παίχτης, λέει, σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρουμε ποιος είναι, ότι ένας από τους παίχτες που παίξανε ήταν ντοπαρισμένος. Το μυαλό μας πήγε στον Μητρόπουλο, τον Τάσο, λέει. Γιατί ήταν 40 χρονών και τρέχει σαν παλαβός. Εκεί λέμε κάτι τα πήρε, λέει, αυτός.
2: Κάτι έχει πάρει, έτσι.
1: Κάτι έχει πάρει για να τρέχει σαν παλαβός. Ήταν, ξέρεις, και παθιασμένος ο Τάσος. Και το μυαλό μας μεταξύ μας που κουδιάζει, ο Τάσος θα είναι. Και πού να φανταστούμε ότι λίγες ώρες αργότερα θα μάθουμε, ότι ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ένα πολύ άδοξο φινάλε.
2: Πραγματικά.
1: Σε μια πολύ ένδοξη ιστορία, βέβαια. Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από το τι έγινε εκεί, γιατί υποτίθεται ότι υπήρχε μια, υποτίθεται τώρα, δεν το έχει πει κανείς επίσημα, αλλά αιωρείται ότι για να παίξει ο Μαραντόνα και να αποτελέσει και κράχτη, είχε τη διαβεβαίωση από την Dream Team των ΗΠΑ ότι δεν θα περάσει από track test. Mm-hmm. Όπως είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν περνάνε οι Αμερικάνοι από track test. Ποτέ, περνάνε όλοι οι άλλοι. Αυτοί δεν περνάνε. Ότι θα τον ενοχλήσει κανείς και τον ενόχλησαν. Και την πάτησε. Γιατί δεν ήξερε τι θα γίνει και ήταν λίγο πιο χαλαρός.
2: Τι εννοεί την πάτησε, αν είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα περάσει.
1: Την πάτησε γιατί πίστεψε τι διαβεβαιώσει.

0: θυμάστε ότι είχε βγει φήμη και πιθανόταν να είναι έτσι, ότι επειδή δεν φορούσε τη σωστή αθλητική μάρκα, για αυτόν τον λόγο τον πιάσαν τον παρισμένο. Για να δούμε τώρα την επίθεση της Αργεντινής, που τελειώνει τελικά λίγο άδοξα, γιατί δεν πάει μπάλα μπροστά παρά μόνο πίσω. Οπότε εκεί που περιμέναμε όλοι να γίνει ένα σουτ, γιατί υπήρχαν καλές προϋποθέσεις κοντά στην αντίπαλη περιοχή, η μπάλα τελικά γυρνάει τώρα κάτω από τη μέσα γραμμή και ίσως και να πάει και στον τερματοφύλακα, έτσι όπως πιέζουν. Στο 17 ο Μέση έχει πετύχει τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες. Αργεντινή-Αλγερία 1-0, είμαστε στο 31. Η μπάλα όντως πήγε στα πόδια του Μαρτίνες, του Μιλιάνο Μαρτίνες, του goalkeeper της Άστον Βίλα, ο οποίος περνάει την μπάλα πιο μπροστά. Κερδίζουν όμως οι Αλγερινοί στο χώρο της έξω από το μεγάλο της περιοχή. Ο Μέση κάνει ένα άτσαλο μαρκάρισμα, δείχνει να υποφέρει ο παίκτης που έφαγε την κλωτσιά του. Είναι ο Μαντί, ναι, τον έχει πατήσει χαμηλά κάτω, είναι απρόσεκτο μαρκάρισμα. Επειδή είναι ο Μέση, γλιτώνει την κάρτα. Είναι ο ορισμός της κίτρινης κάρτας αυτό. Ναι. Τον έχει πατήσει με τις τάπες και το παραδέχεται ο Μέση. Κάνει αυτή την κρυμάτσα ότι δεν
1: ναι,
0: το έφερα.
1: Ναι, φταίω. Ναι, φταίω.
0: Ναι, φταίω. Πήγε τον αγκάλιασε κτλ. Είναι φάση κλασική για την κίτρινη κάρτα. Αλλά είναι ο Μέση. Είναι ένας παίκτης θρύλος.
1: Άλλος θα την είχε δει.
0: Θα την είχε φάει 99%. Και ειδικά τώρα που η χρήση του VAR μπορεί να επεκταθεί και λίγο παραπάνω από τα στερεότυπα που ξέραμε, τις συγκεκριμένες, ναι, μπορεί να γίνει λίγο πιο ελαστική κάποια στιγμή. Τις τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή πέφτει και το συνεννόηση, το βλέπει ο βαρίστα, σφυρίζει το διαιτητή. Αυτά τα 5 δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να τη δει ο άλλος στη φάση, το 10, και μέχρι να κάνει μια κίνηση να βγάλει την κάρτα για να αποδώσει μια μορφή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Εδώ όμως χαρίζει την κάρτα στο Μέση, οπότε θα συνεχίσει να είναι λίγο έτσι πιο άνετο στα μαρκαρίσματά του. Τον έχουμε δει να μαρκάρει κάποιες φορές. Αν έτρωγε την κάρτα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο προσεκτικός και πιθανότατα θα απέφευγε κάθε προσωπική μονομαχία. Θα πει κανείς ότι τέτοια μαρκαρίσματα ο Μέση και παίχτες τεχνίτες από το Μέση τα δέχονται αυτοί αμέτρητες φορές από αντιπάλους, σκληρά μαρκαρίσματα.
1: Ναι, γιατί
0: οι τεχνίτες αυτό έχουν.
1: Και παμπούσια σκίζονται έτσι.
0: Πολλά, και πολλά. Και σκληρά τάκλιν και σηκώματα στον αέρα. Δεν, σπάνια τα κάνουν. Τις περισσότερες φορές τα δέχονται. Και πολλές φορές οι διαιτητές δεν τους προστατεύουν. Βέβαια σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια διάθεση να προστατευτεί το προϊόν. Το ίδιο το ποδόσφαιρο δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε πάντα είναι λίγο πιο προσεκτικοί στις κάρτες οι διαιτητές για να προστατεύσουν τους παίχτες να μην δέχονται τέτοια σκληρά μαρκαρίσματα όταν είναι Μέση, Ρονάλντο, Ιμπραήμοβιτς, Ροναντίνιο και τέτοιοι παίχτες φαντεζοί που σηκώνουν το σκληρό μαρκάρισμα. Σαν να έχει πέσει λίγο ο ρυθμός μετά τον γκολ, και το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε την παραμικρή τελική προσπάθεια μετά το 17. Είμαστε άλλα 17 λεπτά, είμαστε στο 34, και από το 17 που μπήκε τον γκολ, ενώ μέχρι τότε είχαμε δει δύο γκολ που δεν μέτρησαν, ένα γκολ που μέτρησε και μια κεφαλιά που επίσης δεν θα μετρούσε αν έμπαινε μέσα στο ξεκίνημα του αγώνα, την μπλόκαρε την μπάλα ο Ζιντάν. Είχαμε δει αρκετά πράγματα μέχρι το 17. Από το 17 μέχρι το 34 είμαστε τώρα, δηλαδή στον αντίστοιχο χρόνο μετά τον γκολ του Μέση, δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Ένα βαρετό παιχνίδι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, χωρίς τέμπο, χωρίς εντάσεις. Έχουμε τώρα με τη σειρά του ένα σκληρό μαρκάρισμα που κάνει ο Γκουιρί πάνω στον Μακάλιστερ. Να τη δούμε τη φάση. Εντάξει, είναι ένα απλό φάουλ, δεν είναι για
1: Κάρτα.
0: Δεν είναι για κάρτα όπως ήταν προηγουμένως. Με το πως βάζει το γόνατο, τον βρίσκει στο βηματισμό πάνω τον Μακάλιστερ. Δεν είναι φάση για κάρτα, καμία σχέση με την τάπα, με την ταπιά που έριψε εκεί ο Μαρκάρης που έκανε με τις τάπες ο Μέση λίγο νωρίτερα. Αργεντινή-Αλγερία 1-0, μετάδοση από την Era Sport. Σε λίγο θα δούμε και το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου.
1: Αυστρία-Ιορδανία.
0: Αυστρία και την Ιορδανία, να δούμε και αυτή η Ιορδανία τι εικόνα θα μας δείξει. Να, η Αργεντινή επικίνδυνα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, η κόντρα δεν περνάει. Δεν έχουμε τελική προσπάθεια. Οι Αλγερινοί απομακρύνουν. Εδώ έγινε μια κακή εκτίμηση της φάσης από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Με την μπάλα να μπαίνει ζεστά μέσα στην περιοχή.

0: Με καλές προϋποθέσεις, καθυστέρησε, άρχισε να αποφασίζει τι θα κάνει. Έκανε ένα τζούφιο σουτ, κοντραρίστηκε. Δεν πήγε καν προς την εστία, την απομάκρυναν υπέρ της Αλγερίας στο ύψος της μικρής περιοχής και την έβγαλα μακριά. Πάλι όμως τα πόδια των Αργεντίνων. Προηγούνται ένα 0 από το 17 με το υπέροχο γκολ του Μέση. Ένα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Πήρε μέσα τα χέρια του Ζιντάν. Ένας πιο έμπειρος τερματοφύλακας πιθανότατα δεν θα το είχε δεχτεί αυτό το γκολ. Θα έβαζε πιο καλά το κορμί του και θα έπαιζε πιο εκρηκτικά. Θα έβγαινε με εκτείναξη στην πορεία της μπάλας πιο δυναμικά για να την βγάλει έξω. Εδώ έχουμε ένα μαρκάρισμα αρκετά δυναμικό με τα χέρια.
1: Έφαγε και μία γκονιά ο παίκτης Αργεντινής.
0: Υπερβάλλει λιγάκι.
1: Κατά λάθος, δεν είπε.
0: Υπερβάλλει λιγάκι, ναι. Πιάνει ο Αλμάδα το κεφάλι και τον εκτυπεί στόμαχο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, είναι ένα φόλ, αλλά μέχρι εκεί, έτσι.
1: Πάντως, όση ώρα κοιτάω το γήπεδο, ελεύθερο κάθισμα δεν έχω βρει, ούτε ένα.
0: Είδα έτσι, μερικά, είδα.
1: Να πούμε...
0: Σε ένα πλάνο στο κόρνερ από πίσω.
1: Εντάξει, 76.000 χωράει το...
0: 10 καθίσματα.
1: Ναι, 76.000 χωράει το γήπεδο αυτό. Εντάξει, τα 10 δεν είναι.
0: Λιγοστά δεν είναι τίποτα. Έτσι, επειδή ήσουν πολύ ακριβής και λες ούτε ένα, γιατί το κοίταγα από ένα πλάνο του σκηνοθέτη κάποια στιγμή και είδα 5-6 στη σειρά και λέω, κοίτα να δεις, έχει 5-6 καθίσματα.
1: Εντάξει. Έχουν πάρει εισιτήριο και πήγανε για μπέργκερ.
0: Μπορεί να βγει κάποιος, έχει συμβεί και αυτό, ναι. Μια τουαλέτα, κάτι, αλλά επειδή είναι μαζεμένα 5-6, μπορεί και να μην είχαν τεθεί. Είναι και σε λίγο άβολη θέση εκεί πίσω από το κόρνερ, δεν είναι και από τα εισιτήρια που τα προτιμάει
1: εμπορικά.
0: Εμπορικά, αλλά είναι και πιο φθηνά αυτά, έτσι. Για να δούμε το Μέση που κάνει μια σόλο προσπάθεια και περνάει την μπάλα για τον Λοτάρο Μαρτίνες. Αυτός αντί να σουτάρει σεντράρι με στόχο τον Αλμάδα, η μπάλα περνάει πιο μπροστά. Χάνει την ευκαιρία για την Αργεντινή να βάλει την μπάλα πιο επικίνδυνα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η μπάλα περνάει πιο μπροστά και φεύγει μακριά χωρίς να γίνει τελική προσπάθεια. Η Αλγερία ενώ στο 0-0 ήταν επιθετική, κυριαρχική, πατούσε αρκετά συχνά και σχετικά εύκολα την αντίπαλη περιοχή και βάλει την μπάλα 4-5 φορές μέσα στην περιοχή της Αργεντινής. Από το 17 και μετά είναι σαν υπνοτισμένη, σαν κερδίζει. Σαν το αποτέλεσμα την ευνοεί. Ένα φλίαρο ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: με παράλληλες πάσες. Τώρα θα τη δούμε να βγαίνει πιο μπροστά και να πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή χωρίς να πατήσει μέσα. Η κόντρα από τον Λισάντρο Μαρτίνες θα δώσει την κατοχή στην ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, ο οποίος είναι όρθιος στον πάγκο και τον ζει το παιχνίδι με το δικό του τρόπο. Τελικά το πλάγιο είναι για την Αργεντινή. Η κόντρα ήταν υπέρ της.
1: Δεν δυσκολεύεται πάντως χωρίς την Αργεντινή. Κρατάει με άνεση.
0: Εύκολα.
1: Το... Ναι, ναι.
0: Δηλαδή η εικόνα της Αλγερίας είναι σαν να φάγε κάποιος ένα χαστούκι. Εκεί που δεν το περίμενε στα καλά καθούμε και ακόμα είναι βαδίζω και μαραμίλο, δεν το καταλάβει τι έγινε.
1: Ναι, θα περίμενε να βγάλει αντίδραση ήδη, αλλά δεν το έχει κάνει.
0: Ενώ μπήκε θαρετά στο παιχνίδι, άπλωσε. Βρήκε ρυθμό, κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, πάτησε περιοχή, πέτυχε ένα γκολ που δεν μέτρησε για κάτι πόντους. Τώρα είναι σε θέση άμυνας η Αλγερία. Πολύ ωραία προσπάθεια με την μπάλα πλάγια μέσα στην περιοχή. Ο Μέση παίζει το γρήγορο 1-2, αλλά δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά με τον Αλμάδα. Υπάρχει η κόντρα και η μπάλα βγαίνει πλάγιο out. Ακούγεται ένα σφύριγμα, δεν ξέρω αν έχει υποδειχθεί offside. Μάλλον αυτό πρέπει, δεν έχει ανοίξει το πλάνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον αυτό έχει δείξει ότι το 1-2 υπήρχε παίξει εκτεθειμένος και πράγματι δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι με πλάγιο υπέρ της Αργεντινής, αλλά με offside που εκτελείται από τους παίκτες της Αλγερίας. Το 39, πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Πάντως η Αργεντινή ψάχνει να το τελειώσει, νομίζω.
0: Νομίζω, ναι, χωρίς και αυτή με μεγάλο ρίσκο.
1: Όχι, χωρίς αλλά, δεν πιέζει ιδιαίτερα.
0: Ναι, αλλά είναι πιο μπροστά. Πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή σε σχέση με την Αλγερία που λογικά θα περίμενε κανείς έχοντας δεχτεί τον γκολ του Μέση στο 17 θα αντιδρούσε. Αλλά βέβαια άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα τις κουκουβάγες, άλλη ποιότητα της Αργεντινής, άλλη της Αλγερίας. Μπορεί να λέμε ότι είναι μια καλή ομάδα κτλ. Αλλά σίγουρα δεν έχει περγαμηνές την εμπειρία και την κλάση που έχει αυτή η τρομερή ομάδα της Αργεντινής, η οποία ήρθε εδώ ως παγκόσμια πρωταθλήτρια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Εξορισμού όταν οι διοργανώσεις γίνονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως γίνονται τώρα σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, το τρόπαιο πηγαίνει σε μια ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τώρα βγαίνει επικίνδυνα στην επίθεση η Αλγερία. Το σουτ που γίνεται από τον Τσαϊμπή βρίσκει σε ετοιμότητα τον Μαρτίνεθ στην κλειστή του γωνία και βρίσκει την μπάλα και παραχωρεί το κόρνερ.
2: Η πρώτη αντίδραση της Αλγερίας είναι αυτή.
0: Ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ λοιπόν έχει πιάσει σωστά τη γωνία του και χωρίς να είναι μια κλασική ευκαιρία, ήταν μια δύσκολη στιγμή, γιατί εδώ αν ήταν λίγο πιο δυνατό το σούτ ή πιο κεντρικό θα είχε πρόβλημα. Η κεφαλιά είναι η δεύτερη δυνατή προσπάθεια πάλι από τον ίδιο παίχτη, από τον Τσαϊμπή. Σχεδόν στο ίδιο λεπτό με την εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά από τον Τσαϊμπή, μπάλα αρκετά μακριά έξω, αλλά έστω και έτσι έχουμε τις δύο τελικές προσπάθειες μέσα στο ίδιο λεπτό για την ομάδα της Αλγερίας μετά από ένα μεγάλο διάστημα σιγής ασυρμάτου. Από την ώρα που δέχτηκε τον γκολ η Αλγερία μέχρι τώρα δεν είχε κάνει καν.
1: Ο σκηνοθέτης πάντως εκμεταλλεύτηκε το κενό και μας έδειξε από αρκετές λήψεις τον γκολ του Μέση ξανά Μέση, και ξανά ναι, και την αντίδραση της κερκίδας.
2: Είναι γκολάρα τώρα, όπως και να το κάνει.
0: Βγαίνει πάλι ο Μέση μπροστά, κρατάει την μπάλα. Χάνει λίγο το βηματισμό και την επαφή, αλλά την κοντρολάρει. Και βγαίνει μπροστά στον άξονα. Θα κάνει μια πάσα λίγο πιο τσιμπητή από ό,τι θα έπρεπε για τον Έντο Ρέτσο Φερνάνδες. Το σούτ εκτός περιοχής από τον Αλμάδα είναι πολύ δυνατό, πολύ άστοχο. Η μπάλα περνά πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ζιντάν, του γιου του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος δεν είχε προφανώς το ταλέντο του πατέρα του. Δοκίμασε τη διοίκηση του τερματοφύλακα για να φτάσει στο σημείο να είναι βασικός σε μια ομάδα του επίπεδου της Αλγερίας. Σίγουρα πρόκειται για έναν καλό τερματοφύλακα. Τον θυμόμαστε που είχε ξεκινήσει στη Ρεάλ, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει κάτι για βασικό, έτσι, και να καθιερωθεί σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Με αυτά και με αυτά πάμε για το φινάλι του πρώτου μικρόμου, 43. Θα έχουμε βέβαια και τα 3 λεπτά τα έξτρα που θα προσθεθούν
1: το cooling
0: για
1: break.
0: Το cooling break, δηλαδή έχουμε γεμάτο ένα πεντάλεπτο μέχρι το φινάλι. Είδαμε λίγο πιο πριν, λεπτά νωρίτερα, μια πρώτη αντίδραση της Αλγερίας με τις δύο προσπάθειες του Τσαϊμπή που μέχρι στιγμής δείχνανε ο μεγαλύτερος, για να μην πω ο μοναδικός πονοκέφαλος για την άμυνα της Αργεντινής, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με καλή επαφή με την μπάλα, καλές τοποθετήσεις και γρήγορες αποφάσεις στην εκτέλεση. Πες για ένα υπέροχο γκολ, για πολύ λίγο δεν μέτρησε. Αντίστοιχη φάση με αυτή που δεν μέτρησε λίγο νωρίτερα το γκολ του Μέση. Ο Μέση ενδεχομένως με άλλες συνθήκες χωρίς τη χρήση του ΒΑΡ να είχε δύο γκολ πιστωθεί μέχρι τώρα, αλλά έστω και έτσι με το ένα που έχει πετύχει, έχει φτάσει τα 118 σε 200 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και συνεχίζει. Ξέρω πόσο μακριά θα πάει στη διοργάνωση. Υγεία να έχει το παιδί. Με τις επόμενες δύο συμμετοχές θα φτάσει στη δεύτερη θέση τον Αλ Μουτάμπα. Αν προχωρήσει η Αργεντινή και δεν χάσει κάποιο παιχνίδι, θα το ξεπεράσει και θα είναι.
1: Και αν πετύχει δύο γκολ, θα περάσει τον Κλόζε, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα έχει φτάσει στα 14.
1: 16 ο Κλόζε.
0: 16 είναι ο νούμερο ένα σκόρερ σε όλη την ιστορία
1: του παγκοσμίου κυπέλλου. Βέβαια, έτσι, το ίδιο νούμερο ακριβώς έχει και ο Εμπάπε.
0: Με τα δύο σημερινά γκολ που πέτυχε, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Και η διαφορά ποια είναι όμως? Ότι ο Μέση είναι στο τελείωμα της καριέρας του.
2: Ο Εμπαπέ έχει κι άλλο μουντιάλ.
0: Κι άλλα μουντιάλ. Δηλαδή, ναι. Υγεία να έχει το παιδί.
2: Έτσι.
0: Θα πάει του λέει και. Εντάξει, δεν πες στην Αλγερία για να λένε θα πάει ή δεν θα πάει η Αλγερία. Πες στη Γαλλία που εξορισμού σχεδόν πάντα. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν κάποια στιγμή δεν πάει.
2: Θα πρέπει να πάθει η Ιταλία ή η Γαλλία.
0: Ναι, να πάθει κάτι σαν την Ιταλία. Αλλά συμβαίνουν όμως και αυτά. Καμιά φορά είδε ότι ομάδες του επίπεδου τη Ιταλία για τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις. Και η Ολλανδία το ίδιο δεν έπαθε. Τρεις φορές δεν έμεινε έξω. Ομάδες τώρα που έχουν παίξει τελικό και το έχουν πάρει τρεις φορές το τρόπο, όπως η Ιταλία. Και η Ολλανδία έχουν παίξει δύο φορές τελικό, δεν το έχουν πάρει καμιά. Άλλο ένα σουτ από τα δεξιά, πάλι από τον ίδιο παίχτη, τον Τσαϊμπή, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Όλες τις τελικές προσπάθειες, πραγματικά νομίζω πρέπει να είναι ρεκόρ αυτό. Όσες τελικές προσπάθειες έχει κάνει η Αλγερία είναι από τον Τσαϊμπή. Για να το τσεκάρω λίγο, να δω πόσες είναι αυτές.
1: Και ένα
0: δεν
1: goal,
0: πρέπει να κάνει άλλο. Και ένα γκολ
1: και ένα γκολ που ακυρώθηκε και αυτό λόγω VAR.
0: Ναι, θα δω το ανεπίσημο report για τα στατιστικά. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω να έχει κάνει άλλος παίχτης της Αλγερίας τελική προσπάθεια.
1: 4 λεπτά οι καθυστερήσεις μόλις.
0: Αρχίζουμε και τα μετράμε από τώρα. Θα μπω εδώ λοιπόν σε έναν επίσημο στατιστικό για να δούμε έτσι πόσες είναι οι τελικές προσπάθειες για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
1: Πάντως, Χρήστο, προς το τέλος του ημιχρόνου, από εκεί που λέγαμε ότι η Αργεντινή έψαχνε ένα δεύτερο γκολ, έχει ανεβάσει αρκετά αριθμό η Αλγερία.
0: Ναι.
2: Ψάχνει τον γκολ για να μην πάει στα αποδυτήρια, ξέρεις, με το 1-0 στην πλάτη.
0: Τέσσερα σούτ έχει κάνει η Αλγερία και τα τέσσερα τα έχει κάνει ο Τσαϊμπή. Και ένα το πέμπτο που το έκανε πάλι αυτός, ήταν το γκολ που δεν μέτρησε. Εντυπωσιακό. Είναι τρία σούτ και μία κεφαλιά. Το μάτς παίζεται σε καθυστερήσεις. Έχει περάσει το ένα από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Θυμίζουμε για όσους τώρα μπήκαν στην παρέα μας, είναι η ώρα που ξυπνάει ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του πέντε παρά, ότι η Αργεντινή προηγείται 1-0 από το 17. Είμαστε 45 συν 2, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 λεπτά η καθυστερήση, το γκολ ο Λιονέλ Μέση στη νούμερο 200 εμφάνισή του με τη φανέλα με το εθνέσιμο. Ο τρίτος παίχτης που το πετυχαίνει αυτό και ο πρώτος παίχτης στην ιστορία του Μουντιάλ που παίζει σε 6 τελικές φάσεις στην καριέρα του. Δεν το καταφέρει κανείς άλλος να συμβεί αυτό. Κάποιοι είτε γιατί δεν είχαν τόσο μεγάλη καριέρα, είτε γιατί αγωνίστηκαν σε ομάδες που δεν πηγαίνανε συχνά, που δεν υπήρξαν κάποιοι που να παίξανε μέχρι τα βαθιά τους γεράματα και να είχαν πάρα πολλές συμμετοχές με εθνικές ομάδες, αλλά να μην το ζήσαν αυτό το 6 Μουντιάλ, γιατί η ομάδα τους δεν πήγαινε, δεν ήταν γιατί να πηγαίνει σόντα. Κάποιες φορές πήγαινε. Ο Αλνταϊ, για παράδειγμα, ο Ιρανός, που κάποτε ήταν ο νούμερο 1 στην επετηρίδα των παιχτών με τις περισσότερες συμμετοχές, πήγαινε μία στο τόσο. Το Ιράν σε μεγάλη διοργάνωση δεν ήταν. Είχε πάει το 98, θυμάμαι, στη Γαλλία, είχε χαθεί και πριν και μετά. Δεν είναι εύκολο να είναι πάντα μια εκεί. Για να δούμε τώρα τους Αλγερινούς που κάπως έχουν βγει λίγο έτσι πιο ζωντανά μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Νομίζω τους δίνει χώρο, Χρήστο, και η Αργεντινή.
0: Ψάχνοντας την κόντρα. Εντάξει, υπάρχει και λίγο η κούραση, να μπεις πρώτο παιχνίδι, είναι, αλλά οι συνθήκες είναι με πολλή υγρασία, με ψηλές θερμοκρασίες. Είναι και λίγο το αποτέλεσμα που εξυπηρετεί, οπότε κάπου κοιτάς και λίγο τα νότα σου. Προσέχεις λίγο την αμυνά σου, την πάθουν οι Αργεντινοί όπως την πάθανε με τη Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο Μουντιάλ. Μια πολύ ωραία ενέργεια τώρα από τους Αλγερινούς μες στην περιοχή. Εδώ κάνει το κακό κοντρόλ ο σεντερφόρ. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο με τον Χατζή να κάνει ένα σόλο στη γωνία της περιοχής. Έκανε κάτι μεταξύ σουτ και πάσας. Η μπάλα πήγε στα πόδια του σεντερφόρ του Γκουιρί, που ήταν με την πλάτη στο τέρμα αναμέσα στη μικρή περιοχή. Αν έκανε μια καλή υποδοχή, θα είχε πάρα πολύ καλές πιθανότητες, είτε με ένα τακουνάκι, είτε γυρνώντας το κορμί, είτε μια καραμπόλα, οτιδήποτε, να απειλήσει άμεσα την αντίπαλη εστία.
1: Και είδαμε πρώτη φορά την Αλγερία να κάνει κάτι χωρίς να το κάνει ο Τσαϊμπή.
0: Ναι, η πρώτη καλή προσπάθεια που δεν είχε την υπογραφή του Τσαϊμπή. Πραγματικά ο παίκτης που ξεχωρίζει για τους Αλγερινούς. Ένας παίκτης που νομίζω αποτελεί αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πόνο κέφαλο για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι. Πάμε για το φινάλε. Του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ελτσαϊμπή, 23 χρονών, ένα ανερχόμενο αστέρι, αγωνίζει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Η χρηματιζιακή του αξία αποτιμάται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι με εμφανίσει σαν τη σημερινή, αν τη συνδυάσει μάλιστα και με κάποια τέρματα,
1: Θα ανέβει νομίζω.
0: Θα πολλαπλασιαστεί θεαματικά.
1: Θα ανέβει την
0: ώρα. Έτσι όπως ανεβαίνουν τα νούμερα, έτσι. Μην εκπλαγεί στο τέλος του τουρνουά. Συνεχίζει να παίζει έτσι και να πετύχει και κανένα γκολ. Έτσι, μην μένει στο γύρω-γύρω. Να δει το 15 να γίνει 45 ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα. Όλα μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, Αργεντινή, Αλγερία 1-0. Το γκολ στο Μέσιο 17. Υπέροχο ούτε εκτός περιοχής που πήρε μέσα τα χέρια του Ζιντάν. Νωρίτερα είχε σκοράρει ο ίδιος, αλλά δεν μέσα τον γκολ οριακά για offside. Αντίστοιχη απάντηση στο Τσαϊμπή. Επίσης δεν μέτρησε. Οπότε είχαμε δύο ακυρωμένα γκολ πριν μετρήσει τον γκολ του Μέση στο 17. Σε ένα μάτς που είχε ένα συμπαθητικό ρυθμό μέχρι τον γκολ. Ένα νιαρό κομμάτι περίπου 15 λεπτών στη συνέχεια για να έχουμε ένα πιο ζωηρό φινάλε. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 2-3 καλές προσπάθειες κυρίως από την Αλγερία, αλλά και την Αργεντίνη να ψάχνει να βρει τους χώρους για να βγει στην κόντρα και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να χειριστεί το παιχνίδι με πολύ μεγαλύτερη ηρεμία στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν οι παίχτες πηγαίνουν στα αποδυτήρια για ανάσες, οδηγίες από τους προπονητές και συγκέντρωση για τα επόμενα 45 πλάς λεπτά που τους περιμένουν μέχρι να κριθεί οριστικά αυτό το παιχνίδι στην πρεμιέρα τους και ιδίως στη διοργάνωση. Ενδιαφέρον μάτς, ανοιχτό προβάδισμα για την Αργεντινή, αλλά όλα παίζονται. Η Αλγερία δείχνει μια καλή ομάδα που μπορεί να αξιοποιήσει τις όποιες στιγμές δοθεί η ευκαιρία να απειλήσει, να κάνει ένα γκολ και να βάλει τα δύσκολα στους Αργεντινούς. Περισσότερα λοιπόν μετά από ένα δικό μας διάλειμμα περίπου 15 λεπτών, όταν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, Χρήστο. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Να πούμε μια καλημέρα. Αυτό που είπε και ο Χρήστος κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Πολλοί κόσμος τώρα σηκώνεται, ετοιμάζεται να πάει δουλειά.
1: Καλή δουλειά, καλή δύναμη.
0: Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο.
1: Νίκος Μοσχονάς στο άλλο μικρόφωνο. Με Νίκο
0: Σκλαβενίτης.
1: Στη
0: ρύθμιση των ήχων. Κόλλησε, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι και προχωρημένη η ώρα, παιδιά. Λίγη επίοικια. Νομίζω ότι βλέπουμε μια Αργεντινή η οποία, αυτό που σχολιάζαμε πριν με τον Πέτρο, δεν είναι τόσο επιφυλακτική όσο οι υπόλοιπες ομάδες. Αρκετές από τις υπόλοιπες, έτσι. Μπήκε λίγο πιο.
1: Μπήκε δυνατά.
0: Ναι,
1: μπήκε δυνατά στο ματς. Μέχρι που έβαλε τον γκολ, Νίκο. Έβαλε τον γκολ και μετά, όσο και η Αλγερία δεν έβγαζε αντίδραση, έβλεπες και τους Αργεντινούς που έβγαλαν το πόδι από το γκάζι, έριξαν ρυθμούς, έλεγχαν πάντα το παιχνίδι, δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα, μέχρι που η Αλγερία αποφάσισε να βγει από το καβούκι της, να γίνει λίγο πιο επιθετική, πιο δραστήρια αν θέλει, στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
0: Λίγο πριν το ημίχρονο.
1: Μπράβο, ναι. Που κυνηγούσε πλέον τον γκολ της ισοφάρισης για να μην πάει στα αποδυτήρια με το 1-0 σε βάρος της.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω
1: και
0: όμως
1: εκεί πάλι ξανά η Αργεντινή ξανά δώσε λίγη πίεση στο μας. Δηλαδή το παιχνίδι έχει, αν θέλεις, έχει δύο μορφές. Έχει το δυνατό ξεκίνημα της Αργεντινής και της Αλγερίας, έτσι, με τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν στα πρώτα λεπτά.
0: Να θυμίσουμε ότι είχαμε στην αρχή του παιχνιδιού γκολ από τον Λιονέλ Μέση, το οποίο ακυρώθηκε ως offside, σωστά. Ακολούθησε γκολ για την Αλγερία με τον Τσαϊμπή και αυτό σωστά ακυρώθηκε ως offside. Και τελικά το γκολ της, με το οποίο προηγείται αυτή τη στιγμή η Αργεντινή, το σημείωσε στο 17ο λεπτό ο Μέση.
1: Με την γκολάρα, όχι με τον γκολ.
0: Εντάξει.
1: Γκολάρα είναι.
0: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή,
0: γκολ.
1: Αν πιάσεις τώρα και βάλεις τα γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στα μάτς της πρώτης αγωνιστικής του Παγκόσμιου Κύπελλου, νομίζω ότι το τέρμα του Μέση συγκαταλέγεται στο top 10, στα highlight.
0: Κάτσε.
1: Σου βάζω δύσκολα.
0: Ναι, μου βάζει δύσκολα. Σου είπα, μου άρεσε πάρα πολύ και το δεύτερο γκολ του Εμπαπέ. Είναι, νομίζω, αντίστοιχο γκολ.
1: Ναι, καμία αντίρρηση.
0: Δηλαδή, αν μου έλεγες αυτά τα δύο, τα βάζω.
1: Τα βάζεις ψηλά.
0: Πολύ, μη σου πω ότι για μένα είναι μαζί στην πρώτη θέση. Δεν μου έρχεται άλλο. Σου έρχεται σε ένα γκολ έτσι που να είναι τόσο θεαματικό. Α, προβληματισμένος ο Δημήτρης. Οπότε άκουσε με, θα σου δώσω λίγο χρόνο να ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Σκέψου το λίγο ακόμα και το συζητάμε μετά.
1: Okay.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Era Sport 101,8.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, και θέλω να σε πάω σε ένα άλλο. Τελικά βρήκες γκολ?
1: Όχι.
0: Δεν βρήκες γκολ. Ωραία.
1: Κοίταξε, όσο δεν έχουμε ανάποδα ψαλιδάκια, ξέρεις, θεαματικά γκολ.
0: Θες και ψαλιδάκια.
1: Θέλω και ψαλιδάκια. Παγκόσμιο κύπελο είναι, Νίκο. Άμα δεν δούμε αυτά τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι θα τα δούμε.
1: Στην πορεία.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Είναι πρώτη αγωνιστική ακόμα και δεν έχουμε δει όλες τις ομάδες, όλους τους ομίλους. Ακόμα παίζουν οι πρώτοι όμιλοι για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε το μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία, τώρα είναι παιχνίδι για τον 10ο όμιλο.
0: Έχουμε Πορτογαλία σήμερα, έχουμε Αγγλία.
1: Ναι, σε δύο ώρες, αυτό θέλω να πω, ότι σε δύο ώρες ολοκληρώνεται ο πρώτος όμιλος, η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, με τον αγώνα της Αυστρίας με την Ιορδανία. Και θα έχουμε και τον 11ο και τον 12ο όμιλο, που ακόμα δεν τα έχουμε δει.
0: Έχουμε
1: οπότε
0: δρόμο.
1: Έχουμε
0: μπροστά.
1: Πολύ δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου,
0: 104
1: μας.
0: Έχουμε. Ακόμα ούτε είμαστε στην πολύ αρχή. Έχουμε δρόμο.
1: Οπότε κρατάς γκολ Μέση και γκολ Εμπαπέ.
0: Προς το παρόν, από αυτά που θυμάμαι, τώρα δεν έχω δει και όλα τα παιχνίδια.
1: Είναι
0: δεν...
1: και τα πρόσφατα, τα... Ναι, τα τελευταία.
0: Είναι τα τελευταία και είναι και νομίζω και οι δύο γκολάρες. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε πάω τώρα, επειδή μου είπες και το ξέρω ότι είσαι και Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Να σε πάω σε ένα άλλο θεματάκι. Έχουμε δει αθλητές στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, να χαλαρώνουν με διάφορους τρόπους, έτσι. Άλλοι ακούνε μουσική.
1: Οι περισσότεροι
0: ακούνε μουσική, άλλοι κάνουν τα δικά τους, έτσι. Ξέρεις, ο κάθε αθλητής βλέπει τι του
1: αρέσει. Απομονώνεται.
0: Απομονώνεται, βρίσκει τι του αρέσει και πώς θέλει να χαλαρώνει και αυτό επιλέγει να κάνει. Εγώ δεν ήξερα πώς χαλαρώνουν οι Βραζιλιάνοι, δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Είδα όμως μία φωτογραφία του Βινίσιους, mm-hmm. ο οποίος μας αποκάλυψε πώς χαλαρώνουν οι Βραζιλιάνοι. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης δημοσίευσε φωτογραφίες από το προπονητικό κέντρο της Σελεσάο, στις οποίες φαίνεται ο Νεϊμάρ, ο Μαγκαλιάες, ο Γκιμαράες να απολαμβάνουν μία παρτίδα πόκερ.
1: Μάλιστα, ωραία. Τι να πω, no comments.
0: Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι παίζουν πόκερ. Σε άλλο σημείο βρίσκονται άλλοι διεθνείς, άλλοι παίζουν
1: πινκ, darts, ξέρω εγώ.
0: Πινκ πονγκ.
1: Ναι, οκ, okay, πρόσεξε, όπα. Το πινκ πονγκ, άμα παίξει πινκ πονγκ, σε κρατάει σε μια κίνηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αθλείσαι, πώς να σου πω. Με το να παίζεις πόκερ, κάθεσαι σε μια καρέκλα, έχεις μόνο το τραπουλόχαρτα στα χέρια σου, okay. Και that's all.
0: Okay. Λοιπόν, με το ping pong δουλεύεις πιο πολύ τα αντανακλαστικά σου, τις αντιδράσεις σου.
1: Ναι.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Κινείσαι.
0: Έτσι,
1: γυμνάζεσαι ταυτόχρονα την ώρα που παίζεις, γυμνάζεσαι κιόλας. Με το να κάθεσαι σε μια καρέκλα και να παίζεις πόκερ, παίζουμε εσύ, σε παρακαλώ, τι γυμναστική κάνεις. Μόνο το μυαλό γυμνάζεις, τίποτα.
0: Είναι παιχνίδι, ναι. Ουσιαστικά, ναι. Παιχνίδι, okay. Είναι στρατηγικής.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε,
0: όπως και το ποδόσφαιρο.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί
0: παρακαλώ.
1: Έχω τις ενστάσεις μου. Μιλάμε για τη Βραζιλία, ναι. Η οποία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, στη δική της πρεμιέρα του Μουντιάλ, κόντρα στο Μαρόκο, δεν έχει παίξει καλή μπάλα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει φέρει την ισοπαλία 1-1. Κατάφερε και πήρε την ισοπαλία 1-1 και αυτό γιατί το Μαρόκο φοβήθηκε περισσότερο τη Βραζιλία. Αν δεν τη φοβόταν τόσο πολύ, θα τη έβαζε και δεύτερο γκολ και θα κέρδισε το μάτς αυτό. Λοιπόν, και αντί να το ρίξουν στην προπόνηση, μου το ρίχνουν στο πόκερ. Και θα μου πεις, εντάξει, okay, ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας, προπονήθηκε σήμερα, αλλά δεν θα παίξει ούτε στο δεύτερο αγώνα της Σελεσάο κόντρα στην Αϊτή. Οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερη προπόνηση.
0: Ωραία, επειδή το συζητήσαμε και με τον Χόρχε προχτές, γιατί μας άρεσε η Βραζιλία και το Τζόγκο Μπονίτο, το ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: αυτό το
1: φανταζή,
0: θέμα,
1: το φανταζή.
0: Αυτά
1: δεν
0: που
1: υπάρχει
0: βλέπω.
1: Πλέον φανταζή ποδόσφαιρο, το καταλάβαμε, οκ. Okay.
0: Είναι αυτό που μας είπε και ο Χόρχε, ότι περισσότεροι Βραζιλιάνοι παίκτες έρχονται σε μικρή ηλικία στην Ευρώπη, προσαρμόζονται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Εξευρωπαίζονται, οκ. Okay.
0: Ναι, προσαρμόζονται.
1: Ναι.
0: Προσαρμόζονται, οπότε να κάνουν.
1: Χάνεται το βραζιλιάνικο στοιχείο που έχουν στο ποδόσφαιρο.
0: Θυμάσαι, υπάρχουν τα βιντεάκια, αν κάποιος τα ψάξει ακόμα, Ρομπέρτο Κάρλος με άλλους παίκτες να κάνουν ζέσταμα ή να παίζουν σε ένα αντίστοιχο προπονητικό κέντρο και να λες μπάλα, ρε παιδιά, δεν ξεκολλάει από τα πόδια τους.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα έχεις δει κάτι τέτοιο από τους τελευταίους παίκτες στη Βραζιλία?
1: Όχι, και όταν βλέπω τους συγκεκριμένους να κάθονται να παίζουν πόκερ, εντάξει, άστα.
0: Εντάξει, απ' την άλλη να σου πω κάτι για τον Νεϊμάρ, δεν ξέρω αν είναι τραυματίας εσύ.
1: Τραυματίας,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα προπονήθηκε,
0: δεν
1: λέω,
0: είναι καινούργιο.
1: Αλλά δεν θα παίξει.
0: Ναι, ναι, δεν είναι καινούργιο ότι του Νεϊμάρ του αρέσει το πόκερ.
1: Όχι.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο το μάθαμε.
1: Και έχει χάσει και αρκετά χρήματα στο παρελθόν, ο Νέιμαρ.
0: Ναι,
1: οκ,
0: okay. Είναι γνωστό ότι.
1: Γνωστό τζογαδόρο,
0: ναι. Του αρέσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Συμμετέχει συχνά σε τουρνουά ή παρτίδες.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πήγε στα γήπεδα εκεί για να παίξει μπάλα. Όχι για να παίξει πόκερ. Αν ήθελε να παίξει πόκερ, θα μπορούσε να πάει σε ένα αντίστοιχο τουρνουά πόκερ που γίνεται στην Αμερική, που γίνεται και να.
0: Θες να σου πω τώρα κάτι, θα το πω έτσι πολύ αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Και ο Τζόρνταν είναι γνωστό ότι αγαπούσε τον τζόγο.
1: Ναι, αλλά έπαιζε και μπάσκετ, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μου συγκρίνεις τώρα. Ναι.
0: Άρα το πρόβλημά σου τι είναι, ότι ο Νεϊμάρ δεν παίζει μπαλά?
1: Είναι ότι η Βραζιλία δεν παίζει μπάλα.
0: Okay. Αυτό το δέχομαι, αλλά αν αυτός επιλέγει να χαλαρώσει με το συγκεκριμένο τρόπο, δεν καταλαβαίνω γιατί. Στο Last Dance θυμάμαι πολλές φορές που αντίστοιχα, σου ξαναλέω, Τζόρνταν έπαιζε με τους υπόλοιπους χαρτιά. Okay. Δεν καταλαβαίνω. Σε έχει πικράνει αυτό?
1: Με έχει πικράνει.
0: Αυτή η σοπαλία σε έχει πικράνει. Σε έχει πικράνει. Εγώ το καταλαβαίνω, σου είπα. Εγώ, αν μου άρεσε η Βραζιλία, μου άρεσε γι' αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο. Ναι. Μου λείπει αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο.
1: Σε όλους λείπει.
0: Από την άλλη, θες να σου πω κάτι.
1: Γιατί υποστηρίζουμε Βραζιλία, γιατί όσοι υποστηρίζουν Βραζιλία, γιατί υποστηρίζουν Βραζιλία για αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο.
0: Θες να στο πάω, γιατί μόνο σου μερικά πράγματα τα λες. Και με λες ότι έχουν αλλάξει εποχές. Αυτό το φαντεζή ποδόσφαιρο, αν υποθέσουμε ότι η Βραζιλία το έπαιζε, θα είχε καμία θέση απέναντι στις τωρινές άμυνες και στον τρόπο που πλέον αναπτύσσονται οι ομάδες? Έχει αλλάξει και ο τρόπος που αμήνονται.
1: Δύσκολο.
0: Είδες, δύσκολο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι...
1: Πιάσαμε την πολυλογία, ναι. Νίκο.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αλγερία έχει ξεκινήσει, οπότε πάμε στον Χρήστο Κοντό, ο οποίος το παρακολουθεί και μας το περιγράφει.
7: Ούκο διπλό σε μονόταπλο με σκάρτο και θα σας φτιάξω εγώ τώρα λιγάκι εκεί με τον Νεϊμάρ στην παρέα. Λοιπόν, έλα πάμε. Που δεν σ' αρέσει το ποκεράκι? Είναι δυνατόν να παίξεις ποκίτσα και να μην χαλαρώσεις? Μια χαρά είναι να μάθεις και καλή
0: παρέα. Πες τα ρε Χρήστο, γιατί τώρα...
7: Μα τι μας λέει τώρα?
1: Να έπαιζε και λίγη μπαλίτσα, δεν θα έλεγα όχι. Αλλά δεν παίζει.
7: Γιατί δεν παίζει? Σίγουρα δεν έχει να κάνει με το ότι χαλαρώσαν οι παίχτες παίζοντα ποκέρ, έτσι. Άλλα πράγματα είναι που καθορίζουν αν μια ομάδα θα παίξει, θα παίξει μπάλα, όχι το πώς θα χαλαρώσουν οι παίχτες.
0: Αυτή η ισοπαλία νομίζω ότι τον έχει πικράνει πάρα πολύ, ναι. Και τώρα του φταίνε όλα.
7: Δεν πειράζει, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έλεγα λοιπόν ότι εξ ορισμού η Αργεντινή είναι μια από τις ομάδες που πάει να πάρει το τρόπο, γιατί όταν γίνεται στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού, την Ευρώπη, επικρατούν πάρα πολύ συχνά σχεδόν πάντα οι ευρωπαϊκές ομάδες. Όταν γίνεται στην από εκεί πλευρά όμως, στην αντιπέρα όχθη, επικρατούν οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής, με μόνη εξαίρεση το 14 που το πήρε η Ισπανία, έτσι, όπου εκεί στεναχωρήθηκε ο Δημητράκης γιατί είχε φάει 7 η Βραζιλία από τη Γερμανία.
1: Μου ξύνεις πληγές τώρα, Χριστό.
7: Για να το θυμίσω δηλαδή, για να μην στεναχωριέσαι.
0: Χρήστο, έτσι όπως το πας θα σηκωθεί να φύγει.
7: Έμα με συγχωρείς.
0: Τον πας πολύ κόντρα.
1: Είμαι και κιόλας.
7: Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα εξ ορισμού, επειδή το τουρνουά γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο μυαλό πολλών Αργεντινή και Βραζιλία είναι τα φαβορί.
1: Ναι.
7: Για την κατάξυση του τροπέου.
1: Έχει κανονικά τα φαβορί είναι Γαλλία και Ισπανία τα μεγάλα.
7: Ναι, έτσι. Είπαμε. Επειδή όμως το βλέπουν πολύ σημειολογικά ότι ή λίγο κλιματολογικές συνθήκες. Mm-hmm. Λίγο το περιβάλλον, λίγο το ένα ή λίγο το άλλο. Οι Ευρωπαίοι στην, από εκεί πλευρά του Ατλαντικού, με ξέρεις το 14, με κάποιο τρόπο δεν το παίρνουν. Έτσι.
0: Κανείς από τους δύο πάντως δεν μου είπε it's coming home, it's coming home, it's coming
7: ποτέ
0: home.
7: Δεν ξέρεις.
0: Γιατί ποτέ έχω, δεν ξέρεις. Το έλεγα και στον Χρήστο το 40, αυτό το it's coming home και it's coming home το έχω πλέον κάποια στιγμή κούραση.
7: Είναι κάποια στιγμή σαν το βοσκό με τον Λύκο. Θα πάει σπίτι και θα το πρώτο με χαμπάρι. Δεν θα κάνεις να ανοίξει για να μπει μέσα. Έτσι. Κάποια στιγμή θα πάει. Δεν μπορεί. Μια ομάδα με την παράδοση και την ποιότητα της Αγγλίας, κάποια στιγμή θα το κάνει. Θα το πάει μέχρι το τέρμα της διαδρομής. Αλλά ποια θα είναι αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πάρει Euro, η Αγγλία δεν έχει πάρει.
1: Σωστό.
7: Είναι από τα περίεργα της ανορθογραφίας του ποδοσφαίρου. Η χώρα που γίνεται στο ποδόσφαιρο, με τεράστια δυναμική, παράδοση, τεράστια τσέπη, παιχταράδες, ομαδάρες κτλ. Δεν έχει πάρει Euro και πήγε η Ελλάδα με τη φουστανέλα για το τσάρου και το πήρε.
0: Το καλύτερο πρωτάθλημα, φέτος παρουσία σε όλους τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ομάδες τους, έτσι.
7: Στον τελικό.
0: Σε όλες.
7: Ναι, βέβαια.
1: Ένα παγκόσμιο έχει πάρει η Αγγλία στο σπίτι της και αυτό με γκρίνια, ε. Ακούστηκαν
7: πολλά. Με αμφισβήτηση.
1: Με αμφισβήτηση, ναι.
7: Δεν ξέρουμε αν εκείνο το γκολ του Χέρστ.
1: Πέρασε, δεν πέρασε, τελικά τι έγινε.
7: Εγώ όπως τη βλέπω τη φάση, μου φαίνεται ότι δεν πέρασε. Γιατί πρέπει να περάσει όλη τη γραμμή, αλλά με το μάτι.
1: Ναι.
7: Δεν ξέρω τώρα, ειδικοί με τα μηχανήματα με εδώ και εκεί, αν μπορούσαν με έναν τρόπο να το βγούνε. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι δεν πέρασε, κάποιοι άλλοι που λένε ότι πέρασε. Τώρα πάρω τα αυγό και κούρευτο. Βγάλες η άκρη 60 χρόνια μετά.
0: Εκείνος ο καθηγητής που μας έχει βγάλει τον αλγόριθμο, μήπως ξέρει να μας πει τι είχε γίνει τότε.
7: Ναι, ποιος καθηγητής λοιπόν μας έχει φέρει τα πάνω κάτω, για να δούμε τώρα την Αλγερία που είναι μπροστά. Η κόντρα δεν την ευνοεί απομακρύνει η Αργεντινή. Να σας πω ότι δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Συνεχίζουν οι παίκτες που ξεκίνησαν και το λύσαν το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ φυσικά δεν έχει αλλάξει. Με 49 η Αργεντινή προηγείται της Αλγερίας 1-0 με το υπέροχο γκολ του Μέση από τα αργότερα μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. Γκολ κλασικό Μέση. Έξω από την περιοχή ένας κεραυνός η μπάλα μέσα στο 17. Γενικά δεν είναι ένα παιχνίδι με δάφνες ποιότητας. Δεν έχουμε κλασικές ευκαιρίες. Είχαμε νωρίς δύο γκολ που δεν μέτρησαν οριακά για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Το κορμί λίγο εκτεθειμένο, τα πόδια πατούσαν κανονικά. Το κορμί στην προέκταση ήταν πέρα από τη γραμμή, οπότε δεν μέτρησε για τον λόγο αυτό. Και είπαμε στη διάρκεια της μετάδοσης και αυτό θα συμβεί, ότι όταν με το καλό έρθει και περάσει η πρόταση Βενγκέρ, αυτά τα γκολ θα μετράνε. Θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο επιθετικός μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό για να μην μετράει τον γκολ για offside. Και κάτι, είναι κάτι που θα αλλάξει πιθανότητα όλη τη φιλοσοφία του αθλήματος. Για να δούμε το Μέση που τσιμπάει την μπάλα, θα την πέρασε για τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Αλλά υπάρχει καλή αμυντική αντίδραση από το άλλο 20διάρι του αγώνα, τον Μάζα, ο οποίος είχε μπροστά και έκοψε με το κεφάλι. Επιμένουμε σε Αργεντινή. Μέση εκτός περιοχής με το αριστερό και πάλι out. Αυτή τη φορά όπλησε, πυροβόλησε, έστειλε όμως την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Κακή εκτέλεση για κλάση Μέση, γιατί έτσι όπως του έρθει η μπάλα μετά το κλέψιμο που έγινε εκτός περιοχής από τον Ντεπόλ, η μπάλα πήγε εκεί που την ήθελε με το καλό του πόδι το αριστερό. Δεν είχε πίεση. Είναι η τρίτη φορά που οι παίχτες της Αλγερίας τον αφήνουν να σουτάρει ανενόχλητος, αλλά δεν έβαλε καλά το κορμί του. Του φύγε λίγο το δεμπεσίρι εκεί στο ζύγισμα, στη στεκιά, και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά έξω από τα δοκάρια. Φάλτσα πολλά στο σουτ, δεν είχε την ευτική κατάληξη που περιμένει ο ίδιος. Στο 51 βρισκόμαστε, Αργεντινή Αλγερία 1-0. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή που κάτι πήγε να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά είναι ένα μάτς πιο χαμηλού ρυθμού σε σχέση με αυτό που μας υποσχέθηκε το καλό ξεκίνημα των δύο ομάδων. Μέχρι να μπει το γκολ του Μέση ήταν αυτό πάνω κάτω σε ένα γρήγορο τέμπο, έτσι πολύ πιο δυναμικό παιχνίδι, με τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν και το ένα που μέτρησε. Μετά χαθήκαμε για λίγο, για κανένα 20 λεπτό δεν ήταν σχεδόν τίποτα, και λίγο προς το φινάλε σαν να ζεντάνεψε λίγο η Αλγερία. Με την Αργεντίνη να ψάχνει την κόντρα. Τώρα είδαμε την Αργεντίνη να απειλεί με το σουτ του Μέση, αλλά σε γενικές γραμμές, με βάση την ποιότητα κυρίως της Αργεντινής που ξέρουμε πόσο ψηλή είναι, πόσο μεγάλη είναι, θα περιμέναμε κάτι καλύτερο ενδεχομένως. Αλλά πάντα οι πρεμιέρες είναι ιδιαίτερες. Τώρα βγαίνει πολύ ωραία με την παλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες η Αργεντινή στο επιθετικό transition, ευκαιρία να πατήσει περιοχή, κακή πάσα, η κόντρα ευνοεί, αλλά όχι τελικά τον Μέση, πολύ κακή απόφαση από τα δεξιά, όπως έγινε το sprint, δεν μπόρεσε εκεί ο παίχτης που κουβάλισε την μπάλα από την μία πλευρά στην άλλη.
1: Λίγη δύναμη να τη έδινε Χρήστο, θα γινόταν σε μία πάλι.
7: Ναι, γιατί είχε όλο το χώρο. Αν είδα καλά, πρέπει να ήταν ο Αλμάδα ο παίχτης που έκανε αυτό το μπάσιμο και πήγε την μπάλα μέχρι τα αντίπαλη περιοχή, αλλά στην τελική του πάσα ήταν 3-3. Δεν βρήκε συμπαίχτη παρά μόνο αντίπαλο. Από κόντρα η μπάλα ξαναπήγε σε Αργεντίνο, αλλά κόπηκε η προσπάθεια. Δεν βγήκε κάτι καλύτερο εδώ. Σε μια επίθεση που ξεκίνησε με πολύ καλές προϋποθέσεις για την Αργεντινή σαν επίθεση σε ανοιχτό γήπεδο, απέναντι σε άμυνα που δεν είχε καλή οργάνωση. Τώρα η Αλγερία είναι αυτή που βγαίνει μπροστά. Ο Μαρτσίνιακ θεωρεί ότι δεν υπάρχει φάουλ στην άξιση της κατοχής για τους Αλγερινούς. Η πάσα όμως δεν είναι καλή. Το μαρκάρισμα δεν είναι αντικανονικό. Ο Μαρτσίνιακ κοντά στη φάση θεωρεί ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ δεν έκανε φάουλ με το χέρι. Η Αργεντινή βγαίνει μπροστά. Λαουτάρο Μαρτίνεθ μέσα στην περιοχή, σουτάρει. Δύσκολη επέμβαση από τον Ζιντάν. Στο rebound η μπάλα πιο μακριά από την επέμβαση του Μπενταλέμπ. Ήταν μια καλή προσπάθεια εδώ που βγήκε για τους παίχτες της Αργεντινής. Λαουτάρο Μαρτίνεθ το σουτ. Η μπάλα περνά κατά από τα πόδια του αμυντικού Ζιντάν, απομακρύνει και τελικά, αν είδα καλά, ή ο Μπενταλέμπ ή ο Μπενσεμπαϊνί είναι ο παίχτης, ένας από τους δύο, που βρήκε την μπάλα και την έστειλε μακριά. Δεύτερη καλή στιγμή, πιο καλή ευκαιρία μετά το κόλ του Μέση, αυτή είναι για την Αργεντινή. Στο 53 και ενώ το μάτς είναι στο 1-0 χάρη στον υπέροχο γκολ του Μέση από το 17 με ένα πολύ ωραίο σούτ εκτός περιοχής. Βαθιά μπαλιά με στόχο να περάσει η μπάλα μπροστά προς την αριστερή πτέρυγα που εκδηλώνει η επίθεση η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Αργεντινή. Η αντίδραση όμως της Αργεντινής άμυνας είναι καλή. Η μπάλα γυρνάει πίσω στον τερματοφυλάκα που ελευθερώνει νέο μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου. Ψάχνουν εκεί, λίγο το τραβάνε οι παίκτες της Αργεντινής. Ψάχνουν να βρουν και την κάρτα.
0: Πάντως, Χριστό, ενώ ξεκινήσαμε με δύο κυριοθέντα γκολ με την γκολάρα του Μέση και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έλεγες, το είπες και εσύ ότι θα δούμε ωραίο παιχνίδι, έκατσε.
7: Ναι, ναι, το είπαμε ότι μετά το γκολ έκατσε. Γκονζάλες και Άλβαρες είναι οι δύο παίκτες που θα μπουν μέσα στο παιχνίδι. Για να δούμε ποια μόνη τη θέση.
1: Αυτοί που δεν έχουν κάτσει είναι φίλοι της Αργεντινής.
7: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Βγαίνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες και μπαίνει στη θέση του ο Γκονζάλες με το νούμερο 15 στην πλάτη. Και να δούμε ποιος θα βγει για να μπει στη θέση. Ο Άλβαρες δεν έχει δείξει το πλάνο του σκηνοθέτη, την αλλαγή. Την ταμπέλα δηλαδή ποιος βγει και πιστεύω θα βγει όμως μια καρτούλα. Και θα έχουμε την εικόνα. Δυστυχώς, όταν η περιγραφή γίνεται από το στούντιο, δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο. Είναι ό,τι μας δείχνει ο σκηνοθέτης. Και εδώ δεν μας έδειξε ποιος παίκτης. Μας έδειξε στην αρχή ποιος βγήκε και ποιος μπήκε στην αλλαγή του Λαουτάρο Μαρτίνες με τον Γκονζάλες. Δεν μας έδειξε όμως ποιος είναι ο παίκτης που βγήκε από το παιχνίδι για να πάρει τη θέση του ο Άλβαρο. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των Αλγερινών.
1: Χριστό, η FIFA δίνει ότι βγήκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, μπήκε ο Ζούλιαν Αλβάρες και ο Τιάγκο Αλμάντα βγήκε για να μπει ο Νικόλας Οταμέντι.
7: Οταμέντι, όχι, δεν νομίζω να μπει.
0: Όχι, ο Νικόλας Γκονζάλες.
7: Ναι, είναι, είπαμε ο Γκονζάλες η θέση. Ο Γκονζάλες και ο Αλβάρες μπήκανε μέσα. Και βγήκαν έξω
0: ο Αλμάντα και
7: ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Οπότε δεν είναι ο Αταμέντι μέσα. Κάποιο λάθος πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είδα καθαρά ποιοι μπήκανε. Τώρα ποιοι βγήκανε, έδειξε μόνο τον πρώτο, τον άλλον δεν τον έδειξε. Το βλέπουμε τώρα από την δεύτερη κάρτα που βγήκε πριν από λίγο. Το γκολ του Μέση χωρίς τις δύο ομάδες. Η Αλγερία έχει πάρα πολύ ώρα να πατήσει περίπου. Δηλαδή, ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο ο ένας εκ των πολλών Μαρτίνεθ που παίζει, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, ο τερματοφύλακας της Αστον Βίλα και της Εθνικής Αργεντινής, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα και ενώ έχουμε κλείσει 12 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλγερία κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια το σουτ πάνω στην κίνηση όπως ερχόταν ο Μάζα. Κοντραρίστηκε, απομακρύνθηκε, όμως αναπαίρνουν λίγο τα πάνω τους εδώ και οι Αλγερινοί και να κερδίζουν και λίγο ηθικό. Με μια αίσθηση απειλής, έτσι και με ψήγμα απειλής σε αυτό το σουτ που έγινε με καλή εναλλαγή της μπάλας από την περιοχή. Κοντραρίστηκε, δεν πήγε πιο βαθιά. Έχουμε την προσπάθεια που γίνεται από τα δεξιά με το Χατζή. Δεν τσιμπάει σε αυτό ο Μαρτσίνιακ. Δηλαδή έχουμε πολλά πεσήματα και από τους μεν και από τους δε, περισσότερο από τους Αλγερινούς που πέφτουν κάτω, σφαδάζουν, πιάνουν πόδια, χτυπιούνται. Αλλά διαιτητής ο Πολωνός κοντά λέει παίζεται. Δεν τσιμπάει. Έχει δώσει κάποια φάουλ, δεν έχει δώσει κάρτες μέχρι στιγμής, παρότι επίμονα σε δύο-τρεις περιπτώσεις τη ζητήσανε οι αντίπαλοι. Προφανώς η πολιτική του είναι για την οικονομία της διοργάνωσης, γιατί ξέρει και ο ίδιος ότι πόσο πονάει να παίχτει αν συμπληρώσει κάρτες και στη συνέχεια χάσει ένα κρίσιμο παιχνίδι. Και είναι πολλοί διαιτητές που το σέβονται αυτό και βγάζουν την κάρτα όχι για ψιλοπίδημα, όπως θα γινόταν σε ένα πρωτάθλημα, ας πούμε. Θα βλέπαμε σίγουρα δύο-τρεις κάρτες εδώ. Τώρα είναι λίγο πιο προσεκτική γιατί μαζεύονται.
1: Είναι μετρημένες οι κάρτες και το έχουμε δει και στα άλλα παιχνίδια.
7: Ακριβώς. Και σου λέει γιατί να χάσει ο παίκτης τώρα. Δηλαδή, ο Καρακούνης για παράδειγμα έχασε τον τελικό του Euro από τέτοιες χαζοκίτρινες κάρτες. Δηλαδή, είναι αμαρτία από το Θεό. Πολλές φορές το σκέφτεσαι μια φορά ζωή σου έξω τη δυνατότητα και για μια καρτούλα που πήρες τώρα επειδή πέταξε την μπάλα πλάγι ο Άλτσο 80 να κερδίσει 5 δευτερόλεπτα, μένεις απ' έξω. Για να δούμε την προσπάθεια, η μπάλα περνάει μέσα στην περιοχή. Δεν φτάνει στον Γκονζάλες. Βγήκε με κόντρα ο Μαντί και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Το πρώτο για την Αργεντινή. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το πρώτο που εκτελούν οι Αργεντινοί. Στη σέντρα που βγήκε από δεξιά από τον Ντεπόλ. Πριν η μπάλα φτάσει στον Γκονζάλης που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Η προβολή του Μαντί βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ για την ομάδα της Αργεντινής.
1: Είναι το πρώτο της, ναι.
7: Νομίζω είναι το πρώτο της, ναι. Έχει κερδίσει ένα και η Αλγερία. Θα το εκτελέσει ο Μέση. Στο 60 λεπτό βρισκόμαστε. Αργεντινή-Αλγερία 1-0. Ο Μέση σκόρερ στο 17. Με ένα υπέροχο σούτ από το ημικύκλιο της περιοχής, στον άξονα. Γίνεται χαμηλά η μπάλα, μια πρώτη κόντρα που δεν ευνοεί παρά μόνο τους αμυνόμενους, οι οποίοι απομακρύνουν σε ένα χώρο που σε ολόκληρο. Ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνεθ βρίσκεται την μπάλα, την περνάει μπροστά με πολύ ωραία πάσα για το Μέση. Αυτός γρήγορα μπροστά για τον Γκονζάλης. Γίνεται η σέντρα, εδώ είδατε πόσο καλή φάση γίνει το σούτ κόντρα Μέση. Γκολ! 2-0 στο rebound. Η απόκριση του Ζιντάν δεν σιγουρεύει την μπάλα. Ο Ζιντάν στο rebound από τέτοιες μικρές περιοχές με ένα πολύ γλυκό πλασέ. Στην αριστερή γωνία του Ζιντάν, λάθος του τερματοφύλακα. Εδώ βέβαια θα πει κανείς ότι το σούτ εκτός περιοχής ήταν καλό από τον Μακάλιστερ, δυνατό, ευθύβολο. Κανονικά οι τερματοφύλακες αυτό που πρέπει να κάνουν, να βγάλουν μπάλα πλάγια, όχι μπροστά τους. Δεν το έκανε αυτό Ζιντάν. Όλα ξεκινούν, είναι αυτό που λέμε, πόσο σημαντικό είναι ο τερματοφύλακας να ξέρει μπάλα. Από μια καταπληκτική 45 ραμπαλιά του τερματοφύλακα, του Μαρτίνες, η μπάλα έφτασε στον Μακάλιστερ, εξαπέλυσε ένα κεραυνό εκτός περιοχής, έπεσε ο Ζιντάν, αλλά δεν κάνει καλή απόκρουση, ευθύνεται εδώ ο τερματοφύλακας, θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη αίσθηση και επαφή με την μπάλα. Αντί να τη βγάλει πλάγια ή να την μπλοκάρει σε ένα σχετικά εύκολο.
1: Την έβγαλε μπροστά του.
7: Την έβγαλε μπροστά του. Πάρε βάλει ήταν στο Μέση. Ναι. Σιγά μην άφηνε το δώρο χωρίς να το ξεθυλίξει ο Μέση. Με ένα απλό τσιμπηματάκι της μπάλας με το δεξί. Την πέταξε στην αριστερή γωνία της εστίας του Ζιντάν. Το γκολ μετράει κανονικά. Δεν υπάρχει offside. Ελέγχθηκε η φάση καλού κακού. Αλλά διαγνώ του θαλμού φαινόταν ότι έφυγε από κανονική θέση ο Μέση. Και στο 61. Στο 60 το πιστώνει τον γκολ, γιατί πέρασε λίγο ο χρόνος μέχρι να γίνει και το τσεκ. Είμαστε στο 61 τώρα. Το γκολ αυτό μετράει. Η Αργεντινή προηγείται 2-0. Κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα με σκορ ποιον άλλον. Τον περίφημο Μέση, τον πρώτο παίκτη στην ιστορία.
1: 15 γκολ.
7: Έχει στα 15 και έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Έτσι.
1: 14 Εμπαπέ, 15 Μέση. Δεν το συζητάγαμε πριν.
7: Κυνηγάνε τον Κλόζε που έχει 16 και έχει αποσύρθει. Δεν μπορεί να βάλει ένα γκολ ο Κλόζε. Και για το Μέση σίγουρα αυτή θα είναι λογικά η τελευταία του ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα παίζει μπάλα μέχρι τα 42 του. Αλλά λογικά αυτό θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Λογικά, ποτέ δεν ξέρεις. Και είναι ο πρώτος παίκτης, το παραλαμβάνω, ο Ιώστιχος, τώρα μπήκα στην παρέα μας, που κάνει 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. 200 σήμερα, νούμερο 200 συμμετοχή του είναι. Μέχρι σήμερα έχει 117 γκολ, 62 τα σημερινά, 119. Είναι ο τρίτος σχετική λίστα πίσω από τον Κριστιανό Ρονάλντο που έχει 228 παιχνίδια με το εθνόσημο και από τον Μπάντερ Αλμουντάμπα από το Κουβέιτ που έχει 202 διεθνείς συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Όταν λέμε διεθνείς συμμετοχές, δεν εννοούμε σε συλλογικό επίπεδο, παρά μόνο σε εθνικό. Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο τελευταίο τρίτο του αγώνα. Στο 63, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, και η Αργεντινή έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα δύο τερμάτων. Όλα δείχνουν Αργεντινή, όσο αυτό μπορεί να το πει κανείς με την παράλογη λογική του ποδοσφαίρου. Και τον αυτό με ποια έννοια, ότι είναι μια έμπειρη ομάδα, μια ομάδα κλάσης, παγκόσμια πρωταθλήτρια, προηγείται 2-0, θέλουμε μισή ώρα για τη λήξη και έχει απέναντι μια ομάδα που έχει να την απειλήσει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Δεν δείχνει να το πιστεύει, δεν δείχνει να το ρισκάρει, το πάει λαου-λαου η Αλγερία, μήπως εκεί στο 1-0 έβρισκε τη φάση έξω από την περιοχή για να απειλήσει. Τελικά δεν θα γίνουν αλλαγές μαζεμένες, ο Μάχρες θα μπει, ο Αουάρ θα μπει. Μας δείχνουν ποιοι μπαίνουν, δεν μας δείχνουν ποιοι βγαίνουν. Βγήκα ο Γκουιρίο σεντερφόρ. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα που θα βγει η κάρτα από τους δύο οργανωτές. Παραλαμβάνω, μετά όσο γίνεται από το στούντιο, δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτό πλάνο. Ακολουθούμε ό,τι μας δείχνει ο σκηνοθέτης. Και ο σκηνοθέτης μας έδειξε μόνο τους παίκτες που μπαίνουν κάποια στιγμή και όχι όλους. Θα βγάλει κάρτα τώρα ο Γκουιρί, ο Μπουνταουί και ο Μούσα βγαίνουν και παίζουν θέση ο Μαχρέζ, ο Ακουάρ και ο Αμούρα. Αυτές είναι οι αλλαγές, τρεις μαζεμένες από τον Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Μήπως και βάλει η Αλγερία ένα γκολ σχετικά νωρίς και ξαναμπεί στο παιχνίδι. Γιατί όσο είναι στο μείον 2, στο 65, 25 λεπτά πριν το φινάλε, βάλτε και λίγο τις καθυστερήσεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι απέναντι σε μια ομάδα έμπειρη που ξέρει να τελειώνει τα παιχνίδια όπως η Αργεντίνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει ανατροπή. Ένα γκολ θα δώσει ζωή και στην Αλγερία και στο ίδιο το παιχνίδι. Σπεσιαλίστες σε αυτό το στυλ παιχνιδιού οι Αργεντινοί, κρατάνε την μπάλα στην κατοχή τους, πολλές πάσες, σίγουρο passing game, όχι φιλόδοξο.
1: Και νομίζω ο Χρήστο έτσι θα το πάνε πλέον
7: ναι,
1: από εκεί
7: ναι,
1: πέρα.
7: Σβηστά. Δεν βλέπω ότι έχουν διάθεση να παίξουν την μπάλα μπροστά. Εκεί παράλληλο ποδόσφαιρο. 1,5 λεπτό η μπάλα πηγαίνει από πόδι σε πόδι στον χώρο τη μεσαία γραμμή και προς τα πίσω. Δεν έχει καλά-καλά περάσει τη σέντρα. Πρέπει να έχουν γίνει 30 πάσες. Στα 5 μέτρα, στα 10 μέτρα. Τώρα περνάει μπροστά η κάτι μαλλιά. Και το μέσο πάει να βγει το τέτ. Πλασάρι μεγάλη επέμβαση από τον Ζιντάν. Εδώ παίρνει το μάτι πίσω ο Ζιντάν. Ο Μέση φλερτάρει το χατρίκ. Γελάει. Ξέρει ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πετύχει ένα τρίτο τέρμα. Πώς σε κινίζει αυτό το παιχνίδι. Πασίζα 30 πάει. Ξαφνικά μια κάθετη μπροστά. Φεύγει αυτός ο δαίμονας. Στα 38 του χρόνια, στα 39 πόσο είναι, περνάει τον αντίπαλο στο σταματημένο. Βγαίνει τετατέτ με τον Ζιντάν, πλασάρι. Ο Ζιντάν όμως το λάθος που έκανε στο γκολ πιο πριν δεν το επαναλαμβάνει. Κάνει μια μεγάλη επέμβαση και πετάει την μπάλα κόρνερ. Το πλάνο του σκηνοθέτη πιάνει τους οπαδούς Αργεντινής να προσκυνάνε το Μέση κανονικά. Με τα χέρια σηκώνει πως προσκυνάμε μια εικόνα, ναι, ναι. Να υποκλίνονται και να προσκυνάνε αυτόν τον μάγο του ποδοσφαίρου.
0: 24 Ιουνίου 1987.
7: Τι συζητάμε σε ένα χρόνο. Τι σε λίγες μέρες μπαίνει στα κλείνει τα 39 και πάει στα 40. Πάει βαδίζει το 40 της ηλικίας του σε 10 μέρες από τώρα. Και λιγότερο σκάρτα 10 μέρες από τώρα. Τι να πεις για αυτό το παίχτη.
0: Σε 7 ημέρες έχει γενέθλια, θα κλείσει τα 38, θα μπει στα 39.
7: Όχι, το 27 δεν είπες, γεννήθηκε
0: το 87.
7: Άρα κλείνει τα 39 και πάει στα 40. Δηλαδή, 40 ναι, του ναι. Χρόνου τέτοια εποχή θα κλείσει στα 40.
0: Ναι, έχει ζήκη.
7: Θα είναι 87 με 27, 40 χρόνια. 39 κλεισμένα. Και είναι αυτός που βλέπετε. Σκόρερ 2 τερμάτων. Και ενός τρίτου που δεν μέτρησε για λίγο και της πιο κλασικής ευκαιρίας για την Αργεντινή. 4 στα 4 έχει.
1: Και ρέκορντ μάνετσι στη 200η συμμετοχή, 6η συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Μοναδικός.
7: Εντάξει, είναι και ο Κριστιάνο που θα το κάνει αυτό.
1: Ναι.
7: Γενικά είναι μια κατηγορία αθλητών ελίτ διαχρονικά. Από παλιά, από τον Ντι Στέφανο, τον Μπούσκας, τον Εουσέμπιο, τον, και πολλούς άλλους, έτσι, Κρόιφ, Πελέ,
1: Μπέκενμπάουερ, ναι.
7: Είναι μια ξεχωριστή κάστα ανθρώπων, 15, 20, 30, πόσοι να είναι διαχρονικά σε 100 τόσα χρόνια ιστορίας του ποδοσφαίρου, που είναι σε μια ξεχωριστή κατηγορία, με Τζορτζ Μπεστ και τα λοιπά, που δεν μπορεί να τους αγγίξεις. Τώρα, ποιος από αυτούς, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, είναι θέμα γούστου, είναι η εποχή, είναι η ομάδα, οι συμπαίκτες. Διαφορετικές ευκαιρίες σου δίνει η Ιρλανδία, για παράδειγμα, που να πάει με την Ιρλανδία ο Τζορτζ Μπεστ σε πολλές διοργανώσεις να φανεί ακόμα περισσότερο. Ενώ με την Αγγλία θα πήγαινε, π.χ. άνοιγε.
1: Σωστό.
7: Αγγλική υπηκότητα. Έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό.
1: Κάτι αντίστοιχο με τον Ταλγλής.
7: Ναι, και πολλοί σου λένε είναι μερικοί παίκτες που είναι ξεχωριστοί. Ανήκουν σε μια κλειστή κάστα, δεν είναι πάρα πολύ, που δεν μπορεί να του αγγίξει. Είναι πραγματικά σπουδαίοι. Η μπάλα μέσα στην καρδιά της άμυνας Αργεντινής απομακρύνεται σε αυτή τη σέντρα που βγαίνει από τα αριστερά. Με το που θα βγει έξω θα έχουμε cooling break, γιατί έχουμε φτάσει στο 69. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Το σουτ καλό έξω. Η Αλγερία εδώ με τον Αουάρ απειλή. Καλό σουτ, η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Πετάχτηκε στην πορεία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, δεν τη βρήκε, αλλά η μπάλα πέρασε περίπου 20 πόντους έξω από το δεξί δοκάρι. Cooling break. Ευκαιρία για τους παίχτες να δροσιστούν. Να πάρω και εγώ μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
7: Πάρτε και εσείς παιδιά λίγο το μικρόφωνο. Σε 2 λεπτάκια επιστρέφουμε.
0: Ωραία. Χρήστο, θα τα πούμε σε λίγο. Εγώ τον βλέπω ρεξάτο. Εγώ τον βλέπω ρεξάτο τον Λιονέλ. Τον βλέπω να θέλει να βάλει και τρίτο.
1: Χάτρικ, ε. Και να πιάνει από σήμερα τον Κλώσε.
0: Ναι, τον βλέπω ότι έχει όρεξη. Δηλαδή.
1: Ερώτηση.
0: Άλλα.
1: Είσαι ο Ζιντάν, ο τερματοφύλακας της Αλγερίας. Λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αφήνεις το Μέση να σου βάλει τρίτο γκολ ή δεν τον αφήνεις?
0: Όχι, δεν τον αφήνω.
1: Δεν τον
0: αφήνεις,
1: αλλά... γιατί είναι η διαφορά τερμάτων που θέλει.
0: Άλλο θα σε ρωτήσω. Εγώ. Έχει

0: Ποιος ο Μέση έχει την ευκαιρία του και στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του ομίλου, με Αυστρία και με Ιορδανία.
1: Και αν συνεχίσει η Αργεντινή και πιο
0: που
1: κάτω,
0: θα συνεχίσει,
1: θα έχει την ευκαιρία. Εντάξει, δεν χρειάζεται νομίζω να τον αφήσεις. Εγώ σου είπα, θα πανηγύριζα, θα έλεγα έπιασα σουτ του Μέση. Πόσοι μπορούν να το πούνε αυτό?
0: Όσοι έχουν πιάσει σου του Μέση μέχρι τώρα.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, να θυμίσω εγώ στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες τα υπόλοιπα μάτς της ημέρας που έχουμε. Στις 7, σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, η Αυστρία θα παίξει με την Ιορδανία. Είναι το άλλο παιχνίδι για τον 10ο όμιλο που γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου. Θα το μεταδώσει η ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Αυτό το μάτς γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο. Στις 8 το βράδυ έχουμε το παιχνίδι για τον 11ο όμιλο στο Χιούστον μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό. Μετάδοση από την Ερασπόρ από τον Γιάννη Σαντορινέο. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ από τον Τάσο Κολίτζα. Και στις 11 το βράδυ για τον 12ο όμιλο στο Ντάλλας θα παίξει η Αγγλία με την Κροατία. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου.
1: Να δούμε λίγο και την Πέμπτη έτσι επιγραμματικά, ναι. Μια στα γρήγορα. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε ξημερώματα Γκάνα Παναμάς. Είναι για το 12ο όμιλο. 5 η ώρα για τον 11ο όμιλο Ουσμπεκιστάν Κολομβία, 7 η ώρα για τον πρώτο όμιλο Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία για τον δεύτερο όμιλο.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Χρήστο.
1: Πάμε και πάλι στο Χρήστο. Χρήστο,
2: πάμε παιδιά, γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι μας στο 72. Βέβαια έχουμε αυτό το κουλί break που θα προσθέσει σίγουρα μίνιμουμ 3 λεπτά στον έξτρα χρόνο. Το μάτς το 2-0, σβηστά η Αργεντινή με 2 υπέροχα γκολ του Μέση στο 17 και στο 60. Έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό, βάλει και τις καθυστερήσεις κοντρά-κοντρά 25 λεπτά ακόμα. Και δεν υπάρχει κάτι που να μας υποψιάζει ότι μπορεί να αλλάξει το σημείο του νικητή. Μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα. Να μπει ένα γκολ από τη μία από την άλλη ομάδα, αλλά να μπουν 2 ή παραπάνω γκολ από την Αλγερία, έτσι ώστε να αλλάξει η διαγραφόμενη νίκη για την Αργεντινή. Ο Άσος, μιας και είναι μπροστά αυτή, σαν γηπεδούχος Αργεντινή, Αλγερία είναι το παιχνίδι. Μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια στο ποδόσφαιρο, με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας, έχουν μιλήσει μουρκοί και έχουν δει τυφλοί. Έχουν γίνει απίθανα πράγματα, έχουμε δει απίθανες ανατροπές. Απλά λέμε ότι δεν μοιάζει πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Με βάση την εικόνα του αγώνα, τι μπορεί να μας βγάλει το παιχνίδι σε 10 λεπτά, μπορεί να τρελαθούμε όλοι, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό καλύτερα να μας άμυγε και να μην μιλάμε. Για να δούμε την προσπάθεια. Η μπάλα πηγαίνει πάλι στο Μέση, μέσα στην περιοχή. Ένα σπρώξιματάκι, χτυπιέται, ζητάει πέναλτι. Ο Μαρτσίνιακ αυτά δεν τα δίνει. Το είπαμε και πριν ότι ενώ χτυπιούνται, φεύγουν κάτω οι παίχτες, κάνουν δείχνουν και ζητάνε φάουλ. Ο διαιτής λέει παίζεται.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε παρέμβαση από το VAR.
2: Αν το κρίνει σκόπλο, θα το δούμε αυτό, το γήπεδο αποδοκιμάζει. Υπήρξε μια επαφή, αλλά τώρα θα δούμε τώρα στιγμή που βγαίνει μπάλα έξω. Αν θα... Όχι, ούτε είχαν οι Αλγερινοί δεν περιμένουν. Θα μου πεις οι Αλγερινοί γιατί να περιμένουν. Να τελειώνει η φάση να... Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια ειδοποίηση από τον βαρίστα στο Μαρτσίνιακ να κάνει φρένο. Για να κληθεί να κάνει on field review, δηλαδή να ξαναδεί τη φάση από διάφορες λήψεις μέσω της κάμερας, έτσι ώστε να αλλάξει απόφαση. Προφανέστατα και ο υπεύθυνος VAR συμφωνεί με τον Πολωνό διαιτή και δεν τον καλεί να διακόψει το παιχνίδι για να ξαναδεί τη φάση. Δεν μας λέει δείξει ο σκηνοθέτης. Στη ροή του αγώνα υπήρξε κορμί με κορμί, μια επαφή. Έπεσε και λίγο εύκολα ο Μέση, όπως πέφτουν συνήθως οι επιθετικοί σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πατάνε περιοχή. Αν την ξαναδούμε λίγο, να βάλουμε τον περίφημο δυναμόμετρο που λέει ο Βαρούχας, να δούμε τελικά πόσο έντονη ήταν αυτή η επαφή ή πόσο θεατρικό το πέσιμο. Αλλά μέχρι στιγμής ο σκηνοθέτης δεν μας το έχει δείξει. Το περιστατικό, η Αλγερία είναι στην επίθεση και αυτός είναι ο λόγος που δεν μας το δείχνει. Ο Τσάιμπι κλεισμένος καλά πια, εδώ και αρκετή ώρα δεν μπορεί να απειλήσει. Κάνει μια προσπάθεια να πέσει, αλλά το πλάνο Ζιντάν. Ζιντάν ήρθε να δει την.
0: Αλγερία.
2: Την Αλγερία
0: και το γιο του,
2: γιατί μπορεί να γεννήθηκε και να μεγάλωσε. Δεν θυμάμαι αν γεννήθηκε στην για να την ξαναδούμε τη φάση. Όχι, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι.
2: Υπάρχει μια κάλυψη της μπάλας με το σώμα. Μπαίνει στη φάση λίγο με τσαμπουκά ο Μέση. Απλώς

0: και λίγο το χέρι, σηκώνει τις φωνές ο Μέση του και οι συμπαίκτες του κάνουν, γιατί με τα μάτια δε στη φάση. Όχι, νομίζω όχι. Και πολύ καλά ο Μαρτσίνεκ την άφησε τη φάση να περάσει. Ο Ζιντάν λοιπόν δεν θυμάμαι αν έχει γεννηθεί στην Αλγερία και πήγε μικρό στη Γαλλία ή γεννήθηκε, αν ήταν παιδί μεταναστών και γεννήθηκε απευθείας στη Γαλλία, αλλά αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι ανατράφηκε στη Γαλλία. Ποδόσφαιρο μας στη Γαλλία, τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας έβαλε από τα μικράτα του. Αυτή την πήρα από το χέρι και την οδήγησε στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 98.
1: Γεννήθηκε στη Γαλλία, Χρήστο, στη Μασαλία, ναι.
0: Μασαλία, ναι. Είναι πάρα πολλοί Βορειοαφρικάνοι που έχουν αυτή την τύχη να γεννηθούν στη Γαλλία. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια Μέση εκτός περιοχής σου. Τάρι, γκολ! 3-0, γράφει ιστορία. 3-0. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος κυρίαρχος. 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τα 3 μέτρησαν. Το άλλο για κάτι πόντους. Θα ήταν από σήμερα μόνος πρώτος στην κορυφή των σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε που έχει 16. Τον έφτασε τώρα με τα 3 σημερινά. Τα 13 πήγε στα 16 ο Λιονέλ Μέση. Να ξαναδούμε τη φάση. Δεν υπάρχει offside, έστω και οριακά. Καλύπτεται ο παίκτης που του κάνει την μπάλα, ο Αλόνσο. Πάλι η ίδια περίπτωση. Μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση πώς αυτός ο παίκτης δεν έχει μια άμυνα που να προσαρμόζεται πάνω του. Τον έχουν αφήσει και στις τρεις περιπτώσεις να φέρει την μπάλα με όλη του την άνεση από το δεξί στο αριστερό και να σουτάρει. Εδώ δεν ξέρω. Συνήθως περιμένουν ότι θα γίνει το τάκλι στην καροτίδα.
1: Συνήθως βάζουν 2-3 παίκτες επάνω.
0: Και εδώ έχει κάνει 4 σουτ σε ρυθμό προπόνησης. Το πιο κοντινό παίκτη ήταν αυτός τώρα εδώ που ήταν στα 2 μέτρα. Στα προηγούμενα ήταν εντελώς μόνος. Έτσι.
1: Και έχει το απόλυτο χάτρικ, έτσι, Χρήστο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέση Αλγερία 3-0. Έτσι.
0: Έτσι είναι το γκολ για την τιμή των όπλων. Εξετάζεται για το, με το VAR. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι όπως είναι αυτή τη φάση και πράγματι δεν αλλάζει τίποτα. 4 προσπάθειες on target, δηλαδή 4 σουτ στην αστεία, 3 γκολ, 6 τελικές προσπάθειες συνολικά. Ποσοστό ευστοχίας 50%, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο αν μετρούσε στατιστικά και ουσιαστικά το γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα. Η Αργεντινή κάνει ότι θέλει το 3-0 στο 78 και βγαίνει πάλι μπροστά. Έχουν παραδοθεί πια οι Αλγερινοί. Η προσπάθεια είναι μέσα στην περιοχή. Η κόντρα δεν ευνοεί τους παίχτες Αργεντινής, οι οποίοι όμως επιμένουν πια, δεν έχουν άγχος. Μια χαρά είναι τώρα όλοι μπροστά. Θα γίνει όμως το λάθος με την παλιά προς τα πίσω. Δεν βλέπω κάποια κίνηση από τον προπονητή της Αργεντινής, το Λιονέλ Σκαλόνι, να βγάλει το Μέση για να τον ξεκουράσει. Δεν ξέρω αν το κάνει για το standing ovation. Μπορεί όμως ο Μέση να του πει 10 λεπτά, ποιος ξέρει, μπορεί να βάλω ένα γκολ και από σήμερα να γράψω ιστορία, χωρίς να περιμένω το επόμενο παιχνίδι. Είναι ένα μάτς που του πάει, του έχει έρθει γάντι, έχει πετύχει 4 γκολ, τα 3 μέτρησαν. Τώρα θα μπει ο Ταμέντι, θα μπει και ο Πας. Δύο ακόμα αλλαγές για την ομάδα της Αργεντινής. Τα πλάνα του σκηνοθέτη δίνουν τον τελείριο που υπάρχει στις εξέδρες. Λογικό. Παρευτυχής η Αργεντινή φιλάθλη. Καμαρώνουν την ομάδα τους. Χαίρονται το Μέση. Να το. Τα ακούτε. Το όνομα, σύνθημα στα χείλη των οπαδών, το όνομα του Μέση.
1: Χρήστο, ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει σε πολλά μέρη. Μία ερώτηση σου κάνω. Έχεις πάει Βανκούβερ, Καναδά?
0: Όχι, έχω πάει Τορόντο.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα. Καλησπέρα από Βανκούβερ, Καναδά. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν κοιμάστε τέτοια ώρα και μας κρατάτε συντροφιά. Παρακολουθώ τον αγώνα με χαμηλωμένο τον ήχο της τηλεόρασης και ακούω εσάς την καταπληκτική παρέα της Aerosport.
0: Να είναι καλά.
1: Μεγαλική εμπειρία, ο Νικόλας.
0: Γεια σου, Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλησπέρα μας.
0: Standing ovation για τον Μέση. Αποθώνεται, μπαίνει ο Ταμέντι στη θέση του. Βγάζει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ένα γήπεδο στο πόδι. Ο Ρομέρο παίρνει τη θέση του Μέση και ο Μέση αποθεώρεται. Όλο το γήπεδο, πραγματικά, όχι μόνο οι Αργεντινοί, όρθιοι τον ευχαριστούν για τα 3 υπέροχα γκολ που τους χάρισε, για τη δυνατότητα που τους έδωσε να είναι παρόντες στην ιστορία που γράφει σήμερα ο Μέση. Δύο μεγάλα ρεκόρ. Πιάνει τις 200 συμμετοχές. Είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κάνει 6 συνεχόμενες συμμετοχές, 6 συμμετοχές γενικά σε παγκόσμιο κύπελλο, που φυσικά πρέπει να είναι συνεχόμενες, πως αλλιώς θα πρέπει να παίζει μέχρι τα 50 του αν είχε και κάποια διακοπή στη μέση, και πετυχαίνει ένα χατρίκ, είναι ήδη πρωτοσκόρερ στη διοργάνωση με 3 γκολ από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, συν το ότι πιάνει και το Μίροσλαβ Κλόζε διαχρονικά στην πρώτη θέση τον σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων, και έχει μπροστά του κάμποσα παιχνίδια ακόμα με ένα γκολ να γίνει αυτός ο κορυφαίος σκόρερ. Βέβαια, μέχρι να προκύψει κάποιος, τώρα γίνεται το λάθος και κερδίζουν οι Αλγερινοί, έχουν ευκαιρία μήπως και βάλουν τον γκολ της θυμής, αλλά όχι, είναι απογοητευμένοι, δεν έχουν άρρωστα πνευμόνια, δεν έχουν καθαρό μυαλό, τα έχουν ψιλοπαρατήσει, και τώρα η Αργεντινή βγαίνει στην κόντρα, επίθεση ανοιχτό γήπεδο, μήπως και δημιουργήσει προϋποθέσεις για ένα ακόμη γκολ. Δεν μπορεί εκεί ο Γκονζάλες να κάνει την πάσα, και τέπει δραστικό στο παιχνίδι τώρα μπήκε ο Γκονζάλες. Αρκετά καλός, η μπάλα περνάει έξω στο 81. Ο Μέση λοιπόν κάποια στιγμή λογικά θα περάσει τον Κλόζε σε αυτή τη διοργάνωση. Ένα γκολ όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να το βάλει. Ο Ζερουκί και ο Μπουλμπινά ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι για την Αλγερία.
1: Είτε με την Αυστρία είτε με την Ιορδανία θα το βρει το γκολ.
0: Και στη συνέχεια, γιατί θα προχωρήσει λογικά όχι λογικά, θα προχωρήσει σίγουρα στη φάση των νοκάουτ και μπορεί να έχει ακόμα πολύ πιο ψηλό δρόμο.
1: Μη σου πω με αυτό το 3-0 που έχει τώρα, περνάει ήδη στους 32.
0: Ναι, γιατί περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Δεν ξέρω, πρέπει να έρθει ο κόσμος ανάποδα για να βρεθούν. Να μην απ' έξω μια ομάδα που θα έχει φτάσει 3 βαθμούς. Αλλά εντάξει, επειδή μπάλα είναι ποτέ δεν ξέρεις, ας κρατήσουμε λίγο τα τυπικά. Να πούμε λοιπόν ότι μπορεί να τον περάσει ο Εμπαπέ κάποια στιγμή, να το πάρει το ρεκόρ με τον Κλόζε. Ή μπορεί να το πάρει και φέτος ο Εμπαπέ, γιατί και αυτός έχει μπροστά του. Σωστά. Δεν απέχει πάρα πολύ. Απλά κάποια στιγμή, αν είναι υγιής ο Εμπαπέ, θα έχει ακόμα 2-3-4 μουντιάλ μπροστά του και λογικά θα ανέβει αυτός πρώτος και θα φτιάξει ενδεχομένως και μια διαφορά που δεν θα μπορεί να την πλησιάσει κάποιος άλλος τα επόμενα χρόνια. Από τους παίκτες που είναι ενεργεία. Δεν ξέρω ο Χάλαντ τι μπορεί να κάνει, αλλά πού να πάει ο Χάλαντ με την Νορβηγία. Πόσες φορές θα πάει σε μουντιάλ και θα προχωρήσει και βαθιά, να πεις ότι θα έχει πολλά παιχνίδια. Γιατί πολλά από τα παιχνίδια του Μέση, αυτές τα 200 με την Εθνική, είναι σε μουντιάλ. Έτσι, 6 συμμετοχές, πρέπει να έχει πάνω από 25-30 παιχνίδια. Πού να τα βρει 30 παιχνίδια ο Χάλαντ με την Νορβηγία σε μουντιάλ, για να πεις ότι μπορεί με ένα μπαράζ γκολ να μπει και αυτό στη διεκδίκηση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί δεν φτάνει μόνο το αμυντικό ταλέντο. Πρέπει να είσαι και σε μια ομάδα που να σε υποστηρίζει, να σου δίνει την ευκαιρία να παίζει πολλά παιχνίδια, να πηγαίνει βαθιά στις διοργανώσεις, να έχει καλούς συμπαίκτες, να σου φτιάχνουν φάσεις, να έχει ομάδες που πάνε ημιτελικό, τελικό, να έχει πολλά παραπανήσια παιχνίδια, να έχει επιθετικές ομάδες που κερδίζουν πέναλτι, φάουλ, καλούς συμπαίκτες να σε ταΐζουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να αναδειχθεί κάποιος σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, γιατί ανταγωνίζεται το Μέση τους καλύτερους σε επίπεδο παγκοσμίων κυπέλων. Δεν άπεισε ότι παίζει στο MLS που είναι υποβαθμισμένο, ή όπως ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο, που παίζει στο πιο υποβαθμισμένο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Και εκεί μπορεί να κάνουν και λίγο πλάκα. Εδώ τώρα μιλάμε για Μουντιάλ, εδώ παίζουν οι κορυφαίοι. Υπάρχουν βέβαια ομάδες που είναι σαν κοστομπόξ, αλλά κάποια στιγμή θα φύγει ο πρώτος γύρος και θα αρχίσουν τα νοκάουτ που είναι καλές ομάδες. Όσοι περνάνε συνήθως είναι καλές ομάδες, σκληροί αντίπαλοι, και εκεί κάθε γκολ μετράει, κάνει τη διαφορά. Με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, εδώ είμαστε στο 84, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Αργεντινή-Αλγερία 3-0 με ένα μυθικό hat-trick του Μέση. Όχι βέβαια το κλασικό αγγλικό hat-trick. 3 γκολ σε 2 μήχρονο με 3 διαφορετικούς τρόπους, δεξιά-αριστερό κεφάλι. Αλλά με την ευρύτερη έννοια του όρου, όπως την έχουμε συνηθίσει στη σύγχρονη εποχή, το μετράμε σαν hat-trick. 3 γκολ από τον ίδιο παίχτη στο ίδιο παιχνίδι. Και τα 3 της Αργεντινής. Ο Μέση σε μια μοναδική βραδιά γνώρισε την αποθέωση από όλους. Η Αλγερία στην επίθεση, η μπάλα βγαίνει μακριά από την περιοχή στην απομάκρυνση. Στο 85, Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Οι Αλγεροί παλεύουν εκεί να πετύχουν ένα γκολ για τιμή των όπλων. Θα κερδίσουν ένα φάουλ στην περιοχή και θα βγει και η κάρτα. Όχι. Το χέρι που βάζει στην τσέπη είναι για να βγει το σπρέι. Όχι για την κάρτα, έτσι όπως έκανε την κίνηση ο Μαρτσίνια, γεγονός ότι θα χρώσει το παίκτη της Αργεντινής που το έκανε με κάρτα. Απλά σημειώνει πού θα πρέπει να στηθεί η μπάλα. Να. Έχει γράφουνε, έχουν μια φανέλα που τη δείχνει ο σκηνοθέτης, το όνομα του Μέση το γράφουνε οι Αργεντινοί Μεσσίας. Είναι ο Μεσσίας.
1: Μεσσίας,
0: του... Μεσσίας, όχι Μέση, Μεσσίας. Ο Μεσσίας του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος που μετά τον Μαραντόνα ήρθε να αλλάξει την ιστορία της Αργεντινής, να την ξαναφέρει στους τελικούς. Πολλοί τον κατηγορούσαν ότι δεν παίρνει τίτλους με την Αργεντινή, δεν έχει διακρίσει του Μαραντόνα, αλλά να.
1: Και παγκόσμια και πολλά
0: χειρότερα. Παγκόσμια και Κόπα Αμέρικα και την πήγε και το 14 στο τελικό. Δηλαδή η Αργεντινή έχει δύο τελικούς στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις, 14 και 22. Γίνεται η εκτέλεση του φάουλ και εδώ ξεκινάει φουριόζα, εμφατικά, και πείθει τους πάντες ότι μπορεί να υπερασπιστεί το στέμα της. Ότι μπορεί να κάνει το back to back και να κερδίσει στη δική της Ήπειρο το τρόπο και παλιά, να δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το extra large mundial με τις συμμετοχές 48 ομάδων σε τρεις χώρες, 7 διαφορετικές ζώνες ώρας, ατελείωτα, αμέτρητα χιλιόμετρα από τη μία πόλη της Ιωργάνου στην άλλη, και ένας εξωτατικός αριθμός 104 αγώνων για να βγει το νούμερο 104 παιχνίδι και να αναδείξει την παγκόσμια πρωταθλήματα. Θα είναι η ίδια, θα είναι η Ρεντίνη, θα είναι κάποια άλλη. Θα έχουμε παράδοση θέματος. Θα το ξέρουμε σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Στον τελικό που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα μήνα από σήμερα. Στο 87 Αργεντινή Αλγερία 3-0-3 γκολ ο Μέση. Οπότε δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι όσον αφορά το τελικό σημείο. Είναι μια καθαρή νίκη για την Αργεντινή. Όσο και λέμε ότι τα πάντα μπορεί να γίνουν στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να φύγουμε όλοι να πάμε στον Άρη και να επιστρέψουμε για να αλλάξει κάτι στο σημερινό παιχνίδι. Είναι και η εικόνα του αγώνα τέτοια που δεν αφήνει κανένα περιθώριο να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Κάποιος είναι και λίγος ο χρόνος. Μας με τις καθυστερήσεις θέλουμε λιγότερο από 10 λεπτά.
1: Θα σου έλεγα ότι μπορεί να βάλει γκολ η Αργεντινή, αλλά λείπει ο Μέση.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Αν ήταν μέσα, ξέρεις, καμιά φορά τσαντίζονται οι παίχτες γιατί σου λέει δώσ' μου 10 λεπτά, μπορεί να βάλω και ένα τέταρτο. Ο προπονητής δεν το βλέπει έτσι, σου λέει να το ξεκουράσω, να το προστατεύσω, μην φάει καμιά κλωτσά, ναι, μην πάθει καμιά ζημιά και για το τίποτα χαθεί το επόμενο παιχνίδι.
1: Εγώ πάντως τώρα προς το τέλος βλέπω πάλι την Αλγερία να ψάχνει τον γκολ της τιμής.
0: Το θέλουν τώρα να
1: τον γκολ της τιμής.
0: Άλλον άλλες 3-1, άλλον άλλες 3-0.
1: Βέβαια. Τι είναι και που παίζει και διαφορά τερμάτων σημαντικό.
0: Όλα παίζουν ρόλο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις. Είδες και την Ισία το πάλευε 3-1 με τη Σουηδία, έφαγε 2 γκολ στα 80, φεύγα στις καθυστερήσεις. Πεντάρα έφυγε ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο παιχνίδι, Χρήστο, αλλά η Αυστρία με την Ιορδανία που συμπληρώνει τον όμιλο.
0: Έχουμε πολλά μας παιχνίδια. Το πρώτο γκολ του Μέση το 17, το 60, το 3 στο 76, και είναι η πρώτη φορά που σε παγκόσμιο κύπελλο πετυχαίνει χατρίκ. Δεν το ξανακάνει.
1: Τι άλλο να κάνει, ξέρει. Ναι. Τι άλλο να κάνει.
0: Είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή παίρνει πρωτιές σήμερα. Πρώτος παίκτης με 6 μουντιάλ. Πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση. Τρίτος παίκτης που περνάει τα 200 παιχνίδια. Πρώτο χατρίκ στην καριέρα του σε μουντιάλ. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Και σε ένα μουντιάλ που ήταν αμφίβολο αν θα πάρει μέρος.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι ξέραμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις με μισοπόδι θα έπαιζε. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Άρα θα πεις από την άλλη είναι 39 χρονών.
1: Με μισό πόδι και έβαλε 3 γκολ. Αν τα είχε και τα δύο καλά, τι θα γινόταν, πόσα θα βάζε.
0: Εντάξει, παιδιά, γι' αυτό λέμε ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές γεννιούνται και σπάει το καλούπι. Πρέπει να είναι καινούριο καλούπι από την αρχή. Για να βγει ένα άλλο μέσα. Δεν ξέρω πώς θα περάσουν για να δούμε άλλο μέσα. Βλέπουμε τώρα το Γιαμάλ. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ Μέση.
1: Μέση εννοεί γενικά Μέση ή Μέση τη Αργεντινή? Γιατί νομίζω ότι θα
0: γενικά
1: πάρει. Α, για την Αργεντινή το βλέπω να χρειάζεται αρκετό.
0: Ναι, εντάξει. Και γενικά τώρα και για το Γιαμάλ που λένε πολλοί ότι ναι, μπορεί να είναι. Εντάξει, σίγουρα.
1: Να δούμε πώ θα εξελιχθεί.
0: Έχει πολλά ψωμιά μπροστά του να φάει. Πολλά καρδιά για ο Γιαμάλ για να μα πείσει ότι σε βάθο χρόνου θα γίνει Μέση. Έχει τα προσόντα, δείχνει να κάνει πράγματα που στην ηλικία του Μέση δεν τα έκανε. Σε επίπεδο τερμάτων, στατιστικών κτλ. Αλλά την καριέρα την καταξιώνει ο χρόνος. να μην είσαι πέρσι των 2-3-5 χρόνων μετά έχει πάρει τα εκατομμύρια και αράζει, ή ένα σοβαρό τραυματισμό μπορεί να σου βάλει φρένο, ποτέ δεν ξέρει.
1: Σωστό.
0: Όλα είναι στο ποδόσφαιρο. Να το κάνει το ίδιο πράγμα για 25 χρόνια όπω το κάνει ο Μέση.
1: Έχουν αρχίσει και τα όλε.
0: Εντάξει, να περάσει ο χρόνο. Είμαστε ακριβώ στο 90, μόλι τώρα συμπληρώνουμε 90 λεπτά αγώνα, 6 λεπτά καθυστερήσεων. Τα αναμενόμενα 3 από το cooling break, τα υπόλοιπα για τι αλλαγέ που γίνανε.
1: Χρήστο, πόσο εύκολο είναι όταν είσαι 18 χρονών και είσαι ήδη εκατομμυριούχος να μείνεις προσιλωμένο?
0: Δεν την έχω ζήσει την εμπειρία σου. Θα ήθελα να είχα την ευκαιρία για να στο έλεγα εκ πείρας. Ακούω όμως, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί είσαι προβεβλημένος, είσαι στάρ. Έτσι. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, κορίτσια γύρω σου, η εύκολη ζωή, να κλαμπάρουμε.
1: Γρήγορα αυτοκίνητα κλπ.
0: Πάντα τα λεφτά τρέχουν.
1: Social media πλέον παίζουν και αυτά το ρόλο τους.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό ξέρεις τι κάνουν οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις. Τους βάζουν να παντρεύουν από τα 20, να κάνουν και 2-3 παιδιά και να ασχολούνται με την οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Για να μην έχουν.
1: Τους κλειδώνουν στο σπίτι.
0: Να μην ξεστρατήσουν. Δηλαδή πραγματικά στο λέω αυτό. Τους πρόβουν οι ομάδες με κάποιο τρόπο έμεσο, διακριτικά, να βάλουν το στεφάνι ρε παιδί μου, να νοικοκυρευτούν. Και γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές ότι ενθαρρύνουν τον να έρθει η κοπέλα σου να μείνει μαζί σου,
1: ναι,
0: όταν αλλάζεις χώρα. Μην μένεις μόνος σου, να μην έχεις την ευκαιρία να βγαίνεις, να ξενυχτάς. Με την κοπέλα σου λέει είσαι πιο μαζεμένος.
1: Θα πέφτει και λίγη παντόφλα.
2: Θα
1: μένει και λίγο σπίτι.
0: Κάπως θα σωθούν καριέρες, γιατί έχουν καταστραφεί καριέρες. Εγώ δεν ξεχνάω ποτέ την περίφημη φράση του George Best που λέει ότι αν ήμουν κοντός και άσχημος, κανένας δεν θα θυμόταν τώρα τον Πελέ. Όλοι θα μιλάγανε γι' αυτό, γιατί έκανε αυτή την τεράστια καριέρα με την Dolce Vita, με το πιώμα,
1: ναι, ναι,
0: και με την άταχτη ζωή, έτσι, έχοντας κάνει τα πάντα. Αν είχε αφοσιωθεί αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, πιθανόν να ήταν και 10 φορές καλύτερος, όπως και ο Ροναλντίνιο.
1: Σωστά.
0: Πήγαινε ο Ροναλντίνιο με το σοφέρ του κατευθείαν από τη δισκοτέκα 6 ώρα το πρωί 7 να αλλάξει και να πάει κάνει προπόνηση με την Μπαρτσελόνα. Με όχι μία και δύο συνέχεια.
1: Καλά, οι Βραζιλιάνοι ειδικά σε αυτό είναι πολύ επίρρεποι.
0: Ο Ρομάριο.
2: Μανούλες.
0: Τα πάρτι του Ρομάριο, του Νεϊμάρ, έχουν γράψει ιστορία, δεν είναι.
1: Αντριάνο.
0: Πολύ. Είναι πέρσι δηλαδή που καταφέραν παρά την Dolce Vita να μείνουν ψηλά και να γράψουν ιστορία, αλλά μπορούμε όλοι να υποθέσουμε πόσο καλύτερο θα μπορούσαν να ήταν αν ήταν και συνεπείς επαγγελματίες, όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως είναι κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι σε αυτή την κλειστή κατηγορία, σε αυτό το κλειστό κλαμπ των σπουδαίων. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, και αν το παιχνίδι έχει σφίσει εδώ και πάρα πολλή ώρα, το μόνο που περιμένουμε απλά να κλείσει ο χρόνος για να πάμε να συμπληρωθεί το έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και να πάει ο καθεργάρης στον πάγκο του. Το μάτσι στο 3-0, τα 3 γκολ του Μέση στο 17, το 60 και το 76 και τα 3 υπέροχα. Επίδειξη υψηλής τεχνικής και στις τρεις περιπτώσεις είναι αυτά που κρίνουν το μάτς υπέρ της Αργεντινής. Αναμενόμενη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι χθες και σήμερα ισορρόπησαν κάπως τα πράγματα, γιατί μάλλον σήμερα στα σημερινά ποτέ, γιατί μέχρι χθες είχαμε τη μία έκπληξη μετά την άλλη, μετά την κέλα της Ισπανίας, την κέλα του Βελγίου, την κέλα της Βραζιλίας. Έχουμε δει γενικά τις ευρωπαϊκές ομάδες να ζορίζονται μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε τη Σουηδία που έκανε, είχε τη Σκωτία αυτή που έκανε τη δύσκολη νίκη με την Αιτή. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες δεν τα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα πήραν το αίμα τους πίσω οι Νορβηγοί, οι Γάλλοι. Σήμερα δείξανε πράγματα. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι γενικά οι ευρωπαϊκές ομάδες ταλαιπωρούνται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Περιμένουμε να δούμε και τον τεμπούτο της Αγγλίας, τον τεμπούτο της Πορτογαλίας, να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται το λάθος, είναι και πολλές οι ομάδες. Δίνει την ευκαιρία σε 8 τρίτες από τους 12 ομίλους να συνεχίσουν. Οπότε δεν είναι εξής ένα λάσφουκα σαν νοκάουτ παιχνίδι, τρως μια ήταξε κούδων και χαιρετάς. Έχεις τη δυνατότητα να διορθώσεις το σφάλμα σου. Έχεις δύο παιχνίδια μπροστά σου, μια νίκη να κάνεις μόνο. Να την κάνει σπάνια θα περάσει. Αγγελάρι και στο όλο παιχνίδι μετά είναι τα δύσκολα που σπίτουν τα γάλατα.
1: Και ίσως Χρήστο κρατάνε και δυνάμεις και για τη συνέχεια κάποιες ομάδες.
0: Καλά σε αυτό το επίπεδο, ναι, εντάξει, είναι λίγο νωρίς να μπουν στη λογική της πολιτικής και της οικονόμησης δυνάμεων. Αυτό είναι δεδομένο στο καθημερινό παιχνίδι, να εξασφαλίσουν με σιγουριά το μέλλον τους. Αν και πολλοί λένε ότι καμιά φορά καλό να βγεις πρώτος παρά τρίτος, γιατί περνάει και ο πρώτος, περνάει και ο τρίτος, αλλά άλλο μονοπάτι ακολουθεί. Ο ένας άλλο μονοπάτι ακολουθεί.
1: Εξετάζουν τις διασταυρώσεις μετά.
0: Ναι. Βέβαια, σου λέει, βγαίνοντας πρώτος, θα πέσεις λογικά με πιο βατό αντίπαλο σε επόμενη φάση. Αν βγεις τρίτος, θα πέσεις τον πρώτο με κάποιο άλλο ομίλου. Που μπορεί να είναι μεγαθύριο.
1: Εκτός κι αν ο πρώτος του άλλου ομίλου είναι βατός αντίπαλο.
0: Είναι έκπληξη, ναι, αλλά για να βγει πρώτος σε έναν όμιλο μουντιάλ δεν πάει να τον υποτιμήσεις σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, να στείλουμε μια καλημέρα στο Φώτη από Ταϊλάνδη που λέει: ακούω εσάς, βλέπω το παιχνίδι από τοπικό κανάλι. Βανκούβερ βλέπω, Σίδνεϊ πριν, τώρα Ταϊλάνδη.
0: Δύσκολο βαθμό, έτσι, μην μου βάλετε αυστηρό βαθμό. Γιατί άλλο πράγμα να βλέπεις την ακάλυψη του παιχνίδι τηλεοπτικά, άλλο ραδιοφωνικά, έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο σε επίπεδο ρυθμού και εικόνας. Λοιπόν, οι κάμερες εστιασμένες πάντα στο Μέση που κάθεται στον πάγκο και απλά περιμένει να περάσουν τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί το εξάρτητο καθυστέρημα και να μπει τέρμα σε αυτό το πάρτι της Αργεντινής. 3-0 την Αλγερία, ιδανικό ντεμπούτο, 3 γκολ ο Μέση. Να τα επαναλάβουμε, γινόμαστε κουραστικοί. Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που συμπληρώνει 6 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Διακοσαρίζει σήμερα 200η εμφάνιση με τη φανέλα της Αργεντινής. Πρώτο χατρίκ στην καριέρα του σε Μουντιάλ. 120 γκολ μέχρι στιγμής με τη φανέλα της Αργεντινής. 117 και 3-120. Συν το ότι φτάνει το Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των διαχρονικών σκόρερ των Μουντιάλ με 16 τέρματα. Και έχει πάρα πολύ καλές, εξαιρετικές θα έλεγα, πιθανότητες να τον προσπεράσει. Έχει τουλάχιστον άλλα 3 παιχνίδια μπροστά του, που εκεί περισσότερα. Τα 2 της φάσης των ομίλων και σίγουρα το επόμενο, αρκεί να είναι υγιής, μη συμβεί κάτι και για κάποιο λόγο θα υπάρξει τραυματιστή. Και σε αυτά τα 3 παιχνίδια ψάξει το να παραπανήσει ο γκολ, που έστω και προσωρινά, γιατί ακολουθεί το φαινόμενο Εμπαπέ από πίσω, θα του δώσει την δυνατότητα να μείνει στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. 16-60-76 τα γκολ του Μέση, 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Σε περίπου μία ώρα ξεκινάει το άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα στην Αυστρία και την Ιορδανία, με φαβορί στους Αυστριακούς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να δούμε τι θα μας δείξουν και οι Ιορδανοί. Γενικά οι ασιατικές ομάδες δείχνουν να κάνουν βήματα πρόοδου και να κλείνουν κατά κάποιο τρόπο τη διαφορά. Την αγάπη μου, καλημέρα σε όλους, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα Χρήστο, να είστε καλά. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Δημήτρη, πείτε μου. Σε βλέπω, τι,
3: σούπερ,
1: τι θες.
3: Σούπερ Μέση.
1: Σούπερ Μέση, ναι, εντάξει. Και τρία πολύ ωραία, τα τρία ωραία γκολ.
3: Το απόλυτο χατρίκ στο 17, στο 60 και στο 76, τα τρία γκολ της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία σε αυτό το, στην πρεμιέρα του στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μάτς που έγινε στο Κάνσας σε λιγότερο από 59 λεπτά έχουν απομείνει περίπου
1: το άλλο σέντρα,
3: στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Αυστρία-Ιορδανία, σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου και τηλεοπτική μετάδοση από την RTL2 Sport και περιγραφή του Δημήτρη Μπουμπουγιαζή.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους φίλους ακροατές, να τους καλημερίσουμε και από την Ελλάδα, γιατί καθώς είχαμε μηνύματα και από το εξωτερικό. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Δημήτρης Γιαχανατζής.
3: Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ.
1: Μένετε πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί Δημήτρης Λουκάκης.
3: Με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ αλλά και breakfast με σπορ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάθεται ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, κόλ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ. Πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του. Έκανε το διαγώνιο Μπλασέσιν, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μεντί. Το Ραμπιό έχει ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω. Ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί τον Μπλασέ. 2-0 στο 82. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά. Γαλλία σε Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή. Ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ. Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κατάει την μπάλα, κόβουν οι παίχτες της Σενεγάλης. Παρί όμως τον Εμπαπέ κάνει το σώμα μακριά. Γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω την περιοχή.
2: Ακούτε Era Sport.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Air Sport.

Επειδή είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, δεν θα ξεκινήσω με ιστορία σήμερα. Εντάξει, γιατί δεν θα έχουμε ολοκληρωμένη εκπομπή. Σε 7 αρχίζει και το άλλο παιχνίδι από το Σαν Φρανσίσκο, Αυστρία-Ιορδανία. Θα έρθει ο Μιχάλης Λαδόπουλος στον booth για να το περιγράψει. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε αμιγώς εκπομπή, δεν ολόκληρο. Οπότε δεν ξεκινάμε με ιστορίες και τέτοια όπως θα κάνουμε. Αύριο όμως και μεθαύριο, εδώ θα είμαστε. Θα ξεκινήσουμε από εκεί που αφήσαμε το προηγούμενο παιχνίδι με τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος πάει σπίτι να ξεκουραστεί, με ένα Λιονέλ Μέση ο οποίος έκανε τα πάντα στο γήπεδο του Κάνσας. Η Αργεντινή σκόρπισε με 3-0 την Αλγερία και μπήκε με το δεξί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026. Τι να πεις, ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής οδήγησε την ομάδα του στην άνετη επικράτηση, έφτασε 16 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και πιάσε στην πρώτη θέση των scorers τον Miroslav Klose. Μάλιστα, αυτή η θαυμάσια εμφάνιση, να ο Λαδόπουλος που σας έλεγα ήρθε, καλημέρα Μιχάλη. Λοιπόν, αυτή η πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Λιονέλ Μέση συνδυάστηκε και με την διακοσιαστή εμφάνισή του με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και από τα σήμερα τα ξημερώματα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού με παρουσία σε 6 τελικές φάσεις. Τα γκολ του Μέση σημειώθηκαν στο 17ο, 60ο και 76ο λεπτό, με το πρώτο να έρχεται με άπια στο σουτ εκτός περιοχής, το δεύτερο με πλασέ εκμεταλλευόμενο στα σταθή επέμβαση του Ζιντάν, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε με ένα από τα συνηθισμένα του τέρματα, πλασέ από το ύψος μεγάλης περιοχής στη δεξιά γωνία του αντίπαλου goalkeeper. Βέβαια δεν τον είδα, επειδή τα είδα τα γκολ, δεν είδα να έχει για την ανάλογη πίεση από τους αμυντικούς. Πιθανότατα θεώρησε ο προπονητής αντιπάλου ομάδας πως ο Μέση δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο, οπότε δεν θεώρησε σκόπιμο να του έχει ένα παίχτη κοντά, ή τέλος πάντων από τις βοήθειες που γίνονται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και στις κλειστές άμυνες και ούτω καθεξής, μην τα αναλύσουμε τώρα, να πέφτουν ένας ή δύο επάνω του για να του κλέψουν, τουλάχιστον την ενέργεια. Γιατί είδαμε σε όλες τις ενέργειες που έκανε ο Μέση, ο κοντινότερος παίχτης ήταν 2 μέτρα μακριά. Είχε σύσει δηλαδή ένα αντίσκηνο εκεί στην παραλία και την είχε αράκεν. Η επόμενη αγωνιστική, την επόμενη μάλλον αγωνιστική, η πρωταθλήτρια κόσμου παίζει με την Αυστρία στις 22 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, τη Δευτέρα δηλαδή, ενώ η Αλγερία με την Ιορδανία την Τρίτη στις

Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Πολύ καιρό είχαμε να τα πούμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, καθώς έλειψα για 3 εβδομάδες περίπου. Πολλά περισσότερα βέβαια θα πούμε, σας είπα, τις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα κινούμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου, ειδικά σήμερα. Είναι μόλις μια ώρα η εκπομπή, γιατί θα αρχίσει το παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία. Μαζί μου η Ματίνα Κανελοπούλου, στη ρύθμιση των ήχων, έξω στην κονσόλα. Αυτό το πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουλίου του 2026. Ήρα Πανανίδου δεν υπάρχει, γιατί δεν θα χρειαστεί να βάλουμε ελληνικά τραγούδια σήμερα λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ματίνα έχει κοιτάξει το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, και γιατί είχα κάτι δουλειές έξω, και έχει επιλέξει 2 τραγουδάκια, αυτό τη μεγάλη επιτυχία του Bill Haley, το Rock Around the Clock, ένα τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε το 1954, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές την ιστορία του. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό στη ζούγκλα του Μαυροπίνακα. Ματίνα, εδώ θα ακούς πράγματα στη μουσική που δεν τα έχεις ακούσει από άλλους παραγωγούς, ακόμη και μουσικούς, να σου το πω. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στη ζούγκλα του Μαυροπίνακα, ένα τραγούδι που οι πατεράδες μας τότε και οι παππούδες μας, δηλαδή οι δικοί μου, δηλαδή κάποιοι πιο νεαροί, μπορώ να πω ο προπάπους του, λοιπόν, ο προπάπους της Ματίνας, ας πούμε, το χόρευαν εκείνη την εποχή στα πάρτι τα οποία γίνονταν στην χώρα μας, και γίνει μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι του Bill Haley, και είδαν και οι περισσότεροι και την ταινία. Καταλαβαίνετε, και έγινε ένας κακός χαμός. Και ένα άλλο τραγούδι έχει βάλει τον Zeppelin, έτσι, αν δεν κάνω λάθος τώρα, γιατί, για ποιο λόγο. Όπως με ενημερώνει στα ακουστικά, σαν σήμερα ήταν η τελευταία περιοδία των Zeppelin, αν θυμάμαι καλά, το 80 μου φαίνεται, μπαίνει να δει. Μου φαίνεται, γιατί σας λέω, τα ετοίμασε η Ματίνα έξω σήμερα τα τραγούδια, και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη να τα λέμε αυτά. Αυτό το κορίτσι από τότε που ήρθε και συνεργαζόμαστε τα πρωινά, κοιτάει, έχουμε πει 2-3 πράγματα, και ακόμη πριν να έρθω εγώ εδώ, κοιτάει και φτιάχνει την πώς λέγονται, την ταραβέρια ή τη δουλειά. Λοιπόν, μου φαίνεται το 80 η τελευταία περιοδία των Zeppelin. Λοιπόν, περιμένουμε τα 80, το 80 λοιπόν. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σπορ και ένα μήνυμα. Αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS, η κονσόλα της News Phone ανοιχτή, και εδώ είμαι εγώ να κάνουμε τουλάχιστον αυτή την πρώτη ώρα, και μετά θα στέλνετε μηνύματα. Απλά δεν ξέρω αν θα τα προλάβω στο ημίχρονο του αγώνα που θα γίνει για τον 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο. Έχουμε το email μας. Όμορφα, ωραία, περιμένουμε το ηλεκτρονικό γραμματάκι σας στην διεύθυνση erasport@ert.gr. Αυτή εδώ η εκπομπή έχει και τη σελίδα της στο web από τότε που ξανά ανοίξει η ΕΡΤ, από 11 Ιουνίου του 2015. Για να μας βρείτε όμορφα, εύκολα, βέβαια πρέπει να έχετε προφίλ στο Facebook για να μπείτε στην διαδικτυακή μας παρέα ως εκπομπή, και μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε στην αναζήτηση Breakfast με Sport, τον τίτλο αυτής της εκπομπής, το Breakfast αγγλικά, η Greeklish, και μας βρίσκεται όμορφα και ωραία. Κάντε και ένα like και να μας στηρίξετε. Υπάρχει το messenger το δικό μου, ήδη 14 άτομα νωρίς. Τι έγινε ρε παιδιά, με περιμένατε? Έχουν στείλει μηνύματα στο προσωπικό μου προφίλ. Και όμορφα και ωραία. Υπάρχει το Viber, να, ο Γιώργος ο Τσέλικας, ο φίλος ο Παναθηναϊκός, ο Σκατζούρης, στέλνει την καλημέρα του,
Και ο Φάνης από τα Πετρανά της Κοζάνης επίσης, ευχαριστώ, καλώς ήρθα, σε άκουγα λέει όταν έκανες αναμετάδοση και στέλνει και μια φωτογραφία από την αυλή. Ναι, ήρθα, έχω έρθει από τη Δευτέρα βέβαια για δουλειά, Δευτέρα Τρίτη είχα μεταδώσει, ήταν ο Χριστάρας το κουμπαράκι μου εδώ μόνος του. Υπάρχει το WhatsApp, το οποίο σας στέλνει και η εκπομπή, αλλά βγαίνει στο WhatsApp το δικό μου, γιατί έβλεπα κάποιοι στέλνατε μηνύματα στο WhatsApp όταν έλειπα και σας είπα να αλλάξετε κατεύθυνση και πάροχο και να πάτε είτε στο Facebook είτε στο Viber της εκπομπής. Έχει στείλει νωρίς ο Πάνος ο Βογιατζής τις καινόλευκες καλημέρες του και από τη Θεσσαλονίκη γυρίζει και αυτός στο σπίτι σιγά σιγά. Και βέβαια άφησα τελευταίο έναν τρόπο το οποίο, με τον οποίο έχετε εξοικειωθεί περισσότεροι, είναι το Viber της Era Sport, κάτσε να το ανοίξω και αυτό για να είμαστε έτοιμοι. Έχουν έρθει μέχρι στιγμής 4 μηνύματα, είναι ο Κωστής από τα Σέρας, ο Εστερχάζη, ο φίλος και καθημερινός ακροατής, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, είναι ο Χρήστος ο Πλεξίδας, είναι ο φίλος μας ο Πάρης, ο Παναθηναϊκάκιας, από τους Μολάους, και στους Μολάους που έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα με τον φίλο μου τον Λευτέρη τον Κρυποτό, τον είχα και τερματοφύλακα στην ομάδα της Καθημερινής, αλλά και το άλλο το φιλαράκι μου, τον οδηγό εκεί του ΚΤΕΛ, του λεωφορείου που κάνει Μολάους Αθήνα, τον Μπάμπη τον Αγιο Νικολαίτη. Έχουμε περάσει πολύ όμορφα με αυτά τα παιδιά. Και μαύρα μάτια λέει, όχι, μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια μου λέει κατά τραγούδι, να μην το πω τώρα. Αν και λείπει ο Κοντός, έφυγε, οπότε μπορώ να ρίξω και μια διπλοπενιά. Δεν ξέρω σήμερα να τραγουδήσω τον Bill Haley. Γελάει Ματίνα έξω. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock. Μου αρέσει. Ζούγκλα του Μαυροπίνακα, τρομερή ταινία. Και ποιος άλλος, ο Κωστής από τη Σαντορίνη εδώ παρόν, ο φίλος μας ο Αντώνης ο Καμπανός. Ήρθε ο νεαρούλης λέει, πολύ σαχαρένιο μας. Καλημέρα Μητσέα, καλώς τον Αντώνη. Και ο Γεράσιμος, να το ανοίξω για να τελειώσουμε και με αυτή την πρώτη μπάζα που λέω των μηνυμάτων. Λουκάκι πήγε η Σαχάρα και σταμάτησε να έρχεται η σκόνη. Την έφαγα εγώ εκεί, άσε. Ειδικά εκεί στα 192 χιλιόμετρα που ήταν η απόλυτη έρημος, με μια άσφαλτο επαρχιακού ελληνικού δρόμου, έτσι, αυτές τις ψηλές, μια λωρίδα από τη μία, μια από την άλλη, δεν υπήρχε ούτε, όχι δέντρο, ούτε θάμνος. 192, δηλαδή Αθήνα Λαμία, πήγαινε στο απόλυτο, έτσι, και όταν πέρασες υπήρχε ένα κομμάτι που ήταν το αλατορυχείο, το μεγαλύτερο αλατορυχείο της Αφρικής, που σταματήσαμε και μπήκαμε έτσι λίγο προς τα μέσα, γιατί είχαν ένα λεωφορείο παλιό όπως έχουμε εμείς το καράβι στη Ζάκυνθο, το έχουν για κλου. Είχαμε και πτώση εκεί γιατί είχε βρώξει την προηγούμενη μέρα. Η άμμος με το αλάτι ήταν μαλακή και σε ένα από τα μηχανάκια, από τα 8 μηχανάκια που είμαστε, του κόλλησε προς την Ρόδο όπως καταλαβαίνετε. Και θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή όταν σου μπαίνει το προστικό βάσκο για να μην το χάσεις. Πρέπει να κρατήσεις γερά το τιμόνι και να σκάσεις μια μικρή γκαζιά, γιατί η μεγάλη θα γλιστρήσει εκεί πίσω και θα κάνεις κανένα τριαλαριλαρούμ. Θα κάνεις κανένα μίνι τετακέ με χαμένο τον προστινό και γκαζιά μεγάλη πίσω. Θα κάνεις κανένα τετακέ και θα φύγεις σαν κάτι ταινίες, δεν ξέρω αν έχετε δει, του Λουίντε Φινές. Λοιπόν, και τι έλεγα, ναι, εκεί ήταν, εκεί φάγαμε σκόνη. Πολύ σκόνη, φίλε. Είχε κολλήσει τον μπουφάν, αυτά όλα. Εδώ έρχεται λίγη σκόνη από τη Σαχάρα και οι μισοί Έλληνες βάζουν οξυγόνο. Παντός τι φάγαμε εμείς εκεί. Νάτος ο Θόδωρος, ο Σερέτης, να σε καλά Θοδωρή, και ο Χάρης, ο φίλος μας ο Παοκτής από την Θεσσαλονίκη, παρών και αυτός με την καλημέρα του. Μας μεταδίδεις πολύ γέλιο, λέει, και αυτό είναι καλό, λέει ο Χάρης. Εντάξει, είπαμε, τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε με τα πρωινά. Αυτό είναι η πεπτουσία του πρωί. Θα ακούσετε τα αθλητικά σας, όμορφα ωραία, θα ακούσετε και άλλες ειδήσεις, έτσι για να γινόμαστε σοφότεροι, αλλά θα κάνουμε και τον χαβαλέ μας. Έτσι καλύτερα, παιδιά, όπως κοίταγα
εκεί που πήγα αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην νησία και ειδικά στα βάθη της νησίας μέσα στην έρημο που, στα χωριά και τα λοιπά, δεν έχουν έννοιες αυτοί, τίποτα. Όπως σας το λέω, αστυνομία παντού και αραχτή. Τα καφενεία, περνάγαμε από τα καφενεία την ημέρα, γιατί ημέρα ταξιδεύαμε, εκτός από μια φορά που αναγκαστήκαμε να ταξιδέψουμε και βραδινές ώρες, γεμάτα άντρες. Δεν υπήρχαν γυναίκες. Σε μια πόλη έτσι λίγο πιο μεγάλη, να την πούμε Κωμόπολη, αυτή ήταν μια όαση που την κάνανε Κωμόπολη. Λοιπόν, έγραφε ένα φαρμακείο, ένα καφενείο στα γαλλικά, ότι εδώ επιτρέπονται και γυναίκες. Μα τι να σκέφτεσαι να είσαι εκεί κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Εντάξει, πιο μεγάλη πόλη στην νησία, Χαμαμέτ, Σφάξ, Τίνιδα και τα λοιπά, τώρα μην τις πω. Εκεί κανονικά περισσότερες οι γυναίκες στον δρόμο με αυτοκίνητο, σοφερίνες όλες και ούτω καθεξής. Αλλά εκεί μέσα στα βάθη, άστα λαβεί στα baby. Ο Βασίλης Σαραντόπουλος παρών, καλημερίζει. Και ο Γιάννης από την Έδιψο, ο Στάρατζης, ο φίλος μου ζωγράφος και αυτός, Τζιμάκο, Λόρεντ Σαραφίας, έφερες κανένα κασελάκι χουρμάδες. Δεν είχε πολλούς χουρμάδες. Εκεί φίλε που πήγα, κάθε μέρα μας τους δίνανε γλυκό. Συγχάθηκα τους χουρμάδες, το άλλο πως λένε το πληγούρι, όλα τα φαγητά με πληγούρι. Αρνί έτρωγες με πληγούρι. Μοσχάρι με πληγούρι, κοτόπουλο που δεν τρώγω που είχε βέβαια, με πληγούρι. Ψάρι με πληγούρι. Και το πρώτο πιάτο οπωσδήποτε μια σούπα. Ωραία όμως σούπα, καυτερή, με τα πιπέρια τους ωραία, τα καυτερά, τα λάτια τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είπαμε έτσι την πρώτη μπάζα των μηνυμάτων, πήγε 6.24 για να πάμε σιγά σιγά για το τραγούδι. Απλά θα σας πω, πέρα από τον Μέση και το 3-0, η Γαλλία θυμήθηκε να παίξει καλό ποδόσφαιρο μετά το 50 λεπτό. Εγώ είμαι παραδοσιακά με τη Γαλλία από μικρό παιδί. Όλοι εκεί στη γειτονιά, στα καφενεία, στις ομάδες που έπαιζα μπάλα, ήταν η Αργεντινή, η Βραζιλία. Εγώ ήμουν με τη Γαλλία. Όχι, δεν ήθελα να κάνω το κάτι ξεχωριστό ή να με δείχνουν με το δάχτυλο. Για κοίτα τον, μου άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού, το ποδόσφαιρο που έπαιζε αυτή η ομάδα με την μπάλα κάτω, οι παίκτες και οι προσωπικότητες που είχε από τότε που είμαστε μικρά παιδιά, Τρεζεγκέ, όλους αυτούς, Ζιντάν και ούτω καθεξής. Επαπέ σε αυτό το παιχνίδι, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σκοράρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ των μπλε και με συνολικά 58 τέρματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία τους, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού. Ο 28χρονο στάρ της Ρεάλ έφτασε στα 14 σε παγκόσμια κύπελα, ξεπερνώντας, είχε ξεπεράσει εκείνη τη στιγμή το Μέση, αλλά ο Μέση τώρα έφτασε στα 16. Νομίζω ότι και ο Εμπαπέ θα γίνει ο παίκτης ο οποίος θα σπάσει όλα τα ρεκάρ, γιατί είναι πιτσιρικάς, έχει ακόμη πολύ μέλλον μπροστά του. Καλά να είναι το παιδί, γερός, δυνατός, και θα περάσει και Μέση και Κλόζε και Ρονάλντο και όλους. Η Νορβηγία για εθνικές ομάδες, λέω, εντάξει, για παγκόσμια κύπελα. Γιατί το Ρονάλντο δεν ξέρω αν κάποιος, θα υπάρξει κάποιος, αλλά δεν ξέρω πότε θα τον περάσει συνολικά στην όλη του πορεία στο ποδόσφαιρο. Και νομίζω αν συνεχίσει άλλη μια χρονιά, δεν ξέρω, εντάξει, ας να μην πούμε για το 1000 ακόμη, αν και είναι πολύ κοντά, θα τα δούμε συνέχεια. Και η Νορβηγία ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στον ένατο όμιλο, διαλύοντας 4-1 το Ιράκ εκεί στη Ματσατσούτσες, που λένε και οι Αμερικανοί, με μεγάλο πρωταγωνιστή για τους Σκανδιναβούς, άλλο ένα striker, ένα παιδί, τον Έλλην Χάλαντ, που είναι ο Λαδόπουλος μέσα, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και σημείωσε παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας του στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε ακόμη, γιατί είναι και τα δύο τραγούδια μικρά, αν θυμάμαι καλά, και η Ζέπελιν και το Χάλι. Λοιπόν, το απόψινό πρόγραμμα
Αρχίζει στις 8 με τον αγώνα της Πορτογαλίας, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο στο Χιούστον, 11ος όμιλος. Θα ακολουθήσει στις 10 το Ευρωπαϊκό Ντέρμπι Αγγλίας-Κροατίας στο Ντάλλας για το 12ο. Δύο τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν κανένα Παναμά στο Τορόντο επίσης για το 12ο όμιλο, ενώ η πρώτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα στον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολοβίας στο Μέξικο Σίτι για τον 11ο όμιλο. Περί το να σας πω ότι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport και την R2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα του Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Είπαμε 5 τα ξημερώματα που θα γίνει, που θα καλυφθεί μάλλον από την ΕΡΤ 1. Ωραία, αυτά με την, έτσι στα σύντομα και τα λοιπά, με το, με τις φάσεις του παγκοσμίου κυπέλου, τις ειδήσεις, γιατί έχουμε και ειδήσεις πέρα από το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε Μπράντοβιτς, έχουμε κλήρωση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού σήμερα, έχουμε τον Νίστρουπ που θα προπονήσει για πρώτη φορά σήμερα το τριφύλι και ούτω καθεξής. Σας τα πω σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι που οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας κάποιον με αφορμή την ταινία «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα» που προβλήθηκε εκείνη την εποχή, το 54 βγήκε το τραγούδι αυτό. Τώρα «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα» κάνα δύο χρόνια θα πεις, μετά δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω αυτό λοιπόν, και το επέλεξε η φίλη μας η Ματίνα. Απ' έξω έγινε ένας κακός χαμός στα πάρτι εκείνης εποχής. Πάμε. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσαμε. Έψαξα όσο έπαιζε το τραγούδι να βρω πραγματικά. Δεν πέσαμε πολύ έξω. Ένα χρόνο, δύο είπα μετά το τραγούδι που βγήκε. Αυτό που ακούσετε, το Rock Around the Clock, που βγήκε το 54, το 55. Λοιπόν, βγήκε η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα, αυτή η ταινία. Μια ταινία, βέβαια, να πούμε, που έγινε και η αιτία να γίνουν στη συνέχεια δεκάδες παρόμοια έργα και στον, και του Hollywood και παντού. Και στο Ισραήλ, το Γρανίτα Πολεμόνι, ξέρω εγώ, παρόμοιο. Και εδώ τα δικά μας, Ρόδα Τσάντα με και Κοπάνα. Γιατί? Γιατί το έργο αυτό βασίστηκε σε μια νουβέλα του Evan Hunter, ο οποίος, τι περιγράφει μέσα στη νουβέλα του? Τον αγώνα ενός δάσκαλου να επιβάλλει την τάξη σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Υπάρχει απέναντί του, δεν ξέρω αν την έχετε δει η ταινία. Καλά να τη δείτε, να μου πεις, ρε Λουκά, τι θα δούμε τέτοιες. Είναι κάποιες παλιές ταινίες, οι οποίες μπορεί να έχει περάσει, που λέμε, η μπογιά, λόγω της, των εποχών που αλλάζουν. Φίρδιν, που λέει για ταινίες να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση από το Στρίγκλο που έγινε αρνάκι. Λοιπόν, και είναι αυτός ο δάσκαλος σε μια, είναι και μέσα στην τάξη μια ομάδα νεαρών εφήβων, να το πούμε έτσι, ατίθασων νέων και τα λοιπά, που κινούνται στο όριο της συμπεριφοράς, της εγκληματικής συμπεριφοράς. Και έχουμε τον, αν θυμάστε, ήταν ο Γκλεν Φόρντ, αυτός ο τύπος, ο Καναδός, στο Κεμπέκ έχει γεννηθεί, αν θυμάμαι, στον Καναδά, που ήταν στο βασικό ρόλο. Δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη του ταινία ως πρωταγωνιστής, του Καναδού αυτού ηθοποιού. Και το σίγουρο είναι ότι ντεμπούτο

εκπομπή. Ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που πήρε Όσκαρ. Και βέβαια ποιος άλλος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο. Τώρα όσοι είναι πάνω από 60 χρονών θα ήταν μικρά παιδιά, αλλά δεν μπορεί να μην βλέπανε το Compact, τη μάχη τότε στην ΕΙΡΤ. Vic Morrow, φίλες και φίλοι. 1960 ξεκίνησε η μάχη. Δεν θυμάμαι τώρα πότε την έφερε εδώ και την έδειχνε η ΕΡΤ, αλλά μιλάμε ο Vic Morrow. Victor ήταν το μικρό του, αν θυμάμαι καλά. Έγινε πασίγνωστος με αυτή την σειρά και είχε βέβαια και πάρα πολλές συμμετοχές σε άλλες σειρές. Να, ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα. Πρώτη προβολή, λέει, της ταινίας στην Ελλάδα το 1956. Ναι, 1956. Φανταστείτε, 56 ήταν τραγούδι τίτλων της ταινίας, το Rock Around the Clock, και από εκεί και μετά αυτό το τραγούδι ανέβηκε στα ύψη και εδώ σε εμάς έγινε σήμα κατά τεθέν. Το rock and roll ανθούσε στη χώρα μας εκείνη την εποχή, έγινε σήμα κατά τεθέν για τα πάρτι και βέβαια ωραίες εποχές, κάθε πέρυσι και καλύτερα, λέω εγώ. Τότε με τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας να μαθαίνουν τις φιγούρες, τα αεροπλανικά, να περνάνε κατά από τα πόδια και τα λοιπά, σε αυτό τον χορό της εποχής. Λεωνίδας Στήλας από το Βόλο καλημερίζει, καλώς τον το φίλο μας τον Λεό. Πατρίτσια Καλευρά έχει σηκωθεί και αυτή και στέλνει την καλημέρα του, όπως και ο Θοδωρής Λιμπέρης και ο Αντώνης, ο φίλος μας ο Αντώνης ο Τσιπλακής. Πού είναι ο Αντώνης? Να το τι μας στέλνει. Οι Κυκλάδες αποχαιρετούν το Γιάννη Σκοπελίτη. Φίλε, στεναχωρήθηκα πραγματικά με αυτή την είδηση. Είχαμε κάνει, ήμουνα στο περιοδικό εφοπλιστής από το 93, έτσι για μια τριετία. Έγραφα ένα δισέλιδο εκεί, μια ιστορία που μου είχε δώσει η Ένωση Πλοιάρχων τα τηλέφωνα συνταξιούχων πλοιάρχων και τους έπαιρνα, και όποιος από αυτούς είχε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, ξέρω εγώ, με τα καράβια τότε που ήταν μέχρι και με το κάρβουνο και κάνανε υπερατλαντικά ταξίδια, σε φουρτούνες από εδώ από εκεί, μια περίεργη ιστορία, την έγραβα στο περιοδικό. Τι να πεις για τον Γιάννη Σκοπελίτη? Μεγάλη μορφή, ο άνθρωπος που ένωσε τις Κυκλάδες. Δημήτρης από Πέφκη, ο Φραντζεσκάκης εδώ. Μάνος Τρυπιάς, ο μουσικός μας παρών και αυτός. Και προφανώς έγινες Γαλλία λόγω Πλατινή. Και λόγω Πλατινή. Γιάννη Λαζάρου είχε τρομερούς παίχτες τότε η Γαλλία. Είχε τρομερούς παίχτες. Καλά, και μ' άρεσε γενικά και το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Ναι, έχουμε στον Παναθηναϊκό στην ΚΑΕ, αφού έφυγε ο Άταμαν, και είδα και τη φωτογραφία του χτες έξω από το αεροδρόμιο, το Βενιζέλος είχε σηκώσει και το χέρι για να αποχαιρετήσει και τους Έλληνες φιλάθλους. Έχουμε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Βέβαια, θυμάστε πως έχει φύγει και τι έχει γίνει. Έχει θέση, από ό,τι λένε δημοσιογράφοι, από την Σερβία, από την πατρίδα του, αυστηρούς όρους στο Δήμητρο Γιαννακόπουλο, προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα. Μου φαίνεται 14 χρόνια πριν ήταν, και αναμένεται να υπογράψει, όπως λένε οι συμπατριώτες του και δημοσιογράφοι, τριετές συμβόλαιο αντί για 5 εκατομμύρια ευρώ. Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο μαζί με τον ΠΑΟΚ βέβαια έχουν σήμερα την τιμητική τους όσον αφορά την κλήρωση, γιατί ο Παναθηναϊκός θα κάνει και την πρώτη προπόνηση, σας το πω σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε κληρώσεις στη ΣΟΥΕΦΑ, στην ΙΟΝ της Ελβετίας, είναι δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa και του Conference League. Θα γίνουν γνωστά τα group τα οποία θα ενταθούν

Θα ενταχθούν οι ελληνικές ομάδες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των ισχυρών, να το πούμε και αυτό. 2 το μεσημέρι θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, μια ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός. Εδώ θα είμαστε, ο Χρήστος Αράντος, από ό,τι έχω δει στο πρόγραμμα, θα σας μεταφέρει τα πάντα της κλήρωσης. Παναθηναϊκός συνέχεια, καθώς έχουμε τον Γιάκομπ Νίστρουπ, που σήμερα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους πράσινους, ο Δανός, που ευχήθηκε μια υπέροχη ποδοσφαιρική χρονιά στους φίλους του Τριφυλλιού. Νέος τεχνικός διευθυντής, έτσι να τα πω στα γρήγορα, είναι ο Στέφανος Κοτσόλης, ενώ έχουμε μια συμφωνία με τη βελγική Σαλερλουά των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την αγορά του Γάλλου μέσου Τιέν Καμαρά. Και άλλος Καμαρά θα έρθει. Καλά, αυτό το Καμαρά γίνει σαν το Παπαδόπουλας τελικά. Παραμένει στον Παναθηναϊκό, για να κλείσω και το θέμα, πάλι ο δανεικός, ο Αργεντίνος goalkeeper Λούκας Τσάβες. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, μια και είπα και για τον ΠΑΟΚ, για την κλήρωση, πως ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν την τιμητική του σήμερα, ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται με την φάση που Λουτσέσκου, όλοι τα ξέρετε, απερχόμενος. Και διάβαζα χθες δημοσιεύματα. Πρώτος, λέει, και ψηλά στη λίστα είναι ο 55χρονος Ολλανδός Μαρένιο Πούσιτς. Αυτός είναι το μεγάλο φαβορί για τον πάκο του Δικεφάλου του Βορρά. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα κινηθούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, ο Άλεκ Πίτερς ολοκλήρωσε χθες την καριέρα του στον Ολυμπιακό και θα φορέσει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο την νέα αγωνιστική περίοδο. Ήταν γνωστό λίγο εσπολί εδώ και κάποιες εβδομάδες. Έκανε ένα καλό Final Four ο Πίτερς, ένα πάρα πολύ καλό Final Four ο Πίτερς στην Ευρωλίγκα. Δεν ακολούθησε όμως η απόδοσή του να κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο ΟΚΑΠ ήταν ο άνθρωπος που Ευρωλίγκα του απένιμε το φετινό βραβείο Fair Play. Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια αναμένεται να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, τα ξέρουμε αυτά. Ψηφίστηκε ως ο καλύτερος πρωτοεμφανισμόμενος της χρονιάς. Και μια και λέμε για μπάσκετ, το είδα χτες, είναι μια σπουδαία μεταγραφή κατά την άποψή μου. Τον πήρε η Ανατολού Εφές, τον Κροάτι NBA, Ντάριο Σάριτς. Αναμένεται να δυναμώσει με την είσοδο του Σάριτς. Μια και είπα για NBA, μην ξεχνάμε και το Γιάννη, που το όνομά του παίζει αρκετά στα ειδησιογραφικά πρακτορία και όχι μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μαϊάμι ή Βοστόνη, λένε οι πληροφορίες. Τα αμερικάνικα δίκτυα εκεί έχουν επικεντρωθεί, σε αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή στους Heat και στους Celtics, που έχουν περισσότερες πιθανότητες, λέει, για να αποκτήσουν τον Greek Freak από το Milwaukee, με τη μέθοδο, όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε βέβαια οι περισσότεροι, της ανταλλαγής. Να ρίξω και μια ματιά. Ο Γιώργος μας έχετε στείλει τίποτα πάνω σε αυτά που λέει. Θέλουμε, λέει, περιγραφές και εικόνες από το ταξίδι σου. Μας έλειψες, λέει, ναι, όταν θα είμαστε κανονικά την εκπομπή. Γιατί τώρα είμαστε στην Τζίτα μία ώρα. Πρέπει να πω και τις εφημερίδες. Γιατί έχει έρθει ήδη ο Λαδόπουλος και ετοιμάζεται για το Αυστρία-Ιορδανία που θα αρχίσει στις 7. Φίλε Γιώργο, θα είμαστε εδώ με τον Χρήστο και θα τα συζητήσουμε και για το ταξίδι. Για τον Χρήστο, είναι ταξιδιάρης τώρα, σου πολύ τα ταξίδια. Και θέλει να μαθαίνει και τέτοια πράγματα. Καλημέρα, έπειτα από αρκετές ημέρες σε όλη την παρέα. Έκανα ένα ταξίδι, λέει, σε νότια Ιταλία, Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Λέει ο Στέφανος Αργυλόπουλος. Καρά έκανε, Στέφανε. Και να μας πεις και εμπειρίες για πώς έχουν γίνει. Άκουσες καθόλου ελληνικά εκεί και τα λοιπά? Είχα πάει το 84 εκεί. Έχεις ακούσει τώρα, τότε υπήρχαν μαγαζιά, ηλικιωμένοι που μιλάγαν τα ελληνικά. Και είδα, πηγαίνοντας για την Πάτρα την Πέμπτη, για να φύγω κι εγώ με το πλοίο από Πάτρα για Μπάρι, είδα μια παρέα
Τώρα από 6 μέχρι 7 μηχανές ή 8, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, τις μέτρησα, που πηγαίνανε και αυτοί από Αθήνα, ήταν μια παρέα με μηχανές που πηγαίνανε και αυτοί στα ελληνόφωνα χωριά. Είχαν ξεκινήσει. Έχει πολύ πέραση. Έχει πολύ πέραση η Ιταλία. Τι άλλο, μέχρι να πάμε στο δεύτερο τραγουδάκι. Καραλής, ναι, μην το ξεχάσω. 582. Πήδηξε στο meeting Στίβου της Οστράβας. Θα αγωνιστεί στο Diamond League της Ντόχα, που θα γίνει μεθαύριο, Παρασκευή. Δέσποινα Γρηγοριάδου έμεινε εκτός προημιτελικής φάσης της Πάθης. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξηφασκίας, το οποίο διεξάγεται στην Γαλλία. Ιτήθηκε 15-11 από την Ουκρανή Κόμασουκ. Για το ίδιο αγώνισμα η Άννα Καλλιόπη Κουρούση έχασε και αυτή στον πρώτο γύρο με 15-10 από την Ολλανδέζα Μπούτινχουις. Στο ξύφος μονομαχίας ο Αρτέμις Τζοβάνης έχασε στο δεύτερο γύρο από τον Πορτογάλο Φραζάο με 15-12. Λοιπόν, αυτά είναι τα κουμπιά της Αλέξενας όσον αφορά τις ειδήσεις, τόσο από το παγκόσμιο κύπελο όσο και από τα υπόλοιπα. Και ξέχασα, μην ξεχάσω και τον Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών, αυτός ο Πορτογάλος τεχνικός με την Μίλαν. Χρήστος, να το ανοίξω, Λιάκος, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλώς όρισες από το ταξίδι. Έπαιρες φωτογραφίες, λέει, στο φατσοβιβλίο, φανταστική εμπειρία. Έβαλα και κάτι βίντεο, έχω τραβήξει 4 ώρες βίντεο. Θα φτιαχτούν αυτά κάποια στιγμή, να δούμε τώρα πότε, γιατί είμαι και κουρασμένος και τα λοιπά. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Ρέθυμνο και τους υδραυλικούς Τάσο, Κονταρό και Μανώλη. Καλώς το φίλο μας το Μανώλη, τον Μαθιουδάκη και τον Τάσο, τα παιδιά που ακούνε την εκπομπή. Τι άλλο να δω και στην σελίδα, τη σελίδα. Σάββας Παπαδόπουλος από Κοζάνη, ο ταξιτζής και ο κυνηγός μας καλημερίζει. Και ο Τάσος Οβερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή Τετάρτη. Ωραία είναι αυτά τα ταξίδια που κάνεις με τη μηχανή σου. Ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και βλέπεις νέο κόσμο και πολιτισμό. Σε γεμίζει με γνώση. Αυτή είναι η γνώση, φίλε. Τάσο, η σοφή του πλανήτη λένε ότι για να φτάσεις. Καλά, όταν είχε βγει αυτό, ήταν οι σπουδές κανονικά. Γιατί το έχω διαβάσει πριν κάμια 20 χρόνια. Δεν ήταν μετά που. Δηλαδή, τι έλεγες, θα κάνεις 6 χρόνια να γίνεις λογιστής, Φερρυπίν. Που γίνονται, κάνεις μεταπτυχιακά, μάστερ, ιστορίες και τα λοιπά. Έλεγαν λοιπόν ότι μέχρι και το πανεπιστήμιο είναι το 18% της ζωής μας. Από εκεί και μετά η γνώση έρχεται με διαφορετικούς τρόπους. Και ένα, όπως γελάει ο κοντός όταν λέω αυτή την έκφραση, αλλά εγώ θα τη λέω πάντα, είναι να γλύφεις πεζοδρόμια. Πάμε, Led Zeppelin, τραγουδίσκο.

0: Ακούτε από τη γέφυρα. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ίσως να βάλουμε λίγο στο κόλπο των αθλητικών από τις εφημερίδες, γιατί μετά θα περάσουμε γρήγορα στο Λαδόπουλο και στο Μπούθ για το Αυστρία-Ιορδανία. Λοιπόν, φως των σπορ έχω μπροστά μου. Μέχρι τέλος Μαϊλόβιτς είναι το βασικό θέμα και αριστερά νόμος Εμπαπέ το άλλο, με φωτογραφία του Γάλλου. Ντέρμπι από τα παλιά, με τον υποβασμό του Πας Γιάννα στη Δίτη Εθνική την Ήπειρο, θα αναβιώσουν μεγάλες κόντρες στο παρελθόντος απέναντι στην Ανακαίνιση Άρτας και Πας Πρέβεζα, λέει εκεί που γράφει ο Βασίλης Γιφτόπουλος, που έχει μέσα το φως. Μόνο ποδόσφαιρο, το Ιράν έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και FIFA. Τα βρήκε με Σαλερλουά, ο Παναθηναϊκός είναι για αυτό που σας έλεγα, για τον Καμαρά. Ο Βασιλιάς των Λονταριών, ο Αλέκος Βοσνιάδης θα ηγηθεί του Πανσεραϊκού. Σχέση αγάπης, οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Πίτερς χώρισαν. Στο δρόμο της επιστροφής και φωτογραφία ο Μπράντοβιτς και Γιαννακόπουλου. Ώρα των σπορ, έχει στόχο και τον κλείνει. Ριμπάλτα φωτογραφία. Έχει προχωρήσει η γραφή εφημερίδα στον υπότιτλο. Πολύ σε συγκεκριμένο μεταγραφικό στόχο και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις. Σήμερα ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, η αφίσα που έχει η εφημερίδα. Α, και τι έχει μια κάτω στη βάση. Ουρές για τη δεύτερη μέρα στην Φιλαδέλφεια για την κούπα της πρωταθλήτριας. Κόκκινος πρωταθλητής για Στάνιτς. Μπήκε ο θρύλος, τον έχει και φωτογραφία το Σέρβο. 9-10 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Λουντογκόρετς. Πολύωρες διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού. Σκληρό πόκερ σε τρία μέτωπα σε ένα άλλο τίτλο. Για μεγάλη προσπάθεια, λέει, του θρύλου με Τζιρόνα, Λοριάν και Σάντερφιόρντ. Για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλόβιτς. Μπάσκετ, το Μοντέρο έχει μαγέψει την Ευρώπη. Πίτερς, Ολυμπιακός για μια ζωή. Σενάριο για Χριστογιώργο αντί Πόποβιτς. Σήμερα στην Ελλάδα ο Μαφαίο για υπογραφές. Sport Day, εμπρός Mars. Α, είναι για τον Παναθηναϊκό που ξεκινάει σήμερα. Έχει φωτογραφία τον προπονητή και υπέρτιτλο «Ενακτήρια συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πρώτη γνωριμία με τον νέο προπονητή». Έχει ένα καρεδάκι για την κλήρωση που σας λέγαμε. Άλλα θέματα, Ολυμπιακός Πρέμιερ Εμοδότης από τον Νταμπίζα στον Κωστίνια. ΑΕΚ, παραμύθια της Χαλιμάς. Στην Ισπανία ανακάλυψαν πρόταση της Ένωσης για Ουναχή. Μπάσκετ 5 εκατομμύρια για τριετές. Για τον Ομπράντοβιτς είναι αυτό. Ολυμπιακός από τα Ριγέ στα Αρμάνι, η μετακίνηση του Πίτερ στο Μιλάνο. ΑΕΛ, απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καταγγελία Νταβέλη για επεισόδιο έξω από το σπίτι. Έγινε κακός χαμός εχθές. Συμπλοκή με τα ΜΑΤ των Λαρισαίων όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας είπε ότι δίνει τις συμμετοχές δωρεάν. Έγινε ένας χαμός στη Λάρισα, συλλήψεις και τα λοιπά, προσαγωγές και τέτοια. ΠΑΟΚ, προβάδισμα ο Πούσιτς. Άρης, δύο ρόλοι για Ρέγες. Μουντιάλ, ο Λόρενς της Αραβίας. Ένα θέμα που αφορά το Δόνι που έγραψε ιστορία. Live Sport, ναι σε όλα στον Ζότς, το ένα μεγάλο θέμα. Αριστερά με φωτογραφία του Ομπράντοβιτς. Και δεξιά Καμαρά και Μαρτίν στην λίστα. Πρώτη του Νίστρουπ στο Κοροπή, ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, πάμε πάω. Λοιπόν, Πούσιτς το φαβορί, είναι αυτό που λέγαμε για τον ΠΑΟ, για προπονητή. Να κλείσει τον επόμενο, μέσα στην εβδομάδα η ΑΕΚ θέλει να ολοκληρώσει τη δεύτερη μεταγραφή της. Κάτω στη βάση πιέζει για Ρόκα και Σμαϊλόβιτς, ένα θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Εμπαπένο στόπ και έχει και φωτογραφία του Γάλλου με αφορμή το παιχνίδι που πρόλαβαν βέβαια οι εφημερίδες, γιατί τα άλλα δύο, δηλαδή το Ιράκ Νορβηγία που ο Χάλαντ και εδώ ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής, και πολύ περισσότερο το Αργεντινή Αλγερία με το Μέση να παίρνει πάνω του τα φλάσ και τα φώτα της δημοσιότητας, δεν το πρόλαβαν οι εφημερίδες. Πάμε, ναυτεμπορική ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Έλα να ανοίξει One Voice Business and Politics. 10 χρόνια για μια αρχιοθέτηση, δικαιοσύνη για κλάματα. Μετά τον Άκη στο καροτσάκι το παίζουν Αυστριοί με τον 82χρονο. Απογευματινή διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Το είδα το θέμα αυτό, καλό θα είναι. Δημοκρατία, τέλος στα ψηλά γράμματα, το ίδιο και εδώ. Πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων, κάποτε έπρεπε να γίνει και αυτό, λέω εγώ. Εθνικό κήρυξ, πόρισμα καταπέλτης για το κράτος μαφία στην Κύπρο, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερη ώρα, 5 Αυγούστου 2026, η πυρηνική αποκάλυψη, ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ελεύθερος τύπος, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι, μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Εστία, μεγάλο μέρος της βάσης Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς, πανελλαδική έρευνα του και της ΓΕΣΕΕ από τις ΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και προράτα. Καθημερινή, έλα, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Αμάν και έχει και ένα φωτογραφικό ωραίο, Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μια ωραία παραλία. Πού μπορεί να είναι εδώ? Λόγος, τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια, οι νέες ρυθμίσεις που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Ριζοσπάστης, σε εκατοντάδες χώρους δουλειά στο απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα νέα, ψηλά γράμματα, τέλος στα καταναλωτικά δάνεια, το ένα θέμα. Μετά το Ιράν παίρνει σειρά το ουκρανικό, στο μυαλό του Τραμπ το δεύτερο. Εσπρέσο, game over, 8 μαχαιριές στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης την ώρα που εκείνη κοιμόταν, το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα. Με χρυσό συμβόλαιο για την Ελένη Μενεγάκη σε ένα άλλο θέμα. Μετάλλιο ήθους από Ολυμπιανή και στη μητέρα του Βλάση Μάρα. Και weekend για τη Ζέτα με το Ρουκ Ζουκ. Κόντρα, μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, γράφει η εφημερίδα. Σταρ, αγωνία για τη Μάρο Κοντού. Έλα ρε. Στα επίγοντα, με σπασμένο πλευρό και πόνο στην καρδιά, η μεγάλη πρωταγωνίστρια, η επιπλοκή στους πνεύμονες και η τιτάνια μάχη των γιατρών για να τη σώσουν. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα, δήλωσε ο γιατρός που την παρακολουθεί. Μάλιστα, περαστικά στη Μάρο μας. Και μανιφέστο, κουαρτέτο πικραμένων. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Και έχει εδώ κάποιες εργατική αλληλεγγύη, φράζουμε το δρόμο στο ρατσισμό από το Belfast ως την Αθήνα, είναι το βασικό θέμα. Και η ορθόδοξη αλήθεια για να κλείσουμε, η εκκλησία δεν είναι ελίτ των εκλεκτών. Εκβαθέων συνέντευξη του Μητροπολίτη Παροναξίας, ο κύριος Καλίνικος είναι αυτός. Λοιπόν, δεν ξέρω, τα πήγα έτσι τα γρήγορα για να προλάβουμε να κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα Γαλλία, Σενεγάλη 3-1, Ιράκ, Νορβηγία 1-4 και Αργεντινή, Αλγερία 3-0 τα παιχνίδια. Και πάμε τώρα λοιπόν σιγά σιγά για το Αυστρία Ιορδανία, ένα παιχνίδι για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο. Θα αρχίσει σε ένα λεπτό περίπου. Είναι τώρα, βλέπω, έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Μιχάλης Λαδόπουλος στην μετάδοση. Πάμε να ακούσουμε το σήμα μικρόφωνο στα γήπεδα για να κάνουμε και την πρώτη σύνδεση.
1: Σιωπή! Δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα, American Bar.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε Ερασπόρ.
17: Πήραμε και μια τζούρα από το μικρόφωνο στα γήπεδα γιατί ήταν πολλές διαφημίσεις. Λαδόπουλε, καλημέρα.
18: Καλημέρα. Καλημέρα.
17: Δεν το περίμενα ότι θα έχει πολλές διαφημίσεις. Μεταξύ
18: πουλάς, και... ρε Λουκάκι, πουλάς.
17: Είμαστε και υποχρεωμένοι να τις βάλουμε και μετά τις 7 και τα λοιπά.
18: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
17: Ευτυχώς που είχε τις παρουσιάσεις και αυτά και ξεκίνησε μόλις τώρα ο αγώνας. Θέλω να δω τι θα γίνει για τη Ιορδανία. Το παρακολουθείς το παιχνίδι, είναι το πρώτο της παιχνίδι στην ιστορία της τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά αυτούς τους Αυστριακούς θέλω να δω γιατί ήμουν νιός και γέρασα. Πολλά χρόνια έχουν πάει, έχουν να πάνε στην τελική
18: από
17: φάση.
18: Από το 98, όχι, 96-98, τότε ήταν η τελευταία τους φορά που είχαν να πάνε. Εντάξει, έχουν 8 συμμετοχές βέβαια οι Αυστριακοί, έτσι. Έχουν και μια τρίτη θέση το 54. Για να δούμε τώρα τον Τάμαρη από τους Ιορδανούς, ο οποίος πλαγιοκοπεί από αριστερά την άμυνα της Αυστρίας. Έχει κοντά του τον Όλμπαν, θα γυρίσει από την άλλη πλευρά, θα γίνει το σουτ. Καλή ευκαιρία για τους Αυστριακούς στα 90 δευτερόλεπτα με το σουτ του Χαντάντα από τα δεξιά. Ξεκίνησα από τον Ντάμαρη, τον κορυφαίο ίσως παίχτη των Ιορδανών. Η μπάλα έφτασε δεξιά όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι τυπικά, γιατί η Αυστρία είναι πρώτη, η Ιορδανία, στο Χαντάντ, ο οποίος έκανε ένα σούτ, έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή αυτή η φάση. Δείχνει ότι τουλάχιστον έτσι στα πρώτα δύο λεπτά, ότι η Ιορδανία δεν είναι διατεθειμένη να πουλήσει φτηνά το τομάρι της, δεν είναι διατεθειμένη να μην τιμήσει την πρώτη της, όπως είπες και εσύ, συμμετοχή, την παρθενική της συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ακόμη μια σταχτοπούτα από τις πολλές που έχουμε φέτος. Λέγαμε για την Αυστρία, έχει πάρει χάλκινο μετάλλιο το 54, κερδίζοντας στο μικρό τελικό εκείνης της διοργάνωσης στην Ελβετία τη διοργανώτρια, με το, όσο και να ακούγεται παράξενο, 7-5 ήταν το τελικό σκορ. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνουν όλοι, είναι και το μεγαλύτερο σκορ που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Μέχρι στιγμής πάντως, σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο, οι Ιορδανοί είναι αυτοί που δείχνουν να έχουν μπει πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα, αλλά τελικά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σλάγκερ, του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας. Και αν κρίνω και από την αντίδραση της Κερκίδας, τα ακούς και εσύ φαντάζομαι, Δημήτρη, ο κόσμος μάλλον είναι με τους Ιορδανούς. Γιατί τώρα που είχαν την μπάλα νωρίτερα οι Αυστριακοί, έχουν την αποδοκιμασίες. Για να δούμε τώρα με τον πώς από δεξιά η Αυστριακή ψάχνει να βρει ελεύθερο χώρο για να κάνει τη σέντρα. Κάνει ορισμένες προσποιήσεις, θα δώσει δίπλα του στον Λάιμερ. Δεν έχουμε πει συνθέσεις ακόμα, αλλά το παιχνίδι έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, για να πούμε, τις συνθέσεις. Θα γίνει κάθε την παλιά, θα απομακρύνουν οι Ιορδανοί. Λοιπόν, Σλάγκερ κάτω από τα δοκάρια για την Εθνική Αυστρίας. Τριάδα στην άμυνα με Πος, Λίνχαρτ και Αλάμπα. Εμβουένε, Σλάγκερ, άλλο Σλάγκερ, Σίβαλτ και Λάιμερ στην τετράδα μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς. Σμιτ και Σάβιτσερ, οι δύο, ας το πούμε, κρυφοί κυνηγοί ή οργανωτές του παιχνιδιού, με μπροστά τον 28χρονο Κάλαϊτζιτς, ο οποίος παίζει στην Αυστρία. Πρέπει να είναι ο μοναδικός από την ενδεκάδα των Αυστριακών που παίζει στο πρωτάθλημα της Αυστρίας. Για να δούμε, πάλι θα κερδίσει ένα φάουλο. Όχι, δεν θα δώσει τίποτα ο διαιτητής. Μου φάνηκε ότι τον τράβηξε στην προσπάθειά του να...
17: Σίγουρα τον τράβηξε.
18: Και ο Μαυριτανός από την ποδοσφαιρομάνα, τη Μαυριτανία, είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού. Νταχάνε Μπέιντα δεν έδωσε τίποτα. Από την άλλη, πάμε τώρα εδώ και ο Θεός μαζί μας, Δημήτρη μου. Αμπουλάιλα, ο τερματοφύλακας της Ιορδανίας. Αμπού Τάχα, Αμπουαλνάντι, Αλαμπάμπ, Νασίπ και Χαντάντ, η πεντάδα της άμυνας. Αλφα Χουρί, Αλ Ραβαντέχ, Αλ Ρασδάν και Ταμάρι, η τετράδα της μεσαίας γραμμής. Και στην κορυφή της επίθεσης για τους Ιορδανούς είναι ο Ολβάν. Διαιτητής, είπαμε, είναι ο Νταχάνε Μπέιντα, 32 χρονών, νεαρός σχετικά, έχει γίνει FIFA από το 18, έχει στο παλμαρέ του ένα τελικό κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 23 ανάμεσα σε Νιγηρία και Ακτή Ελεφαντοστού. Είπαμε, κατάγεται από την ποδοσφαιρομάνα, την Μαυριτανία.
17: Φαντάσου, έχουν στείλει Μαυριτανοί και δεν έχουμε στείλει εμείς.
18: Οι Μαυριτανοί, φίλοι, έχουν μια ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα. Η Αυστρία τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με Αλάμπα και πάλι πώς από τα δεξιά. Τα πλάνα τον έχουν δεξιό στόπερ στην τριάδα της άμυνας, αλλά μόνο τέτοιος δεν είναι ο πώς. Τον βλέπω περισσότερο στο χώρο της μεσαίας γραμμής παρά στην άμυνα. Στην άμυνα είναι σίγουρα ο Λίνχαρντ, στην άμυνα είναι ο Σίβαλντος δεξιό στόπερ και φυσικά ο Αλάμπα. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια για τον αρχηγό της Εθνικής Αυστρίας αργότερα. Στα 34 του μπορεί να μην είναι ο παίχτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην Wunder Team, παλιά Wunder Team βέβαια, και εδώ νομίζω, δεν ξέρω πώς φαίνεται το replay, την έχει κρατήσει εντός γηπέδου την μπάλα ο Σμιτ, αλλά ο διαιτητής έδωσε out. Για να δούμε τώρα, από αριστερά η Αυστριακή θα γίνει η κάθετη πάσα, θα απομακρύνουν οι παίχτες της Ιορδανίας, δεν μπορεί να βγει μπάλα από την περιοχή, κόντρες και τελικά διακόπτεται το παιχνίδι από το σφύριγμα του Μαυριτανού, του Μπέιντα, ο οποίος θα δώσει χέρι, η μπάλα βρήκε στην διεκδίκηση που έκανε ο Λάιμερ με τον κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Ιορδανίας, η μπάλα βρήκε στο χέρι του μέσου της Μπάγερν. Λέγαμε για τον Αλάμπα, εντάξει, ένα όνομα, μια ιστορία. Είναι αρχηγός παρά το γεγονός ότι έχει λιγότερες συμμετοχές από τον Αρναούτοβιτς, 133 συμμετοχές ο Αρναούτοβιτς, 114 με την σημερινή ο Αλάμπα, ο οποίος μετράει πάνω από 30 τίτλους σε μεγάλων διασυλλογικών βέβαια διοργανώσεων, ανάμεσα στους οποίους τίτλους είναι και 4 Champions League, 2 με την Bayern και άλλα 2 με την Real. Αυτή είναι η τεράστια μορφή της Εθνικής Αυστρίας, ενδεχομένως και δικαιωματικά να έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι έχει λιγότερες συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Αυστριακών από τον Πέστονα, τον Αρναούτοβιτς. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 1ο λεπτό του παιχνιδιού, παραμένει το 0-0 της Αυστρίας με την Ιορδανία, η οποία η Ιορδανία μπήκε έτσι αρκετά δυνατά στο πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο. Στη συνέχεια οι Αυστριακοί είναι αυτοί που δείχνουν να παίρνουν τον έλεγχο του ρυθμού του παιχνιδιού και να βγαίνουν αυτοί πιο συχνά στην επίθεση, με τη διαφορά ότι τώρα είναι η Ιορδανία, θα γίνει ένα μακρινό σούτ εκεί από τον Ταμάρι, η μπάλα όμως θα καταλήξει στην αγκαλιά του Σλάγκερ. Να πούμε επίσης ότι στην παγκόσμια κατάταξη, στην βαθμολογία της FIFA, η Αυστρία έχει την 24η θέση, περίπου τα 3 φορές πιο πάνω από τους Ιορδανούς, οι οποίοι βρίσκονται στο νούμερο 65 της παγκόσμιας κατάταξης. 10 λεπτά στο Χπέστος. Πού γίνεται το γήπεδο, ρε Δημήτρη?
17: Σαν Φρανσίσκο,
18: ας την ευχή, κόλλησα μπλόκαρα τελείως. 10 λεπτά λοιπόν στο Σαν Φρανσίσκο, 0-0 Αυστρία-Ιορδανία. Να πούμε και δύο κουβεντούλες για τους προπονητές. Μια έτσι πολύ γνώριμη μορφή στον πάγκο της Εθνικής Αυστρίας, ο Ραλφ Ράγκνικ, στα 68 του χρόνια, είναι αυτός που εφάρμοσε το λεγόμενο Gegenpress στο παγκόσμιο ή στο ευρωπαϊκό, αν προτιμάτε, ποδόσφαιρο. Δηλαδή πίεση από πολύ ψηλά, άμεση ανάκτηση της μπάλας και κάθετο ποδόσφαιρο. Είναι ο δάσκαλος δύο από τους κορυφαίους προπονητές των τελευταίων χρόνων στην Ευρώπη, δηλαδή του Κλοπ και του Τούχελ. Το καλοκαίρι του 21 μάλλον αποφάσισε να αποχωρήσει από τους πάγκους για να λάβει άλλο πόστο εκεί στη Λοκομοτίβ Μόσχας, τεχνικός διευθυντής και αναπτυξιακός διευθυντής. Για να δούμε τώρα, γίνεται το γύρισμα προς τα πίσω εκεί από τον Καλαϊτζιτς, θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ιορδανίας, ένα μακρινό σούτ από τον Αλάμπα θα κοντράρει η μπάλα και θα γυρίσει στην περιοχή της Αυστρίας από αυτήν την απομάκρυνση του Αμπουαλναντί. Θα στείλει την μπάλα στην περιοχή της Αυστρίας και πάλι ο Σάμπιτσερ τώρα από τα αριστερά. Θα συνεχίσουμε πιο μετά για τον Ράγκνικ. Αξίζει, θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνουν η μπάλα. Δεν θα απομακρυνθεί πολύ από την περιοχή. Κόντρες και τελικά ο Αλ Ράβανμπαχ είναι αυτός που θα διώξει. Και πάλι όμως η μπάλα στην κατοχή των Αυστριακών. Είναι αυτό που λέγαμε. Ο Λάιμερ προσπαθεί να κερδίσει την κόντρα και την κερδίζει την κόντρα από τον Αλαμπά, από τον κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Ιορδανίας. Όχι, άλλη άποψη έχει ο διαιτητής. Out, η μπάλα τελευταία βρήκε στο πόδι του μέσου της Μπάγερν. Όχι, ούτε out είναι. Έχει υποδειχθεί και πολύ σωστά έχει υποδειχθεί σε θέση offside στην κάθε την παλιά που προσπάθησε να του περάσει ο Ζάμπιτσερ. Ο Λάιμερ ήταν εκτεθειμένος στο μαρκάρισμα εκεί του Αλαμπάμ και τελικά καταλογίστηκε ο offside. Λέγαμε αυτό, ότι πιέζουν πολύ ψηλά οι Αυστριακοί, το αγαπημένο παιχνίδι του Ράγνικ. Κερδίζουν μπάλες και προσπαθούν να παίξουν κάθε το ποδόσφαιρο. Για να δούμε τώρα τον Ολβάν. Γρήγορο, ωραίος ρυθμός αυτό το ξεκίνημα του στα πρώτα 12 λεπτά. Θα γίνει μια σέντρα από τον Αλ Ραζδάν. Θα απομακρύνει εκεί ο Λίνχαρντ, ήταν αυτός που απομάκρυνε. Και τώρα οι Αυστριακοί θα κερδίσουν ένα φάουλ. Θα το κερδίσει συγκεκριμένα ο Καλαϊτζίτς, ο οποίος είχε γυρίσει περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να πάρει την μπάλα ο σέντερ φορ της Αυστρίας για να ξεκινήσει αυτό στην επίθεση. Θα τον μαρκάρει λίγο άτσαλα εκεί ο Νασίμπ και θα καταλογιστεί το φάουλ, επαναλαμβάνω, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα οι Αυστριακοί προσπαθούν να χτίσουν επίθεση από το δικό τους μισό με κοντινές πάσες, ψάχνοντας προφανώς για τους διαδρόμους προς την εστία του Αμπουλάιλα, του τέρματοφύλακα της Αλ Χουσέιν και της Εθνικής Ιορδανίας. Λέγαμε για το Ράγνικ ότι το καλοκαίρι του 2021 αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση της Λοκομοτίβ Μόσχας και να γίνει τεχνικός και αναπτυξιακός διευθυντής. Δεν άντεξε όμως παρά λίγους μήνες εκτός πάγκων. Ανέλαβε, όπως θα θυμούνται όλοι, υπηρεσιακός στην Manchester United μετά την απομάκρυνση του Solskjaer. Δεν τα κατάφερε στη United και πώς θα μπορούσε να τα καταφέρει στη United. Βέβαια είχε πει και διάφορα πράγματα περί τρελοκομείου, περί βραδιφλεγούς βόμβας σε τα αποδυτήρια της United και άλλα τέτοια, και ανέλαβε την εθνική της Αυστρίας τον Απρίλιο του 2022. Στους 16 του Euro την οδήγησε την Εθνική Αυστρίας και φυσικά στα τελικά εδώ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Τριάδας Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, παίρνοντας την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο. Έχουμε φτάσει στο 14ο λεπτό. Ο Ζάμπιτσερ ξεκινάει και πάλι μια επίθεση από τα αριστερά για τους Αυστριακούς. Καλή η σέντρα, δεν μπόρεσε να κοντρολάρει όπως θα ήθελε την μπάλα εκεί ο Καλαϊτζιτς, και θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ιορδανίας, αλλά όχι πολύ μεγάλη απομάκρυνση. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα με τον Αλάμπα και πάλι οι Αυστριακοί, επαναλαμβάνω, πίεση, ανάκτηση της κατοχής και προσπάθεια δημιουργίας φάσεων στην αντίπαλη περιοχή, το αγαπημένο παιχνίδι του Ράγνικ. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει πίσω, θα προσπαθήσει και ο Ταμάρη να πιέσει την απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα των Αυστριακών, τον Σλάγκερ. Τελικά δεν θα τα καταφέρει ο παίχτης της Ιορδανίας, η οποία είναι και πάλι μπροστά με τον Όλβαν από τα δεξιά. Έχει απέναντί του τον Εμβουένε, θα γυρίσει πιο πίσω στον Αμπού Τάχα και αυτός στο Χαντάτ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον κεντρικό αμυντικό, τον Αλ Αραμπ των Ιορδανών. Προσπαθούν τώρα ξεκινάει η πίεση. Δεν γίνεται το λάθος, αν και φλέρταραν με το λάθος εκεί λίγο έξω από την περιοχή τους οι Ιορδανοί. Τώρα θα γίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και θα βγουν με τον Καλαϊτζιτς μπροστά οι Αυστριακοί. Θα γυρίσει πιο πίσω στον Σλάγκερ, αυτός στον πως από τα δεξιά. Και πάλι Αυστριακοί τώρα με παιχνίδι λίγο έξω από την περιοχή, παιχνίδι κατοχής. Θα γίνει σέντρα, θα πιάσει την πρώτη κεφαλιά. Δεν θα μπορέσει ο πως να φτάσει στην μπάλα. Θα προλάβει πολύ σωστά τοποθετημένος εκεί ο Αμπουαλναντί και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ στο 16ο λεπτό. Πρώτη στατική φάση για τους Αυστριακούς. Καλή η επιθετική τους ανάπτυξη. Ο Σίβαλντ έκανε την σέντρα. Έπιασε την πρώτη κεφαλιά ο Κάλαντζης, αλλά ο Αμπουαλναντί πρόλαβε πριν η μπάλα φτάσει στον Όλβαν, όχι στον Ζάμπιτζετ, να την πετάξει σε κόρνερ. Ένα
17: μισό μέτρο αυσά ήταν μπροστά εδώ μεταξύ.
18: Εντάξει, τώρα αυτά είναι, Δημήτρη μου, είναι, τι να σου πω. Δεν είναι και τόσο καλές οι διαιτησίες μέχρι στιγμής. Έτσι, κάτι τέτοιες φάσεις δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν την οδηγία του Βεγγέρ, χωρίς να έχει περάσει και επίσημα ότι για να καταλογιστεί το offside πρέπει να είναι όλο το σώμα εκτεθειμένο. Τι να σου πω, για να δούμε τον Νταμάρη, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Σλάγκερ στο σούτ του Αλφα Χουρί ήταν, δεν ήταν ο Ταμάρη. Στο 17ο λεπτό η πρώτη καλή έως πολύ καλή ευκαιρία στο παιχνίδι και είναι από την Εθνική Ορδανία ο Καμάρη έξω από την περιοχή. Έκανε το δυνατό σούτ, η μπάλα πρέπει να βρει και ο Αλφα Χουρί, όχι ο Ταμάρη, πρέπει να βρει και λίγο και στο πόδι του Εμβουένα, άλλαξε πορεία αλλά δεν ευνηδίασε τον 30χρονο τερματοφύλακα της Ζάλτσμπουργκ με τον Σλάγκερ να αποκρούει σε κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθενται οι Ορδανοί με τον Αμπού Τάχα. Και τώρα πιο πίσω στον Αλ Ράβανμπαχ θα κάνει το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί θα απομακρύνουν οι παίχτες της Αυστρίας και θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα με τον Ζάμπιτσερ. Ψάχνει επιλογές, δεν έχουν ανέβει. Τώρα θα βγάλει πολύ καλή η αλλαγή που έκανε από τη μία γωνία του γηπέδου στην άλλη σχεδόν ο μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ. Αλλά ο Σμιτ δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και να κατεβάσει την μπάλα να τη φέρει στην κατοχή του. Έφυγε πλάγιο, χάθηκε αυτή η δυνατότητα αντεπίθεσης για τους Αυστριακούς και ενώ έχουμε φτάσει στο 18ο λεπτό και το αποτέλεσμα παραμένει χωρίς γκολ, με καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής αυτή που χάσανε πριν από περίπου ένα λεπτό η Ορδανή με το μακρινό σούτ του Αλφα Χουρί έξω από την περιοχή και την δύσκολη όσο και εντυπωσιακή επέμβαση του τερματοφύλακα της Εθνικής Αυστρίας. 62-30 η κατοχή της μπάλας και όσοι παραξενεύονται το 62 με το 30 δεν κάνει 100. Η FIFA στα στατιστικά της δίνει και το ποσοστό που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, δηλαδή δεν ανήκει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά. Ο Ζάμπιτζερ τώρα εκτός περιοχής θα γίνει η προσπάθεια. Ο Κάλαϊτς θα σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Ζητάνε κόρνερ οι Αυστριακοί. Έκανε το μπάσιμο από τα αριστερά ο Λάιμερ, έκανε το γύρισμα. Ο Κάλαϊτς δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τελικά ο Λάιμερ έχει υποδειχθεί και σε θέση offside στο ξεκίνημα της φάσης, όταν έγινε παραλήπτης της μπάλας δηλαδή από τον Ζάμπιτσερ, ήταν εκτεθειμένος. Ο τεχνικός της Εθνικής Ιορδανίας, ο Τζαμάλ Ζεμαλί, ζητάει από τους παίχτες του να ηρεμήσουν, να κρατήσουν όσο γίνεται πιο χαμηλό το ρυθμό του παιχνιδιού, γιατί μέχρι στιγμής το παιχνίδι πηγαίνει όπως το θέλουν οι Ορδανοί και βλέπουμε και εδώ φίλους της Εθνικής Ιορδανίας, απορώ πως πήρανε βίζα, αλλά είναι άλλο καπέλο αυτό, στις εξέδρες να γιορτάζουν αυτή την ιστορική στιγμή. Βλέπουν την εθνική τους ομάδα να παίζει για πρώτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου και μάλιστα στο 20 λεπτό που συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα να μην έχει απειληθεί ουσιαστικά, παρά το γεγονός ότι η κατοχή είναι υπέρ των Αυστριακών. Για να δούμε τώρα τον Λάιμερ, πήγε να κόψει ο Ζάμπιτσερ, δεν του πέρασε μπάλα. Καλό γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Σμιτ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή από τον μεσοεπιθετικό της Βέρντερ, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, στο γάμα της εστίας του Αμπουλάιλα και έτσι τη στιγμή που λέγαμε ότι οι Ορδανοί δεν έχουν μέχρι στιγμής απειληθεί ιδιαίτερα, ένα ξερό, ένα υπέροχο σούτ έξω από την περιοχή του Σμιτ στέλνει την μπάλα στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Αμπουλάιλα, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα περισσότερο από την να παρακολουθήσει την τροχιά της προς τα δίχτυα. Άλλαξαν υπομονετικά οι παίχτες της Εθνικής Αυστρίας την μπάλα, έφτασε στον Σμιτ, έκανε το σούτ έξω από την περιοχή. Το περίεργο είναι ότι δεν πήγε κανείς πάνω του. Η αμυντική λειτουργία σε αυτή τη φάση των Ιορδανών δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, με δεδομένο ότι είχαν τραβηχτεί στην περιοχή τους για να έχουν απάντηση στην κάθετη πάσα που πίστευαν ότι θα κάνει ο Σμιτ. Αυτός όμως δεν έκανε κάθετη πάσα, έκανε δυνατό σούτ γύρω στα 5-10 μέτρα έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα εκεί που φωλιάζουν οι αράχνες, κάνοντας στο 21ο λεπτό το Αυστρία-Ιορδανία 1-0. Λέγαμε ότι τον κρατούσε το ρυθμό η Εθνική Ορδανίας, προσπαθούσε να βγει και στην αντεπίθεση σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τώρα για παράδειγμα που έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, είναι ο Αμπουτάχα. Τελικά θα φύγει ο Αμπουτάχα, θα αφήσει την εκτέλεση στον Αλφα Χουρί, αλλά ξαναπλησιάζει ο μέσο αμυντικός των Αστριακών. Κεφαλιά δοκάρι, κεφαλιά του Ολβάν, θα αφήσει την εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα θα βρει στο οριζόντιο δοκάρι, πισινή κεφαλιά στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Αλφα Χουρί. Ο Ολβάν, ο σέντερ φορ της Εθνικής Ιορδανίας, βρέθηκε μόνος του, χωρίς μαρκάρισμα στην περιοχή. Έπιασε έξυπνη ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Εξουδετερώθηκε ουσιαστικά ο Σλάγκερ, ο τερματοφύλακας Εθνικής Αυστρίας, αλλά η μπάλα δεν έκανε το χατήρι στους Ιορδανούς, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας των Αυστριακών. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Έφτασε η μπάλα με μια μακρινή παλιά στην άλλη περιοχή, την περιοχή της Εθνικής Ιορδανίας. Προσπαθούν να βγουν μπροστά, αλλά δεν θα βγουν, θα κερδίσουν απλά γιο out οι Ιορδανοί. Και εδώ θα έχουμε το γνωστό τρίλεπτο διάλειμμα υδρο, πώς το λένε, ενυδάτωσης. Ουσιαστικά διάλειμμα για τα τηλεοπτικά του Fox, που έχει τα δικαιώματα και απέτησε ουσιαστικά να γίνει αυτό το πράγμα για να μπορέσει να γεμίσει διαφημιστικό χρόνο. 23 στα 24 λεπτά βρισκόμαστε. Η Αυστρία προηγείται με 1-0 της Ιορδανίας χάρη στο υπέροχο γκολ που πέτυχε πριν από λίγο στο 21ο λεπτό ο Σμιτ. Δημήτρη, δεν ξέρω πως το βλέπεις εσύ το παιχνίδι, πάντως κακό δεν το λες, έτσι?
17: Ναι, ναι, είναι γρήγορο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες παίζουν ανοιχτά. Να πούμε και την αλήθεια, δεν δίνουν μεγάλη βάση στην αμυντική τους λειτουργία. Βέβαια είναι γνωστή η τακτική και την έχουν υιοθετήσει αρκετοί προπονητές, όχι μόνο Κλοπ, η τακτική του προπονητή της εθνικής ομάδας της Αυστρίας. Προσωπικά εμένα μου αρέσει αυτός ο τρόπος ποδοσφαίρου, το έχω πει και αρκετές φορές και μαζί που είμαστε και από την εκπομπή. Μ' αρέσει η πίεση ψηλά, η επιθετική άμυνα που λέμε, και μ' αρέσει δηλαδή αυτή η πίεση, το κόψιμο της μπάλας που μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις είτε με μια κάθετη είτε μια γρήγορη μετάβαση δεξιά και αριστερά, και αυτή η ξηραφένια που θα βγάλει τον σέντερφορ μέσα στο κουτί να βάλει τον γκολ. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος ποδοσφαίρου. Βέβαια είναι και πόσο γυμνασμένες είναι οι ομάδες που υιοθετούν αυτόν τον τρόπο, Μιχάλη. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κόψεις ρυθμό, αλλιώς θα μείνεις αποδυνάμεις.
18: Προφανώς δεν μπορείς να παίζεις αυτό το ασφιχτικό μαρκάρισμα επί ένα 90 λεπτό. Γιατί όπως λες και εσύ, κάποια στιγμή θα μείνεις αποδυνάμεις. Είναι και οι θερμοκρασίες περίεργες αυτές τις μέρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή κάτι που να σε βοηθάει να παίξεις το Gegenpress του Ράγκνικ επί 90 λεπτό. Γι' αυτό και φαίνεται και από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Υπάρχουν κάτι τρίλεπτα, τετράλεπτα που ανεβάζουν την πίεσή τους οι Αυστριακοί, και κάτι επίσης τρίλεπτα, τετράλεπτα που, πώς να το πούμε, κάθονται στο καβούκι τους.
17: Όχι, τους περιμένουν στο δικό τους μισό.
18: Ναι, τους περιμένουν στο δικό τους μισό. Είναι αυτό για να πάρουν
17: τις ανάσες. Πάντως, για να πάμε και στην Ιορδανία που με ρώτησες.
18: Καθόλου κακή.
17: Ακριβώς. Μου αρέσει πολύ η Ιορδανία. Σταχτοπούτα και αυτή, όπως είπαμε, στην αρχή της μετάδοσης. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει ανοιχτά. Βέβαια έχει πιο έμπειρους παίχτες η ομάδα της Αυστρίας, μεγαλύτερες παραστάσεις από παιχνίδια, γιατί αγωνίζονται, εντάξει, πέρα του αγωνίζονται στην Ευρώπη, έχουν και ομάδες οι οποίες αγωνίζονται, όπως ο Σκόρε βέβαια, αλλά παίζει ανοιχτά. Δεν ξέρω αν αυτό το πληρώσει. Είχε το δοκάρι πριν με τον Ολουάν, αν θυμάμαι καλά, και...
18: Ολουάν τον λες εσύ? Το W το λες σου, έτσι?
17: Ναι, ναι.
18: Και ο Λουάν μπορείς να το λέμε το ίδιο, ο Λουάν ή ο Λουάν, λέγε εσύ.
17: Εγώ λέω να τον πω ο Λουάν.
18: Ο Λουάν, οκ.
17: Αγγλιστή.
18: Έτσι.
17: Να πάρουμε το Ζαρέ, το φίλο μας, να δούμε πώς λέγεται.
18: Ούτως ή άλλως εσείς ο Βεδουίνος, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα πράγματα.
17: Λοιπόν, και πάει πολύ καλά. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Πάμε.
18: Στο 27ο λεπτό ξαναξεκινάει το παιχνίδι μετά το διάλειμμα ενυδάτωσης. Θα ξεκινήσει με ένα πλάγιο out. Χάθηκε η δυνατότητα της Εθνικής Ιορδανίας να βγει με το δικό της πλάγιο out μπροστά και τώρα είναι οι Αυστριακοί. Τελικά θα το χάσουν. Έχουν κάνει τρεις αλλαγές παιχτών εκεί για την εκτέλεση του πλαγίου out και οι καινούργοι κανονισμοί λένε ότι άμα δεν το εκτελέσει αμέσως τελικά το εκτελούν με τα πολλά. Μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή αλλά θα απομακρυνθεί από τους παίχτες της Ιορδανίας. Ο Τάμαρη φώναζε στον Αμπντουαλναντί, τον κεντρικό αμυντικό που απλώς απομάκρυνε την μπάλα. Ο Τάμαρη, επαναλαμβάνω, ο κορυφαίος παίχτης των Ιορδανών με 92 με τις σημερινές συμμετοχές και 24 γκολ για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας, φώναξε στο συμπαίχτη του ότι θα μπορούσε να μην απομακρύνει στα τυφλά και όπου πάει η μπάλα, αλλά να σηκώσει λίγο το κεφάλι του και να το δει, που είχε ήδη αρχίσει να κάνει την κίνηση πολύ γρήγορη η μεσοεπιθετική της Ιορδανίας. Και είναι αυτό που έλεγες και εσύ, προσπαθούν να βγουν στην κόντρα και την έχουν αυτή την δυνατότητα. Για να δούμε τώρα τον Εμπουένα από τα αριστερά. Ψάχνει στήριγμα, θα βρει στον Αλάμπα, η μπάλα γυρίζει πίσω. Έχει φτάσει λίγο έξω από την περιοχή των Αυστριακών. Με τον Σίβαλτ να προσπαθεί να περάσει κάθετα στον Κάλαϊτιτς, θα κόψουν οι Ιορδανοί, αλλά με την πίεση θα ανακτήσουν την κατοχή οι Αυστριακοί. Και τώρα είναι ο Σλάγκερ που θα βγάλει στον Εμβουένε με χώρο μπροστά του. Θα κάνει παράλληλη σέντρα, συρτή σέντρα. Δεν θα δυσκολευτούν οι κεντρικοί αμυντικοί της Ιορδανίας να απομακρύνουν. Και πάλι όμως ο Αλάμπα κερδίζει την κατοχή και βγάζει στον Εμβουένε. Αυτός θα προσπαθήσει να βρει τον Αλάμπα. Εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ. Εκεί υπάρχει, νομίζω, τράβηγμα στον Κάλαϊτζιτς. Ο Ρέφο, ο Μαυριτανός, ο Μπέιντα λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι που συνεχίζεται με την Αυστρία να αλλάζει με Ζάμπιτζερ, Εμβουένε, Αλάμπα και τώρα ο κεντρικός αμυντικός ο Λίνχαρτ να είναι αυτός που φτιάχνει παιχνίδι περίπου από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σλάγκερ θα περάσει δεξιά στον Πόσ, αυτός πιο πίσω στον Σίβαλντα, αυτός ακόμα πιο πίσω στο Λίνχαρντ. Είναι στο αυστριακό μισό όλο αυτό που ακούτε τα τελευταία περίπου 60 δευτερόλεπτα. Τώρα πέρασε η μπάλα προς την περιοχή των Ιορδανών. Δεν θα γίνει, δεν θα συνδυαστούν καλά. Ο Σμιτ πάλι έξω από την περιοχή. Αυτή τη φορά ψηλιασμένοι οι παίχτες Ιορδανίας θα πέσουν πάνω τους. Εμβουένε θα κάνει τη σέντρα. Ο Κάλαϊτζιτς δεν θα βρει την μπάλα με το κεφάλι όπως θα ήθελε μέσα στην περιοχή. Θα απομακρυνθεί, αλλά και πάλι η πίεση φέρνει αποτελέσματα. Είμαστε περίπου 90 δευτερόλεπτα που οι Αυστριακοί κερδίζουν τις απομακρύνσεις των Ιορδανών και βγαίνουν στην κόντρα επίθεση. Τώρα δεν ήταν καλή αυτή η πάσα που πήγε να κάνει όπως η κάθετη πάσα που πήγε να κάνει όπως στον Λάιμερ. Η μπάλα πέρασε out έξω από την εστία του Αμπουλάιλα, του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, και μας ξαναδείχνουν σε replay τον γκολ, αυτό το εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Σμιτ, ο οποίος έστειλε την μπάλα, επαναλαμβάνω, στο παράθυρο της εστίας της Εθνικής Ιορδανίας. Στο 21ο λεπτό αυτή η φάση και στο 22ο δεν πρέπει να είχαν περάσει 90 δευτερόλεπτα από το γκολ. Η κεφαλιά του Όλουαν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Για να δούμε τώρα τον παίχτη που προαναφέραμε, τον Όλουαν, έξω από την περιοχή. Θα δώσει στον Αμπού Τάχα, αυτός ακόμα πιο πίσω στον Αμπουαλνα. Γιατί την παίρνει την μπάλα αυτός ο Αμπουαλναντί, δεν είναι όνομα αυτό. Ο Όλουαν τώρα θα προσπαθήσει, έχει κολλημένο πάνω του τον Σμιτ, θα τον απομακρύνει, θα τον αποφύγει, θα περάσει και ακόμα έναν Αυστριακό, θα κερδίσουν, θα διατηρήσουν την κατοχή. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού από εκεί που κινεί το Τάμαρι, θα κάνει τη

Θα πάει και ο Κάλαϊτζιτς να πάρει την μπάλα τελικά. Ο Λάιμερ ήταν αυτός που μπήκε στην περιοχή. Δεν έκανε καλό το τελευταίο κοντρόλ. Μαρκαρίστηκε και πολύ σωστά από Νασίμ και Αλ Αράμπ, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Εθνικής Ιορδανίας. Και τελικά έχασε την μπάλα γιατί ο Κάλαϊτζιτς δεν είχε ακολουθήσει με τόση ταχύτητα τον συμπαίχτη του και δεν πρόλαβε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Έχουμε φτάσει στο 33ο λεπτό από το 21ο με το γκολ του Σμιτ. Για να δούμε τώρα, μπαίνει όπως στην περιοχή. Τετατέτ, ούτε ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τι έκανε. Έχει βρεθεί τετατέτ με τον Αμπουλάιλα, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, ο μέσος της Μάιντς. Φοβήθηκε να πλασάρει, άργησε να πάρει την απόφαση να κόψει την μπάλα στο κέντρο της περιοχής, εκεί που ακολουθούσε τη φάση ο Κάλαϊτζιτς, και τελικά ο τερματοφύλακας, η αμυντική μάλλον, γιατί ούτε καν έγινε το κάτι να αποκρούσει ο τερματοφύλακας, απομακρύνθηκε η μπάλα από τους αμυντικούς της Εθνικής Ιορδανίας. Λέγαμε λοιπόν ότι από το 21ο λεπτό προηγείται η Εθνική Αυστρίας με 1-0 χάρη σε αυτό το γκολ που πέτυχε ο Σμιτ με το δυνατό υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή. Περίπου ένα δίλεπτο αργότερα, στο 23ο να το βάλουμε, ο Όλουαν είχε την γυριστή κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σλάγκερ. Ο Αλεξάνδερ Σλάγκερ είναι αυτός, ο τερματοφύλακας, ο 30χρονος της Σάλτσμπουργκ. Ο μέσος, ο 28χρονος της Λειψίας, είναι ο Τσάβερ Σλάγκερ. Υπάρχουν δύο, είναι μεγάλο το σλάγκερόσογο στην Αυστρία. Οι Ιορδανοί τώρα κυκλοφορούν την μπάλα έξω από την περιοχή τους με χώρο, δεν έχουν ανέβει για να πιέσουν. Τώρα σιγά σιγά γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά όχι με ιδιαίτερη ένταση πίεσης από τους Αυστριακούς. Δίνουν τη δυνατότητα, έχουν κλείσει καλά όμως τους χώρους, και τότε θα γίνει η βαθιά παλιά εκεί όπου θα κινηθεί ο Τάμαρη, θα πιάσει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, πολύ καλή επέμβαση, νέο σουτ, κόντρα πάνω στο σώμα του Λίχαρτ, αν πρόλαβα να δω καλά. Δύο πολύ καλές φάσεις για τους Αυστριακούς, με αρχικά το σουτ του Τάμαρη που θα αποκρούσει ο Σλάγκερ, ο τερματοφύλακας Εθνικής Αυστρίας, και το δεύτερο σουτ πρέπει να ήταν ο Αλ Ράβανμπαχ αυτός που έκανε το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα είχε κατεύθυνση προς την εστία της Αυστρίας, αλλά σωστά τοποθετημένος ο Λίνχαρτ, ουσιαστικά η μπάλα βρήκε πάνω του, αυτός πήρε την καλή θέση στο ύψος της μικρής περιοχής και με την πλάτη ουσιαστικά αποσόβησε τον κίνδυνο. Πολύ καλή και αυτή η ευκαιρία για την Εθνική Ορδανίας, η οποία Εθνική Ορδανίας παρεπιπτόντως έχει τις καλύτερες ευκαιρίες μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, με τη διαφορά όμως ότι η Αυστρία είναι αυτή που έχει το γκολ, έτσι. Και αυτό είναι που μετράει ουσιαστικά, το γκολ το οποίο το έχει η Εθνική Αυστρίας από το 21ο λεπτό με τον Σμιτ, και προηγείται 1-0, ενώ τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία. Και εδώ και κάνα πεντάλεπτο περίπου, οι Ιορδανοί είναι αυτοί που κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, προσπαθώντας με υπομονετική κυκλοφορία της μπάλας να βρουν διαδρόμους. Το έχουν καταφέρει μια-δυο φορές, μέχρι στιγμής δεν τους έχει κάνει το χατήρι μπάλα, ένα δοκάρι, ένα... και η διπλή ευκαιρία προηγουμένως που περιγράψαμε. Οι Ιορδανοί, οι οποίοι βρίσκονται, όσο και αν ακούγεται αυτό παράξενο, επειδή ουδείς γνωρίζει την Εθνική Ιορδανίας, να το πούμε έτσι, είναι σε καλή κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Έχουν φτάσει σε δύο τελικούς και στο ασιατικό κύπελο το 2023 που έχασαν από το Κατάρ που διοργάνωνε το τουρνουά, και το Δεκέμβριο που μας πέρασε στο αραβικό κύπελο που και πάλι έχασαν στον τελικό από το Μαρόκο. Κάνει καλή δουλειά ο Σελαμί, ο προπονητής, ο 56χρονος μαροκινός προπονητής της Εθνικής Ιορδανίας, και μάλιστα είναι ο πρώτος μαροκινός

0: που παίρνει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και ως παίκτης. Το είχε κάνει το 1998 με την εθνική του Μαρόκου και ως προπονητής τώρα αυτό που παρακολουθούμε. Και μάλιστα για να τον τιμήσουν οι Ιορδανοί, πέρσι περίπου τέτοια εποχή, το 2025, του δόθηκε και η υπηκότητα, είναι Ιορδανός πολίτης δηλαδή, ο τεχνικός της Εθνικής Ιορδανίας. 38 λεπτά, δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο, παιχνίδι κέντρου περισσότερο, με το ένα πλάγιο out να διαδέχεται το άλλο, να αλλάζει κατοχή, χάνουν την μπάλα οι Αυστριακοί, τη χάνουν οι Ιορδανοί και γίνεται ένα τέτοιο σκηνικό στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Είμαστε στα 38 λεπτά. Η Αυστρία προηγείται της Ιορδανίας με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 21ο λεπτό ο Σμιτ με αυτό το υπέροχο σούτ έξω από την περιοχή που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Αλ Χουσέιν και της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουλάιλα. Τώρα οι Ιορδανοί έχουν ένα ελεύθερο, η μπάλα κατέληξε out σε μια προσπάθεια να βγει στην πλάτη της άμυνας, ο Σμιτ δεν πρόλαβε την μπάλα, κατέληξε αυτή out και τώρα θα κάνουν το ελεύθερο οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας και μάλιστα δεν το κάνουν με βολέ, θα το κάνει το βολέ βέβαια τώρα στη συνέχεια ο Αμπουλάιλα, αλλά θα βγει πανέξυπνα εκεί ο Αλάμπα και θα απομακρύνει. Κατοχή για τους Αυστριακούς περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Εμβουένε πιεζόμενος εκεί από τον Όλουαν. Θα αντέξουν την πίεση οι Αυστριακοί και θα περάσουν με καλές προϋποθέσεις τη μεσαία γραμμή, αλλά τώρα θα ξαναπιέσουν αυτό που βλέπαμε νωρίτερα από τους Αυστριακούς, το γκέγγενπρες του Ράκνικ. Το κάνουν σε κάποια σημεία του παιχνιδιού και οι Ιορδανοί και μάλιστα και αυτοί με επιτυχία, γιατί δυσκολεύονται στην ανάπτυξη από το δικό τους μισό οι παίχτες της Εθνικής Αυστρίας. Τώρα ο Λίνχαρντ θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Σλάγκερ, ψάχνει τις επιλογές του αυτός, δεν πιέζει κάποιος από τους παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας, κερδίζει και δευτερόλεπτα. Τώρα θα προσπαθήσουν, αλλά τώρα θα δώσει και την μπάλα στο Σίβαλντ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστρίας. Ο Αλάμπα θα κάνει την μακρινή παλιά, θα κοπεί εύκολα εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τους Ιορδανούς και τον Αλ Ρασδάν. Αυτός θα προσπαθήσει να βγάλει κάθετη εκεί όπου πήγε να κινηθεί ο Αλφαχουρί, αλλά η μπάλα κόπηκε εύκολα από τους παίχτες της Εθνικής Αυστρίας. Φτάνουμε στο 40 λεπτό του παιχνιδιού, μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο με τους Αυστριακούς να κρατάνε το προβάδισμα που έχουν πάρει από το 21ο λεπτό χάρη στον γκολ του Σμιτ και να προηγούνται, να είναι μπροστά με 1-0 στο παιχνίδι με την Εθνική Ιορδανίας. Και βλέπουμε τώρα και ένα έτσι πανηγυρικό στιγμιότυπο στις εξέδρες του γηπέδου με το κύμα, ή αν προτιμάτε όσοι το έχουν μάθει ως όλα, με την όλα από τους θεατές που πρέπει να είναι γεμάτο το γήπεδο της που διεξάγεται το παιχνίδι. Ο Αλάμπα τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχει αναλάβει να εκτελέσει ένα φάουλ, θα το κάνει με γέμισμα στην περιοχή, θα πάρει την πρώτη κεφαλιά εκεί ο Σάβιτσερ, θα απομακρύνουν οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας και θα κερδίσουν και το φάουλ λίγο έξω από την περιοχή τους. Εκεί θα πάει η μπάλα, δεν την δίνουν. Προφανώς οι Αυστριακοί ροκανίζουν όσο μπορούν και το χρόνο για να πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το προβάδισμα στο σκορ. Πιο πίσω λέει στον Αλ Αραμπ ο Μαυριτανός διαιτητής ο Μπέιντα να εκτελεστεί αυτό το ελεύθερο και τώρα ξαναξεκινάει το παιχνίδι μετά από αυτά τα περίπου 30 δευτερόλεπτα για την εκτέλεση του ελεύθερου από την Εθνική Ιορδανία, η οποία θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Αυστριακών στο μαρκάρισμα που έκανε εκεί ο Αλάμπα στον Τάμαρη. Ένα φάουλ που έχει πάει να το εκτελέσει ο Χαντάντ από τα δεξιά μαζί με τον Τάμαρη, μίνι σύσκεψη εκεί, τι θα κάνεις εσύ, τι θα κάνω εγώ, και έχει όχι, δεν έχει γεμίσει η περιοχή, είναι περίπου στο ύψος του ημικύκλειου οι περισσότεροι από τους παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας. Φεύγουν όλοι, ο Χαντάντ θα κάνει το γέμισμα, θα απομακρύνει εκεί ο Πος με το κεφάλι σε κόρνερ για τους Ιορδανούς πριν γίνει απειλητικό το πεντάρι της Εθνικής Ιορδανίας, ο Αλ Αραμπ. Το πεντάρι της Εθνικής Αυστρίας θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που πάει να το εκτελέσει ο Αλ Φαχουρί με από τα αριστερά όπως επιτίθενται οι Ιορδανοί. Θα φύγει από την μπάλα ο Αλταχουρί, θα πάει ο Αμπουτάχα με το αριστερό να εκτελέσει το κόρνερ. Σε μια τέτοια φάση είχε γίνει το δοκάρι. Σιρτά προσπάθησε εκεί προς το πρώτο δοκάρι να βγάλει την μπάλα. Θα γίνει πάλι κάτοχος της ο Αμπουτάχα, θα την κρατήσει, έχει απέναντί του τον Ζάμπιτζερ, θα την κόψει, πήγε να κάνει εκείνα περίτεχνο τακουνάκι ο Λουάν μέσα στην περιοχή, κάτι σαν πίβοτ με το τακουνάκι, μήπως βρεθεί κάποιος συμπαίχτης του αμαρκάριστος κοντά του να γίνει κάτοχος μπάλας και να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Απέκρουσαν εύκολα οι αμυντικοί της Εθνικής Αυστρίας και κάπως έτσι φτάνουμε στο 43ο λεπτό. Αυστρία-Ιορδανία 1-0 και άλλο ένα φάουλ για την Εθνική Ιορδανία. Θα το κερδίσει από τον Πος ο Αλ Φαχουρί, πιο κοντά από το προηγούμενο, από την άλλη πλευρά αυτό, από την αριστερή, και μάλιστα ο Σελαμί ζητάει από τον διαιτητή να βγάλει και την κάρτα στον μεσοαμυντικό της Εθνικής Αυστρίας, θεωρώντας ότι το μαρκάρισμα που έκανε στον παίχτη του ήταν για κάρτα. Είπαμε, αυτή τη φορά οι παίχτες είναι παρατεταγμένοι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Πάλι αυτή η γνωστή μίνι σύσκεψη πάνω από την μπάλα. Ο Τάμαρη, ο Αμπουτάχα, ο Αλ Φαχουρί. Τελικά θα γίνει με πασούλα. Ο Τάμαρη θα προσπαθήσει να κάνει κάτι σαν δυνατή σέντρα στο κέντρο της άμυνας των Αυστριακών, οι οποίοι θα απομακρύνουν την μπάλα για να φτάσει στην άλλη περιοχή, εκεί που θα την πάρει ο Αλ Ράβανμπαχ για να ξεκινήσει ακόμη μία επίθεση για την Εθνική Ιορδανίας, που έχει σταθεί πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Σε καμία περίπτωση δεν δείχνει αυτό που λένε τα ονόματα των δύο ομάδων, ότι η μία είναι το μεγάλο φαβορί και η άλλη το μεγάλο outsider. Okay, οι Αυστριακοί έχουν στο 64% την κατοχή της μπάλας, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα στατιστικά υπερτερούν οι παίχτες της Ιορδανίας με 7-5 στα σούτ, εκ των οποίων 3-1 στον στόχο. Και πάλι μπροστά με τον Όλουαν οι παίχτες της Ιορδανίας και τον Αμπουτάχα τώρα από τα αριστερά προσπαθεί να ελιχθεί εκεί ανάμεσα από δύο, θα δώσει στον Αλ Φαχουρί, αυτός θα κάνει και πάλι μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού εκεί όπου κινείται ο Χαντάντ, προσπαθεί να βρει τι να κάνει, θα γίνει η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα προλάβει τελευταία στιγμή εκεί ο Λίνχαρτ να απομακρύνει την μπάλα, ενώ περίμενε έτοιμος, είχε οπλίσει και περίμενε να εκτελέσει ο Όουαλντ Όλουαν. Τελικά ο κεντρικός αμυντικός Εθνικής Αυστρίας θα απομακρύνει. Ο Τάμαρη τώρα κάνει μια καταμέτωπο προσπάθεια, θα μπει μέσα, θα κάνει και ένα αριστερό σουτ, είχε χάσει τη δύναμή του από την προσπάθεια να σταθεί όρθιος από τα διαδοχικά μαρκαρίσματα που του έκανε εκεί, που του έκαναν εκεί Αλάμπα, Εμβουένε και ο Τσάβερ Σλάγκερ, και τελικά το αριστερό σούτ που έκανε, έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της, ήταν χλιαρό το σούτ, ούτως ή άλλως ο Σλάγκερ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστρίας, είχε καλύψει την γωνία του, δεν είχε τύχει το σούτ, επαναλαμβάνω, έχασε πολύ από την προσπάθεια να σταθεί όρθιος. 4 λεπτά των καθυστερήσεων έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο. Προσπάθεια, ακόμη μια προσπάθεια να βγουν μπροστά οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας με τον Αλ Ράβανμπεχ να χάνει την κατοχή και να κάνει μάλιστα και φάουλ στον Σίβαλτ περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 1,5 από τα 4 λεπτά σε ένα πρώτο ημίχρονο που θα πω ότι η Εθνική Ορδανίας έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Για τα δεδομένα του ζευγαριού, θα το ξαναπώ, το φαβορί και το outsider, η Ορδανία δεν δείχνει ότι είναι το τόσο μεγάλο outsider. Έχει πιέσει, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει και δοκάρει στο 23ο λεπτό με την κεφαλιά του Όλουαν. Πλην όμως αυτό το γκολ από το 21ο λεπτό του Σμιτ, που έχει και τώρα την μπάλα από τα δεξιά και προσπαθεί να περάσει στην άμυνα των Ιορδανών, είναι που αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Θα κάνει τη σέντρα ο σκόρερ μέχρι στιγμής, ο μεσοεπιθετικός της Βέρντερ, αλλά θα απομακρύνουν εύκολα οι Ιορδανοί και ο Εμβουένε θα είναι αυτός που θα κερδίσει και πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής την κατοχή της μπάλας. Κοντινές πασούλες τώρα από τους Αυστριακούς, μένει ένα λεπτό και κάτι για να συμπληρωθούν τα τέσσερα των καθυστερήσεων και να πάμε στα αποδυτήρια. Λάθος εκεί από τον Αλ Ράβανμπεχ με τον Λάιμε τώρα από τα δεξιά να προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ζάμπιτσερ, αλλά δεν έχει ακολουθήσει κανείς. Ο Εμβουένε έμεινε πιο πίσω, δεν ακολούθησε την πορεία της μπάλας, προτίμησε να μαρκάρει για κάτι τέτοιο σαν αυτό που γίνεται τώρα με τον Τάμαρη να είναι από τα δεξιά, να προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του, καλός παίχτης ο Τάμαρη, αλλά εντάξει, είναι και ο μοναδικός από τους Ιορδανούς ο οποίος παίζει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι παίχτης της Ρένο, 28χρονος επιθετικός της Εθνικής Ιορδανίας. Μερικές φορές όμως, ίσως επειδή έχει γνώση, ίσως επειδή το έχει πάρει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει πάνω του, θεωρεί ότι επειδή παίζει στην Ευρώπη μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Τις περισσότερες φορές που πηγαίνει στο έναν εναντίον τριών, όχι ένα εναντίον ενός, κόβεται και χάνεται η δυνατότητα για μια καλή επιθετική προσπάθεια από τους Ιορδανούς. Τώρα, και ενώ βαδίζουμε στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα και των καθυστερήσεων, θα απομακρύνει εκεί την μπάλα ο Νασίμ, αλλά η Αυστριακή με τον Κάλετιτς θα κάνει ένα μακρινό σουτ, θα στείλει την μπάλα πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Άμπου Λάιλα. Ο Ράγνικ έχει αρχίσει ήδη να φεύγει προς τα αποδυτήρια. Είχε αρχίσει να φεύγει προς τα αποδυτήρια λίγα δευτερόλεπτα πριν ακουστεί το τριπλό σφύριγμα για το τέλος του ημιχρόνου από τον Νταχάνε Μπέιντα, τον Μαυριτανό διαιτητή. Με την Αυστρία, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Σμιτ στο 21ο λεπτό, να προηγείται 1-0 της Ιορδανίας, η οποία, όπως είπα και πριν, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Έχει καταφέρει να κρατήσει τους Αυστριακούς στο μεγαλύτερο κομμάτι του ημιχρόνου, μακριά από την περιοχή και την εστία του Άμπου Λάιλα. Δεν έχουν φτιάξει τις φάσεις από συνδυαστικό ποδόσφαιρο οι Αυστριακοί. Το γκολ ήρθε από ένα πολύ όμορφο σούτ από τα 30 μέτρα. Από την άλλη, οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει τις περισσότερες καλές φάσεις, να το πούμε, με αποκορύφωμα το δοκάρι που είχαν με τον Όλουαν στο 23ο λεπτό, δηλαδή 2 λεπτά μετά το προβάδισμα που έχουν πάρει Αυστριακοί με τον γκολ του Σμιτ. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται, Δημήτρη, το πρώτο ημίχρονο. Το μικρόφωνο σε σένα, θα είμαστε σε λίγο κοντά για το δεύτερο 45 λεπτό.
1: Ερασπορ 101,8. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
7: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
8: Ακούτε Air Sport.
9: Λοιπόν, ακούμε Μιχάλη Λαδόπουλο, ακούμε μετάδοση από Σαν Φρανσίσκο, Αυστρία, Ιορδανία 1-0, ημίχρονο με ένα γκολ του Σμιτ από το 21ο λεπτό. Βέβαια, η Ιορδανία, να δούμε πώς θα καταλήξει η φάση, διότι αν εξαιρείς την κατοχή που την έχουν οι Αυστριακοί, 1-58-42 θα το πω στη σούμα, και πολλές πάσες βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με μια ακρίβεια 88%. Οι Ιορδανοί είναι αυτοί που έχουν τα περισσότερες ευκαιρίες, έχουν ένα δοκάρι, έχουν τρία σούτ στο πλαίσιο, στο αντίπαλο τέρμα αντί ένα των Αυστριακών, 8 συνολικά σούτ εναντί 4. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η αναμέτρηση για το 10ο όμιλο, που νωρίτερα με ένα σόου του Μέση η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3-0. Ακούσατε από τον Χρήστο Κοντό τη μετάδοση του συγκεκριμένου αγώνα. Έγιναν και δύο αναμετρήσεις για τον 9ο όμιλο νωρίτερα. Στις 10 η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη με 3-1 με Εμπαπέ εδώ μεγάλο πρωταγωνιστή. Στο άλλο παιχνίδι, Ιράκ Νορβηγία 1-4 με Χάλαντ επίσης μεγάλο πρωταγωνιστή. Οπότε παίρνουν κεφάλι οι Γάλλοι και οι Νορβηγοί σε αυτό τον όμιλο. Είδαμε καλά παιχνίδια είχε σήμερα, μέχρι στιγμής πολλά γκολ, 12 γκολ στα προηγούμενα και ένα τους μη τώρα 13 στο σημερινό μενού. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε, σας έχω πει, περιμένουμε και τα μηνύματα, δούμε σε αυτό το τρίλεπτο, μέχρι και να φύγω και να δώσω και το μικρόφωνο στον Ηλία Δρυμώνα. Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος από την Ακαδημία Πλάτωνα Μητσάρας στέλνει την καλημέρα του. Ο Νίκος Οπολιτάκης από το Ρέθυμνο και αυτός παρόν. Τι λέει ο Τάσος από την Τρίπλη Πανάθα? Επειδή ο αγώνας δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, δεν παίζει, λέει, και η Πανάθα. Δεν λέτε καμιά ιστορία, όπως λέτε. Ιστορίες από αύριο. Αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, καλημέρα μας στέλνει ο Γιάννης. Ο Κώστας από την Καβάλα, ο οποίος είναι στην Φραγκφούρτη, επίσης μας καλημερίζει. Τι? Και πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Όχι, έχει γίνει... Πώς ήρθε αυτό? Λοιπόν, Στέλιος Δέδες επίσης μας καλημερίζει. Και βέβαια έχουμε και τον Βαλάντη, το φίλο μας, και στείλει από πολύ νωρίς το μήνυμα. Και για το ταξίδι μου, έτσι αναφέρεται. Ναι, πολλές ωραίες οι παραστάσεις. Ο Στέφανος... ο ακροατής μας από την Καλαμαριά που λέει ότι έβρεξε αρκετά στην Καλαμαριά. Θα τα πούμε, Στέφανε, τα υπόλοιπα που ρωτάς, δεν είναι της παρούσης. Ο άλλος, Στέφανος ο Αργυρόπουλος, ξηρασία λέει είχε εκεί που πήγε στο εξωτερικό, στα ελληνικά χωριά στην Αφρική, στην Ιταλία. Ο Αριστοτέλης ο Γιάχος καλημερίζει και τον Λαδόπουλο που είναι και στην περιγραφή, το ίδιο και η Χρύσα Παντελέρη. Θέλω, λέει, όταν θα είσαι μαζί με τον κουμπάρο σου να του πεις να πει την εντεκάδα της Νότιας Κορέας. Καλά, έχουν κάτι ονόματα, γιατί εγώ στα δύο παιχνίδια που περιέγραψα χτες και προχτές, κάτι ονόματα γλωσσοδέτες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Και τώρα οι Ιορδανοί, βλέπετε, είναι 2-3 που είναι ιστορίες. Από Τρίπολη ο Αρκαδίας, ο Βασίλης ο Αλεξόπουλος, εδώ και αυτός κοντά μας. Ο Γιώργος, το φιλαράκι μου από το Αίγιο, ο ακροατής. Περιμένει και αυτός εντυπώσεις από το ταξίδι. Αύριο μεθαύριο θα τα ακούσετε αυτά. Να ο αστυνόμος, ο Νίκος ο Ντέντες, και αυτός πρωί-πρωί έχει σηκωθεί, ακούει την Ερασπόρ. Να του πούμε μία καλημέρα και βέβαια αναμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, αφού όμως πάμε στα χρηστικά των 8.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
17: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πιάνω. Πιάνω. Βάζω το κεφάλι.
20: Το κεφάλι.
19: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
21: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
22: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
23: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Ακούτε Ερασπορ.

καλή σας μέρα από την Eraspor. Μικρόφωνο στα γήπεδα 8 η ώρα το πρωί και ακόμα νωρίτερα δηλαδή, γιατί ξεκίνησε από τις 7. Νομίζω ότι δεν το έχετε ξαναζήσει. Εκτός εάν πάτε το χρόνο πολύ πίσω, στο 1994, σε εκείνο το πρώτο ελληνικό μουντιάλ που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η πρώτη μας εμφάνιση στη ηλική φάση παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο είχε ξεκινήσει σαν σήμερα και το εναρκτήριο λάκτισμα τρόπον τεινά είχε κάνει η Diana Ross με το τραγούδι που θα ακούσετε, το I'm Coming Out.

0: Ιάννα Ρος, η οποία Ματίνα Κανελοπούλη, Ματίνα είναι στην Κοσόλα των Ήχων, είχε αστοχήσει στο πέναλτι που την έβαλα να εκτελέσει εκείνο τέρμα και χρειάστηκε μια δεύτερη προσπάθεια για να στείλει τα μπάλα στα δίχτυα. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην Κοσόλα των Ήχων, Ηλίας Δημόνας. Δεν κάνουμε εκπομπή σήμερα κανονική, διότι έχουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο στο booth να σας περιγράφει τον αγώνα της Αυστρίας με την Ιορδανία, 1-0 για τους Αυστριακούς στο πρώτο ημίχρονο. Άρα στην ουσία εκεί θα δώσουμε το βάρος. Μόλις οι δύο ομάδες επανέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή για το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ να προλάβω να πω ότι τρέχουν πολύ γρήγορα οι εξελίξεις στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ειδικά στο εξωτερικό, που έχουν ίσως, αν θέλετε, πιο άνετη πληροφόρηση, θεωρούν δεδομένη πλέον την επιστροφή του Ζότς στον Παναθηναϊκό. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει προς τα εκεί πλέον κατευθύνομαι, διότι αλλάζει πάρα πολύ το σκηνικό στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν επιστρέφει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό που ξέρατε μέχρι τώρα, αλλά σε μια καινούργια κατάσταση. Άλλωστε, αυτό που έγινε γνωστό, ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή η όρη που έχει θέσει στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να επιστρέψει, σημαίνει πάρα πολλά. Δεν είναι η ώρα, γιατί βλέπω, επαναλαμβάνω, Αυστριακούς και Ιορδανούς να επιστρέψουν στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι η ώρα να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ ζεστό, το οποίο μπορεί να έχει και μία πελεσίδικη απάντηση, καταφατική απάντηση ενώ από πλευράς ο Μπράντοβιτς, ακόμα και εντός της ημέρας. Να μην μακρηγορήσω εγώ άλλο. Εδώ βλέπω τους παίκτες της Ιορδανίας να δίνουν τον όρκο να σκοράρουν, γιατί άλλη επιλογή πλέον δεν έχουν σε αυτό το παιχνίδι. Και πάμε στο συνεταιράκι μου, τον Μιχάλη Λαδόπουλο, τον οποίο τον έχω σε απόσταση κάποιων μέτρων. Καλημέρα σας, κύριε Λαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας,
0: κύριε. Το όνειρό σας ήταν να περιγράψετε κάποτε Τζόρνταν και τελικά έγινε πραγματικότητα, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άλλο Τζόρνταν, άλλο Τζόρνταν. Τζόρνταν η μία, Τζόρνταν και ο άλλος.
0: Εντάξει. Ένα μέρος του όνειρου σου έγινε πραγματικότητα.
1: Έγινε πραγματικότητα το όνομα του λάστιχον του όνειρου. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα από το San Francisco Bay Area Stadium, εδώ που βρισκόμαστε στο booth. Θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πολλοί θα περίμεναν ότι...
0: Βλέπω αλλαγή κιόλας.
1: Αυτό σου λέω, αυτό ήθελα να πω. Ότι πολλοί θα περίμεναν η αλλαγή να γίνει από αυτούς που βρίσκονται πίσω στο σκορ για να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση. Τελικά τη διορθωτική κίνηση, σε εισαγωγικά το διορθωτική, την κάνει ο Ράκνικ. Αλλάζει την κορυφή της επίθεσης, βγάζει τον μέχρι στιγμή στο πρώτο ημίχρονο center forward, τον Σάσα Κάλαϊτιτς της Λίντς, και βάζει τον Mr. 134 συμμετοχές με την σημερινή, τον Μάρκο Αρναούτοβιτς στα 36 προς 37
0: που
1: χρόνια.
0: Προσπαθήσανε κάποιες ελληνικές ομάδες, όπως θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια, να τον φλερτάρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
1: Αυτός παραμένει εκεί πιστός, ναι, στην Τσερβένα Σβέστα, στον Ερυθρό Αστέρα. Επαναλαμβάνω, 134 με αυτή που ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα οι συμμετοχές τους στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αυστρίας. Βέβαια δεν είναι αρχηγός, δεν έχει αυτό το περιβραχιόνιο. Το περιβραχιόνιο το έχει ο Αλάμπα με λιγότερες συμμετοχές.
0: Αλλά με πολύ καλό όνομα, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι, να το πούμε έτσι, λίγο η πριμαντόνα της Εθνικής, ναι, Αυστρίας. Δεν έχει και πολλούς παίχτες με 4 Champions League στη σύνθεσή της η Εθνική Αυστρίας, έτσι, καθότι ο Αλάμπα τα έχει αυτά. Για να δούμε τώρα τον Χαντάντα από τα δεξιά. Πολύ καλό το κόψιμο εκεί θα γίνει, σέντρα από τον Αλφαχούρη, αλλά θα πάει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Σάλτσμπουργκ και της Εθνικής Αυστρίας, του Αλεξάνδερ Σλάγκερ. Και λέω Αλεξάνδερ Σλάγκερ, καθότι στο χώρο της μεσαίας γραμμής των Αυστριακών υπάρχει κι άλλος Σλάγκερ, ο Τσάβερ Σλάγκερ της Λειψίας, ο μέσος της Σάλτσμπουργκ, ο τερματοφύλακας.
0: Τι είδες από το πρώτο ημίχρονο, Μιχάλη? Γιατί να σου πω την αλήθεια, ένα μεγάλο κομμάτι το είδα κι εγώ, αλλά μετά το γκολ των Αυστριακών, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, έχασε ένα 20 λεπτό περίπου. Okay.
0: Ναι,
1: εγώ είδα μια καλή Ιορδανία, η οποία...
0: Χωρίς να φτιάχνει απλώς εύκολα τη φάση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, για να σκοράρει.
1: Έχει φτιάξει φάσεις. Mm. Έτσι, και στατιστικά άμα δούμε, Περισσότερες είναι οι φάσεις που έχει κάνει η Ορδανία, οι τελικές προσπάθειες ας πούμε. Προηγούνται 8-6 οι Ορδανοί των Αυστριακών και προηγούνται 3-1 στις φάσεις προς την εστία.
0: Αλλά ο δείκτης των αναμένων γκολ είναι χαμηλό σχετικά, το 0-36, δηλαδή το ημιχρόνιο είναι χαμηλό.
1: Και το 0-27 για την Αυστρία είναι εξίσου χαμηλό.
0: Ναι, γιατί τον γκολ που έβαλαν οι Αυστριακοί είναι από αυτά που δεν έχουν μεγάλο ποσοστό ευστοχίας.
1: Το είπαμε και στο ημίχρονο ότι οι Αυστριακοί δεν έχουν, να το πούμε έτσι απλά, πατήσει την περιοχή με αξιώσεις. Και το γκολ είναι αυτό το δυνατό, το ξερό σούτ έξω από την περιοχή που το πιάνει όπως ακριβώς θέλει ο παίχτης και τη στέλνει την μπάλα στις αράχνες, έτσι κατευθείαν. Από τα γκολ που λες ότι δεν μπαίνουν συχνά και πιάνονται σπανιότατα. Έτσι, αποσοβούνται μάλλον, όχι πιάνονται σπανιότατα.
0: Στο μεταξύ, πολλοί κόσμος και σε αυτό το παιχνίδι κίνησε πληροφορίες που έλεγαν ότι οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να πουλήσουν τα πανάκριβα εστιατόρια τους. Τελικά αποδείχθηκε μύθος. Όλα τα παιχνίδια είναι σε γεμάτα στάδια.
1: Παίζει και sold out, νομίζω ότι χωράει γύρω σε 70-75.000.
0: Απλά βλέπω άδεια καθίσματα χαμηλά και δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτά είναι αδιανά. Δεν ξέρω.
1: Γιατί αυτά έχουν $800 το κομμάτι, ρε Σιλία.
0: Καλά, συγγνώμη. Τέτοιες τιμές υπάρχουν παντού. Εδώ στο συγκεκριμένο γήπεδο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Τα πέταλα πάντως είναι γεμάτα.
0: Ναι, τα πέταλα.
1: Θα κερδίσει ένα. Όχι, out είναι. Νόμιζα ότι είχε κερδίσει ένα corner που ένα από τα αριστερά, αλλά τελικά η μπάλα ήταν out για τους οι Ορδανούς. Το είπαμε. Έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Στο ημίχρονο έγινε και μια φαντασμαγορία. Σβήσαν εντελώς.
0: Το είδα.
1: Τα φώτα.
0: Το είδα, ναι.
1: Είχαν μείνει μόνο τα φώτα των διαφημιστικών πινακίδων.
0: Και τα κινητά των.
1: Και τα κινητά, ναι. Αναπτήρες ή οτιδήποτε. Τα κινητά περισσότερο, γιατί η λάμψη δεν ήταν λάμψη αναπτήρα. Περισσότερο ήταν λάμψη κινητού τηλεφώνου. Αυτό είχε. Και έλεγα πώς θα ανάψουν τα φώτα. Δεν θα χρειαστούν κάποιο χρόνο.
0: Έλα τώρα, τι
1: το πέρασες. Αυτό δεν λέμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Μόνο στην Ελλάδα.
1: Για να δούμε τους πατάει περιοχή. Καλό το σουτ, γκολ. Γκολ 1-1 για τους παίχτες της Ονδούρας με τον Ολουάν. Αυτό που δεν
0: της
1: κατάφερε.
0: Ιορδανίας.
1: Καλά, εντάξει. Με τον Ολουάν αυτό που δεν κατάφερε να κάνει στο 23ο λεπτό με την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, το κάνει στο 50ο. Πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί του και τώρα όλοι προσεύχονται. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έχει ο ίδιος ο Λουάν, έχει πει στους παίχτες που πήγανε κοντά του να πανηγυρίσουν, να γονατίσουν, γονάτισαν, προσευχήθηκαν. Ένα πολύ όμορφο γκολ και αυτό. Πήρε την μπάλα από τον χώρο της μεσαίας γραμμής ο center forward της Εθνικής Ιορδανίας, την έφερε στο δεξί του και την έστειλε στην εσωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού και από εκεί στο βάθος της εστίας της Αυστρίας και του Σλάγκερ, κάνοντας νωρίς το 1-1.
0: Να υποβάλω μία ένσταση. Ωραιότατη προσπάθεια του Ιορδανού, αλλά μηδενική αμυντική αντίδραση από τους παίκτες της Αυστρίας. Γι' αυτό και μετά όλοι κρατάγαν το κεφάλι τους. Τι κάναμε? Δεν τον πίεσε κανένα σε όλη αυτή τη διαδρομή που περιέγραψε προηγουμένως, Μιχάλη.
1: Και είναι φοβερή η αντίδραση του προπονητή της Εθνικής Ιορδανίας, του Σελαμί, ο οποίος δεν πανηγυρίζει, σκάει ένα χαμόγελο, γυρίζει στον υπόλοιπο πάγκο και κάνει με τα χέρια του το σύνθημα, να το πω, την κίνηση, ηρεμούμε. Mm-hmm. Δεν τους άφησε δηλαδή
0: να ξεφύγουν,
1: να τρελαθούν.
0: Θυμίζω ότι οι ψυχολόγοι λένε ότι τα επόμενα 3 λεπτά είναι κίνδυνος θάνατος για την ομάδα που έχει σκοράρει. Πρέπει να κατεβάσει, να εξαφανίσει την εφορία της.
1: Και ειδικά όταν η ομάδα που έχει σκοράρει είναι η Ιορδανία, που αυτό το γκολ που πετυχαίνει γράφει χρυσή σελίδα στην ιστορία της, γιατί είναι το πρώτο γκολ που πετυχαίνει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, όντας το αδιαφιλονίκητο outsider απέναντι στο αδιαφιλονίκητο φαβορί, και γι' αυτό μεγαλώνει αυτό που είπες, ότι αυτά τα πρώτα 5-10 λεπτά μετά τον γκολ είναι τα πιο κρίσιμα για να ξαναέρθουν οι αδρεναλίνες στα σωστά τους επίπεδα και να συνεχίσουμε να παίζουμε το καλό ποδόσφαιρο.
0: Σπουδαίο πράγμα να είσαι πρωτάρης σε παγκόσμιο κύπελλο και να σκοράρεις από το πρώτο σου παιχνίδι. Πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα για πρωτάρη.
1: Εντάξει, το έκανε και το Κουρασάο.
0: Εντάξει τώρα. Το έκανε και το Κουρασάο. Θα το δεχτώ. Okay.
1: Δεν, και μετά, okay, αλλά θα μου πεις.
0: Όχι, όχι, μετράει, μετράει.
1: Άλλο
0: μετράει.
1: Η Αυστρία, άλλο η Γερμανία. Και σαν μεγέθη και σαν.
0: Τώρα που τις ανέφερες και τις δύο, να πούμε ότι όλοι μνημονεύουν εδώ και 48 ώρες την αθλειότητα της Χιχών. Το 1982 ήταν Γερμανοί και Αυστριακοί. Συνεταιρίστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι για να.
1: Το 1-0 από το δεύτερο τρίτο λεπτό και
0: από
1: μετά.
0: Το δέκατο με το Χρούμπες.
1: Δέκατο ήταν.
0: Ναι, με το Χρούμπες.
1: Okay. Ναι. Και μετά Πασούλες στο κέντρο και είχαν.
0: Για να πετάξουν έξω την Αλγερία.
1: Οι Αλγερινοί ήταν αυτοί που πηδάγανε τα κάγκελα για να μπουν μέσα να.
0: Μόνο. Αν μας δοθεί ευκαιρία, θα κάνω ειδικές αναφορές, διότι εκείνη τη βραδιά. Επαναστάτησαν οι πάντες, σταμάτησαν οι περιγραφές αγώνων σε Γερμανία και Αυστρία. Ήταν το μεγαλύτερο έσχος στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Και οι αντιδράσεις ήταν αντίστοιχες. Αντιδράσεις που σήμερα δεν ξέρω αν μπορούν να τις κάνουν οι δημοσιογράφοι της εποχής μας.
1: Ηλία μου, ίδρωσε καν αυτά και τότε, φαντάζομαι όχι.
0: Όχι, όχι. Δεν ίδρωσε. Ίδρωσε με την έννοια ότι ξαναέβαλε. Μάλλον πίστηκαν ότι πρέπει οι αγώνες τελευταίας αγωνιστικής να γίνουν ταυτόχρονα.
1: Όλοι μαζί, ναι.
0: Αυτό ήταν μια διόρθωση.
1: Okay, αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν θα άλλαζε κάτι. Αν θυμάμαι καλά το πώς ήταν φτιαγμένη η βαθμολογία και μαζί να ήταν πάλι θα βόλευε το,
0: τέλος
1: το
0: πάντων,
1: συγκεκριμένο.
0: Έγινε με τόσο προκλητικό τρόπο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το έβλεπες. Τέλος πάντων, ας την αφήσουμε αυτή τη ρετσινιά που συνοδεύει Αυστριακούς και Γερμανούς, Δυτικογερμανούς, έτσι να είμαστε σαφείς. Και πάμε στο μας, γιατί βλέπω Αυστριακούς. Αρχίζουν να πατάνε πάλι περιοχή.
1: Αρχίζουν να πατάνε περιοχή, αλλά επαναλαμβάνω, είναι καλοί, δικαιώνουν οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας αυτούς που έλεγαν μην τους υποτιμήσετε, είναι σε πολύ καλό φεγγάρι την τελευταία διετία, τριετία. Το είπα και νωρίτερα ότι έχουν ήδη δύο τελικούς στο Ασιατικού Κυπέλλου το 2023. Χάσαν από τους διοργανωτές Καταριανούς, αλλά ήταν φιναλίστ, και του Αραβικού Κυπέλλου το Δεκέμβρη που μας πέρασε χάσανε με το χορταστικότατο 3-2 από τους Μαροκινούς. Είναι σε καλό φεγγάρι, φαίνεται ότι κάνει καλή δουλίτσα ο τεχνικός. Για να δούμε τώρα με τον Τάμαρη της Ιορδανίας, προσπαθεί να περάσει κάθετα. Είναι μέσα στην περιοχή. Κάνει το σούτο Λουάν, θα κοντράρει εκεί στα πόδια του Πος και θα απομακρυνθεί η μπάλα. Βρίσκουν σιγά σιγά και πάλι τα πατήματά τους μετά από αυτό το πεντάλεπτο προσαρμογής οι Ιορδανοί, και μάλιστα κάνουν και τα κουνάκια. Ηλία, το είδες φαντάζομαι και εσύ το τακουνάκι που έκανε ο γίγαντας αυτός ο Χαντάντο, ο οποίος θα κάνει τώρα και τη σέντρα. Ο Αλάμπα θα είναι πολύ σωστά τοποθετημένος και θα απομακρύνει την μπάλα για να φτάσει δεξιά στον Πος. Χρωστάω, γιατί.
0: Εγώ να πω ότι. Να θυμίσω, μάλλον, το μάτς αυτό είναι του ομίλου της Αργεντινής που τα ξημερώματα συνέτριψε με 3-0 την Αλγερία. Κοίτα να δεις, ταυτόχρονα και η Αλγερία που λέγαμε για την ιστορία της Χιχών παίζει. Και από εκείνο το μάτς να πούμε ότι προέκυψε. Η ισοφάρηση του ρεκόρ του Κλόζε το 2014. Ο Λιονέλ Μέση πέτυχε 3 γκολ, έφτασε στα 16 και έπιασε τον Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρ του παγκοσμίου κυπέλλου. Ενώ χθες το βράδυ λέγαμε για τον Εμπαπέ, θυμάσαι ότι έφτασε στα 14 και απειλεί το ρεκόρ του Κλόζε. Δεν είναι να τον άφησε πολύ ώρα να το χαρεί ο Μέση.
1: Θα γίνει ωραία κόντρα να.
0: Πάντως στο μέλλον βλέπω το ρεκόρ να περνάει στα χέρια του.
1: Το
0: στα
1: Εμπαπέ.
0: Πόδια του Εμπαπέ. Γιατί είναι στα 28 του, θυμίζω.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι. Ο Μέση, ό,τι κάνει σε αυτό, δεν νομίζω ότι θα έχει
0: 39
1: κι άλλο.
0: Είναι
1: 39, δεν νομίζω ότι θα έχει κι άλλο παγκόσμιο κύπελο μπροστά του. Χρωστάω λοιπόν το Wunder Team, το παρατσούκλι της Εθνικής Αυστρίας, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ομάδα θαύμα, και είχε δοθεί εδώ και περίπου έναν αιώνα, δεκαετία του 30, όταν οι Αυστριακοί ήταν από τις κορυφαίες ομάδες στο ποδόσφαιρο της Ευρώπης και μάλιστα έτρεξαν και ένα αίτητο σερί περίπου 20 μηνών από τον Απρίλιο του 31 μέχρι το Δεκέμβριο του 32. 20 μήνες ρεσιλία, πόσα παιχνίδια πιστεύεις είχαν παίξει?
0: 12.
1: 14.
0: Ήταν πολύ αργοί οι αγώνες τότε.
1: Έτσι,
0: πολύ διαφορετικές συνθήκες
1: τότε. Σε σημερινά δεδομένα, 20 μήνες παίζεις και 25 παιχνίδια.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και δεύτερη κίνηση ετοιμάζει πάντως ο Ράκνικ. Νομίζω ότι αν πρόλαβα να δω καλά, πρέπει να είναι ο Βάνερ, ο πιτσιρικάς, ο 20χρονος της Αϊτχόφεν, αυτός που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και τώρα έδειξε κι άλλο ένα πλάνο η τηλεόραση.
0: Λοιπόν, επισήμως δίνουν οι διοργανωτές 68.527 εισιτήρια, Μιχάλη, για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Γύρω στα 6.500-7.000 απόλυτα δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι, γιατί σύμφωνα με την επίσημη χωρητικότητα του γηπέδου, αυτό στο οποίο γίνεται σήμερα το παιχνίδι, δηλαδή το Levi's Stadium, χωρά 68.827, δηλαδή 300 εισιτήρια. Σχεδόν έχουν μείνει απόλυτα μόνο.
1: Εντάξει, φαίνεται ότι έχει κόσμο. Για να δούμε τώρα τον Τάμαρη έξω από την περιοχή. Θα δώσει στον Αλφα Χουρί και πάλι Τάμαρη θα τρακάρει πάνω εκεί στον Αρναούτοβιτς. Δεν θα μπορέσει, θα κάνει και το φάουλ. Δεν θα μπορέσει ο επιθετικός της Ρεν να δημιουργήσει τριπλή αλλαγή. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Τώρα πρέπει να βρούμε όλους τους ποδοσφαιριστάς. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Έλα,
1: ο Σλάγκερ για να
0: το
1: πάρει τη θέση του Τσουκουεμέκα.
0: Το 3, το 17 και το 24 μπαίνουν, έλα.
1: Ο δεύτερος που θα βγει θα είναι ο Αλάμπα για να πάρει τη θέση του ο Ντάνσο και ο τρίτος που θα βγει, δεν πρόλαβα να το δω, για να πάρει την θέση του ο Τσουκουεμέκα. Αλάμπα, Σλάγκερ και Εμβουένε βγήκαν. Ντάνσο, Τσουκουεμέκα και Βάνερ ή Γουάνερ αν προτιμάτε, επειδή είναι W.
0: Βάνερ είναι, σίγουρα. Είναι, ναι. Και κάποιος βέβαια πέρι το περιβραχήνο του αρχηγού, μιας και βγήκε ο Αλάμπα.
1: Λογικά ο Αρναούτοβιτς δεν μπορεί να είναι άλλος. Δικαιωματικά για τα 134 παιχνίδια που έχει στα πόδια του. Γρήγορα, οι τέσσερις από τις πέντε αλλαγές για τον Ράγκνινγκ έχουν γίνει. Από την άλλη ο Σελαμί περιμένει προφανώς να περπατήσει κι άλλο το παιχνίδι και να κάνει τις αλλαγές σε σημείο που θα του χρειαστεί για να παγώσει.
0: Ο Λουάνε εντωμεταξύ έφτασε, Μιχάλη, τα 7 γκολ στα τελευταία 10 παιχνίδια του με την Εθνική Ιορδανίας. Είναι ο πιο ζεστός, ο πιο καυτός ποδοσφαιριστής της Ιορδανίας.
1: Και ήταν το 300, τα στρογγύλεψε συνολικά. 30 γκολ σε 66 συμμετοχές. Δεν το λες και κακό, έτσι. Περίπου ένα γκολ κάθε δύο συμμετοχές. Για να δούμε τώρα τον Ζάμπιτσερ, θα κάνει τη σέντρα, καλή σέντρα, θα γίνει το απευθείας σούτ από τον Πος που ερχόταν από δεξιά, καλή η σκέψη, όχι και τόσο καλή η εκτέλεση, η μπάλα θα φύγει αρκετά πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Εθνικής Ιορδανίας. Και ενώ τώρα συμπληρώνουμε μια ώρα παιχνιδιού με τα γκολ του Σμιτ στο 21ο λεπτό και του Ολουάν στο 50ο, Αυστρία και η Ιορδανία είναι στο 1-1. Το ελεύθερο τώρα από τους Ιορδανούς, η μπάλα θα πάει στο Χαντάντ, θα προσπαθήσει να τη βγάλει μπροστά και όντως έχει δίκιο ο Λουάν που διαμαρτύρεται, θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα που του έκανε εκεί ο Λάιμερ, ο μέσος της Μπάγερ. Ένα φάουλ σχεδόν στη μέση του μεσοδιαστήματος ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή των Αυστριακών. Ο Τάμαρη είναι αυτός που βλέπω να έχει πάει για την εκτέλεσή του. Επαναλαμβάνω, είναι ο μοναδικός παίχτης της Εθνικής Ιορδανίας που αγωνίζεται στην Ευρώπη με τα χρώματα της Ρεν. Καλή η σκέψη του, δεν είχε γρήγορη αντίδραση ο Χαντάντ από τα δεξιά και μπάλα από την εκτέλεση αυτή φάουλ του Τάμαρη πέρασε εκτός αγωνιστικού
0: χώρου. Για να συνεφέρω λίγο έναν ακροατή ο οποίος έχει πέσει ανάσκελα, το του λάστιχων που είπες προηγουμένως, επίτηδες το είπες. Δεν είναι σαρδάμ, είναι από αυτά που συνηθίζεις να λες από τα μικρόφωνα στερά σπορ. Γιατί είσαι και γλωσσοπλάστης, να εξηγήσουμε. Εντάξει. Νόμιζε ο άνθρωπος ότι το έκανες κατά λάθος, αλλά δεν σε γνωρίζει. Επομένως πρέπει να σε παρουσιάσω καλύτερα.
1: Όχι, το τουλάχιστον δεν είναι Σαρδάμ. Έχω πει άλλα και άλλα Σαρδάμ. Μυθικότερα, όπως για παράδειγμα σε δελτίο έχω πει στη ρύθμιση των παλιών ο Κωνσταντίνος Ήχος. Και αυτό δεν ήταν.
0: Με συναγωνίζει γιατί έχω πει οι σκύλες του Τρίχου. Με συναγωνίζει. Εντάξει, okay.
1: Συγγνώμη. Ναι, αλλά το τουλάχιστον ήταν
0: συνειδητό.
1: Ναι, ήταν συνειδητό.
0: Συνειδητό,
1: ναι. Μάλιστα, πολύ, πολύ κατοχή της μπάλας εκεί από τον Αλ Ρασδάν. Ό,τι κόκκινο έβρισκε μπροστά του ήθελε να το περάσει. Τελικά το τελευταίο κόκκινο που βρήκε μπροστά του, του πέταξε την μπάλα πλάγιο out και έτσι χάθηκε η δυνατότητα να βγει στην κόντρα η Εθνική Αστρίας τώρα με τον νούμερο 3 είναι ο Ντάνς, ο οποίος απομακρύνει. Τώρα βλέπουμε αντίθετα αυτό που συνηθίζουν να κάνουν οι Αυστριακοί του Ράγκνικ, δηλαδή το Gegenpress. Τελικά το σπάσαν το Gegenpress οι Αυστριακοί και είναι έξω από την περιοχή με τον Τσουκουεμέκα, ψάχνει τις επιλογές του, έχει κολλημένο εκεί πάνω του τον Νασίμπ και τελικά θα γυρίσει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής εκεί που ο Ντάνσο θα περάσει αριστερά στον Ζάμπιτσερ, αυτός στον Λάιμερ θα κάνει τη σέντρα, θα χάσει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστρίας, Τσουκουεμέκα σουτ και πέφτει εκεί με ένα τάκλιν αυτοθυσίας. Ο Χαντάντ ήταν, ο Αμπού Τάχα ήταν.
0: Σπουδαία παρέμβαση του Ιορδανού, πραγματικά. Σαν goalkeeper στην ουσία.
1: Ακριβώς. Έκανε. Πλόζαρε. Έχει φύγει το τάκλιν και με τα χέρια κολλημένα για να μην έχουμε προβλήματα. Ενδεχομένως να έχει γίνει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης στον Αμπουλάιλα, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας. Όχι, δεν έχει γίνει κανένα φάουλ. Κανένα φάουλ, αυτός έχει τρακάρει και πάνω σε συμπαίχτη του πρέπει να ήτανε και το σούτ του Τσουκουεμέκα έχει κάνει το τάκλιν της αυτοθυσίας ο Αμπού Τάχα και έχει απομακρύνει την μπάλα. Τώρα έχουμε διακοπή για τον τραυματισμό του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας.
0: Ωραίος ο σκηνοθέτης, μας έδειξε τον Αρναούντοβιτς απλά και μόνο για να δούμε τι φοράει πλέον το περιβραχιόν.
1: Ναι.
0: Το ωραίος.
1: Εντάξει.
0: Επαγγελματίας ο σκηνοθέτης.
1: Το είπαμε ότι είναι και το λογικό.
0: Ναι, ναι, όχι, αλλά είναι επαγγελματίας. Ναι. Έχει μείνει μια απορία στον κόσμο. Μισό λεπτό να τη λύσω.
1: Λογικά, με το που θα σηκωθεί για να συνεχιστεί το παιχνίδι, δεν θα συνεχιστεί, θα πάμε κατευθείαν και στο διάλειμμα διαφημιστικών μηνυμάτων για να πάρει και κάποια λεφτά η Fox που έχει τα δικαιώματα του παγκοσμίου.
0: Η Fox, η οποία από το πρώτο τρίλεπτο, το διαφημιστικό, στον πρώτο αγώνα έβγαλε 9 εκατομμύρια δολάρια, Μιχάλη.
1: Είναι
0: δυνατόν.
1: Είναι λογικό, Ηλία μου, όταν έχεις 3 λεπτά.
0: Όχι, να καταλάβει ο κόσμος γιατί έχουν επιβληθεί τα συγκεκριμένα διαλύματα. Τα 2-3 λεπτά δηλαδή ανά αγώνα.
1: Και η Fox, η οποία έχει πάρει τα δικαιώματα κοψοχρονιά.
0: Με το 1 τρίτο της τιμής.
1: Ναι. Μετά την ιστορία που είχε γίνει με την αντίδρασή της γιατί να γίνει το παγκόσμιο στο Κατάρ χειμώνα.
0: Χάσουμε τα cooling breaks.
1: Να χάσουμε όλα αυτά τις ιστορίες κτλ. Νομίζω απείλησε και με ασφαλιστικά. Την FIFA.
0: Βεβαίως, εξοδικαστικό συμβασμός ήταν όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
1: Και ο εξοδικαστικό συμβασμός είτε πάρτε τα
0: σώματα. Η UEFA πάντως αντέδρασε χθες, είπε ότι εμείς σε δικές μας διοργανώσεις τέτοιες δεσμεύσεις δεν πρόκειται να αναλάβουμε ποτέ.
1: Εντάξει. Τώρα το ποτέ.
0: Και εγώ το κρατάω με επιφύλαξη.
1: Ναι, ναι, οκ. Και η κοψοχρονιά του ενός τρίτου, τρίλεπτο πλέον το πάλε ποτέ.
0: Μιας και μίλησα για UEFA, συγγνώμη Μιχάλη, να πω ότι 2 το μεσημέρι κληρώνεται ο ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και 3 το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αλλά περιμένουμε γύρω στις 9.30, δηλαδή περίπου σε μία ώρα από τώρα, τα υπογκρουπ, ώστε να γνωρίζουμε
1: τα διαζευτικά.
0: Ναι, τους 4, αν έχω καταλάβει καλά, πιθανούς αντιπάλους των δύο ομάδων θα ενημερωθείτε σχετικά από την Έντα Σπορτ μόλις προκύψουν αυτές οι ανακοινώσεις της UEFA.
1: Ζάμπιτζε τώρα θα γυρίσει την μπάλα, θα απομακρύνουν με σχετική ευκολία οι Ορδανοί με τον Άλα Μπάμπα από το κέντρο της άμυνας. Κατοχή για τους Αυστριακούς, οι οποίοι έχουν πάρει πολλά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά, κυρίως μετά από αυτή τη φάση και την απομηχανίστε ως απόκρουση του Αμπού Τάχα στο πλασέ του Τσουκουεμέκα με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας. Και πάλι Ζάμπιτσερ γέρνει λίγο το πράγμα στην ανάπτυξη των Αυστριακών. Πολύ από αριστερά και πολύ με τον μέσο επιθετικό της Ντόρτμουντ. Φαντάζομαι οι Ιορδανοί θα περιμένουν πώς και πώς να φτάσει 68-69 για να σφυρίξει ο Μαυριτανός διαιτητής για το διάλειμμα ενυδάτωσης. Προς το παρόν το κόρνερ θα απομακρύνει με τις γροθιές. Πολύ κακή επέμβαση. Γκολ! Γκολ από τον, αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι
0: όλοι στον Αρναούτοβιτς. Στον Αρναούτοβιτς έχουν πέσει.
1: Ο Αρναούτοβιτς, ναι. Αρναούτοβιτς είναι ο σκόρερ. Είναι κάκιστη η αντίδραση του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας. Δεν ξέρω αν είναι επηρεασμένος από την σύγκρουση που είχε στην προηγούμενη φάση και τον ολιγόλεπτο τραυματισμό του για να μπει το ιατρικό επιτελείο. Έχει κάνει κακή αντίδραση.
0: Οι Ιορδανοί διαμαρτύρονται.
1: Οι Ιορδανοί διαμαρτύρονται. Για να δούμε γιατί διαμαρτύρονται. Δεν νομίζω.
0: Ο Αρναούτοβιτς πάντως είναι σίγουρο ότι έχει σκοράρει. Δεν βλέπω κανένα φάουλ στον τερματοφύλακα.
1: Στον τερματοφύλακα, ναι. Δεν υπάρχει φάουλ. Μήπως ζητάνε χέρι στον πώς, στο κοντρόλ.
0: Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να διευκρινιστεί.
1: Γιατί φάουλ στον τερματοφύλακα δεν υπάρχει.
0: Πριν η μπάλα δηλαδή καταλήξει στον Αρναούτοβιτς.
1: Είναι κάκιστη η αντίδραση του τερματοφύλακα των Αυστριακών.
0: Μπορεί και να έχουν δίκιο οι Ιορδανοί. Αν και το replay αυτό δεν με βοήθησε πολύ.
1: Κανένα replay δεν έχει βοηθήσει. Ναι. Τουλάχιστον από αυτά που έχω δει εγώ. Και δεν ξέρω τι θα δείξει ο...
0: Η μπάλα έχει χτυπήσει πρώτα στο σώμα του πώς, αλλά... Δεν βλέπουμε πώς καταλήγει στον Αρναούτοβιτς, αν δηλαδή την σπρώχνει με το χέρι του. Αυτό είναι που εξετάζεται τώρα από τον Βαρίστη.
1: Και τώρα που βλέπω και κοντινό πλάνο, ο Αμπουτάχα ζητάει, έχει βρει πρώτα, λογικά έχει βρει πρώτα στο δεξί χέρι του πώς. Από αυτό το replay φάνηκε καλύτερο, πρώτα δεξί χέρι, εδώ. Αν βλέπεις replay, εδώ.
0: Το βλέπω, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει βρει στο χέρι και έχει μόνο στο στήθος του.
1: Όχι, είναι κάτω από μανίκι. Φαίνεται, είναι χέρι.
0: Θα το δούμε.
1: Τουλάχιστον από αυτό το replay και από το, με το δικό μου το μάτι, θεωρώ ότι έχει βρει στο χέρι του πώς.
0: Να πούμε πάντως βάσει κανονισμού ότι εάν διαπιστωθεί η χρήση του χεριού, τον γκολ ακυρώνεται, διότι έτσι προβλέπει ο κανονισμός. Ότι αν η χρήση του χεριού οδηγεί σε τέρμα. Αυτό ακυρώνεται.
1: Μα γενικά υπάρχει χρήση χεριού. Το χέρι δεν είναι, είναι λίγο απλωμένο από τον κορμό του σώματος. Δεν θεωρείται δηλαδή σε φυσική θέση.
0: Μάλιστα.
1: Πάει να το δει.
0: Ναι, άρα ο Βαρίστας έχει δει χρήση του χεριού.
1: Πάει να το δει ο Μαυριτανός.
0: Πάμε για ακύρωση του τέρματος.
1: Ενδεχομένως να πάμε για ακύρωση.

0: Εγώ ακούω κάποιες φωνές εδώ από τη... την έχει κοντρολάρει. Νομίζω ότι κάνει και με την κίνηση με το σώμα του. Άμα βλέπεις αυτό το replay που βλέπει τώρα ο διαιτητής στο VAR, κάνει και την κίνηση για να μην την αφήσει να του ξεφύγει.
1: Τη μαζεύει δηλαδή.
0: Ναι, τη μαζεύει.
1: Την κοντρολάρει με το χέρι. Ναι,
0: παμπώνηρη η κίνηση, αλλά με το VAR πιστεύω. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσει αγγλικά, εδώ θέλω να τα ακούσω. Πρέπει να ακουστεί αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Attacker number 5 from Austria handed the ball before the goal. Final decision, foul.
1: Ωραιότατος.
0: Άξιος.
1: Άξιος ο διαιτητής.
0: Καμία σχέση με το γίγαντα Βραζιλιάνος ήταν αυτός. Στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να ήταν που πάλι είχε πάει στο VAR και δεν κατάλαβε κανείς τι είπε.
1: Handball σου είπε, έκανε.
0: Ναι, handball το νούμερο 5 της Αυστρίας, όπως no goal. Μάλιστα, άρα επανερχόμεθα στο...
1: Ποιος είπαμε ότι είναι ο γίγαντας ο διαιτητής, ο κύριος Μπέιντα.
0: Ο κύριος Νταβίδ, όχι, ο κύριος Μπέιντα, Τζαμάλ, όχι Μπέιντα, Νταχάνε Μπέιντα.
1: Μπέιντα, ναι,
0: γεννημένος την τελευταία μέρα του Δεκεμβρίου του 1994, δηλαδή με το ζόρι 36.
1: Από ποια χώρα είπαμε είναι αυτός?
0: Είναι από την ποδοσφαιρομάνα τη Μαυριτανία.
1: Έλα τώρα.
0: Πού να έρθω.
1: Μπασκετομάνα είναι, αν θυμάσαι που μας είχε χαρακτηρίσει Μαυριτανούς ο Γκομέλσκι.
0: Ναι.
1: Το 87, ναι.
0: Ναι, ναι, αλλά όχι, okay, είναι και ποδοσφαιρομάνα για να βγάζει διαιτητή παγκοσμίου κυπέλου Ρεσιλία, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Γιατί να μην παίζω, όλη η Αφρική παίζει μπάλα τώρα.
0: Άρα,
1: ο κορυφαίος έμεινε απ' έξω όμως ο Σομάλος. Θα τον δούμε στο Super Cup το ευρωπαϊκό, είδες, για τα αμοιβή του,
0: ναι,
1: από την UEFA. Κάνουν κοντρούλες της UEFA στον Ινφαντίνο, όπως καταλαβαίνεις, σε όλα τα θέματα.
0: Είχαν κάνει κοντρούλα και με τη δήλωση αυτή ότι είναι πάρα πολλές οι 48 ομάδες.
1: Βλέπω τον Τζέφερι να διεκδικεί μελλοντικά το χρήσμα.
0: Λες.
1: Τον βλέπω, στην κόντρα είναι όλη την ώρα.
0: Εντάξει, έτσι όπως έχει δικτυωθεί ο Γιαννάκης, δεν νομίζω να χάνει τόσο εύκολα το χρήσμα.
1: Εγώ πάντως να επανέλθω. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι μέρες του. Εσύ εκεί πέρα στη FIFA δεν γίνεται.
0: Θα ξαναεκλεγεί.
1: Λοιπόν, μετά από αυτά που έχουν συμβεί τελευταίο καιρό, για να δούμε.
0: Μετά από αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό και με τον τρόπο που μεθόδευσε να πάει η Σουηδική Αραβία το παγκόσμιο του 34.
1: Στα νηφιά. Λοιπόν, εγώ έτσι, να επαναλάβω, μιας και κάποιοι μπορεί να άνοιξαν τώρα τα μικρόφωνά τους, ότι είναι σε εξέλιξη και προς τη θετική κατεύθυνση η επαφή του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν είναι μόνο στο εξωτερικό που το θέμα το εμφανίζουν σχεδόν ως δεδομένο, αρχίζουν αντίστοιχες πληροφορίες να έρχονται και εντός των τυχών. Απλά θα προσθέσω εγώ ότι επειδή οι όροι του ΖΟΤΣ είναι πάρα πολύ αυστηροί και αφορούν όλη τη λειτουργία του Παναθηναϊκού και όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, να περιμένουμε σημαντικές αλλαγές και στην δομή της πράσινης ΚΑΕ. Άλλωστε, θα το πω αυτό, μιας και μου δίνει το χρόνος από τον κύριο Μπέιντα, είναι κοινό μυστικό ότι δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αυτή τη στιγμή το μετοχολόγιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μιας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει αποκτήσει και συνεργάτες στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
0: Συνεργάτες, συνεταίρους.
1: Συνεταίρους, έχεις δίκιο. Συνεταίρους.
0: Δεν κάνω μόνο σερδάμ.
1: Όχι, κάνεις και διορθώσεις. Λοιπόν, επειδή ακούγονται πάρα πολλά όσον αφορά το μετοχολόγιο, αλλά επισήμως δεν υπάρχει τίποτα, νομίζω θα προκύψουν σταδιακά ειδήσεις και σε αυτό το επίπεδο. Ιδάλλως, επειδή το γνωρίζεις και εσύ αυτό, δεν θα είχαμε προς τη θετική κατεύθυνση τις επαφές αυτές του ΖΟΤΣ με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, λόγω της όχι και τόσο...
1: Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει επικοινωνία, θα διαφοροποιηθεί σε πολλά επίπεδα και στο marketing θα αλλάξει. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά εν καιρό. Ας γίνει πρώτα η συμφωνία με τον προπονητή και θα τα δούμε μετά όλα να εξελίσσονται.
0: Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον τεχνικό της Εθνικής Ιορδανίας, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον Τζαμάλ Σελαμί, που έβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο τον Αμπουαλναντί,

0: ο οποίος όπως καταλαβαίνεις.
1: Όταν έκανε το σουτ, λένε οι ακροατές και το πρώτο ημίχρονο, σε τρέλανε. Έπρεπε να αναφέρεις το όνομά του.
0: Ναι, λέω.
1: Μέχρι τότε τον έκρυβες.
0: Τον έκρυβα, ναι. Και τώρα τον έκρυψε και μπράβο του και τον ευχαριστώ ο προπονητής της Εθνικής Ιορδανίας. Με αυτά και με αυτά και με το διάλειμμα έχουμε φτάσει στο 76ο λεπτό. Το 1-1 μετά την ακύρωση του γκολ του Αρναούτοβιτς για χέρι στον ΠΟΣ παραμένει ανάμεσα σε Αυστρία και Ιορδανία. Ο Σμιτ στο 21ο λεπτό το 1-0, ο Λουάν στο 50ο το 1-1, κόρνερ με τον Ζάμπιτσερ για τους Αυστριακούς από τα αριστερά. Πάλι συνοστισμός, πάλι περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του Αμπουλάιλα, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Γίνεται από μακρύ γκολ. Πολύ ωραίο γκολ αυτή τη φορά. Είναι ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος δεν θα το ακυρωθεί κανένα γκολ. Έχει πιάσει την κεφαλιά από τη γωνία της μικρής περιοχής, γυριστεί στην απέναντι γωνία. Η Αυστρία παίρνει το προβάδισμα και υπάρχουν και κάποιες αψιμαχίες εκεί.
1: Τσακωμή τώρα.
0: Τσακωμή, ο Ντάνσο είναι αυτός που έχει πάει. Ο Σμιντ τους απομακρύνει. Έχει πάει και ο σκόρερ του πρώτου γκολ,
1: ο Σμιντ.
0: Ο Λάιμερ ήταν αυτός που απομάκρυνε τον Ντάνσο και ο Σμιντ πήγε να χωρίσει. Και τώρα βλέπω την κάρτα να την κρατάει ο διαιτητής του παιχνιδιού. Θα είναι η πρώτη κάρτα που θα βγάλει στο παιχνίδι. Κάπου την έδειξε. Ουδής μπορεί
1: μάλλον
0: να.
1: Μάλλον αυτόν είναι.
0: Ενδεχομένως να έχει βρει η μπάλα.
1: Ναι, το νούμερο 5 της Ιορδανίας.
0: Έχει βρει και στον Αλαράμπ, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αλλά την έχει πιάσει ο Αρναούτοβιτς στην κεφαλιά.
1: Καθόλου.
0: Η μπάλα βρίσκει στην πλάτη. Εδώ φαίνεται σε αυτό το ριπλέ ότι η μπάλα βρίσκει κάπου μεταξύ σβέρκου και πλάτης του Αλαράμπ και καταλήγει στα δίχτυα έτσι στο 77ο λεπτό με αυτό τον όχι και τόσο, πώς να το πούμε έτσι, κρύο τρόπο. Με αυτό γκολ η Αυστρία παίρνει και πάλι το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Αλαράμπ. Η κίτρινη κάρτα
1: στο Ζάμπιτσερ.
0: Στο Ζάμπιτσερ είναι η κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, βλέπω εδώ την.
0: Μάλιστα. Okay, ναι.
1: Και επισήμως χρεώθηκε ο Αλαράμπ το.
0: Επισήμως το αυτογκόλ του Αλαράμπ. Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν το πιστέψει, έχει κάνει λάθος η επίσημη στο σελίδα της FIFA και αναφέρει ως σκορ το 3-1. Ξέχασα να ακυρώσουν τον γκολ του Αρναούτοβιτς. Φοβερό.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερό.
0: Okay.
1: Μόλις τώρα το διόρθωσαν. Μόλις τώρα.
0: Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Εντάξει, ήταν και το cooling break μετά, το hydration break μάλλον.
1: Η ενυδάτωση, πες τα ελληνικά.
0: Διάλειμμα ενυδάτωσης. Να το πούμε, να δείξουμε ότι ξέρουμε και μια ξένη γλώσσα, τα ισπανικά που τα μιλάμε καλά.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σε αποκαλούν κάποιοι ακροατές Μίχα.
0: Μίχα.
1: Μίχας παρατσούκλης.
0: Αυτός είναι ο καμπανός πρέπει να είναι.
1: Όχι.
0: Όχι ο καμπανός.
1: Όχι,
0: αυτός άλλος βγάζει τέτοια παρατσούκλες.
1: Όχι, άλλος είναι. Ένας τέλειος είναι.
0: Μάλιστα. Okay, πάμε τώρα με τον Λάιμερ και πάλι μπροστά και τον Τσουκουεμέκα οι Αυστριακοί που προφανώς και έχουν αναθαρίσει. Θα δούμε κατά πόσο έχουν απογοητευτεί.
1: Κοίτα, υπάρχουν 11 λεπτά μέχρι τον 90 λεπτό, θα υπάρχουν και αρκετές καθυστερήσεις.
0: Είναι τα τρία του διαλύματος, είναι και
1: το γκολ που ακυρώθηκε, ο τραυματισμός του θεματοφύλακα, ένα οκτάλετο τουλάχιστον.
0: Εύκολα. Πάντως οι Αυστριακοί δείχνουν να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού, τον οποίο δεν τον έλεγχαν μέχρι και το δεύτερο γκολ τους. Ήταν πολύ εξισορροπημένο το παιχνίδι από την επαναλαμβάνω καλή ομάδα της Ιορδανίας. Πάντως αυτή τη στιγμή οι Αυστριακοί δείχνουν να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού. Έχουν περάσει περίπου 2 λεπτά από το γκολ, ίσως είναι το διάστημα προσαρμογής, ακόμα ένα διάστημα προσαρμογής για την Εθνική Ιορδανία. Είχες πει ότι μετά τον γκολ που πέτυχε για να διώξει από πάνω της τον ενθουσιασμό, τώρα για να προσπαθήσει να συνέλθει από την λύπη. Πολύ καλή κυκλοφορία των Αυστριακών. Ζάμπιτσερ, ο οποίος έκανε το λεγόμενο μπρος πίσω ή αν προτιμάτε μέσα έξω και χρεώθηκε, υποδείχθηκε μάλλον σε θέση offside. Όχι, δεν ο Ζάμπιτσερ, ο Αρναούτοβιτς είναι αυτός. Μία φάση πριν την μπάλα πάει στα πόδια του Ζάβιτσερ, ο Αρναούτοβιτς είχε κάνει αυτό το μέσα έξω, πήρε την μπάλα αλλά υποδείχθηκε σε θέση offside. Ενδεχομένως να έχουμε και αναγκαστική αλλαγή. Βλέπω τον Νασίμ να κρατάει τον οπίστο Μυριαίο, πρέπει να είναι, και να πηγαίνει κουτσένοντας προς την γραμμή του πλαγίου out. Οι αλλαγές για τους Ιορδανούς θα είναι σίγουρα ο Αλ Ροσάν, αυτός που θα πάρει την θέση του Νασίμ. Θα είναι τώρα μπαίνει ο Αλ Ροσάν και θα βγει και ο Αλφα Χουρί για να πάρει την θέση του, νομίζω αν πρόλαβα να δω καλά είναι με το νούμερο 13, ο Αλ Μαρντί. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που έχουν γίνει, ανάποδα τις βγάζει ο Αλφα Χουρί. Όχι, δεν βγαίνει, θα βγει τελικά ο Χαντάτ και θα δώσει μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Αλ Μαρντί, η 89η συμμετοχή του επιθετικού της Αλ Χουσεΐν με τη φανέλα της Εθνικής Ιορδανίας, η οποία με μια βαθιά ο Χαντάτ και ο Νασίμ έχουν βγει και έχει μπει ο Αλ Μαρντί και ο Αλ Ροζάν, αυτές οι δύο αλλαγές που έκαναν οι Ιορδανοί σε μια προσπάθεια να περάσει όσο γίνεται περισσότερους μέσω επιθετικού στον αγωνιστικό χώρο ο Σελαμί για να γυρίσει. Εδώ ο Σλάγκερ αποδεικνύεται πολύ καλύτερος από τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας στις εξόδους, με διπλή προσπάθεια αρχικά βρίσκει την μπάλα με γροθιά στη σέντρα που έκανε ο Τάμαρη από τα δεξιά και στη συνέχεια την μπλοκάρει, και ενώ έχουμε φτάσει στο 82ο λεπτό και η Αυστρία προηγείται της Ιορδανίας με 2-1. Θυμίζουμε στο 21ο λεπτό ο Σμιντ, ωραίο γκολ 1-0. Εξίσου ωραίο το γκολ του Ολουάν στο 50ο λεπτό 1-1 και αυτό γκολ του Αλ Αράμπ στο 77ο το 2-1. Βγαίνει τώρα ο σκόρερ του πρώτου γκολ και το ξαναβλέπουμε.
1: Έχουμε και 15 γκολ ήδη σε αυτή την αγωνιστική ημέρα, με αυτά τα τρία που έχει περιγράψει αυτή τη στιγμή. Πολύ παραγωγική, γιατί σχεδόν 4 μέσον όρο βγάζει.
0: Μάλιστα. Έξω ο Σμιτ, λοιπόν, τη θέση του θα πάρει ο Βίμερ, 31η συμμετοχή του 24χρονου μέσου της Βόλσμπουργκ. Η απάντηση του Ράγκνικ στην τελευταία του αλλαγή να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την μεσαία του γραμμή για να περάσουν αυτά τα 7 λεπτά που υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του 90 λεπτού και τα περίπου 7, 8, 9 που θα υποδειχθούν ως καθυστερήσεις και να ξεκινήσει με το τρίποντο η Αυστρία της υποχρεώσεις της στον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάσες εκτός περιοχής του Σλάγκερ από τους Αυστριακούς, δεν πιέζουν οι Ιορδανοί, αφήνουν τον Τάνσο να κουβαλήσει την μπάλα και να κάνει τελικά το λάθος. Προσπάθεια να βγει μπροστά ο Λουάν, έχω την εντύπωση ότι αν ολοκληρωθεί η φάση θα υποδειχθεί σε θέση offside. Κάνει τη σέντρα ο σκόρερ του γκολ της Εθνικής Ιορδανίας, δεν υποδείχθηκε τελικά κανένα offside και ο πώς είναι αυτός που θα συγκρουστεί εκεί με τον αντίπαλό του στο χώρο της μεσαίας γραμμής και νέα επίθεση για την Εθνική Ιορδανίας από τα δεξιά με τον Ομπάιτ. Αυτός θα δώσει στο κέντρο της άμυνας στον Αλ Αράμπ. Τώρα έχει αντιστραφεί το σκηνικό, κυκλοφορούν την μπάλα έξω από την περιοχή τους οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας με υποτυπώδη πίεση. Κακό το κοντρόλ του Τσουκουεμέκα πήγε να ξανακερδίσει την μπάλα, αλλά τελικά απομάκρυναν οι αμυντικοί της Εθνικής Ιορδανίας και ενώ συμπληρώνουμε 85 λεπτά με την Αυστρία να προηγείται 2-1.
1: Στο μεταξύ εγώ μνημόνευσα προηγουμένως τον Μάικλ Τζόρνταν εξαιτίας της Ιορδανίας. Έλα όμως που έσκασε και η είδηση που αφορά στον Μάικλ Τζόρνταν. Η φετινή τελική του NBA, Μιχάλη, σημείωσαν την μεγαλύτερη τηλεθέαση μετά από εκείνη που είχαν οι Bulls το 1998 με ηγέτη τον Michael Jordan εναντίον της Utah, Τότε ο μέσος όρος των τελικών είχε 29 εκατομμύρια θεατές. Φέτος έφτασαν τα 20,6 εκατομμύρια θεατές, με αποκορύφωμα τον πέμπτο τελικό που είχε παραπάνω από 24 εκατομμύρια τηλεθεατές.
0: Μάλιστα.
1: Είδες, ξανά έρθει ο Τζόρνταν στην επιφάνεια με κάποιο τρόπο.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ιορδανία στην επίθεση με τον Αλ Μαρντί από τα δεξιά. Αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή οι παίχτες εθνικής Ιορδανίας, τώρα με τον Ολουάν, ο οποίος έχει τραβηχτεί πολύ έξω για να πάρει και παίχτες πάνω του, αλλά και να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Όμως θα ανεβάσουν σιγά σιγά τις γραμμές τους οι Αυστριακοί, με αποτέλεσμα η μπάλα να πάει στον Αμπουλάελα, στον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας. Τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα γίνει η πάσα από τον Αλ Ράβανμπεκ και πάλι πίσω στον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, οι οποίοι παίχτες της θα κάνουν και το λάθος, δίνοντας μια εύκολη ανάκτηση κατοχής στους Αυστριακούς, με τον Λάιμερ να εκτελεί το πλάγιο από το οποίο επιτεύχθηκε αυτή η κατοχή. Οι Αυστριακοί τώρα μπροστά θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Εθνικής Ιορδανίας εκεί με τον Αλ Αράμπ και θα προσπαθήσουν να πάρουν την κατοχή, αλλά όχι, και πάλι ο Λάιμερ είναι αυτός που θα κερδίσει την κατοχή και θα δύσει δίπλα τους τον Βάνερ. Λάιμερ και Βάνερ αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα μπει και ο Ζάμπιτσερ στην εξίσωση, θα μπει και ο Ντάνσο στην εξίσωση. Όπως καταλαβαίνετε, πολλές οι πάσες στο κέντρο από τους παίχτες της Αυστρίας, αλλά χωρίς ιδιαίτερο μαρκάρισμα από τους Ιορδανούς. Σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι τώρα. Ο ένας είναι ο Αλ Ρασντάν από την Εθνική Ιορδανίας και από την Εθνική Αυστρίας δεν έχω προλάβει να δω το νούμερό του, είναι ο με το νούμερο 5 είναι ο Πος. Μια ώρα, έτσι. Καλά πήγε.
1: Ήρθε ο Λουκάς Λουκάς και μου κάνει παρεμβάση συνέχεια στα αυτιά. Λοιπόν, εγώ να πω λόγω της διακοπής ότι ο Λιονέλ Μέση σήμερα όχι απλά ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε για τα περισσότερα γκολ στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, έφτασε στα 16 Ιουλίου. Όχι απλά πήρε το ρεκόρ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, Μιχάλη, ως ο γυρεότερος παίκτης που σκοράρει χατρίκ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Το είχε το ρεκόρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2018. Ξεπέρασε με τα 3 γκολ και τους γυρεότερους σκόρερς στην ιστορία των τελικών φάσεων παγκοσμίου κυπέλλου. Το ρεκόρ το κατήχαν ο Κριστιάνο, ο Ριβάλντο, ο Χάρι Κέιν και ο Μαραντόνα με 8 γκολ μετά την ηλικία των 35 ετών. Και σήμερα ο Λίο Μέση με τα 3 γκολ που πέτυχε έφτασε τα 10. Και γυρεότερο σκόρερ και γυρεότερο λοιπόν χατρίκ και κορυφαίος στην σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Μάλιστα.
1: Και η καταμέτρηση συνεχίζεται βεβαίως.
0: Ο Τάμαρη και ο Φακουρί είναι οι δύο παίχτες που θα περάσουν εκτός από την Ιορδανία. Θα πάρουν τις θέσεις τους ο Αλνταούτ και ο Αζαϊζέχ, συλλαβιστά. Με το παιχνίδι όταν ξαναξεκινήσει να ξαναξεκινήσει με ένα... Όχι, δεν θα δώσει φάουλ, θα πάρει την μπάλα ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Μαυριτανός ο Μπέιντα, και θα τη δώσει σε αυτήν που είχε την κατοχή. Νόμιζα στην αρχή ότι είχε σφυρίξει φάουλ υπέρ της Εθνικής Ιορδανίας. Τελικά δεν έδωσε φάουλ, διέκοψε το παιχνίδι επειδή υπήρχε τραυματισμός δύο παιχτών μάλιστα στο κεφάλι, με τη σύγκρουση αυτή που είχε ο Αλφακουρί με τον Πος, και τελικά θα δώσει την μπάλα στην ομάδα που είχε την κατοχή όταν έγινε η συγκεκριμένη φάση, δηλαδή στην Εθνική Αυστρίας, και σε περίπου 10 δευτερόλεπτα θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Η Εθνική Αυστρίας προηγείται 2-1 της Εθνικής Ιορδανίας με τον γκολ του Σμιτ στο 21ο και το αυτογκολ του Αλ Αράμπ στο 77ο. Είχε ισοβαρίσει στο μεσοδιάστημα ο Ολουάν στο 50ο λεπτό. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Ιορδανοί. Με τον Αμπού Γκος θα κρατήσουν την κατοχή της μπάλας. Προσπάθεια εκεί για κάθετη που έκανε την κίνηση ο Ολουάν, δεν θα περάσει, αλλά θα πάρουν και πάλι την μπάλα οι Ιορδανοί με τον Αλ Νταούντε, τον νέο εισελθόντα. Θα κερδίσει πλάγιο ο μεσοεπιθετικός Εθνικής Ιορδανίας. θα προσπαθήσουν, πιέζουν πολύ ψηλά πλέον οι Ορδανοί, αφήνοντας όμως και χώρο παραλίγο εκεί να κάνει την να βγει στην κόντρα ο Σάμπιτζερ. Ο Αλαράμπ ήταν αυτός που θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Τώρα συμπληρώνονται τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού και περιμένουμε να δούμε. Είδαμε 10 λεπτά των καθυστερήσεων, για 8-9 λέγαμε, τελικά είναι 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Αυστριακοί δηλαδή έχουν 10
1: λεπτά. Να εξηγήσω εδώ με την ευκαιρία ότι θα καθυστερήσει βεβαίως το δελτίο ειδήσεων, μιας και πρώτα να τελειώσει το παιχνίδι και μετά να κάνει τη σχετική εκφώνηση ο Δημήτρης Λουκάκης και μετά να μπει και ο Βασίλης Μπακόπουλος στο στούντιο. Σου τρώμε χρόνο, Βασίλη.
0: Ξεκινάμε να μετράμε τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων λοιπόν, με τους Αυστριακούς να έχουν αυτό το δεκάλεπτο στην προσπάθειά τους να κρατήσουν το τρίποντο που θα τους φέρει αρκετά κοντά έτσι στην πρόκριση στην φάση των 32.
1: Μιας και το είπες, παρακαλώ. Να πω τη στατιστική που έχει προκύψει με τη μελέτη που έγινε πριν από την διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου και αφού βάλανε 100.000 δεδομένους υπολογιστές. Νίκη, μία νίκη στον όμιλο σημαίνει 67% πιθανότητες πρόκρισης. Εάν η νίκη...
0: Αρναούτοβιτς μέσα στην περιοχή πλασάρει από Κρούιου, Αμπουλάιλα, η φάση αυτή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αρναούτοβιτς εκμεταλλεύτηκε εκεί την απίστευτη αδράνεια μεσοαμυντικά των Ιορδανών, μπήκε τέτα-τέτ, αλλά φαίνεται ότι ο Αμπουλάιλα στα τέτα-τέτ είναι καλύτερος σε σχέση με τις σέντρες. Απέκρουσε με το δεξί του χέρι το πλασέ του σέντερ φόρ του Ερυθρού Αστέρα και της Εθνικής Αυστρίας και η Λία συνεχίζει για τα ποσοστά που έλεγες.
1: Έλεγα ότι αν έβαζε την μπάλα στα δίχτυα τώρα ο Αρναούτοβιτς και μάλιστα το κέρδιζε με 2 τέρματα διαφορά η Αυστρία, τότε το 67% θα άγγιζε πλέον το 90% ως ποσοστό, ως πιθανότητα πρόκριση.
0: Έχουν βάλει ποσοστά και για τη διαφορά των δύο τερμάτων.
1: Ναι. Σου λέω, βάλανε 100.000 συνδυασμούς στον υπολογιστή για να βγάλουν τα σχετικά συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Την κατοχή πάντως την έχουν οι Ορδανοί και όχι απλή κατοχή. Έχουν κερδίσει εκεί με τον Αμπού Τάχα ένα φάουλ σαν κοντινό έως πολύ κοντινό κόρνερ. Είναι προς την περιοχή των Αυστριακών, αριστερά όπως επιτίθενται οι Ορδανοί, έχει πάει να το εκτελέσει ο Αλ Μαρντί, ο οποίος κλείνει τα μάτια, πρέπει να είπε και κανένα δυο παρακλήσεις προς τον ύψιστο. Θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνουν εύκολα όμως οι παίχτες της Εθνικής Αυστρίας με τον τώρα καλό ήταν το σούτ, δεν ήταν κακό το σούτ του Αζαϊζέχ, πολύ έξω από την περιοχή όμως, ακόμα και κατεύθυνση προς την εστία να είχε η μπάλα. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σλάγκερ. Ακόμα και κατεύθυνση προς την εστία δεν είχε τόση δύναμη το σούτ ώστε να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής.
1: Είπε ένα ωραίο ένας ακροατής, έχεις περιγράψει τόσους Αλ για την ομάδα της Ιορδανίας, μόνο ο Αλ Μπάντι λείπει.
0: Ποιος?
1: Ο Αλ Μπάντι είπε εσύ.
0: Όπα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και τώρα φωνάζει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιορδανίας στον Αλ Ράβανμπεχ, ο οποίος του γύρισε την μπάλα, του τη γυρίζει καλά την μπάλα, αλλά αυτός κάνει κάκι στο κοντρόλ με το δεξί του πόδι και περνάει κόρνερ. Και τώρα...
1: Αλλά λίγο να πάει στα δίχτυα.
0: Ναι, εντάξει, πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Και τώρα του ζητάει και τα αρέστα γιατί του γύρισε την μπάλα. Διώχνει μακριά. Okay. Είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Ζάμπιτσερ στο χόρνερ, τέταρτο από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Αυτή τη φορά θα απομακρύνουν οι Ορδανοί και ο Λάιμερ λίγο έξω από την περιοχή θα κάνει κάτι σαν πάσα στους φωτογράφους που είναι εκεί πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό αυτό που έκανε ο μέσος της Bayern με passing game. Τώρα προσπαθούν να χτίσουν την επίθεσή τους οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας. Θα γίνει η βαθιά παλιά, θα την κατεβάσει όμορφα την μπάλα ο Άλου Οάν, αλλά είναι κουρασμένος, τελικά θα κάνει ανάκτηση της κατοχής και θα την ξαναχάσει. Έχει βγάλει αρκετό τρέξιμο ο σκόρερ της Εθνικής Ιορδανίας και είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει να να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και ενώ έχουμε μπει στα μισά από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίχτες Εθνικής Ιορδανίας, ζητάνε χέρι και θα το πάρουν και θα έχουν την ευκαιρία να φορτώσουν το επιθετικό τους μισό με αρκετούς παίχτες. Τώρα η προσπάθεια να βγουν μπροστά θα κοπεί με ακόμη ένα φάουλ. Το έχει κερδίσει αυτή τη φορά ο Αζαϊζέχ αυτό το φάουλ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Εθνική Ιορδανία. Όχι, τελικά είναι πλάγιο out, δεν δόθηκε φάουλ. Από πίσω και πάλι με υπομονή.
1: Απομένουν 5 λεπτά εδώ μετά τις καθυστερήσεις, άμα δεν προκύψει κάποια διακοπή βέβαια.
0: Απομένουν 4,5 πλέον και βλέπω με μια περίεργη, όχι με την κακή έννοια, με μια ασυνήθιστη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενός παιχνιδιού υπομονή στην Εθνική Ιορδανία. Σε κέρδισε ένα πλάγιο εκεί ο Ζάβιτσερ, πηγαίνοντας να πάρει την μπάλα κοντά στον πάγκο της Εθνικής Αυστρίας, αποθεώθηκε και από τους παίχτες των, που βρίσκονται στον πάγκο τους συμπαίχτες του, και τώρα μας δείχνει και το λόγο για τον οποίο πήρε την κίτρινη ο μέσο επιθετικός της Ντόρτμουντ, γιατί πήγε να κάνει φασαρία με τον Αμπουλάιλα, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας. 240 δευτερόλεπτα και πέφτει είναι ο χρόνος που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού με μπασκετική ορολογία, 4 λεπτά δηλαδή, λιγότερο από 4 λεπτά, περίπου 3,5 λεπτά, και δεν βλέπω τους Ιορδανούς να έχουν, πώς να σου πω, τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσουν το παιχνίδι. Και τώρα με τον Δήμερ είναι οι Αυστριακοί οι οποίοι θα βγουν στην επίθεση. Ο μέσος της Βόλσμπουργκ θα κερδίσει ένα πλάγιο out και θα δώσει και αρκετά δευτερόλεπτα κατοχής, περισσότερης κατοχής στους Αυστριακούς. Παρακινδυνευμένο αυτό που έκανε ο Ντάνσο να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Σλάκερ. Προσπάθησε ο Ζαϊζέχ να γίνει κάτοχος, δεν τα κατάφερε. Τα δύο δεκαεφτάρια με μονομάχησαν εκεί. Ο Τσουκουεμέκα και ο Μπαΐντ ήταν οι παίχτες. Τελικά κερδισμένος ήταν ο παίχτης της Εθνικής Ιορδανίας με κέρδος για την ομάδα του, ένα πλάγιο out. 7,5 από τα 10 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αλνταούντ κάνει εκεί κάτι ωραία κοντρόλ και ωραία κατεβάσματα της μπάλας. Η τελική πάσα όμως που κάνει μπροστά προς την τον Αζαϊζέχ δεν βρήκε στόχο, κόπηκε από τους αμυντικούς. Και πάλι ο Αλνταούντ, θα κόψουν οι Αυστριακοί με τον Ζάμπιτσερ, θα βγάλει πολύ όμορφα την μπάλα από τα αριστερά εκεί όπου θα κινηθεί, αλλά όχι, δεν θα κινηθεί, με τον Ζάμπιτσερ να κάνει την κίνηση. Ο Λάμερ ήταν αυτός που κράτησε λίγο παραπάνω την μπάλα. Ο Ζάμπιτσερ τώρα κάνει τις προσποιήσεις, θα κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι που περίμενε ο Αρναούτοβιτς, αλλά θα μακρυνθεί η μπάλα από τους παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας, συγκεκριμένα από τον Ομπαΐντ. Στο μισό της Αυστρίας και πάλι μπάλα, σαν να φαίνεται ότι αυτοί που θέλουν να κρατήσουν το αποτέλεσμα είναι οι Ιορδανοί, με τους Αυστριακούς να προσπαθούν να βγουν μπροστά. Έχουν αυτή την κατοχή στα τελευταία 30-40 δευτερόλεπτα έξω από την περιοχή τους, κυκλοφορούν την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη πίεση, αν και σε κάποια σημεία του παιχνιδιού προσπάθησαν να μιμηθούν τον Gegenpress του Ράγκνικ οι Ιορδανοί. Και τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Τσουκουεμέκα, δεν θα σουτάρει, θα δώσει στον Αρναούτοβιτς, και πάλι Αρναούτοβιτς θα κάνει το σουτ, παραλίγο ακόμη ένα αυτογκόλ εκεί στην παρέμβαση που έκανε ο Μπαΐτ στο σούτε του Αρναούτοβιτς. Η μπάλα πήρε καμπύλη και κατέληξε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι σε κόρνερ, από τη συμβολή των δοκαριών ουσιαστικά. Πάντως κέρδισε χρόνο, αν μη τι άλλο κέρδισε χρόνο, παραλίγο δεύτερο αυτογκόλ για τους Αυστριακούς. Κέρδισε χρόνο, κέρδισε και κόρνερ, ενώ ήδη έχουμε αρχίσει να μετράμε ανάποδα τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα για την συμπλήρωση και των 10 λεπτών της καθυστέρησης. υπάρχει τσεκ για περίπτωση πέναλτι. Ναι, στο τάκλιν αυτό που έκανε ο Μπαΐτ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του και όντως έχει βρει στο χέρι του.
1: Αυτό φάνηκε στο replay.
0: Αυτό
1: τώρα,
0: φαίνεται στο replay. Πάει να το δει.
1: Το στέλνει στο VAR, στην οθόνη του μάλλον το διαιτητή.
0: Στην οθόνη το χέρι στήριξης είναι το αριστερό από τον κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Ιορδανίας. Το χέρι που ήταν σηκωμένο ήταν το δεξί. Εκεί βρήκε η μπάλα για να καταλήξει κόρνερ. Το βλέπουμε τώρα και σε παγωμένη οθόνη. Αυτό που βλέπει και ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Μαυριτανός, ο Νταχάνε Μπέιντα.
1: Θα σφυρίξει πέναλτι.
0: Λογικά θα δώσει πέναλτι. Ναι.
1: Είναι η ευκαιρία των Αυστριακών που λέγαμε να πετύχουν
0: το τρίτο γκολ για να πάνε στο 90% τόσο,
1: για να πάνε στο 90% περίπου.
0: 90%
1: πρόκρισης με, αν βγάλουν όντως δύο τέρματα διαφορά.
0: 32 χρονών ο Μαυριτανός ο διαιτητής, όπως με διόρθωσε νωρίτερα, είπα 34 η Ματίνα, και την ευχαριστώ έστω και καθυστερημένα για την διόρθωση. Δεν νομίζω, βλέποντας και καμιά δεκαριά replay, δεν νομίζω να υπάρξει άλλη απόφαση, και απορώ και γιατί βλέπει τόσο πολύ τα replay. Είναι καθαρό το χέρι του
1: και πρόθεση που,
0: και έχει και,
1: και πρόθεση είναι να σαν, διώξει την μπάλα με το χέρι. Δεν είναι, πάει τυχαία η μπάλα εκεί.
0: Θα τον ακούσουμε και όλα, θα πει ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μπαΐτ. Να βε συμπερτίν. Μάλιστα.
1: Τι ωραίος,
0: ωραία τα αγγλικά του.
1: Τι ωραίος,
0: ωραία τα αγγλικά.
1: Άντε να το δούμε και στα ελληνικά γήπεδα αυτό το πράγμα. Λες. Να μαθαίνει η εξέδρα κατευθείαν την απόφαση του, γιατί αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Ο Αρναούτοβιτς είναι αυτός άλλος, που έχει στήσει την μπάλα στην Βούλα. Πάει για το 49ο, όχι το 48ο, το άλλο ήταν αυτογκόλ. Δεν έχει βρει καθόλου την μπάλα ο ρέκορντμαν συμμετοχών. Έχει την ευκαιρία να κάνει 48 τα γκολ του στην 134η συμμετοχή του με την φανέλα της Εθνικής Αυστρίας. Παίρνει λίγα μέτρα φόρο Αρναούτοβιτς, γκολ 3-1, και κάπου εδώ η σεμνή παράσταση παίρνει τέλος με τον αρχηγό της Εθνικής Αυστρίας αυτή τη στιγμή, μετά την αντικατάσταση του Αλάμπα και το θλιμμένο πρόσωπο του Τζαμάλ Σελαμί. Έχω την εντύπωση ότι με την εκτέλεση του πέναλτι, ναι, αυτό πρέπει να έχει γίνει, πρέπει να σφύριξε και για τελευταία φορά ο Μπέιντα, ο διαιτητής.
1: Γιατί έβγαλε και το περιβραχείο νευτωμάτως ο Αρναούτοβιτς, ανακούφιση για τον Ράγκνεκ.
0: Ανακούφιση για το Ράκνεκ σε ένα παιχνίδι, να κάνουμε πολύ σύντομα την σύνοψη. Σε ένα παιχνίδι που η Αυστρία, ναι μεν ήταν καλύτερη, στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού έδειξε αυτό που έχει, που υπερτερεί σε σχέση με την Ιορδανία, δηλαδή την εμπειρία. Όμως και η Ιορδανία είναι η ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι κέρδισαν τις εντυπώσεις. Τι να τις κάνουν, βέβαια, οι εντυπώσεις δεν δίνουν βαθμούς. 3-1 το
1: και
0: τελικό.
1: Και εσύ κέρδισες τις εντυπώσεις, γιατί ξεπέρασες τις 2 ώρα αγώνα και πρέπει να σε αφήσουμε να ακούσουμε.
0: Σμιτ το 1-0 στο 21ο, ναι. Λουάνι Σοφαρί στο 50ο. Αυτό γκολ ο Αλαράβ στο 77ο. Πέναλτι στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αρναούτοβιτς. Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Γεια σας.
1: Λοιπόν, παραδίδω εγώ την σκητάλη στον Δημήτρη Λουκά για το Δελτίο Ειδήσεων. Μη φύγετε την Ερασπόρα, ακολουθεί η εκπομπή του Βασίλη Μπακόπουλου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τον Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία στο γήπεδο του Κάνσας, η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3-0 και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση. Ο Αργεντίνος Σταρ σημείωσε το πρώτο του χατρίκ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου και έπιασε τα με 16 γκολ το Μίρολας Κλόζε στην κορυφή των σκόρερς. Παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης με 6 συμμετοχές σε τελική φάση του θεσμού. Στο άλλο παιχνίδι του 10ου ομίλου που τελείωσε πριν από λίγο, η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με 3-1. Η Σμιτ στο 21ο και Αλάρα με αυτογκόλ στο 76ο και Αρναούτοβιτς με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων σημείωσαν τα τέρματα των νικητών. Είχε μειώσει στο 50ο λεπτό ο Λουάν. Η Γαλλία θυμήθηκε να παίξει καλό ποδόσφαιρο μετά το 50ο λεπτό στο Νιου Τζέρσι, τον είπα, και ενώ αλλά έστω και με χαμηλή ταχύτητα κατάφερε να κερδίσει 3-1 τη Σενεγάλη. Η μορφή του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Κιλιάν Εμπαπέ, σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ των μπλε και με συνολικά 58 τέρματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία τους, ξεπερνώντας θέση τον Ολιβιέρ Ζιρού. Ο 28χρονος στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 14 γκολ σε παγκόσμια κύπερα. Ο Μαρκολά σημείωσε το 2-0 της Γαλλίας, ενώ ο 18χρονος Εμπαγέ μείωσε σε 2-1 καθυστερήσεις για τη Σενεγάλη που είχε δεκάρει στο πρώτο ημίχρονο. Η Νορβηγία στο άλλο παιχνίδι του 9ου ομίλου επικράτησε του Ιράκ με 4-1 στο Gillett Stadium της Μασακουσέτης. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σκανδιναβούς ήταν ο Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Οι Έστεγκαρτ και Θόρβεστ σφράγισαν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρόγραμμα σήμερα αρχίζει στις 8 με τον αγώνα Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας Κόγκο στο Χιούστον για τον 11ο όμιλο. Θα ακολουθήσει στις 11 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλίας Κροατίας στο Ντάλλας για τον 12ο. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Γκάνα Παναμά στο Τορόντο επίσης για τον 12ο όμιλο, ενώ η πρώτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 5 τα ξημερώματα με τον αγώνα Ουτζμπεκιστάν Κολομβία στη Μέξικο Σίτι για τον 11ο όμιλο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ και από την ΕΡΤ 2 Σπορ με εξαίρεση τον αγώνα Ουτζμπεκιστάν Κολομβία που θα καλυφθεί από την ΕΡΤΕΝΑ. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος αναρρώνει από μυϊκό τραυματισμό στη δεξιά γάμπα, προπονήθηκε για πρώτη φορά μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Καναδικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Γκάνας που ζητούσε να επιτραπεί στον Τόμας Παρτέι, ο οποίος θα δικαστεί για βιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2027, να εισέλθει στη χώρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που έθεσε μια σειρά από αυστηρούς όρους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα έπειτα από 14 χρόνια. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Μπράντοβιτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα πάρουν μέρος στις σημερινές κληρώσεις της UEFA στην Ιόν της Ελβετίας για το δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa και το Conference League αντίστοιχα. Στις 2 το μεσημέρι θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, μέρο αργότερο ο Παναθηναϊκός. Σήμερα θα προπονήσει για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό ο Δανός τεχνικός Γιάκοπ Νίστρου, που ευχήθηκε μια υπέροχη ποδοσφαιρική χρονιά στους φίλους του Τριφυλιού. Νέος τεχνικός διευθύντης ομάδας είναι ο Στέφανος Κοτσόλης. Σε συμφωνία με την Βελγική Σαλερουά ήρθαν οι πράσινοι για την αγορά του Γάλλου αμυντικού μέσου Ετιέν Καμαρά, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Παραμένει στον Παναθηναϊκό πάλι ο δανεικός ο Αργεντίνος γκολκίπερ Λούκας Τσάβες. Ο 55χρονος Ολλανδός προπονητής Μαρίνο Πούσιτς παραμένει στο μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ αντί του απερχόμενου Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός φέρεται να κατέθεσε πρόταση στη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Οι Βούλγαροι κοστολογούν τον παίκτη τους κοντά στα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν 6. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα ζώνη πραγματοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον πρώην την κεντρικό αμυντικό του Όφη Τζόρνταν Σίλβα, που αγωνιζόταν στην Καγιότς Τλαξτσάλα. Ο Άλεκ Πίτερς ολοκλήρωσε χθες την καριέρα του στον Ολυμπιακό και θα φορέσει τη φανέλα της Αρμένη Μιλάνο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Στον Τόμας Γουόκαπ απένιμε η Ευρωλίγκα το φετινό βραβείο Fair Play, ενώ ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια, που αναμένεται να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς. Σπουδαία μεταγραφή για την Ανατολού Εφές, καθώς υπέγραψε τον Κροάτι NBA Ρεντάριο Σάριτς. Το Μαϊάμι και η Βοστόνη είναι σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα οι ομάδες που έχουν πλέον τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν το Γιάννη Ντοκούμπο από το Μιλγόκι με την μέθοδο της ανταλλαγής. Άνετη νίκη με 5,82 μέτρα σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλή στο meeting Steve της Οστράβας. Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί μεθαύριο Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα. Εκτός προημιτελικής φάσης της Πάτης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξηβασκιάς Γαλλίας έμεινε η Δέσποινα Γεωργιάδου, χάνοντας με 15-11 από την Ουκρανή Κόμαντσου. Για το ίδιο αγώνισμα, η Άννα Καλλιόπη-Κουρούση τήθηκε στον πρώτο γύρο με 15-10 από την Ολλανδέζα Μπουτκίνουιτς, ενώ στο ξύφος μονομαχίας, ο Αρτέμις Τζοβάνης έχασε στο δεύτερο γύρο από τον Πορτογάλο Φραζάο με 15-12. Συμβόλαιο 2 ετών υπέγραψε με τη Μίλαν ο Πορτογάλος τεχνικός Ρούμπεν Αμορίμ. Ενώ τέλος, εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης έπιασε ο τελικός των Νίξ με τους Σπέρς με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια τηλεθεατές. Επίθεση που αποτελεί την κορυφαία από τότε που τα ABC και ESPN ανέλαβαν τη μετάδοση των αγώνων του NBA το 2003. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Ακούτε Era Sport.
2: Κάθεται ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, κόλ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μετή. Τώρα πει όχι, ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ, 2-0. Στο 82, μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά, Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ. Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κρατάει την μπάλα, κόβουν οι παίχτες της Σενεγάλης. Παρί όμως είναι Εμπαπέ, κάνει το σούτ μακριά, γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω την περιοχή.
3: Πάμε για την Νορβηγία με τον Χάλαντ, ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ. Να το Ιράκ έφτασε στην ισοφάριση σε μια ανύποπτη φάση, αλήθεια είναι, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος οδήγησε την εθνική Ιράκ στα γήπεδα του Μουντιάλ 2006, ο Χουσεΐν με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει. Momentum τώρα, ένα λάθος από την άμυνα και ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται ακόμα μια αδράνεια στην άμυνα του Ιράκ. Λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, τον Τζαλάλ Χασάν. Ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος βάζει την κόντρα και καταφέρνει στο 43ο λεπτό να δώσει εκ νέου προβάδισμα. Για να δούμε αν αυτή η στιμένη φάση αποφέρει κάποιο τέρμα για τους Νορβηγούς. Εκτελεί ο Έντεγκαρτ, στην κεφαλιά ο Όστεγκαρτ και ναι, 1-3 η Νορβηγία στο 76ο λεπτό. Ο Όστεγκαρτ, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα, βγάζει τη σέντρα για το Χάλαντ. Η κεφαλιά του Χάλαντ δεν θα πάει στα δίχτυα, αλλά θα είναι εκεί ο Θόρστβεντ να κάνει το 4-1.
4: Να η Αργεντινή τώρα που βγαίνει μπροστά με τον Μέση, σουτάρι, γκολ! Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Λιονέλ Μέση στο 17. Γίνεται η σέντρα, εδώ είδατε πόσο καλή φάση γίνει το σούτε κόντρα Μέση, γκολ! 2-0 στο rebound. Η απόκριση του Ζιντάν δεν σιγουρεύει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια Μέση εκτός περιοχής, σουτάρι, γκολ! 3-0, γράφει ιστορία. 3-0. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος κυρίαρχος. 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τα 3 μέτρησαν.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
12: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
11: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
12: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
11: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
13: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
15: Προσλαμβάνεστε!
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
23: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
22: Έρα Σπορ.
23: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
22: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο 352 με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης βρίσκεται στους ήχους. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή σφινάκι που θα έχουμε σήμερα, γιατί είχε Μουντιάλ, παιδιά. Προηγουμένως, ακούσαμε και τα γκολ, να θυμηθούμε τι γίνεται. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και ξεκινάμε γρήγορα, να μιλάμε για ρεπορτάζ, να μιλάμε για μεταγραφές, να μιλάμε για ενισχύσεις ομάδων και για κληρώσεις ευρωπαϊκές. Και με αυτό θα ξεκινήσω με τον Γιάννη Σαντοριναίο που είναι στη γραμμή μας. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι βλέπεις?
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Σήμερα περισσότερο το ενδιαφέρον πέφτει πάνω σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που μετέχουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Για την ΑΕΚ έχει ενδιαφέρον γιατί θέλει να δει Σλόβαν Μπραντισλάβας, Λεχ Πόζναν, Ερυθρός Αστέρας και Δυναμό Ζάγκρεμπ που μπαίνουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League με ποιους θα κληρωθούν.
0: Να έχει μια δύσκολη κλήρωση θέλουμε και οι τέσσερις να έχουν και να αποκλειστεί τουλάχιστον μία. Το λέω καλά.
1: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον μία ομάδα να αποκλειστεί για να ανέβει η ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Διότι μπορεί η ΑΕΚ να μετέχει στα playoff του Champions League, αλλά όταν θα γίνει η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, η ΑΕΚ μετά θα πάρει ζευγάρι. Μπορεί να πάρει ζευγάρι για τα play-off. Άρα η ΑΕΚ θέλει τον αποκλεισμό μιας από αυτές τις ομάδες που αναφέραμε τώρα. Πάει αυτό. Χθες, ό,τι αφορά το τρόπο, έγινε πανσουρλισμός στη Νέα Φιλαδέλφια τη δεύτερη μέρα. Άρχισε και ο κόσμος να το καταλάβει σχετικά με το ωράριο και με τα χρονικά περιθώρια που υπήρχαν, ότι θα ήταν μόνο χθες, μετά τη Δευτέρα, 5 με 10 δηλαδή. Και πλέον θα αρχίσει το ταξίδι όπως έχουμε αναφέρει σε όλη την Ελλάδα με σταθμούς, ιστορικό σταθμό στην Κωνσταντινούπολη και στην Κύπρο βεβαίως, Λευκοσία και Λεμεσό. Λέγαμε επίσης ότι σε αυτή την εβδομάδα δεν περιμέναμε κάποιες εξελίξεις ό,τι αφορούσε τις ανανεώσεις συμβολέων, αλλά είναι ευκαιρία να θυμίσουμε κάποια πράγματα, να πούμε και κάποια πράγματα για πρώτη φορά, για να έχει και μία εικόνα ο κόσμος. Για παράδειγμα, ο Λούκα Γιώβιτς έχει το ακριβότερο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Ο Ορμπελίν Πινέδα, όταν θα έρθει η ώρα του μετά το Μουντιάλ, θέλει να έχει και αυτός ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό που έχει ο Λούκα Γιώβιτς. Η ΑΕΚ επίσης θέλει να βάλει ένα πλαφόν, ένα όριο. Δεν θέλει δηλαδή να ανοίξει τη μισθολογική κλίμακα, να ανοίξει την ψαλίδα ψηλά, για να μην χαλάσει τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια. Ο Γιώβιτς, ναι, τα αποδοχές στο συμβόλαιο που τρέχει έχει 1,8. Με τα προβλεπόμενα μπόνους της φετινής χρονιάς, που ήταν επιτυχημένη και για τον Γιώβιτς και για την ΑΕΚ, οι απολαβές του πήγαν στο 2,3-2,4. Αν βάλουμε μέσα και τα μπόνους που έδωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια της χρονιάς και το μπόνους πρωταθλήματος, ξεπερνάει κατά πολύ τα 2,5 εκατομμύρια. Αυτό στις απολαβές που τρέχει ο Γιώβιτς. Αυτό είναι και ένα συμβόλαιο που είχε προσφερθεί στον Πινέδα. Ο Πινέδα, ναι, τα αποδοχές 1,8. Και με τα μπόνους δηλαδή να πηγαίνει στο 2,3-2,4.
0: Είναι δίκαιο, Γιάννη, στα δικά μου αυτιά. Φαντάζομαι ότι και εσύ το ίδιο πιστεύεις. Ότι είναι ένας παιχταράς ο Πινέδα, ότι υπάρχει ταβάνι συγκεκριμένο και αποδυτήρια δεν πρέπει να χαλάσουν σε καμία περίπτωση. Του δίνει ένα κορυφαίο συμβόλαιο. Νομίζω η μπάλα είναι στο δικό του γήπεδο πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Από την ΠΑΕ προφανώς. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τι ζητάνε οι παίκτες. Δηλαδή η ΑΕΚ μπορεί να είναι διαλλακτική και να βάλει το 2 μπροστά σε νέα αποδοχές, είτε στο Γιώβιτς είτε στον Ορμπελίν Πινέδα. Στον Γιώβιτς έχει γίνει μια προσφορά η οποία η άλλη πλευρά, η πλευρά των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή, την μελετάει. Με τον Πινέδα, είπαμε, πέρα από τις συζητήσεις που είχαν γίνει, οι οριστικές κουβέντες θα γίνουν μετά το Μουντιάλ. Και οι δύο παίκτες θέλουν να παραμείνουν. Οπότε γι' αυτό στεκόμαστε σε αυτά τα δύο που είναι τα πιο καυτά ονόματα. Γι' αυτό λέμε ότι έχει και μια θετική προδιάθεση κάθε ιστορία. Αλλά η ΑΕΚ δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει νέτα αποδοχές στα 2,5 εκατομμύρια για να πάει μπόνους πάνω από τα 3. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, βάζουμε ένα όριο για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς θέλει να κάνει η ΑΕΚ. Το 2 μπροστά μπορεί να το βάλει άμα χρειαστεί. Αλλά με ένα μέτρο πάντα. Και με γνώση και των ποδοσφαιριστών ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο όριο, ώστε στη συνέχεια να μην χαλάσουν τα αποδυτήρια.
0: Και τώρα, το δέλεαρ που δίνει η ΑΕΚ είναι και άλλο, φίλε. Είναι μια ομάδα τώρα φέτος, λέω, όπως ξεκινάει η νοικοκυρεμένη, έχει την προοπτική του Champions League, έχει πολλά συν. Οπότε δεν είναι, νομίζω, μια προοπτική που δεν αρέσει στους παίκτες και ειδικά σε αυτούς που την ξέρουν καλά, έτσι, που ήταν ήδη στην ομάδα, ενώ.
1: Και δεν το λέμε μόνο εσύ και εγώ, το είπε και ο Γιώβιτς πρώτα απ' όλα στη συνέντευξη που έδωσε στη Σερβία. Και ότι θέλει να μείνει, και ότι ο γιος του λέει να σε συνδεθεί με την ΑΕΚ μέχρι το τέλος της καριέρας του, ότι είναι ευχαριστημένος, πόσο δεμένος είναι με τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ το δημιούργησε όλο αυτό. Η ΑΕΚ έχει δημιουργήσει όλο αυτό το περιβάλλον. Και η οικογένεια του Πινέδα επίσης το έγραψε, το ανέφερε το Fox Sports. Δεν θέλει να φύγει, δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη. Αυτή θα είναι και η οριστική κρίσιμη απόφαση που θα ληφθεί μετά το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Γιατί υπάρχει μια η προοπτική του Champions League, ναι. Μια ερώτηση ακόμα για να προλάβω. Μόνο αυτό θέλω να μου πεις. Γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει και το καταλαβαίνεις. Έχεις, μάλλον η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να τελειώσει τουλάχιστον μία από τις δύο σημαντικότερες μεταγραφές. Μιλάω για τον Χαφ ή τον Στόπερ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
1: Ο Χαβιέρ Μπάλτα πιστεύω ότι μέχρι να φύγει η ομάδα για προετοιμασία μπορεί να κάνει και τις δύο μεταγραφές. Αλλά πρόθεση της ΑΕΚ είναι αυτή τουλάχιστον μία να γίνει πρωτού φύγει η αποστολή για το Appleton.
0: 6 Ιουλίου δηλαδή. 6 Ιουλίου είναι αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Γιάννη, τίποτα άλλο. Σήμερα είπαμε μικροί είμαστε λόγω Μουντιάλ, αλλά δεν πειράζει. Είχε ωραία ματσάκια. Σήμερα είχε Μέση. Πες με ένα σχόλιο για το Μέση. Τι να πούμε άλλο, φίλε.
1: Τι να πούμε. Περιμένω τον Κριστιάνο Ρονάλντο για απάντηση σήμερα. Οι δύο κορυφαίοι των τελευταίων 20 χρόνων συναντιούνται ίσως για τελευταία φορά στο Μουντιάλ.
0: Last dance. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Yeah. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε για ένα δελτίο ειδήσεων, τίτλους ειδήσεων για την ακρίβεια. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί να προλάβουμε να πούμε όλα τα ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγα 24 ώρα απομένουν για την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή, ωστόσο το πλήρες περιεχόμενο δεν παραμένει άγνωστο στο κοινό. Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN, το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο, πρώτη εξαγωγή αργού από την Τεχεράνη. Θεμέλιο του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου αποτελεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία χωρίς περιορισμούς και διόδια, η ανακοίνωση της Συνόδου G7 του Εβιάν. Δεσμεύονται να μειώσουν την εξάρτησή τους από την ενέργεια που εξάγεται μέσω των στενών του Ορμούς, αυξάνοντας παράλληλα τα δικά τους αποθέματα. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, ρουκέτες της Χεσμπολά προς Ισραηλινές δυνάμεις. Στον αέρα από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr που φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Αστάθεια του καιρού με νεφώσεις και μελτέμια, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλή σου μέρα, καλά, ρε φίλε. Τώρα να βρούμε 2-3 ημισούλε που μπορούμε να πούμε. Για παράδειγμα, η κλήρωση έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, ρε. Φωνάξω τα τέσσερα χαράματα.
1: Έβλεπε μάτσε το βράδυ.
0: Έβλεπα το παιχνίδι, ναι.
1: Το μεσή.
0: Ναι.
1: Έλα, πε μου γι' αυτό, εντάξει, άστα τα υπόλοιπα. Δεν με νοιάζουν.
0: Ειλικρινά σου λέω, μόνο αυτό έχω να σου πω.
1: Να σου πω, ο τρελός έβαλε 4 μέτρη σαν τα 3. Είναι αδιανόητος, δεν υπάρχει τώρα. Έτσι. Έφτασε στην πρώτη θέση όλων των εποχών στα Μουντιάλ, έφτιασε τον Κλόζε και προχωράει.
0: Τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Για λέγε.
0: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο ρυθμός του αγώνα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι τα παιχνίδια το βράδυ, όσα. Έχω δει σχεδόν όλα τα μάτς. Έχουν πολύ διαφορετικό ρυθμό και ταχύτητα. Εκεί είναι πολύ πιο ωραία παιχνίδια. Εκεί είναι πολύ λογικό γιατί γίνονται
1: σε κανονικές συνθήκες.
0: Ακριβώς.
1: Βράδυ για αυτούς, Άρη, ξημερώματα για εμάς εδώ στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Και έχοντας ως αντιδιαστολή αυτό που είδαμε το βράδυ τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Και κυρίως το πρώτο ημίχρονο που σε έπαιρνε ο ύπνος με τη ταχύτητα και το ρυθμό που δεν είχε ο αγώνας καθόλου. Θα είπε για μια ακόμη φορά ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο λάθος στον προγραμματισμό και επηρεάζει πάρα πολύ το παγκόσμιο κύπελλο. Τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση του θα το επηρεάσουν πολλοί αγώνες. Δηλαδή η Αργεντινή με τρόμαξε μέχρι το βράδυ. Δεν με τρόμαξε γιατί κέρδισε με 3-0 την Αλγερία και ο Μέση έβαλε 3 γκολ. Αλλά είχε φοβερή ταχύτητα, είχε φοβερή ένταση στο παιχνίδι της και ήταν μια ομάδα η οποία από όλες τις ομάδες που είδαμε μέχρι τώρα να παίζουν, φαίνεται πιο έτοιμοι για αυτό το τουρνουά στο ξεκίνημα πάντα. Τώρα θα αλλάξουν πολλά στη συνέχεια, το συζητάμε. Ναι, αλλά...
1: Το δείγμα λες που έχεις μέχρι τώρα.
0: Το δείγμα είναι Αργεντινή αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ενώ αυτό το δείγμα χθες το βράδυ δεν ήταν Γαλλία παρά το γεγονός ότι κέρδισε σβηστά ουσιαστικά. Ναι. Έχει πολύ μεγάλα αστέρια. Που για μένα παραμένει και είναι το πρώτο φαβορί η Γαλλία να πάρει το Μουντιάλ. Αλλά αυτό το δείγμα ήταν Αργεντινή χθες το βράδυ. Έτσι. Δηλαδή ήταν. Τρομερή ποιότητα, καλή τακτική προσέγγιση, όλοι οι παίχτες εκεί που έπρεπε. Και ο Μέση, ο οποίος εντάξει τώρα τι να συζητάμε, δεν είναι. Ο άνθρωπος πάει 39 χρονών και δεν είναι killer.
1: Μ' αρέσει που κουβεντιάζαμε και λέγαμε αν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ φέτος και αυτά, αν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Και έντονο καλημέρα και ένα χατρί.
1: Ναι, τρομερό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, έλα να προλάβουμε λίγο. 23 και 30 Ιουλίου, μόνο αυτό θέλω να πω.
0: Είναι μέρα κλήρωση και τον Παναθηναϊκό.
1: Γι' αυτό θέλω να πω. 23 και 30 τα πρώτα μάτς που ρωτάνε κάποιοι φίλοι. 23 και 30 Ιουλίου τα πρώτα μάτς.
0: Ναι. Σε λίγη ώρα και νομίζω εδώ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα βγουν τα υπογκρουπ. Γιατί από τα υπογκρουπ ουσιαστικά. Θα ξέρουμε που κινείται η ιστορία, δηλαδή θα ξέρουμε τους πιθανούς 4 αντιπάλους που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στην κλήρωση που θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, εν ιών στην Ελβετία. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι μια χαοτική κατάσταση. Να αρχίσω τώρα να λέω, ξέρεις,
1: όχι,
0: είναι πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Διότι δεν είναι μόνο μονές ομάδες, είναι και παιχνίδια τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος από αναμετρήσεις. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε. Σε αυτή την πρώτη φάση, ίσως και στη δεύτερη μπορεί να συμβεί αυτό, ο Παναθηναϊκός να βγάλει έναν αντίπαλο από την κληροτίδα, ο οποίος θα προκύψει κατόπιν μιας αναμέτρησης. Αλλά επειδή είναι η πρώτη πίστα, η δεύτερη μάλλον πίστα θα είναι ο δεύτερος προκριματικός 23-30 Ιουλίου, πάνω κάτω ξέρεις Βασίλη, σε αυτά τα ζευγάρια, αν τύχει ζευγάρι στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε μια προσέγγιση και μια εικόνα γιατί. Πάντα υπάρχει ένα φαβορί σε αυτές τις τότες. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ αδύναμες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πιο ισχυρές, ας πούμε, αν μπορεί να τις πει κανείς από τις αδύναμες. Δηλαδή χωρίζονται σε πολλά. Εντάξει τώρα, δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει και να λέει ποια θα είναι η αντίπαλος σε αυτή τη φάση, γιατί ούτως ή άλλως, αν δεν είναι συνταρακτικά, ξέρω εγώ, άτυχος, σε εισαγωγικά το άτυχος, θα πέσει με μια ομάδα που. Το πρώτο μάτι ήταν η τυπική διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει σίγουρα ισχυρός και στο δεύτερο και στο τρίτο, αλλά και στα play-off. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα καλοκαίρι που θα παίξει με τα πρέπει του. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να προκριθεί, αλλά δεν είναι και εύκολο να μην την πατήσεις σε αυτή την ιστορία. Και ειδικά μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να χτιστεί από την αρχή ουσιαστικά.
1: Σωστό. Άρη, για τον κόσμο που ρωτάει τώρα, πριν από λίγο βγήκαν αυτό που είπες, αυτό που μας προανήκει ουσιαστικά. Ναι. Η DAC, θα το διαβάσω εγώ, τα έχω μπροστά μου από τη Σλοβακία. Ωραία. Η Ντέσιτς Μαυροβούνιο ή η Λιεπάγια από την Λετωνία. Η Πάξη από την Ουγγαρία. Η Μπράβο από τη Σλοβενία. Και η Χαμένη του Τσέσσερα.

0: Σκα Σόφιας από τη Βουλγαρία με την Derry City, την Ιρλανδική, αυτή την υπερδύναμη. Ρε φίλε, εντάξει, είναι αυτό που λες, χαμηλού βεληνικούς ομάδες αυτές που ακούγονται. Απ' την άλλη όμως, αν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου και αν δεν είσαι έτοιμος εσύ με το ρόστερ και τα υπόλοιπα, υπάρχει πάντα πρόβλημα τέτοιες ημερομηνίες. Ιούλιο τώρα.
1: Δεν συζητάμε τώρα για να στραβοπατήσεις. Δηλαδή, στραβοπάτημα κοιτάς να αποφύγεις. Σε φυσιολογικές συνθήκες δεν έχεις θέμα. Αλλά ακούγοντας έτσι, βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα, γιατί και σε μένα ήρθε μόλις το μήνυμα με τα υπογκρουπ. Υπάρχει μια πολιτική της UEFA καταρχήν στο ξεκίνημα να μην έχουν μεγάλες αποστάσεις οι ομάδες μεταξύ τους. Οπότε επιβεβαιώνεται κάτι έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ότι πιο πολλές ομάδες είναι από τη γειτονιά. Δηλαδή, δεν πάει πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω, δεν έχει Αζερβαϊτζάν, δεν έχει Ισλανδίες, δεν έχει πολύ Βόρεια Ευρώπη σε αυτό το υπογκρούπο, όπως τουλάχιστον τώρα έχει διαμορφωθεί. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να πάει κάπου εδώ τριγύρω στην αρχή. Για το πρώτο κομμάτι των παιχνιδιών το περιμέναμε.
0: Έχεις ένα δίκιο, αν εξαιρέσεις μια Λετωνία που είναι η πιο μακριά, πούμε, και η Ιρλανδία.
1: Το κάνουν τέτοιο το Βασίλη, το κάνουν επί τούτου. Λέει, το ξέρω ότι το κάνουν επί τούτου. Γίνεται ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί οι περισσότερες πιθανότητες που έχεις είναι να κληρωθείς μια ομάδα η οποία θα είναι τρίγυρο, ας πούμε, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, βλέπω... Η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Λετωνία σωστά είναι λίγο μακριά.
0: Και η Ιρλανδία, αν προκύψει.
1: Αν προκριθεί, που νομίζω ότι εκεί...
0: Η χαμένη.
1: Η χαμένη αποκλεισμένη.
0: Άρα πιθανό είναι να συμβεί και αυτό.
1: Πιθανό είναι να είναι η Ντέρι, ακριβώς.
0: Να σου πω μια κουβέντα μόνο για Καμαρά, φίλε, θέλω να μου πεις, γιατί ολοκληρώνεται αυτό το σύριαλ ουσιαστικά ήταν, γιατί είχε ξεκινήσει η κουβέντα, αν θυμάστε, το Φλεβάρι, αυτή η ιστορία με τον παίκτη. Τον ήθελε η ομάδα, κάποια στιγμή ίσως δεν τον ήθελε και πολύ ο Μπενίτεθ, έτσι ακούγονταν τουλάχιστον.
1: Ναι, τελειώνει η ιστορία για τον Παναθηναϊκό, θετικά, και θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής ο οποίος στέλνει μεταγραφή. Κοντά στα 5 εκατομμύρια θα πάει μεταγραφή αυτή. Ο γύρος κολόνα στη μεσαία γραμμή, 1,91 είναι ο Καμαρά. Σκυλό παιδί. Θέλει να δώσει δύναμη εκεί ο Νίστρου. Και μέσα σε όλα αυτά, να δούμε τι θα γίνει τώρα μέσα στη μέρα, ίσως και μέσα στην εβδομάδα με τις άλλες περιπτώσεις. Με τον Τζάφρα, που και αυτό είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό. Έλεγα και χθες ότι η Καλάμπρια έχει κάποιες προτάσεις από την Ιταλία και αποκλείεται να έχουμε και εξέλιξη στην ιστορία αυτή. Και με τον Τζάβες που έχω πει ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό και ότι μπορεί να πάει και πίσω η απόκτηση θεματοφύλακα. Δηλαδή...
0: Αυτός και ο Κότσαρες δηλαδή για αρχή και βλέπουμε.
1: Ναι, για αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Να πάει και πίσω, να περιμένει δηλαδή ο Παναθηναϊκός για εξέλιξη για να φτάσει εκεί.
0: Ωραία, Άρη, κάτι άλλο δεν. Και να ήθελα δεν προλαβαίνω. Οπότε σε φιλώ.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε και σε Γιάννη Βοητσίδη. Πάμε να ακούσουμε για τον ΠΑΟΚ, για την αλλαγή σελίδας που υπάρχει. Οριστικοποιείται από ό,τι φαίνεται σήμερα. Ανακοινώνεται, μάλλον, όχι οριστικοποιείται η αποχώρηση Λουτσέσκου και η εποχή Πούσιτς. Έτσι δεν είναι? Το λέω καλά? Θα γίνει αυτό, Γιάννη?
2: Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: στους Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Σήμερα κληρώνει σίγουρα τον ευρωπαϊκό αντίπαλο του ΠΑΟΚ, ίσως κληρώσει και για προπονητή. Έτσι θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Βέβαια, επειδή νομίζω ότι προέχει η είδηση για τα υπογκρουπ όσον αφορά στο Europa League, έτσι να πούμε τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ πλέον που έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Δηλαδή έχουμε μία εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους, έτσι, και ίσως από αυτό το υπογκρουπ όπως το βλέπουμε το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο ΠΑΟΚ από τους πιθανούς αντιπάλους μέχρι πριν λίγη ώρα είναι σίγουρο ότι αποφεύγει την Μπεσίκτας, αποφεύγει την Τβέντε, αποφεύγει κάποιες ομάδες έτσι που έχουν και δύσκολα ταξίδια, την Τρόμσο, την Χάμαρμπι. Πιθανή αντίπαλη λοιπόν του ΠΑΟΚ στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, η ελβετική Σεντ Γκάλεν, και από εκεί και πέρα είναι τρία ζευγάρια. Έτσι, οι νικητές από τρία ζευγάρια, από το Χάιντουκ Κροατίας με τη Ζήλινα Σλοβακίας, Δυνάμο Κιέβου Ουκρανίας με την Κλου στην Ρουμάνικη, ή Σερίφ Τιρασπόλ, η ομάδα από τη Μολδαβία, με την Αλουμίνη, ομάδα από την Σλοβενία. Αυτά είναι ζευγάρια τα οποία θα παίξουν στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, και από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορούμε να πιθανολογήσουμε κάποια πράγματα, αλλά για το ποιος μπορεί να είναι, δηλαδή το ζευγάρι Σερίφ Αλουμίνη, το πιο πιθανό η Σερίφ ή ενδεχομένως η Δυναμό Κιέβου από το άλλο ζευγάρι. Αυτοί πάντως είναι, δηλαδή μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 πιθανοί αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ για τους αγώνες που θα γίνουν 23 και 30 Ιουλίου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα πρέπει να περιμένουμε μερικές ώρες, το μεσημέρι είναι η κλήρωση στις 2 ώρα Ελλάδος.
0: Πες μου κάτι, βλέπω τώρα, εντάξει, οι ομάδες δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι αυτό που λέμε πριν τον Παναθηναϊκό, και λογικό είναι, το περιμέναμε, εντάξει, άλλη διοργάνωση κλπ. Τι σε αγχώνει, αν σε αγχώνει πιο πολύ, τι σε προβληματίζει, θα έλεγα, σε σχέση με αυτή την κλήρωση, το ότι ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει μια ομάδα χωρίς να είναι τότε, σε εκείνη την περίοδο 23 και 30 που είπες, 100% έτοιμος και σε μια νέα σελίδα, ή η δυναμική των αντιπάλων? Φαντάζομαι το πρώτο, έτσι.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λένε οι προπονητές, που λένε το μόνο που φοβάμαι είναι ο κακός μας εαυτός και όλα τα σχετικά.
0: Αλίμονα, λοιπόν, μου το πεις και εσύ αυτό, θα σηκωθώ να φύγω από τώρα, φίλε.
2: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ παρουσιαστεί όπως πρέπει, δεν θα έχει λογικά προβλήματα, αν και πάντα σε αυτούς τους αγώνες μέσα στο καλοκαίρι έχουν ιδιαιτερότητες, γιατί ακόμη οι ομάδες ψάχνονται, δεν έχουν γίνει και όλες οι μεταγραφές, υπάρχει μια διαδικασία αλλαγών και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει, και όπως είναι λογικό, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο όνομα σε αυτούς τους πιθανούς αντιπάλους. Από την άλλη, εντάξει, είναι πρόσδεκτο ότι πλέον έχει φύγει η Μπεσίκτας από τους πιθανούς αντιπάλους. Είναι μια ομάδα που έχει πάντα δυναμική, έχει κόσμο. Εντάξει, έχουν και πάντα και τις δικές τους ιδιαιτερότητες οι αγώνες με τουρκικές ομάδες. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό είναι πώς θα παρουσιαστεί, γιατί όντως πλέον βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Κυριακή ξεκινάει η προετοιμασία και αυτή τη στιγμή είμαστε στην Τετάρτη και δεν είναι γνωστός ο προπονητής, έτσι, ποιος τελικά, πιθανολογούμε κάποια πράγματα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί προφανώς πρέπει να διευθετηθούν κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Ο Λουτσέσκου είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, δεν είναι ότι έληξε το συμβόλαιό του, άρα όλα είναι απλά. Θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα, να ανακοινωθεί πρώτα το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και από εκεί και πέρα να ανακοινωθεί ο προπονητής. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει ήδη χρόνο, αυτό είναι δεδομένο. Γενικά ο ΠΑΟΚ λειτουργεί, έτσι θα έλεγα, με κάποια χρονοκαθυστέρηση παραδοσιακά στην περίοδο του καλοκαιριού, και μάλιστα κάποιες φορές παλιότερα και ο Λουτσέσκου ο ίδιος έβγαζε τη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν προχωρούσαν τα μεταγραφικά, ότι κάποια πράγματα γίνονται την τελευταία στιγμή και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι πλέον να μπει σε μια διαδικασία κανονικότητας, θα έλεγες, δηλαδή να ανακοινωθεί ο προπονητής, να έρθει, να ξεκινήσει δουλειά, να πάρουν σειρά τα μεταγραφικά, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει αρκετούς παίκτες αν θέλει να παρουσιαστεί σε μια καλύτερη εικόνα από αυτή που παρουσίασε στο τέλος της περασμένης σεζόν. Άρα νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά. Τώρα το όνομα που ακούγεται περισσότερο είναι αυτό του Μαρίνο Πούσιτς, Ολλανδοκροάτης, έχει δουλέψει ως βοηθός σε αρκετές Ολλανδικές ομάδες από τον Οκτώβριο του 23, για περίπου 2 σεζόν δούλεψε στη Σαχτάρ, κατέκτησε ένα ντάμπλ στην Ουκρανία την πρώτη χρονιά, την επόμενη κατέκτησε το κύπελο Ουκρανίας, ένα παιχνίδι που κρίθηκε με την Δυναμό Κιέβου στα πέναλτι. Στη συνέχεια πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Αλ Τζαζίρα. Δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο εκεί, δηλαδή στη χρονιά που ολοκληρώθηκε τερμάτισε στην τέταρτη θέση, 24 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια την Αλαΐν του Βλάντα Νίβιτς. Η Αλαΐν έχασε και στον τελικό από την ομάδα του Νίβιτς με 4-1. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα όνομα που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό. Ναι, αλλά από την άλλη προφανώς κάποια πράγματα βλέπουν οι άνθρωποι της ομάδας και θα πρέπει να είμαστε και επιφυλακτικοί, γιατί δεν είναι και κάτι ξεκάθαρο. Απλά θα έλεγα ότι είναι ο πιο πιθανός αντικαταστάτης του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ας ανακοινωθεί πρώτα πιθανότατα σήμερα το διαζύγιο με τον Ρουμάνο και μετά βλέπουμε.
0: Εντάξει Γιάννη, σε πιέζω λίγο γιατί ξέρεις τώρα δεν έχουμε χρόνο σήμερα λόγω Μουντιάλ. Πάντως ας περιμένει ο κόσμος. Εντάξει, καταλαβαίνω, ενθουσιασμός δεν υπάρχει, αλλά και ο Νίκολιτς κάπως έτσι ήρθε και είδες τι έκανε με την ΑΕΚ. Και γενικώς οι χειρές μεταγραφές στο θέμα του προπονητή, ο Μπενίτεθ για παράδειγμα, δεν είναι πάντα η ασφάλειά σου. Προχωράμε, θα δούμε. Και αύριο και σήμερα εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ.
2: Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πάμε και Μπάμπη Παπάζογλου. Πανέτοιμος. Έλα, αδερφέ μου.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξύπνησες πρωί-πρωί για μισή ώρα εκπομπή τώρα. Είναι δυνατόν?
3: Εντάξει, θα έχουμε συνέχεια Μουντιάλ. Χθες το βράδυ είχα τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Όλα μαθάκια όμως έχουν αρχίσει να γίνονται. Μια χαρά, ωραία.
0: Βάζει δύο Χάλαν, βάζει δύο Μπαπέ και εκεί που λες οι δυο τους ξεκινάνε να παίζουν για τον πρώτο σκόρ, βάζει τρία όλος.
3: Κάτσε, δεν πήγε όπως μου είπε και ο Στίμος χθες το βράδυ την ώρα του αγώνα που το έλεγα τον Μπαπέ. Ναι. Μου λέει κάτσε να δούμε και τον Κέιν. Δεν πήγε ακόμη η Αγγλία.
0: Κέιν, ναι, βέβαια, ο Κέιν, σωστά.
3: Αλλά νομίζω ο Μπαπέ, το έλεγα πριν το Μουντιάλ, ότι με όσα έχουν γίνει με τη Ρεάλ. Έχει και ένα, λογικά έχει ένα επιπλέον κίνητρο σε αυτό το Μουντιάλ. Mm-hmm. Όσα έχουν γίνει, ξέρεις, υπογραφές, θα έχει φτάσει σε ένα που γράφουν οι ομάδες της Ρεάλ για να φύγει. Εντάξει, είναι too much που λένε. Οπότε θα δούμε. Ωραία, ωραία. Έχει μπαλίτσα.
0: Έχεις κανένα όνομα να μας πεις?
3: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι υπάρχει από την Ισπανία και μεταδίδονται και βιντεάκι και τα λοιπά από αναχώρηση Μαφέο από Μαγιόρκα, mm-hmm. που με δηλώσεις ότι δεν είναι Μαγιόρκα για μένα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Για να ταξιδέψει για την Ελλάδα, γιατί είχαμε πει ότι σήμερα αναμένεται στη χώρα μας για να υπογράψει και να αποτελέσει και τυπικά και την δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Εντάξει, τρίτη, αλλά τόσο που το ανακοινώσαν και το λέω, γιατί έχει επιστρέψει και ο τρίτος για τη θέση του τρίτου γκολκίπερ και ο Στουρνάρας που παίζει στον Ηρακλή. Και περιμένουμε καθημερινά πλέον εξελίξεις, γιατί το έχω πει πολλές μέρες, Βασίλη, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι ο Καντιού της Λοριάνο Χαφ. Είναι ο Ρόκα ο εξτρέμ της Τζιρόνα. Υπάρχει περίπτωση του Στάνιτς, του μέσου μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς, έκανε θράψη στο Europa League.
0: Αυτός πόσο πάει κανένα δεκαριά περίπου, ρε φίλε? 8 με 10 εκατομμύρια.
3: Κοίταξε, οι Βούλγαροι λένε ότι θέλει 10 ακατέβατα. Εντάξει, τώρα και ο Ολυμπιακός πώς να πάει, 6. Εκεί λένε οι Βούλγαροι ότι είναι οι συζητήσεις ο πλευράς Ολυμπιακού. Είναι, υπάρχει απόσταση, αλλά δεν είναι εύκολο. Αλλά mm-hmm. δεν ξέρω πού θα κάτσει ξέρεις, οι μεταγραφές που λέμε μπίλια. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις και αλλάζουν και πράγματα. Παράδειγμα, υπάρχει τώρα ένα σενάριο ο Ολυμπιακός να πάει για δεύτερο goalkeeper τον Χριστογιώργο από τον Όφη. Γενικώς βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολλοί Έλληνες. Υπάρχουν τις τελευταίες μέρες έντονες φήμες στην φημολογία ότι γυρίζει και η υπόθεση Γιαννούλη. Mm-hmm. Επειδή έχω ρωτηθεί αρκετά για αυτή την υπόθεση, νομίζω ότι για να γίνει συγκεκριμένη μεταγραφή υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το παιδί να το αποφασίσει ότι δεν έχει πρόβλημα να πάει σε άλλη ομάδα πλην του ΠΑΟΚ, όχι γιατί δεν το θέλει, γιατί έχω καταλάβει ότι ο ίδιος το θέλει, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά λόγω των πιέσεων που δέχεται. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές, άνθρωποι είναι, κάθε ποδοσφαιριστής έτσι είναι, και αξιολογεί διαφορετικά τις καταστάσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Γιαννούλη.
0: Να σου πω, για Χριστογιώργο τώρα που είπες, γιατί ρωτάει ο κόσμος τώρα, ο Μπότης.
3: Ναι. Ο Μπότης πήγε από γκον.
0: Έχει πάει εκεί. Δανεικός.
3: Δανεικός είναι. Όχι, ελεύθερος.
0: Άρα αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να είναι μια περίπτωση που θα τη στηρίξει και θα θέλει να βγάλει κάτι αντίστοιχο με τον Τζολάκη, δεν προχώρησε έτσι.
3: Όχι. Και ο Πασχαλάκης έχει μείνει ελεύθερος.
0: Εντάξει, είναι αυτό, ναι.
3: Και γι' αυτό λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για δύο goalkeeper. Ξέρετε, θα έχει ενδιαφέρον ξαφνικά ο Ολυμπιακός πάει και κάνει τριπλέτα Ελλήνων goalkeeper.
0: Ναι, δεν έχει δει. Δεν το έχουμε δει.
3: Δεν το έχουμε δει. Μόνο φέτος το είχαμε δει. Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπούτης. Το σχολιάζαμε, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το λέγα, ήταν ο Πόποβιτς, περίπτωση του Πόποβιτς στην Σοβοσκίνο.
0: Κοίτα, αν
3: μείνει. Ο Σμαϊλόβιτς από την Σάντιφιόρτε. Και εκεί υπάρχουν διαπραγματεύσει. Δηλαδή, αν καταλάβει ο κόσμο, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάνει, το έχω δει εδώ και περίπου 10 μέρες, ότι ο Ολυμπιακός κάνει καθημερινά επαφές για 4 και 5 παίχτες. Και δεν μιλάμε για ελεύθερους όπως ο Μαρμόλ, μιλάμε και για παίχτες που έχουν συμβόλαια, που σημαίνει διαπραγματεύσεις με ομάδες. Τώρα θα δούμε που θα κάτσει μπίλια. Για πες, Βεροσίδη.
0: Τίποτα, πήγα να σου πω ότι αν μένει ο Τζολάκης για τη θέση του τροματοφύλακα, είναι απλά το να έχεις δύο Έλληνες ακόμα. Αν δεν μείνει, νομίζω πως πρέπει να ψαχτείς εκεί και δεν ξέρω από Ελλάδα δεν βλέπω κάτι.
3: Θα πάει για ξένο.
0: Θα πάει για ξένο.
3: Και το Τζολάκη το έχω δει πολλές φορές. Εάν μπει Premier League σοβαρά. Ήταν μάλλον δύσκολο να το κρατήσει.
0: Του χρόνου η Brighton πάλι. Σίγουρα.
3: Ψωνίζει
0: από Ολυμπιακό.
3: Μέχρι για λες να το καθιερώσει έναν παίκτη του Ολυμπιακού κάθε χρόνο.
0: Ευχαριστημένη μένει από ό,τι φαίνεται.
3: Ναι, πήρε τον Κοστούλα, τώρα πήρε τον Κοστίνια. Οπότε έχουμε πραγματάκια. Βασίλη,
0: πραγματάκια.
3: Και ναι, μπορεί και σήμερα να σκάσει κάτι, έτσι είναι.
0: Καλά, παύρε στην εκπομπή αυτή τώρα. Μπορεί και σήμερα να έχουμε. Και Τσάπρα περιμένουμε, θα γίνει και πολλά
3: Τσάπρα
0: ακόμα.
3: Τσάπρα δεν ξεδιαφέρεται για τον Ολυμπιακό, ξέρει ότι έχει κάνει κάτι, αλλά η λειτουργία είναι υποχωρημένο. Αλλά ναι, και εκεί να δούμε που θα κάτσει. Γιατί εμφανίζει το Παναθηναϊκό πιο μπροστά, αλλά α περιμένουμε να δούμε την κατάληξη.
0: Τότε δεν ξέρει. Ευχαριστώ, Παμπίλου.
3: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Και Τάσος Πακλατζής μαζί μας για να ολοκληρώσουμε αυτή την κούρσα που δεν ήταν σήμερα μεγάλη σε διάρκεια, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον με τις πολλαπλές ειδήσεις που δώσαμε, με τα γκρουπ που δημιουργήθηκαν για τις ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Και ο Τάσος Πακλατζής ολοκληρώνει αυτή την αλληλουχία των ειδήσεων με τι ακριβώς. Γεια σου, Τάσο.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Sprint ήταν.
0: Sprint. 100%.
4: Λοιπόν, άκουγα τον Πάπη τον Παπάζογλου που έλεγε ότι μπορεί και σήμερα να υπάρχουν εξελίξεις ή νεότερα κτλ. Στον Άρη πάντως δεν το περιμένουμε αυτό. Εκτός αν μας εκπλήξει η διοίκηση, είναι γνωστό και θα ξαναπούμε τα ίδια αυτό το χρονικό διάστημα. Άλλες φορές συζητούσαμε για διάφορα ονόματα, για καραμπόλες, για παίκτες που έρχονται, για παίκτες που έχουν προταθεί, για παίκτες που είναι να αποχωρήσουν για τον ΑΒ λόγο. Αυτή την εποχή φέτος στον Άρη. Υπάρχει νηνεμία, δεν κινείται φύλο για την ώρα. Αυτό απαραίτητος ή 100% ή αν συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες, αν θέλει κάποιος να το βάλει σε μια διάσταση, δεν είναι απαραίτητος κακό, γιατί είμαστε σε μια φάση όπου και οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν κάνει μεταγραφές ή οτιδήποτε, δεν έχουν γεμίσει το ρόστερ τους, έτσι, είναι μια περίοδος τέτοια. Υπάρχει η Μουντιάλ, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης, επειδή έχει 38 κενά στο βασικό του σχήμα, αν θέλει να είναι του χρόνου ανταγωνιστικός και μια ομάδα η οποία θα ξεπεράσει τις αγκυλώσεις που είχε στη χρονιά που πέρασε, κυρίως μεσοαμυντικά, αλλά και στην επίθεση, εκεί που βρέθηκαν κάποιες λύσεις στο τέλος, θα πρέπει να τρέξει. Και το έχει αναλάβει ο Ρέγγες όλο αυτό το κομμάτι, είναι τεχνικός διευθυντής, μιλάει με τον προπονητή της ομάδας, έχει ήδη καταθέσει τις δικές του απόψεις ο Μιχάλης Γρηγορίος, προπονητής, γνωρίζοντας και το τι συμβαίνει στην ομάδα, καθώς ήταν 3,5 μήνες περίπου στον πάγκο στο τελείωμα της περσινής χρονιάς. Και αναμένουμε το ανησυχητικό, αν μπορούμε να το δώσουμε έτσι, αυτή τη διάσταση, είναι ότι δεν κινείται αυτή τη στιγμή σε ονοματολογία το ρεπορτάζ. Δηλαδή δεν υπάρχει για την ώρα κάτι που να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Δεν σημαίνει αυτό, για να μην παρεξηγηθώ, ότι ο Ρέγγες δεν ψάχνει στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά για να μπορέσει να βρει τους παίκτες που έχει ζητήσει.
0: Μάλιστα.
4: Ο προπονητής.
0: Και
4: είναι παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα αυτό. Το δεύτερο πολύ σύντομο, ότι υπάρχουν συμβόλαια ενεργά παικτών που πρέπει να αποχωρήσουν από την ομάδα γιατί δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί για να φύγουν αυτοί οι παίκτες θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση και να βρεθεί μεταξύ τους μια φόρμουλα, μια συμφωνία να αποζημιωθούν και να φύγουν. Mm-hmm. Εκεί δεν έχει προχωρήσει κάτι, οπότε
0: περιμένουμε
4: το επόμενο χρονικό διάστημα να τρέξουν οι εξελίξεις και πρέπει να τρέξουν άμεσα.
0: Σωστό.
4: Γιατί αρχές του Ιούλη θα αρχίσει η προετοιμασία.
0: Ευχαριστώ, Τάσο μου, για τη συντομία σου κιόλας, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
4: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Νίκο Τσομιάδης, μουσικές επιλογές και ήχους. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται, Λουκάς πάντα εδώ, στηρίγμα και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και την παραγωγή της Βασίλης Μπακόπουλου. Στο μικρόφωνο 352 ήταν αυτό που ακούσατε, έστω και στην μικρή μορφή του. Πάμε για πολύ περισσότερα σε λίγο στην Era Sport πάντα. Μένετε εδώ μαζί μας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο για τη γονίδρα κάτου. Με τον Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία στο γήπεδο του Κάνσας, η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3-0 και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση. Ο Αργεντινός Στάρ σημείωσε το πρώτο του χατρίκ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερς. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης με 6 συμμετοχές σε τελική φάση του θεσμού. Στο άλλο παιχνίδι του 10ου ομίλου, η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με 3-1. Η Σμιτ στο 21 και ο Αλαραμπ με αυτογκόλ στο 76ο λεπτό και Αρναούτοβιτ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 120 λεπτό των καθυστερήσεων τα τέρματα των νικητών. Είχε μειώσει στο 50ο λεπτό ο Λουάν. Η Γαλλία θυμήθηκε να παίξει καλό ποδόσφαιρο μετά το 50ο λεπτό στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έστω και με χαμηλή ταχύτητα κατάφερε να κερδίσει 3-1 την Σενεγάλη. Η μορφή του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ των μπλε και με συνολικά 58 τέρματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία τους, ξεπερνώντας χθες τον Ολιβιέ Ζιρού. Ο 28χρονος στάρ της Ρεάλ έφτασε τα 14 γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Ο Μαρκόλα πέτυχε το 2-0 της Γαλλίας, ενώ ο 18χρονος Εμπαγέ μείωσε σε 2-1 στις καθυστερήσεις για τη Σενεγάλη, που είχε δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο. Η Νορβηγία στο άλλο παιχνίδι του ενότου ομίλου επικράτησε του Ιράκ με 4-1 στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σκανδιναβούς ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι Έστεγκαρντ και Θόρσφερντ σφράγισαν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Το σημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8 με τον αγώνα Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό στο Χιούστον για τον 11ο όμιλο. Θα ακολουθήσει στις 11 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλίας-Κροατίας στο Ντάλλας για τον 12ο όμιλο. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Γκάνα-Παναμά στο Τορόντο, επίσης για τον 12ο όμιλο, ενώ η πρώτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 5 τα ξημερώματα με τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στο Μέξικο Σίτι για τον 11ο όμιλο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ERA Sport και από την ERT 2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας που θα καλυφθεί από την ERT 1. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος αναρρώνει από μυϊκό τραυματισμό στη δεξιά γάμπα, προπονήθηκε για πρώτη φορά μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Καναδικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Γκάνας που ζητούσε να επιτραπεί στον Τόμας Παρτέι, ο οποίος θα δικαστεί για βιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2027 να εισέλθει στη χώρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που έθεσε μία σειρά από αυστηρούς όρους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Μπράντοβιτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα πάρουν μέρος στις σημερινές κληρώσεις της UEFA στην Ιόν της Ελβετίας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa και το Conference League αντίστοιχα. Στις 2 το μεσημέρι θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός. Σήμερα θα προπονήσει για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό ο Δανός τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ, που ευχήθηκε μία υπέροχη ποδοσφαιρική χρονιά στους φίλους του Τριφυλιού. Νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας είναι ο Στέφανος Κοτσόλης. Σε συμφωνία με την βελγική Σαρλερουά, ήρθαν οι πράσινοι για την αγορά του Γάλλου αμυντικού Ετιέν Καμαρά, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Παραμένει στον Παναθηναϊκό πάλι ως δανεικός ο Αργεντινός γκολκίπερ Λούκας Τσάβες. Ο 55χρονος Ολλανδός προπονητής Μαρίνο Πούσιτς παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ αντί του απερχόμενου Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός φέρεται να κατέθεσε πρόταση στη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Οι Βούλγαροι κοστολογούν τον παίκτη τους κοντά στα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν 6. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον πρώτο τεχνικό κεντρικό αμυντικό του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα, που αγωνιζόταν στην Κογιότς Τλατσάλα. Ο Άλεκ Πίτερς ολοκλήρωσε χθες την καριέρα του στον Ολυμπιακό και θα φορέσει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Στον Τόμας Βόκαπα παίρνει με η Ευρωλίγκα το φετινό βραβείο Fair Play, ενώ ο Ζαν Μοντέρος της Βαλένθια, που αναμένεται να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς. Σπουδαία μεταγραφή για την Ανατολού Εφές, καθώς υπεγράψε τον Κροάτι NBA Ντάιρο Σάριτς. Το Μάιάμι και η Βοστόνη είναι σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα οι ομάδες που έχουν πλέον τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο από το Μιλγουόκι με τη μέθοδο της ανταλλαγής. Άνετη νίκη με 5-82 πέτυχε ο Εμμανούλ Καραλή στο meeting στίβου της Οστράβας. Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί την Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα. Εκτός προημιτελικής φάσης της Πάθης, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξιφασκίας της Γαλλίας έμεινε η Δέσποινα Γεωργιάδου, χάνοντας με 11-15 από την Ουκρανή Κόμασουκ. Για το ίδιο αγώνισμα, η Άννα Καλλιόπη Κουρούση ιτήθηκε στον πρώτο γύρο με 10-15 από την Ολλανδέζα Μπούτι Χνούις. Στο ξύφος μονομαχίας, ο Αρτέμις Τζοβάνης έχασε στον δεύτερο γύρο από τον Πορτογάλο Φραζάο με 12-15. Συμβόλαιο 2 ετών υπέγραψε με τη Μίλαν ο Πορτογάλος τεχνικός Ρούμπεν Αμορίμ. Εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης έπιασε ο τελικός των Νίκς με τους Σπέρς με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία από τότε που τα ABC και ESPN ανέλαβαν τη μετάδοση των αγώνων του NBA το 2003. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
1: Era Sport 101,8.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: έρχεται η πρώτη διασυλλογική ημερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
1: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Eraspor.

0: ήταν αργά.
1: Καλημέρα στα ξενυχτισμένα παιδιά. Καλημέρα στους μεγάλους εραστές της μπάλας. Ξενυχτάνε για τη μεγάλη τους αγάπη. Ξενυχτάνε και την άλλη μέρα είναι επόμου για τη δουλειά, για τα πάντα, για τις υποχρεώσεις, χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. 10 και 4 η ώρα, 10 και 16 πρώτα λεπτά, συντονισμένη στην Air Sport. Συνεχίζετε και γιατί να αλλάξετε, τι άλλο που να πάτε δηλαδή, γιατί να ακούσετε άλλο αν μερικές φορές το, να σας ξυνίζει το άλλο, σε κάποιους λίγους δηλαδή, σε ποσοστό αυτό το ξέρεις. Ματίνα, τι σκεφτόμουν, εκείνοι οι γκρινιάριδες πόσο της εκατό είναι, αν δηλαδή με τα επί της εκατό δηλαδή, αν θα μπαίνανε στη Βουλή ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή αν σχημάζεται δηλαδή το 3% είναι, ακούγονται, είναι θορυβώδης, αλλά το 3% δύσκολα, οι γκρινιάρδες, ξέρετε, των αθλητικών, των έτσι και τα λοιπά. Όπως και να έχει, είναι μια μέρα σήμερα, μια καλοκαιρινή μέρα, το Μουντιάλ συνεχίζεται και συνεχίζεται με πολλά γκολ επιτέλους. Έχει αρχίσει μπάλα και μπαίνει στα δίχτυα μετά το δειλό ξεκίνημα, κάπως έτσι αρχίζουν πια οι στάρ, τα αστέρια να λάμπουν.

Ωραίο είναι αυτό. Παν Παν και Ναλίσα Γκριν. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το τραγούδι. Καινούργιο, το βάλε η Ματίνα τώρα. Ωραίο. Για να ακούσουμε λίγο, για να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και μαθαίνουμε και κάτι καινούργιο.

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγούδι. Δροσερό τραγούδι. Ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Έτσι. Τώρα αυτό είναι περσινή επιτυχία, ας πούμε. Και θα παίζετε. Ή φετινή. Το 25. Το 25. Παίζονταν δηλαδή αυτό στα μπιτσόμπαρα, ας πούμε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λύκνισμα αυτό, ποτό στο χέρι και τούτο και τα άλλο. Αλλά με εκείνο το ποτό που λιώνουν τα παγάγια και μετά πίνει παγάγια σκέτα. Οκ, εντάξει, ας είναι και έτσι. Λοιπόν, θυμίζουμε τα αποτελέσματα για εσάς που δεν σας πήρε ο ύπνος γιατί θέλετε να βλέπετε όνειρα. Τα παιχνίδια τα οποία είναι για τις 17 του μηνός. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Χάλαντ. Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Μέση. Άρε Μέση, και δεν σε πίστευαν. Δεν σε πίστευε ο κόσμος ότι φέτος δηλαδή θα το καταφέρεις. Είναι ουσιαστικά, τι είναι παιδιά, συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό ο Μέση και οι σωματοφύλακές του? Γιατί λέει ότι ο Μέση έχει άλλους 9 συμπαίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν βάζουμε τον τερματοφύλακα τώρα, 9 συμπαίκτες οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν ως οι σωματοφύλακές του. Είναι δηλαδή, και δεν υπάρχει άλλο δηλαδή, άλλη ομάδα που να έχει ένα τέτοιο σκηνικό, να βλέπεις ένα τέτοιο σκηνικό. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή λειτουργούν για το Μέση. Μη μας πειράξετε το Μέση. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο από αυτό. Δεν περιμένουμε αμυντικά, δεν περιμένουμε να τρέχει, δεν περιμένουμε αυτό. Άλλο τι κάνει ο άνθρωπος από μόνος του και άλλο αν τρέχει. Αλλά είναι ο Μέση και οι σωματοφυλάκες. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα. Αν ισχύει έστω και στο ελάχιστο αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Ούτε με τον Εμπαπέ ισχύει αυτό, ούτε νομίζω και με τον Κριστιανό. Το δούμε απόψε τον Κριστιανό. Αλλά δεν βλέπω καμιά άλλη ομάδα που να λειτουργεί έτσι. Όμως, τρία γκολ ο Μέση. Πολύ ωραία γκολ. Όσο και να φαίνεται περίεργο, μου άρεσε πάρα πολύ και το δεύτερο γκολ του Μέση. Αν δεν το είδατε, αν δεν τα είδατε τα γκολ του Μέση, τέλος πάντων, δείτε τα. Το πρώτο είναι, εντάξει, είναι Μέση, είναι μαγεία Μέση. Το δεύτερο το γκολ όμως, φίλε, εκεί πέρα δηλαδή που πάει για το rebound από τον τερματοφύλακα, είναι. Πώς το πω. Είναι, δηλαδή, σαν να κάνει και πλάκα, σαν να είναι και λίγο αλάνα. Goal. Δηλαδή του έρχεται η μπάλα, όλοι περιμένουν ότι ο Μέση κερδίζοντας το rebound, όχι ότι ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο το goal, θα μπορούσε να το κάνει με το αριστερό, έτσι. Αλλά του έρχεται η μπάλα και τι κάνει, δεν πάει με το αριστερό, το κάνει με το δεξί, έτσι, στην άλλη, πάει ο θερματοφύλακας από την άλλη μεριά. Δηλαδή απλό της αλάνας, goal της αλάνας, αυτό δηλαδή που λέμε. Πόσο ωραία είναι μερικά πράγματα, έστω και αν είναι πολύ απλά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι το πιο φαντεζή. Φαντεζή ήταν το πρώτο γκολ του Μέση. Εντάξει, και το τρίτο ήταν ωραίο σουτ, πήγε η μπάλα στη γωνία, όμως τα βλέπουμε αυτά. Το πρώτο πολύ ωραίο γκολ. Το δεύτερο είναι σαν να. Πώς είναι τα παιδιά της Αντιγόνης και σε λίγο θα πηγαίνουν να παίζουν μπάλα έτσι και τέτοιο. Δηλαδή, θα δει τα γκολ του Μέση.
1: Τα είδα τα γκολ του Μέση, έχω πάθει πλάκα, εντάξει.
0: Ναι. Τι γίνεται με αυτό το παιδί, είναι.
1: Δεν ξέρω. Αν και ξέρει, εγώ Ρονάλντο. Βασίλη, ήρθα, ξέρει γιατί, για ποιο λόγο έτσι.
0: Για μένα.
1: Και για σένα, και για σένα, και για την Ματίνα και για τους φίλους. Γιατί ο γιος μου έκανε παράπονα τώρα που περνάγαμε απ' έξω. Γιατί είδε το γηπεδάκι αυτό που έχουν στήσει οι ΕΡΤ. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, τι είναι αυτό, λέει, ένα επί ένα.
0: Ποιος
1: θα παίξει αυτό? Του λέω, είναι δείγμα.
0: Τα τηλεοπτικά είναι όλα ψεύτικα.
1: Είναι μινιατούρα, του λέω. Δεν μπορείς να παίξεις.
0: Λοιπόν, Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Ήρθε η Αντιγόνη που όλοι περιμένατε, χωρίς να την έχω αναγγείλει, αλλά όλοι περιμένατε από μέσα σας. Μήπως τυχόν και εμφανιστεί η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη λοιπόν αποφάσισε να εμφανιστεί και Βασίλης Παπανικολάου εδώ να. Σωματοφύλακα. Έλεγα προηγουμένως για τους σωματοφύλακες του Μέση.
1: Ναι.
0: Ότι ρε παιδί μου είναι κάποιοι που λένε ότι.
1: Καλά,
0: γιατί
1: έχει τόσους σωματοφύλακες ο Μέση?
0: Όχι τους πραγματικούς. Είναι ο Μέση, η Εθνική Αργεντινή. Είναι ο Μέση και οι σωματοφύλακες του. Δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Από τον αρχηγό. Δεν περιμένεις, ρε παιδί μου, ξέρεις, ότι θα κουραστεί, ότι θα υδρώσει. Ναι. Δεν τον βάλεις να κάνει χειρονακτική εργασία. Δεν την κάνουν υποδονακτική εργασία. Πώς είναι χειρονακτική?
1: Έχει ασφαλίσει αυτός και τα πόδια του και τα χέρια του και όλα του. Δεν λέει, έχει ανάγκη.
0: Ναι. Και είναι, έλεγα ότι αν ισχύει και στο πόσο 100% ισχύει, είναι η μόνη ομάδα. Δηλαδή δεν ισχύει ούτε με τον Ρονάλντο αυτό. Από τον Ρονάλντο οι συμπαίκτες του θα περιμένουν να τρέξει. Θες να παίξεις, θα τρέξεις. Δεν με νοιάζει 41, θα τρέχεις. Καζνέτσι. Καλό στο παιδί.
1: Έλα, βρήκες παρέα.
0: Καλά, οι άνθρωποι. Όχι. Μα δεν είναι εδώ σήμερα, έτσι ήρθε να πει ένα γεια. Δεν είναι.
1: Κουνάκι. Πού είναι ο Πύρλο? Τον Πύρλο θέλουμε.
0: Ο Πύρλο, πού είναι ο Πύρλο?
2: Λοιπόν. Μια ιστορία, Βασίλη.
0: Ε?
2: Μου χρωστάς μια ιστορία που έμαθα.
1: Έλα, θα έρθει τώρα ή δεν θα έρθει.
0: Έχουμε και τρίτο μικρόφωνο. Έλα, ήμουν μόνο. Εδώ,
1: και από μόνο έγινε τρίο εδώ.
0: Αυτό γίνεται μόνο στα χωριά. Όταν κάθεσαι μόνο, δεν ξέρει. Θα φύγει στο τέλο. Κάτσε κάτω και μίλα στο μικρόφωνο. Να, αυτό. Ο Πύρλο έχει μάθει περισσότερο από σένα.
1: Κάτσε κλείσουμε το μικρόφωνο, περίμενε.
0: Τι χρωστάω πάλι σε αυτόν τον κόσμο.
3: Μια ιστορία.
0: Στον κόσμο, όποιο με βλέπει, μου χρωστά κάτι.
3: Χρωστά μια ιστορία, μου την πει off the record.
1: Off the record.
3: Με κλειστά μικρόφωνα.
0: Γιατί, τι ιστορία, για θύμισε μου.
3: Όχι ρε, πρόσφατη.
0: Πρόσφατη,
3: ναι, ναι.
0: Τι πρόσφατη?
3: Διαδραματίστηκε.
0: Πού διαδραματίστηκε? Να σου πω κάτι. Είναι...
1: Ήρθε ο Πονηράκιας να σε κεντρήσει τώρα.
0: Όχι μωρέ, δεν κεντρίζουμε από αυτά.
3: Ναι, αφού συνέχεια με πάει η τάπα.
1: Γιατί σε πάει η τάπα?
3: Μηνύματα για κρατές και λένε πάλι σου φωνάζει ο Βασίλης, πάλι σου λέει κλειστό κινητό, πάλι αυτό.
0: Όχι.
1: Του φωνάζει.
0: Όχι, δεν του φωνάζω καθόλου. Απλώς κάνουμε μαζί εκπομπή και καθόμαστε. Εγώ τον κοιτάω στα μάτια και αυτός κοιτάει το κινητό. Δηλαδή γράψιμο.
1: Οι νέοι σήμερα είναι με το κινητό στο χέρι.
3: Να, μήνυμα κρατής.
0: Τι?
1: Μήνυμα.
3: Κάτσε εκεί, μη φύγεις και ας το κινητό κάτω.
1: ψέμα, μουσική.
0: Έλεγα ότι τα νέα τα παιδιά, ρε παιδί μου, όπως είναι ο Ντόνιδας και τα λοιπά, γενικά τα χαϊδεύουν όλοι. Να είναι καλά τα παιδιά, μην ενοχλείς τα παιδιά και τα λοιπά. Οκ, αποδεκτό. Αλλά του είπα μια ακουσταντικό νητρινό, είχε έρθει ξενυχτισμένος, είχε έρθει 10 και 4, είχα μαζί εκπομπή, εγώ που είναι ο Λεωνίδας, που είναι ο Λεωνίδας, έρθει 10 και 4, το μάτι, ξέρεις, μισό κλειστό, όλα αυτά, και μου λέει καφέ, του λέω δεν έχεις πει καφέ, ξέρεις κλειστό μικρόφωνο, δεν έχεις πει καφέ, όχι, και του λέω μετά, πώς πέρασες χθες το βράδυ, και άρχισα να του λέω, κάνεις ανάκριση, μου λέει στο παιδί, εγώ ήθελα να μάθω, να μας πει, ξέρω εγώ, τα ωραία που υπάρχουν τη νύχτα,
1: όλα αυτά, να έχουμε ιστορίες να ακούμε,
0: και μου λέγανε μετά ότι πειράζω το Λεωνίδα, όλοι στα γελάει.
1: Αλήθεια, έτσι σου λέγανε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή και καλά, τι, ότι σου κάνε bullying, τι.
0: Σε στηρίζει, ναι, παιδί μου.
1: Σε στηρίζουμε.
0: Να τρώμε ξύλο με το καλύτερο τρόπο.
3: Φτάνει πια.
0: Φτάνει πια Μέση. Φτάνει πια Κριστιανό.
3: Δε, εγώ το είδα.
0: Το είδες.
3: Ξενύχτησα. Καλά, και λόγω δουλειάς, αλλά.
0: Όχι και λόγω δουλειάς, δηλαδή άμα δεν έχεις δουλειά,
3: δεν θα το βλέπω, όχι. Τέτοια ώρα.
0: Εντάξει. Και ειλικρίνεια. Τα έχεις όλα. Είσαι και ειλικρινής.
3: Δεν μπορείς να σε κάνω. Δηλαδή, την αλήθεια θα πω, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν το βλέπα για τη δουλειά, έτσι, δεν το βλέπω.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι που λέει ένα ελάττωμα να έχεις. Α, είναι βέβαια, είναι από το φεστιβάλ της Κέρκυρας. Άστο,
3: δεν είναι άλλο. Ξεκινήσει τα τραγούδια τώρα. Καλά, άμα ξεκινήσει, σταματάει.
0: Ήταν αυτό. Ένα τραγούδι, στο πολύ λίγο όπως το θυμάμαι. Να έχεις ένα ψεγάδι, έστω ένα μονάχα. Να μην τρέπομαι που έχω ένα μάτι πιο λίγο.
3: Θα πω στο φίλο μου
1: Μιχάλη
3: να στείλει μαντινάδα.
1: Θα πω στο
3: Μιχάλη
1: να στείλει μαντινάδα.
0: Έτσι πάει.
1: Ναι.
3: Έλα φιλαράκι, έλα, καλημέρα. Φιλιά σε Αντιγόνη. Γεια σου Βασιλάρα. Τι έκανε πάλι χθες ο Θεός ο Μέση. Ο φίλος μας ο Τσιπού.
0: Okay. Εγώ στενοχωριέμαι για ένα πράγμα. Ότι ο Εμπαπέ θα τον περάσει.
3: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Αυτό τα λογικά δεν μου αρέσουν εμένα. Αντιγόνη,
1: με Εμπαπέ είμαι.
3: Η αλήθεια είναι ότι Εμπαπέ στα μουντιάλ.
1: Συγνώμη κιόλα δηλαδή. Του κάνανε ερώτηση αν θα γινόταν λίγο πρωθυπουργό τη Γαλλία. Αν θα ήθελε.
0: Αντυχιά.
1: Ναι, και είπε ότι. Λέει, με μισούνε που με μισούν στο γήπεδο. Με του οπαδού τώρα, με αυτά, με τι ομάδε.
3: Θα έχουν ένα λόγο παραπάνω.
1: Ναι, θα έχουν ένα λόγο παραπάνω. Μα γίνω και πρωθυπουργό. Λέει, όχι. Ναι. Ευχαριστώ, δεν θέλω.
0: Εντάξει, άμα, είναι ένα καλό ξεκίνημα.
3: Ο γιο του Ζιντάν. Δεν γίνεται να σε λένε Ζιντάν και να παίζει τέρμα. Ξεκινάμε από εκεί. Okay. Φίλε,
1: γιατί
3: τι κάνει. Τι κάνει. Να σε λένε Ζιντάν και να παίζει τέρμα, ρε φίλε. Άλλαξε.
0: Πώς το επέτρεψε ο μπαμπάς, πώς το έπαιρνε. Είναι αυτό το πράγμα η ελευθερία.
3: Για αυτό του λέει.
0: Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Και πάει το παιδί και γίνεται τερματοφύλακα.
3: Ενώ σε λένε Ζιντάν.
1: Τι να μην γίνει, ρε
3: παιδιά.
1: Άμα έχει αλλού ταλέντο και κλείσει, δηλαδή να γίνει καρμπόν του μπαμπά του, α πούμε.
0: Γιατί να γίνει, για να τα τρώει.
1: Γιατί να γίνει.
0: Δηλαδή δεν πάει γιατί να μην γίνει, γιατί να γίνει. Να δούμε τι θα κάνει και ο Κριστιάνο απόψε. Αλλά πόσα 13-14 ανέβηκε στα 14 ανέβηκε με Μπαπέ τώρα.
3: 16 έχει ο Μέση, 14 ναι. Μπαπέ.
0: Ο Κλόζε και με το Μέση.
3: Ο Κλόζε είχε 15 ή 16.
0: 16 μαζί, τον έπιασε ναι. ο Μέση. Ναι, τον έπιασε ο Μέση. Ο Μέση όμως λένε, βγήκαν κάποιοι να πούνε ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
3: Πιστεύεις θα παίξει κι άλλο.
0: Εγώ πιστεύω, θα παίξει άλλο ένα. Εγώ ναι. πιστεύω, θα παίξει και στο επόμενο.
1: Okay. Είναι 39 χρόνια
0: δηλαδή. 43.
1: Α, ναι, ναι.
0: Καλά, εντάξει, δεν σπάει και τα πόδια εκεί πέρα στο Μαϊάμι. Όλη μέρα μπάνιο είναι.
1: Στο Μαϊάμι παίζει πολύ δυνατή μπάλα.
3: Τι δυσκολεύεται. Δύσκολη ζωή στο Μαϊάμι.
0: Και όταν έχει πάνω η θερμοκρασία πάνω από.
3: Στο ουρανοξύστη που μένει.
1: Το σπίτι το είχε δει το.
3: Γι' αυτό είπα εκεί πάνω που μένει.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
3: Μέχρι να ανέβει εκεί πάνω.
1: Σαν γήπεδο ήταν. Α, έχουμε πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Do you wanna get out? Say what you gonna do? Do you wanna get out? What you gonna do? Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη τελική ευθεία υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μάσουντ Μπεζεσκιάν. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, ρουκέτες της Χεσμπολάχ προς Ισραηλινές δυνάμεις. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του posokani.gov.gr. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Αστάθεια του καιρού με νεφώσεις έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport. Listen,
6: baby. Έλα, ξεκινά έτσι.
7: Listen,
6: baby.
7: Listen to me, baby. Bill. Baby, καλά, Bill. Ρε, για μια ώρα εκπομπή γκρινιάζεις και έφερες την Αντιγόνη μέσα. Γκρινιάζεις για μια ώρα εκπομπή, δεν θες να είσαι μόνος.
6: Επαναλαμβάνω.
8: Και είχε βγει και
7: δεν μπορείς να είσαι μόνος, και εγώ το έχω αυτό.
6: Φιλέ, να σου πω.
7: Θέλω παρέα.
6: Να σου πω. 3 χρόνια εδώ πέρα, πριν αρχίσω με τον Πέτρο, έκανα εκπομπές μόνος μου. Ναι. Βαρέθηκα να μιλάω στον τοίχο. Ο τοίχος με βαρέθηκε. Κάποια στιγμή γύρισε ο τοίχος ανάποδα. Βαρέθηκα να του μιλάω. Έτσι. Με 3 χρόνια. Ξέρετε, 3 χρόνια.
7: Κοίτα ευθεία τη Ματίνα και θα μιλάς στη Ματίνα. Ποιος είναι.
6: Αυτό έκανα ναι, πριν. Ματίνα. Μετά άλλαζαν οι χολύπτες. Δεν ήθελα να μου πει.
8: Ούτε οι χολύπτες δεν ήθελαν.
6: Τι να σου πω.
8: Έλα, ρε,
6: τώρα όπου βρίσκω παρέα, δεν του αφήνω, του αλυσοδένω. Μία ώρα είναι σήμερα η εκπομπή, γιατί 11 η ώρα θα είναι. Θα έχουν 2 ώρες τα παιδιά, έχουν συνέντευξη. Παρόλα σε Αναστασοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουν συνέντευξη. Δεν αποκαλύπτουμε ποιος θα είναι στη συνέντευξη.
7: Είναι μυστικό.
6: Ε?
7: Μυστικό.
6: Δεν ξέρω τι.
7: Είδες κανένα μάτς Μουντιάλ, έλα για πες.
6: Είδα το πρώτο, χθες το βράδυ.
7: Τη Γαλλία.
6: Φίλε, έχω μπερδευτεί. Πότε είναι το μάτς, πρέπει να κάθεσαι να βλέπεις. Πότε είναι το μάτς το βραδινό στις 8, πότε είναι στις 10, πότε είναι στις 9, πότε είναι στις 11, πότε είναι.
8: Γιατί δεν έχουν στάνταρ ώρες.
6: Μόνο η στάνταρ ώρα είναι αυτό, το 4 το πρωί.
7: Ναι. Και το σήμερα είχαμε και 7 είναι. Νομίζω. Ε.
6: Είχαμε 7 ήταν,
7: και 7. 7 ναι.
6: Έχω και στο Λαδόπουλο πρέπει να μεταδίδει τώρα.
7: Γάβγιζε τι έκανε.
6: Μετά ήταν και χαρούμενο.
8: Σε ενοχλούσε και ο Λαδόπουλο τώρα
6: και μετά. Μετά πιάμε καφέ μαζί.
8: Ο άνθρωπο.
6: Μου λέει καλημέρα, δεν λε. Του λέω, εγώ ξακούω από το πρωί τώρα. Θα πω πάλι καλημέρα.
8: Καλημέρα, δεν λέω. Στην είπα μόνο. Μια ώρα εκπομπή μόνο μου. Δεν μπορώ να σου πω καλημέρα.
7: Είναι γκρινιάρη ο Βασίλη.
8: Είναι λιγάκι.
7: Εντάξει, δεν λένε τόσο μεγαλώνει παραξενέλη.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι.
7: Κουρευτιέ.
8: Έβγαλε και τα γυαλιά, πρόσεξε. Έβγαλε και τα γυαλιά που μπήκε μέσα. Κάνε φορά για να διαβάζει.
6: Για να διαβάζω τα μηνύματα. Τώρα δεν προλαβαίνω. Τι μηνύματα.
8: Έλα, έχουν στείλει και τα δεδομένα.
6: Και παιδί έχουν στείλει.
8: Έλα, είναι πάρα πολλά. Κρίμα είναι.
6: Και τι είναι.
8: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
6: Ποιο.
8: Καταγγέλω.
6: Καταγγέλω.
8: Δυο ματάκια.
6: Έχουμε μια ώρα εκπομπή. Είμαστε 3 νοματέοι εκεί Και να κάνουμε δηλαδή ούτε μία. Τι, 10 και 4 το μπήκαμε μέσα. Ωραία, ένα τέταρτο εκπομπή και δώσουμε μισή ώρα στου ακροατέ.
7: Γιατί άργησε.
6: Η Αντιγόνη άργησε. Και μετά φώναζε η Αντιγόνη που τα λέει για μένα. Τέτοιο δελτίο, 10 λεπτά ειδήσει που ήταν αυτά μέσα στο καλοκαίρι.
8: Αυτό το 8 λεπτά.
6: Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσει τον Αύγουστο.
8: Τον Αύγουστο δεν έχει τίποτα. Νέκρα. Μία σελίδα δελτίο. Όχι τον Αύγουστο, συγγνώμη, τον Ιούλιο δεν
6: έχει. Το βιβλίο του Έκο ήταν τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσει. Αυτό, αλλά εννοούσε τα πολιτικά, δεν εννοούσε τα
8: αθλητικά. Ναι. Τώρα που είπες πολιτικά, διερώταγα, μου έλεγε η περιπτερού χθες εκεί που παίρνω τις εφημερίδες. Δεν παίρνει ο κόσμος εφημερίδες, παίρνει μόνο δύο συγκεκριμένες.
6: Είναι κρίμα. Αυτό τώρα
8: και αθλητικές.
6: Πες ότι
8: αθλητικές
6: υπήρχαν,
8: γίνεται, παίρνουν ακόμα.
6: Okay, να σου πω εγώ το εξής. Πες ότι δεν υπήρχαν τα site.

0: Έστω...
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχουν ούτε καν τα μάτς να τα γράφουν έτσι σκέτα ότι θα γίνουν τα μάτς.
2: Έχει νόμος Εμπαπέ.
0: Νόμος Εμπαπέ, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν βλέπει. Δεν προλάβει ούτε Μέση ούτε τίποτα.
3: Εντάξει, φίλε, 4 το πρωί παίζανε. Πώς θα το προλάβει.
0: Αυτό σου λέω, ρε. Ναι. Οπότε δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
3: Θα τα διαβάσει δηλαδή, αύριο.
0: Είναι η FIFA.
3: Ανακολουθία είναι.
0: Η FIFA κάνει πόλεμο στις εφημερίδες.
1: Αυτό η FIFA φταίει.
0: Ποιος φταίει. Να σου πω, γιατί δεν είναι μόνο οι αθλητικές εφημερίδες. Δηλαδή τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Και οι πολιτικές εφημερίδες δεν τα προλάβουν. Τι θα γράψουν δηλαδή. Πότε θα γράψουν. Γράφουν την επόμενη μέρα με 24 ώρες καθυστέρηση.
1: Ναι, ναι.
0: 24 που έχουν αναλυθεί. Ναι. Τα έχουν. Τούτο, έχεις ξαναδεί. Highlights. Τούτο.
1: Νομίζω ότι οι εφημερίδες τελικά αρχίζουν και γίνονται πιο πολύ για τους μεγάλους ανθρώπους που δεν έχουν με το ίντερνετ πολύ επαφή.
0: Ναι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν είμαι αυτό. Από τις εφημερίδες είναι το μόνο μέσο που μπορείς πραγματικά να διαβάσεις και να ξαναδιαβάσεις μια ανάλυση.
1: Ναι.
0: Ανθρώπων
1: ναι.
0: δηλαδή που σέβεσαι, που θέλεις να
1: τη γνώμη σου. Αυτό ναι, εμένα μου αρέσει
0: πού,
1: αυτό.
0: Στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Όχι, όχι.
0: Πού, στα
1: δεν προλαβαίνεις πρώτα απ' όλα.
0: Πού, με την ευγένεια για τους ακροατές σαν εσένα δεν μπορούμε να αναλύσουμε.
1: Δεν μπορείς να πεις τίποτα αρνητικό με εμένα.
3: Να κάνει μόνος την εκπομπή.
1: Ναι, μόνος
3: να τα λέει μόνος.
1: Τρία χρόνια δεν έκανε μόνος του. Ας κάνεις τώρα, αλλά τρία χρόνια.
0: Έλα, χαϊδεύετε όλοι τους ακροατές. Τι έγινε δηλαδή. Είναι όλοι, ξέρω, το ίδιο πράγμα.
1: Τι σχέδεψα εγώ, δεν είπα τίποτα.
0: Δεν
1: πρόλαβα να πω.
0: Δεν είπες πριν. Τα παιδιά που κουράστηκαν να γράψουν το μήνυμα. Σόπα ρε, κουράστηκαν τα παιδιά να γράψουν το μήνυμα. Έλα ρε, λέω, πες τίποτα. Πώς τα βλέπεις εκεί από επαγγελματική σκοπιά τα.
3: Εντάξει, δεν με πολύ τρελαίνει αυτό το Μουντιάλ. Πολλά σταματήματα, hydration break. Έχουμε γίνει NBA να πούμε, διαλύματα και διαφημίσεις ενδιάμεσα. Σε λίγο θα θέλουμε break για να πηγαίνουν τουαλέτα με τόσο νερό που είναι. Είναι δαυτόνοτο όλη την ώρα. Θα έχουμε toilet break. εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή. Το ποδόσφαιρο αλλάζει πολύ και χάνει λίγο τη μαγεία του.
0: Ναι.
3: Χάνει δηλαδή τη μαγεία του. Ναι.
0: Στο μεταξύ, φίλε, είναι και μερικά replay που βλέπουμε ξέρεις, σε γκολ που δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα replay.
3: Η δηλαδή, μία είναι από τον διαιτητή, ωραία.
0: Το βλέπει λίγο σαν AI, το έχουν
3: κάνει. Η μία είναι από ψηλά, η Spider-Cam. Από το κέντρο του γηπέδου.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία.
3: Αυτή μου αρέσει.
0: Ναι, η άλλη που είναι σαν να είναι πίσω από το σώμα ναι, του παίκτη. Αυτή δεν μου αρέσει.
3: Μήπως λες του διαιτητή.
0: Που δείχνει και το τέρμα πιο μικρό. Το δείχνει ρε παιδί μου πως το πολλές και παίζεις σε PlayStation. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα.
3: Όλα είναι για εμπορικούς λόγους, για το χρήμα. Κάπου διάβασα πόσα δις θα βγάλει η FIFA από αυτό το Μουντιάλ. Ακραίο νούμερο.
0: Θα βγάλει περισσότερα από στο Κατάρ.
3: Ακραίο νούμερο, ναι. Έχω καμία σχέση. Αφού ανά 10 λεπτά βλέπεις διαφημίσεις σε εμάς.
0: Εγώ δεν σου μιλάω. Οι Καταριανοί δεν έβαζαν. Δεν έχουν ανάγκη τις διαφημίσεις για να το κάνουν πλούσιο. Για τη FIFA. Δεν θυμάσαι τι λέγανε για το Μουντιάλ του Κατάρ.
3: Τώρα,
0: για το πόσα λεφτά πέσανε.
3: Όσα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί, άστο, δεν το συζητάμε.
0: Για όχι, να δεν σου μιλάω
3: για το Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Ναι.
3: Τώρα για την Αμερική βλέπουμε κάτι άλλο. Διακρίσεις, το ένα το άλλο, οκ. Okay. Μέχρι και διαιτητή είδαμε να μην μπορεί να πηγαίνει στο Μουντιάλ να σφυρίξει. Βλέπεις πράγματα τα οποία δεν είναι. Χάνεις λίγο τη μαγεία και τη. Και ξέρω
0: δεν
3: ότι...
0: μου λες, άμα σου λέγανε, πώς λέμε ρε παιδί μου, πώς υπάρχουν μερικοί που λένε Ολυμπιακοί αγώνες μόνιμα στην Ελλάδα. Μόνιμα στην Ελλάδα. Εάν σου λέγανε Μουντιάλ. Μόνιμα σε κάποια χώρα, σε ποια θα λέγατε, Αντιγόνη.
1: Μόνιμα σε μπορεί κάποια
0: να
1: χώρα.
0: Λέγα... Μόνιμα.
3: Μπορεί να έλεγα Γερμανία. Θυμάμαι το 2006 που ήταν πολύ καλό, πολύ μεγάλη οργάνωση, διοργάνωση και οργανωτικά ήταν τέλειο. Ας 10 Μεξικό εκεί.
1: Μα δεν πας, δεν πας με την κλιματική, με το κλίμα ρε εσύ.
0: Αν σου λέγανε παιδί μου, πες τώρα.
1: Εγώ αν μου λέγανε κάπου στην Ευρώπη θα έλεγα.
0: Ναι, πού,
1: για να μην πω Ελλάδα.
3: Είπα Γερμανία,
1: για να μην πω Ελλάδα,
0: πού να πάνε στο
1: Πάρθες δεν έχουμε εγκαταστάσεις, ας πούμε, που πρέπει να...
3: Δεν γίνεται στην Ελλάδα.
0: Δεν γίνεται στην Ελλάδα.
1: Ωραία, για να μην πω στην Ελλάδα.
3: Πολύ
0: δυνατή αγώνες μόνο στην
1: Ελλάδα. Θα μ' άρεσε ρε εσύ.
3: Εγώ Γερμανία.
0: Ιταλία.
1: Ιταλία,
3: δεν έχει τις εγκαταστάσεις που η Γερμανία κατάλαβε.
1: Ισπανία...
0: Δεν έχει, θα τις φτιάχνει.
1: Ισπανία,
3: μα δεν
1: όχι.
3: Έχει, ρε Βασίλη. Α, θα, εντάξει, άμα
1: Ισπανία...
3: θα.
0: Όχι, η Ιταλία είναι πιο κοντά.
1: τόσο δίπλα θες κι εσύ.
3: Συμφωνώ με την Ιταλία, αλλά η Γερμανία είναι πολύ μπροστά σε όλα.
0: Η Ιταλία έχει, ρε παιδί μου, πώς πω, και πολλά γήπεδα και καλά. Η
3: μα δεν είναι
0: Ιταλία,
3: σύγχρονα.
0: Να βλέπει ο άλλος και λίγο έλατο, άμα θέλει, να πηγαίνει και παρακάτω.
3: Για πες μου λίγο τα σύγχρονα γήπεδα της Ιταλίας. Τα σύγχρονα γήπεδα της Ιταλίας.
0: Δεν σου λέω εγώ, δεν σου λέω.
3: Μόνο η Γιουβέντους έχει καινούριο.
0: Αν σου λέει.
3: Εάν τα φτιάχνε. Ενώ οι Γερμανοί τα έχουν όλα τέλεια, φίλε.
0: Καλά, μωρέ, τώρα δεν ξέρω. Θα τα έχουν όλα τέλεια.
1: Οι Γερμανοί τα έχουν όλα τέλεια, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς έχουμε το τέλειο κλίμα, α πούμε, ατμόσφαιρα. Οι Γερμανοί έχουν τα τέλεια γήπεδα, ξέρω εγώ.
0: Πα στη Γερμανία,
1: τι οτοστράτε, ναι.

0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν συμφωνούμε έτσι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, δεν είμαι αρνητική στην Ιταλία. Δεν είμαι αρνητική στην Ιταλία. Πάντως Ευρώπη, από θέμα κλίματος, Ευρώπη θέλει. Δεν, που τι λες τώρα, Μεξικό
1: για μας,
0: και... Για μας.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει...
2: Καμιά εγώ γι' αυτό έβαλα και Μεξικό στην εξίσωση.
0: Ναι,
1: Μεξικό τι, μόνιμα.
0: Μόνιμα για πάντα στο Μεξικό.
1: Να μην ξαναδούμε δηλαδή.
0: Παρότι μουδιά, αγαπάω εντάξει. Μεξικό, μου αρέσει.
2: Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, οκ. Μάλιστα. Τι άλλο, παιδιά.
0: Τι άλλο, έβλεπα κάτι βιντεάκια με...
1: Έχουν αρχίσει τα οβεράκια, κύριε Λεωνίδα.
2: Τώρα ξεκίνησα. Χθες που βγήκαν όλα χ, τα έπαιξα εγώ χ σήμερα. Ήρθαν όλα 4-1, 3-0, 3-1.
0: Είσαι λίγο με χρόνο καθυστέρηση.
2: Ναι.
0: Οπότε αύριο θα παίξεις.
2: Τι να παίξεις.
1: Θα δούμε. Τα έχουμε μπροστά μας.
0: Ναι, για πες.
1: Τα έχουμε μπροστά μας. Α, λέει ο Κωνσταντίνος ο Φώτας, Αγγλία.
2: Ωραίο.
1: Βεβαίως, δηλαδή μόνιμα στην Αγγλία. Βεβαίως. Εκεί γεννήθηκε το ποδόσφαιρο.
2: Και με αυτό συμφωνώ.
1: Ναι, και εγώ.
2: Σήμερα μπράβο, έχουμε Πορτογαλία Κονγκό στις 8.
0: Ναι,
2: Αγγλία Κροατία στις 11.
0: Ναι. Mm.
1: Και ο Πέτρος συμφωνεί στη γενέτερα του ποδοσφαίρου.
0: Με ποιον θα είσαι, ας πούμε, με Πορτογαλία και με Αγγλία, ξέρω εγώ.
2: Η Κροατία είναι συμπαθέστατη.
0: Συμπαθέστατη, εννοείται ρε, εσύ, αλλά η Αγγλία δεν έχει έτσι λίγο έτσι, ας πούμε.
2: Καλύτερη, μάλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπο σήμερα που να είναι, παίζει Αγγλία-Κροατία και να είναι με τη Έλληνα που να είναι με την Κροατία.
0: Θα μπορούσε. Το περίεργο δεν είναι αυτό. Η ερώτηση αυτή δεν θα πρέπει να πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να πηγαίνει στο Πορτογαλία-Κονγκό. Με τη διευθύνη του Κονγκό. Υπάρχει άνθρωπο που δεν θα είναι με την Πορτογαλία.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο θα είναι με τον Κονγκό. Γιατί είναι με τον αδύναμο όλοι.
2: Με Κριστιάνο θα είναι.
1: Δεν με τον Κριστιάνο, αν έχουν εννοείται. Παίξει στοίχημα. Άμα δεν έχει παίξει στοίχημα.
2: Επειδή έβαλε 3 ο Μέση, θα σκυλιάσει άλλο σήμερα.
0: Θα σκυλιάσει και θα βάλει 4.
2: Να βάλει
0: 4.
2: Τουλάχιστον 2. Όχι, θα βάλει τουλάχιστον 2.
0: 2.
2: Ναι.
0: Γιατί έβαλε και Μπαπέ. Και... 4.
1: Καλά,
2: τουλάχιστον 2.
1: Δεν έχει ελπίδες για να πάει να γράψει το όνομά του, ξέρω εγώ, στου κορυφαίου.
2: Αν το πάρει φέτος ο Κριστιάνο.
1: Πώς θα βάλει, φίλε Κριστιάνο.
2: Όχι, άσε τα γκολ, αν το πάρει.
1: Α πω κάτι. Έλεγα προηγουμένως με την Αντιγόνη εδώ πέρα ότι σε μένα. Είναι ρε παιδί μου, συμφωνώ με εκείνο που λένε κάποιοι ότι οι Αργεντινοί είναι ο Μέση και σωματοφύλακες.
2: Ναι.
1: Για τον Κριστιάνο δεν ισχύει αυτό.
2: Τώρα
1: ο Κριστιάνο δηλαδή πρέπει να παλέψει για τη θέση του. Δεν τον έχουν οι συμπαίκτες του, ας πούμε. Α, τα πάντα. Πού είναι ο Κριστιάνο να κοιτάζω όπως ήταν πριν 5-6 χρόνια και όλα αυτά. Έτσι. Είναι απλώς ένας πολύ καλός συμπαίκτης.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, λες.
2: Εντάξει, προσωπικότητα του είναι τεράστια με στο γήπεδο.
0: Και εγώ έτσι.
2: Απασχολεί.
1: Είναι. Αλλά ο Κριστιάνο...
2: Αυτό που λέει ο Βασίλης ότι δεν είναι το πρώτο βιολί τώρα παικτικά μέσα. Ναι, εντάξει, έχει άλλους παικταράδες στην Πορτογαλία. Ενώ ο Μέση δεν έχει.
0: Για πείτε ποιους παικταράδες έχει η Πορτογαλία. Για πείτε ποιους παικταράδες
2: έχει. Έχει το Ζουάο Νέβεση με το Βιτίνια στο κέντρο. Έχει τον Μπερνάρντο Σίλβα. Έχει τον Μπρούνο Φερνάντες. Έχει τον Λεάο. Έχει Ρούμπεν Δίας. Έχει 100 παίκτες η Πορτογαλία. Έχει πολύ καλό ρόστερ. Ζουάο Φέληξ. Έχει ρόστερ δηλαδή δυνατό.
1: Το Βιτίνια τον είπες.
2: Βιτίνια, ναι, Ζωάν Λέβες μαζί. Μπρούνο Φερνάντες δεκάρι έχουν.
1: Πάντως, παιδιά, α πούμε κάτι που γίνεται τώρα, το βλέπα και με τον Εμπαπέ αυτό. Θα το δούμε απόψε προφανώς και με τον Κριστιάνο. Δηλαδή, έγιναν σεντερφόρ εκείνοι που δεν ήταν σεντερφόρ. Και αυτό γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί.
2: Ίσως δεν υπάρχει στην Αργεντινή.
1: Εντάξει, οκ. Okay,
2: ναι. Ξεκινάει στην κορυφή. Ουσιαστικά, απλά κάνει ό,τι θέλει. Έτσι.
1: Ναι, απλά κάνει ό,τι θέλει.
2: Περιφέρεται.
1: Ναι, περιφέρεται. Και άλλοι περιφέρονται. Δεν υπάρχουν πια σεντερφόρ. Ίσως δεν υπάρχουν εκείνα ξανά τα μεγάλα σεντερφόρ. Δηλαδή, βλέπει τον Εμπαπέ, είναι επειδή στη Ρεάλ έπαιξε πρώτα σεντερφόρ. Στην Μπαρή, πριν να πάει, δεν έπαιξε σεντερφόρ. Έπαιξε έξω αριστερά. Ναι. Έπαιξε. Μετά πάει, πέφτει κοντράρι πάνω στο Βινίσιους, λέει να του βρω μια θέση. Λέω ο άλλο και τον έβαλε σεντερφόρ. Πού να το βάλει. Okay, τον έβαλε σε
0: έτσι όπως το λες έχει μια λογική.
1: Μα ναι, μασάει ο Βινίσιος τώρα που Εμπαπέ και τέτοια. Μετά βλέπεις το Κριστιάνο. Σεντερφόρ παίζει και ο Κριστιάνο θα παίξει απόψε. Μάλλον.
2: Χρόνια παίζει σεντερφόρ.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι μετατέθηκαν κι αυτοί. Δεν ξεκίνησε έτσι, ούτε έκανε και την καριέρα του ο σεντερφόρ.
2: Ούτε ο Μπαπέ ξεκίνησε σεντερφόρ.
1: Αυτό λέω.
2: Αριστερά ξεκίνησε. Ο Κριστιάνο αριστερά.
1: Αυτό ναι. Δεν ήσουν να το πριν 10 δευτερόλεπτα.
2: Το ίδιο, το ίδιο. Δεν διαφωνώ.
0: Και ο Μέση, δηλαδή, τι διαφορά έχει με αυτούς, ας πούμε.
1: Ο Μέση.
2: Σου περνάνε και τα χρόνια και δεν μπορείς να τρέξεις το ίδιο με πριν. Κάθεσαι εκεί μπροστά στην κορυφή, πάρεις δύο φορές την μπάλα.
1: Ναι.
0: Ο Ρονάλντο δεν θεωρείται ότι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση
1: από το Μέση.
0: Από το Μέση.
1: Έτσι μοιάζει.
0: Έτσι δεν μοιάζει.
2: Έτσι φαίνεται, έτσι, αλλά και το Μέση. Εντάξει.
0: Είδα ένα βιντεάκι.
1: Να σου πω κάτι. Ο ένας παίζει εκεί στη
2: Σαουδική
1: Αραβία και ο άλλος παίζει στο MLS και δεν υπάρχει.
0: Ακούς, είδα ένα βιντεάκι που ήταν ο Ρονάλντο που έβλεπε το γιο του. Ο οποίος πηδάει, λέει, 2-25 που για κεφαλιά που. Τέλος πάντων, σε ένα παιχνίδι που ερχόταν η μπάλα και πήδηξε πιο πολύ από όλους, πιο ψηλά από όλους.
1: Και από τον πατέρα του.
0: Ναι! 2-25 έκανε αυτός. 2-25.
1: Εγώ θυμάμαι ένα. Είχε μετρηθεί ο Κριστιάνο και είχε κάνει ένα φοβερό άλμα τότε με την κεφαλιά.
0: Που προσπαθούσαν να το φτάσουν άλλοι. Είχαν βάλει ναι.
1: Άντε λοιπόν με τους ακροατές σου αγαπημένους σου. Πάμε στους ακροατές σου αγαπημένους σου. Άντε.
0: Το παράκανες λίγο.
1: Δεν θα σου το χαλάσω, λέω, θα το σηκώσει η Ιαπωνία. Καλημέρα.
2: Μακάρι.
1: Ιαπωνία, λέγανε
0: Ιαπωνία.
2: Έχεις δει τον προπονητή της τι κάνει στους αγώνες. Παίρνει ένα πινακάκι, σχηματίζει νούμερα και δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Παίρνει το πινακάκι, έχει ένα πίνακα εκεί, γράφει μαρκαδόρο 4. Και τους το κάνει έτσι.
1: Okay.
2: Και... μετά 35, ξέρω, μετά 1.
1: Συστήματα μόνο.
2: Ναι, συστήματα.
1: Okay. Τακτικές και...
2: είναι αίτητος με ευρωπαϊκές ομάδες αυτός ο Ιάπωνας προπονητής, η Εθνική Ιαπωνίας.
0: Σοβαρά.
2: Η μόνη του ήττα με ευρωπαϊκή ομάδα είναι στο Μουντιάλ του 22 ή του 18, δεν θυμάμαι, από την Κροατία στα πέναλτι.
1: Λοιπόν, για να αρχίσουμε λίγο τώρα, ό,τι προλάβουμε. Ναι. Τι λέει ο
0: Αναστάσιος.
1: Τι λέει. Καλά.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Άστο, δεν είναι για μας.
0: Πιο πάνω πήγαινε.
1: Πού να πάω πιο πάνω. Εδώ είναι 9:50. Δεν χωράει.
2: Άσε με να κάνω πρόγραμμα.
1: Άσε με να κάνω πρόγραμμα.
0: Απλά πεινάνε 10 λεπτά. Άντε ό,τι προλάβεις.
1: Δεν το θέλω τον κοντό. Έχω τα παιδιά εδώ πέρα. Χαμογελάμε λίγο. Έχω αισιοδοξία τα παιδιά να πάρουν τον κοντό εκεί του. Του μουτζούφλι εκεί του.
0: Συνέχεια εκτός γράφει. Θέλω να σας πω στο
1: εγώ πάντως,
0: τρώγονται
1: συνέχεια. Εγώ πάντως λέει δεν την περίμενα την Αντιγόνη. Δεν την περίμενες.
0: Να το Βασίλη. Μπράβο ρε Βασίλη. Έτσι πρέπει να σου.
1: Καλημέρα στην πιο ευχάριστη παρουσία της ΣΕΡΤ στην Αντιγόνη μας. Πολύ μεγάλο φαν κλαμπ.
2: Μεγάλο.
0: Όχι ρε εσύ.
1: Καλημέρα, λέει ο Θόδωρος, Αντιγόνη και οι σωματοφυλάκες.
0: Σωστό. Αυτό μου αρέσει, καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται μόνη μου.
2: Τι λέει εδώ ο 079. Ο Κοντός κλήρωσε το πρωί το προσωπικό του βιβλίο με την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού τα χρόνια
0: 2011-2025.
1: Ωραίος. Εσείς το περνάτε. Ναι. Το αυγολέμονο λέω μελέτησα από Λακωνία. Να μην μάθεις πως γίνεται. Γιατί, πού ξέρεις ότι η Αντιγόνη ξέρει, εγώ δεν σημαίνω.
2: Κύριος Αυγολέμωνος.
0: Α, κοίτα, το αυγολέμωνο γενικά στο αυγοκοφτό, ότι ο αυγοκοφτό είμαι expert. Τέλος.
1: Και έχω βάλει καινούρια πιο ψηλά τον πήγε τώρα. Τώρα θέλω να μάθω πώς γίνεται μπεσαμέλ. Κάποια στιγμή δηλαδή σε κανένα χρόνο.
0: Δεν είναι τίποτα, αλλά ξέρεις
1: δεν είναι τίποτα.
0: Θα σου πω κάτι. Σβολιάζει.
1: Όχι, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά μόνο που το βλέπω.
0: Δεν σβολιάζει και εμένα. Αλλά εντάξει, το τέλος γίνεται.
1: Ο Λεωνίδας κάνει μπεσαμέλ καλή.
2: Ναι, πολύ καλή.
0: Σοβαρά. Πολύ καλή, το λέει πολύ ψαρωτικά.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα Αντιγόνη Λεωνίδα Βασίλη, υγεία. Υπάρχει λόγος μάλλον που ο γιος Ζιντάν παίζει τέρμα. Ποιο βάζαμε μικρή στις αλάνες για τερματοφυλάκα. Δεν σαν μην ξέρει μπαλά.
0: Μη λέτε τέτοια. Μη λέτε τέτοια. Έλα τώρα.
1: Μην πειραχτεί το παιδί του Ζιντάν.
0: Μα εσείς γιατί την είπατε αυτός τώρα για είπε. Το γιο του Ζιντάν.
2: Μάλλον επειδή αυτός είχε λεφτά και είχε λεφτά να αγοράσει μπάλα και είναι αυτός που έφερε την μπάλα.
0: Ναι,
2: ποιος έπαιζε τέρμα.
0: Ναι,
1: εντάξει. Okay. Ναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις η παρέα του Ζιντανόπουλου.
2: Δηλαδή τα πεινάζα.
0: Είχε τα γάρια, κατάλαβες και τα γάρια.
1: Τι θα έκανε με τίποτα αξιπόλυτος, θα έκανε το Ζιντανόπουλο.
2: Ο Ζιντάν λέει όταν έπαιζε στη Γιουβέντους έβγαινε στον δρόμο και έπαιζε μπάλα με τον κόσμο.
1: Ναι. Βάλτε Ζαρι. Τι λέει. Καλημέρα Βασίλη και Αντιγόνη Χάλαντ. Αντιγόνη, είσαι ο Χάλαντ.
0: Μ' αρέσει ο Χάλαντ. Σα αρέσει
2: ο Χάλαντ.
1: Εμπαπέ και Μέση έκαναν επίδειξη δύναμη σήμερα τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε αυτά, Ηλία. Τι μας τα στέλνεις τώρα.
2: Επειδή διάβασε εφημερίδα γι' αυτό.
0: Έπρεπε να σου φέρω τώρα το γιο μου να σε κουφάνει με ατάκες.
1: Έστειλε ο Μπομπ.
0: Το λέει ο Μπομπ.
1: Το αν δεν είσαι
0: τυχαίος.
1: Δεν μπορούμε να το
0: ανοίξουμε.
1: Το έχεις εδώ. Μήπως το έχουμε, δεν νομίζω να το έχουμε.
0: Αν δεν είσαι τυχαίος.
1: Κώστας είναι του Κώστας Ζιβόπουλος. Εμφανίστηκε, είπε αυτό το τραγούδι στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Κέρκυρας το 1980 ή 81 με Μάνο Χατζηδάκη και τα λοιπά και μετά το έχεις, αλήθεια, το κρατήσουμε στο τέλος.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Αλήθεια, δεν περιμένω
0: το. Να το Ζιβόπουλος Κώστας, το έχει.
1: Ρε παιδιά, ναι.
2: Το έχει.
1: Το έχουμε δυσκολευτεί.
2: Πρέπει να το έχει δώσει ο Βασίλης.
1: Μπομπ, θα το ακούσουμε, θα χαρούμε κι εμείς. Όχι, ακούμε τα... εντάξει. Θα διαβάσετε κανένα μήνυμα. Τι
0: σας ρωτήσετε. Ναι, έλα, προχώρα. Εσύ είσαι
2: με τα καμιλοπάρδαλη.
1: Θέλω να πείτε ότι δεν
2: βλέπετε. Είμαι καμιλοπάρδαλη να έρθει και το κεφάλι μου.
1: Μπορείς να γίνεις.
2: Πάει καλά, ρε Μαρτίνα.
0: Καλημέρα, λέει παιδιά. Από τα φθινοπορεινά Τρίκαλα μέχρι και τον κοντό, λέει, ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση. Έναν μόνο λέει δεν αντέχω και κλείνω το ραδιόφωνο. Όχι, δεν λέει όνομα, δεν λέει όμως, δεν προσβάλλει.
1: Στη γενέτερα του ποδοσφαίρου, λέει ο Κωνσταντίνος και ο Πέτρος.
2: Ναι,
1: Αγγλία.
2: Ναι, ωραία, είναι και Αγγλία.
1: Μόνιμα. Ναι, σωστό. Είπαμε, συμφωνούμε και η Αντιγόνη και εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ.
0: Εσύ. Όχι. Έλα.
1: Έλα, Αντιγόνη.
0: Μπορείς να επιλέξεις, λέει, και τρεις χώρες της Ευρώπης. Πιο μικρές είναι οι αποστάσεις από φέτος. Ε, δεν το πιάσα λίγο.
1: Ναι, να γίνεις σε τρεις χώρες διαφορετικές.
0: Α, είναι, για το αυτό που είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Όντως. Ωραίο
2: Βρετανία,
0: είναι αυτό. Ξέρω,
2: Σκωτία, Ουαλία, Αγγλία.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν χρειάζονται άλλες. Ωχ, πάρει 13. Πώς τα έγραψες έτσι. Δεν διαβάζετε το μήνυμα.
0: Καλημέρα, πάντας λέει.
1: Βρέχει στην Κοζάνη.
0: Και προχθές έβρεχε, είχε βροχές και χαλάζει κάπου έριξε. Καλημέρες από τη βροχερή Κοζάνη. Απόψη μου λέει ότι τελικό θα είναι η Πορτογαλία.
1: Εγώ την έπαιξα. Εγώ το είπα από την αρχή.
0: Την έπαιξε.
1: Την έπαιξα.
0: Αχ, ωραία, καλά που το έπαιξε.
1: Έδινε ένα free bet, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, μου
1: εκεί,
2: το έχει
1: ξαναπεί. Ένα 20 και το έπαιξε στην Πορτογαλία.
0: Να σου πω να σου δώσω κι εγώ το 20 free bet.
1: Δώσε το 20 εσύ και θα το βρούμε τα
2: υπόλοιπα. Στο κρατήσω.
0: Και θα εξαφανιστεί το
1: 20.
2: Free.
1: Okay. Αντιγόνη forever.
0: Έλα,
1: από τον Κώστα. Όσο γελάει η Αντιγόνη, τόσο τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα στη ζωή.
0: Σταμάτα. Σταμάτα. Μην το συνεχίσεις. Για να παίξουμε τώρα το τραγούδι του Κώστα Ζιβόπουλου.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα. Αυτό είναι για μένα. Ρε μπαγάσα, λέει. Πώς τους ψήνεις έτσι και σου κάνουν τη δουλειά.
0: Είσαι ωραίος, Δημήτρη.
1: Και συμπληρώνει, είστε τέλεια βάρεα. Okay. Αφήστε ήσυχη την Αντιγόνη.
2: Δεν την πείραξε κανείς.
0: Δεν με πείραξε. Φωτί, όχι, εντάξει. Έλα να διαβάσουμε αυτά. Αυτά μου αρέσουν πολύ. Έλα. Κάνε εσύ τον ένα να κάνω εγώ τον άλλον.
1: Τον άλλον.
0: Έλα, το διάλογο μόνο θα μιλάω.
2: Να κάνει την άλλη Αντιγόνη.
0: Κι άλλο είναι ο άλλο.
1: Διάβασε πρώτα να δούμε ότι.
0: Χρειάζομαι, λέει, αυτή τη δουλειά.
1: Καλά, ηρεμήστε. Ομιλείτε τη γαλλική.
0: Ναι.
1: Πώς είναι ο χοντρός Γιάννης στα γαλλικά?
0: Λιποζά. Όχι, ρε φίλε.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε. Εδώ για τη, πώς το λένε, για τη σφολιάτα, πώς το λένε εκείνο. Κάποτε...
0: Να, το να βάζεις βραστό γάλα και δεν σβολιάζει. Άντε, το τραγούδι.
1: Όχι, έχουν και οι αιγιώτες τα δικά τους τώρα.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, εντάξει, πήρες το γεια σου από την καλύτερη, από την ωραίτερη φωνή. Τι άλλο θες τώρα?
2: Αφού δεν μίλησα.
0: Για μένα, λέει. Περίμενε, έρχομαι.
1: Θα μπαίνουμε ο Παπα-Νικολάου στο κτίριο της ΕΡΤ και θα κρύβονται όλοι, μην τους πάρει για εκπομπή.
2: Έτσι γίνεται, Κυριακό.
1: Να σου πω, προτιμάτε εκείνους που παίρνουν ένα μικρόφωνο και το καταπίνουν και δεν δίνουν στον άλλον, δεν δίνουν δηλαδή, πώς το λένε αυτό.
2: Τον πυρετό τους.
1: Σαν τον Παρόλα. Δηλαδή, τι θέλετε, ή ξέρω εγώ, εμένα που όποιο βρίσκω εδώ, λέω, έλα να κάνουμε εκπομπή μαζί. Δηλαδή, τι θέλετε πια. Εσύ τι θα κάνεις, θα κουνάς το κεφάλι, διαβάζεις μήνυμα, θα κουνάς το κεφάλι.
2: Συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Α, πώς το έπαθες?
2: Αντιγόνη με τα γέλια και Βασίλης με τα χέλια, λέει ο Τσάβη 13.
1: Ωραίος.
2: Καλός.
1: Καλός.
2: Μακάρι να γινόταν...
1: στη Γάζα, το Μουντιάλ.
2: Και να καλούσαμε Ισραηλινούς και Αμερικανούς.
1: Ναι.
2: Okay. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Sorry, κύριε Αντιγόνη, έχεις φωνάρα, μας φτιάχνεις τη μέρα. Σε αγαπάμε, φιλιά, από Ηράκλειο Κρήτης. Ωραίος ο Γιώργος.
1: Εντάξει, βρείτε και ένα τέτοιο όμως.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Και ένα σπιτάκι εκεί να έρθει για διακοπές ή Αντίγονη. Όλα αγάπες, αγάπες είστε.
2: Καλημέρα από Δημότυχο Γιώργος και Άκη στα Φανταράκια. Ωραία.
1: Οπα.
2: Καλημέρα.
1: Δεν έχετε υπηρεσία τέτοια ώρα.
2: Κάνανε γερμανικό, ρε. Είδανε μουντιάλ γερμανικό.
1: Τι γερμανικό, τι μετά τι νομίζεις, δεν έχεις θαλαμοφύλακα.
2: Δεν σε αφήνουν για ύπνο μετά.
1: Ποιος σε αφήνει.
2: Πάμε για καθαρισμό φύλων. Μουντιάλ χωρίς βουβουζέλα είναι σαν φακές χωρίς ρέγκα. Ντροπή FIFA, ντροπή Ηλίας Χαραπαρόδο. Δεν μπορούσα να το δω αυτό το μουντιάλ, φίλε, με τις βουβουζέλες. Mm. Καλημέρα, Μαραγκός.
1: Μια ιδέα δεν ήταν τότε με τις βουβουζέλες.
2: Φίλε, δηλαδή, πολύ κακό.
1: Κόρναραν αυτό το πράγμα και φαινόταν και ξέρω εγώ σε όλο τον υπόλοιπο, όχι σε όλο τον πλανήτη, αλλά σε κάποιοι το εκθίαζαν αυτό. Τι φοβερό ήταν. Είχε πάει ο κοντός και είχε φέρει μια βουβουζέλα.
2: Μας είχε,
1: σπάσει τα τύμπανα εδώ πέρα με τη βουβουζέλα.
2: Καλημέρα, εγώ λέω να φύγετε και να μας αφήσετε μόνος με την Αντιγόνη, λέει ο Ρήγας από Βόλο.
1: Θα γίνει και αυτό, θα γίνει. Και 56 είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, πόση ώρα είναι το τραγούδι, Ματίνα? Μήπως το βάλει αυτό.
1: 2,5 λεπτά πρέπει να είναι. 2 λεπτά, 2,5. 2,5, 2 και κάτι. Όταν γράψει 57 και 30.
2: Φύγαμε.
1: Φύγαμε, ναι.
2: Τι λέει εδώ.
1: Ηλία και Μιχάλη.
2: Καλά, αυτό είναι πολύ πρωινό, ρε φίλε.
1: Πού πήγε?
2: Να το. Ο Αντιγόνη βλέπεις ότι έχει φτιάξει fan club το οποίο συζητάει για 4 ώρες εκπομπή καθημερινά. Wow. Mm. Η Αντιγόνη θα κοιμάται εδώ.
1: Ενθουσιάστηκε η Αντιγόνη. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Era Sport. Θα περάσετε πολύ ωραίο 2ωρο με Φώτη Παρόλα. Ποιος, δεν είσαι μόνος σου. Είναι. Α, και με σπουδαίο καλεσμένο, βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, σας αφήνουμε αυτό το τραγουδάκι που λέγαμε νωρίτερα. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Με τον Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία στο γήπεδο του Κάνσας, η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3-0 και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση. Ο Αργεντινός Στάρ σημείωσε το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των scorers. Στο άλλο παιχνίδι του 10ου όμιλου, η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με 3-1, η Σμίτς στο 21 και Αλαράπ με αυτογκόλ στο 76ο και Αρναούτοβιτς με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 20ο λεπτό των καθυστερήσεων τα τέρματα των νικητών. Είχε μειώσει στο 50ο λεπτό ο Λουάν. Η Γαλλία θυμήθηκε να παίξει καλό ποδόσφαιρο μετά το 50ο λεπτό στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έστω και με χαμηλή ταχύτητα κατάφερε να κερδίσει 3-1 την Σενεγάλη. Η μορφή του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Κιλιάν Εμπαπέ, σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ των μπλε και με συνολικά 58 τέρματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία τους, ξεπερνώντας χθες τον Ολιβιέ Ζιρού. Η Νορβηγία στο άλλο παιχνίδι του νότου ομίλου επικράτησε του Ιράκ με 4-1 στο Gillette Stadium της Μασαχουσέτης. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σκανδιναβούς ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το σημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8 με τον αγώνα Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό στο Χιούστον για τον 11ο όμιλο. Θα ακολουθήσει στις 11 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλίας-Κροατίας στο Ντάλλας για τον 12ο όμιλο. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Γκάνα-Παναμά στο Τορόντο, επίσης για τον 12ο όμιλο, ενώ η πρώτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 5 τα ξημερώματα με τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας στη Μέξικο Σίτι για τον 11ο όμιλο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport και από την ERT Sport με εξαίρεση τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας που θα καλυφθεί από την ERT 1. Καναδικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Γκάνας που ζητούσε να επιτραπεί στο Τόμας Παρτέι, ο οποίος θα δικαστεί για βιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2027, να εισέλθει στη χώρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς που έθεσε μία σειρά από αυστηρούς όρους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Μπράντοβιτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα πάρουν μέρος στις σημερινές κληρώσεις της UEFA στην Ιόν της Ελβετίας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa και το Conference League αντίστοιχα. Στις 2 το μεσημέρι θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός. Σήμερα θα προπονήσει για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό ο Δανός τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ, που ευχήθηκε μια υπέροχη ποδοσφαιρική χρονιά στους φίλους του Τριφυλιού. Νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας είναι ο Στέφανος Κοτσόλης. Σε συμφωνία με την βελγική Σαρλερουά, ήρθαν οι πράσινοι για την αγορά του Γάλλου αμυντικού μέσου Ετιέν Καμαρά, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Παραμένει στον Παναθηναϊκό πάλι ως δανεικός ο Αργεντινός γκολκίπερ Λούκας Τσάβες. Ο 55χρονος Ολλανδός προπονητής Μαρίνο Πούσιτς παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ αντί του απερχόμενου Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός φέρεται να κατέθεσε πρόταση στη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέτερ Στάνιτς. Οι Βούλγαροι κοστολογούν τον παίκτη τους κοντά στα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν 6. Την πρώτη του μεταγραφή για την νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα, που αγωνιζόταν στην Κογιότς Τσλάτσαλα. Ο Άλεκ Πίτερς ολοκλήρωσε χθες την καριέρα του στον Ολυμπιακό και θα φορέσει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Το Μαϊάμι και η Βοστόνη είναι σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα οι ομάδες που έχουν πλέον τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο από το Μιλγουόκι με τη μέθοδο της ανταλλαγής. Άνετη νίκη με 5,82 μέτρα πέτυχε ο Μανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Οστράβας. Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί την Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα. Εκτός προημιτελικής φάσης της Πάθης, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξιφασκίας της Γαλλίας έμεινε η Δέσποινα Γεωργιάδου. Για το ίδιο αγώνισμα, η Άννα Καλλιόπη Κουρούση ιτήθηκε στον πρώτο γύρο από την Ολλανδέζα Μπούτι Χνούτς. Στο ξύφος μονομαχίας, ο Αρτέμις Τζοβάνης έχασε στο δεύτερο γύρο από τον Πορτογάλο Φραζάο. Συμβόλαιο 2 ετών υπέγραψε με τη Μίλαν ο Πορτογάλος τεχνικός Ρούμπεν Αμορίμ. Εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης έπιασε ο τελικός των Knicks με τους Spurs με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία από τότε που τα ABC και ESPN ανέλαβαν τη μετάδοση των αγώνων του NBA το 2003. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με την Κατερίνα Αναστασόπουλου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάθετα ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, κόλ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μετή. Τώρα πει όχι, ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω, ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ, 2-0. Στο 82, μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά, Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ, αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κατάει την πάλα, κόβουν οι παίχτες της Σενεγάλης Παρί, όμως είναι Εμπαπέ, κάνει το σούτ, μακριά, γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω την περιοχή.
3: Για την Νορβηγία με τον Χάλαντ, ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ. Να το Ιράκ έφτασε στην ισοφάριση σε μια ανύποπτη φάση, αλήθεια είναι, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος οδήγησε την εθνική Ιράκ στα γήπεδα του Μουντιάλ 2006, ο Χουσεϊν με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει. Momentum, τώρα ένα λάθος προς την, από την άμυνα και ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται ακόμα μία αδράνεια στην άμυνα του Ιράκ. Λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, τον Τζαλάλ Χασάν. Ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος βάζει την κόντρα και καταφέρνει στο 43ο λεπτό να δώσει εκ νέου προβάδισμα. Για να δούμε αν αυτή η στιμένη φάση αποφέρει κάποιο τέρμα για τους Νορβηγούς. Εκτελεί ο Έντεγκαρτ, στην κεφαλιά ο Όστεγκαρτ και ναι, 1-3 η Νορβηγία στο 76ο λεπτό. Ο Όστεγκαρτ, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα, βγάζει τη σέντρα για το Χάλαντ. Η κεφαλιά του Χάλαντ δεν θα πάει στα δίχτυα, αλλά θα είναι εκεί ο Θόρστβεντ να την να κάνει το 4-1.
4: Να η Αργεντινή τώρα πηγαίνει μπροστά με τον Μέση, σουτάρι, γκολ! Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Λιονέλ Μέση στο 17. Γίνεται η σέντρα, εδώ είδατε πόσο καλή φάση γίνει το σούτε κόντρα Μέση, γκολ! 2-0 στο rebound. Η απόκριση του Ζιντάν δεν σιγουρεύει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια Μέση εκτός περιοχής, σουτάρι, γκολ! 3-0, γράφει ιστορία. 3-0. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος κυρίαρχος. 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τα 3 μέτρησαν.
0: Ακούτε, Era Sport.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου?
6: Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
13: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
12: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
13: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
12: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
14: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
15: Έρα σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
16: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
15: Έρα σπορ.
16: Με,
15: με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
17: Κάποια

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, μπορεί να ξαφνιάζεστε, αλλά η εκπομπή Μπάλα κι άλλα έχει bonus ώρα σήμερα και μάλιστα την έχει νωρίτερα. Δεν ξέρω αν έχετε προγραμματίσει το ραντεβού. 14-15 λεπτά, γιατί ήταν και πολλά τα γκολ εχθές. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. 3/4 νωρίτερα, ένα σχεδόν ολόκληρο ημίχρονο, ημιχρόνιο που λέγανε οι παλιότεροι. Λοιπόν, Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή. Μαζί μας δεν θα είναι η Κατερίνα Αναστασοπούλου, αλλά έχει μεριμνήσει για άξιο αντικαταστάτη. Έτσι, έχουμε κοντά μας τον Γιώτη τον Τζαλουχίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, θα σε φωνάζω Γιώτη. Γιατί
1: όπως νιώθεις άνετα.
0: Είχαμε την ευκαιρία, παιδιά, να κάνουμε μια εισαγωγή μισή ώρα νωρίτερα να γνωριστούμε για πρώτη φορά. Και έχει το χάρισμα, έχω το χάρισμα να αισθανόμαστε λες και τον ξέρω από τότε που ξεκίνησε την μπάλα.
1: Αυτό οφείλεται και σε σένα, γιατί με κάνεις να νιώθω άνετα. Αν δεν υπήρχε τέτοια υποδοχή και τέτοια συμπεριφορά, δεν θα νιώθω και εγώ το ίδιο άνετα όπως εσύ.
0: Πήραμε το ισκάκια μας, ξέρετε τώρα και τα λοιπά. Πρωί-πρωί θα μου πει, ναι, αλλά στην Αμερική είναι άλλη ώρα.
1: Ναι, ναι, αλλά τα ουσκάκια τα πίνουν το βράδυ, όχι το πρωί.
0: Μην παρεξηγηθούμε, έχουμε τα νερά μας, τα καφεδάκια μας. Φώτης παρόλα στο μικρόφωνο, μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά να κουβεντιάσουμε τα πάντα. Βρήκαμε την ευκαιρία, μάλλον η Κατερίνα, να προσκαλέσει τον κύριο Τσαλουχίδη εδώ να κουβεντιάσουμε για τα τωρινά του Μουντιάλ, αλλά θα τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, αν δεν έχεις αντίρρηση, Γιώτη μου.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα και εύχομαι στην Κατερίνα κάποιο πρόβλημα να τους παρουσιάσει και τελευταία στιγμή να είναι όλα καλά, να πάνε καλά να για πάνε την ίδια.
0: Έτσι, όλοι, για όλους να πηγαίνουν καλά, διότι η ζωή έχει πολλές ανατροπές, δυστυχώς, αλλά ευτυχώς μετά τις ανατροπές ξημερώνει και βγαίνει ο ήλιος και πρέπει τις καλές στιγμές μέσα από τις δυσκολίες να τις απολαμβάνουμε και να τις ζούμε στο έπακρο.
1: Πάντα πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχει ο ήλιος για τον κάθε άνθρωπο, αρκεί μέσα μας να είμαστε θετικοί.
0: Λοιπόν, να δώσω εγώ διευθύνσεις και ονόματα. Στέλνετε μηνύματα στο 54-160, είναι το παλιό κλασικό SMS, τότε που ήμασταν εμείς παιδιά είχαμε το SMS. Πιο πριν δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε τα συνεφάκια, ξέρεις, με τους Ινδιάνους.
1: Παλιά συνεχόμαστε με τα μάτια.
0: Πω, γι' αυτό γίναμε φίλοι, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, μετά πήγαμε στο SMS και άρχισαμε να απομακρυνόμαστε. Γιατί
1: η εξέλιξη αυτή μας έκανε να απομακρυνόμαστε. Yeah. Δυστυχώς δεν είναι καλή αυτή η εξέλιξη, αλλά τι να κάνουμε, ακολουθάμε την εξέλιξη. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω.
0: Δεν μπορούμε. Λοιπόν, 54-160. Σπορ και ενώ συνέχεια το μήνυμά σας. Mail. Πάμε σύμφωνα με την εξέλιξη όπως λέγαμε νωρίτερα. Το mail της Eraspor, eraspor@er.gr. Μηνύματα εκεί αν θέλετε να γίνετε πιο έτσι αναλυτικοί. Και η εξέλιξη, ποια είναι η τελευταία, Viber. Στο Viber πυροβολείτε, στέλνετε, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor, γράφετε τα μηνύματα, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, όλα όσα θέλετε να πείτε, γιατί σήμερα ο Γιώτης Τσαλουχίδης θα μιλήσει για όλους και για όλα. Θα ξεκινήσουμε από το 1994, να μην σου πω πιο παλιά.
1: Ναι, 1994 ήταν το Παγκόσμιο Κύπελο. Ναι. Πιο παλιά η ποδοσφαιρική καριέρα ξεκίνησε από πολύ μικρότερος. Έτσι. Από το αεραστεχνικό μέχρι να φτάσουμε στο υψηλό επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο, μάλιστα, της Εθνικής Ελλάδος, που είναι η μεγαλύτερη τιμή για κάθε αθλητή, για κάθε ποδοσφαιριστή. Γιατί όταν ξεκινάς το όνειρο αυτό και πραγματοποιείται, νομίζω ότι είσαι πολύ γεμάτος στη ζωή. Και αυτό είναι ένα εφόδιο τεράστιο και είναι ένα τεράστιο διαβατήριο.
0: Βέβαια. Εσύ ξεκίνησες από τη Βέρεια.
1: Από τη Βέρεια, από τα Τσικό της Βέρεια. Το Τσικό λεγόταν η Βέρεια.
0: Ναι, Τσικό, ναι, τα πιτσιρίκια.
1: Και η Βέρεια είναι η μόνη αδικημένη ομάδα που υπάρχει στην όλη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Μεγάλη ομάδα για τους παλιούς η Βέρεια, έτσι.
1: Την έχουν ρίξει κατηγορίες, έχει βγει πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια κιόλα, τα κοντινά χρόνια, και έχει παίξει μπαράζ που δεν ξανά έγινε. Μόνο ένα χρόνο έγινε αυτό. Ναι. Να παίξει μπαράζ με τον άλλο όμιλο και να παίξει την ομάδα που έπεφτε από την Αλφα Εθνική. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική, κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια με τον πρόεδρο που έχει.
0: Ωραία.
1: Για κάτι καλύτερο. Εύχομαι ολόψυχα να το πετύχει, γιατί η καταγωγή μου είναι από εκεί. Αγαπάω την πόλη μου, αγαπάω την ομάδα και πιστεύω ότι μέσα από την πορεία την ποδοσφαιρική τους έκανα να νιώσουν και περήφανοι με όλα αυτά που επιτεύχθηκαν.
0: Ωραία. Εκείνα τα χρόνια τώρα, για να κάνουμε μια εισαγωγή, να το πάμε χρονολογικά και θα φτάσουμε στο Μουντιάλ, μην ανησυχείτε, το τωρινό. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι, οι εγκαταστάσεις, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ένα παιδί. Έτσι, τα γήπεδα, οι προπονητές, αλλά υπήρχαν όμως και άλλα και θετικά πράγματα. Υπήρχε δηλαδή η ντομπροσύνη, η ειλικρίνεια, το φιλότιμο.
1: Τα πάντα ξεκινάνε από τη ζεστασιά της οικογένειας. Όταν έχεις ζεστασιά στην οικογένεια και έχεις κανόνες, πιστεύω ότι μπαίνεις μέσα σε αυτούς τους κανόνες και σε οδηγούν σε όλη σου τη ζωή. Γι' αυτό είναι και ένα μήνυμα, μάλιστα πρόσφατο, πρέπει να όλοι οι γονείς να δώσουν μεγάλο βάρος στις συμπεριφορές των παιδιών, να τις προσέχουν, με ποιους κάνουν παρέα. Εμείς μεγαλώσαμε με το παιχνίδι. Εμείς είχαμε τις αλάνες τότε. Δεν ήταν οι ακαδημίες σημερινές. Και αλλά τελείωνε το σχολείο και πετούσαμε την τσάντα και έπαιζα μπάλα μέχρι το βράδυ. Σκοτίνιαζε, μάλιστα δεν έβλεπα κιόλας κάποια στιγμή. Και με φώναζε η μητέρα μου, έλα μέσα σκοτίνιασε. Αλλά εγώ πάλι μες τη νύχτα έπαιζα. Δηλαδή είχα κάνει εστίες μόνος μου, βαρούσα φάουλ.
0: Με πέτρες ή βάζατε το κάρια?
1: Όχι, είχα πάρει από οικοδομές.
0: Από οικοδομές ξύλα, ξύλα, ναι, ναι, ναι.
1: Τα έδεσα μαζί μεταξύ τους, τα κάρφωσα κάτω και βαρούσα φάουλ.
0: Κάποια γκολ.
1: Δεν πέφτανε, δεν τα είχα βάλει μέχρι. Ακόμα κανονικά
0: σε
1: εστίες. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι από πίσω είχε αγριόχορτα. Και είχα μια μπάλα, έπρεπε να πηγαίνω να παίρνω την μπάλα ξανά. Ύστερα έκανα άλμα εις μήκος, έβαλα χώμα. Έφτιανα μόνο μου τα έκανα αυτά.
0: Δηλαδή, το αγαπούσα αυτό.
1: Το αγαπούσα γιατί το ζούσα γι' αυτό. Και έβλεπα, μάλιστα τα παιχνίδια που έβλεπα, κοιτούσα πώς παίζει ο άλλος στη θέση μου. Δηλαδή κοιτούσα τι έφτιανε ο αμυντικός χαφ, τι έφτιανε ο στόπερ, γιατί έπαιζα και πολλές θέσεις.
0: Πολλές.
1: Και αυτό που είχα σαν ίδαλμα ήταν τον Γκλεν Χολτ της Τότεναμ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν παίχτης.
0: Τα σφυριά.
1: Ναι, τα σφυριά ήταν και καλή ομάδα τότε, παλιά. Ναι. Και ξαφνικά, έτσι από την πορεία αυτή, να μετά βρέθηκα από τη Βέρεια, πήγα στο Εραστιανικό, λέγω ήταν η ομάδα Θύελλα Παπάγου Βερίας. Ναι. Από εκεί πήγα Εθνική Νέων, με, ο κύριος Πετρίτης με κάλεσε.
0: Ετών.
1: 16,
0: για να κρατήσουμε μια συνέχεια.
1: Πήγαινα σχολείο και.
0: Μάλιστα, σαν το Γιαμάλ, δηλαδή.
1: Ναι, πήγαινα σχολείο και μάλιστα νόμιζα ότι είμαι αστροναύτης. Και όταν γύριζα, γιατί παίρναμε τότε 10 δολάρια όταν βγαίναμε έξω εθνική μα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έφερνα σοκολάτες στους μαθητές μου και ένιωθα πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραία χρόνια. Μέσα από το αεραστεχνικό φυσικά γιγαντώθηκα, έγινα δυνατός. Φυσικά και με βοήθησε και πώς μεγάλωσα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Μετά πήγα στη Βέρεια. Ναι. Από τη Βέρεια ο Μίλτος Παπαποστόλου με πήρε στην εθνική ομάδα. Στη Βέρεια πάλι ήμουν πρώτο σκόρερ 2 χρόνια. Σαν αμυντικό χαφ με έβαλε ο Ντέλης Παπατάκης. Ο Τσιτζόγλου με πήρε σαν επιθετικό. Ο κ. Τσιτζόγλου
0: ήταν παίξει, προπονητής. Στόπερ.
1: Έχω παίξει στόπερ. Ξεκίνησα σαν σεντερφόρ. Έπαιξα αμυντικό χαφ, έπαιξα στόπερ. Και πάντα αυτό το είχαμε και στην Βέρεια. Δηλαδή όταν ήταν κάποιο παίκτη που ήταν δύσκολο, έπρεπε να το μαρκάρω, πήγαινα πιο πίσω. Αλλά μου άρεσε να βάζω και γκολ.
0: Και σε ποιον δεν αρέσει.
1: Ναι, ναι, ξαρέσει σε πολλούς.
0: Έχεις αλλά... βάλει όμως. Πάρα πολλά.
1: Έχω βάλει 115 γκολ. Δεν βάζω τις Βέρειες μέσα και τα κύπελα και αυτά.
0: Τα αφαιρούμε αυτά, τα αφαιρούμε.
1: Και εθνική και ολυμπιακό.
0: 67 νομίζω έβαλε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ολυμπιακό και εθνική με 10ο σκόρερ όλων των εποχών.
0: Α,
1: όλοι ήταν επιθετικοί φυσικά.
0: Και ενώ εσύ ήσουν all around που λένε.
1: Κοίταξε, όταν κάτι κάνεις πρέπει να το αγαπάς και να παθιάζεσαι.
0: Αυτό ξαναπέστε.
1: Και πάντα πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Δηλαδή πρέπει να ακούς τον προπονητή σου. Ό,τι και να είναι ο προπονητής. Μπορεί να μέσα σου να λες ότι δεν μου αρέσει αυτό που λέει, αλλά δεν κάνει να εξωτερικεύσει αυτό που νιώθεις μέσα. Είναι προπονητής, έχει την ευθύνη. Έτσι. Και πρέπει να κάνεις το ρόλο που σου ζητάει. Από εκεί πέρα όμως είναι και ο δικός σου εγωισμός. Πόσο πολύ θες να κερδίσεις. Πίστεψέ με, στην προπόνηση ακόμα δεν ήθελα να χάνω. Ήθελα να κερδίζω. Δηλαδή, βλέπεις κάτι προπονήσεις
0: που ήταν απίστευτα.
1: Ήθελα να μην έχω κανένα μπροστά μου. Δεν ήθελα να βλέπω τα πόδια των άλλων και ήμουν πάντα μπροστά.
0: Πρώτα στην μπάλα.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Και στο τρέξιμο ακόμα που κάναμε, όταν τρέχαμε σαν ομάδα σύνολο, δεν ήθελα κανένα μπροστά μου.
0: Δηλαδή, σε βοήθησε και το ύψος, το σώμα σου. Έτσι, γιατί είσαι ένας ψηλός άνθρωπος.
1: Ναι, για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα τα τότε ειδικά ήμουν ψηλός.
0: Γεροδεμένος.
1: Αλλά είναι πώς μεγαλώνεις, παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή δεν είχα τραυματισμούς ποτέ, ούτε διάστημα δεν είχα πάρει. Ήταν πολύ σημαντικό και όλα τα παιχνίδια ήταν full. Δηλαδή 90 λεπτά, δεν ήταν να μπαίνεις αλλαγή, να μην μπαίνεις και να
0: κάνεις. Άλλες συνθήκες τότε.
1: Από τη Βέρεια από εκεί πέρα γιγαντώθηκα, πήρα αυτά που πήρα και έτσι μετά ήρθα στον Ολυμπιακό. Με θέλανε πάλι και τότε όλες οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός και
0: μου
1: η ΑΕΚ.
0: Ιστορίες μέσα.
1: Και ο κύριος Βαρινογιάννης μου ήρθε, που για μένα ήταν από τους παράγοντες αυτοί παλιοί που ήταν πολύ δυνατοί. Όπως ο κύριος Νταϊφάς, τη ΑΕΚ ο Μπάλος. Ακόμα και όταν πρόλαβα και άλλους προέδρους. Αλλά υπήρχαν άλλο στυλ προέδρων τότε. Ήταν άλλοι και όπως και ο Αλαμάνος.
0: Υπήρχαν οι κανόνες.
1: Ο Θοδωρίδης του Ηρακλή. Ο Παντελάκης του ΠΑΟΚ. Δηλαδή πέρασαν πρόεδροι πολύ δυνατοί από το ελληνικό ποδόσφαιρο και είχαν ένα κύρος, μια προσωπικότητα και αυτή. Και ήταν και οι παίκτες που ήταν στις ομάδες πάρα πολύ καλοί. Ας πούμε, δεν ήταν μια ομάδα που ήταν όπως τώρα βλέπουμε, δεν είναι τόσο δυνατή. Τότε κάθε ομάδα είχε 15 παίκτες πολύ καλούς. Γιατί? Γιατί μεγαλώσαμε μέσα από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και μέσα από το παιχνίδι γίνεσαι καλύτερος και πιο δυνατότερος. Δυστυχώς σήμερα. Και οι ακαδημίες προσφέρουν, αλλά δεν κάνουν το έργο που κάνεις όταν παίζεις ελεύθερα. Και ποιο είναι το μυστικό? άσε το παιδί να παίξει ελεύθερα. Μην το βάζει σε κανόνες και σε αλούπια μέσα. Άσε να βγάλει το ταλέντο του.
0: Να αξιοποιήσει αυτό, ήθελα να πω, το ταλέντο και τη φαντασία. Μα τη φαντασία. Γιατί μπαίνουν σε πλαίσια τώρα, σε κανόνες μετά.
1: Ναι, βλέπετε. Ασφυκτικά. Άμα φύγει ο Μέση και ο Ρονάλντο, ποιον θα έχουν πρότυπο.
0: Ναι.
1: Πείτε μου. Αν και αλλάξαν και τα πρότυπα σε όλους τους τομείς, έτσι, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα έχει για την κοινωνία μας την ίδια. Έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο.
0: Μα και το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνία. Μα... έτσι, αντιπροσωπεύει την κοινωνία, αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία.
1: Μα ό,τι είναι το ποδόσφαιρο είναι και η πολιτική.
0: Κατ' επέκταση.
1: τα ίδια προβλήματα υπάρχουν. Και είναι συμπεριφορές, είναι πάρα πολλά πράγματα μέσα. Είναι ανάμεικτα. Όχι μόνο τα συναισθήματα, αλλά και συμπεριφορές.
0: Πώς λέγανε παλιά, ο στρατός είναι σχολείο. Πόσο μάλλον όταν παίζεις σε μια ομάδα, είναι συνδυασμός στρατού, πειθαρχίας, κανόνων, έτσι, άμυλας.
1: Το να παίζεις σε υψηλό επίπεδο, και ειδικά όταν είσαι στον Ολυμπιακό και στην Εθνική Ελλάδος, είναι ένα τεράστιο πανεπιστήμιο που σε κάνει ακόμα πιο δυνατό στη ζωή σου. Και μάλιστα όταν διαπρέπεις και κάνεις αρκετά πράγματα, νομίζω αυτό που είπα και στην αρχή της συζήτησης είναι ένα τεράστιο διαβατήριο για πολλά πράγματα. Και όταν σταματάς το ποδόσφαιρο, αυτό το διαβατήριο έχει μεγαλύτερη αξία από όταν παίζεις. Γιατί όταν παίζεις είναι φυσιολογικό, έρχονται και σε αγκαλιάζουν όλοι. Είναι πολύ σημαντικό να σε αγκαλιάζουν μέχρι τα τελευταία βήματα της ζωής. Και αυτό το εκλαμβάνω και ευχαριστώ τον κόσμο όλο.
0: Είναι
1: όχι
0: το
1: μόνο το Ολυμπιακό, πίστεψε με,
0: που αφήνεις.
1: Και από τους Παναθηναϊκούς και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ, από όλες τις ομάδες της Ελλάδος. Γιατί αναγνωρίζουν την προσπάθεια και όλο αυτό που κατάφερα. Πιστεύω μόνος μου, και θα είναι εγωιστικό λίγο που ακούγεται, γιατί στη ζωή μου, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν πολίτης, δεν χρειάστηκα πατερίτσες.
0: Αυτό είναι. Έτσι. Να πω κάτι, Γιώτη. Πες μας, ας πούμε, λίγο για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, γιατί με το που πας στον Ολυμπιακό, μετά από λίγο έρχεται και η Εθνική. Έτσι. Με ποιους...
1: Η Εθνική ήρθε από τη Βέρεια.
0: Από τη Βέρεια,
1: έτσι. Μήπως Παπαποστόλου.
0: Πες
1: μου, Ατρόμητος Βέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Και. Εκείνη την ημέρα μπορώ να πω ήμουν πάρα πολύ δυνατός, και βγαίνει ο Μύρτης ο Παπαποστόλου, και μπράβο του που και αυτός ήταν ένας από τους ανθρώπους που πίστεψε σε μένα, και είπε βρήκα τον καινούργιο Μητρόπουλο. Όταν πήγα στον Ολυμπιακό, σεβόμουν τον Τάσο, για αυτά που πρόσφερε και για μένα ήταν οδηγός, ήταν οδηγός πραγματικά, πήρα πολλά και τα εφάρμοσα και εγώ μετά αυτά που είχε ο Τάσος, πιστεύω, σε έναν βαθμό. Τώρα δεν έχει σημασία κάτω ή πάνω, σημασία όχι ότι τα είχα καλό δάσκαλο.
0: Και έπαιξες στον Ολυμπιακό, έτσι, μεγαλούργησες, δηλαδή έβαλες πάρα πολλά γκολ, στήριξες την ομάδα. Με ποιους παίχτες, για θύμισέ μας, γιατί δεν είναι ότι έπαιξε ο Γιώτης ο Τσαλουχίδης στον Ολυμπιακό εκείνη 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια, ναι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι έπαιξε ο Τσαλουχίδης με εμένα, τον Ψωμιάδη και κάτι άλλο. Πες τους συμπαίχτες σου. Για να δείξουμε την αξία.
1: Ήμουνα η πρώτη μεταγραφή του Κοσκοτά, και μετά ήρθαν ο Λάγιος Ντέταρη, μετά ήρθαν ο Καραταΐδης, ο Τσιαντάκης, Παχατουρίδης, Νεντίδης, Καραπιάλης πιο μετά. Με τον Ίβιτς πρόλαβα, έπαιξα. Με όλους αυτούς τους παίκτες που ύστερα οι Ρώσοι, Προτάσοφ, Λιτόφτσεκοφ, Σάβιτσεφ, ο Εφαμπιάν Εστάι, νούμερο 10. Ήρθε και ο Γιακινία, θυμάστε, μετά το παγκόσμιο κύπελο.
0: Που δάγκωνε τα δίχτυα.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Ψωμιάδη, ναι. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης που ήρθε τώρα στην ηχοληψία.
1: Ναι.
0: Είναι θαυμαστής και φίλος του Ολυμπιακού ένθερμος.
1: Νομίζω ότι είναι σωστό δρόμο. Λοιπόν. Και εντάξει, περάσανε τεράστιοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να πω ότι ευτύχησα να πάω σε μια ομάδα που ο κόσμος με αγάπησε πάρα πολύ. Αλλά και εγώ έδωσα πάρα πολλά σε αυτήν την ομάδα. Όχι μόνο αγωνιστικά.
0: Ήσουν ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας σου, ήσουν ειλικρινής, ήσουν ντόμπρος, ήσουν αυθόρμητος.
1: Το καλύτερο κομμάτι που μπορείς να δώσεις είναι το ηθικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το κομμάτι έχω καθαρή τη συνείδησή μου, γιατί ξέρεις, όταν είσαι ένας αθλητής και κάνεις αυτά που κάνεις στην καριέρα σου, υπάρχουν και κάποιοι αρνητικοί που είναι λογικό, έτσι. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Αυτοί με κάνανε ακόμα πιο δυνατό, όμως, το πιστεύεις. Ναι. Δηλαδή, με κάνανε ακόμα πιο δυνατό γίγαντα. Δηλαδή, με πορώνανε.
0: Ήθελα να τους διαψεύδεις ή να τους.
1: Ήθελα να τους δείξω ποιος είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πίστεψε με, αυτό ήταν η ικανοποίησή μου. Πολλές φορές έναν παίχτη, άμα τον κριτικάρουν ή του λένε κάποια, μπορεί να το ρίξει ψυχολογικά. Εμένα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Άμα μου έλεγες κάτι και τέτοιο, έπρεπε να σε πατήσω. Να σε πατήσω εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σου δείξω, ξέρεις, φίλε, δεν έχεις δίκιο, έχω δίκιο εγώ. Γιατί αυτό που είπαμε, αν πιστεύεις τον εαυτό σου, δεν χρειάζεσαι πατερίτσες. Και ξέρεις ποιο είναι το κακό. Το κακό είναι η δυσφήμιση, η αρνητική, όταν την πλάθεις, όταν είσαι σεναριογράφος.
0: Ναι, έτσι.
1: Και σεναριογράφους,
0: εκτός
1: σεναριογράφους που δόξα τω Θεώ, σε αυτή
0: πολλοί.
1: Τη χώρα μας έχουμε πάρα πολλούς.
0: Hans Christian Andersen
1: λέει ότι δεν φτάνει αλικούτα, κάνει κρεμασταριά.
0: Λοιπόν, λίγο πριν μπούμε στο αεροπλάνο του 1994 για Αμερική με τον Αλκέτα Παναγούλια και τα άλλα παιδιά,
1: ναι.
0: Κάνω ένα, ξέρεις, μια εισαγωγή για το επόμενο ημίωρο. Θα διακόψουμε για ένα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Τεταμένη η αναμονή στην προετοιμασία ΗΠΑ και Ιράν για την επίσημη τελετή υπογραφής του μεταξύ τους πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, ρουκέτες της Χεζμπολάχ προς Ισραηλινές δυνάμεις. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεζεσκιάν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του posokani.gov.gr. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Το τελικό ανακοινωθέν τη συνόδου της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον Δεσπότη. Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Αστάθεια του καιρού. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
8: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Ακούτε Ερασπορ.
11: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
12: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
13: Πλέον οι ποδοσφαιριστές κρίνονται, αν θέλετε, εκτός από τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και για την εμφάνισή τους. Μάλιστα, φροντίζουν με τις εταιρείες που συνεργάζονται οι ίδιοι ή οι ομάδες τους να τους παρέχουν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων, για να παίρνουν αυτοί χρήματα και οι εταιρείες να διαφημίζονται. Στη Βραζιλία, λοιπόν, που έγινε το 4ο παγκόσμιο κύπελο και πρώτο μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, στην προγραμματική φάση η Ινδία δεν πήρε μέρος. Ο λόγος είναι έξω από τη φαντασία των σημερινών δεδομένων. Ζήτησε από τη FIFA οι παίκτες της εθνικής της να αγωνιστούν χωρίς παπούτσια, ξυπόλυτοι. Και όπως ήταν φυσικό, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα οι Ινδοί να μην πάρουν μέρος στα προκριματικά. Ανεξάρτητα από το αν θα περνούσαν στην τελική φάση ή όχι, είναι ένα αξιοπερίεργο γεγονός που έμεινε στην ιστορία.
0: Ακούτε Ερασπορ.

και στείλτε τα μήνυματά σας στο 54160 σπορ κενό και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Το mail erasporpapakier.gr. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά, εδώ πέρα πάνω από 50 βλέπω μηνύματα, θα τα πούμε σιγά σιγά. Μέσα από το Viber βρίσκεται το λογαριασμό της Erasport και στέλνετε το μήνυμά σας.

0: Λοιπόν, Γιώτη, συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στο κρίσιμο σημείο, ακόμα στο παρελθόν είμαστε, ναι. Που μπαίνετε στα αεροπλάνα. Αεροπλάνο, ένα.
1: Αεροπλάνο, ναι,
0: ναι, ναι. Δεν ήταν πολλά, εντάξει.
1: Αεροπλάνο ήρθα μετά.
0: Μετά ήρθαν τα αεροπλάνα. Λοιπόν, με τον Αλκέτα, Παναγούλια και τα άλλα παιδιά, μίλησε μας εσύ όμως.
1: Πιστεύω ήταν μια τρομερή προσπάθεια που ξεκίνησε από το προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου και μην ξεχνάμε βγήκαμε πρώτοι στον όμιλο με μια ενωμένη Ρωσία, όχι όπως είναι σήμερα διασπραμένη. Και έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία αυτό. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι ομάδες ήταν οι μισές από ό,τι είναι τώρα. Ήταν πολύ δύσκολο για να περάσεις στο παγκόσμιο κύπελλο και αξίζουν τα εύσημα στον κύριο Παναγούλια, στην Ομοσπονδία και φυσικά και στους παίκτες που ήταν πρωταγωνιστές και στον κόσμο που βοήθησε πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι ο λαός ήταν πάντα κοντά και ειδικά το τελευταίο παιχνίδι με τη Ρωσία έχει μείνει στις μνήμες όλων των ανθρώπων. Στη μετέπειτα πορεία άλλαξαν πολλά δεδομένα. Υπήρχε και ένα πρόβλημα με κάποια εταιρεία, δεν θέλω να αναφέρω πια, η οποία δεν ήταν συνεπής. Και γίνανε και κάποιες αλλαγές όσον αφορά τα πρόσωπα στην ομάδα. Τώρα εκείνο δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Αλήθεια σας μιλάω, μέχρι και σήμερα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Λέγονται πολλά, αλλά αν δεν ξέρεις ότι δεν μπορεί να πει για κανέναν τίποτα. Αν δεν είσαι γνώστης των πραγμάτων, εσύ ο ίδιος να τα ξέρεις. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι ράδιο αρβίλα. Πήγαμε στην Αμερική και μας είχαν υποσχεθεί κάτι. Μόλις φτάσαμε εκεί πέρα, πάλι δεν έγινε αυτό, δηλαδή υπήρξε μια, μπορώ να πω, όχι συνέπεια, να μην το πω διαφορετικά, μια συνέπεια δεν υπήρχε από μια εταιρεία, πάλι υπήρχε μια γκρίνια εκεί πέρα, αλλά δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Φτάσαμε εμείς εκεί πέρα και προπονήσεις κάναμε και από όλα κάναμε, γιατί κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι γινάσαμε βόλτες και δεν κάναμε προπονήσεις, γιατί ξέρετε πώς είναι ο ελληνικός λαός. Λίγο ψάχνει μια σπίθα για να το δώσει να την κάνει μπουρλότο.
0: Ξέρεις, η απόσταση μεγενθύνει οποιοδήποτε... Ναι.
1: Και προπονήσεις κάναμε και από όλα. Και μάλιστα πέσαμε σε έναν όμιλο που σε πιάνει ιδέως. Δηλαδή η Αργεντινή με Μπατιστούτα, Κανίγια, Μαραντόνα, Ρεντότο, Κανίγια, Τσαμόρ, δηλαδή Γκοϊκοτσέλα. Ήταν μια ομάδα πλήρης, πολύ καλή. Δεν είναι αυτό γιατί χάσαμε το 4-0 και να πω ότι ήταν καλή αυτή και εμείς δεν ήμασταν. Αλλά αυτό το παιχνίδι λες ότι ναι, το χάνω, αλλά ξέρεις, το επόμενο είναι το πιο βασικό. Γιατί αν πάρεις 4 βαθμούς, περνάς στην επόμενη φάση.
0: Μια νίκη, μια
1: και παίζεις με τη Βουλγαρία και με την Ιγυρία που μπορείς να τα καταφέρεις. Εκεί πέρα υπήρξε μια δυστυχώς αντίδραση αρνητική από όλα.
0: Δημιουργήθηκε από ένα όλα, κλίμα.
1: Ένα
0: δηλαδή,
1: κλίμα πολύ δυσαρέσκεια, πολύ κριτική. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μέσα στα λογικά πλαίσια.
0: Ξεπέρασε, δεν υπήρχε η στήριξη
1: ξεπέρασε, που ξεπέρασε την λογική και τη σοβαρότητα, γιατί πήγε πολύ μακριά. Και αυτό μας χαρακτηρίζει και σαν λαό. Και εκεί πέρα γίνανε και κάποιες αλλαγές στο επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, 4-5 παίκτες μείνανε έξω, βασικοί.
0: Οπότε επηρεάστηκε από το κλίμα.
1: Γιατί όταν μια ομάδα χάνει, οι παίκτες, επειδή αυτοί είναι καλοί παίκτες, περιμένουν το επόμενο παιχνίδι για εξηλαίωση. Πιστεύω ότι ήταν διαφορετική. Το έχω πει και στον Αρκέτα. Όταν κατεβήκαμε από το αεροπλάνο μετά την Βουλγαρία, του λέω και Αρκέτα, νομίζω ότι αν έτσι είχαμε την ίδια σύνθεση, μπορώ να πω ότι θα καλύτερα τα πράγματα. Γιατί πάντα ο καλός παίκτης στο επόμενο παιχνίδι είναι η εξηλαίωσή του. Τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα, για να μην είμαι και υπερβολικός κι εγώ. Από εκεί και πέρα άρχισαν όλα τα στραβά, μπορώ να πω. Αλλά αυτό που λένε ότι γυρνούσαμε από μαγαζί σε μαγαζί, κάναμε εκδηλώσεις και εκδηλώσεις. Η Γερμανία και η Ιταλία πήγαν τα διπλάσια. Δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα μας ήταν άλλα πράγματα τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα στην εθνική ομάδα. Γιατί ήμασταν μια οικογένεια. Και αυτό θέλω να δώσω και μερικά μηνύματα. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην αλλάζει τους παίκτες της εθνικής ομάδας όταν είναι μια εικοσάδα. Το να αλλάξει ένα-δύο άτομα δεν πειράζει. Το να αλλάζει πολλά άτομα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όπως και τώρα υπάρχει ένα θέμα και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα από εδώ πάλι. Όποιος περνάει απ' έξω δεν γίνεται διεθνής. Ένα διάστημα στην εθνική ομάδα το είχαμε αυτό και είχε χαλάσει η συνοχή. Γιατί ξέρεις, ο καινούργιος που έρχεται είναι άλλος χαρακτήρας, μέχρι να ενσωματωθεί, μέχρι να κάνει.
0: Είναι και ψυχολογία, είναι να μάθει τα συστήματα, τον τρόπο, την οτροπία.

0: Προπία,
1: γιατί ναι. Η Εθνική είναι μια οικογένεια και αυτή η επιτυχία. Το Ρεχάγκελ δεν αλλάζει κανέναν. Αυτό ήταν το μυστικό της Εθνικής μας. Κάτι το οποίο εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Αλλάξανε 5 άτομα. Όχι ναι. τα παιδιά τα άλλα που ήταν, ήταν καλοί, αλλά ναι. όλα έχουν τη σειρά τους. Ναι. Δεν χρειάζεται όλο
0: πρέπει
1: να τους
0: να γίνει,
1: διεθνείς.
0: Δηλαδή, διαδοχικά
1: σταδιακά.
0: Να γίνει. Σταδιακά.
1: Δεν μπορεί να το κάνεις με μία να αλλάζει την εθνική ομάδα και να αλλάζει πρόσωπα στην εθνική ομάδα. Ναι. Πάρουμε τελευταίο παιχνίδι, παίξαμε με την Ιταλία, που ό,τι και να είναι, και όσο και να είναι και οι άντρε 21 που είπαν κάποιοι, είναι ποδοσφαιριστές και αυτοί, ναι. αλλά βάλε την ομάδα σου όπως είναι και μετά. Κάνε τις αλλαγές που θέλεις. Πιστεύω ότι πολλές φορές πολλοί προπονητές, όχι μόνο δεν λέω για τον Γιωβάνοβιτς, το κάνουν αυτό mm. και βλέπεις υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα τα αρνητικά. Γιατί σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει φιλικό. Και υπάρχει νίκη εθνικής ομάδος.
0: Βέβαια, αντιπροσωπεύεις την σημαία, την χώρα, την Ελλάδα.
1: Και είναι κρίμα, είναι κρίμα ναι. που η εθνική μας ομάδα δεν πέρασε σε αυτά τα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί έχει πολλούς στην Αμερική, πολλούς στον Καναδά, πολύ yeah. μεγάλο ελληνισμό, τους περιμέναν πώς και πώς, αλλά έχουμε και καλούς παίκτες και καλή ομάδα.
0: Πού παίζατε τότε,
1: δεν καταδικάζω τον Γιωβάνοβιτς να πω ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς. Ναι, ναι. Όλοι φταίνουν και οι ποδοσφαιριστές φταίνε. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έμεινε, στηρίζουμε ξανά την εθνική. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν υπάρχουν σχόλια, γιατί βγαίνουν και λένε υπάρχουν σχόλια να κάνει ο προπονητής. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Και θετικά θα ακούσεις και αρνητικά θα ακούσεις. Εσύ πρέπει να έχεις γερό στο μάχη, να αντέχεις και να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Έμεινα
0: και πρέπει να αισθάνεσαι
1: και
0: ότι σε εμπιστεύονται από πάνω. Σαν, και... λέω σαν προπονητής και σαν παίκτης. Υπάρχει μια ιεραρχία.
1: Ποτέ δεν μπορεί να νιώθεις την ασφάλεια, γιατί κάθε μέρα δίνεις εξετάσεις είτε σε σύλλογο, ναι. όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο, είτε σε εθνικό επίπεδο. Ποτέ δεν νιώθεις την ασφάλεια. Παλεύεις πάντα για τη σταθερότητα και για τη βιωσιμότητα να είναι σοβαρός και σταθερός στο ρόλο του και να έχει ναι. επιτυχίες. Οι επιτυχίες σε κάνουν δυνατό. Ναι, δεν σε ναι. κάνει μόνο τα λόγια να λέω ότι αύριο έρχονται καλύτερες μέρες, μεθαύριο έχουν ακόμα καλύτερες μέρες.
0: Και να
1: περνάνε μέρες έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η εθνική μας ομάδα είναι η βιτρίνα μας και είχαμε μεγάλη επιτυχία με το ευρωπαϊκό. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία εξέλιξη.
0: Μα όταν βλέπεις οι ελληνικές ομάδες, τώρα πάει και η κουβέντα Λουκ, ξεφύγαμε λίγο από το Λος Άντζελες και το Νιου Τζέρσεϊ.
1: Ναι. Θα πούμε και γι' αυτό, έχουμε χρόνο. Κοίταξε, αλλά... όπως το είπες για την Αμερική, mm-hmm. εκεί μετά τα επόμενα παιδιά χάσαμε με τη Βουλγαρία, που η Βουλγαρία mm-hmm. πήγε στους τέσσερις. Απέκλεισε τη Γερμανία με γκολ του Λέτσκοφ. Με γκολ του Λέτσκοφ ναι. και τον κυνηγούσαν μάλιστα στο Αμβουργό, γιατί έτσι έβαλε και γκολ το Λέτσκοφ. Ναι, ναι. Και μάλιστα η Νιγηρία, αν θυμάστε, έμεινε έξω από πια. Από την πολύ δυνατή Ιταλία με τα χίλια ζόρια στην παράταση. Είχαν προηγηθεί κιόλας και αυτοκτονήσαν οι Νιγηριανοί. Δηλαδή ήταν ο Κότσα, Αμουνίκε. Ήταν παίκτες
0: και
1: πάρα πολύ
0: δυνατή καλά. Ομάδα, έτσι, μια και τους αντιμετωπίσατε.
1: Μα όλοι αυτοί ήταν mm-hmm. φαβοροί. Ναι. Ήταν φαβοροί για να προχωρήσουν.
0: Δηλαδή,
1: και δεν είναι δικαιολογία αυτό για μας. Πιστεύω ότι όλα παίζουν το ρόλο τους και τα γκολ στο χρονικό διάστημα που δεχτήκαμε με την Αργεντινή παίξαν και εκείνες ρόλο.
0: Πάντα, βέβαια.
1: Πάντα.
0: Αν ξεκινάς, ας πούμε, και μέχρι να δεις τι γίνεται, τι συμβαίνει και τα λοιπά, επηρεάζει ψυχολογικά.
1: Μα το ίδιο πήγε να γίνει και με την εθνική μας mm-hmm. πάλι στο παγκόσμιο κύκλο που έχασε από την Κολομβία. Θυμάστε την κριτική φάγανε οι διεθνεί μας. Δεχτήκαν οι κριτικοί. Τρομερή κριτική. Ευτυχώς ήταν η Σοπολέκη και κερδίσαν το επόμενο και περάσαν στην φάση την επόμενη. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία.
0: Βέβαια. Το θέμα είναι ότι την κριτική την κάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ή δεν έχουν παίξει μπάλα. Δηλαδή, το βλέπεις πολύ εύκολα γίνεται κριτική από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δει τις δυσκολίες, δεν έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχουν μπει σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα όπως είναι η εθνική, σε ένα κλίμα τέτοιο. Και σου κάνει εύκολα μια κριτική.
1: Ξέρεις, και ακόμα και πολλές φορές και να έχεις παίξει ποδόσφαιρο μπορεί να κάνεις λάθος και να δεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν πάει να πει ότι έχω παίξει και είμαι ο ηδήμονας mm-hmm. και τα ξέρω όλα. Έχω μια άποψη από εκεί πέρα το πόσο σεβαστή είναι. Είναι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και ο κόσμος ξέρει, έχει καλό ναι, κριτήριο. Ναι. Όχι όμως έναν που έχει παίξει και είναι γνώστης ακόμα γιατί η μπάλα πήγε έτσι ή δεν πήγε έτσι ή πήγε αλλιώς. Ας πούμε το παιχνίδι της, το χθεσινό, τη ναι, Γαλλία. Ναι. Όλοι μιλάνε για τον Εμπαπέ, για τα γκολ που έβαλε. Ναι. Νομίζω το κλειδί ήταν ο Λύσε.
0: Και όπως γιατί, μου είπες νωρίτερα,
1: γιατί
0: αυτό
1: ήταν
0: να πει
1: γιατί ήταν ο Λύσε. Yeah. Στο πρώτο ημίχρονο παίζανε κλειστά πίσω οι Σενεγάλοι. Yeah. Δεν βρήκαν χώρους. Δεν είχαν τους παίκτες που να τριπλάρουν, να έχουν τη διείσδυση του Βινίσιους.
0: Δεν μπορούσαν να περάσουν οι παλιές.
1: Ναι, ο Λύσε έπαιζε πολύ πλάγια, δεν ήταν μέσα στο κέντρο και ήταν όλοι πίσω. Δεν μπορείς να τους περάσεις έτσι, να τους περάσεις. Yeah. Και μάλιστα όταν δεν έχεις και center for, καθαρό όμως center for. Yeah. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε εδώ και μερικά χρόνια mm-hmm. που παίζουμε συνέχεια με πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Ναι. Και δεν μπορείς να διασπάσεις καμία άμυνα. Όταν ειδικά είναι όπως είναι οι συνθήκες έτσι. Γίνεσαι ήρωας, κανονικός. Λοιπόν, και τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο mm-hmm. κλέψανε μπάλες. Ναι. Μπήκε ο Λύσε πιο μέσα στο κέντρο, πήρε μπάλες, Έβγαλε πάσα στον Επαπέ, πρώτη φορά το βγάζει τέτα τέτ. Mm-hmm. Σουτάρει από κρύο τερματοφύλακα. Τη δεύτερη φορά την παίρνει πάσα πάλι με κλέψιμο, την παίρνει ο Λύσε τέτα
0: τέτ. Παίρνει το rebound.
1: Τι κάνει ο Λύσε όμω. Πάει ένα εναντίον ενό, mm-hmm. το τριπλάρι σαν σταματημένο τον αμυντικό mm-hmm. τη Σενεγάλη, σουτάρει και από κρύο τερματοφύλακα. Mm-hmm. Η επόμενη φάση, προτού μπει το γκολ, mm-hmm. πάλι κάθεται πάσα από τον άξονα, την κάνει ο Λύσε στον Επαπέ, mm-hmm. δεν προλαβεί να την τζιμπήσει για να τον περάσει τον τερματοφύλακα. Είναι στο τσάφ να την περάσει τη φάση. Mm-hmm. Και την τέταρτη φάση βγάζει την πάσα. Mm-hmm. Που είναι δύσκολη πάσα γιατί υπάρχουν πολλοί αμυντικοί. Δεν ήταν απλά μια πάσα κάθετη όπως ήταν στο γκολ που έβαλαν το δεύτερο mm-hmm. οι Γάλλοι. Ήταν πιο δύσκολη πάσα γιατί είχε πολλούς παίκτες. Βγάζει ακριβίες αλλά και είναι τρομερή ενέργεια του Εμπαπέ που στην κίνησε πάνω τη σουτάρι. Έτσι. Mm-hmm. Και στο τρίτο γκολ mm-hmm. πάλι ο Λύσε την έχει την μπάλα στο κεντρό. Τον κυνηγάνε δύο τη Σενεγάλη. Κοντράρεται, χτυπιέται, κάνει. Βράει την μπάλα ένα σημαντικό σε τη Σενεγάλη. Πηγαίνει mm-hmm. στον Εμπαπέ και κάνει ένα καταπληκτικό σουτ. Δηλαδή, ο Λύσε και Παπέ, για μένα αυτοί ήταν που δώσανε τη λύση στην ομάδα.
0: Ο άξονας της νίκης.
1: Γιατί ναι, ναι. το λέω αυτό. Όταν υπάρχουν άμυνες κλειστές, mm-hmm. δεν μπορείς να τη διασπάσεις. Αν δεν έχεις δεκάρια. Το δεκάρι που να έχει.
0: Ξεχάσαμε το δεκάρι. Το παλιό, το κλασικό δεκάρι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα δεκάρια. Έτσι, ναι. Μόνο Μέση έμεινε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν αυτά τα δεκάρια. Δηλαδή, όταν υπάρχει κλειστή άμυνα, γιατί πάντα πλαγιάζουν, αν δεν έχει από τον άξονα ναι. τα χάφσου να μπουν είτε με την μπάλα να κάνουν.
0: Να αλλάξουν την μπάσα.
1: Και να μπουν και οι ίδιοι ναι, μέσα ή ναι. να κάνουν την μπάσα το 1-2 ναι. για να παίξουν. Αν δεν υπάρξει αυτό, mm-hmm. είναι εύκολο να παίξει για του αμυντικού. Βλέπετε σε πολλά παιχνίδια, ακόμα και σε επίπεδο συλλόγων, ναι. γίνονται ήρωε αμυντικοί. Γιατί συνέχεια σέντρα δεν βγαίνει έτσι. Mm-hmm. Ο Χάλαντ είναι ένα σεντερφόρ, δεν υπάρχει άλλο σεντερφόρ. Πείτε μου, άλλο και ο άλλο που είναι στην Μπάγερο. Ο Λεβαντόφσκι που είναι στην Μπαρτσελόνα ήταν.
0: Που ετοιμάζεται.
1: Και ναι. ο Κέιν που ήταν στην Μπάγερ Μονάχου.
0: Χάνονται.
1: Δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Πάει το ποδόσφαιρο. Βέβαια, άμα το συγκρίνουμε με το παρελθόν, το οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο, έτσι. Χάνονται, ας πούμε, λόγω των αυτισμών, των αυτοματισμών, της ταχύτητας κτλ. Χάνονται και οι μονάδες, οι προσωπικότητες. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Είναι όλοι υπέρ του συνόλου.
1: Τι σου είπα προηγουμένως, ότι αν φύγει ο Μέση και ο Ρονάλντο, mm-hmm. ποια θα είναι τα πρότυπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν.
0: Δηλαδή... Όχι, δηλαδή ο προπονητής σου ήταν να αλλάζεις την μπάλα, να κρατάς τις θέσεις σου γρήγορα.
1: Πλαγιάσματα, όχι επικίνδυνα πράγματα, σίγουρα πράγματα. Ενώ δεν υπάρχει αυτό να οδηγήσω την μπάλα, να μπω κάθετα έτσι, και να παίξω το 1-2, να μπω κι εγώ ίδιος μέσα. Αμυντικό χάβ, να μπω κι εγώ μέσα στη φάση. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά.
0: Έχω την εντύπωση, Γιώτη, ότι χάνεται με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, με το πέρασμα των δεκαετιών, εσύ θα μας πεις καλύτερα, από το παρελθόν στο τώρα, χάνεται η φαντασία από το παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί.
0: Μπαίνει ο αυτοματισμός.
1: Μπράβο. Ναι, γιατί εμείς παίζαμε στις σαλάνες και παίζαμε ελεύθερα. Τώρα τα παιδιά που πάνε στις ακαδημίες τους βάζουν μέσα σε καλούπια. Και βλέπετε τι είναι. Δύναμη, τρέξιμο. Ναι, ναι. Και αυτά επειδή τα έχουν. Η μαύρη λόγω σκελετού και όπως είναι σωστό, έτσι μεγαλωμένη. Σωστό, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα βλέπεις και βλέπεις τρέχει. Ναι, αλλά τον γκολ το έχει εύκολα. Δεν το έχει εύκολα. Και στα αμυντικά δεν είναι τόσο δυνατή. Από το κέντρο και μπροστά είναι όμως πάρα πολύ καλή. Έχουν στατιστικά πολύ καλά, δυνατά.
0: Είδα τα γκολ του Μέση τώρα, μια και λέγαμε νωρίτερα. Το στο 3-0 επί της Αλγερίας. Τα δύο, εντάξει, το ένα ήταν rebound, πήρε από την απέκρουση του τερματοφύλακα, έβαλε γκολ. Ήταν με σούτ απ' έξω.
1: Ναι.
0: Και ήταν με δημιουργία, δηλαδή να σπάει την μπάλα δεξιά, να την παίρνει πάλι ή να κατέβει μόνο του στο ναι. δεύτερο και να σουτάρει στο γάμα κατευθείαν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι θα κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Να χαθούν αυτοί οι παίχτες, ας πούμε, της δημιουργίας ή αυτό το τρόπο παιχνιδιού ανάπτυξης. Πάμε στον αυτοματισμό, στα τριγωνάκια, στη γρήγορη ταχύτητα, να βρεθεί ο ξεμαρκάριστος, να γίνει ένα μπουμπούλα, να κερδίσει την μπάλα, να μπει τον γκολ.
1: Μα δεν έχει παίκτη καλού πλάγιου να διεισδύσουν, του λένε και στα αγγλικά, Winger. Ναι. Λοιπόν, να
0: φτερούγε.
1: Ναι, παλιά του λέγαμε Extreme, τώρα του λέμε Winger. Εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμό. Αλλά να κάνω μια παρένθεση. Στο παιχνίδι, κάτι διαφορετικό. Στο παιχνίδι το χθεσινό που έπαιξε η Γαλλία μαζί με τη Σενεγάλη, θα έπρεπε να αναφέρουν ότι η εθνική ανδρών, η δικιά μα, έπαιξε πριν το παγκόσμιο κύπελο, φιλικό παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο, μαζί με την Κολομβία. Του Βαλντεράμα, του Ριγκόν, του Ασπρίγια, του Εσκομπάρ.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό τώρα, με ενδιαφέρει. Βλέπουμε αυτό τώρα που κάνουν αυτό το cooling break.
1: Ναι.
0: Εσύ επειδή έχεις παίξει.
1: Ναι.
0: Εκεί, στην περιοχή γενικότερα, ρε παιδάκι μου, και στα γήπεδα αυτά. Είναι τόσο η κατάσταση δραματική όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα και τις ζέστες.
1: Πρώτα απ' όλα, για μένα χάνεις ρυθμό. Δεν είσαι τον μπάσκετ να σταματάς και να ξεκινάς πάλι. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι διαφορετικό.
0: Φαίνεται ότι είναι για τις διαφημίσεις αυτή τη δουλειά.
1: Είναι γι' αυτό το λόγο γίνεται. Ναι. Αυτό είναι ο λόγος καθαρά και δεν είναι τίποτα άλλο. Μία και που ανέφερες το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά η ζέστη. Mm-hmm. επειδή έτυχε και εμείς να είμαστε την ίδια περίοδο, γιατί γίνεται την ίδια περίοδο το παγκόσμιο. Ναι. Και ειδικά στην Αμερική. Mm-hmm. Έχει τρομερή ζέστη και εμείς είχαμε κάτι βαρέλια με πάγο μέσα και πετσέτες για να είναι παγωμένες, για να τις βάζεις στο πρόσωπο για να δροσίζεσαι. Και έχει πολύ υγρασία γι' αυτό. Mm-hmm. Και έχει και υπερβολική ζέστη και υγρασία. Είναι πολύ άσχημο δηλαδή στην αναπνοή και σε αυτό. Ναι. Δεν είναι απλά η ζέστη.
0: Ιδίως αυτά τα μάτια που
1: βγαίνουν και λένε έχει μεγάλη, πολύ ζέστη. Ναι. Έχει πολύ ζέστη αλλά και πολύ υγρασία και πρέπει να δροσίζεσαι.
0: Και δεν σε δυσκολεύει στο να.
1: Δυσκολεύει πάρα πολύ γιατί οι ώρες. Εμείς παίξαμε 12 η ώρα με την Αργεντινή. Γιατί ήταν η έναρξη του παγκοσμίου, ναι, και θα τραγουδούσε. Να σου πω ένα.
0: Γιατί ήρθαμε.
1: Λοιπόν, αφού εμείς είναι 2 ώρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μας λένε ότι θα βγείτε να κάνετε ζέσταμα, γιατί μετά θα βγει η Λίζα Μινέλη να τραγουδήσει. Ήταν η έναρξη του παγκοσμίου. Ναι. Εμείς βγήκαμε πριν 2 ώρες. Mm-hmm. Τρέξαμε, κάναμε ζέσταμα πάνω, κάτω, ό,τι θέλεις θα κάναμε.
0: Μετά πήγατε.
1: Ξαφνικά σταματάμε, πάμε μέσα στην αίθουσα. Η Αργεντινή δεν βγήκε έξω. Ήταν μέσα στα αποδυτήρια, παίζανε κοντρό μπάλ και κεφαλιές μεταξύ τους, ξέρεις, με τον τοίχο, με ένα άλλο και φωνάζανε για βάμος, βάμος, βάμος, βάμος.
0: Το παριζόντουσαν.
1: Ναι, το παριζόντουσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς πήγαμε, κάναμε ζέσταμα, κρυώσαμε, ξαναγυρίσαμε, ξαναμπήκαμε. Δηλαδή,
0: είναι πράγματα τα οποία δεν, τα αντιμετωπίζεις εκείνη την ώρα, δεν ξέρεις ακριβώς.
1: Δεν τα έχεις ζήσει ξανά ποτέ για να έχεις και την εμπειρία. Αλλά εντάξει, και η Αργεντινή, μην ξεχνάμε, δεν χρειάζεται και ζεσταμά. Αυτή η Αργεντινή που παίξαμε εμείς, νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Άρα, να συνυπολογίσουμε ότι λόγω των καιρικών συνθήκων, φαινομένων και ιδιαιτεροτήτων, θα παίξει ρόλο και ποιες ομάδες είναι συνηθισμένες σε αυτό το στυλ και
1: στο κλίμα,
0: στο κλίμα, φωτοκαιρικά φαινόμενα.
1: Παίζει ρόλο, μεγάλο, παίζει ρόλο. Και έχει, σας είπα, όχι, δεν είναι μόνο η ζεστή, είναι και η υγρασία, είναι πολύ άσχημα τα φαινόμενα. Δυσκολεύεσαι λιγάκι στο τρέξιμο, αλλά από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής έχει μάθει σε όλες τις συνθήκες να τα απεξέρχεται.
0: Έχει μάθει, και... αλλά το θέμα είναι θέμα και αντοχών κάποια στιγμή.
1: Κοιτάξτε, οι παίκτες που παίζουν Ευρώπη πιστεύω ότι είναι επιβαρημένοι. Έχουν παίξει
0: άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό.
1: Πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι. Και μπράβο τους για την εικόνα που παρουσιάζουν. Γιατί στεναχωρήθηκα χθες που λέγανε, ας πούμε, ότι τι ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίζουν στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Νομίζω το. Ήταν το σύστημα που έπαιζε η Σενεγάλη, δεν επέτρεπε να παιχτεί καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Και η Γαλλία λίγο τσίγκιτσε και γύρω-γύρω, ναι, γιατί προσπαθούσε
1: είχε,
0: να βρει τρόπους.
1: Δεν είχε τους πλάγιους που να διεισδύσει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και δεν είχε και το σεντερφόρ. Ο Επαπέ θέλει χώρο. Δεν είχε χώρο για να φύγει. Μια φορά του γίνει μια πάσα, να θυμάστε, για να την πάρει με τα κούνια, αλλά χτύπησε μπάλα πίσω. Όπως και στάθηκε η Γαλλία τυχερή στο σουτ που έχει το δοκάρι η Σενεγάλη. Βρίσκει το πόδι, αν το βρει σε άλλο σημείο του ποδιού,
0: μπορεί να πάει
1: μέσα. Ναι. Αλλά βγήκε προς τα έξω. Δηλαδή, βλέπεις κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να αλλάξουν ένα παιχνίδι.
0: Όλα παίζουν.
1: Όλα παίζουν και.
0: Γιατί αν αλλάζει αυτό, αλλάζει και η ψυχολογία μετά.
1: Μα το σκόρ, άμα γίνει 1-0, εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Όλα.
1: Ο παίκτης αρχίζει και ζορίζεται, σφίγγει, κάνει λάθη, εκνευρίζεται. Δεν είναι το ίδιο να είσαι πίσω στο σκόρ με το να προηγηθείς. Είναι σημαντικό.
0: Φυσική κατάσταση, ψυχολογία, πνευματική διάβεια, έτσι δεν είναι. Και πόσο καλά ξέρεις την μπάλα, το τόπι που λέγανε παλιά. Όλα αυτά είναι συνδυασμός ο οποίος πρέπει να συμπλέψει να και για να μπορέσεις να πάρεις το αποτέλεσμα.
1: Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο. Σε αυτή τη φάση τα βρίσκεσαι πλέον, γιατί μετράνε οι πόντοι. Και δεν έχει γυρισμά άλλο. Δηλαδή δεν έχεις πολλά περιθώρια. Το επόμενο παιχνίδι πρέπει να χάσεις, αν χάσεις το πρώτο. Είναι μεγάλη υπόθεση να φέρεις ισοπαλία. Γι' αυτό τους βλέπεις όλους.
0: Έχουν έρθει πολλά ισόπαλα αποτελέσματα.
1: Γι' αυτό είναι ικανοποιημένοι όλοι.
0: Όλοι.
1: Ναι, γιατί έχουν περιθώρια για να περάσουν.
0: Τώρα.
1: Αν και πιστεύω ότι η Γαλλία θα είναι από τα φαβορί. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό.
0: Θα φτάσουμε και εκεί να το
1: πούμε. Η Αμερική, μην την υποτιμάνε την Αμερική.
0: Είδες την μπάλα έπαιξε από χθες.
1: Πέραν από αυτό, λέγανε πριν χρόνια ότι κάποια στιγμή, μπορεί να είναι και αυτή τη στιγμή, ότι η Αμερική θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι. Είναι στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Ξέρει τις συνθήκες που υπάρχουν, αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτοί μέσα από τα φαβορί.
0: Μπορεί να έχουν και κάνει ειδικές προπονήσεις εκεί στην περιοχή τριγύρω για να εγκλιματιστούν καλύτερα.
1: Μπορεί να τους έχει τρομπάρει και ο Τραμπ λιγάκι, να τους επειδή δύο πράγματα έτσι.
0: Ο Τραμπ είναι μανούλα.
1: Ο Τραμπ, εγώ το παραδέχομαι, είναι κοντά.
0: Στον τοπάρισμα. Είναι
1: μέσα σε όλα όμως. Είναι μέσα σε όλα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είναι σεφ μεγάλος. Δεν έχει λοιπόν, να κάνει καταστάσεις.
0: Η Αμερική, θυμάσαι τότε πριν 20-30 χρόνια, λέγανε Αμερική δεν ξέρανε τι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Μπορεί να μην ξέρω, αλλά τώρα έχει.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, επειδή πάω στην Αμερική.
0: Το πήραν το πράγμα σοβαρά, θα μας πεις και γι' αυτό, και αρχίσαν και εξελίσσονται. Τραβήξαν τον Μπέκαμ, πήγε ο Μέση, πήγαν άλλοι μεγάλοι παίκτες.
1: Τεράστιοι.
0: Έτσι για πες.
1: Ρούνι, Κακά. Έχουν περάσει παίκτες πάρα πολύ μεγάλοι.
0: Και σιγά παίκτες. Σιγά το
1: πρόσφυγε. Ο Λάμπαρντ, δηλαδή Ντρογκμπά. Ο Μιχαλιά. Όχι, πήγε και αυτός ο Σουηδός, ο Σέντερφορ. Το θηρίο μου. Το θηρίο που έβαζε και τα γκολ. Και στη Μάντσεστερ πήγε και παντού πήγε. Και στην Αμερική πήγε.
0: Τράβηξαν τα αστέρια από την Ευρώπη για να μπορέσουν να προωθήσουν να φτιάξουν ένα προϊόν γνωστή στο μάρκετινγκ.
1: Κοίτα, η Αμερική για μένα είναι η καλύτερη χώρα όσον αφορά στον αθλητισμό. Επενδύουν και βγάζουν. Και το ποδόσφαιρο τους έχει αλλάξει πάρα πολύ. Άμα δείτε τις εγκαταστάσεις που έχουν κάθε πολιτεία, και όχι μόνο πολιτεία, και μικρή οικισμία ακόμα, έχουν τρομερά γήπεδα. Μπορείς να πας να παίξεις, να κάνεις κάτι καλό. Ακόμα και ακαδημίες, να δείτε τα γήπεδα, 4-5 γήπεδα που είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Σε σχολείο να πάτε να δείτε πώς είναι, δηλαδή τα γήπεδα, 3 γήπεδα και 4 γήπεδα είναι υπερσύγχρονα. Επενδύουν στον αθλητισμό, γι' αυτό βγάζουν και καλούς αθλητές. Ναι. Και το ποδόσφαιρο, θα με θυμηθείτε, μια μέρα θα γίνει πάρα πολύ πιο δυνατό από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είναι δημοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο και νομίζω θα πάρει τη θέση που του αξίζει και στις ΗΠΑ.
1: Ναι, μα.
0: Έτσι. Γιατί νομίζω... ξέραν εκεί το baseball, ξέρουν το άλλο το American, το rugby, τι είναι εκεί.
1: Και το hockey. Αλλά όχι τόσο στον Καναδά είναι το hockey. Στην Αμερική είναι αυτό το baseball.
0: Το golf είχαν που χρησιμοποιούνται εκεί οι golfer. Και τον μπάσκετ, βέβαια, εντάξει.
1: Ξέρεις, πολλές φορές επειδή το baseball, επειδή υπάρχουν εταιρείες πολλές από πίσω, το ποδόσφαιρο δεν το είχαν τόσο πολύ να το ανεβάσουν. Αλλά με τον ερχομό του Μέση που πήγε και στο Μαϊάμι και του Μπέκαμ που είναι εκεί, δώσαν άλλη όθηση και βλέπεις τώρα επενδύουν όλες οι ομάδες. Ακόμα και στο Τορόντο πήραν παίκτες πολύ καλούς κατά διαστήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν, ας πούμε, κάποιο όνομα μεγάλο που θα μπορούσε να τραβήξει. Γιατί πάω και στις δύο πόλεις. Είναι σημαντικό γιατί ξέρεις τι, αν δεν επενδύσεις ειδικά στον αθλητισμό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρόσεξε ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Πήραμε το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Γήπεδα αυτή τη στιγμή έχει Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Δεν έπρεπε όλοι να έχουν κάποια ευπρεπή γήπεδα. Δεν σου λέω ότι οι μικρές πόλεις να έχουν μέχρι και 10.000, 8-10.000, αλλά καλά γήπεδα.
0: Και εγκαταστάσεις προπονητικά.
1: Εγκαταστάσεις προπονητικά. Η Βέρεια έχει προπονητικό, αλλά δυστυχώς είναι στην
0: Ελλάδα. Γιατί η Βέρεια τώρα, επειδή τελειώνει η πρώτη ώρα και ευτυχώς που πήραμε μπόνους και έχουμε και δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς, μην κουνηθεί κανένας. Θα μας πει ο Γιώτης ο Τσαλουχής στη δεύτερη ώρα. Ξαναρχίσουμε πάλι από τη Βέρεια για να πάμε πάλι στο Μουντιάλ που γίνεται τώρα, να μας πει και τα φαβοριά.
1: Η Βέρεια είναι ένα κεφάλαιο για μένα στη ζωή. Από εκεί ξεκίνησα. Πάντα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρομαι για την ομάδα. Είναι μέσα στην καρδιά μου.
0: Δελτίο ειδήσεων, Γιώτη.
1: Ναι.
0: Θα βγει η Αντιγόνη τώρα να μας πει ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Είναι πολύ καλό να ενημερωνόμαστε για όλα.
0: Έτσι, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Και αμέσως μετά ξεκινάμε από Βέρεια και κατηφορίζουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα πάρουν μέρος στις σημερινές κληρώσεις της UEFA στην Ιόν της Ελβετίας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa και το Conference League αντίστοιχα. Στις 2 το μεσημέρι θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός. Σήμερα θα προπονήσει για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό ο Δανός τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ, που ευχήθηκε μια υπέροχη ποδοσφαιρική χρονιά στους φίλους του Τριφυλιού. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα, ο Νταβίντε Καλάμπρια θα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο συλλόγων από την Ιταλία και βλέπει θετικά το ενδεχόμενο του επαναπατρασμού του. Σε συμφωνία με τη Βελγική Σαρλερουά ήρθαν οι πράσινοι για την αγορά του Γάλλου αμυντικού μέσου Ετιέν Καμαρά, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Παραμένει στον Παναθηναϊκό πάλι ως δανεικός ο Αργεντινός γκολκίπερ Λούκας Τσάβες. Ο 55χρονος Ολλανδός προπονητής Μαρίνο Πούσιτς παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ αντί του απερχόμενου Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός φέρεται να κατέθεσε πρόταση στη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέτερ Στάνιτς. Οι Βούλγαροι κοστολογούν τον παίκτη τους κοντά στα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους να δίνουν 6. Με τον Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία στο γήπεδο του Κάνσας, η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3-0 και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση. Ο Αργεντινός Σταρ σημείωσε το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερς. Στο άλλο παιχνίδι του 10ου ομίλου, η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με 3-1. Η Γαλλία θυμήθηκε να παίξει καλό ποδόσφαιρο μετά το 50ο λεπτό στο Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ, αλλά έστω και με χαμηλή ταχύτητα κατάφερε να κερδίσει 3-1 τη Σενεγάλη. Η μορφή του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Κιλιάν Εμπαπέ, σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ των μπλε και με συνολικά 58 τέρματα έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία τους, ξεπερνώντας χθες τον Ολιβιέ Ζιρού. Η Νορβηγία στο άλλο παιχνίδι του 1ου ομίλου επικράτησε του Ιράκ με 4-1 στο Gillett Stadium της Μασαχουσέτης. Μεγάλος πρωταγωνιστής του για τους Σκανδιναβούς ήταν ο Erling Haaland, το οποίο σημείωσε 2 γκολ, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το σημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8 με τον αγώνα Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό στο Χιούστον για τον 11ο όμιλο. Θα ακολουθήσει στις 11 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλίας-Κροατίας στο Ντάλλας για τον 12ο όμιλο, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Γκάνα-Παναμά στο Τορόντο για τον ίδιο όμιλο. Η πρώτη αγωνιστική της φετινής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 5 τα ξημερώματα με τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στο Μεξικό Σίτι για τον 11ο όμιλο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ και από την ΕΡΤ 2 Σπορ, με εξαίρεση τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Καναδικό δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Γκάνας που ζητούσε να επιτραπεί στον Τόμας Παρτέι, ο οποίος θα δικαστεί για βιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2027, να εισέλθει στη χώρα. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που έθεσε μια σειρά από όρους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Μπράντοβιτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα. Το Μαϊάμι και η Βοστόνη είναι σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα οι ομάδες που έχουν πλέον τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο από το Μιλγουόκι με τη μέθοδο της ανταλλαγής. Συμβόλαιο 2 ετών υπέγραψε με την Μίλανο ο Πορτογάλος τεχνικός Ρούμπεν Αμορίμ. Ανέτη νίκη με 5,82 μέτρα πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Οστράβας. Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί την Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα. Εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης έπιασε ο τελικός των Knicks με τους Spurs με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία από τότε που τα ABC και η ESPN ανέλαβαν τη μετάδοση των αγώνων του NBA το 2003. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη 1.
0: Era Sport 101,8.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Έρα Σπορ.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο, αντιλώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε, ΕΡΑΣΠΟΡ.
5: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά...

0: Λοιπόν, κανονικά τώρα θα ακουγόταν το σήμα της εκπομπής, αλλά σήμερα λόγω ότι έχουμε special guest, star, ξεκινήσαμε νωρίτερα. Έχουμε αναλύσει και έχουμε κουβεντιάσει το ξεκίνημα του Γιώτη Τσαλουχίδη πριν από... Πόσα χρόνια, Γιώτη? Έχουν περάσει τα χρόνια σαν νερό περνάνε.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και... αλλά να σου πω κάτι, μακάρι να περνάνε σε όλα τα παιδιά έτσι τα χρόνια αυτά, γιατί ήταν πολύ γεμάτα και ακόμα και σήμερα. Αρκεί να μην σταματάς ποτέ στη ζωή. Στη ζωή είναι κάθε μέρα μάχη. Και...
0: τα θυμάσαι τώρα είναι. Και χαμογελάς. Αυτό μετράει. Να θυμάσαι τα χρόνια που πέρασαν και να χαμογελάς.
1: Είναι
0: δηλαδή να είσαι ικανοποιημένος.
1: Είναι σημαντικό να έχεις γεμάτα χρόνια και ειδικά σε ένα επάγγελμα χόμπι, μπορώ να το πω έτσι. Επάγγελμα χόμπι, έτσι συνδυασμός είναι. Να απολαμβάνεις αυτά που απολαμβάνεις. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα μεγάλο ταξίδι το οποίο πρέπει να το ζήσεις. Αν πραγματικά το αξίζεις, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα. Έχει επικοινωνία, έχει σχέσεις, έχει ταξίδια.
0: Γνωρίζεις κόσμο, ναι.
1: Είναι απίθανα πράγματα. Ωραία. Και πάνω απ' όλα σε κάνει άνθρωπο πιο πειθαρχημένο.
0: Λοιπόν, Νίκος Ψωμιάδης ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο. Είναι τιμή μου που έχω δίπλα μου τον Γιώτη Τσαλουχίδη.
1: Είμαστε και 2-1, έτσι. Δύο Ολυμπιακοί, ένα Παναθηναϊκός.
0: Τι να κάνουμε. Εντάξει, 2-1, καλό σκορ.
1: Κοίταξε, εντάξει. Εμείς σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους.
0: Έτσι. Εμείς οι παλιοί. Γιατί οι καινούργοι, ξέρεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πάμε λοιπόν λίγο στη Βέρεια, από όπου ξεκίνησες και όπου ανδρώθηκες και όπου αναγνωρίστηκε η αξία σου. Να μας πεις εκεί στην ομάδα, ρε παιδί, εγώ πάντα το λέω, ότι αυτές οι ομάδες παύλα πόλης δικαιούνται και επιβάλλεται και πρέπει με κάποιο τρόπο η πολιτεία να τις στηρίζει περισσότερο, αλλά και οι κάτοικοι των πόλεων, να βρίσκονται πιο ψηλά, όσο δυνατόν πιο ψηλά. Δηλαδή Λάρισα, Καλαμάτα, Πάτρα, Βέρεια, Δράμα, Καβάλα.
1: Πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει. Δηλαδή τα οικονομικά επίπεδα. Παλιά υπήρχαν εργασίες, υπήρχαν εργοστάσεις στη Βέρεια. Υπήρχαν παράγοντες που υπήρχαν και.
0: Η οικονομική ευρωστία.
1: Δεν υπάρχει αυτή η οικονομική ευρωστία σήμερα στις πόλεις αυτές. Γι' αυτό έχουν και αυτές οι πόλεις μαραζώσεις. Ας πούμε, παλιά στη Βέρεια ήταν ο Γιώργος Αραβανιτίδης που κρατούσε την ομάδα Α Εθνική. Από παράγοντες μιλάμε δυνατούς. Και υπήρχαν και άλλοι παράγοντες. Ο Βασίλης Τσαμίτρος που ήταν και αυτός, συγχωρέθηκε κιόλας. Πολύ καλός παράγοντας. Αλλά πιστεύω, παράδειγμα προς μίμηση για αυτή την ομάδα.
0: Την αγαπούσαν την ομάδα, έτσι, τότε.
1: Ναι, πάρα πολύ και την είχαν σε υψηλά επίπεδα. Όπως και η τελευταία προσπάθεια που κάνανε η οικογένεια Μπίκαλα, δεν τα καταφέρανε. Είναι αυτό το πρωτόγνωρο μπαράζ των ομάδων που δεν ξανάγινε ποτέ, είναι απίστευτο αυτό. Είναι
0: η Βέρεια. Ενώ είχε την ευκαιρία η Βέρεια, δηλαδή.
1: Βγήκε πρώτη σε 34 παιχνίδια και έπαιξε μπαράζ. Αυτό δεν έχει γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, στο παγκόσμιο στερέωμα. Η Βέρεια είναι πιο αδικημένη ομάδα γιατί τη ρίξανε και από την Β στη Γ. Έχει πολλές ιστορίες η Βέρεια τέτοια. Και είναι η πιο αδικημένη πόλη. Η Βέρεια και ο Ηρακλής ήταν οι πιο αδικημένοι πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
0: Και... ο γυραιός, έτσι.
1: Ναι, και τώρα γίνεται μια προσπάθεια. Είναι γάμα εθνική. Μια προσπάθεια να τα καταφέρει να βγει στη Β' εθνική. Είναι δύσκολο όμως, δεν είναι εύκολο το έργο. Και έτσι όπως έχουν γίνει και οι όμιλοι και έχουν κάνει το όλο σύστημα. Για μένα υπάρχει ένα λάθος εδώ πέρα. Μια ομάδα η οποία είναι στο τοπικό πρέπει να πηγαίνει από το Α τοπικό στη Δ' εθνική. Να υπάρχει Δ' γάμα Β'. Δεν είναι σωστό να πηγαίνεις από το τοπικό στην γάμα εθνική, γιατί είναι και άλλα τα οικονομικά δεδομένα.
0: Ξαφνικά μπαίνεις μέσα σε άλλο περιβάλλον.
1: Και δεν υπάρχουν και τα γήπεδα. Αν δείτε φέτος, χωρίς να αποτιμάω και αυτές τις ομάδες που βγήκαν, τα γήπεδα που έπαιζες ποδόσφαιρο δεν είναι για ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, δηλαδή κάνεις ένα προγραμματισμό. Δεν θα ελέγξεις τα γήπεδα. Πώς δίνεις άδεια?
0: Πρέπει να υπάρχει μια πιο καλύτερη μετάβαση.
1: Βέβαια, πρέπει να υπάρχει η Δέλτα εθνική για μένα. Γάμα εθνική, όχι 10 όμιλοι. 2 όμιλοι, Βοράς και Νότους. Και ένας όμιλος να είναι η Β' εθνική, όπως είναι τώρα φέτος, και είναι πολύ καλά. Δεν μπορεί από το τοπικό άλλος να πηγαίνει κατευθείαν στη Γ' εθνική. Είναι άλλα τα δεδομένα της Γ' εθνικής, ό,τι και να λέμε τώρα. Απλά το κάνανε τώρα πιο περιφερειακό, δηλαδή πιο κοντά να είναι οι ομάδες, να μην έχουν πολλά έξοδα.
0: Πολλά έξοδα μετακίνησης.
1: Αλλά γιατί να είναι τόσες πολλές οι ομάδες, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από τη Βέρεια πριν από πολλά χρόνια, πέρασε από τον Ολυμπιακό, από την Εθνική, από το Μουντιάλ του 1994 με τον Αλκέτα τον Μπαναγούλια. Νομίζω ότι είσαι γεμάτος, έτσι, ότι είσαι ευχαριστημένος, ότι είσαι ικανοποιημένος. Δεν ξέρω αν ήθελες κάτι άλλο.
1: Δεν, τι να θέλεις κάτι άλλο, όταν έχεις παίξει σε ένα σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε και τον ΠΑΟΚ ένα χρόνο.
0: Έτσι. Α, ναι, και τον ΠΑΟΚ.
1: Στη Βέρεια, Α Εθνική ήταν η Βέρεια. Και όταν έχει παίξει σε εθνικό επίπεδο και έχει παίξει όλα τα γήπεδα. Είναι σημαντικό σε όλη την Ευρώπη να έχει παίξει για παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά νιώθει στην ποδοσφαιρική σου καριέρα όταν έχει και το παγκόσμιο κύπελο μέσα. Δεν μου λείπει κάτι από το ποδόσφαιρο, γιατί και μετά από όλα αυτά τα χρόνια ασχολούμαι πάλι με το χώρο μου και τη ομάδα όπως είναι στη Βέρεια και σε κάποιες άλλες ομάδες. Αλλά κάνω και κάποια, γίνονται και κάποια κάμπ που πάω, με καλούν και πηγαίνω στην Αμερική και στο.
0: Έχει πάρει αγάπη, και στο, αναγνώριση.
1: Και στον Καναδά και εκλαμβάνει αυτή την αγάπη παντού, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
0: Και έφτασε τώρα η ώρα να δώσεις τη γνώση, την αγάπη, την, πώς να το πω, την οργάνωση και τον προγραμματισμό που σε χοντρικά έλειψε σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει να την βάλουμε στο άθλημα. Πρέπει να την βάλουμε.
1: Ότι στη ζωή μου ποτέ δεν είχα πατερίτσες, ούτε σαν παίκτης. Γιατί ξέρεις, άλλο να είσαι μπροστά και να ακολουθάνε. Γιατί είσαι αυτός που είσαι. Και άλλο να είσαι δεύτερο βιολί. Τα δεύτερα βιολί καμιά φορά κάνουν και καμιά κατασταλία, μπορώ να πω.
0: Και δεν το καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Και όπως και όταν τελειώνεις την καριέρα σου, είναι μεγάλη υπόθεση η αναγνωρισιμότητα και ο σεβασμός που έχεις, όχι μόνο από την ομάδα που πρόσφερες και αυτό, από όλες τις άλλες ομάδες. Γιατί είναι σημαντικό να μην προκαλείς. Ειδικά στο χώρο αυτό πρέπει να είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί,
0: γιατί σε βλέπουν και μικρές ηλικίες τα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, κάποιοι όταν βάζουν γκολ και κλείνουν τα αυτιά, δεν σας ακούω ή δεν σας κάνω αυτά. Δηλαδή, δεν καταλάβω. Για μένα αυτό πρέπει να τιμωρείται. Δηλαδή, δεν σας ακούω, κοιτάξτε ποιος είμαι και τέτοια πράγματα. Πρέπει να τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα. Γιατί ουσιαστικά προσβάλλει στο φύλαθρο κοινό. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα.
0: Ή το ιντριγκάρεις, ή το, το.
1: Όχι, προκαλείς.
0: Ναι, προκαλείς.
1: Προκαλείς. Γιατί δεν μπορεί, δεν είναι κανένας πάνω από καμία ομάδα. Έχουν περάσει παίκτες και παιχταράδες και πολύ καλοί. Οι ομάδες μένουν. Κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Είπα κάποιες μερικές μέρες κάπου ότι γι' αυτό και η ομάδα, το σήμα της είναι μπροστά. Το όνομα είναι πίσω.
0: Έτσι.
1: Η ομάδα είναι μπροστά. Το όνομα όποιο και μεγάλο να είναι πίσω, δεν είναι μπροστά από την ομάδα.
0: Πρέπει ο κάθε παίκτης να το συνειδητοποιεί αυτό, ότι έχει, είναι, είναι πεπερασμένος. Έχει μια διάρκεια 1, 2, 3, 5, 10, 10, 12 χρόνια η ομάδα. Έχει μια ιστορία ολόκληρη όμως.
1: Που εγώ θα μπορούσα να πανηγυρίσω και διαφορετικά, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία και με τα γκολ που έχω βάλει, αλλά και οι σύλλογοι που με ζητήσανε. Δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, όταν ήταν να έρθω στον Ολυμπιακό ή όταν ανανέωσα τον
0: Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό. Δόθηκε ευκαιρία με πάρα πολλά έξτρα χρήματα από ό,τι είχα συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Αλλά κάποια στιγμή δεν ήθελα ούτε να πληγώσω τον κόσμο, ούτε να πληγώσω και τον πρόεδρο.
0: Αυτό που λέμε παλιά σωμάδος. Νοοτροπία, ηθική.
1: Πρόεδρος. Έτσι, ναι. Δεν ήθελα να τους πληγώσω, γιατί εντάξει ήταν και επιχειρηματίες πολύ δυνατοί ο Κόκαλης και ο κόσμος με αγάπησε. Ακόμα και σήμερα εκλαμβάνω αυτή την αγάπη. Πάντα όμως υπάρχει μια μικρή μερίδα για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν ξέρουμε ούτε μπορούμε να πούμε να βάλουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο. Που είναι αρνητική. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι πάντα. Δεν αλλάζει αυτό κάτι. Γιατί δεν μπορεί να έχει και το απόλυτο. Και όταν είσαι κάποιος που είσαι πετυχημένος στο χώρο σου, πετυχημένος ότι προσφέρεις, δίνεις και αυτό είναι, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, ό,τι και να κάνεις. Ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους για να αφισβητήσουν κάποια άλλα πράγματα.
0: Είχα μια ερώτηση στο μυαλό μου, τώρα θέλω να την κάνω με την ευκαιρία αφού είμαστε εκεί. Ποια θέση απολάμβανες περισσότερο, τώρα θα μου πεις του center four, ας πούμε, γιατί έβαζες τα γκολ. Αλλά θέλω να μου πεις έτσι ειλικρινά. Αυτή... Από τις τρεις, γιατί έχεις παίξει παντού. Τρεις δεν ήταν οι θέσεις.
1: Αυτή που απολάμβανα είναι αυτή που έπαιζα, το νούμερο 6. Ξέρεις γιατί, μου άρεσε να συμμετέχω και στο γκολ, να συμμετέχω και αμυντικά.
0: Πολύ δύσκολη
1: και... Ήταν, να, αλλά,
0: ξέρεις, κουραστική, έτσι δεν είναι. Θέλει μυαλό, θέλει αντοχές, θέλει πολλά.
1: Κοίταξε, θέλει πρώτα απ' όλα αντίληψη του χώρου, πότε πρέπει να βγεις και πότε να πας για τον γκολ, πότε να αρτήσεις πίσω. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Τρέχω πολύ και επειδή έχω γερή αντοχή, πηγαίνω μπροστά και γυρνάω πίσω. Όλα θέλουν μυαλό. Πολλές φορές όταν τελειώνει η φάση μπροστά και πρέπει να πιέσει μπροστά, πρέπει να πιέσει. Αν είναι να γυρίσει πίσω και να μην αντέχει, γυρνά και να σε βλέπει άλλο στο χώρο, δεν θα περάσει μπαλά από εκεί. Το είχα αυτό σαν στοιχείο και ήθελα να βοηθάω και στην άμυνα, δηλαδή ήθελα να συμμετέχω σε όλες τις φάσεις. Και αυτό με βοηθούσε φυσικά και η φυσική κατάσταση, αλλά δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση. Κάποιος λέει αυτό τρέχει πολύ. Το θέμα και τα τρένα τρέχουν. Το θέμα είναι να έχει αντίληψη. Πότε πρέπει να πας, πού πρέπει να πας. Πολλές φορές. Μόνο με το χτύπημα της μπάλας ξέρεις που θα πάει η μπάλα. και πηγαίνει στην μπάλα.
0: Δεν φορά και με τον παίχτη που έχει την μπάλα, ξέρει.
1: Κοίταξε.
0: Αν εδώ έχει μελετήσει τον αντίπαλο.
1: Όταν είσαι στο επίπεδο που έπαιζα, ναι. Έχει ποιότητα παιχτών που όπου και να πα θα έρθει η μπάλα εκεί που πρέπει. Μερικέ δεν θα έρθουν, αλλά λογικό είναι κιόλα. Αλλά οι περισσότερε έρχονται γιατί υπάρχει ποιότητα. Γι' αυτό είσαι στον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΑΟΚ, είσαι αλλιώ.
0: Ε, βέβαια και υπάρχουν και τα άλλα επίπεδα, έτσι. Νομίζω όμως ότι αυτό που είπες, ότι η αντίληψη και το ποδοσφαιρικό IQ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, το βάρος πέφτει στην ταχύτητα, στον αυτοματισμό. Πρέπει ο συνδυασμός αυτός και η φαντασία, η αντίληψη και το ποδοσφαιρικό IQ να μην εκλείψει το ποδόσφαιρο, να μην χαθεί το θέαμα.
1: Όλα αυτά είναι ένα το οποίο δεν έχει τιμή. Mm-hmm. Είναι η ψυχή του ανθρώπου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει τιμή. Δεν μπορεί να πεις πόσο έχει μια ψυχή ενός ανθρώπου. Η ψυχή είναι το α και το ω. Μπορεί να έχεις όλα τα στοιχεία,
0: αυτό είναι το
1: αλλά
0: βασικό.
1: Να έχεις ψυχή λαγού. Μπορεί να, έχεις, να μην έχεις τα στοιχεία όλα αυτά
0: κατάλαβα.
1: Και να έχεις γίγαντα. Δηλαδή παίζει ρόλο μεγάλο η ψυχή. Ό,τι και να έχει, κάποιος μπορεί να είναι κοντρολαρισμένος, να ξέρει 100 κιλά μπάλα, όπως το λένε στην ελληνική διάλεκτο. 100 κιλά μπάλα ξέρει αυτός. Εντάξει, μπάλα ξέρει. Μπορεί να παίξει. Γιατί και άλλοι, πολλοί είναι που ξέρουν μπάλα, έχουν χαθεί τόσα και τόσα ταλέντα. Mm-hmm. Όχι ότι δεν αξίζανε.
0: Ναι.
1: Οι συγκυρίες, η ψυχή, ο εγωισμός που έχεις μέσα, να έχεις καλό εγωισμό, ότι εγώ θα γίνω καλύτερος.
0: Τώρα που είπες για.
1: Είχα ποδήλατο στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Έφυγα ένα έξτρα προπόνηση μία ώρα.
0: Ναι.
1: Στατικό ποδήλατο μία ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω, να το περάσουμε αυτό το μήνυμα για τα παιδιά. Έτσι, γιατί το έχω συναντήσει κι εγώ και ο γιος μου ξεκίναγε, ας πούμε, εκεί στον Πανιόνιο στα παιδικά που έπαιζε και είχα συναντήσει και γνωρίσει όλο αυτό το διάστημα πάρα πολλά πιτσιρίκια που ξεκινάνε από 5, 6, 7, 8 χρονών.
1: Ναι.
0: Με όνειρα, τους πατεράδες από πίσω, ότι θα πω, ο γιος μου είναι παιχταράς. Τι θα μπορούσες να συμβουλεύσεις εσύ, όχι τους πατεράδες, τα πιτσιρίκια, ή τους πατεράδες να το μεταφέρουν στα πιτσιρίκια τώρα με όλη αυτή τη γνώση που έχεις κουβαλήσει αυτά τα χρόνια?
1: Μπορεί να λένε ότι έχουν αλλάξει καιροί. Οι καιροί δεν αλλάξανε. Οι συνήθειες αλλάξανε και αυτό που έχει αλλοιώσει τον κόσμο και ειδικά την νεαρή ηλικία είναι το τηλέφωνο. Γιατί με μεγάλη ευκολία νομίζω ότι μπορούν να τα κάνουν όλα. Όταν βλέπει με μεγάλη ευκολία κάποιος, βλέπει το χρήμα, βλέπει τη διασημότητα, είναι λογικό σαν άνθρωπος να θέλει και αυτός να γίνει. Δυστυχώς όμως αυτό σε παρεκτρέπει και σε κάνει με άλλα μέσα να γίνει.
0: Αποπροσανατολίζει.
1: Αποπροσανατολίζει ποιο είναι. Και όταν έχεις πρότυπα, τα πρότυπα ποια ήταν? Για μένα πρότυπα πάντα ήταν η εκκλησία, ο αστυνομικός, η οικογένεια, αυτά τα πράγματα. Σήμερα ακούμε σε κάποιους να λένε ο Κούλης. Ποιος είναι ο Κούλης, ο πρωθυπουργός της χώρας? Τον ονομάζεις έτσι, τον πρωθυπουργό της χώρας? Τιμώρησέ τον. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Μητσοτάκης λέγεται. Όπως ο κάθε πρωθυπουργός, όπως ο κάθε αργηγός κόμματος.
0: Γιατί δεν είναι
1: δεν μπορεί να τον κοροϊδεύεις.
0: Είναι
1: εκπροσωπεί τη χώρα. Εσύ τον ψήφισες. Και βγαίνουν και γράφουν πολλές φορές. Για μένα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία που να τιμωρείται χρηματικά πρόστιμο. Που να έχει προσαυξήσεις αν συνεχίζονται αυτά τα πράγματα. Γιατί το λέω αυτό. Έχει ξεφύγει η κοινωνία. Και ξέρετε, αυτή η ελευθερία, η δημοκρατία
0: πόσο
1: που την ονομάζουν,
0: στα γήπεδα,
1: δεν είναι δημοκρατία ούτε ελευθερία. Αυτό λέγεται αλλιώς. Ντρέπομαι να το πω κιόλας, γιατί είμαστε στον αέρα, μας ακούν και μικρά παιδιά. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τι είναι αυτό. Για μένα πρέπει κάποιες καινοτομίες να υπάρξουν μέσα από τη Βουλή για την προστασία του κάθε, όχι μόνο επώνυμου και ανώνυμου. Δεν υπάρχει διαφορά.
0: Μα πρώτα μεταξύ, ο επώνυμος.
1: Ο επώνυμος πυροβολείται πιο εύκολα, εντάξει, αλλά και ο ανώνυμος έχει την ίδια αξία σαν άνθρωπος. Έτσι, σαν άνθρωποι όλοι είμαστε.
0: Το παράδειγμα ξεκινάει μέσα από το σπίτι και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Βουλή το σπίτι.
1: Κοιτάξτε,
0: πρέπει να εφαρμόζονται αγώνες. Δεν μπορεί, κανόνες μέσα στη Βουλή, μια και το πήγαμε εκεί, για να μπορέσει μετά να τον εφαρμόσει.
1: Θα πω ένα παράδειγμα. Έλεγα τον πατέρα μου ότι θα ρίξει το γήπεδο, δεν θέλω να λες για κανέναν τίποτα. Γιατί εγώ είμαι με ένα συμπαίκτη, μπορεί να είναι ο θείος, ο ξάδερφος δίπλα, να ακούσει και να πει: είπε για σένα και αυτό και να με κάνει.
0: Και να ξεχυλώσει κιόλας.
1: Και να κάνει σχέσεις και εσύ διαφορετικές. Δηλαδή, βλέπεις πάνε και οι γονείς. Να ρωτήσω κάτι: γιατί δεν παίξανε μπάλα οι γονείς? Και λένε, έχουν απαιτήσει από τα παιδιά τους και του λένε τι έκανες και τι δεν έκανες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα κιλό ντομάτες και ένα κιλό πατάτες. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ δύσκολο. Παίζεται με τα πόδια, παίζεται με το μυαλό πάνω απ' όλα φυσικά. Και η εξέλιξη εξαρτάται από τη δουλειά. Μπορεί να μην είναι για τον Ολυμπιακό, μπορεί να παίξει μια άλλη ομάδα. Δεν είναι όλοι για τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Είναι και για τις άλλες ομάδες. Οι γονείς τι λένε? Έχω έναν παιχταρά. αυτό είναι, κάνει κακό στο παιδί, γιατί ξέρεις κάτι, του δίνεις μια αισιοδοξία ότι είναι ποδοσφαιριστής και λες, λέει και αυτό θα παίξει, θα παίξω. Όταν ξαφνικά φτάσει στο επίπεδο που δεν θα παίξει, θα νιώσει απελπισία. Άστο να βαδίσει μόνος του. Εμένα δεν είπε κανένας τίποτα στην πορεία μου προς το ποδόσφαιρο. Ποτέ μα ποτέ.
0: Και χρειάζεται υπομονή, γιατί δηλαδή όταν ήσουν σε νεαρές ηλικίες, αν δεν σε βάλει ο προπονητής τη μία ή αν σε αδικήσει κατά τη γνώμη σου, έτσι, ή ναι, να σε αδικήσει και πραγματικά, δεν πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή. Δηλαδή μην απογοητεύεσαι, ρε παιδί μου. Να πεις, εγώ θα παίξω, θα προπονηθώ.
1: Στην ποδοσφαιρική μου καριέρα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Α, γι' αυτό το
1: και με το έτσι θέλω να με αφήσαν και έξω από εντεκάδα. Ναι. Δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα. Περίμενα ότι θα με βάλουν. Όταν με βάζαν, τους έδιναν την απάντηση. Η απάντηση έρχεται μέσα από το γήπεδο, δεν έρχεται από τα λόγια.
0: Πράξη.
1: Στην πράξη.
0: Στην
1: η πράξη είναι αυτό, αυτό που μετράει. Δηλαδή, όταν σε γράφουν εφημερίδες και είσαι επώνυμος και πετυχαίνεις γκολ, τους προκαλείς εσύ να σε γράψουν. Όχι να πάνε να μιλήσεις γιατί δεν με έβαλες ή δεν με έκανες. Αποφασίζει ο κάθε προπονητής. Αυτός είναι υπεύθυνος για τον κάθε παίκτη. Κουτσός, στραβός, καλός, αυτός είναι υπεύθυνος.
0: Αυτό δυστυχώς. Μακάρι να πέσει σε προπονητή δίκαιο, έτσι.
1: Μα, να πω κάτι, εγώ βλέπω τα φαινόμενα που συμβαίνουν τώρα με τα νεαρά παιδιά. Είδαμε ακόμα και αυτό που συνέβη στην κοινωνία μας με τα παιδιά που ήταν νεαρά και κατηγορούν τα παιδιά με το εμπόριο και αυτά που κάνανε. Τα τελευταία δεν θέλω να πω και γιατί κιόλας. 12, 14 και 15. Πώς φτάσανε αυτά τα παιδιά, τα 12, 14, 15 σε αυτό το σημείο. Εκείνο το ζήτημα είναι, όχι γιατί τα πιάσανε. Πώς φτάσανε αυτά τα παιδιά, πού είναι η κοινωνία η δικιά μας,
0: πού είναι η οικογένεια.
1: Πού είναι η οικογένεια που είναι η αστυνόμευση όμως. Θα πω κάτι για την αστυνόμευση. Πρέπει η χώρα μας να προσλάβει εκπαιδευμένους αστυνομικούς, άλλους στυλ από αυτούς που έχουμε, αρκετούς, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα μας. Όπως είναι στην Αμερική που βλέπετε κάτι θηρία που είναι και περιπολούν.
0: Αντιμετωπίζουν γιατί, πράγματα αντιμετωπίζουν και καταστάσεις πιο δύσκολες.
1: Η αμεσότητα είναι πολύ σημαντικό και η ασφάλεια που νιώθει ο πολίτης. Πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο βάρος, όπως και στην εξωτερική πολιτική που κάνουμε, να δώσουμε και ένα βάρος και στην προστασία του πολίτη. Είναι το Α και το Ω της κοινωνίας η προστασία του πολίτη.
0: Και η δικαιοσύνη, το αίσθημα δικαίου να υπάρχει. Δηλαδή παντού, όπως και στο ποδόσφαιρο, δεν θες να αισθάνεσαι αδικημένος. Το ίδιο είναι και ο πολίτης, το ίδιο είναι και η καθημερινότητα και ο μαθητής και ο φοιτητής και όλοι μας.
1: Και αδικημένος να αισθανθείς, κάνει υπομονή, θα δικαιωθείς. Αν έχεις δίκιο. Αν δεν έχεις δίκιο, δύσκολα θα δικαιωθείς. Όταν πατάς πάντα στο δίκαιο, πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές ανταμείβεσαι. Όχι πάντα, έτσι, και εκεί υπάρχουν και εκεί πέρα κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένες. Αλλά κάνει υπομονή στη ζωή και σιγά σιγά θα έρθουν όλα. Με τη δουλειά, με τη σοβαρότητα, με την πειθαρχία. Είναι σημαντικό να σέβεσαι. Χάθηκε η λέξη σεβασμός. Αυτό λείπει από την κοινωνία μας αυτή τη στιγμή. Δεν λείπει κάτι άλλο.
0: Συμφωνώ. Και έτσι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά. Μου είπες νωρίτερα έξω που γνωριστήκαμε και κουβεντιάζαμε ότι παλιότερο ο καθηγητής έκανε παράπονο ο γιος στον πατέρα. Μπαμπά, ο δάσκαλος μου είπε αυτό. Και σε μάλλον και ο πατέρας. Τώρα πας και λες μπαμπά, ο δάσκαλος μου είπε εκείνο και πάει στο σχολείο άλλος και βάζει χέρι στο δάσκαλο, στη δασκάλα.
1: Ο άνθρωπος είναι το πιο άγριον που υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο άγριο. Αν δεν το βάλει σε καλούπια και βλέπεις τι γίνεται τώρα.
0: Όλο αυτό μας.
1: Η εποχή μας έχει αλλάξει.
0: Δεν υπάρχουν όρια πια.
1: Ναι, γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί νομίζω ότι εύκολα όλοι μπορούν να τα κατακτήσουν όλα.
0: Ξεκινήσαμε κουβεντιάζουμε με τον Γιώτη Τσαλουχίδη για το ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε από τη δεκαετία του 80. Καλά τα λέω.
1: Καλά.
0: Έχουμε περάσει από τα Μουντιάλ του 94. Είπαμε για το Μουντιάλ το τώρα. Έχει περάσει ο χρόνος, αλλά γνωρίζουμε έτσι για τον Γιώτη Τσαλουχίδη με ένα διαφορετικό έτσι, μια παρουσίαση έτσι, τον άνθρωπο Γιώτη Τσαλουχίδη, όχι τόσο τον αθλητή, τον τρόπο σκέψης και όλα αυτά που έχει περάσει τις δεκαετίες που ήταν στο ποδόσφαιρο. Και αυτό που βγαίνει το συμπέρασμα, Γιώτη μου, είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει μια ντομπροσύνη σαν άτομο, δηλαδή σαν προσωπικότητα, μια αλήθεια, το φιλότιμο, ο σεβασμός που με την πάροδο το χρόνο την αισθάνεσαι, την έχεις ακόμα για τους γύρω σου, αλλά κυρίως για τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου και δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, πώς θα προχωρήσεις.
1: Το α και το ω είναι αυτό. Όχι μόνο για μένα, για κάθε άνθρωπο. Πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό του και να μην απελπίζεται. Δηλαδή και κάτι στραβό να τύχει στη ζωή σου, πρέπει να ξαναπροσπαθείς. Πάντα υπάρχει ένας στόχος καινούριος. Δεν σταματάνε οι στόχοι στη ζωή. Έρχονται καινούργια πράγματα πάντα στη ζωή. Ναι. Και τα πάντα έλεγα πάντα στους συμπαίκτες μου: τα πάντα λέω δεν είναι το ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα. Όταν σταματήσουμε, λέω: υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Ποδόσφαιρο 10, 15, 20 χρόνια.
1: Όπως αυτή τη στιγμή απολαμβάνω αυτό που έκτισα τόσα χρόνια. Δηλαδή πηγαίνω χωρίς να είμαι σε κάποιο σωματείο, χωρίς να κάνω αυτά που κάνω. Δηλαδή και πού πάω σε μέρη τα οποία δεν φανταζόμουν ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο ότι θα συμβεί και αυτό. Κι όμως, επειδή όλη η ζωή μου ήταν ένα τρελό όνειρο ποδοσφαιρικό, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα και εύχομαι μέχρι να είμαι γερός να το συνεχίσω.
0: Μην ξυπνήσεις ακόμα. Κάτσα, γιατί θέλουμε λίγο όνειρο ακόμα να μοιραστούμε μαζί σου και να μοιραστείς μαζί μας κυρίως. Θα πούμε και για το Μουντιάλ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που έρχεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά από και η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Τεταμένη αναμονή στην προετοιμασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίσημη τελετή υπογραφής του μεταξύ τους πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία. Οι G7 ζητούν και κυρίως στον Λιβανό και χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από το $80 το βαρέλι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Θα παρουσιαστεί από τους συναρμόδιους υπουργούς καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Υποπτήρησης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στα Γρεβένα, απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στο Δεσπότη. Ερευνούνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Και ο καιρός, αστάθεια του καιρού με νεφώσεις, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, Γιώτη, βλέπουμε εδώ μαζί με το Γιώτη τον Τζαλουχίδη τα μηνύματα τα οποία είναι πάρα πολλά και από τη γενέτειρα. Έτσι, καλημέρα λέει Φώτη, καλημέρα και στο Γιώτη. Εδώ μου έχουν έρθει και στο κινητό μηνύματα, στο Messenger, στο SMS, στο mail. Είμαι πολύ χαρούμενος κι εγώ που βγάζουμε μια συνέντευξη, έτσι, βγαίνει ένας άλλος, πώς να το πω,
1: Γιώτης
0: Τσαλουχίδης.
1: Ανθρώπινη.
0: Ε?
1: Όχι, ναι. Αυτός ήταν ο Γιώτης Τσαλουχίδης, πάντα.
0: Αυτός ήταν, αλλά δεν είχαν πέσει τα φώτα πάνω σε αυτό, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
1: Κοίτα,
0: στον άνθρωπο.
1: Αν γράψω ένα βιβλίο, γιατί πολύ τελευταία είναι της μόδας το βιβλίο, τι έχουν να υποθούν, όχι αρνητικά προς Θεού, έτσι. Δεν είμαι λάτρης του αρνητικού. Για να δείξω κάτι, για να το κάνω να προσελκύσει. Γιατί υπάρχουν στη ζωή πολλά θετικά που συνέβησαν και τα θετικά πρέπει να τα δείχνουμε, να τα αναδεικνύουμε και όχι τα αρνητικά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ λεπτά για μένα, γιατί στη ζωή πρέπει να τη βλέπουμε θετικά και να δίνουμε θετικά μηνύματα μέσα από τα θετικά που έχουμε ζήσει και την εμπειρία που έχουμε πάρει εμείς για να γίνει καλύτερη ζωή. Όταν αναδεικνύουμε συνέχεια το κακό, νομίζω ότι κάποια στιγμή κουράζεσαι και νομίζω ότι η ζωή είναι αυτή. Είναι η ψυχολογία του ανθρώπου. Και η ψυχολογία του ανθρώπου δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι και στα καλύτερα του, γιατί με τα τόσα που ακούμε που γίνονται καθημερινά,
0: αυτό λέγαμε.
1: Προβληματιζόμαστε τι μας ξημερώνει, δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
0: Έχουν χαθεί σταθερές. Που μεγαλώσαμε όλοι. Και τα πιτσερίκια που μεγαλώσαμε μέχρι πριν 10 χρόνια.
1: Σου είπα κάτι προηγουμένως, ότι πρέπει να προσλάβουν αστυνομικούς εκπαιδευμένους, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Μπήκαν πολλά ξένα στοιχεία μέσα στη χώρα μας. Δεν είμαι σε αυτό που λέμε.
0: Αλλοιώνεται το πρόσωπο.
1: Ναι, γιατί
0: η καθημερινότητά
1: μας. Έχω πάει και σε αυτές τις χώρες. Είναι αλλιώς μεγαλωμένοι. Δεν μπορώ να πω ότι. Αυτό που λένε πολλοί, διώξτε του, όχι.
0: Δεν λέμε αν είναι καλύτερα ή χειρότερα, όχι, είναι διαφορετική.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι. Για να έρθουν κάποιοι σε μια χώρα, πρέπει να πάνε να δει και η χώρα πώς ζει και πώς είναι ο κόσμος της. Για να βάλει μέσα, και ειδικά όταν βάζει νεολαία, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Νεολαία και αν μπορεί να απορροφηθεί αυτό.
1: Και αν μπορεί να απορροφηθεί, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολλά, δεν είναι απλά ότι ήρθανε κάποιοι. Εμείς είμαστε πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ο κόσμος κακός όλος. Αλλά πρέπει να ξεχωρίζει κιόλα.
0: Εδώ πέρα είναι δύσκολο. Από τα παλιά χρόνια ήταν
1: φιλόξενοι.
0: Μπράβο.
1: Φημιζόμαστε
0: για τη φιλοξενία
1: μας και το φιλότιμο μας. Παντού.
0: Δηλαδή,
1: όπου και αν πας.
0: Θα τα χάσουμε αυτά έτσι όπως πάμε κατάσταση, γιατί θα οδηγηθούμε στο να τα χάσουμε.
1: Μα τα πράγματα έτσι όπως γίνεται, βλέπουμε ότι οι νέοι φεύγουν από τη χώρα μας.
0: Υπάρχει και φεύγουν λόγος επιβίωσης.
1: Ναι, μα είναι σημαντικός αυτός ο λόγος επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως λέγαμε ότι πώς θα κάνεις οικογένεια, πώς θα κάνεις παιδιά. Εσείς πρέπει αυτά να χρηματοδοθούν, να υπάρχουν μέχρι και τα 5 χρονών τα παιδιά πρέπει να μπορούν να τα κοιτάει το κράτος, να υπάρχει επιδότηση. Πώς θα γεννήσει ο άλλος, με 800 ευρώ να γεννήσει, τι θα κάνει, θα φάει, θα... Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα τα οποία δεν είναι δικά μας.
0: Γιατί πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Δεν είναι δικά μας εντό παρεθέσεω, έτσι. Είναι δικά μας ενώ αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα εδώ τα κουβεντιάσουμε.
1: Εμείς ήρθαμε για άλλα πράγματα εδώ.
0: Ναι, αλλά παρασυρθήκαμε και θα στείλει πάρα τηλέφωνο μέσα τον κύριο Βοντζάκη να μας δώσει άλλη μια ώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε, θα τα βρούμε μετά. Θα τα βρούμε.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, τεράστιος παίχτης λέει,

0: τεράστιο. Ναι. Και όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα, δεν είναι και εύκολο.
1: Παρότι έφεραν ονόματα, ένα τρανό παράδειγμα ότι το όνομα ή τα ονόματα δεν κάνουν την ομάδα.
0: Θα σου πω όμως κάτι, επειδή είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα, κερδίσαμε 5 και 6, 0 και 4, δηλαδή όποια ομάδα ερχόταν. Ναι. Και ξέρεις το σύστημα πώς είναι στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι, επειδή μιλάμε και για την εθνική ομάδα, ήρθε επί εποχής Αλιμίση, όταν τα γραφεία ήταν στην Ακαδημίας εκεί. Και μετά πήγαν συγκρού και μετά
1: πήγαν. Τα λέγαμε, λοιπόν, και στο υπόγειο που κατέβαινε στα
0: καλάκια. Και σήμερα είμαστε ακόμα σε μια. Είμαστε το 2026. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Πίστεψε με αυτό που λέω. Δηλαδή τα ίδια προβλήματα υπάρχουν από τότε μέχρι και τώρα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Φυσικά τώρα πήρανε και την Παιανία, που είναι σημαντικό αυτό να γίνει κάτι καλό και το σπίτι της Εθνικής. Να λέμε και
1: πρέπει. Δηλαδή
0: τα
1: αυτονόητα πρέπει να περάσουν χρόνια για να γίνει.
0: Πρέπει να τα λέμε και τα θετικά. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να γίνουν γήπεδα. Και επειδή τα γήπεδα τα περισσότερα, άμα δείτε στην επαρχία, είναι παλιά, είναι δημοτικά.
1: Πρόσεξε, να σου θυμίσω ότι παλιά είχαμε, ο τόπος και μόνος σου πριν, υπήρχαν αλάνες. Έβγαινες έξω και έπαιζες μπαλίτσα. Τώρα πού θα παίξεις αν δεν υπάρχει γήπεδο?
0: Ναι, είναι σημαντικό ο χώρος που θα παίξεις. Και άμα υπάρχουν γήπεδα, βλέπετε ότι δεν μπορείς εύκολα να τα χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να πάρεις άδεια, πρέπει. Και βλέπετε, δεν υπάρχει αυτό το ταλέντο, γιατί πολλά παιδιά δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Κοιτάνε το τηλέφωνό τους. Έχω τύχει σε παιδιά που μπαίνουν σε αυτοκίνητο μέσα και κοιτάνε το τηλέφωνό τους. Δεν λένε πότε θα πάω να κάνω προπόνηση. Εγώ ξέρετε τι με ανακουφίζει μέχρι και σήμερα? Ότι πάω να κάνω προπόνηση. Μία ώρα. Όχι προπόνηση βάρη και τέτοια. Για τρέξιμο μιλάμε.
1: Να μα δεν κάψουμε τώρα, πώς θα.
0: Δεν είναι να κάψεις. Είναι άμα έχεις συνηθίσει τον τρόπο ζωής. Είναι τόσα χρόνια. Είναι σημαντικό.
1: Λοιπόν, σημαντικό είναι, παιδιά, κρατήστε εδώ για τα πιτσιρίκια, λέω, ή για τις νεαρές ηλικίες, να κάνουμε στη ζωή μας, αν μπορούμε, αυτό που αγαπάμε.
0: Πάντα. Πάντα αυτό που αγαπάμε. Αυτό που αγαπάς πρέπει να κάνεις.
1: Αν είσαι τυχερός και το κάνεις, είναι ευλογία, Ένικο. Αυτό που αγαπάς. Το επάγγελμα. Δηλαδή, αν το κάνεις, λέει, αυτό που αγαπάς, ποτέ δεν θα δουλέψεις.
0: Μα είναι σημαντικό, γιατί ο καθένας είναι στο είδος του. Δεν μπορείς να πας σε ένα. Δηλαδή, πολλές φορές κάποιοι πάνε σε κάποιες δουλειές άλλες που δεν τις ξέρουν και βλέπετε παθαίνουν και ζημίες κιόλας. Όταν είσαι στο είδος σου, που εμάς είναι το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι και τα λάθη μπορεί να διορθώσεις και πολλά μπορεί να κάνεις. Αρκεί να έχεις σοβαρότητα, στιβαρότητα και αυτά που λες να έχουν βάρος. Δηλαδή, να αποδεικνύεται στον χρόνο μέσα. Να μην λες
1: λόγια
0: του αέρα. Απλά για να τα πω. Έτσι. Ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή θέλει και θάρρος να τα πεις. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει ποτέ το κόστος. Ίσως και ήταν ένας λόγος από την προσωπικότητα που έχω και δεν καταλάβαινα πάρα πολύ, δηλαδή, τον άλλο. Δηλαδή, το σεβόμουνα, το σεβόμουνα, αλλά αυτό που ήταν να κάνω θα το κάνω.
1: Έρχονται μηνύματα και λένε τώρα πώς εσύ, γιατί εδώ πέρα εντάξει έχουμε τόσα χρόνια. Εσύ είναι εγώ. Ένας Παναθηναϊκός λέει με τους προπονητές, με την κακουχία που δεν έχετε περάσει τώρα από τα δικά σας πέτρινα χρόνια, έτσι, τα οποία σχεδόν θα γίνουν διπλάσια από τα του Ολυμπιακού. Έχεις δίπλα σου, λέει, έναν Ολυμπιακό γκόλιθο, ένα μεγάλο παίχτη και κουβεντιάζεις έτσι. Μα αυτό είναι, παιδιά. Το να μπορείς να κουβεντιάζεις, είτε είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ.
0: Γιατί με είσαι.
1: Χωρίς πάθος.
0: Εμείς με όλα τα παιδιά και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ κάναμε παρέα.
1: Αυτό είναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι.
0: Βγαίναμε και για φαγητό πολλές φορές. Δεν είχαμε μέσα στο γήπεδο, ήμασταν αντίπαλοι.
1: Κάποια μηνυματάκια τώρα έχουν έρθει, Γιώτη μου, που λένε τότε εκείνη την εποχή που ήσουν στον Ολυμπιακό, στην Εθνική, ποιους παίχτες, ας πούμε, εσύ θα έβαζες να φτιάξουμε μια δεκάδα, μια εντεκάδα, έτσι. Πολύ ψηλά, σαν αξία παικτική.
0: Επειδή ήμουν 8 χρόνια και περάσαν πάρα πολλοί παίχτες, πιστεύω θα αδικήσουμε αρκετούς.
1: Θα αδικήσουμε.
0: Και είναι.
1: Γιατί νομίζω, έρχονται ονόματα εδώ για τον Σαραβάκο, για τον ένα.
0: Καλά, εντάξει, ο Σαραβάκος για μένα ήταν πολύ καλός. Τι να πω. Τώρα ο Σαραβάκος δεν χρειάζεται λόγια να πούμε. Ο Σαραβάκος ήταν τα πάντα. Φάουλ, κόρνερ, πέναλτι, τρίπλα, γκολ, τα είχε όλα. Όπως. Και για τον Ολυμπιακό αντίστοιχα, Αναστόπλος ήταν γκολτζής στον Ολυμπιακό.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Δηλαδή, ιστορία αφήσαν αυτοί. Ο Θωμάς ο Μαύρος πιο παλιά στην ΑΕΚ. Ήταν παίκτης που ήταν.
1: Είχα πάει και είχα δει, είχε πάει ένας φίλος Μαϊκτζής τότε και είχαμε δει το ΑΕΚ QPR. Η ανατροπή και η πρόκληση που είχε χάσει με έξω με 3.
0: Τη χρονιά που έκανε ΑΕΚ την πορεία με τις αγγλικές ομάδες ήταν αυτό.
1: Και πέρασε την QPR, έγινε χαμός. Αυτό είναι. Τότε ο κόσμος. Πήγαινε και από τις δύο ομάδες στο γήπεδο και υπήρχε άλλη, ας πούμε, αντιμετώπιση. Σιγά σιγά με τα χρόνια φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορείς να πας εκτός έδρας να δεις έναν αγώνα.
0: Άμα θέλεις να το ελέγξεις, δεν μπορείς να το ελέγξεις.
1: Αυτό λέω.
0: Σε χρόνο ρεκόρ.

0: Η Αγγλία πώς θα βάλανε στη θέση τους όλα και δεν κουνιέται φύλλο.
1: Και όχι μόνο να το ελέγξεις. Να μην υπάρχει και πρόβλημα να το ελέγξεις.
0: Εμείς βγάλαμε νόμο ότι άμα χτυπήσεις πας μέσα και δεν εφαρμόζεται. Θυμάστε τότε με την περίπτωση. Και με τον Ηρακλή Μενάν που είχε μπει μέσα στο γήπεδο που ήταν τερμοφύλακας και ήταν ευτυχώς ήρεμος και δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή έχει νόμους, δεν εφαρμόζονται.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρω για ποιος είναι ο λόγος. Λένε διάφορα, εγώ δεν θέλω να σταθώ ότι φοβάται και δεν υπάρχει βούληση και θέληση να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Πιστεύω υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Είμαστε μια χώρα ιδιαίτερη. Mm-hmm. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία δρά με ελευθερία παρόλο που έχουμε δημοκρατία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει ελευθερία σε αποφάσεις.
1: Τριαντάφυλλα εδώ σου στέλνουν, φωτογραφία δηλαδή, ναι. Τα βλέπεις εδώ. Από τον Μπαξέ, ο Φάνης, τα τριαντάφυλλα για το Γιώτη. Γιώτης βιονικός παιχταράς Ολυμπιακού. Τι να σου πω τώρα, έρχονται μηνύματα συνεχώς. Καλησπέρα Φώτη, θέλω να ρωτήσω τον Γιώτη αν τα παιδιά είναι ντεμίστο, αν θα συνεχίσουν, αν θα πάνε σε ένα άθλημα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να τα πιέσουμε ή μόνο αν θέλουν πραγματικά μόνο τους να το κυνηγήσουν να τα αφήνουμε ελεύθερα? Ο Χάρης από τα Γιάννενα.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα πιέζουμε καθόλου τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί η πίεση μόνο δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Πρέπει να νιώθει αγάπη και αυτό κάνει να του αρέσει πάρα πολύ για να εκτονώνεται. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα είναι η εκτόνωση του νεαρού παιδιού. Mm-hmm. Να μπορέσει αυτό που κάνει να το αγαπάει και να θέλει να πάει. Mm-hmm. Όχι να λέει να μην πώς πάω ξανά εκεί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπράβο. Και πολλές φορές οι γονείς, επειδή θέλουν τα παιδιά να τα πιέσουν, αυτό φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. Όπως είναι ένας προπονητής. Πολλές φορές, άμα κάνεις ένα λάθος, άλλο να του πεις δεν πειράζει, πάμε το επόμενο νεκρό, και να του πει τι λάθος έκανες.
1: Ναι, ναι, ναι. Το φρενάρεις, το κόβεις.
0: Είναι κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, ειδικά στα παιδιά. Γιατί οι προπονητές στην ηλικία αυτή πρέπει να είναι παιδαγωγοί. Δεν πρέπει να πληγώνεις το παιδί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσα στο παιχνίδι ακόμα έχουμε πολλές φορές. Έχουμε. Το βάλω εντός παρεθέσεων. Έχουμε,
1: ναι,
0: έχουμε απαιτήσεις να λειτουργούν σαν έτοιμοι ποδοσφαιριστές. Mm. Και να του λες αυτό είναι εκείνο, εκείνο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Δεν πάει να πει ότι αυτό που λες είναι σωστό. Βλέπεις, άσε την ελευθερία να βγάλει αυτό που έχει ο παίκτης από μέσα του.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει το ταλέντο εκεί που είναι να φτάσει και όταν θα έρθει η ώρα θα μπορέσει να κάνει και αυτά που θα το πούνε.
1: Να τον βάλεις σε ένα πλαίσιο.
0: Μην τον βάζεις μέσα το παιδί και το πιέζεις ότι αυτό είναι το σωστό, εκείνο το λάθος. Δώσ' του την μπάλα. Έτσι, αυτό ήθελα να σου πω και με την μπάλα. Είχα μια μπάλα συνέχεια και έπαιζα. Την βαρούσα στον τοίχο, βαρούσα κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Έτρεχα. Ναι, έκανα πάρα πολλά μικρός. Δηλαδή δεν με κούρασε, μου άρεσε. Και τα μικρά παιδιά είχα ελευθερία όμως, δεν μου έλεγε κανένας τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Και το έκανα αυτό από την καρδιά μου μέσα. Κοίταξε, και μου άρεσε.
1: Όταν κάνεις αυτό που βγαίνει από μέσα την ψυχή σου, από τις ικανότητές σου, από το κορμί σου, από το μυαλό σου, και το δει ο προπονητής αυτό καθαρά, τότε μπορεί να σε αξιοποιήσει καλύτερα.
0: Πρέπει να
1: γιατί ξέρεις την ικανότητές σου.
0: Και ο προπονητής και ο γονιός πρέπει να καταλάβει ότι το παιδί πρέπει να το κάνει να νιώσει ότι είναι πάρα πολύ καλός. Όχι υπερβολικά ότι αυτό που λέμε το παιχταράς. Είσαι πάρα πολύ καλός και έχεις πολύ καλό μέλλον, μπορεί να δουλέψεις καλά. Δηλαδή παίζει ο τρόπος που μιλάς. Γιατί το λέω ο παιδαγωγός. Δεν πάει να πει επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο και επειδή έχω παίξει τον Ολυμπιακό πρέπει να το μιλάω το άλλο από υψηλού. Πρέπει με το παιδί να γίνει σε παιδί.
1: Ταπεινός.
0: Τα παιδί, ταπεινός, παιδί, ταπεινός, παιδί. Ταπεινός. Κανονικό παιδί για να νιώσει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη και να σε αγκαλιάσει. Όπως τον αγκαλιάζει εσύ, να σε αγκαλιάσει και ο προπονητής, να πει ο προπονητής μου. Να μην κοιτάει.
1: Να του δείξει ένα πραγματικό ενδιαφέρον, ότι νοιάζεσαι ατομικά για τον καθένα και ομαδικά, για την όποια παιδική ομάδα είσαι, γιατί αυτές οι ηλικίες 8, 9, 10, 12 χρονών θέλει ένα παιδαγωγό.
0: Μα ακούς κάποιους προπονητές και λένε κέρδισα, λέει 3-0, κέρδισε 4-0. Το θέμα σου δεν είναι αν κερδίσει 3-0, καλά κάνεις και κερδίσεις. Το θέμα σου είναι να δημιουργήσεις παίκτες. Αυτό είναι, μπορείς να δημιουργήσεις παίκτες. Αυτό θα είναι επιτυχία. Δεν σου λέω οι αναλογίες είναι πολύ μικρές. Έναν να βγάλεις να κάνει καριέρα, φτάνει. Αλλά ο ένας δεν ξέρει ποιος μπορεί να είναι. Όπως και εγώ δεν φανταζόμουν από τον εαυτό μου ότι μπορεί να είμαι ένας από αυτούς.
1: Και πρέπει να δημιουργείς, σαν προπονητής, τώρα λέμε τώρα που πήγε η κουβέντα, έτσι, ότι μέσα από το ποδόσφαιρο, μέσα από μια ομάδα, θα μεγαλώνεις ανθρώπους που θα βγουν αργότερα στην κοινωνία. Μιλάμε για τα παιδιά, έτσι. Που θα πρέπει να μάθουν ότι μέσα από ένα σύνολο δουλεύω για το σύνολο. Δουλεύω για την ομάδα και για τον εαυτό μου. Αλλά δουλεύω για το σύνολο, για να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να περαστεί από τους προπονητές.
0: Μα πλάτης και χαρακτήρα μέσα, στην ομάδα. Γι' αυτό το άθλημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, να είναι η οικογένεια η ομάδα.
1: Αυτό.
0: Όταν είναι η οικογένεια μπορεί να φέρεις και αποτελέσματα. Αυτό ξεκινάει από τον προπονητή όμως. Πίστεψέ με, οι προπονητές είναι το α και το ω. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν από τον, αυτό που καθαρίζει τα αποδυτήρια μέχρι τον πρόεδρο. Αυτός είναι το τιμόνι. Mm-hmm. Αυτός πηγαίνει την ομάδα.
1: Το φίλτρο.
0: Και βλέπετε ότι υπάρξαν πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι περάσανε και από την εθνική ομάδα και στο Ολυμπιακό που ήμουνα και στη Βέρεια παντού, στο ΠΑΟΚ που πήγα ένα χρόνο. Mm-hmm. Και από όλους κάτι πήρα. Δηλαδή και από αυτούς και από τους παίχτες που παίζανε πρωτού γίνω ακόμα παίχτης. Από όλους κάτι πήρα. Η εικόνα.
1: Τώρα μου ήρθε μια ερώτηση.
0: Και να πούμε και κάτι, γιατί έχουμε και έναν Έλληνα που είναι στη Σαουδική Αραβία, τον Δόνη, που είναι προπονητής.
1: Πήρε και ισοπαλία.
0: Πήρε και ισοπαλία. Όχι, πήρε. Στο 80 σοφαρίστηκε. Λοιπόν. Και όπως και μπορώ να πω ότι ο Δόνης τον έχω σε εκτίμηση, παρόλο που ούτε φίλοι είμαστε, τίποτα. Παίξαμε μαζί εθνική ομάδα, φυσικά. Από τον Παναθηναϊκό ακόμα είχε δείξει πόσο καλός προπονητής είναι. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που χρησιμοποίησε και νεαρούς παίχτες. Τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ υπολογισμός, ναι, και δεν ήταν οικονομικά, έβαλε μικρούς παίχτες και του ανέδειξε.
1: Και πώς χαθήκαν όμως αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κρίμα.
0: Όπως με τον Μπάγεβιτς. Ναι. Όποιος ήταν με τον Μπάγεβιτς γινόταν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να υποτιμήσω τους παίχτες, ήταν καλοί παίχτες.
1: Για πες τώρα, μου έρθει μια ερώτηση. Από όλους τους προπονητές που έχεις έτσι. Που είχες.
0: Ναι.
1: Ποιος τον αισθάνθηκε σαν πατέρα, παύλα προπονητή, έτσι πιο πολύ τον αγάπησε.
0: Όλους.
1: Όλους.
0: Όλους. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν είχα πρόβλημα με κανέναν. Ήμουνα σωστός στην προπόνησή μου και στους αγώνες μου. Δεν
1: τα ακούτε, δικαιώμα, παιδιά.
0: Δηλαδή, όλοι κάτι μου δώσανε. Ναι. Και ακόμα και το σκληρό που θα με αντιμετωπίσεις σε κάνει ακόμα πιο δυνατό. Ναι, είναι θέμα χαρακτήρα. Όταν είσαι σε αυτές τις ομάδες, δεν το είσαι.
1: Πρέπει να μάθεις να παίρνεις από τον καθένα.
0: Παίρνεις και. Σου είπα το ξύμορο. Ναι. Μου άρεσε ακόμα και η κριτική, μου άρεσε ακόμα και αν κάποιοι φωνάζαν ή κάνανε φύλαθη έτσι. Με έφυγαν ακόμα πιο δυνατό. Δηλαδή έλεγα τώρα θα μπορώ να σας πατήσω.
1: Δηλαδή και το φωνακλά προπονητή το να πω.
0: Δεν με πειράζει. Ναι. Δεν είχα φωνακλάδες. Μπορώ να πω είχα καλούς προπονητές. Όλοι έχουμε. Να πω κάτι. Όλοι ξέρουν άνθρωποι και οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν θέματα.
1: Όλοι έχουν. Και εσύ, ρε παιδάκι μου, πρέπει να έχεις μια στεναχώρια, μια δυσκολία, να μην έχεις ξυπνήσει καλά, να έχεις και εσύ τις στραβές σου. Τι πάει να πει. Έτσι είναι και ο προπονητής.
0: Απλώς θέλει κλειστό στόμα όταν είσαι παίκτης, να μην μιλάς και να δουλεύεις.
1: Γιατί ξέρεις, αν μιλήσεις και παρασυρθείς και μετά δημιουργούνται.
0: Η καλύτερη απάντηση, σου είπα, είναι να παίξεις και να είσαι καλύτερος.
1: Έτσι. Μέσα στο γήπεδο.
0: Μα ξέρεις τι έλεγα, πρέπει την Κυριακή να είμαι ο καλύτερος και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Κάθε Κυριακή πήγαινα στην εκκλησία. Είτε στο εξωτερικό ήμουν, είτε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άναβα ένα κερί, έπαιρνα δύναμη. Μπορεί κάποιοι να λένε διάφορα για τη θρησκεία. Πιστεύω είναι προσωπική η πίστη. Δεν μπορεί να τον επιβάλλει στον άλλον να είναι πιστός. Είναι προσωπική. Mm-hmm. Όμως πίστεψε με, έπαιρνα τρομερή ενέργεια. Mm-hmm. Και αυτό μου δίνει δύναμη. Πολλές φορές διαισθανόμουν το τι θα συμβεί. Μια περίεργη δύναμη μέσα μου και μου έδινε μια όθηση που το αντιλαμβανόμουν ότι αυτό θα γίνει. Και το πίστευα ότι θα γίνει και γινόταν. Πολλές φορές πηγαίνα και κοιτούσα την περιοχή. Πού είναι, πώς είναι η περιοχή, πού θα έρθει η μπάλα, πώς μπορεί να έρθει η μπάλα. Το ένστικτο. Δηλαδή δεν είναι απλά μπαίνω, παίζω.
1: Ο μεγάλος, ο καλός, ο παίκτης.
0: Θέλει μια προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Είμαστε και προληπτικοί. Δηλαδή κάποια πράγματα τα κάνουμε στάνταρ, τις παντόφλες όπως πρέπει να είναι, τα ρούχα όπως πρέπει να είναι.
1: Όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό λίγο πολύ είναι προληπτικός. Έτσι,
0: είναι όλα λίγα απ' όλα έχει. Το λοιπόν, θέμα να μην είσαι υπερβολικός.
1: Με προσγειώνουν εδώ από το ταξίδι αυτό ανάμεσα στις δεκαετίες που κάνουμε και με φέρνουν ας πούμε αντιμέτωπο με το Μουντιάλ και με το παρόν.
0: Ναι.
1: Πώς θα βλέπεις τώρα σε αυτό το Μουντιάλ που είναι το πρώτο με 48 ομάδες που εγώ διαφωνώ, αλλά εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το φαβορί, ποιο είναι το ποδόσφαιρο που παίζεται, αν πάμε μπροστά, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, έτσι να πούμε λίγες κουβέντες γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω το φαβορί είναι για μένα η Γαλλία, το είπα και προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Την πιστεύω πάρα πολύ γιατί και στο προηγούμενο 4 χρόνια που παίξανε με την Αργεντινή στο τελικό,
1: ναι,
0: από συγκυρία δεν το πήρανε γιατί μην ξεχνάμε την τελευταία φάση εκεί που ήταν η ισοπαλία. Ναι. Δηλαδή, άμα κάνει τον γκολ, θα το πάρουν αυτοί το παγκόσμιο. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλούς παίχτες και ειδικά από το κέντρο και μπροστά έχει πολλές επιλογές και καλές.
1: Ναι.
0: Μπορώ να ομολογήσω. Είναι από τα φαβορί και πιστεύω είναι κοντά στον τίτλο. Είπα κάτι για την Αμερική, γιατί.
1: Ανερχόμενη
0: δύναμη. Μην δούμε καμιά έκπληξη μέσα στην τετράδα. Δεν ξέρω αν φτάσει στα τελικά.
1: Ναι.
0: Την Αμερική. Την Αργεντινή. Πιστεύω ότι και η Αργεντινή έχει πολύ καλές. Όπως και η Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Αυτές βλέπω.
1: Outsider, Πορτογαλία, Ολλανδία ή όχι.
0: Πορτογαλία, Ολλανδία, Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Είναι και η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Περισσότερο βλέπω αυτές τις ομάδες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι πιο πλήρης η Γαλλία από όλους. Έχει σε όλες τις θέσεις καλούς παίκτες και έχει επιθετικούς καλούς παίκτες. Για να πάρεις την πρόκληση πρέπει να βάλεις γκολ. Και αυτοί έχουν τη δυνατότητα μεγάλη. Αυτό που είδαμε χθες, παρόλο που είπαν ότι δεν ήταν καλή στο πρώτο, εξήγησα τους λόγους, να μην ξαναπαναλαμβάνουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο που βρήκε και χώρο, έδειξε πραγματικά πίνω, αλλά και η αλλαγή που μπήκε σε πιο μέσα έδωσε τη διαφορά αυτήν όλη.
1: Είναι σαν.
0: Ναι. Λοιπόν, και είναι μια ομάδα οποία δεν είναι εύκολα να την αντιμετωπίσει.
1: Και έχει και τον Μπαπέ που δίνει το απρόβλεπτο.
0: Και ο Μπαπέ, μην ξεχνάμε ότι σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα ήταν πάρα πολύ καλός. Και στο προηγούμενο ήταν πολύ καλός. Θυμάστε τον γκολ που βάζει, πόσο δύσκολο ήταν όταν ισοφάρισε με την Αργεντινή στην κίνηση επάνω και ισοφάρισαν δύο
1: διαιτητέ. Είναι,
0: είναι εντάξει, πλάση, άμα βρει χώρο
1: και
0: είναι πολύ, πολύ επικίνδυνος. Από εκεί και πέρα δεν είναι τόσο καλή η ποιότητα, αλλά εξήγησε και τους λόγους που μπορεί
1: είναι
0: να είναι.
1: Και η ζέστη, η υγρασία.
0: Όλοι αυτοί είναι πάρα πολλές οι ομάδες και εγώ σε αυτό είμαι αντίθετος. Είναι υπερβολή.
1: Και 40 γιατί... μέρες τώρα σχεδόν να παλεύουν για την τελευταία ομάδα, τις δύο τελευταίες που θα φτάσουν. 40 μέρες θα δουλεύουν.
0: Είναι πάρα πολλές οι μέρες και είναι, τα παιχνίδια δεν, είναι, δεν έχουν το ίδιο, την ίδια ποιότητα που είχαν παλιά. Δηλαδή δεν υπάρχει η ποιότητα των πολλών παιχτών να υπάρχουν στους συλλόγους. Βλέπουμε τρέξιμο, δύναμη. Αυτά είναι τα στοιχεία. Πολύ παράλληλα η μπάλα. Ό,τι βλέπουμε, δηλαδή κάτι κουραστικό. Δεν βλέπεις αυτό που να μην, η αμεσότητα. Το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γαλλία και το χαρήκαμε και τα γκολ και όλα. Όπως και με το Μέση τώρα που έπαιξε, που έκανε και hat-trick μπράβο του κιόλας πάλι. Δηλαδή είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γι' αυτό σου είπα και στην αρχή: άμα φύγει ο Μέση και ο Ρονάλντο, τι θα γίνει, ποιοι θα μείνουν μετά. Φυσικά πάντα υπάρχουν.
1: Αλλάζει το ποδόσφαιρο.
0: Πάντα υπάρχουν, αλλά τέτοιου στυλ παίκτες
1: θα είναι με άλλο τρόπο.
0: Μπορεί να αργήσει, αλλά πάλι θα βγουν. Πάντα υπάρχουν τα ταλέντα που βγαίνουν.
1: Καμιά έκπληξη δεν βλέπουμε να γίνεται.
0: Δεν βλέπω καμία από τις ομάδες που έτσι να με εντυπωσιάσουν.
1: Μένα μου άρεσε το Κουρασάο, το Κουρακάο.
0: Το Κουρασάο, ναι.
1: Πώς φύγανε στο γήπεδο με το Πούλμαν, λέω ωραία, τι είναι αυτή.
0: Είναι, ζουν το όνειρό του. Είναι αυτό, είναι ο θεσμός. Πίστεψε με, είναι μεγάλη υπόθεση να βρεθεί σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Ανεξάρτητα αν είναι πολλές οι ομάδες.
1: Κρίμα που δεν είμαστε εμείς.
0: Εμείς, κοίταξε, έχουμε πολύ καλό υλικό. Συνεχίζουμε με τον ίδιο προπονητή. Ευχόμαστε να πετύχει η εθνική μας. Δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε γιατί αυτό και εκείνο. Μέχρι ένα σημείο κριτική υπάρχει για όλους. Από εκεί πέρα όμως είμαστε.
1: Έχει καλούς παίκτες, έχει καλή μαγιά τώρα.
0: Έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά με τρίπλα, με
1: δίκη. Καλή ηλικία είναι πιο πολύ.
0: Τα επόμενα χρόνια. Που θα μπορούσε να είναι από αυτή τη σεζόν κιόλας, θα είναι πιστεύω της εθνικής μας. Όποιος και αν είναι αντίπαλος, βλέπετε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν είναι όπως παλιά. Μπορεί να έχουν τα ονόματα Ολλανδία, Ιταλία, αυτά. Δεν είναι όπως παλιά που λέγεις παίζω με Ολλανδία ή Ιταλία και είναι δύσκολο. Μπορεί να το ξεπεράσεις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί είναι καλή η εθνική μας. Μπορεί να λένε κάποιοι πώς είναι καλή, δεν περνάνε. Για μένα παίζουν πολλά ρόλο. Που το ότι δεν περάσαμε. Από εκεί πέρα όμως τα αφήνουμε πίσω και προχωράμε μπροστά.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να έχουμε περάσει.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε
0: μέχρι,
1: στο.
0: Φτάνει, μέχρι εκεί όμως είναι. Δεν μπορούμε να το λέμε κάθε μέρα. Το θέμα είναι ότι έχουμε μέλλον, ανήκει το μέλλον στην εθνική μας. Ευχόμαστε ολόψυχα να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι εκεί που της αξίζει. Γιατί...
1: Και τώρα που ανεβήκαμε και κατηγορία, γιατί έχουμε και δύσκολους αγώνες έρχονται. Οπότε εκεί θα φανεί αυτό που λες. Αν η εθνική έχει ανέβει επίπεδο. Η και εθνική... πού βρίσκεται.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό ότι έχει ανέβει επίπεδο και είπα ότι οι εθνικές ομάδες όπως τα ονόματα Ολλανδία, Γερμανία πλέον δεν είναι αχτύπητες. Μπορεί να τις χτυπήσεις οποιασδήποτε. Γιατί έχεις τη δυνατότητα εσύ σαν εθνική ομάδα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι παίκτες μας παίζουν στο εξωτερικό. Και σε καλά πρωταθλήματα δεν παίζουν αυτό, σε οτιδήποτε.
1: Ναι. Έχουν τις παραστάσεις, έχουν τις εμπειρίες.
0: Και είναι και μάλιστα πόλος έλξης για μεταγραφές. Δηλαδή βλέπουμε ομάδες ευρωπαϊκές καλές που τους ζητάνε. Και έχονται από πίσω και άλλα παιδιά. Γιατί έχουμε από πίσω πολύ, πολύ κόσμο που έρχεται. Μόνο αυτό που είπα ότι δεν είναι ωραίο να κάνεις πάρα πολλούς διεθνείς. Δηλαδή μέσα σε μια μικρή σεζόν να υπάρχει μια σταθερότητα. Να μην λέω άλλος διεθνής. Το είχαμε και εμείς αυτό παλιά. Και δεν νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλό. Χαλάει η συνοχή, χαλάνε πολλά πράγματα.
1: Και πρέπει από τις μικρότερες ομάδες ηλικιακά, έτσι, 17-19, να βγαίνει ο κορμός, χοντρικά η μαγιά, και από εκεί και πέρα να προσθέτεις εσύ.
0: Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή πάνω σε αυτό που έχεις να δουλεύεις ένα-δύο άτομα ακόμα. Δεν μπορείς να έχεις πάρα πολλά, 40 άτομα ας πούμε, να τα κάνεις διεθνής.
1: Και να αλλάζει κάθε τόσο.
0: Και να αλλάζει. Δηλαδή βλέπετε ότι προτίμησε και ο προπονητής μας να βάλει κάποια άλλα παιδιά με την Ιταλία. Εντάξει, από εκεί ήταν το έκανε και το πίστεψε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το καταδικάσει. Μην κοιτάμε το αποτέλεσμα ότι ήρθε αρνητικό. Ναι. Σε αυτή τη φάση που είμαστε πλέον,
1: ναι,
0: το αποτέλεσμα δεν μετράει τόσο όσο να δω και τους άλλους. Εντάξει, είναι μια λογική και αυτό. Δεν μπορεί να το πεις ότι έκανε λάθος.
1: Λοιπόν, έχουν μείνει 120 δευτερόλεπτα. Γιώτη Τσαλουχίδη, θες να πεις κάτι που δεν είπαμε?
0: Ναι, όλο τον κόσμο εύχομαι να είναι γερός, να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι στα παιδιά όλου του κόσμου να νιώσουν τη χαρά αυτή που καταφέραμε, αν όχι όπως κάναμε εμείς, και αυτοί να καταλάβουν όμως πως τι είναι το ποδόσφαιρο και τι χαρές μπορεί να δώσει. Εύχομαι να είναι, να κάνουν καριέρα, να έχουν υγεία, να δώσουν μεγάλο βάρος οι γονείς στα παιδιά όσον αφορά στο μεγάλωμα, γιατί αυτοί είναι οι πρώτοι που ασχολούνται με το παιδί τους και πρέπει να βγει σωστό στην κοινωνία. Μετά είναι ο δάσκαλος και πάμε λέγοντας όπως είναι η σειρά όλη. Και πάνω απ' όλα εύχομαι στην χώρα μας να έχει ηρεμία, να υπάρχει σοβαρότητα, να βοηθάμε ένας τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Σαν λαός, όπου και αν πάμε, υπάρχει ο ελληνισμός. Σε όπου και αν έχω πάει, στο πιο άκρη του κόσμου έχω βρει Έλληνες. Επομένως, αφού είμαστε τόσο δυνατοί, πρέπει να είμαι δυνατοί και μέσα στη χώρα μας.
1: Έτσι, έτσι. Και πρέπει να θυμηθούμε τις ρίζες μας, να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, προσθέτω εγώ, άμα διαφωνείς θα μου λες, γιατί με αυτό το οδηγό νομίζω ότι εφόσον η χώρα, το έθνος και ο λαός έχει περάσει τόσες δυσκολίες όλες αυτές τις αιώνες.
0: Ήθη, έθιμα, έτσι, ιστορία.
1: Εκεί θα στηριχθείς και πάλι.
0: Αυτά, αυτά είναι που είναι σε ένα λαό τον κάνουν στιβαρό και δυνατό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Λουκά που ήταν στην παραγωγή, τον Νίκο Ψωμιάδη που μας άντεξε στη ρύθμιση των ήχων. Ήταν καλεσμένος μας σήμερα της Κατερίνας και δικός μου εδώ ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Γνωριστήκαμε, τα είπαμε σαν παλιόφιλοι από τα παλιά. Έτσι, αυτό έχει το προτέρημα, ας πούμε, που ανοίγεται και που τον αισθάνεσαι φίλο. Έτσι.
0: Και εσείς βοηθήσατε σε αυτό, όχι μόνο εγώ. Νομίζω όλη η παρέα συνέβαλε σε ένα-δύο ώρα, μπορώ να πω, που δεν καταλάβουμε πως πέρασε κιόλας.
1: Έτσι. Γιώτη μου, καλό υπόλοιπο να έχουμε ζωής και να είμαστε πάντα χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Να είναι όλοι καλά. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Η μπάλα κι άλλα θα είναι και αύριο εδώ και μεθαύριο. Θα τα λέμε εμείς.
0: Καλή συνέχεια και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και όπως είπαμε, μπροστά κοιτάμε, πίσω δεν κοιτάμε.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα πάρουν μέρος στις σημερινές κληρώσεις της UEFA στην Ιόν της Ελβετίας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa και το Conference League αντίστοιχα. Στις 2 το μεσημέρι θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός. Ο Μαθαίο απέταξε το πρωί της Τετάρτης από την Ισπανία με προορισμό την Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να περάσει ιατρικά. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον 28χρονο Ισπανό μπακ καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτησή του. Σήμερα θα προπονήσει για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό ο Δανός τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολάο Σκύρα, ο Νταβίντε Καλάμπρη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δύο συλλόγων από την Ιταλία και βλέπει θετικά το ενδεχόμενο του επαναπατρισμού του. Σε συμφωνία με τη βελγική Σαρ Λερουά, ήρθαν οι πράσινοι για την αγορά Γάλλου αμυντικού μέσου Ετιέν Καμαρά, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Παραμένει στον Παναθηναϊκό πάλιος δανεικός ο Αργεντινός γκολκίπερ Λούκας Τσάβες. Ο 55χρονος Ολλανδός προπονητής Μαρίνο Πούσιτς παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ αντί του απερχόμενου Ρασβάν Λουτσέσκου. Η μέρα ρεκόρ η 7η του παγκοσμίου κυπέλου, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ που πέτυχε έφτασε τα 58 και ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην κορυφή των σκόρερ της Εθνικής Γαλλίας, ενώ ο Λιονέλ Μέση με το χατρίκ που πέτυχε έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων με 16 γκολ. Τα αποτελέσματα Γαλλία, Σενεγάλη 3-1, Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία 3-0 και Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Το σημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8 με τον αγώνα Πορτογαλίας Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό στο Χιούστον για τον 11ο όμιλο. Θα ακολουθήσει στις 11 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλίας-Κροατίας στο Ντάλλας για τον 12ο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Γκάνα-Παναμά στο Τορόντο, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα παίξουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στη Μέξικο Σίτι για τον 11ο όμιλο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ και από την ΕΡΤ 2 Σπορ με εξαίρεση των αγώνων Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Νοζέλικο Μπράντοβιτς που έθεσε μία σειρά από όρους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Μπράντοβιτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα. Το Μαϊάμι και η Βοστόνη είναι σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα οι ομάδες που έχουν πλέον τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο από το Μιλγουόκι με τη μέθοδο της ανταλλαγής. Άνετη νίκη με 5,82 μέτρα πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Οστράβας. Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί την Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα. Συμβόλαιο 2 ετών υπέγραψε με τη Μίλαν ο Πορτογάλος τεχνικός Ρούμπεν Αμορίμ. Εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης έπιασε ο τελικός των Νίξ με τους Σπέρς με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία από τότε που τα ABC και ESPN ανελαμβάνουν τη μετάδοση των αγώνων του NBA το 2003. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάθετα ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, γκολ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο Μπλασέσιν, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μεντί. Τώρα πιο έχει ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ 2-0 στο 82. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά, Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ. Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κατάγει την μπάλα, κόβουν οι παίχτες της Γαλλίας. Πάει όμως τον Εμπαπέ, κάνει το σώμα μακριά. Γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά τον γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ, μια βολίδα έξω από την περιοχή.
3: Για την Νορβηγία με τον Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ. Να το, το Ιράκ έφτασε στην ισοφάριση σε μια ανύποπτη φάση. Αλήθεια είναι, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος οδήγησε την εθνική Ιράκ στα γήπεδα του Μουντιάλ 2006, ο Χουσεϊν, με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει. Momentum, τώρα ένα λάθος προς την, από την άμυνα, και ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται ακόμα μία αδράνεια στην άμυνα του Ιράκ. Λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, τον Τζαλάλ Χασάν. Ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος βάζει την κόντρα και καταφέρνει στο 43ο λεπτό να δώσει εκ νέου προβάδισμα. Για να δούμε αν αυτή η στιμένη φάση αποφέρει κάποιο τέρμα για τους Νορβηγούς. Εκτελεί ο Έντεγκαρτ, στην κεφαλιά ο Όστεγκαρτ, και ναι, 1-3 η Νορβηγία στο 76ο λεπτό. Ο Όστεγκαρτ, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα, βγάζει τη σέντρα για το Χάλαντ. Η κεφαλιά του Χάλαντ δεν θα πάει στα δίχτυα, αλλά θα είναι εκεί ο Θόρστβεντ να την να κάνει το 4-1.
4: Να η Αργεντινή τώρα πηγαίνει μπροστά με τον Μέση, σουτάρει, γκολ! Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Λιονέλ Μέση στο 17. Γίνεται η σέντρα, εδώ είδατε πόσο καλή φάση γίνει το σούτε κόντρα, Μέση, γκολ! 2-0 στο rebound. Η απόκριση του Ζιντάν δεν σιγουρεύει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια Μέση εκτός περιοχής, σουτάρει, γκολ! 3-0, γράφει ιστορία. 3-0. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος κυρίαρχος. 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τα 3 μέτρησαν.
1: Ακούτε Era Sport.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
13: Κάποια

0: έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
1: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
2: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, για αυτή ήταν χάνεται μια βραδιά γκολ. Μια βραδιά η οποία, όπως εξελίχθηκε, όσοι ξενύχτησαν, άξιζε πραγματικά, γιατί ήταν μια βραδιά με τη μαγεία του ενός και μοναδικού Λιονέλ Μέση. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, δεν με ακούτε συχνά, όποτε τύχει. Ερχόμαστε γιατί είναι μέρες Μουντιάλ και στις μέρες Μουντιάλ είμαστε παντού για όλα τα θέματα. Κάνε λιμένη υποχρέωση του Ευαγγέλιου Άνου, τον αφήνει εκτός για σήμερα, οπότε θα είμαστε παρέτσι από τώρα μέχρι τις 2, εδώ στην Ερασπορ. Για να πάμε μαζί να συζητήσουμε με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, για να κουβεντιάσουμε για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτές τις μέρες που είναι μέρες για γκολ.

Έλεγα ότι είναι πράγματι τυχεροί όσοι χθες το βράδυ είχαν την ιδέα να ξενυχτήσουν, να περιμένουν για να δουν αυτή την Αργεντινή που ήταν φωτιά και λαύρα, που ήταν η καλύτερη εμφάνιση την οποία έχω δει σε ομάδα εγώ τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Μια εμφάνιση η οποία ήταν εμφαντική στην πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που μπήκαν οι Αργεντίνοι, οι οποίοι μου φάνηκαν ότι είναι πιο δυνατοί από ό,τι ήταν. Τουλάχιστον στην πρεμιέρα του σίγουρα στο Κατάρ, εκεί όπου τα είχαν βρει σκούρα τότε με τη Σαουδική Αραβία. Ο Μέση, ο οποίος έβαλε 3 γκολ, έβαλε ένα ακόμα 4, έβαλε το ένα ακυρώθηκε ως offside, έχασε και κάνα 2-3 και έπαιζε σαν λιοντάρι. Είναι φοβερό το γεγονός ότι έχει φτάσει στα 40, κοντά πλησιάζει στα 40. Έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελλο την προηγούμενη φορά, θα μπορούσε να πάει στο θρόνο του και να κάτσει και να παρακολουθεί από το Σαν Λορέντζο, από το σπίτι του ή οπουδήποτε άλλο, τη Βαρκελόνη που του αρέσει πολύ το παγκόσμιο κύπελλο από την τηλεόραση, ή ακόμη και να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πηγαίνει δεξιά και αριστερά να βλέπει τα μάτσα. Αλλά αυτός είναι τέτοια η αυταπάρνηση για το ποδόσφαιρο και είναι τέτοια η τρέλα την οποία, η οποία τον διακατέχει, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που έκανε και χθες το βράδυ. Και έλεγα για την εθνική ομάδα της Αργεντινής, η οποία τρόμαξε, και λέω τρόμαξε όσους την είδαν, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Αργεντινή έβαλε 3 γκολ απέναντι στην Αλγερία. Εντάξει, ένα παιχνίδι στο οποίο κακά τα ψέματα η ομάδα της Αργεντινής είχε περισσότερη ποιότητα και έχει περισσότερη ποιότητα και ήταν το μεγάλο φαβορί για αυτή την αναμέτρηση, αν μη τι άλλο. Αυτό το ξέραμε από την αρχή, δεν χρειαζόταν δηλαδή να περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι. Ξέραμε ότι είναι η Αργεντινή το φαβορί, όπως ξέραμε ότι είναι και η Γαλλία το φαβορί απέναντι στη Σενεγάλη. Αλλά αν θα δεις τα δύο παιχνίδια, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι εικόνες που έχουν οι δύο ομάδες, οι Γάλλοι και οι Αργεντίνοι, από χτες τη χθεσινή βραδινή έτσι παράσταση που έδωσαν. Και δεν ξέρω αν εδώ ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση και θα ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το αν όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το ότι τα παιχνίδια που διεξάγονται νωρίς, δηλαδή μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Μεξικό, και εμείς τα βλέπουμε βράδυ εδώ, δεν είναι ίδια από πλευράς ποιότητας με τα παιχνίδια τα οποία βλέπουμε το ξημέρωμα. Δηλαδή αυτή η αλλαγή στη διαφορά της ώρας και τα παιχνίδια τα οποία γίνονται σε κανονικές συνθήκες, σε ώρες δηλαδή που οι ποδοσφαιριστές έχουν συνηθίσει να παίζουν, απόγευμα ή βράδυ, ως επιτοπλίστων εκεί στα παιχνίδια. Είναι πολύ διαφορετικά όλα τα μάτς. Έχουν και πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ένταση, έχουν και πολύ πιο πολλά γκολ. Και γενικότερα βλέπουμε πολύ ποιότητα σε αυτά τα μάτς και δυστυχώς αυτά γίνονται ξημερώματα που δεν τα βλέπουν οι πολλοί. Δηλαδή είναι σπάνιο να ξυπνήσει ο άλλος να κάτσει τώρα 4 ώρα τη νύχτα να το κάνει για να δει την Αργεντινή με την Αλγερία. Αλλά παρόλα αυτά, όσοι το κάνανε και χθες το βράδυ αποζημιώθηκαν με το παραπάνω και αποζημιώθηκαν με το παραπάνω, γιατί έτσι όπως η κατάσταση τουλάχιστον τα άφερε. Ο Μέση αυτή τη φορά είναι αυτός που βάζει μια σφραγίδα το δίχως άλλο στο ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δείχνει ότι είναι εδώ. Λοιπόν, και είναι μια στιγμή που, όπως τουλάχιστον τη διαμορφώνει αυτή η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπορώ να πω ότι δίπλα στη Γαλλία, που πολλοί είμαστε αυτοί που συζητούσαμε και λέγαμε ότι κακά τα ψέματα είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί έχει μια υπεροπλία στο ρόστερ, έχει παίκτες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά και παίκτες τους οποίους μπορείς και καταλαβαίνεις ότι σε όποια συνθήκη και αν βρεθούν ή όποιες ενδεκάδες και αν χρησιμοποιήσουν οι προπονητές, θα είναι μια κατάσταση που θα είναι πολύ διαφορετική

Λοιπόν, και λέγα ότι είναι μια συνθήκη και μια κατάσταση τέτοια που αυτή τη στιγμή, μετά την εμφαντική εικόνα που έβγαλαν χθες το βράδυ οι Αργεντίνοι, είναι ξεκάθαρο ότι σου δείχνουν ότι αυτή μπορεί να είναι μια από τις μεγάλες ομάδες φαβορί, πιο μεγάλο από ό,τι μέχρι τώρα πιστεύαμε. Γιατί αυτό που τρομάζει, όλους όσοι είδαμε το μάτς και όλους όσοι τουλάχιστον την εικόνα του την πήραμε, είναι ότι τρέχανε ακατάπαυστα με περισσότερο από όλους το Μέση. Δηλαδή τον έβλεπες και έπαιζε σαν λιοντάρι κυριολεκτικά. Δηλαδή λες και προετοιμαζόταν τα προηγούμενα χρόνια για να πάει να παίξει τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτρεχε περισσότερο από όλους, πίεζε, μάρκαρε, έπαιζε ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο η Αργεντινή στη μεσαία γραμμή. Έπαιζε ψηλά τις γραμμές, ήταν κοντά, ήταν πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, είχε πολύ καλή μετάβαση στα μεσοδιαστήματα. Πραγματικά, επαναλαμβάνωση, κάθισαν και είδαν το μάτς αυτό, αποζημιώθηκαν από την εικόνα την οποία έβγαλαν οι Αργεντίνοι και δείχνουν πια ότι εδώ κάτι σοβαρό πάει να συμβεί και πάει να γίνει. Λοιπόν, 1:20 είμαστε εδώ στην Ράσπρο Νίκος Ψωμιάδης στην στηρίχνηση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στη μεσογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όλοι εσείς έξω αυτή την ώρα, αν είστε στα αυτοκίνητα, να ευχηθώ υπομονή στο δρόμο, γιατί υπάρχει αρκετή κίνηση σε διάφορα σημεία στους δρόμους. Μουντιάλ, τώρα ξεκινά. Το Μουντιάλ έχει πολλά και ωραία μπροστά. Έχουμε την Πορτογαλία και την Αγγλία το βράδυ. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ωραία πράγματα και τώρα και στις 7 με το Βαγγέλη στο Game Changers, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Θα κάνουμε τη βόλτα μας τριγύρω για να πάμε να δούμε, πως χθες που μιλήσαμε και με τον Κλέιτον στη Βραζιλία και μας μετέφερε με πολύ ωραίο τρόπο ο Σίλβα Κλέιτον, ο παλιός άσος του Παναθηναϊκού και της Λάρισας, το πώς βιώνουν οι Βραζιλιάνοι αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Υπάρχει τρομερή γκρίνια, μας έλεγε ο Κλέιτον εκεί. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα εδώ μέχρι τις 2. Να μην ξεχάσω, έχουμε για την κλήρωση σήμερα. Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι ελληνικές ομάδες οι οποίες μπαίνουν έχουν γίνει ήδη γνωστά τα υπογκρουπ. Νωρίτερα, από νωρίς το πρωί, εκεί γύρω μετά τις 9, βγήκαν τα υπογκρουπ. Οι ομάδες δηλαδή που είναι πιθανές αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ που μας ενδιαφέρουν για τη σημερινή κλήρωση. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα πούμε και αυτά. Θα συζητήσουμε και με τα γραφικά. Θα πούμε και Μουντιάλ. Λίγο απ' όλα να περάσουμε καλά μέχρι τις 2.

Είναι συγκλονιστική στιγμή στην οποία γίνεται αλλαγή ο Λιόνελ Μέση το βράδυ και κατευθύνεται προς τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Και εκεί ο Σκαλόνι, μετά τα 3 γκολ τα οποία έχει πετύχει ο Μέση, τον περιμένει και δακρύζει, βάζει τα κλάματα. Περνάει προφανώς όλη η ζωή από μπροστά του, όλο όσο ουσιαστικά είχε σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι μια εικόνα, είναι μια συγκλονιστική στιγμή την οποία καταγράφουν οι καμέρες που ο Σκαλόνι δακρύζει περιμένοντας να βγει ο Λιόνελ Μέση έξω αλλαγή. Ήταν και γύρω μετά το 80 και κάνοντας ας πούμε αυτή την κίνηση σηκώνεται να τον αγκαλιάσει και η πρώτη ατάκα που του λέει, γιατί οι κάμερες έπιασαν κοντινό πλάνο με το στόμα του Σκαλόνι, είναι ότι σε αγαπώ πολύ, του είπε, για όλα όσα έχουν συμβεί. Και φανταστείτε πόσα πράγματα έχουν καταφέρει το Μέση, ο οποίος οργίασε στο Κάνσας χθες. Είναι το πρώτο hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Έπιασε τα 16 γκολ του Μίροσλαβ Κλόζε ο Μέση. Είναι στην κορυφή των κορυφαίων ιστορικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Τα 2 γκολ του Εμπαπέ απέναντι στη Σενεγάλη φαίνεται πως τσίγλισαν το Μέση, που έκανε το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Έφτασε στα 16 γκολ και νομίζω ότι όπως είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι βέβαιο ότι ο Μέση θα συνεχίσει, θα σκοράρει και άλλα γκολ και θα ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε, φαντάζομαι, κατά πολύ μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Γι' αυτό, για την επόμενη αγωνιστική, η Αργεντινή παίζει με την Αυστρία στις 22 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Είναι πιο λογική ώρα, πιο ανθρώπινη για μας εδώ στην Ελλάδα, για να το παρακολουθήσει πολλοί κόσμος το παιχνίδι αυτό. Παραπαναλαμβάνω ότι όσοι ήταν τυχεροί και πόνταραν να ξενυχτήσουν και να μείνουν μέχρι τα ξημέρωμα, αποζημιώθηκαν με το παραπάνω, με αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Ο Μέση, ο οποίος σκόραρε στο 5ο λεπτό, όταν ο Λαουτάρο βρήκε το Μέση, πάτησε περιοχή, εκτέλεσε το Ζιντάν, αλλά από εκεί και πέρα δεν σκόραρε. Στο 16 ο Μέση το έκανε αυτό και από εκεί και πέρα μετά, με τα γκολ τα οποία πέτυχε, έκανε όργιο. Μέση χθες το βράδυ έγραψε ιστορία για ακόμη μια φορά.

Έτσι λοιπόν, με τον όμιλο όπως τουλάχιστον διαμορφώθηκε αυτή τη στιγμή, η Αργεντινή έχει 3 βαθμούς και είναι μια εικόνα την οποία τουλάχιστον δίνει στην Αργεντινή με το καλημέρα το προβάδισμα και με αυτό το 3-0 για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και είναι βέβαιο πια ότι όπως εξελίσσεται αυτή η ιστορία στο τουρνουά, επαναλαμβάνω, πριν βρήκε το τελικό, βρήκε μάλλον το τουρνουά ένα πολύ μεγάλο φαβορί στις συνειδήσεις και στις συζητήσεις των ποδοσφαιρόφιλων ανά τον πλανήτη. Λοιπόν, συνεχίζεται και σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο. Έχουμε μάτς, είναι η ώρα του Ρονάλντο. Είναι 4 τα παιχνίδια. Στον 11ο και τον 12ο όμιλο θα πάμε. Έχουμε την Πορτογαλία με το Κονγκό, ένα μάτς που θα αρχίσει στις 8 και θα το δούμε από την ΕΡΤ2. Έχουμε στις 11 την Αγγλία με την Κροατία, το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τα τρία λιοντάρια μπαίνουν στη διοργάνωση και παίζουν στις 11 με την Κροατία. Ένα μάτς το οποίο θα το δούμε και αυτό στην ΕΡΤ2. 2 το πρωί η Γκάνα με τον Παναμά και στις 5 ξημερώματα του Ουσμπεκιστάν. Ιστορική στιγμή, μπαίνει σε παγκόσμιο κύπελλο, παίζει με την Κολομβία του Ουσμπεκιστάν, το οποίο και αυτό θέλει να παίξει την τύχη του, όπως οι υπόλοιπες ομάδες σε αυτή τη διοργάνωση του παγκόσμιου κύπελλου. Αρχίζει σιγά σιγά και ανοίγει ο θεσμός, ανοίγει η διοργάνωση. Πάνω παιχνίδι της ημέρας είχαμε την Αυστρία, η οποία λύγησε τη μαχητική Ιορδανία. Η Αυστρία κάνει το καθήκον της κόντρα στην Ιορδανία. Με σκορ 3-1 πήρε τη μεγάλη νίκη στη μάχη του Σαν Φρανσίσκο. Μοιραίος ήταν ο Αλ Αράμπ για την ομάδα της Ιορδανίας, ο οποίος με αυτόν γκολ έγραψε το 2-1. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω και για τους Αυστριακούς πια, αλλά και για τους Αργεντίνους, αυτές οι δύο νίκες τους δίνουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να προκριθούν με το καλημέρα στην επόμενη φάση. Αυτές οι νίκες τους δίνουν το τρίποντο. Το τρίποντο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη διοργάνωση, όπως τουλάχιστον εξελίσσεται για μια ομάδα. Γιατί με 4 βαθμούς, κατά 99% πιθανότητες, η ομάδα που θα τους κατακτήσει πηγαίνει στην επόμενη φάση. Προκρίνονται οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο, συνολικά δηλαδή 24 ομάδες, και οι 8 καλύτερες δεύτερες από τους 12 ομίλους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει για όλους ο μπάξες. Πάμε να κάνουμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση ακρίβειας, παρουσίασε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεσμπολά ζήτησαν οι ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή τους ανακοίνωση χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτιακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άξισε ο Πρωθυπουργός στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, αστάθεια του καιρού με νεφός, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Είμαστε στην Ερασπορ, 2:25 είναι η ώρα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να υποδεχθούμε καλούς συναδέλφους για να συζητήσουμε και για το παγκόσμιο κύπελλο αλλά και για την τρέχουσα επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται. Μπάμπη Σαφάζογλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μιλήσουμε με τον Μπάμπη και για το πώς βλέπει το Μουντιάλ καταρχήν, αλλά και για τα θέματα που έρχονται και έχουν ενδιαφέρον με τα γραφικά και όχι μόνο. Και έβλεπα νωρίτερα ότι σχηματίστηκαν και τα γκρουπ τα οποία θα βρει ο Ολυμπιακός μπροστά του στην κλήρωση του Ιουλίου για το Champions League. Μπάμπη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι, Άρη μου, καλό μεσημέρι.
0: Πες μου, πες μου ότι ξενύχτησες ή όχι.
1: Για την Αργεντινή?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν άντεξες.
0: Δεν άντεξες.
1: Όχι, δεν άντεξες, γιατί έχουμε 9 το πρωί.
0: Και εγώ 9 το πρωί με παίρνετε τηλέφωνο να βγούμε στο ρεπορτάζ. Αλλά ήμουν ένα ζόμπι το βράδυ.
1: Όχι. Είδα πρώτο ημίχρονο Νορβηγία Ιράκ. Ωραίο.
0: Α, είδες Νορβηγία Ιράκ το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, ναι, κάτι τέτοια περίεργα εγώ θέλω να βλέπω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Πώ θα ξάνει το Ιράκ, α πούμε.
0: Σωστό.
1: Κάτι τέτοια μάτια ναι, έχουν έτσι. Και ξέρει και δυο και καλά ματσάκια. Ωραία ματσάκια. Ευχάριστα να δει το μάτι αυτό.
0: Ναι. Πώ το βλέπει το Μουντιάλ?
1: Αλλά ωραία Ιρακινή. Δηλαδή μπαρίτσα την πηγαίνανε. Αφελεί όμω πολύ εύκολα λάθη.
0: Πώ το βλέπει το Μουντιάλ? Για πε μου.
1: Κοίταξε να δει, επειδή υπάρχει το εξής νομίζω τα τελευταία χρόνια, μας φαίνεται, εντάξει αλλάζουν και οι ηλικίες, αλλιώς θα βλέπεις εγώ 15 χρονών, 17,
0: του φαινόταν
1: πολύ φοβερά τα Μουντιάλ. Εγώ νομίζω είναι καλά τα Μουντιάλ, δηλαδή βλέπουμε μπαλίτσα και βλέπουμε και φάσεις και γκολ και τα λοιπά. Απλά, ξέρεις τι γίνεται, νομίζω πολύ κόσμο, πρώτον παίζει ρόλο το ότι υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας. Οπότε αναγκαστικά χάνει αυτή την
0: παιχνίδια. Ναι, το έχει τσακίσει φέτος αυτή
1: έχει
0: η ώρα. Βέβαια, δηλαδή δεν
1: έχει
0: το
1: βέβαια ένα ωραίο η ΕΡ. Μπαίνει στο Netflix και τα βλέπει τα παιχνίδια όλα. Mm. Ανεβαίνουν γρήγορα. Ανεβαίνουν δηλαδή και τα highlight και όλη η διάρκεια του αγώνα. Οπότε κάποιοι ξέρεις, έχουν αυτή την ευκαιρία και τα βλέπουν,
0: και τα βλέπουν
1: την
0: μετά.
1: Άλλη μέρα. Mm. Ναι. Το δεύτερο είναι εδώ και καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια, αν έχει 26. Υπάρχει overdose τώρα. Δηλαδή βλέπει όλο τον χρόνο πολύ μπάλα.
0: Βέβαια, πάρα πολύ. Τι να λέμε τώρα.
1: Και ο κόσμος έχει βαρεθεί. Ξέρεις, είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, θυμάσαι, ας πούμε, Μουντιάλ 82, 86, πιο παλιά 78, μετά 90, ακόμη και 94. Εντάξει, έβλεπες μπάλα, περίμενες. Πώς θα περίμενες, 5 παιχνίδια το χρόνο στην τηλεόραση, 10, 15 τελικούς κυπέλλου ποταλτριών, κυπελούχων τότε, UEFA κτλ. Αν είσαι καμιά εθνική ομάδα, θέλω να σου πω ότι. Τώρα πια βλέπεις τόσο πολύ μπάλα που υπάρχει μια κάλυψη.
0: Και ένα όριο κάποια στιγμή λες ok μέχρι εδώ δηλαδή.
1: Όσο να βλέπεις πια.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω όχι βλέπουμε μπάλιτσα και ξέρεις το φοβόμουν λίγο για δύο λόγους. Πρώτον γιατί είναι τέλος σεζόν. Περισσότεροι καλοί παίχτες είναι πλέον στην Ευρώπη. Μάλλον ακόμη είναι στην Ευρώπη γιατί αρκετοί πάνε Αραβία. Mm-hmm. Άρα είναι κουρασμένοι. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια πλέον που δίνουν οι ποδοσφαιριστές. Και ειδικά των μεγάλων πρωταθλημάτων που είναι ακόμη περισσότερες οι αγωνιστικές στα πρωταθλήματά τους. Και δεύτερον, είναι και η δύσκολη ώρα. Γιατί για να μπορούμε να βλέπουμε και στην Ευρώπη, ένα κάτι δύο, το μεσημέρι, τρεις. Εντάξει, εμένα γενικώς δεν μου άρεσε που δώσαν στην Αμερική το τουρνουά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα λεφτά.
0: Ναι,
1: δηλαδή, γιατί τώρα είδες προβλήματα με παίχτες, βίζες, αυτό, εκείνο. Άμα δεν μπορείς, μην το κάνεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσουν σε ευρωπαϊκή χώρα και να έλεγε, ξέρεις εγώ. Σε αυτή την περιοχή έχω άλλους νόμους, δεν μπαίνει ο ποδοσφαιριστής.

0: Δηλαδή σε φυσιολογικές ώρες για τους παίκτες εκεί είναι καλά τα παιχνίδια. Τα μάτς τα οποία γίνονται μεσημέρι δεν είναι καλά αυτά που εμείς βλέπουμε 10 ώρα το βράδυ εδώ. Δεν έχουν συνηθίσει οι παίκτες. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι πολύ επηρεασμένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Με την αλλαγή και της ώρας, αλλά και το γεγονός ότι τους βάζουν τώρα 12 ώρα το μεσημέρι για μία να παίξουν παιχνίδια.
1: Και παραπάνω και στο τέλος σεζόν. Παρόλα αυτά έχουν διαφορά. Δηλαδή, μπορεί να δει ένα μάτς, έκανα χθες το Γαλλία-Σενεγάλη, μπορεί να δει ένα ή και το προηγούμενο. Να ξέρω, έχω δύο στα δύο. Έχω κάνει Ολλανδία-Ιαπωνία για το ραδιόφωνο και Γαλλία-Σενεγάλη. Μάπα τα πρώτα ημίχρονα, 0-0. 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε, όποιο ακούει ότι κάνω εγώ μετά,
0: όσο θα γίνει.
1: Θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, μακελιό. Μην κοιμηθεί δηλαδή. Ναι, θέλω να πω ότι. Βλέπεις όμως παιχνίδια. Βλέπεις, έχουν ένα διαφορά.
0: Την έχει, ίδια ώρα με την τηλεόραση μεταδίδω και στο ραδιόφωνο τα παιχνίδια, έτσι. Με διαφορετικές περιγραφές.
1: Για να το ξέρει ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ναι, μια χαρά. Ωραία, μένα μου αρέσει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει ενδιαφέρον. Και βλέπεις αυτό που λέμε το Μουντιάλ, πρέπει να βλέπεις και κάποιες χώρες που δεν τις έχεις ξαναδεί. Αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βέβαια, μια άλλη κουβέντα είναι ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ το πράγμα, πολλές συμμετοχές. Οκ. Και για αυτούς που γκρινιάζουν για την εθνική μας ομάδα, να ξέρουν ότι η εθνική μας ομάδα είναι σε. Εννοείται θα μπορούσε να περάσει, δεν το συζητάμε. Αλλά μην ακούει, ξέρω εγώ, πέρασε το Ιράκ, ξέρω εγώ, μια άλλη χώρα και δεν πέρασε η Ελλάδα. Εκεί είναι διαφορετική ζώνη, άλλα προκληματικά. Δηλαδή, αν έπαιζε η Ελλάδα σε αυτές τις ζώνες, θα περνούσε. Σε κάθε μουντιάλ θα ήταν παρούσα.
0: Σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα από τον Ολυμπιακό? Έχουμε παίκτη σήμερα. Έρχεται σήμερα.
1: Έκανε, βέβαια, έφυγε το πρωί από Ισπανία, ξεκίνησε. Έκανε και δηλώσεις στις σανίδες και στο αεροδρόμιο που περίμεναν οι Ισπανοί και είπε ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για μένα ο Ολυμπιακός, εκκλίνοντας τον κύκλο του στη Μαγιόρκα. 7 παρά 20 ήταν αναμένεται στη χώρα μας. Οπότε θα επικυρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του, ξέρεις, τα ιατρικά, τα απαραίτητα κτλ. Είναι μια συμφωνημένη μεταγραφή, το ξέρουμε εδώ και καιρό. Είχε βγει από την Ισπανία ότι θα έρθει σήμερα στη χώρα μας και θα είναι ο δεύτερος μετά το Φορτούνι. Αν και έχει κλείσει και ο Στουρνάρας για τρίτος. Και περιμένουμε εξής, Άρη, όλες τις τελευταίες μέρες, περιμένουμε κατάληξη υποθέσεων, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις με ουκ ολίγος ποδοσφαιριστές. Δηλαδή με τον Μαρμόλ στην άμυνα που είναι ελεύθερος. Τελευταία πληροφόρηση από την Ισπανία είναι ότι αποφάσισε οριστικά ότι φεύγει από τη Λας Πάλμας. Είναι Ολυμπιακός, βάζουν τον Ολυμπιακό, βάζουν αρκετές ισπανικές ομάδες, βάζουν Μπράγκα, βάζουν Φέγενορτ και περιμένουν άμεσα την απάντησή του, δηλαδή την απόφαση του μάλλον για το πού θα παίξει ο Μαρμόλ. Επίσης για την άμυνα γίνονται συζητήσεις, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη Σάντερφιλντ για τον Σμαϊλόβιτς, τον κεντρικό αμυντικό. Έχω πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο κεντρικούς αμυντικούς. Mm-hmm. Επίσης περιμένουμε, είναι σε ανοιχτή συζητήσεις ο Ολυμπιακός εδώ και μέρες και με τη Λοριάν για τον Καντιού και με την Τζιρόνα για τον Ρόκα, είναι εξτρέμο Ρόκα, ο Καντιού είναι μέσος. Και υπάρχει πλέον διαπραγμάτευση προχωρημένη και με τη Λουντογκόιτ και τον Στάνιτς. Είναι μεσοεπιθετικός. Κάνε θράψη πέρσι στο Europa League. Βλέπεις πολλές περιπτώσεις ανοιχτές ο Ολυμπιακός, Άρη. Και θα δούμε και άλλα πράγματα. Γιατί θέλει και αριστερό μπακ, να δούμε να πουληθεί Ορτέγκα. Έχουμε πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, οι συζητήσεις αυτές είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες και περιμένουμε να καταλήξει ο Ολυμπιακός κάπου. Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο επιστροφή του Βρουσά για τη θέση του δεξιού μπάκ, ως αναπληρωματικός του Μαφαίο, ανάλογα και με την υπόθεση Τσάπρα. Ο Ολυμπιακός έχει αποτραβηχθεί, αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός εδώ στη μέση και τα ξέρει καλύτερα εσύ. Και βεβαίως να δούμε και αν μπορεί να γυρίσει ξανά στην πραγματικότητα και η υπόθεση του Γιαννούλη για τη θέση του αριστερού μπάκ. Και επίσης, όλο και περισσότερο υπάρχει το σενάριο ο Ολυμπιακός να στραφεί για τη θέση του δεύτερου goalkeeper σε έναν ακόμη Έλληνα και συγκεκριμένα για τον goalkeeper του Όφη, τον Χριστογιώργο, που έχει κάνει καλή σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα έχει και του χρόνου, αυτό που λέγαμε πέρσι σπάνια γίνεται, θα έχει τριπλέτα Ελλήνων goalkeeper, γιατί πέρσι ήταν Τζολάκης, Πασχαλάκης και Μπότης. Τώρα αν αποκτηθεί ο Χριστογιώργος θα είναι Τζολάκης, Χριστογιώργος και Στουρνάρας. Αλλά κάτσε να το δούμε αυτά τα τελευταία τις τρεις περιπτώσεις των Ελλήνων πώς θα εξελιχθούν.
0: Ωραία. Εντάξει, Μπάμπη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε με ενδιαφέρον.
1: Έχουμε πράγματα, είπαμε, σε εξέλιξη πολλά.
0: Τέλεια. Θα έχουμε ευκαιρία να πούμε για τις επόμενες μέρες.
1: Υπάρχει και ρεπορτάζ, απλώς να πω για τη θέση του αριστερού μπακ. Πάντα υπάρχει και η περίπτωση του Πεδρόσα από τη Σεβίλη και υπάρχουν και νέες αναφορές στην Ισπανία ότι είναι μια επιλογή του Μεντιλίμπαρ που μπορεί να προχωρήσει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα κόψουμε το ωραίο τραγούδι, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται στις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε και Champions League, έχουμε και Europa, έχουμε και Conference. Μετά τις 2 θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Στις 3 θα αρχίσει η διαδικασία του Conference, στις 2 του Europa. Έχουν βγει τα υπογκρούπα. Ο Χρήστος Αράντος είναι στο τηλέφωνο να μιλήσουμε γι' αυτό. Χρήστο, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι, Άρη, και στους φίλους ακροατές μας.
0: Εσύ πώς το βλέπεις εσύ το Μουντιάλ, πριν ξεκινήσουμε αυτήν την ιστορία? Τα συζητούσαμε και με τον Μπάμπη πριν. Είναι η εικόνα που έχεις?
1: Η εικόνα μου είναι σχετικά καλή. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μερικά παιχνίδια καλά. Απλώς δεν έχουν καταφέρει πολύ καλές ομάδες να έχουν απόδοση, ξέρεις, καταιγιστική. Υπάρχουν ομάδες που μας εκπλήσουν, όπως η Ιορδανία, για παράδειγμα, που πριν λίγο πήρε από την Αυστρία, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Υπάρχουν άλλες ομάδες, υπάρχει ο Λίο Μέση και ο Εμπαπέ που βγήκαν μπροστά. Ο Χάλαντ επίσης έκανε και αυτός αισθητή την παρουσία του. Εντάξει, τώρα είναι τόσο πολλά τα μάτς που εν τέλει περιμένουμε περισσότερο τις νοκάουτ φάσεις. Έχει, πώς το λένε, προσθεθεί άλλη μία φάση, φάση των 32, για να δούμε τι συμβαίνει. Εγώ δεν ξεχώρισα, να σου πω την αλήθεια, κάποια ομάδα ιδιαίτερα. Το πρώτο δείγμα είναι λίγο πολύ όπως το περιμέναμε, με κάποιες εξαιρέσεις. Ας πούμε το Κάπο Βέρντε, για παράδειγμα, που κατάφερε να πάρει ισοπαλία από την Ισπανία. Η αφρικανική ομάδα, αλλά δεν την περίμενα τόσο δυνατή αμυντικά, και μάλιστα να πάρει 0-0 κάνοντας μόλις ένα φάουλ στην Ισπανία στο ολόκληρο το μάτς. Την Ισία ήταν πάρα πολύ αδύναμη, την περίμενα καλύτερη. Στα πάνω και στα κάτω, εντάξει. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Έχουμε δρόμο βέβαια ακόμα μπροστά μας, έχουμε καιρό, και κυρίως πολλοί λένε, ξέρεις, ότι το παγκόσμιο κύπελλο ξεκινάει όταν θα αρχίσουν τα νοκάουτ, και φέτος τα νοκάουτ είναι και πολλά.
1: Τώρα μπορείς να το πεις τα σίγουρα αυτό. Γιατί είναι τόσες οι ομάδες, τόσες οι αγώνες, και μια φάση παραπάνω, δηλαδή περνάνε οι δύο πρώτοι από 12 ομίλους και 8 καλύτεροι οι τρίτοι, δηλαδή σχεδόν όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε εντάξει, τώρα κοιτάμε λίγο τα πρόσωπα παραπάνω. Θα δούμε και τον Κριστιάνο στις 8.
0: Θα δούμε και τα τρία λιοντάρια μετά το βράδυ.
1: Εντάξει, τώρα, αυτό είναι το πιο ωραίο μάτς της πρώτης, το πιο ανταγωνιστικό θεωρητικά παιχνίδι της πρώτης, όπως ήταν και το Βραζιλία-Μαρόκο. Αυτά τα δύο, ας πούμε, φαίνονταν αρκετά έτσι, ότι είναι κοντά σχετικά οι ομάδες. Θα δούμε βέβαια πώς θα...
0: Ωραία. Πάμε λίγο, Χρήστο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να ασχοληθούμε λίγο με τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τις ελληνικές ομάδες.
1: Ότι έχουμε προλάβει να ασχοληθούμε σοβαρά τώρα. Yeah. Είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά δυστυχώς οι ομάδες μας παίρνουν πάρα πολύ νωρίς.
0: Και μάλιστα όμως τα υπογκρούπ, έτσι. Οπότε έχουμε μια εικόνα.
1: Ναι, οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ φαίνονται, ας πούμε, δυνατές ομάδες. Δυναμό Κιέβ, Κλουζ. Ξέρουμε και οι δύο ότι είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Θα παίξει δηλαδή τον νικητή. Ξεκινάνε από πολύ νωρίς. Χάιντουκ Σπλίτ με την Ζήλιν από τη Σλοβακία. Σερίφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία με την Αλουμίνια από τη Σλοβενία. Εδώ είναι, ας πούμε, θεωρητικά η πιο άνετη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Και Σεν Γκάλεν από την Ελβετία. Εδώ δεν είναι ζευγάρι. Μπαίνει και αυτή στη διαδικασία, όπως και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει αποκριματικά ότι μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε ομάδα. Το έχει καταφέρει, δηλαδή το προχωράει το θέμα συνήθως, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι εύκολη αντίπαλη, ειδικά αν πέσει στο ζευγάρι Δυναμό και Κλουζ. Δυναμό την είδαμε και πέρυσι, καλή ομάδα είναι, μπορεί να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, να μην έχει έδρα οτιδήποτε, αλλά είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν καλούς παίκτες. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει η κλήρωση εδώ. Για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, οπότε πρέπει να το πάει μέχρι τέλους τη διαδικασία μετά την περσινή χρονιά που είχε. Αλλά σαφέστατα οι υποψήφοι αντίπαλοι του είναι πολύ κατώτεροι από αυτούς που είπαμε, και ότι βρίσκονται, έχουν τεθεί, ας πούμε, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία. Τώρα Αυτές τις ομάδες, άμα πω ότι τις ξέρω, θα πω ψέματα, ούτε ξέρω τι έχουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα η Τσέσκα Σόφια ως κατόνομα την ξέρουμε, αλλά δεν την έχουμε ψάξει πολύ. Αλλά εδώ μιλάμε για ηττημένο Τσέσκα Σόφια Ντέρι Σίτι, έτσι, όχι τον νικητή. Ενώ τα ζευγάρια που είπα νωρίτερα, τα υποψήφια του ΠΑΟΚ, είναι ο νικητής που θα παίξει, έτσι.
0: Είναι ηττημένος και στο παιχνίδι Ντέσιτς Λιεπάγια, έτσι.
1: Εδώ νομίζω ότι είναι ο νικητής στον Ντέτσι.
0: Α, γι' αυτό λέω.
1: Λιεπάγια.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Είναι, ναι, είναι, στο ένα είναι ηττημένος, στο άλλο είναι νικητής.
0: Για να μην μπερδευτούμε εκεί, ξέρεις.
1: Ναι, Μαυροβούνιο η μια ομάδα, η άλλη τη Λετωνία. Η Ντουνάης Καστρέντα είναι Σλοβακία, έχει παίξει ο Πανιόνιος νομίζω κάποια στιγμή τα προηγούμενα χρόνια, όχι πάρα πολύ παλιά. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Εντάξει, μια, οι Σλοβάκοι και οι Τσέχοι παίζουν καλή μπάλα, αλλά τώρα να σου πω κάτι, Άρη, αν θες να λέγεσαι ομάδα,
0: συμφωνώ απόλυτα.
1: Πρέπει να μην σκέφτεσαι.
0: Δεν τα βλέπεις αυτά τα μάτς. Δεν τα βλέπεις.
1: Ναι, το πρωτεύον έτσι κι αλλιώς για τις ομάδες μας και τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό και τον Όφη αργότερα και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ είναι πώς θα παρουσιαστούν οι ίδιες οι ομάδες. Και μετά μπορούμε να συζητάμε για τον αντίπαλο. Εντάξει, τι βαθμό ετοιμότητας μπορεί να έχουν τώρα. Αλλά εντάξει, απαγορεύεται τώρα να αποκλειστείς από τέτοιες ομάδες και τέτοιου τύπου αποκλεισμοί. Μας έχουν φτάσει κάποιες στιγμές να έχουμε δυσκολίες. Δηλαδή, αν δεις την πενταετία την ειδική βαθμολογία της UEFA, κουβαλάμε μια χρονιά που έχουμε 2.500 κάπου εκεί βαθμούς, η οποία μας κρατάει χαμηλά. Θα ήμασταν πολύ πιο ψηλά. Αν βγει, όταν βγει, νομίζω σε 2 χρόνια βγαίνει αυτή η κακή χρονιά, γιατί οι 2-3 τελευταίες χρονιές είναι καταπληκτικές σε βαθμολογική συγκομιδή σε σχέση με το παρελθόν και να δεις πώς θα σκαρφαλώσει η ομάδα ψηλά και βέβαια αυτό θα έχει και αντίκτυπο, θα έχει νόημα δηλαδή και ένας τερματισμός στην τρίτη θέση θα είναι πολύ καλύτερος, ας πούμε θα δίνει παραπάνω πράγματα από ό,τι δίνει τώρα, δηλαδή την είσοδο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa ή του Conference League ας πούμε που είναι πάρα πολύ νωρίς. Τώρα συζητάμε κλήρωση 17 Ιουνίου, βεβαίως είναι Ιούλιο τα μάτς, έτσι, από ό,τι θυμάμαι.
0: 23 και 30.
1: Ναι, είναι αρκετά αργότερα. Τώρα γίνονται απανωτές κληρώσεις. Χθες για το Champions League ο πρώτος γύρος, σήμερα για ο δεύτερος. Εντάξει, τα έχει κάνει λίγο η UEFA κάτι διήμερα και εν μέσω Μουντιάλ. Αλλά ξέρουμε τι σημαίνει η FIFA, τη UEFA. Το είδαμε και με το διαιτητή από τη Σομαλία με το που τον απέκλεισαν από το... από το Μουντιάλ τον έβαλε στο Ευρωπαϊκό Super Cup διαιτητή η UEFA. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας τραβάει το δρόμο του από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Δεν υπάρχει πολύ επαφή. Αλλά εντάξει, παρακολουθούμε. Τα ευρωπαϊκά κύπελα δεν μπορούν να ξεκινήσουν αργότερα. Δεν μπορούν δηλαδή να πούμε ότι ξεκινά μετά τις 19 Ιουλίου, έχουν ξεκινήσει ήδη γιατί παίζουν και ομάδες οι οποίες είναι από χώρες που είναι πολύ χαμηλότερα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός ό,τι και να πέσει λογικά δεν έχει πρόβλημα. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει πρόβλημα αν παρουσιαστεί όπως ήταν στα προηγούμενα χρόνια που έχει μια καλή παράδοση στις εμφανίσεις του στα play-off. Και η ζωή συνεχίζεται και ελπίζω να κάνουν... Είναι ωραίο να σε διακοπές Άρη και να παρακολουθείς και κανένα παιχνιδάκι. Εσύ βέβαια επειδή είσαι ρεπόρτερ πρέπει να είσαι παρόν. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι έχουμε συνηθίσει από κάμια παραλία το βραδάκι να βλέπουμε ένα δεύτερο.
0: Εμείς γιατί τελειώνει
1: το προγραμματικό.
0: Τελειώνει το Μουντιάλ και θα αρχίσουν μετά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά 23 Ιουλίου.
1: Βέβαια. Οπότε
0: καταλαβαίνεις τι καλοκαίρι είναι αυτό.
1: Εντάξει, αυτό το καλοκαίρι είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς όπως είναι και των Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα με Μουντιάλ, με διάφορα άλλα που συμβαίνουν, έτσι, έχουμε πάρα έτσι. Πολλά.
0: Έγινε
1: αλλά
0: Χριστό.
1: Αυτά είναι και τα ωραία της δουλειάς
0: λοιπόν,
1: μας. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Συνέχισε τη δουλειά. Συνέχισε τη δουλειά, να σε ευχαριστήσω. Η ώρα πλησιάζει 2 παρά 5. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Νίκος Ψωμιάδης, στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική υποστήριξη. Εκτάκτος ο Άρης Γάτας σήμερα στο μικρόφωνο για εσάς. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
7: Κάποια

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, με το Μουντιάλ να βρίσκεται στο επίκεντρο και με δύο παιχνίδια τα οποία έχουμε ξεχωρίσει, με το πρώτο να έχει ένα ξεκάθαρο σημείο και το δεύτερο ουσιαστικά ένα συνδυαστικό ποντάρισμα. Αγγλία-Κροατία το πρώτο. Εκεί όπου βλέπουμε τους Άγγλους για 17η φορά να πηγαίνουν σε παγκόσμιο κύπελο, απέναντι σε μια Κροατία η οποία έχει κάνει ένα κατόρθωμα που δεν το βλέπεις εύκολο. Και το λέω αυτό διότι όπως και η Γαλλία έτσι και η Κροατία είναι μοναδικές ομάδες που έχουν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά στις δύο προηγούμενες τελικές φάσεις. Από εκεί πέρα όμως να κρατήσουμε ότι η Κροατία έχει τους μεγαλύτερους μέσους όρους ηλικίας παιχτών σε σχέση με άλλες ομάδες και σίγουρα παίζει ρόλο. Απέναντι σε μια Αγγλία η οποία με τον Τούχελ δείχνει ξεκάθαρα την δύναμή της και την ισχύ της από τη μέση και μπροστά, αλλά και μια ομάδα που δέχεται πάρα πολύ δύσκολα γκολ πίσω. Σε ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι θα κριθεί σε λεπτομέρειες, έτσι όπως φαίνεται και από τις αποδόσεις. Το να πάμε στην Αγγλία στον άσο του 1,85 πιστεύω ότι έχει το σχετικό ρίσκο, αλλά τελικά μπορεί να βγει με την νίκη των τριών λιονταριών. Τώρα, στο δεύτερο παιχνίδι που επιλέγουμε είναι αυτό ανάμεσα στην Γκάνα και τον Παναμά. Είναι στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Πρεμιέρα και για τις δύο ομάδες, στο πλαίσιο του 12ου ομίλου, εκεί που μετέχει και η Αγγλία και η Κροατία. Για δύο ομάδες οι οποίες έχουν όλες τις προϋποθέσεις να πετύχουν γκολ. Ομάδες που δεν εγγυούνται εμπιστοσύνη και ότι μπορούν να κρατήσουν εύκολα το 0 στα μετόπισεν. Και βεβαίως κρατάμε ότι η Γκάνα έχει έναν εξαιρετικό παίχτη, τον Αγιού, ο οποίος έχει πετύχει 7 γκολ. Οπότε από εκεί και πέρα στα ειδικά στοιχήματα, εγώ θα έλεγα ο Σεμένιο μπορεί να πετύχει, αν όχι γκολ, τουλάχιστον να κάνει αρκετές προσπάθειες και γι' αυτό το λόγο το ένα ή δύο σουτ προκύπτουν σε μια πολύ καλή ευκαιρία. Έτσι λοιπόν, να πετύχει, μάλλον να κάνει δύο συν σουτ ο Σεμένιο στην εστία μαζί και με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στον Γκάνα Παναμάς, πιστεύω ότι έχει αξία και μάλιστα σε μια συνδυαστική επιλογή που είναι κοντά στο 5. Διαφορετικά υπάρχει ο άσος του 1,85 της Αγγλίας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Προσοχή σε ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Τετάρτη 17 Ιούνιου σήμερα, αρκετά τα θέματα τα οποία θα πέσουν στο τραπέζι της σημερινής εκπομπής. Έχουμε βέβαια Μουντιάλ και έχουμε και κληρώσεις, καθώς θα πάμε νοητά μέχρι την Ιόν της Ελβετίας, εκεί όπου ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Αυτή την ώρα ξεκίνησε η κλήρωση από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά είναι στους ισχυρούς μαζί με Μπενφίκα, Μακάβι Τελ Αβίβ και Πάφος. Έτσι, πιθανοί αντίπαλοι του είναι Δυναμό Κιέβου, Κλούζ, Χάιντουκ Σπλίτ, Ζήλινα, Σέριφ Τίρασπολ, Αλουμίνι. Αυτά είναι ζευγάρια, άρα θα προκύψει από τον νικητή. Ενώ θα βρει στην κλήρωση απέναντί του και τη Σενγκάλεν.

Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 23 και 30 Ιουλίου και βέβαια στον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο εκκλήρωση αλλά και το θέμα του προπονητή, καθώς μετά το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου ο δικέφαλος είναι σε αναζήτηση αντικαταστάτη. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οργανώσεις, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή και η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στους ισχυρούς και απέναντί τους θα έχουν μία εκ των Ουνιών Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Στουμ Γκρατς ή Χαρτς και να είμαι γεν. Δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα όταν μιλάμε για τρίτο προκριματικό.

σας μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό την διαδικασία της κλήρωσης. Ήδη έχουν βγει τα δύο πρώτα ζευγάρια. Είναι Hammarby Anderlecht και Τρόμσο Βικτόρια Πλίζεν. Μόλις έχουμε και το ζευγάρι του ΠΑΟΚ εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε και σε εσάς. Όσον αφορά βέβαια στο Μουντιάλ, αυτό που κρατάμε από χθες δεν είναι άλλο από το χατρίκ του Μέση στο Αργεντινή-Αλγερία 3-0, αλλά και το ξέσπασμα του Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Γαλλίας με τη Σενεγάλη. Εδώ το παιχνίδι είχε δύο πρόσωπα. Ένα στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο, με τη Σενεγάλη πάντως να αξίζει να πετύχει κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, η Γαλλία θυμήθηκε τον καλό της σε αυτό και με μπροστάρι τον αρχηγό της κατάφερε να φτάσει στο 3-1 με τον Εμπαπέ να σκοράρει το πρώτο και το τρίτο γκολ. Είχαμε επίσης Ιράκ Νορβηγία 1-4, δύο φορές βρήκε δίχτυα εδώ ο Χάλαντ. Ενώ επίσης Αργεντίνη, όπως είπαμε, Αλγερία 3-0 και Αυστρία Ιορδανία 3-1. Σήμερα στις 8 Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 ίσως το πιο σημαντικό από τα ζευγάρια της φάσης των ομίλων, Αγγλία Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα της 5ης Γκάνα Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ιστορική μέρα βέβαια για το Ουσμπεκιστάν στην παρθενική του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα ζευγάρι όσον αφορά τα προκριματικά του Europa League. Είναι Μπεσίκτας Μίντιλαντ.

Λοιπόν, βέβαια παράλληλα με την κλήρωση του ΠΑΟΚ και στις 3 αυτή του Παναθηναϊκού θα κάνουμε κουβέντα και με τους reporters για τα αντίστοιχα ρεπορτάζ και μόλις έχουμε και τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ εδώ θα είμαστε για να σας τον αναφέρουμε.

0: Ο ΠΑΟΚ απέφυγε τη Σανγκάλεν, καθώς οι Ελβέτοι θα πέσουν στο δρόμο της Μπενφίκα. Λοιπόν, παρακολουθώντας την κλήρωση του ΠΑΟΚ, θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπα νωρίτερα ότι και ο Ολυμπιακός έμαθε πιθανούς αντιπάλους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τους ανέφερα νωρίτερα, θα τους πούμε και με τον Παπαζόγλου. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, γιατί μιλάμε για αγώνες που θα γίνουν τον Αύγουστο. Τις ομάδες ακόμα να είναι σε στάδιο συναρμολόγησης. Λοιπόν, Μπάμπη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, είχαμε μόνο μία εκκρεμότητα και τη μάθαμε σήμερα για τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ολυμπιακός είναι στους ισχυρούς. Ξέραμε ότι σίγουρα οι τρεις υποψήφοι αντίπαλοι του είναι η Union Saint-Gilloise, η Σπάρτα Πράγας και η Νάιμέγεν. Και απέμενε να δούμε με ποιον θα έπεφτε η Στουτγκράτ στο δεύτερο γύρο, για να δούμε και εκεί ένα υποψήφιο ζευγάρι. Ήταν Στουτγκράτ με Χάρτς ή με Γκόρνικ. Τελικά κληρώθηκε η Στουτγκράτ με τη Χάρτς.
0: Λοιπόν, έχουμε Μπάμπη αντίπαλο ΠΑΟΚ, συγγνώμη σε διακόπτω. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ. Θα σχολιάσουμε μετά με τον Γιάννη Βοτσίδη το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Εντάξει, δεν είναι και βουνό, αλλά δεν είναι και κάτι εύκολο για την περίοδο που θα κληθεί ο ΠΑΟΚ να μπει στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Έτσι είναι. Νομίζω ότι όλα είναι εύκολα, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Σίγουρα για τον Ολυμπιακό δεν είναι απαγορευτική αντίπαλη. Δηλαδή, είτε παίξει με την Union Saint-Gilloise, είτε με τη Σπάρτα Πράγας, είτε με την Αϊμέκεν, είτε με τον νικητή του ζευγαριού στον Γκρατς Χαρτς, δεν είναι απαγορευτικό για τον Ολυμπιακό να ονειρεύεται να πάει στα πλοίο, αλλά δεν θα είναι και εύκολο. Εκεί που θα είναι πολύ δύσκολο να προκριθεί, γιατί και εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι στα πλοίο, γιατί εκεί θα τον περιμένει ή η Λιόν ή η Μπότο Γκλιντ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι δεδομένα αυτά. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ισχυρός στον τρίτο προκριματικό για 1,5 βαθμό. Δεν είναι ισχυρός στα πλοίο. Βέβαια, και να πήγαινε ισχυρός, εδώ που τα λέμε, θα είχε πάλι αντίπαλο πιθανότητα 50% την Μπότο Γκλιντ. Γιατί θα πέφτει εκείνη στους ανίσχυρους.
0: Και δύσκολο, Μπάμπη. Και τα δύο. Και η Λιόν είναι. Η Λιόν τέλος πάντων, αλλά και η Μπότο Γκλιντ ξυπνάει πικρές αναμνήσεις έτσι όσον αφορά στον Ολυμπιακό.
1: Και ο Ολυμπιακός, αν ήταν ακόμη και ισχυρός, Κώστα, θα είχε είτε την Μπότο Γκλιντ, είτε λογικά θα περάσει η Φενέρ.
0: Ναι,
1: θα ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά τώρα είναι πολύ δύσκολο, Μπάμπη, γιατί μιλάμε για γαλλική.
0: Όποια ομάδα και να μου πει όποια. Από Μπότο Γκλιντ, Λιόν, προσωπική μου τέτοια καλύτερα τουρκική ομάδα. Γιατί είναι αφαιρέγγι. Καλές, ναι, ακούς λεφτά, εκατομμύρια, παιχταράδες και αυτά, αλλά είναι στην Ευρώπη είναι αφαιρέγγις. Έτσι, δηλαδή,
1: το δεν... κακό είναι ότι σε έχει κάνει δύο πλάκες ο Ολυμπιακός τα τελευταία πέντε χρόνια.
0: Πόσο δεν μην τριτώσει.
1: Άστο, σε αυτές τις περιπτώσεις λες άστο. Αλλά τους έχει κερδίσει τρία γκολ στην Κωνσταντινούπολη. Τους κέρδισε στο τέλος στο Καρεσκάκι. Τους κέρδισε
0: στα πέναλτι.
1: Τους απέκλεισε και στα πέναλτι, εντάξει. Okay, αλλά έχεις δίκιο. Απλά να πω κάτι. Εάν περάσει ο Ολυμπιακός, όλοι θα λέμε τώρα Λιόν ή ας την Μπότο Γκλιντ. Η Μπότο Γκλιντ έχει το κλασικό πρόβλημα με το γήπεδο της. Εντάξει, πλέον δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να την πατάνε όλοι.
0: Όχι για εκείνη. Όλοι... πρόβλημα για τους άλλους. Όχι για την Μπότο Γκλιντ.
1: Δεν γίνεται να την πατάνε όλες οι ομάδες. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά εντάξει, αν δεν λίγο οι καιρικές συνθήκες, είναι και το γήπεδο που δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Επαναλαμβάνω. Έχει κερδίσει τους πάντες σχεδόν ο Μπότο Γκλιντ.
0: Όλους. Τι τους πάντες.
1: Στο Champions League είναι ασταμάτητη. Απλά
0: ούτε είτε και η Manchester City δεν έχουν περάσει. Μπαμπή, όχι ο Ολυμπιακός.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι πλέον δεν είναι τυχαίο. Δεύτερον, ότι επειδή τα μάτς θα γίνουν Αύγουστο, λες να επηρεαστούν από τη ζέστη στο Καρεσκάκι. Τρίτον, δεν θα είναι και τραγικές συνθήκες στην έδρα της Μπότο Γκλιντ, στην Νορβηγία που είναι βοράς.
0: Μπάμπη, λοιπόν, να επαναλάβω, συγγνώμη σε διακόπτω, για όσοι δεν ακούσανε, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλουζ. Πρώτο μάτς για τον ΠΑΟΚ 23 Ιουλίου εκτός έδρας, η ρεβάνς 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Μένουμε εδώ σαν φορά στον ΠΑΟΚ, θα πάμε στην πορεία στο Γιάννη Βοητσίδη για το ρεπορτάζ και για ένα σχόλιο. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Μπάμπη.
1: Ναι, τώρα το ενδιαφέρον αυτά λίγο αργούν. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί με αυτό το Ολυμπιακός και τι γίνεται με τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός, το έχουμε δει πολλές φορές, είναι σε ανοιχτές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις με αρκετές ομάδες και με αρκετούς παίκτες για να κλείσει τις ανάγκες που έχει. Χρονικά έχει ασχοληθεί με το Μαρμόλ που είναι ελεύθερος από τη Λας Πάλμας, τελευταία ενημέρωση από την Ισπανία αναφέρει ότι έχει οριστικά αποχωρήσει, αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Las Palmas. Αλλά ενδιαφέρον όχι μόνο ο Ολυμπιακός, αρκετές ισπανικές ομάδες. Είναι δύσκολη περίπτωση του Φέγενορντ Μπράγκα. Για το τέλος της άμυνας έχει εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός μιλάει με την Σάντεφιόρντ για να τον κλείσει, για να τον πάρει, να πάει δηλαδή για δύο στόπερ. Επίσης είναι σε συζητήσεις στο τελευταίο διάστημα με την Τζιρόνα για τον Εξτρέμ Ρόκα και με την Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς, μεσοεπιθετικός. Αυτές, επαναλαμβάνω, είναι περιπτώσεις που είναι ανοιχτές, δηλαδή ο Ολυμπιακός συζητάει με την προοπτική να κλείσει ή δυνατόν και τους πέντε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε πει, στις μεταγραφές υπάρχει δυναμική. Μιλάς, κάποια μπορεί να αποχωρήσει άμεσα, τον κλείνει στον παίκτη, κάποια μπορεί να χαλάσει, πας σε επόμενη λύση και ούτω καθεξής. Αλλά αυτές οι πέντε περιπτώσεις είναι που λέμε στο τραπέζι και περιμένουμε άμεσα εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολύ το ελληνικό στοιχείο και γι' αυτό βλέπεις υπάρχει το σενάριο να πάει τελικά για δεύτερο γκολκίπερ το Χριστογιώργο με το του Όφη. Αν το έχω καταλάβει καλά, έχει γίνει επαφή με τον Όφη. Πρέπει να δούμε, καταλαβαίνω μάλλον ότι είναι θέμα απόφασης του Ολυμπιακού αν οριστικά θα προχωρήσει και να μιλήσει με το παιδί και να το προχωρήσει. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή μια περίπτωση στο τραπέζι που θα δούμε αν και πόσο μπορεί να προχωρήσει.
0: Είχε καλή σεζόν πέρυσι ο Χριστογιώργος. Εδώ το θέμα είναι, Μπάμπη, ξέρεις, να μιλήσει και με το παιδί αυτό που είσαι εσύ, γιατί ξέρεις, μπορεί να σου πει: εγώ εδώ παίζω και στον Ολυμπιακό ξέρω ότι θα παίζω. Ξέρεις, ένας θεματοφύλακας κυρίως, αυτό το κοιτάει πάρα πολύ έτσι.
1: Εννοείται, ο κάθε ποδοσφαιριστής το κοιτάει εδώ.
0: Κυρίως ο θεματοφύλακας που ξέρει ότι είναι.
1: Και όχι μόνο ο Κώστα, γιατί είδε ο Καλογερόπουλος το παιδί πήγε στη Γερμανία, ναι. Νίδε Βέλγιο, γιατί σου λέει: θα παίζω. Αυτό ήταν ενδιαφέρον. Είναι μια λογική σκέψη. Αλλά ας το δούμε, γιατί αν γίνει έτσι, ο Ολυμπιακός θα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα έχει τρεις γκολκίπερ Έλληνες και ας έχουν φύγει δύο, ο Πασχαλάκης και ο Μπότης. Γιατί για τρίτος είναι ο Στουρνάρας, έτσι, που προέρχεται από τις ακαδημίες του Συλλόγου.
0: Δεν υπάρχει το σενάριο για, για έναν Σέρβο που είχα.
1: Τον Ποποβί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει προχωρήσει.
0: Δεν έχει προχωρήσει, οκ, εντάξει.
1: Γι' αυτό και είναι και στην επικαιρότητα το θέμα του. Του Χριστογιώργου να δούμε τι κατάληξη θα έχει.
0: Επειδή είπες για ελληνική αγορά, Μπάμπη, το ναι. όνομα του Τσάπρα και το όνομα του Γιαννούλη υπάρχουν ακόμα νομίζω στις ελληνικές εξισώσεις για τις μεταγραφές, έτσι.
1: Εκεί είναι θέμα απόφασης πρώτων του Λεβαδιακού. Δεν προκύπτει κάτι από τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες για το θέμα του Τσάπρα. Για το Γιαννούλη το έχω εξηγήσει πολλές φορές, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι έχει αναθερμανθεί το θέμα. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές, η Augsburg θέλει τα λεφτά της. Ο Ολυμπιακός τα δίνει, τα έχει δώσει, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποτραβηχθεί από τη στιγμή που ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ζήτησε χρόνο. Αν είναι, νομίζω, ξεκάθαρα, όσο δεν θα έχει κλείσει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ, είναι ξεκάθαρα θέμα του Γιαννούλη πλέον. Αν ο Γιαννούλης είναι OK, το παιδί με τις πιέσεις που έχει δεχτεί, τα γνωστά όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, αν το παιδί είναι OK, όχι, γιατί δεν μου προχωρήσει η μεταγραφή του. Αν όμως έχει δεύτερες σκέψεις, το σκέφτεται, οι πιέσεις, ξέρω εγώ, φόβος, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Μπορεί να προχωρήσει μια υπόθεση τέτοια. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπήρχαν, από τη στιγμή δηλαδή που ο ίδιος ο παίχτης δεν ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα, και γιατί υπάρχουν πολύ καλές προτάσεις από την Αγγλία. Θα είχε ήδη πάει στην Αγγλία το παιδί, έτσι, θα επέστρεφε. Αν οριστικά θέλει να παίξει στην Ελλάδα, η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή που δίνει τα λεφτά που θέλει η Augsburg είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό. Αν αύριο πάω και τα δώσει, είναι μια άλλη κουβέντα. Αύριο είναι μια άλλη μέρα που λέμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο μια ομάδα. Όπως προκύπτει για τη Γερμανία, από Ελλάδα τα έχει δώσει τα χρήματα που θέλει η Augsburg, η οποία θα ήθελε 5,2, η σύμφωνα με τους Γερμανούς ο Ολυμπιακός έχει φτάσει 4,75 εκατομμύρια. Έχει καταλαβαίνει μικρή διαφορά. Και σίγουρα πολύ περισσότερο.
0: Αυτά είναι μικρή διαφορά, όντως. Τα 200.000 250 δεν είναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά λέω ότι η μόνη ομάδα που έχει πλησιάσει τόσο πολύ στα θέλω τη Augsburg είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε, αν, επαναλαμβάνω, δεν έχει γίνει μεταγραφή αριστερού μπακ, γιατί υπάρχουν και νέα δημοσιεύματα από την Ισπανία για τον Πετρόσα της Σεβίλης. Είναι ένας παίχτης που
0: τον
1: ξέρει
0: θέλει
1: καλά
0: ο Μεντιλίμπαρ, διάβασα, Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Ότι γράφουν Ισπανοί, έτσι.
1: Ακριβώς. Αν δεν προχωρήσει και προχωρήσει του Πετρόσα, θα το δούμε. Έτσι είναι η μεταγραφή.
0: Έχουμε και τον Μαφέο που έκανε και δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Τον Μαφέο τον ξεχάσαμε, έρχεται το απόγευμα, το είπαμε νωρίτερα. Έρχεται το απόγευμα 7 παρά 20. Αποχαιρέτησε, υπήρχε και συνάδελφοι Ισπανοί
0: στο αεροδρόμιο. Όταν έφυγε.
1: Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νέα πρόκληση. Πηγαίνω για τις εξετάσεις, να πάνε όλα καλά να αποχωρήσουμε. Υπάρχει μια στεναχώρια που αφήνει πίσω φίλους, οικογένεια. αλλά έχω μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό που έρχεται. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για μένα και θέλω να την αξιοποιήσω, είπε ο Μαπαίο, ο οποίος θα είναι ο βασικός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού την επόμενη περίοδο. Περίπου 3 εκατομμύρια η Μαγιόρκα, 1 εκατομμύριο ο ήλιος για κάθε χρόνο συμβολέου, αν προχωρήσει από την Ισπανία, για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Βλέπεις, Κώστα, ότι με αυτά και με αυτά έχουμε μιλήσει για τουλάχιστον 8 μεταγραφές που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι ανοιχτές, ναι.
1: Και δεν έχουμε πάει καν στη θέση του Center Forward, που εκεί όμως έχω πει πρέπει μάλλον να κάνουμε υπομονή, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τα Ρέμι και Γιάρεντσουκ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός που μιλάμε.
0: Μπάμπη, αν σου έλεγα να κάνουμε μια πρόβλεψη και να πεις ποιος είναι πιο κοντά και πιο μακριά αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό, ένας από τους δύο, ποιον θα έβαζες ή δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν μπορώ να σου κάνω. Ναι. Πριν λίγο καιρό θα μπορούσα λίγο να ρισκάρω με
0: και
1: τα Ρέμι
0: να πίσω τα Ρέμι,
1: να γυρίσει ο Γιάρεντσουκ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί πρώτο πρέπει να δούμε τι προτάσεις θα έχει ο Ολυμπιακός για τον Ταρέμι, τι θέλει το παιδί και τι θέλει και ο Γιάρεμτσουκ. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ κρυλιώνει και ο θέλει. Ναι. Τα λεφτά του Ολυμπιακού δεν δίνει. Ούτε τα 5 εκατομμύρια που ήταν η οψιόν δεν έδωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έδωσε τσάμπα. Ο Γιάρεμτσουκ δεν, κάτι ξέρουμε ότι το παιδί είναι οκ, okay, αλλά θέλει να παίζει, να είναι τουλάχιστον δεύτερος, όχι τρίτος. Εντάξει, μιλάμε για το σύντροφο τη Εθνική Ουκρανία. Μιλάμε για ένα παίχτη που υπό άλλε συνθήκε θα ήταν βασικό σε οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε δεν έχει νόημα να τον έχει τρίτο. Είναι ο Κλέιτον που είναι μη κοινοτικό, δύσκολο να μείνει. Έχουμε πράγματα μπροστά μας να δούμε και για τα εξτρέμ. Γιατί να δούμε και τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς, για τον οποίο ήξερα ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν ήξερα για πρόταση, δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον από Αγγλία. Αλλάζει το πράγμα. Από Αγγλία πάντα. Αν υπάρχει δηλαδή μια πρόταση από Αγγλία, πάντα θα είναι καλή για να αποδοθέσει. Δεν θα είναι λίγα τα χρήματα. Έχουμε, γι' αυτό λέω, έχουμε πολλά μπροστά μας. Okay. Σίγουρος είναι αυτή τη στιγμή ο Ελκαμπή και βλέπουμε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα σε καλά. Καλή συνέχεια. Ό,τι προκύψει, εδώ είμαστε. Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 του ίδιου μήνα. Πλέον περιμένουμε να πάει 3 η ώρα ώστε να μάθουμε και να μάθει βέβαια και Παναθηναϊκός την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Σύμφωνα με τα υπογκρουπ της UEFA, πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι η DAC 1904 από τη Σλοβακία, ο νικητής ζευγαριού Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο Λιεπάγια Λετωνία, η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία και η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι CSKA Σόφιας Derry City είναι ζευγάρι του πρώτου προγραμματικού του Europa. Όποια αποκλειστεί μπορεί να βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού. Πιο συγκεκριμένα βέβαια θα ξέρουμε μετά τις 3 όταν θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη κλήρωση.

Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 2:30. Θα βάλουμε μια ανατελεία και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις για την κλήρωση στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League και βέβαια τι εξέλιξη υπάρχει, αν υπάρχει, στο θέμα του προπονητή. Σε λίγο ξανά μαζί σας εδώ στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ.

εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπορ. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα της Ερασπορ και της μεσημβρινή ραδιοφημερίδα, να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει στο δρόμο του στο Europa League και στον δεύτερο προκριματικό τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι 23 Εβδόμου εκτός έδρας, το δεύτερο παιχνίδι στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα.

Να θυμίσω επίσης όσον αφορά στο σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 8 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 ένα από τα πιο σημαντικά ζευγάρια της προγραμματικής, σε αυτή τη φάση των ομίλων, Αγγλία-Κροατία. Έχουμε επίσης στις 2 τα ξημερώματα της 5ης Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί το Ουσμπεκιστάν παίζει με την Κολομβία.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη, να κάνουμε μια κουβέντα και για την κλήρωση του ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, αλλά και για το θέμα του προπονητή, καθώς ούτε το διαζύγιο με τον Λουτσέσκο έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά έχουμε βέβαια και την επόμενη μέρα το ποιος δηλαδή θα είναι αυτός που θα κάτσει στον πάγκο του Δικεφάλου. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ έμαθε πριν από λίγο τους πιθανούς αντιπάλους του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, 23 και 30 Ιουλίου, στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του να φτάσει στη League Phase της διοργάνωσης. Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Έτσι, η Δυνάμο βέβαια σύλλογος με μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από την Ουκρανία, τερμάτισε τέταρτη πέρσι στο πρωτάθλημα της χώρας της και κατέκτησε το κύπελο, ενώ η Κλουζ τερμάτισε δεύτερη πέρσι στην Ρουμανία. Το πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι εκτός έδρας, η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Βέβαια να θυμίσουμε ότι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης η Δυνάμο Κιέβου δεν παίζει στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με την Κλουζ θα παίξει στην Πολωνία εκεί που έπαιζε και πέρσι.
0: Και αν περάσει εκεί θα παίξει και με τον ΠΑΟΚ, έτσι ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, στην πόλη Λούμπλιν. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η πόλη στην οποία εδρεύει λόγω της εμπόλεμης κατάστασης η Δυνάμο Κιέβου. Θα έλεγα ότι από τους πιθανούς αντιπάλους δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δηλαδή υπήρχαν άλλοι πιο εύκολοι πιθανοί αντίπαλοι, γιατί η Δυνάμο Κιέβου είναι μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εντάξει, είναι μία από τις 2-3 κορυφαίες ομάδες της Ουκρανίας. Είναι πάντα, βέβαια, θα μου πεις, μπορεί να είναι και η Κλουζ, έτσι. Ίσως το πιο πιθανό, έτσι, από αυτό το ζευγάρι είναι να προκύψει η Δυνάμο Κιέβου.

0: ανησυχητική στασιμότητα εδώ και αρκετό καιρό και είναι χαρακτηριστικό ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα το γνωστό βέβαια άτυπα διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Επίσημα όμως δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, αφού προφανώς πρέπει να διευθετηθούν διαδικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με την πρόωρη λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο, ο οποίος είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθούν κάποια διαδικαστικά για να έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Φυσικά η μεγάλη εκκρεμότητα είναι αυτή του νέου προπονητή.
1: Ποιος θα έρθει, έτσι, Γιάννη,
0: με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, αφού την Κυριακή αρχίζει η προετοιμασία της ομάδας και μάλιστα τις 29 του μήνα η αποστολή του ΠΑΟΚ θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δηλαδή δεν είμαστε μακριά ούτε από το ταξίδι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Γιατί εντάξει, είπαμε, ξεκινά την Κυριακή, οι πρώτες προπονήσεις ούτως ή άλλως είναι πιο χαλαρές, εντός συνόρων, έτσι θα γίνουν κάποιες προπονήσεις εδώ, αλλά 29 του μήνα η ομάδα θα βρίσκεται στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανακοίνωση, ούτε για το τέλος του.
1: Αν λέγαμε ότι ποιος είναι πιο κοντά στο να μπει στην Τούμπα ως προπονητής του ΠΑΟΚ, από τα ονόματα που έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει, ποιος μπορεί να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς.
0: Ο Πούσιτς, ναι, με πρόλαβες. Φαβορή θεωρείται ο Ολλανδοκροάτης ο Μαρίνο Πούσιτς, που μπορούμε να πούμε ότι το πιο σημαντικό κομμάτι του βιογραφικού του είναι η θητεία του στη Σαχτάρ Ντονιέτσκ από το 23 μέχρι το 25. Εκεί είχε απολογισμό, ένα double πήρε την πρώτη χρονιά και ένα κύπελο πήρε την δεύτερη χρονιά. Μάλιστα, αν θυμάμαι, επειδή είπαμε και για την Δυνάμο Κιέβο, αν θυμάμαι καλά, το κύπελο το πήρε νικώντας στα πέναλτι την Δυνάμο Κιέβου η ομάδα, η τότε ομάδα του Μαρίνο Πούσιτς, με την Αλ Τζαζίρα, ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη χρονιά που ολοκληρώθηκε ο Πούσιτς τερμάτισε στην τέταρτη θέση, ενώ η Αλ Τζαζίρα η ομάδα του έχασε στο τελικό από την Αλ Αϊν του Βλάντα Νίβιτς, ενός παλιού παίκτη και προπονητή του ΠΑΟΚ. Με 4-1 είχε χάσει η ομάδα του Πούσιτς από την ομάδα του Ίβιτς στην ολοκλήρωση της περασμένης σεζόν. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά, υπάρχουν και άλλα ονόματα βέβαια που έχουν ακουστεί, αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι το φαβορί ξεκάθαρα είναι ο Πούσιτς, και μάλιστα αυτό που έχει βγει τις τελευταίες μέρες έτσι και ως πληροφορία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ότι το όνομα του Πούσιτς έπεσε στο τραπέζι από την περασμένη σεζόν, όταν ακόμη υπήρχε έτσι μια εκκρεμότητα για το αν θα συνέχιζε ο Λουτσέσκου, ότι δηλαδή είναι ένας προπονητής τον οποίο...
1: Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί καιρό, δηλαδή, έτσι.
0: Μετά τη θητεία του στην Σαχτάρ, και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένα άγνωστο όνομα στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Από την άλλη βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει προκαλέσει κάποιο ενθουσιασμό στους φίλους του ΠΑΟΚ έτσι αυτό το σενάριο, ναι. Το πιθανό σενάριο. Άρα εντάξει, όλα κρίνονται στο γήπεδο, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, και βέβαια πριν πούμε οτιδήποτε άλλο πρέπει να δούμε αν τελικά θα είναι αυτός, γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια, που έχουν αναλάβει έτσι συγκεκριμένα πόστα στην ομάδα, τρέχουν κάποιες συζητήσεις, κάνουν κάποιες συζητήσεις, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε. Απλά το θυμίζω και πάλι ότι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά, γιατί καταλαβαίνει κανείς θα είναι και άσχημο και ως εικόνα να ξεκινήσει προετοιμασία και να μην υπάρχει προπονητή.
1: Εντάξει, το θεωρώ από πολύ δύσκολο ως αδύνατο. Δηλαδή, εντάξει, να ξεκινήσει. Έχουμε δει, Γιάννη, προετοιμασίες να ξεκινάνε με λίγους παίχτες και να. Πώς το λένε, και να συμπληρώνεται μετά το ρόστερο, και αυτό το καταλαβαίνω, και να έχει παιδιά από την ΚΑΠΑ 21, αλλά να πάνε οι παίχτες και να μην έχει προπονητή. Το θεωρώ λίγο δύσκολο, έτσι.
0: Εντάξει, είναι και εγώ το θεωρώ ένα πολύ μακρινό σενάριο, απλά επειδή πλέον βρισκόμαστε στο μέλλον.

0: μεσημέρι της Τετάρτης, καταλαβαίνει κανείς ότι ο χρόνος πιέζει. Ενδεχομένως στις επόμενες ώρες ή το πολύ αύριο να ανακοινωθεί επίσημα το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να ανακοινώσει και προπονητή, ακόμα και να είναι ο Πούσιτς. Δεν μπορεί να τον ανακοινώσει τον άνθρωπο αν δεν έχει φύγει ο Λουτσέσκου. Έτσι δηλαδή, ναι, δεν γίνονται αυτά.
0: Όχι, όχι. Πάντως, εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε πλέον την κατάληψη αυτού του θέματος, το οποίο έχει τραβήξει πάρα πολύ, έχει ταλαιπωρήσει έτσι. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε.
1: Γιάννη, δεν σε ρωτώ για μεταγραφές, γιατί εδώ δεν έχει προπονητή, τι να πούμε για μεταγραφές, έτσι.
0: Ναι, και γενικά δεν ακούγονται ονόματα, πέρα από του Γιαννούλη που είναι δεδομένο του ενδιαφέρον, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι απορρίφθηκε από την Augsburg η πρόταση του ΠΑΟΚ που έκανε για 3 εκατομμύρια συνένα με τη μορφή μπον. Από και πέρα αυτός δεν έχουν ακουστεί άλλα ονόματα από την Γιαννούλη και νομίζω είναι προφανές, όντως θα πρέπει πρώτα να δουν στην ομάδα τι θα γίνει με το θέμα προπονητή, γιατί και ο προπονητής πρέπει προφανώς να πει τη γνώμη του για το έμψυχο υλικό με το οποίο θα θέλει να δουλέψει.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως μετέφερε ο Γιάννης Βοητσίδης, όλα δείχνουν ότι ο Μαρίνο Πούσιτς θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, με το θέμα να ξεκαθαρίζει τα επόμενα 24 ώρα οριστικά, καθώς αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι να ανακοινωθεί και επίσημα το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που είμαστε έναν αμόνι προπονητή, πάμε σε αυτό τη ΑΕΚ. Εδώ δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Τα έχει λύσει η ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Αν όλα πάνε καλά, ο Μάρκο Νίκολη συνεχίζει στον πάγκο. Περιμένουμε τις επόμενες ανανεώσεις και βέβαια το τι θα γίνει και με τις μεταγραφές. Με την ΑΕΚ, όπως το λέει πολύ εύστοχα ο Γιάννης Σαντορίνος, να κινείται πάντα όσον αφορά στα μεταγραφικά κάτω από τα ραντάρ. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα η ΑΕΚ έμαθε σε ποιες ομάδες θα θελήσει να κάνει βουντούλια να αποκλειστούν, ώστε να μπορέσει να μπει στο γκρουπ των ισχυρών. Κυρίως δύο είναι που κυκλώνονται λόγω της κλήρωσης. Η πρωταθλήτρια Δανίας Άρχους υποδέχεται στο πρώτο παιχνίδι την πρωταθλήτρια Πολωνίας, τη Λεχ Πόσνα. Και η πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν υποδέχεται στο πρώτο παιχνίδι την πρωταθλήτρια Κροατίας, τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Η ΑΕΚ, θυμίζω, ψάχνει έναν αποκλεισμό από τις ομάδες Λεχ Πόσναν, Δυναμό Ζάγκρεπ, Ερυθρό Αστέρα
0: και Σλόβαν Μπρατισλάβας, νομίζω, έτσι, Γιάννη.
1: Για να μπορέσει να μπει στο γκρουπ των ισχυρών, καλύτερες προϋποθέσεις για μία έκπληξη είναι τα ζευγάρια, θεωρητικά πάντα μιλώντας, που αναφέραμε νωρίτερα. Είναι πιο δύσκολο το έργο, δηλαδή, της Λεχ Πόσναν και της Δυναμό Ζάγκρεπ. Ό,τι είναι να γίνει, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει σε αυτό το γκρουπ για να υπάρξει κάποιος αποκλεισμός και η ΑΕΚ να ανέβει στο γκρουπ των ισχυρών. Σε κάθε περίπτωση τώρα καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ τα ζητήματά της τα βασικά τα έχει δρομολογήσει. Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, όπως είπες και εσύ, ο Ριμπάλτα, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ, κινείται με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρχει διαρροή και μάλιστα αν διαρρεύσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή συζήτηση.
0: Μπορεί να την κόψει, Γιάννη.
1: Την κόβει, ναι, τη σταματάει και πηγαίνει στον επόμενο στόχο. Γι' αυτό λέμε ότι έχει λίστα, γι' αυτό η ΑΕΚ έχει στεγανά. Οπότε εμείς κρατάμε αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι η ομάδα που δουλεύει με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι έτοιμη να κλείσει τις μεταγραφές ακόμη και πριν ταξιδέψει η ΑΕΚ για την προετοιμασία. Περιμένουμε βάσει πληροφοριών τουλάχιστον μία, αλλά εντάξει, είμαστε στον Ιούνι, η ΑΕΚ είναι έτοιμη, θέλει αυτές τις 2-3 κινήσεις που έχει πει και ο Νίκολιτς για να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ, να έρθει ο Χαφ δηλαδή που θα ανταγωνιστεί Πινέδα Μαρίν και το Στόπερ που θα ανταγωνιστεί Ρέλβας Μουκουντή. Αλλά το ζητούμενο είναι να έρθουν οι στόχοι που έχει κυκλώσει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Οπότε αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε. Στα ζητήματα των ανανεώσεων, το είχαμε πει ότι αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάτι οριστικό και ανακοινώσιμο. Αντιθέτως, από την άλλη εβδομάδα είναι πολύ πιο πιθανό να έχουμε οριστικοποίηση συμφωνιών και ανακοινώσεις. Και σε ό,τι αφορά, θυμίζω τις εκκρεμότητες με τον Σταύρο Πίγιο και τον Λούκα Γιώβιτς. Του Πινέδα η υπόθεση, το έχουμε ξαναπεί, απλά την αναφέρω ενημερωτικά.
0: Πάει μετά το Μουντιάλ.
1: Πάει για μετά το Μουντιάλ. Υπάρχουν και εκκρεμότητες με τα παιδιά που γυρίζουν από τους δανεισμούς, όπως ο Πάολο Φερνάντες που ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Αλκα Λίντς με 31 συμμετοχές, 6 γκολ, 5 ασίστ. Το συμβόλαιό του τελειώνει το 2027. Δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ, δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς. Άρα εδώ θα γίνει μια διπλή προσπάθεια, είτε με πώληση, είτε με δανεισμό, αλλά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς να παραχωρηθεί ο παίκτης. Και κατά ανάλογο θα γίνει και με τον Φραντζι Πιερό, που είναι στην μεγάλη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την φανέλα της ITs. Μάλιστα, αν μπορέσει να βάλει και ένα γκολ με την Βραζιλία το Σάββατο ξημερώματα.
0: Ό,τι καλύτερο για την ΑΕΚ, Γιάννη, έτσι. Ανεβαίνει η μετοχή, νομίζω.
1: Είχε ήδη με τη Σκωτία έτσι, μια πολύ καλή παρουσία. Κρίμα που δεν έβαλε και τον γκολ εκεί στο 85 με την ωραία κεφαλιά. Ναι, αν σκοράρει κιόλας και μάλιστα στους Βραζιλιάνους, θα χτυπήσει πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη συχνότητα το τηλέφωνο του Χαβιέρ Ριμπάλτα για τον Πιέρο. Το Τρόπαιο επίσης από αύριο ξεκινάει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα με ιστορικό σταθμό στην Κωνσταντινόπολη και με ταξίδι έως την Κύπρο, Λευκοσία και Λεμεσό προτού γυρίσει στο Καλλιμαρόρο. Αύριο λοιπόν από την Καλαμάτα ξεκινάει όλο αυτό το διπλωτικό.
0: Ωραία, Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Δεν είμαστε για ό,τι προκύψει. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.

0: Πάμε πάντα πάλι Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Συζητούσαμε και χθες για τον Τάσο σε έναν Ιούνιο με πολύ έτσι χαμηλούς τόνους για τον Άρη, με την κατάσταση να είναι τερματωμένη, να μην κινείται σχεδόν τίποτα στον ποδοσφαιρικό Άρη. Και εσείς υπάρχει αυτή που συζητήσαμε και χθες, αυτή η σύγκριση με τον μπάσκετ που έχει βάλει πλέον τον πύχη ψηλά με σπανούλι, μεταγραφές, μπάτζετ και δείχνει τα αναγεννήτε. Το ποδόσφαιρο νομίζω ότι ακολουθεί αντίθετη πορεία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το 24ωρο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ηρεμία που δημιουργεί έτσι μια ανασφάλεια στις τάξεις των φίλων του Άρη. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Αν και εδώ που τα λέμε, αν ανοίξουμε λίγο την εικόνα, θα δούμε ότι οι περισσότερες ελληνικές ομάδες ακόμα δεν έχουν μπει για τα καλά στη μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή δεν είναι ότι όλοι κάνουν κινήσεις και ο Άρης δεν κάνει. Αυτό είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον βάλουμε στην κουβέντα. Είναι μια συζήτηση που μπορούμε να ανοίξουμε σίγουρα.
0: Απλά στο άλλο ρεπορτάζ, Τάσο, ακούγονται ονόματα στον Άρη. Δεν υπάρχει ούτε φημολογία δηλαδή για σενάρια για παίχτες, έτσι.
1: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό τη δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί φυσικά να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει τίποτα, γιατί ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, κάνει κάποιες κινήσεις. Βλέπει ποδοσφαιριστές, μιλάει με ατζέντιδες, έχει τη δική του δεξαμενή. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία κινούνται. Έστω και αν κινούνται σε ρυθμό χελώνα στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά αυτή η μυστικότητα η οποία υπάρχει και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση γενικότερα, γιατί τις προηγούμενες χρονιές, όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και να μην έβγαιναν, ακόμα και τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούσαν τελικά να μην υπέγραφαν στην ομάδα, υπήρχε ενδιαφέρον, διαπραγμάτευση, δημοσιεύματα από το εξωτερικό κτλ. Όλα αυτά δεν υπάρχουν φέτος. Δεν είναι σε μια φάση κανονικότητας, να το πω έτσι, αν και είναι αδόκιμο αυτό σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάτσουμε και το δούμε ψυχρά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Περάσαμε το πρώτο 15ημερο του Ιούνιου και λογικά θα έπρεπε να έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, να γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Άρης, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κάνει κάποιες κινήσεις, το επαναλαμβάνω αυτό για να μην παρεξηγηθώ, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει τέτοια κινητικότητα ώστε να κάνει τον κόσμο της ομάδας να αισθάνεται ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη από την περσινή. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να δούμε ποιος είναι ο παρονομαστής και η βάση εκκίνησης μιας κουβέντας. Το ζητούμενο για τον Άρη είναι ότι πέρσι, καλά και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά κυρίως πέρσι, έγιναν αρκετά λάθη, σημαντικά λάθη στον σχεδιασμό της ομάδας, κάτι που φάνηκε στη διάρκεια του πρωταθλήματος, και είναι λογικό να περιμένουν όλοι να μην επαναληφθούν αυτά τα λάθη. Και υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι πλέον έχουν αποχωρήσει από την ομάδα. Έτσι, ο Μεντίλ έχει φύγει. Που ο Μεντίλ ήταν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες στην προπέρσινη χρονιά. Όταν είχε έρθει στην ομάδα, πέρσι δεν έκανε καλό πρωτάθλημα. Ο Αθανασιάδης τελείωσε το συμβόλαιό του, δεν ανανέωσε. Ο Πέρεθ, που ήταν δανεικός, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν μια βαρύτητα και είχαν μια βαρύτητα στην ομάδα. Ο Πέρεθ ήταν δανεικός, ο Άρης δεν θα ενεργοποιήσει καμία οψιόν, γιατί η χρονιά του Ισπανού δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, γιατί τον πήρε για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν το έκανε. Έβαλε ένα γκολ τελευταία αγωνιστική των play-off και μια assist όλη τη χρονιά. Αυτή ήταν η προσφορά του στο σύλλογο. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μια δεξαμενή παικτών που πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση για να χωρίσουν οι δρόμοι των ποδοσφαιριστών αυτών με την ομάδα. Αυτό εμπεριέχεται και μέσα στην έκθεση του Μιχάλη Γρηγορίου που έχει παραδώσει στον τεχνικό διευθυντή. Και ο ίδιος ο προπονητής περιμένει. Τι περιμένει? Να έρθουν οι ποδοσφαιριστές να καλύψουν τα κενά. Ο Άρης έχει 37 κενά, έχει μεγάλα κενά, σημαντικά στην ενδεκάδα του, αυτούς που προορίζει για βασικούς. Στον χώρο του κέντρου σίγουρα, στον χώρο της άμυνας σίγουρα, και να δούμε τι θα γίνει και στην επιθετική γραμμή, εκεί όπου έχει τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι ουσιαστικά τέσσερις επιθετικούς είχε, έτσι, Αλφαρελά, Κουάμε, Κατεβέρε και Μωρόν. Ο Μωρόν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του 27, άρα ο Άρης θα προσπαθήσει να τον πουλήσει για να κερδίσει και κάποια χρήματα, ναι, πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Ο Κουάμε είναι δανεικός. Ο Γαντεβέρε έκανε ένα καλό φίνις. Ο Αλφαρέλα δεν βρίσκεται μες στα πλάνα του Άρη, οπότε αποτελεί παρελθόν. Άρα και εκεί υπάρχει ερωτηματικό για το ποιο θα είναι το team των παικτών στην επιθετική γραμμή. Σίγουρα χρειάζεται παίκτες και στις πτέρυγες. Είναι σημαντικό και αυτό. Άρα για να μην ανοίξουμε πολύ την κουβέντα, ο Άρης χρειάζεται ποδοσφαιριστές, χρειάζεται βασικούς ποδοσφαιριστές, χρειάζεται παίκτες που θα έρθουν στην ομάδα και θα αποτελέσουν έναν βασικό κορμό δίπλα σε αυτούς που θα παραμείνουν και θα βοηθήσουν για να χρησιμοποιήσουν την ποιότητά τους, ώστε να μπορέσει η ομάδα να ξεπεράσει την περσινή μετριότητα. Για την ώρα αυτό δεν φαίνεται. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν άρδιν μέσα σε μία-δύο εβδομάδες. Έτσι μπορεί να αρχίσουν να έρχονται ποδοσφαιριστές, να τους έχει κλείσει ο Ρέγγες κτλ. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, στο σημείο 0 αυτή τη στιγμή, σίγουρα είναι κάτι, είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και σίγουρα προβληματισμού. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Έγινε, Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε να προκύψει κάτι. Ήταν και ο Τάσος Παγκλάτζης με το ρεπορτάζ του Άρη. Είμαστε δύο λεπτάκια πριν από τις 3. Θα πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε αρκετά μηνύματάκια και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας στο δεύτερο σκέλος της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάθετα ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, κόλ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μετή. Τώρα πιο έχει ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ. 2-0 στο 82. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά. Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή. Ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιμπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ. Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κατάει την πάλα, κόβουν οι παίχτες της Εγγάλης Παρί. Όμως είναι Εμπαπέ, κάνει το σούτ μακριά, γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ, ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σούτ, μια βολίδα έξω την περιοχή.
2: Για την Νορβηγία με τον Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ. Να το Ιράκ έφτασε στην ισοφάριση σε μια ανύποπτη φάση. Αλήθεια είναι, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος οδήγησε την εθνική Ιράκ στα γήπεδα του Μουντιάλ 2006, ο Χουσέιν, με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει. Momentum. Τώρα ένα λάθος προς την, από την άμυνα και ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται ακόμα μία αδράνεια στην άμυνα του Ιράκ. Λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακα, τον Τζαλάλ Χασάν. Ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος βάζει την κόντρα και καταφέρνει στο 43ο λεπτό να δώσει εκ νέου προβάδισμα. Για να δούμε αν αυτή η στημένη φάση αποφέρει κάποιο τέρμα για τους Νορβηγούς. Εκτελεί ο Έντεγκαρτ, στην κεφαλιά ο Όστιγκαρτ και ναι, 1-3 η Νορβηγία στο 76ο λεπτό. Ο Όστιγκαρτ, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα, βγάζει τη σέντρα για το Χάλαντ. Η κεφαλιά του Χάλαντ δεν θα πάει στα δίχτυα, αλλά θα είναι εκεί ο Θόρστβεντ να την να κάνει το 4-1.
3: Να η Αργεντινή τώρα πηγαίνει μπροστά με τον Μέση, σουτάρει, γκολ! Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Λιονέλ Μέση στο 17. Γίνεται η σέντρα, εδώ είδατε πόσο καλή φάση γίνει το σούτε κόντρα Μέση, γκολ! 2-0 στο rebound. Η απόκριση του Ζιντάν δεν σιγουρεύει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια Μέση εκτός περιοχής, σουτάρει, γκολ! 3-0, γράφει ιστορία. 3-0. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος κυρίαρχος. 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τα 3 μέτρησαν.
0: Ακούτε, Era Sport. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάποιοι

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο πλέον, στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Γαβρίλ Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων, περί της κιτάλη από τον Νίκο Ψωμιάδη. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ξεκίνησε αυτή την ώρα και η διαδικασία της κλήρωσης για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League, εκεί όπου συμμετέχει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει έρθει ακόμα η σειρά του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή γίνεται η κλήρωση για το Champions Path. Δεν ενδιαφέρει βέβαια το Τριφύλι. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλουζ. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας 23 Ιουλίου. Δεύτερο παιχνίδι 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Λοιπόν, πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού, στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και στην κλήρωση αλλά και στο ρεπορτάζ, θα πάμε στο μπάσκετ, αλλά νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί είναι ανοιχτό το θέμα του προπονητή μετά και το οριστικό διαζύγιο πριν από μερικές μέρες του Εργκίνα Ταμάν. Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντάξει, υπάρχει μια ανυπομονησία στους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Για το πότε θα έρθει ο Μπράντοβιτς ή για το αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, Κωστή.
1: Νομίζω το πρώτο είναι για το αν θα έρθει, διότι είναι μια απόφαση που ακόμα δεν έχει ληφθεί, φαντάζομαι. Διήστανται οι απόψεις, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Μπράντοβιτς έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι ακόμα δεν έχει λάβει την απόφασή του. Εγώ είμαι με τους δεύτερους, ότι θεωρώ ότι ακόμα δεν είναι τελειωμένο το οτιδήποτε, και γι' αυτό το λόγο, ξέρεις, και εμείς στην ΕΡΑΣΠΟΡ προσπαθούμε να μην δημιουργούμε προσδοκίες και να μην παίζουμε με τα συναισθήματα του κόσμου, γιατί ξέρεις ότι πολλοί κόσμος δένεται με πρόσωπα, και αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Δηλαδή είτε σε ΑΕΚΤΖΙΣ, είτε σε Αριανός, είτε σε ΠΑΟΚΤΖΙΣ, είτε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Περιστεριώτης, έχουν όλοι τα συναισθήματά τους και δένονται με παίκτες και προπονητές. Ακόμα και με προέδρους κάποιοι. Θέλω να πω ότι ακόμα είναι λίγο νωρίς να ξέρουμε με σιγουριά, γιατί πρώτον ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, αν εξαιρέσεις μία δήλωση που είχε κάνει πριν από μερικές μέρες ότι θα ξοδέψει, ας πούμε, τον Ιούνιο για να πάρει την τελική του απόφαση, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάει τόσο αργά η ιστορία, αλλά πιστεύω ότι την εβδομάδα αυτή θα τη φάμε σίγουρα. Μπορεί και να πέσω έξω, αλλά αυτό διαισθάνομαι, και μπορεί να φάμε και την επόμενη. Άρα είναι πράγματα τα οποία θέλουν συζήτηση. Υπάρχει ασφυκτικό pressing προς τον προπονητή των 9 τίτλων. Είναι ο ρέκορντμαν στην Ευρωλίγκα όλα αυτά τα χρόνια. Και εννοείται ότι από πολλούς θεωρείται ως ο κατάλληλος για να αναλάβει αυτό το καράβι, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά λοξοδρόμησε τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τα τελευταία δύο χρόνια. Και λέω λοξοδρόμησε όχι γιατί πήγε στα βράχια, αλλά γιατί δεν μπόρεσε να φτάσει στην Ιθάκη που είχαν ονειρευτεί οι οπαδοί του, Final Four Αθήνας, και ενδεχομένως ακόμα και στον εγχώριο τίτλο, αν και νομίζω ότι η Ευρωλίγκα ήταν αυτή που στήγησε πιο πολύ και στον προπονητή αλλά και στο κλαμπ, και μάλιστα την στιγμή κατά την οποία την κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο σπίτι του Παναθηναϊκού, στο Telecom Center. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που έγραψαν την ιστορία. Από εκεί, είτε λέγεται, βάζω συγκεκριμένο όνομα, είτε λέγεται Τολιόπουλος, είτε λέγεται Ντόρσεϊ, δεν μπορείς να τον ανανεώσεις μονομερός αν δεν είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή, από τη μία είναι ο Τολιόπουλος που θα πάρει γενναία αύξηση για να μείνει στον Παναθηναϊκό και να μην πάει στον Άρη. Απ' την άλλη είναι ο Ντόρσεϊ που βλέπει ένα χορό εκατομμυρίων στη θέση του. Πήρε αύξηση μεγάλη και δικαιολογημένη ο Φουρνιέ, 3 εκατομμύρια. Παίρνουν πολλά εκατομμύρια ο Μοντέρο ειδικά, αλλά και ο Μακεντάιρ λιγότερα. Σου λέει, εγώ είμαι Έλληνας, δεν πιάνω θέση ξένου, είμαι παιχταράς, βοήθησα τον Ολυμπιακό να πάει στο Final Four και να το κατακτήσει. Τραυματίστηκε με την οντίτιδα, αλλά και γενικώς ήταν τραυματισμένο και το μυαλό του, εντός αγωγικών, στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, και δεν έπαιξε παρά μόνο 10 λεπτά. Όλο αυτό το πακέτο οδηγεί τον Ντόρσεϊ στο να ζητήσει πάρα πολύ γενναία αύξηση για να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Οπότε ας τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε και εκπομπή 4 με 6. Θα έχουμε τις λεπτομέρειες, θέλω να πιστεύω, και λίγο παραπάνω, για να δούμε και τη μεταγραφή που έκανε η Ζάλγκιρις με Maxwell Lewis, που θα τον στείλει δανεικό στους London Towers, και με την Ευρωλίγκα τι γίνεται όσον αφορά τις franchise ομάδες. Τι σημαίνει αυτό και πόσα λεφτά παραπάνω θα πάρουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε σε αυτό το δίωρο που έχουμε 4 με 6. Ο Προμηθέας πήρε παίκτη Αμερικανό Guard, τον New Williams. Γενικώς κινούνται οι ομάδες και έχω και κανένα δύο λεπτομέρειες για το πρωτάθλημα του ΕΣΑ και της GBL, ναι, που νομίζω ότι θα το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό, αλλά δώσουμε λίγο χρόνο για να το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Μετά τις 4. Μετά τις 4. Κωστή, έγινε
1: σχόλιο.
0: Έγινε Κωστή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. One time.

0: Λοιπόν, αυτά το μπάσκετ, κυρίως το μπασκετικό Παναθηναϊκό και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του προπονητή και των διαπραγματεύσεων με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και επιστροφή του στο Τριφύλι. Θα πάμε και στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, καθώς σε λίγη ώρα θα μάθει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πιθανή αντίπαλή του είναι η Ντάκ από την Σλοβακία, Ντέσιτς από το Μαυροβούνιο ή Λιεπάγια από τη Λετωνία. Η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία, Τσεσεκά Σόφιας Βουλγαρία ή Ντέρι Σίλτι Ιρλανδία. Αυτό είναι ζευγάρι του πρώτου προγραμματικού γύρου του Europa League και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί, όχι με αυτή που θα επικρατήσει. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα μάθει τον αντίπαλό του. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό, καθώς εκτός από ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός από σήμερα ξεκινάει και επίσημα την επόμενη, ή τη νέα μάλλον, αγωνιστική σεζόν. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Δεν είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, είναι η πρώτη συγκέντρωση στο Κοροπή από τους παίχτες που επιστρέφουν από διακοπές. Πήραν μια ανάσα, όχι πολύ μεγάλη, γιατί ξεκινάνε νωρίς ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, δεν απέφυγαν κάποιο γύρο. Οπότε αναγκαστικά ξεκινάνε πιο νωρίς προετοιμασία μαζί με τον Μπόκ και αυτός είναι στο δύο μονοπάτι σε σχέση με τον Ολυμπιακό και ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν χρόνο ακόμα μπροστά τους για να αποφορτιστούν από την πίεση της περασμένης χρονιάς. Θα έχουμε τις πρώτες μέρες ιατρικά, εργομετρικά. Πιθανότητα ήταν ένα διήμερο ρεπό Σαββατοκύριακο για να πάνε οι παίχτες να πάρουν μια ανάσα με την οικογένειά τους. Και από Δευτέρα πρωί στο αεροπλάνο Πάπελντον της Ολλανδίας μέχρι τις 5 Ιουλίου, που εκεί θα κάνουν το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Θα δοθούν κάποια φιλικά. Έχουμε ήδη γνώση για φιλικά με την Grasshoppers και την Rapid Viennese. Θα εμπλουτιστεί το πρόγραμμα. Θα ξέρουμε κάτι παραπάνω στην συνέχεια. Να δούμε τις αφίξεις, να δούμε τι θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, αν θα υπάρχουν νέοι παίχτες. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι πέρα από αυτούς τους πέντε που ανακοινώθηκαν ότι δεν συνεχίζουν στον Παναθηναϊκό, θυμίζω, είναι ο Τζούριτσις με τον Κότσιρα, τον οποίο τα συμβόλαια έληξαν, ειδοποιήθηκαν ότι δεν θα ανανεωθούν, οπότε είναι ελεύθεροι να ψάξουν να βρουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους. Δεν θα κάνει χρήση ο Παναθηναϊκός της οποιασδήποτε δυνατότητας είχε για την ανανέωση των δανεισμών του Ερνάντες, του Ρενάτο Σάντσες και θα σας κόψω μυαλό μου τώρα.
0: Πάντως για να σε βοηθήσω λίγο να σκεφτείς, Παναθηναϊκός ανανέωσε τον Τσάβες, έτσι Χρήστο, παρά το γνωστό δεν έπαιξε πέρσι, θα παραμείνει έτσι.
1: Κοίταξε, υπήρχε μια, θα το δούμε αυτό τώρα επισήμως το θέμα, υπήρχε μια άποψη να κινηθεί ο Παναθηναϊκός να πάρει δεύτερο τερματοφύλακα Έλληνα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια συμφωνία με τον Όφη πριν από δύο χρόνια, όταν είχε δοθεί ελεύθερος στον Όφη ο Χριστόγεωργος, γιατί τότε δεν χωρούσε τη βασική ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή ακριβώς τι, αν έχει δικαίωμα επαναγοράς ή ματσάροντας την καλύτερη πρόταση που μπορεί να έχει Όφη, ή αν έχει το δικαίωμα να προσφέρει ένα προκαθορισμένο ποσό, νομίζω στα 300 χιλιάρικα πρέπει να είναι αυτή η συμφωνία, για να τον πάρει όποτε θέλει. Και έπεσε στο τραπέζι αυτή η κουβέντα. Να μην ψάξει ο Παναθηναϊκός για ξένο παίχτη, τον Κάμπος για παράδειγμα, που θα φάει και μια θέση στο ρόστερ της UEFA, αλλά να πάει στη λογική του Χριστογεώργου. Μέχρι χθες δεν είχα καθαρή εικόνα, γιατί υπάρχουν κάποιοι που λέγανε στον Αλαφούζο, κάνε την κίνηση με τον Χριστογεώργο, κάποιοι άλλοι λέγανε ότι ο Κάμπος αδικήθηκε από τον Μπενίτες και είναι πολύ καλός θεματοφύλακας και θα μπορούσε ακόμα και να διεκδικήσει ακόμα και θέση βασικού. Και αυτή είναι η άποψη του Κοτσόλη η δεύτερη, που είναι και πιο ειδικός, γιατί ήταν και πολύ καιρό, ήταν πολύ καιρό θεματοφύλακας και ξέρει καλύτερα τη θέση. Εν τω μεταξύ έπεσε και στην μια ιδέα να κάνει ο Παναθηναϊκός μια προσέγγιση στον Μπότι, τον θεματοφύλακα που δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, που είναι ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα τηλεφώνημα, αλλά δεν μοιάζει να προχωράει αυτό το θέμα. Ας κρατήσουμε μια μικρή επιφύλαξη για αυτό το θέμα, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να ψάξει να βρει τρόπο να μεγαλώσει λίγο την δεξαμενή των Ελλήνων παιχτών. Νομίζω ότι αυτό θα το κάνουν όλες οι ομάδες, όπου θεωρείται ότι υπάρχει μια αξιόλογη περίπτωση, να επιμείνει λίγο σε αυτό το θέμα. Οπότε έχουμε σίγουρα τον Κότσαρη, πιθανότητα φαβορή ο Τσάβες για τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα και αναζήτηση πλέον του πρώτου τερματοφύλακα μέσα από την αγορά. Διακάει πόθος ο Βλαχοφήμος, αλλά είναι και πολλές.
0: Πολλά τα λεφτά εδώ είναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Εδώ βλέπεις ότι Κοντζάμι Σεβίλη από το Ισπανικό Πρωτάθλημα, η Europa League έχει πάρει και δεν μπορεί να καλύψει ούτε το συμβόλαιο του Βλαχοδήμου, ούτε τι απαιτήσει του Νιούκαστλ. Και θα έρθει να έχει τώρα αυτό το ταπεινό ελληνικό πρωτάθλημα να δώσει ασκασμό λεφτά για να πάρει τερματοφύλακα. Το βρίσκω απίθανο, αλλά επειδή εσείς δεν γίνονται κανένα φορά και τα πίθανα, ας μείνουμε λιγάκι σε αυτή την αναμονή. Τώρα, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ειδοποιήθηκαν 4 παίχτες από το υπάρχον ρόστερ, δηλαδή Μπακασέτας, Σισοκό, 5 παίχτες. Μπακασέτας, Σισοκό, Γετβάη, Μπάντοβιτς, 4 είναι και νομίζω υπάρχει ένας πέμπτος. Αυτοί 4 ότι δεν θα ακολουθήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή τη Δευτέρα δεν θα μπουν στο αεροπλάνο για να πάνε στην Ολλανδία. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ο Σισοκό έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο στα 38 του χρόνια. Δεν έπαιξε καθόλου το Παναθηναϊκό, νομίζω θα βρεθεί λύση.
0: Χρήστο, να σε διακόψω. Έχουμε αντίπαλο για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι η Ουγγρική Πάξη, η πρώτη του αντίπαλο στην φετινή πορεία του στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Μια άσχημη ομάδα, εγώ δεν την γνωρίζω καν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη. Δεν τα ξέρω περισσότερο. Αυτή που είναι του στοιχήματο. Τέτοιε ομάδε είναι άγονη γραμμή αυτέ οι ομάδε. Οι περισσότερε από τι υποψήφιε αντιπάλου του Παναθηναϊκού είναι ομάδε που, αν δεν ασχολούνται με το στοίχημα, δεν έχει κάνει εξειδίκευση. Δεν ξέρει και πού είναι από που καρτάει σκούπια του. Είναι ένα χαρακτηριστικό του κόμφερνσμπεκ, γιατί είναι μια αντιοργάνωση πολύ πιο βοηθημένη σε σχέση με τι άλλε δύο, ειδικά με τι άλλε δύο. Λοιπόν, θα μάθουμε αργότερα κάποια περισσότερα στοιχεία τη συγκεκριμένη ομάδα σχετικά με το προφίλ τη και ό,τι μπορεί να ενδιαφέρει το μεσοφύλαθρο. Να επανέλθουμε στο θέμα που σα ανέφερα. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ο Παναθηναϊκός έχει ενημερώσει τον Μπακασέτα ότι θα του καλύψει όποια διαφορά οικονομική προκύψει στην επόμενη επαγγελματική του στέχη. Δηλαδή, επειδή έχει ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο που μπορεί και να μην το βρει, αν αποφασίσει να πάει στην Σαουδική Αραβία να το βρει, αλλά αν αποφασίσει να μείνει στα δικά μας μέρια, δύσκολο θα βρεθεί ομάδα να του δώσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός τον έχει ενημερώσει να μην έχει άγχος για το οικονομικό, ότι ό,τι διαφορά προκύψει από τη συμφωνία που θα κάνει θα την καλύψει ο ίδιος. Ο Σισοκό έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Νομίζω θα πάρει μια αποζημίωση στα φύγιο. Πάντα της μόνο θα δοθεί ιδανικός. Ενώ Γετβά είναι πολύ κοντά σε πώληση στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Θα το δούμε αυτό στην πορεία πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα. Είναι και άλλοι παίχτες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Palmer Brown που σιώπης, δηλαδή που ενδεχομένως να ψάξουν να βρουν άλλη στέγη. Αλλά αυτή τουλάχιστον, επειδή για παράδειγμα αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός ψάχνει κεντρικό χαφ, δεν έχει κλείσει ακόμα. Μπορεί να χρειαστεί ο σιωπή, ποτέ δεν ξέρει. Πάει, θα κακουδίσει την προετοιμασία. Δεν υπάρχει πίεση. Θα το δούμε στην πορεία. Τώρα για τα μεταγραφικά, εντάχει να πω ότι είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός συμφωνία με τον Καμαρά. Με την Σαρλ Ρουά η συμφωνία έχει έρθει εδώ και αρκετό κορό, περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αγκάθι ήταν η θέληση του παίχτη να συνεχίζει σαν καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Έκανε μια προσωπική επικοινωνία μαζί του ο Κοτσόλης, του μίλησε, του εξήγησε το project, του είπε τι ακριβώς θέλουν από αυτόν, τι δυνατότητες του δίνει ο Παναθηναϊκός, και νομίζω ότι κάθηκαν αρκετές από τις αντιρρήσεις του και συνένεσε να πει το ναι. Τον περιμένουμε λογικά την Παρασκευή στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει και να ακολουθήσει την αποστολή για προετοιμασία. Το θέμα θα κλείσει οριστικά μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή αν στραβώσει κάτι, αν προκύψει η σφήνα πάλι ομάδα, δεν θα γίνει σύριαλ. Η Παρασκευή κλείνει ο Παναθηναϊκός τον παίχτη και έρχεται, ή πάει για άλλη λύση. Μια από τις πολλές που έχει. Και επίσης είναι κοντά σε συμφωνία και με την Σάμψουσπορ για τον Ολλανδό το Στόπερ, για τον οποίο το αρχικό ποσό που ζητήθηκε ήταν περίπου 9 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή μιλάνε για κάτω από 5. Και από ό,τι φαίνεται
0: τώρα
1: είναι καλό
0: αρκετά,
1: το έδαφος. Ναι, και θα πέσει και άλλο πιθανότατα. Εντάξει, τώρα οι άλλοι μπορεί να ζητάνε ό,τι θέλουν, αλλά η αγορά έχει άλλη λογική. Θα πέσει πιθανότατα κι άλλο και είναι πολύ πιθανό να γίνει και αυτή η μεταγραφή.
0: Πάντως, Χρήστο, χθες είδαμε τουλάχιστον τον Νίστρουμπα το βιντεάκι, έτσι. Δεν τον έχετε δει διαζώσεις, αλλά τον είδατε τουλάχιστον από το βίντεο.
1: Θα σας πω ότι την Κυριακή, 4 ώρα το απόγευμα, στο Κοροπή, θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του.
0: Ωραία.
1: Οπότε εκεί θα τον δούμε και λίγο παραπάνω, να μάθουμε τι σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του, για τους παίχτες, το ρόστερ, το στυλ, το ποδοσφαιρικό, όλα αυτά τα πράγματα που θα ήθελα να ξέρει ο παδός Παναθηναϊκού για τον νέο προπονητή της ομάδας.
0: Έγινε, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να επαναλάβω εγώ λοιπόν αυτό που λέγαμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας με τον Χρήστο Κοντό, ότι η Πάξη από την Ουγγαρία θα είναι ο αντίπαλος Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου εκτός έδρας, το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να θυμίσω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα της Ερασπόρ ότι όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, Ο αντίπαλός του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού. Θα προκύψει μάλλον από το ζευγάρι Δυνάμο Κιέβου Κλουζ. Ο νικητής θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ. 23 Σεπτεμβρίου το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός και το δεύτερο παιχνίδι στις 30 του ίδιου μήνα θα είναι στην Τούμπα. Αυτό όσον αφορά και στις ευρωπαϊκές κληρώσεις των δύο ελληνικών ομάδων που μπήκαν σήμερα στην κλήρωση στα γραφεία της Νιόν στην Ελβετία. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Κλουζ στον δεύτερο προγραμματικό του Europa. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική Πάξη στον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Πολλά περισσότερα για την ταυτότητα των συγκεκριμένων ομάδων, κυρίως για την Πάξη, η οποία είναι μια άγνωστη ομάδα στο ευρύ κοινό. Αντίθετα, η Δυνάμο Κιέβου, κυρίως για τους παλιότερους, είναι μια ομάδα με πάρα πολύ βαριά φανέλα όσον αφορά την εποχή που στον πάγκο της ήταν ο Βαλέρι Ρομπανόφσκι, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δημιούργησε πολύ βαριά κληρονομιά, η οποία εξασθένησε με το πέρασμα του χρόνου. Παρ' όλα αυτά, αποτελεί πάντα μια ομάδα με πολύ σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3:30. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα δούμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λίγο είμαστε ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελική ευθεία πλέον στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Ο Γαβρί Ρεμούντος είναι στη ρυθμίση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτή την ώρα πολύ έχετε πιάσει τον θείο Google για να μάθετε ποια είναι αυτή η Πάξη, ναι, η οποία θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ίσως ξέρει περισσότερα ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Η Πάξη, λοιπόν, είναι η ομάδα η οποία θα βρεθεί, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, στον δρόμο του Παναθηναϊκού για το Conference League. Το πρώτο μάτι θα δώσουν οι ομάδες, θα είναι στην Ουγγαρία, το δεύτερο θα είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, η Πάξη αποτελεί μια ομάδα η οποία είναι νέα δύναμη στο ουγγρικό ποδόσφαιρο.
0: Να σου πω την αλήθεια, Νίκο, δεν την έχω ξανακούσει. Εγώ δεν παίζω και στοίχημα. Δεν την ήξερα ότι υπάρχει έτσι στο χάρτη.
1: Ναι, ναι. Την περσινή σεζόν αγωνιζόταν ένας παλιός μας γνώριμος στην Πάξη, ο Μάρτιν Άνταμ, που έπαιξε και με τον Αστέρα Τρίπολης αλλά και με τη φανέλα της Ουγγαρίας στο Euro 2024. Το συμβολό του βέβαια λήγει τον Ιούλιο, οπότε μάλλον δεν θα τον αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία θεωρείται ανερχόμενη δύναμη στην Ουγγαρία. Έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα κύπελα τις προηγούμενες τρεις χρονιές. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελείται μόνο από Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές και αυτό αποτελεί, κάνει και μια μεγαλύτερη ομοιογένεια στην ομάδα, κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι, και είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να υπάρχει στα πρώτα παιχνίδια του καλοκαιριού με τα προκριματικά. Δεν είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό σε πρώτη ανάγνωση, ωστόσο δεν είναι και μια μελιτέα ποσότητα έτσι, σε καμία περίπτωση, από τη στιγμή βέβαια που και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει φέτος το καλοκαίρι με μια νέα διαδικασία, με έναν νέο προπονητή και σε μια αναδόμηση, μια ομάδα όπως είναι η Πάξη, η οποία έχει τον βασικό κορμό για μεγάλο διάστημα. Αν δεν προσεχθεί, όπως θα
0: σου κάνει τη ζημιά, έτσι,
1: πρόβλημα. Ναι.
0: Και εδώ δεν υπάρχει μαξιλαράκι για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, είναι όπως ήταν η ΑΕΚ πέρσι, τέτοια εποχή. Θέλει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στο νέο γκρουπ. Έτσι, δεν έχει μαξιλάρι.
1: Ναι. Δεν έχει. Το έχει χάσει. Έχει χάσει το μαξιλαράκι ασφαλείας το οποίο είχε για τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός. Τώρα καλείται να κάνει τρεις προκρίσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι βατό θα είναι ισχυρός ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, με όσο όλα δείχνουν στις πρώτες δύο κληρώσεις. Ήταν ισχυρός στην πρώτη, τώρα με την Πάξη θα είναι και στην επόμενη, και μένει να δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα για τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να πούμε τα ίδια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημά της στην Ρουμανία πίσω από την Κραϊόβα. Είναι μια καλή ομάδα, η αλήθεια είναι. Έχει ως αστέρι της ουσιαστικά τον Γιώβο Λούκιτς, τον ποδοσφαιριστή τον οποίον είδαμε και να σκοράρει πρόσφατα με την Βοσνία απέναντι στον Καναδά στο Μουντιάλ του 2026, αλλά εδώ θα καταψέματα υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή και αυτό είναι η Δυναμό Κιέβου. Οι Ουκρανοί μπορεί να μην θυμίζουν την παραδοσιακή δύναμη την οποία ήταν για χρόνια, αλλά διαθέτουν ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ ποδοσφαιριστών, ένα κράμα θα έλεγα με ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας αλλά και έμπειρους δίπλα τους, όπως είναι ο Πονομαρένκο, ο οποίος είναι το νέο ανερχόμενο αστέρι του Ουκρανικού ποδοσφαίρου και έχουν ενδιαφερθεί ήδη αρκετές ομάδες για την αποκτήσή του, αλλά και δίπλα του υπάρχουν βέβαια παίχτες όπως είναι ο Γιαρμολέγκο, όπως είναι ο Μπράσκο, ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν δείξει με την ποιότητά τους ανά τα χρόνια ότι είναι μια...
0: Και πιο μικρός δεν έχεις προλάβει την δυναμική όπως στο Champions League με τον Λομπανόφσκι στον πάγκο, έτσι όταν τρέχανε σαν άνθρωπο.
1: Όχι, δεν έχω προλάβει, αλλά η Δυναμογεύου είναι μια ομάδα η οποία είναι παραδοσιακή δύναμη στην Ευρώπη. Έχει χάσει την έγκλη της λόγω και των όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ωστόσο δεν είναι μια από τις αντιπάλους που θες να έχεις.
0: Ειδικά τέτοια περίοδο, Νικόλα, που ξέρεις, ακόμα η ομάδα δεν είναι στο στάδιο της συναρμολόγησης μέχρι να βρουν το ρυθμό τους. Θα μιλάμε για τέλη Ιουλίου, Κάποιες φορές πριν ξεκινήσουν έτσι, τα ευρωπαϊκά πρώτα, οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις νωρίς ήταν ακόμα στάδιο προετοιμασίας, έτσι, συγκεκριμένη περίοδος. Και τώρα δίνεις επίσημα παιχνίδια παίζοντας το ευρωπαϊκό σου μέλλον ουσιαστικά.
1: Ναι, και μάλιστα και ο ΠΑΟΚ θα είναι και αυτό, είναι και αυτό σε φάση αναδόμησης, ναι. Καθώς όπως έχει γίνει γνωστό, ο Ρασβάνου Τσέσκου δεν θα συνεχίσει τον ασπρόμαυρο πάγκο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής που θα τον διαδεχθεί, πόσο γρήγορα θα μπορέσει να φτιάξει την ομάδα. Έχει γενικότερα πολλά προβλήματα να λύσουν οι ασπρόμαυροι και η κλήρωση δεν του έχει χαμογελάσει, να πούμε την αλήθεια. Η Δυναμό Κιέβου, η οποία είναι το φαβορί βέβαια στο ζευγάρι με την Universitat Cluj, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έμπειρη ομάδα, κάτι το οποίο δεν θες αυτή την περίοδο στα προκριματικά.
0: Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε έναν Νίκο. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Χαραγιάννης με ένα μικρό σχόλιο και μια μικρή ανάλυση για τους αντιπάλους μάλλον του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στα πρώτα τους βήματα στην Ευρώπη για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Πάμε και στα δικά μας χανά όσον αφορά τη Super League. Θα πάμε στην Τρίπολη, καθώς ο Αστέρας φαίνεται να έχει

0: Μπέλησε τη συνεργασία του, τελείωσε μάλλον το συμβόλαιό του και ότι θα έρθει στον Αστέρα Actor. Οι πληροφορίες από εδώ λένε ότι όντως ισχύει και ναι, περιμένουμε τα διαδικαστικά για να ανακοινωθεί. Ο Τζόρνταν Σίλβα που δεν είναι άγνωστο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει στον Όφι πριν δύο χρόνια.
0: Ήταν στον Όφι και στον Αστέρα είναι πάρα πολύ γνωστός γιατί πέτυχε και τον γκολ πρόκρισης στα ημιτελικά του κυπέλου στην αναμέτρηση των δύο ομάδων Όφι Αστέρα Actor για το ποιος θα έπαιρνε το εισιτήριο του τελικού την περσινή περίοδο. Δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα που τελείωσε τώρα, μιλάμε για την προηγούμενη σεζόν.
1: Τον Όφι βρέθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό, έτσι. Είναι
0: ακριβώς,
1: ο παίκτης που απέκλεισε τον Αστέρα.
0: Ακριβώς, και ο Σίλβα είχε σκοράρει κιόλας και ήταν και ο παίκτης που διακρίθηκε ιδιαίτερα και στο πρώτο παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρα έχουν εικόνα από τον παίκτη, που ξέρει ο Σάββα Τσαμπούρης.
1: Μήπως έπαιξε ρόλο ο Βασίλη. 100%.
0: 100%. Σάββα Τσαμπούρης κινεί τα νήματα. Ο Αστέρας που δεν σταματάει εκεί βέβαια.
1: Θα γίνει κάτι με Κουρμπέλη Αστέρα, Βασίλη, τώρα που είναι ελεύθερος.
0: Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολη η περίπτωση αυτή.
1: Ενδιαφέρει γιατί... όμως νομίζω έτσι.
0: Ενδιαφέρει για επαναπατρισμό για τον Αστέρα Actor. Και τον Δημήτρη Κουρμπέλη τον ενδιαφέρει, τον επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως είναι λίγο τα οικονομικά δεδομένα πολύ μεγάλα για τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Δεν είναι κάτι ανάλογο όπως ο Γιάννης Κότσιρας, ας πούμε, που στα 34 του μάλλον, και το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει συμφωνία, θα το δούμε στις επόμενες μέρες, να επιστρέψει στον Αστέρα Actor και να κλείσει εδώ την καριέρα του. Για τον Δημήτρη Κουρμπέλη είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα το κυνηγήσει ο Αστέρας όσο ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν κλείνει κάπου αλλού και αφήνει ανοιχτό το περιθώριο, γιατί και ο ίδιος έχει δεσμούς, έχει καταγωγή, τα πάντα, εδώ ξεκίνησε, τα ξέρουμε όλα αυτά. Είναι όμως εν ενεργεία διεθνής ποδοσφαιριστής και σίγουρα μπορεί να βρει κάποιες ομάδες που θα δώσουν και μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, αλλά και καλύτερες συνθήκες, λέω εγώ, όπως βλέπω την κατάσταση. Δεν είναι όμως ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιάννης Κότσιρας μόνος στο ενδιαφέρον, υπάρχει ο Λεωνάρδο Κούτρης που το έχουμε ξαναπεί, έπαιζε στην Πολωνία, είναι αριστερός μπακ, ενδιαφέρει τον Αστέρα Actor ο 30χρονος, όπως και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, και εδώ παίζει το ρόλο του Σάββα Τσαμπούρης για τον 28χρονο αριστερό μπακ που ενδιαφέρει και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης τον Αστέρα Actor. Υπάρχει ο Αντριάν Ριέρα που και εδώ οι πληροφορίες λένε ότι είναι κλεισμένος, δηλαδή ότι θα επιστρέψει πάλι και θα φορέσει τη φανέλα του Αστέρα Actor της ομάδας που τον έφερε στην Ελλάδα. Έκανε έτσι μια παρουσία στον Όφι και στον Πανσεραϊκό που ήταν την περσινή χρονιά και όπως δείχνουν τα πράγματα θα επιστρέψει στον Αστέρα Actor και συνεχίζει την αναζήτηση ο Αστέρας. Ωραία. Και για άλλους παίκτες. Να πούμε ότι έχουμε ενίσχυση και στο τεχνικό επιτελείο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο επίσημα η ΠΑΕ Αστέρας. Έχουμε τον Γιώργο Λαγκαδίτη που θα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή Γιώργου Αντωνόπουλου και, έχει, και θα έχει τη θέση του αναλυτή. Ο Παναγιώτης Πομόνης θα είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων. Είχαμε πει μετά τον Χρήστο Τσελιόπουλο που έλυσε τη συνεργασία του ότι ήταν σε αναζήτηση προπονητή τερματοφυλάκων. Ο Παναγιώτης Πομόνης θα είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Και ο Σωτήρης Ρούσης θα είναι ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης. Ο γυμναστής έτσι λαϊκά όπως λέμε, αλλά πλέον έχουν αλλάξει ονομασία και οι συνεργάτες λέγονται προπονητές φυσικής κατάστασης ή γυμναστές των ομάδων. Αυτό είναι το κομμάτι των συνεργατών, ένα από τα κομμάτια των συνεργατών για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και το προπονητικό επιτελείο.
1: Έγινε, Βασίλη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τον Βασίλη Σκούβαλη με τις τελευταίες εξελίξεις στον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε στη Λάρισα, όπου έχουμε έναν φίλο εκεί, ανάμεσα στους οπαδούς και στην διοίκηση της οικογένειας Νταβέλη. Μάλιστα, ο Αχιλλέας Νταβέλης κατήγγειλε απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του στα προχθεσινά επεισόδια έξω από το σπίτι του και υπήρχε για σήμερα ανακοίνωση της ΠΑΕ προς τους οργανωμένους, τους οποίους χαρακτηρίζει εγκληματική οργάνωση. Λοιπόν, Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλης, ακούμε. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω να σε ακούει, Βαγγέλης.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Λοιπόν, είπα εγώ στον πρόλογο το τι έχει συμβεί. Βαγγέλη, ακούμε για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες δεν είχε πολύ καλές στη Λάρισα, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά τα όσα συνέβησαν προχθές το βράδυ, αυτά φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει και τις ανακοινώσεις και από την πλευρά της ιδιοκτησίας της ΑΕΛ, αλλά και από την πλευρά των οργανωμένων, γιατί υπήρχε απάντηση στα όσα υπόθηκαν χθες σε μια συνέντευξη τύπου, ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή. Υπάρχουν κατηγορίες από την πλευρά του κ. Νταβέλη προς τους οργανωμένους, τους οποίους χαρακτηρίζει ότι θα λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη.
0: Και τους χαρακτηρίζει ως εγκληματική οργάνωση, η οποία λιμένεται την ομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι που έχουν προκαλέσει και την αντίδραση από την πλευρά των οργανωμένων, γιατί υπήρξε ανακοίνωση και από την πλευρά των οργανωμένων, ανακοίνωση στην οποία τονίζουν ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που λέγεται από την πλευρά του κ. Νταβέλη, και οι ίδιοι αναφέρουν στην ανακοίνωση όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά και από το άλλο ότι στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη δηλαδή, εκεί θα δοθεί η λύση. Τώρα από εκεί πέρα το θέμα της ΑΕΛ είναι αυτό που φαίνεται ότι αποσχολεί, γιατί και οι οργανωμένοι τονίζουν ότι θα πρέπει τουλάχιστον να βρεθεί λύση το συντομότερο, και αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε και το συλλαλητήριο, και οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι περιφρούρησαν το συλλαλητήριο και αναφέρονται ακριβώς πώς έγιναν και τα επεισόδια έξω από την οικία του κυρίου Ταβέλη, αλλά όπως είπαμε όλα αυτά φαίνεται ότι θα αποσχολήσουν την δικαιοσύνη. Τώρα υπάρχει και μια ανακοίνωση από την πλευρά των παλεμάχων, η δεύτερη θα έλεγα έτσι μετά την χθεσινή, που αναφέρονται και ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, σεβασμός, και δεν ταιριάζουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη σε ό,τι αφορά τα επεισόδια. Καταδικάζουν ουσιαστικά για μία ακόμη φορά τα επεισόδια, ζητώντας ότι θα πρέπει να υπάρχει ενότητα και ψυχραιμία και σεβασμός προς την ομάδα.
0: Έγινε, Ευαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και εσένα. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει και στην ΑΕΛ. Και πάμε βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στη Νέα Υόρκη, στον Πέτρο Μαρογιαννίδη. Το Μουντιάλ συνεχίζεται και χθες μίλησαν οι μεγάλοι παίχτες. Τρία γκολ ο Μέση, χατρίκ, το πρώτο χατρίκ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου από τον Αργεντινό στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας με 3-0, και από δύο γκολ ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ στις νίκες της Νορβηγίας και της Γαλλίας αντίστοιχα. Πέτρο μου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Καλημέρα μάλλον. Καλημέρα σε σένα, γιατί εκεί είναι 9 παρά το πρωί.
2: Ναι, ναι. Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Μια χαρά. Εσύ.
2: Η παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή, πολύ καλά κι εγώ, υποδέχτηκε χθες αυτούς τους τρεις superstar και έπεται και συνέχεια σήμερα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κριστιάνο, τι θα κάνει ο Κέιν. Γενικότερα, δηλαδή, αρχίζουμε και μπαίνουμε πολύ δυνατά, γιατί οι κορυφαίοι που μείνανε και δεν έχουν κάνει συμμετοχή ακόμα είναι αυτοί. Μάλιστα, κυκλοφορούν εδώ διάφορα θέματα, τα οποία λένε τι είναι, παιδιά, το παγκόσμιο κύπελλο έχει ξεχάσει την Αγγλία. Είναι εδώ η Αγγλία, τι γίνεται, πότε θα παίξει, αλλά παίζει και μπαίνει να παίξει με Σύριο, έτσι. Μπαίνει να παίξει απέναντι στην Κροατία και το παιχνίδι το περιμένουμε πώς και πώς. Εντάξει, τώρα ό,τι και να πούμε για τους άλλους είναι λίγο. Δεν είναι μόνο ότι ο Εμπαπέ έχει ένα σωρό παίχτες δίπλα του, οι οποίοι μπορεί να κάνουν από μόνοι τους τη διαφορά. Πήρε την Γαλλία στις πλάτες του, βοήθησε πάρα πολύ, εννοείται, το συζητάμε. Το ίδιο έκανε και ο Χάλαντ στη συνέχεια, και το ίδιο έκανε και ο μικρός μάγος Μέση στο τελευταίο παιχνίδι εδώ της βραδιάς. Χαλάλη του και μπράβο του, και έσπασε και τα ρεκόρ του και πάνω από 200 γκολ στη 200η συμμετοχή του, μάλλον τη γιόρτασε με το hat-trick που γίνεται ο γυραιότερος παίχτης που κάνει hat-trick ever. Όλα αυτά τα στοιχεία που τα οποία φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει και τα έχετε πει από το πρωί και είναι απολύτως δικαιολογημένα.
0: Πέτρο, λοιπόν, εσύ χθες ήσουν στο Γαλλία Σενεγάλη, νομίζω, έτσι.
2: Ναι, ήμουν στο Γαλλία.
0: Το πρώτο ημίχρονο, εντάξει, καλά κοιμηθήκατε. Βάραγε και ο ίδιος, νομίζω.
2: Βάραγε, φίλε, στην πλάτη. Ήτανε, τι να σου πω τώρα. Ο Σβέρκος έγινε να σε πάρει ο ύπνος. Άστα να πάνε.
0: Ναι, πολύ κακό μάτς, έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, ήταν καλό το παιχνίδι.
2: Ναι, ήταν καλό. Κάτσε να πούμε τώρα δύο πράγματα. Εγώ το έλεγα χθες χαράματα για εσάς στον Μοσχονάκη του Γιαχαναντζή. Τώρα αυτό είναι. Δεν ξέρω, υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί, ας πούμε, να το συζητήσουν, να το αναλύσουν και να πούνε δύο πράγματα σχετικά. Αλλά εγώ λέω, μήπως, ρε παιδί μου, επειδή οι ομάδες είναι πολύ κουρασμένες, οι παίχτες είναι πολύ κουρασμένοι από τις πολύ δυνατές σεζόν που έρχονται, έχουν υψηλές προσδοκίες όλοι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο στο οποίο έρχονται, μήπως, λέω, μήπως έχουν πει, ας μπούμε λίγο μαζεμένοι, με όποιο ρίσκο υπάρχει αυτό το πράγμα, και να φορτσάρουμε ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Το είδαμε με τη Βραζιλία να το κάνει. Η Ολλανδία. Η Γαλλία χθες. Καλά, η Αργεντινή δεν πρόλαβε να το κάνει χθες, τέλος πάντων. Έβαλε ένα γκολ, ακυρώθηκε, έφαγε ένα γκολ, ακυρώθηκε και μετά ξεκίνησε η παράσταση
0: του Μέση.
2: Κοντού. Ναι, δηλαδή όλοι θα ρίξουν ότι. Να το δούμε λίγο και τώρα με τους άλλους. Με τον Κριστιανό, με την Πορτογαλία δηλαδή, πώς θα μπει μέσα, με την Αγγλία πώς θα μπει μέσα, αν και αντιμετωπίζει Κροατία, είναι αλλιώς και το έργο. Γιατί φαίνεται ότι μήπως είναι κανένα καινούργια μόδα, κανένα καινούργια τάση.
0: Ξέρεις, νομίζω, Πέτρο, επειδή είναι πολλές οι ομάδες. Και δεδομένα η όμιλη είναι εύκολη ακόμα και για τις μεγάλες ομάδες. Δεν χρειάζεται αυτό που λες, πρέπει να κάνω οπωσδήποτε δύο ή τρεις νίκες για να βρεθώ στην επόμενη φάση. Άρα το πάρε πιο χαλαρά. Είναι σαν να βλέπουμε. Αν και δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί η σύγκριση, τον ενίωμιλο του Champions League. Βλέπει ότι οι μεγάλε ομάδε ναι. Τσάρουν από τα νοκάουτ και μετά. Δεν χρειάζεται να το πάνε τρένο από την πρώτη αγωνιστική τη φάση του ομίλου μέχρι το φινάλ. Ναι, άρα ίσω και αυτό γίνεται εδώ, κρατάνε λίγο δυνάμει για τα νοκάουτ. Σου λέει ότι ούτω ή άλλω. Ναι, θα περάσουν.
2: Έχει ένα ρίσκο όμω, παιδί μου, κατάλαβε. Δηλαδή, πώ να σου πω τώρα, αν το Μαρόκο έβαλε ένα γκολ, αν δεν απαντούσε αμέσω ο Βινίσιο. Θα έμπαινε το δεύτερο μήχρονο Βραζιλία και θα ήταν με αυτό το άγχος. Δεν ξέρω, έχει ένα ρίσκο, αλλά το διαπιστώνουμε, το κάνουν όλες ναι. Πια οι ομάδες. Βλέπεις ότι παίζουν με υποδέστερες, να το πω έτσι, ή με outsiders στα συγκεκριμένα παιχνίδια και μπαίνουν πολύ μαγκωμένοι στο μάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Η Γαλλία γενικά σφάζει τον ομίλο στα Μουντιάλ και αυτά που έχει κατακτήσει, αλλά και επειδή δεν είναι στο Κατάρ, είναι πολύ χαλαρή σφάζει τον ομίλο. Δεν ανεβάζει πολύ το παιχνίδι τη έτσι.
2: Όντως, έτσι φαίνεται. Συζήτηση ιδιαίτερη για το αν θα ξεκινήσει ο Κριστιάνο σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό εντάξει, το συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, εννοείται. Το συζητάμε και τώρα. Από ό,τι φαίνεται, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα μπει κανονικά και μάλιστα από την αρχή. Επίσης.
0: Υπάρχει στοίχημα για το αν θα κλάψει ή όχι στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
2: Λέγε, ρε,
0: ναι, υπάρχει τέτοιο στοίχημα.
2: Εντάξει, γιατί χθες κυκλοφόρησε. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα στάρο, αλλά δεν πειράζει. Κυκλοφόρησε αυτός ο γίγαντας που πήγε έβαλε 1 εκατομμύριο στον άσο της Ισπανίας. Το είδες αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν το είδα πραγματικά.
2: Ναι, πολύ ωραίο. Έβαλε 1 εκατομμύριο στον άσο της Ισπανίας για να πάρει 85.000 δολάρια καθαρά.
0: Ναι, και το χάσε. Και
2: 95 έκανε φτερά το εκατομμυριάκι. Τώρα, ή τα είχε.
0: Για πέταμα.
2: Και, ναι, για πέταμα. Και σου λέει, να πάρουμε και ένα 85, μια χαρά είναι, να βγάλουμε διακοπές. Ή ξέρω εγώ, βασίστηκε εκεί. Προσοχή. Στα μεγάλα τουρνουά γίνεται χαμός. Θέλει προσοχή ιδιαίτερη. Έτσι, το λέω, το σημειώνω. Συμβολή τέλος πάντων. Και έτσι που λέει, θα ξεκινήσει μάλλον και το καινούργιο το οποίο προέκυψε, βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από την πλευρά της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας ή κάτι τέτοιο, είναι ότι με το που θα τελειώσει το τουρνουά, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να διαχέεται πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί έγινε μία μέρα πριν, έτσι. Σήμερα παίζει η Κροατία, η Πορτογαλία, μία μέρα πριν. Ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ θα φύγει στο τέλος του τουρνουά, ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, πώς θα πάει δηλαδή η Πορτογαλία στο παγκόσμιο κύπελλο. Ότι θα φύγει, θα αποτελέσει παρελθόν σίγουρα και διάφορα τέτοια. Για να δούμε τώρα πώς. Αυτά ξέρει.
0: Μπορεί και συμφωνημένο, γιατί και στη Γαλλία έχει ακουστεί, δεν ξέρω τώρα αν ακούγεται κατά τη διάρκεια του τουρνουά, πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο, ότι μετά το τέλος του φεύγει ο Ντεσάν και αναλαμβάνει ο Ζιντάν, έτσι.
2: Ναι, το έχουν πει γι' αυτό. Ναι. Όντως, αλλά εντάξει, ο Ντεσάν πρόκειται για τον πιο επιτυχημένο προπονητή στη Γαλλία.
0: 14 χρόνια είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας.
2: Έχει πάρει και τι δεν έχει πάρει. Εντάξει, έχει διαχειριστεί και γενικότερα και αυτός χθες μπαίνοντας στο γήπεδο. Πραγματικά τρομερή αποθέωση από τον κόσμο τους τρικολόρ. Δηλαδή τον αποθέωσαν ιδιαίτερα. Εντάξει, έχουν αναγνωρίσει το τι έχει καταφέρει. Και κυρίως, καλά, αυτός έχει και ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί βλέπεις ότι. Πώς να πω τώρα πάλι από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή, ξεκινώντας η προγραμματική διαδικασία για το παγκόσμιο κύπελλο, είχε πει ο Γιωβάνοβιτς τότε, σε μια συνέντευξη τύπου Εναρκτήρια, ότι θα ήθελε λίγη περισσότερη βοήθεια από τις ομάδες. Τι εννοούσε, δηλαδή, να αναδείξει κανέναν Έλληνα, να ρίξει μια ματιά στις ακαδημίες, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ο Ντεσάν το έχει αυτό το πράγμα και θα έλεγε κανείς το έχει και στον υπερθετικό βαθμό. Είναι δηλαδή παραπάνω από το φυσιολογικό αυτό το πράγμα που παράγει η Γαλλία σε ό,τι αφορά τους παίχτες. Πολύ περισσότερο μιλώντας για την Paris Saint-Germain, είναι παίχτες που είναι πιτσιρικάδες και φτασμένοι. Δηλαδή, τώρα ο Μέση έφτασε τον Γκλόζε. Όμως ο Εμπαπέ πλησιάζει και τίποτα να μην βάλει άλλο. Ξέρεις ότι στα επόμενα Μουντιάλ δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα για να είναι αυτός στη λίστα πρώτος των σκόρερ. Αλλά εντάξει, η παράσταση που έδωσε ο Κοντός χθες ήταν πραγματικά διανόητη. Βέβαια, ψάχνουμε να δούμε ποιος ήταν ο λόγος που έκλεψε στο πρώτο γκολ. Το είδαμε αυτό.
0: Ναι, ότι... και ήταν πολύ συγκινημένος και ο προπονητής της Αργεντίνης, έτσι. Σκαλόνι.
2: Ναι, ο οποίος στο πρώτο γκολ, βέβαια, αντίδραση 0, poker face, σαν να λέει ότι έβαλε ένα γκολ κλπ. Και μετά, ναι, όντως, στάθηκε και αυτός ιδιαίτερα. Αλλά είπε ο Μέση ότι δεν είναι αγωνιστική, δεν ήταν ο λόγος που έβαλα τον γκολ ότι έκλεψα. Ναι. Ότι έχω περάσει δύσκολα, οι συμπαίκτες μου ξέρουν. Και διάφορα τέτοια. Γενικώς πάρα πολύ συζήτηση. Ακόμα και εδώ οι Αμερικάνοι σόκερ έχουν πέσει με τα μούτρα και ασχολούνται.
0: Βέβαια, στα δύο πρώτα γκολ είχε και τη βοήθεια του νεαρού Ζιντάν, έτσι.
2: Δηλαδή, του τερματοφυλακά.
0: Ναι. Δηλαδή, ειδικά στο ένα, φταίει. Του φεύγει μπάλα μέσα στα χέρια και του κυστρώνεται στο μέση. Και στο πρώτο, ναι, στο σουτ, του παίρνει την μπάλα μέσα. Τα χέρια.
2: Ναι, εντάξει, εκείνο είναι όμως.
0: Πολύ δυνατό το σουτ.
2: Ναι, εντάξει, είναι αδύνατο να το πιάσει. Κοίτα, και καμιά φορά. πώς να σου πω, ρε παιδί μου, θυμάμαι ο Νταμπίζας τώρα που είναι και στην επικαιρότητα εκεί, τον έχουμε και εμείς καλεσμένο στην ΕΡΤ. Λέει, τον είχα ρωτήσει μια φορά στο ραδιόφωνο, πώς αισθάνεται, πώς θυμάται, όπως θέλει το παίρνει ο καθένας, για εκείνο τον γκολ που είχε βάλει ο Ντένις Μπέρκαμ, το θυμάσαι?
0: Βέβαια.
2: Τον Νταμπίζας ήταν αυτός που τον μάρκαρε, ας πούμε. Και λέει, μια χαρά, είμαι μέρος και κομμάτι
0: της ιστορίας.
2: ναι. Και ένα κοινό εξαιρετικό highlight που είχε γίνει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον Αλγερινό Τερματοφύλακα, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι ούτε θα τον θυμόμαστε αύριο μεθαύριο τον άνθρωπο. Οπότε προχωράμε. Άλλωστε, είδες ότι τα social media τώρα ήταν ένας παίχτης από τη Νέα Ζηλανδία, κεντρικός αμυντικός, μου διαφεύγει το όνομά του, δεν τον ήξεραν από την αλήθεια. Πήρε, λέει, μεταγραφή σε μια ομάδα της Παραγουάης.
0: Ναι.
2: Και από εκεί ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε τους λιγότερους followers στο τουρνουά. Τον Μάιο είχε 4.000 και τώρα ξαφνικά έχει 5,7 εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια, το είδα και εγώ αυτό κάπου.
2: Ακολούθησε. Τώρα έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Εντάξει, είναι αδιανόητο. Τι μπορεί να σε κάνει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Βέβαια, σε βάζει στο χάρτη.
2: Ναι, σε βάζει στο χάρτη. Τα περιμένουμε βέβαια πώς και πώς. Να δούμε και λίγο Χάρι Κέιν και αυτό πολύ συζήτηση. Η Αγγλία που δεν κερδίζει στα ξεκινήματα των μεγάλων τουρνουά. Ο Τούχελ θα κάτσει να δώσει από το πρώτο του επίσημο παιχνίδι σε μεγάλη διοργάνωση και αυτό βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Πέτρου, αν δεν τα καταφέρει έτσι, το πώς τον περιμένουν στη γωνία τα ταμπλό στην Αγγλία. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε. Ναι, βέβαια, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τον έχουν περιλάβει. Αν δεν τα πάει και καλά, λίμονό του. Λοιπόν, Πέτρο.
2: Γερμανό στην Αγγλία και τα λοιπά. Ναι, πραγματικά.
0: Πέτρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι
0: καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Πέτρο Γιαννίδη με όσα συμβαίνουν στον μαγικό κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου, όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι και όλα τα γύρω-γύρω. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα. Γαβρίλ Ρεμούντο και Νίκο Σομιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ σε Ρασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι. Πάρει ποντίκα και το κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα από Βαγγέλη Ζομπάσκο στο Σωτηρίου.
3: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
4: Ποια σχολή έχει τους περισσότερους φίλους? Αν μετρήσουμε με αριθμούς πωλήσεων και όχι με καρδούλες στο Instagram, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η Ιαπωνική. Η Toyota είναι η πρώτη μάρκα σε 25 χώρες, δηλαδή στο 41% των αγορών που αναλύθηκαν. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ελλάδα, ναι, και εδώ πρώτη είναι η Toyota, μέχρι τη Σαουδική Αραβία και την Αυστραλία. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό? Φήμη αξιοπιστίας? Χαμηλό κόστος συντήρησης? Δίκτυο? Είναι η σχολή που δεν σε προδίδει ποτέ. Και αυτό φτιάχνει φίλους που κρατάνε 20 και πλέον χρόνια. Αν όμως μετρήσουμε με πάθος, likes και σχόλια, τότε κερδίζει η Ιταλική. Το επίσημο Instagram της Lamborghini έχει 38,9 εκατομμύρια followers και όταν ανέβασε Revuelto για την Festa della Repubblica, τα σχόλια γέμισαν. Italy Beast. Forza Italia. Καρδούλες και σημαίες. Η Ferrari ακολουθεί με 34,2 εκατομμύρια. Κανείς δεν κάνει τα του Toyota στον μπράτσο. Για Ferrari και Lamborghini γίνεται. Και υπάρχει και η τρίτη διάσταση, η γερμανική. Είναι ίσως η σχολή που όλοι θέλουν να μισούν και να αγαπούν ταυτόχρονα. Σε Reel με Top 4 Italian Beauties τα σχόλια ξέφυγαν. But I love Germany Beauties. Where is BMW? Εθνικισμός αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο. Άρα, οι Ιάπωνες περισσότεροι οπαδοί, οι Ιταλοί περισσότεροι fans. Η Ιταλική σχολή δίνει συνέστημα πριν τη λογική. Οι εκπρόσωποι της Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati, Pagani και Fiat. Υπερέχουν πού? Στο design που δεν λέει να γεράσει. Από το Fiat 500 μέχρι το Revuelto του 2026 η Ιταλία πουλάει θέατρο. Ήχος και δράμα. V12 ατμοσφαιρικό, κόκκινο, ρόσο, ιταλική σημαία στον καθρέπτη, εθνική ταυτότητα πάνω σε τροχούς. Ένα μάρκετινγκ που έχει κληρονομιά. Υστερεί στην αξιοπιστία και στην καθημερινότητα. Ιστορικά, ηλεκτρικά προβλήματα, σκουριές, ακριβή στη συντήρηση, θυμηθείτε τη δεκαετία του 80. Στην Ιταλία η ίδια αγορά προτιμά Fiat και όχι Ferrari. Το όνειρο είναι ιταλικό, το πορτοφόλι όχι πάντα. Στη γερμανική σχολή, αυτό που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο μηχανικός. Εκπρόσωποι, η Volkswagen, η Mercedes-Benz, η BMW, η Audi και η Porsche. Πού υπερέχουν? Στη μηχανική ακρίβεια. Στις Autobahn, που έχουν κουλτούρα. Η Volkswagen είναι πρώτη στη Γερμανία, στην Αυστρία, τη Δανία, την Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα premium οικοσύστημα, από το golf μέχρι την S-Class. Η ίδια γλώσσα ποιότητας. Brand loyalty στην Ευρώπη. Ο Γερμανός αγοράζει γερμανικό. Υστερεί πού? Στην πολυπλοκότητα και το κόστος. Dieselgate. Πλήγωσε την εικόνα. Η καθαρή μηχανική. Είναι αυτοκίνητα που παραμένουν συναισθηματικά ψυχρά. Σπάνια θα δεις σχόλια Germany Beast με σημαίες. Θα δεις όμως τις τεχνικές αναλύσεις. Και περνάμε στην Ιαπωνική σχολή και τον αθόρυβο νικητή. Εκπρόσωποι η Toyota, η Honda, η Nissan, η Mazda, η Subaru και η Lexus. Που υπερέχουν σε αξιοπιστία και καλή παραγωγή. Η Toyota κυριαρχεί γιατί δουλεύει πάντα. Παγκόσμια προσαρμοστικότητα. Από pick-up στην Ταϊλάνδη μέχρι υβριδικά στην Καλιφόρνια. Και ακόμα υπάρχει και η οδηγική κουλτούρα και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Supra, GTR έφτιαξαν φανατικούς νέους τη δεκαετία του 90. Υστερεί σε σχεδιαστική συγκίνηση. Μέχρι πρόσφατα κατηγορήθηκαν για ψυγεία με ρόδες. Στην Ιαπωνία η ίδια η αγορά είναι κορεσμένη. Η ανάπτυξη είναι εξαγωγική. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην μιλήσουμε για τη γαλλική σχολή. Την άνεση. Εκπρόσωποι η Renault, η Peugeot, η Citroën, η DS, η Bucati, ναι, όλες αυτές είναι γαλλικής ιδιοκτησίας. Πού υπερέχουν καινοτομία στην άνεση, υδροπνευματική ανάρτηση, Citroën, μικρά αυτοκίνητα ευέλικτα πόλης, τη Ζάν που τολμά, στη Γαλλία πρώτη η Renault, στην Τουρκία επίσης. Υστερεί σαν φήμη η αξιοπιστία εκτός Γαλλίας. Δεν έχτισε ποτέ παγκόσμιο πριν μύθο. Η Bucati είναι η εξαίρεση, αλλά είναι και ιταλικής καταγωγής. Να περάσουμε όμως και στους Κορεάτες, στην Κορεατική σχολή. Ο μαθητής που έγινε δάσκαλος. Hyundai, Kia και Genesis. Πού υπερέχουν. Στο Value for Money, συν η εγγύηση που άλλαξε το παιχνίδι στην Ευρώπη. Design, άλμα από το 2010 και μετά. Και τώρα EV6 και Ioniq 5, τα ηλεκτρικά. Πρώτη σε Νότια Κορέα, η Hyundai, και πρώτη σε Κολομβία, η Kia. Πού υστερούν. Ιστορικά, στο βάρος. Για πολλούς άνω των 50, κορεατικό σήμαινε φτηνό και αυτό ήταν δύσκολο να σβήσει από τη μνήμη των ανθρώπων. Λιγότερη συναισθηματική κληρονομιά από τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Να κλείσουμε όμως με τους Κινέζους στην Κινέζικη σχολή BYD, Geely, Chery, NIO, XPeng. Πού υπερέχουν στην ηλεκτρική κυριαρχία. Η BYD είναι πρώτη στην Κίνα. Τα Κινέζικα BEV έφτασαν το 89,9% των πωλήσεων. Κλίμακα και τιμή. Παράγουν μπαταρίες, λογισμικό, αυτοκίνητο. Έχουν όλο το πακέτο. Πού υστερούν. Πολλοί ακόμα λένε το κινέζικο αντίγραφο. Ο ανταγωνισμός σίγουρα υπάρχει. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνους.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποια

0: έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά ταεκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
1: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Welcome to the big show.

0: Και καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή του μπάσκετ και είναι 2 ώρες, άρα τα 24 γίνονται 48 δευτερόλεπτα σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε 2 ώρες εκπομπές. Είμαστε παρέα με Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Τυρίου στα μικρόφωνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
0: Και στους ακροατές μας. Ο Γαβριήλ Ρεμούντος είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος. Δύο άγγελοι και ο Τσάρλι. Ο Γκάμπρι εδώ είναι στο στούντιο. Και ευχαριστούμε θερμά τα παιδιά.
1: Ωραία, ξεκινάμε.
0: 5-41-60. Σπορτ και ενώ και το μήνυμα. Συζητούσαμε και για σειρές πριν από λίγο με τον Γαβριήλ. 5-41-60 σπορτ και ενώ και το μήνυμα. Η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πολλά μα πολλά χρόνια επικοινωνούμε, αμέτρητα χρόνια, είναι το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, και είναι και το Viber, Era Sport,
1: φίλε,
0: στην αναζήτηση.
1: 2000 περίπου.
0: Εκεί ξεκίνησε η εκπομπή.
1: Με το ταμπλό και
0: το Σαββατοκύριακο,
1: μέσα.
0: Μετά πήγε καθημερινές.
1: Ταμπλό και μέσα, ναι.
0: Με Μενεγάκη, Λεωνίδα, το απόγευμα ξεκίνησε.
1: Αργότερα. Με το Γιάννη και ο
0: Πρώτα ήταν με Σωτήρη Γεωργίου. Εγώ, εσύ και ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα χρόνια.
1: Ο Λεωνίδης ανέλαβε το απόγευμα.
0: Το απόγευμα. 6 με 7, μάλιστα, θυμάμαι, ήταν η ώρα της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Μετά η ώρα της εκπομπής άλλαξε κανένα δύο φορές, αλλά τώρα έχουμε βρει μια φόρμουλα, είτε 5 με 6, είτε 5 με 7, είτε 4 με 6. Εδώ γύρω δηλαδή, ναι, μαζεύω την μπασκετική.
1: Αυτή είναι το μεσημεράκι.
0: Οπότε ευχαριστούμε τους φίλους για τη στήριξη, ευχαριστούμε για τα σχόλια, ευχαριστούμε και για την κριτική που μας κάνει καλύτερους και μας βελτιώνει.
1: Εννοείται.
0: Και μας δίνει και σκέψεις, ας πούμε, να ψάξουμε θέματα κτλ.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό που μου εντυπωσιάζει πάντα είναι το επίπεδο των μηνυμάτων, Κώστα.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Γιατί με επιχειρήματα, αλλά χωρίς υπερβολές, χωρίς ύβρις.
0: Ακρότητες.
1: Και κάποιοι, ξέρω εγώ, εντάξει.
0: 1% είναι, Βαγγελί.
1: Ούτε 1%.
0: 1%.
1: Οι οποίοι δεν θα δουν Θεού πρόσωπο. Δεν πρόκειται
0: ποτέ. Το μήνυμα ποτέ, ναι.
1: Απλά γιατί και εμείς δεν το επιτρέπουμε, είναι... και στον εαυτό μας, δηλαδή.
0: Σωστό. Λοιπόν, υπάρχει επισημοποίηση συμφωνίας, για να πάμε στην είδηση απευθείας.
1: Καλάθαρο, λες, ε.
0: Νίκ Καλάθης στον ΠΑΟΚ. Ένα απόγευμα ήμασταν εδώ που το είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι Καλάθης διετίας, αυτό ανακοίνωσε ακριβώς και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ένα πολύ ωραίο βίντεο. Γενικά τα βίντεο που ετοιμάζουν οι ομάδες είναι πάρα πολύ ωραία και αξίζει να τα δει κανείς από τα επίσημα κανάλια και από τα social media των ομάδων. Της GBL.
1: Είναι ευρηματικά πλέον, πάρα πολύ.
0: Ο Καλάθης 2 χρόνια. Ο Καλάθης, ο οποίος είναι 37, αλλά φαίνεται μέχρι, σαν 30.
1: Μέχρι τα 39 του, φίλε.
0: Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Το σκαρέ αυτό δεν έχει βγάλει βλάβες. Λίγες βλάβες έχει
1: κάτι
0: βγάλει.
1: Λίγες, λίγους
0: κάτι σέρβις. Κάτι σέρβις.
1: Στη Μονακό πέρσι έλειψε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε ένα
1: θεματάκι. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι.
0: Είχε ένα θεματάκι.
1: Λίρα 100 είναι.
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Λίρα 100.
0: Νίκ Καλάθης για τα επόμενα 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει και ο Άρης.
1: Μιλάμε για τον πρώτο παθέρι της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μιλάμε για τυχαίο.
0: Μακράν.
1: Έτσι.
0: Με Ευρωλίγκα, με Παναθηναϊκό, με Μπαρτσελόνα, με Φενέρ, με Μονακό και Παρτίζαν. Μιλάμε δηλαδή για 5 ομάδες Ευρωλίγκας. Ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος έχει κατακτήσει τίτλους, την Ευρωλίγκα το 11 με τον Παναθηναϊκό, το Eurocup το 13 με την Λοκομοτίβ Κουμπάν και MVP, 6 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελλο Τουρκίας με τη Φενέρ και 1 πρωτάθλημα και 2 κύπελλα Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα. Τι άλλο έχει πάρει ο Νίκ? Έχει πάρει το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ του 9 με την Εθνική, έχει παίξει σε 3 παγκόσμια κύπελλα, 5 Ευρωμπάσκετ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.
1: Λοιπόν, άκου το
0: αυτά τα λίγα για τον Νίκ Καλάθη.
1: Τι λίγα, ένας μεγάλος παίκτης.
0: Φοβερός.
1: Που επιστρέφει στην Ελλάδα, πραγματικά
0: φοβερός.
1: Είναι σημαντικό.
0: Φοβερός παίκτης.
1: Και πολύ καλή μεταγραφή του ΠΑΟ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Άλλωστε, ο Τενκέρι δεν είναι πολύ εύκολο στις μεταγραφές του. Για να δώσει το OK δηλαδή. Αλλά παίκτης Ευρωλίγκας είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι λέει ο Βάγκος και το έχω παρατηρήσει κι εγώ.
0: Πάμε, πάμε.
1: Λέει, γιατί λέει. Μετά πάμε στα θέματα, γιατί έχουμε πολύ λίγα θέματα. Γιατί βγαίνετε τώρα, νωρίς τώρα, τώρα τα λέγει ο Κωστής.
0: Γιατί?
1: Ανάλογα με τις συγκυρίες, παιδιά, και ανάλογα με τις απαιτήσεις. Και ο σταθμός είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Και τις ανάγκες.
1: Και τις ανάγκες. Είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Όταν το πρόγραμμα, Βαγγέλη, είναι μέρα νύχτα, με αγώνες Μουντιάλ.
1: 24 ώρες.
0: Αλλάζουν λίγο οι ώρες.
1: Λέει, το κομμάτι που βάζεις στην αρχή της εκπομπής, το δικό σου.
0: Ναι, το δικό μου.
1: Το δικό σου. Ναι, αυτό που εσύ το έχεις εγκαινιάσει είναι από παλιά. Που έχεις γράψει ο ίδιος, ναι.
0: Είμαι ο συνθέτης.
1: Ο συνθέτης. Στην αρχή της εκπομπής σας, έτσι βγαίνουν τώρα όλες οι ομάδες στο Μουντιάλ. Το άκουσα προχθές. Και σε θυμήθηκα, για μας θυμήθηκα.
0: Ωραίο.
1: Το κομμάτι αυτό, το μείον μπασκετικό κομμάτι.
0: Μα συγκινεί ο φίλος.
1: Είναι.
0: Εγώ δεν το έχω προσέξει.
1: Το Bulls.
0: Ίσως γιατί δεν έχω δει από την αρχή παιχνίδι.
1: Το Bulls είναι.
0: Ναι, ναι, το Bulls. Η παρουσίαση.
1: Παρουσίαση το Bulls είναι αυτό. Βέβαια στο ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ, δεν βάζω το κομμάτι που λέει.
0: Όχι,
1: ο...
0: τα λόγια μου. Τη μουσική μόνο.
1: Έτσι.
0: Τη μουσική.
1: Αλλά είναι αυτό, μπράβο.
0: Τη μουσική.
1: Και κάτι άλλο, πόσο κοντά είναι η επιστροφή του Ζέλικο, θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά, παιδιά.
0: Έχει ψωμί το θέμα.
1: Έχει ψωμί,
0: αυτό. Έχει ψωμί το θέμα. Έχει. Οι μεταγραφές σιγά-σιγά ολοκληρώνονται και συνεχίζονται.
1: Α, μιλάγαμε για Μπούλ.
0: Ναι. Τιάγκο Σπλίτερ.
1: Ναι, ρε φιλέ.
0: Με...
1: μπράβο του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πριν από δύο χρόνια. Κόουτσαρε την ομάδα έκπληξη Ευρωλίγκα.
0: Παρί.
1: Την Παρί.
0: Και πριν NBA βέβαια, assistant.
1: Πριν, ναι.
0: Τώρα.
1: Τώρα κανονικά. Bulls. Ναι, δεν μιλάμε για μια τυχαία ομάδα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ιστορία ολόκληρη.
0: Άρα τον υποστηρίζουμε.
1: Είναι σημαντικό. Είδες από την Ευρωλίγκα. Είδες τι κάνει η Ευρωλίγκα, φίλε. Αλλά εντάξει.
0: Έχει και ονοματάκι.
1: Όχι, έχει και τις δυνατότητες.
0: Ο Τιάγκο.
1: Εντάξει. Ας πούμε ο Μπατίστ δεν έχει αναλάβει ακόμα head.
0: Όχι.
1: Σε ομάδα.
0: Όχι, όχι.
1: Ενώ παλεύει 7-8 χρόνια είναι. Πόσο είναι. Σε ομάδες NBA.
0: Και παραπάνω.
1: Και παραπάνω, έτσι.
0: Παραπάνω, ναι.
1: Αυτό, μπράβο του στον Τιάγκο Σπίλτερ.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά, δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια μεταγραφή Ευρωλίγκας που έκανε η Ζάλγκυρης.
1: Ναι.
0: Πήρε έναν forward από το NBA, τον κύριο...
1: Maxwell Lewis.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Maxwell Lewis. Δεν θα παίξει όμως Ευρωλίγκα. Του χρόνου θα τον δώσει δανεικό στους London Lions την επόμενη σεζόν, mm-hmm. που σημαίνει ότι χτίζει σιγά σιγά και τα λοιπά. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι η Ζάλγκυρης έχει πάρει και τον Σέιμπεν Λί, οπότε και αυτή είναι μια ακόμη μεταγραφή. Η Μπασκόνια επιβεβαίωσε τρεις αποχωρήσεις, ναι, καλά το λέω, αποχωρήσεις. Λοιπόν, είναι Trent Forrest, Γιουτζίνο Μορούγι και Γκίτης Ρατζεβίτσιους, έτσι. Και ο Μαμαντή Διακητέ ακούγεται ότι φεύγει παρά το συμβόλαιό του, και υπάρχει η επιθυμία, ας πούμε, να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Τιμωτέ Λουαού Καμπαρό του Γάλλου Διεθνούς. Αυτά για την Μπασκόνια.
1: Πάντως μέχρι τώρα φοβερή κινητικότητα πλην του Σάριτς δεν βλέπουμε.
0: Πριν του Σάριτς, ναι.
1: Και ότι
0: έφυγε ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό, που το ξέραμε
1: και
0: βέβαια.
1: Ο Πίτερς, άλλο το ξέραμε
0: τόσους μήνες.
1: Ναι.
0: Τόσους μήνες.
1: Και ακόμα περιμένουμε ανακοίνωση στον Ολυμπιακό. Για Μοντέρο,
0: ναι.
1: Και για Μακιντάιρ, ναι. Που έρχονται.
0: Και ψάχνει τεσάρι.
1: Αλλά το σωστό είναι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός τώρα. Δηλαδή, πρώτα να ανακοινώσει ποιοι αποδεσμεύονται και μετά να ανακοινώσει μεταγραφές. Αυτή είναι η σειρά, η κανονική.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η σωστή.
0: Σωστό.
1: Λέει ο φίλος.
0: Καλά, αυτά όμως κοιτά, αν πρόκειται για την ίδια θέση.
1: Γιατί
0: τώρα
1: ναι.
0: Μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Δηλαδή, αυτό που λες, το χρονολογικά σωστό, συμβαίνει στην περίπτωση του προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Και διοντολογικά
0: δηλαδή,
1: σωστό.
0: Δηλαδή, πρώτα αποχωρεί ο προπονητής και μετά έρχεται ο επόμενος. Δεν μπορεί να έρθει ο επόμενος προτού φύγει ο προηγούμενος. Ενώ στο μπάσκετ, στους παίκτες, μπορεί να γίνουν διάφορα, ας πούμε, να κλείσουν παίκτες κτλ.
1: Και με τον Παναθηναϊκό.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει και προπονητή. Άρα μπορεί να μιλήσει.
1: Αυτό που ισχύει είναι το εξής, ότι. Δεν ξέρει ο ιδιοκτήτης τις διαθέσεις του νέου προπονητή.
0: Όχι.
1: Δηλαδή μπορεί το Σόρτς, ας πούμε, που λέμε τώρα ότι έχει πάει η Βαλένθια.
0: Όχι, λέμε, τον... έχει πάει.
1: Έχει πάει, ναι, εντάξει. Να τον ήθελε, λέω, ξέρω.
0: Ναι.
1: Να του πει.
0: Ήταν ανένδοτος ο ίδιος.
1: Ναι, ο ίδιος. Ο ίδιος δεν ήθελε.
0: Όχι ότι δεν πέρασε καλά στην Αθήνα.
1: Μια χαρά παιδί
0: δεν πέρασε ήταν καλά από τον μπάσκετ
1: και ποτέ
0: που τον έβαλα να παίξει.
1: Ποτέ δεν δημιούργησε θέμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ποτέ.
0: Όχι. Και ήταν και έτοιμος στους τελικούς ο Σόρτς. Γι' αυτό και είπα ότι ήταν η απάντηση των αδικημένων. Και
1: μα
0: του Σόρτς και του Λιόπουλου.
1: Μα αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν...
1: Το κομμάτι που λέτε, λέει ο Απόστολος, είναι λέει το Sirius.
0: Το Sirius.
1: Από άλλον mm-hmm. παρόν project, λέει. Alan Parson project.
0: Αυτό ακριβώς είναι.
1: Ναι.
0: Και το πήραν πρώτα οι Bulls και μετά από χρόνια μας άρεσε και το κάναμε κι εμείς. Τρέιλερ της εκπομπής.
1: Και μιλάγαμε για Ολυμπιακό, έχεις καταλάβει τι γίνεται. Με τον Ντορσέι.
0: Έχω καταλάβει, ναι.
1: Τι θέλει, παραπάνω λεφτά, μόνο αυτό.
0: Αυτό
1: δηλαδή.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Αλλά μόνο αυτό.
0: Ναι, μόνο αυτό.
1: Αυτό και εγώ.
0: Μόνο
1: ξέρω.
0: Αυτό, διότι σου λέει, κάτσε, θα σου πω τι λέει ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ότι σου λέει, διαβάζω, μαθαίνω, ακούω. Μπορεί να με έχουν πάρει και κανένα τηλέφωνο οι ίδιοι. Ότι ο Ολυμπιακός παίρνει δύο παίκτες στο περίπου στη θέση μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Μοντέρο, Μακιντάιρ.
1: Ναι.
0: Κρατάει και walk-up, έχει και Φουρνιέ. Και τα λοιπά. Βλέπει τα μισθολογικά ο κάθε παίκτης και ο μάνατζερ του. Λέει 3 εκατομμύρια Φουρνιέ αύξηση. Δικαιολογημένη κατά τη γνώμη μου.
1: Εντελώς και ειδικά, κατά τη δική μου γνώμη.
0: Και νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο το αξίζει το έπακρο ο Γάλλος.
1: Και το απέδειξε, μωρέ.
0: Και το απέδειξε.
1: Το απέδειξε. Ναι, το παλικάρι έκανε αυτό που έπρεπε.
0: Να το πω λίγο όπως το αισθάνομαι. Mm? Στην Ευρωλίγκα κάποιες ομάδες για κάποιους παίκτες πληρώνουν υπεραξία. Το Φουρνιέ δεν είναι υπεραξία. Η υπεραξία είναι του Βεζένκοφ, του Ναν. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες, οι πρωτοκλασσάτοι, οι καλοί, έπρεπε να είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια. Χρηματιστηριακά. Όμως, επειδή προφανώς έχουν ανεβεί και τα έσοδα των ομάδων από χορηγούς, από στοιχηματικές κτλ. Κτλ. Γι' αυτό και κάποιοι ιδιοκτήτες έκαναν
1: βήμα.
0: Την υπέρβαση, ναι. Και έδωσαν και 4 και 5 εκατομμύρια σε παίκτες όπως δόθηκαν τα λεφτά στον Μίτσιτς της Χάπουελ.
1: Καλά, ας εντάξει, πούμε, εδώ πάει
0: στο Ναν, στο Χέις Ντέιβις.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολη μια μεταγραφή Χέις στη Ντέιβις. Ομάδα του Ισραήλ με τις ισχύουσες καταστάσεις.
0: Εκεί πληρώνεις υπεραξία, ούτως ή άλλως. Έτσι.
1: Άρα ο Ντόρσεϊ
0: θέλει να πληρωθεί καλά, ναι. Γιατί σου λέει...
1: Έχει την οψιόν Ολυμπιακός. Έχει λήξει το συμβόλαιο.
0: Να σου πω λίγο για το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ.
1: Και έχει την οψιόν Ολυμπιακός.
0: Το είχα μπροστά μου.
1: Ναι. Και μετά έχω και ένα ακόμα σχόλιο.
0: Όχι, όχι το συμβόλαιο το ίδιο. Προσθέτω, δεν έχω το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ.
1: Αν το έχεις, φίλε, θα κάνεις άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά.
0: Είναι στο 1.400. Σου λέει, όταν ακούω ότι θα πάρει 3 εκατομμύρια ο Μοντέρο.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι το σχόλιο. Του δίνει 3 Ολυμπιακός.
0: 10 εκατομμύρια παίρνει από στοιχηματική Ολυμπιακός του χρόνου.
1: Ναι,
0: το χρόνο, ένα
1: δώσει,
0: χρόνο.
1: Και θα δώσει 3 εκατομμύρια.
0: Άνετα. Γιατί να μην τα δώσει. Όπως έδωσε 4 ο Παναθηναϊκός στο Χέις Ντέιβις. Γιατί να μην τα δώσει. Τα έδωσε. Τα έχουν τα χρήματα αυτά οι διοικήσεις αυτές. Έχουν έσοδα σοβαρά. Δεν σου λέω ότι. Γιατί κάπου κυκλοφόρησε κιόλας και σε μια άλλη διαδικτυακή εκπομπή. Ότι έχει μια τέτοια πολύ μεγάλη απέτηση ο Ντόρσεϊ. Και 3 να μην είναι, μπορεί να είναι 2,5. Μπορεί να είναι.
1: Λες για τον Μοντέρο.
0: Για τον Ντόρσεϊ.
1: Α, ναι.
0: Μπορεί
1: α,
0: να
1: τι
0: είναι.
1: Ζητάει, λες, τώρα.
0: Πάνω από 2 πάντως.
1: Τι ζητάει.
0: Γιατί τα ζητάει 7. Ναι. Γιατί σου λέει, είμαι Έλληνας. Δεν καλύπτω θέση ξένου.
1: Ρε, δίκιο έχει.
0: Είμαι παιχταράς. Οδήγησα τον Ολυμπιακό στο Final Four. Έπαιζα βασικός. Όταν έκανε ένα βήμα πίσω ο Φουρνιέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγε στον πάγκο για να βγαίνει μπροστά ο Ντόρσεϊ. Mm. Που πιθανότατα το έχει και μεγαλύτερη ανάγκη. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ντόρσεϊ είναι και λίγο. Είναι λίγο ιδιότροπος χαρακτήρας. Είναι λίγο ιδιόμορφο παιδί. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο Τζερτζελές με τον Ολυμπιακό.
1: Κάθεται η διαφοροποίησή μου και η αντίθεσή μου με αυτό που γίνεται με το οικογενειακό περιβάλλον. Το λέγαμε και πριν αυτό. Είναι τις οικογένειες.
0: Τι πράγμα.
1: Την ανάρση, τη χθεσινοβραδινή του πατέρα του. Τι δουλειά έχει να εμπλακεί ο πατέρας του.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Τι δουλειά έχει η γυναίκα του ενός, ο μπαμπάς του άλλου, ο παππούς.
0: Δεν κρατιούνται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν κρατιούνται.
1: Δεν πρέπει να μπει ένας όρος. Ένα όρο. Καμία ανάρτηση από οικογένεια. Θέλει ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά ρε Βαγγέλη, social media είναι ελεύθερα όμως ναι. Να γράψει.
1: Όχι λοιπόν για τον συγγενή του που παίρνει εκατομμύρια.
0: Έχει δίκιο.
1: Δεν ξέρω. Συμφωνώ. Εγώ είμαι κάθο αυτό.
0: Συμφωνώ. Και εγώ είμαι κατά.
1: Και κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να μεριμνήσουν και οι ομάδες γι' αυτό. Δεν πρέπει ο καθένα να γράφει ό,τι θέλει. Ο κάθε ναι. Συγγενή. Θυμάστε τον Χόλμ. Τι έγραφε η μάνα του λίγο πριν.
0: Και ο ίδιο.
1: Μόλι συμφώνησε.
0: Και ο ίδιο.
1: Τρέμε Ευρωλίγκα, λέει.
0: Ναι,
1: τρέμε Ευρωλίγκα. Έρχεται ο γιος μου.
0: Έρχεται ο γιος μου.
1: Και θα σπάσει τα καλάθια. Τα σπάει ακόμα τα καλάθια.
0: Οι σύζυγοι δεν κρατιούνται. Οι γυναίκες σύζυγοι.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν κρατιούνται. Αυτές παίζουν.
0: Δεν κρατιούνται να γράψουν.
1: Ο παππούς του Ντόρσεϊ, ο πατέρας του Ντόρσεϊ παίζει ρε παιδί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να θέλει το καλό του παιδιού του.
0: Όλοι
1: βούλευσε τον κατηδίαν.
0: Σωστό είναι
1: όχι δημοσία.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
1: Δεν μπορώ, βαρέθηκα.
0: Και χαίρομαι που είναι άντρας για να μην πει και κανείς ότι είναι και σεξιστικό το σχόλιο.
1: Όχι, διότι είμαστε τι κατά, σχέση έχει.
0: Είμαστε κατά
1: οι άντρας των αναρτήσεων.
0: Και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Βρε να κάνουν ό,τι ανάρτηση θέλουν. Όχι για τον σύντροφό τους, όχι για τον γιο τους, όχι για τον ανεψιό τους. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, οπότε θα έχει ψωμί το θέμα τόξη. Θα έχει ψωμί σίγουρα.
1: Δημιουργούν. Τεράστιο πρόβλημα και στις διαπραγματεύσεις αυτές τις ίδιες.
0: Ναι.
1: Είδες,
0: μπορεί,
1: το κατέβασε
0: μπορεί,
1: μετά.
0: Μπορεί.
1: Την κατέβασε την άρτηση το πατέρα.
0: Έγραψε ότι δεν έχει υπογράψει.
1: Ναι, ότι δεν έχει κανένα συμβόλαιο.
0: Καταρχάς, αφού... μισό λεπτό. Να πούμε και στον μπαμπά Ντόρσεϊ που ξέρει τα θέματα
1: ναι.
0: Ότι ο Τάιλερ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό με οψιόν
1: του Ολυμπιακού.
0: Του Ολυμπιακού
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Του συλλόγου.
1: Ναι.
0: Όμως, όπως έλεγα και το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα, δεν μπορείς να ανανεώσει μονομερός ένα συμβόλαιο. Παρότι έχει την οψιόν Ολυμπιακός και ο παίκτης να μην είναι ευχαριστημένος.
1: Ναι.
0: Άρα θέλει και να είναι ευχαριστημένος ο παίκτης. Και ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαιο με τον Τολιόπουλο, αλλά θα του κάνει αύξηση γιατί δεν μπορεί να παίρνει 500.000 και να βγαίνει πρωταγωνιστής στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις έναν παίκτη δυσαρεστημένο στο ρόστερ σου. Ό,τι μπορείς θα κάνεις για να τον έχεις ευχαριστημένο. Δεν σου κάνει. Του λες αδελφέ, πήγαινε κάπου αλλού.
1: Ναι. Αυτό λέει ας πούμε και ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Αν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται, λέει, ο κύριος Δόση γύρισε και μυαλό δεν έβαλε. Πέρσι πήρε 1,7.
0: 1,4 από
1: την
0: ξέρω. Πολύ.
1: Μπορείς να παίξει ο Ολυμπιακός, καλό θα είναι να του κάνει μια πολύ καλή πρόταση και αν τον δυναμιάζει.
0: Α, λέει για πέρσι ο φίλος, όχι φέτος.
1: Να τον αποδεσμεύσει, να φύγει την αχαριστία, λέει ο Ολυμπιακός, έχει αποδείξει ότι την παίρνει πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω, Χρήστον την παίρνει. Αλλά και αυτός επαγγελματίας είναι, κοιτάξει.
0: Θα ζητήσει ό,τι καλύτερα.
1: Ό,τι καλύτερο για την τσέπη του. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα χρόνια που παίζουν. Και δεν είναι θέμα χαριστίας. Είναι αυτό που λέει και ο Κωστής.
0: Όχι.
1: Άμα άλλος πάρει 3, λέω αν παίρνει.
0: Ναι, βλέπει την αγορά.
1: Εντάξει. Μπορεί να είναι παρολίγων MVP φέτος της Ευρωλίγκα. Α, με την ευκαιρία. Ναι. MVP και από τους παίκτες ο Βεζένκοφ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από τους ίδιους παίκτες. Είναι σημαντικό, εντάξει.
0: Βέβαια. Λοιπόν...
1: Έχει δώσει, θα δώσει λέει 3 μίλια ο Ολυμπιακός, ο Χριστόφορος ρωτάει. Δεν
0: γιατί
1: ξέρουμε,
0: όχι.
1: Φίλε.
0: Γιατί
1: δεν
0: όχι.
1: Ξέρουμε.
0: Για ποιον λέει τώρα, περίμενε. Για τον Μοντέρο.
1: Προφανώς για τον Μοντέρο.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Η απάντηση εύκολα. Μην σου πω και παραπάνω.
1: Δεν ξέρω εσύ, Κωστή μου, φαίνεται παράξενο.
0: Είναι παιχταράς.
1: Δεν δίνεται κάνει τίποτα
0: διαφορά.
1: Εδώ στο Μιλουτίνοφ.
0: Τι λες.
1: Που τον είχε απόλυτη ανάγκη πέρσι και έδωσε 2,2.
0: 2,300, ναι.
1: Ναι, και μετά από παρέμβαση Παναθηναϊκού. Καλά, εντάξει, δεν ήταν αυτή η ιστορία.
0: Α, τώρα όμως ανεβαίνουν τα έσοδά του. Το Ολυμπιακό.
1: Δεν έχουν ανέβει όμως ακόμα.
0: Θα ανέβουν.
1: Λέω.
0: Θα ανέβουν. Φέτος. Θα ανέβουν ήδη.
1: Βέβαια έχει κάνει χορηγίες.
0: Θα ανέβουν.
1: Έχει συμφωνίες με χορηγούς.
0: Θα ανέβουν.
1: Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Αν θα βλέπαμε.
0: Τι.
1: Πώς μπορεί, λένε, ρωτάει τώρα ο Γιάννης. Καλά κάνει και ρωτάει, αλλά είναι εύκολο.
0: Τι.
1: Η απάντηση είναι εύκολη. Πώς μπορεί να φύγει ο Σόρτσε, λέει, ενώ έχει συμβόλαιο.
0: Με λέει συμβόλαιο. Που υπέγραψε.
1: Εκτός. Και αν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να του πει σου καρφώνω το δελτίο στον τοίχο.
0: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Στο σύγχρονο μπάζ δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ο Σόρτς φέτος πήρε 2,1.
1: Είναι υπεραξία γι' αυτό.
0: Είναι πολλά τα χρήματα. Είχε
1: δεν
0: κάνει μια χρονιά φοβερή με την Παρή. Είχε πάρει ένα Eurocup, έχει πάρει BCL.
1: Αυτό δεν το καταλάβω ποτέ. Ρε Κωστή, δεν το καταλάβω ποτέ. Να έχει φαγωθεί πέρσι ο Άταμαν να πάρει τον Σόρτς.
0: Και το Λιόπουλο του είχε φάει.
1: Και το, εντάξει, τον Λιόπουλο τον κρατάει και θα μείνει ο Λιόπουλο.
0: Του είχε φάει.
1: Να έχει φαγωθεί, δηλαδή ήταν τεράστια η πίεση που ασκούσε.
0: 100%.
1: Του κάνει το χατήριο Γιαννακόπουλο και η διοίκηση του Παναθηναϊκού, τον μπαίνει και τον αχρηστεύει μετά.
0: Σωστό.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε. Τέλος πάντων, ας τον άνθρωπο, εντάξει, ώρα θα φταρνίζεται.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, Κωνσταντινούπολη.
0: Τι άλλο υπάρχει. Ναι, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Έτσι, time out.
1: Θα πάμε σε λίγο, Χρήστο, τι χρειάζεται κάθε ομάδα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι πολλά τα κομμάτια του παζλ που χρειάζονται.
1: Ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος, ας πούμε, χρειάζεται ένα τριάρι, σουτέρ και ένα τεσσαροπεντάρι.
0: Κάτσε, τριάρια έχει ο Τζόουνς. Έχει τριάρια. Τριάρια έχει.
1: Ναι.
0: Τεσσάρι ψάχνει ο Ολυμπιακός. Θες του Πίτερς.
1: Ναι.
0: Το όνομα που είπα εγώ στη μετάδοση πριν από μέρες στο σεφ, του Μπράξτον Κι, είναι μέσα στα ονόματα. Ακούγεται τώρα τελευταία και ο του Ίζακ Μπόγκα. Του Γερμανού Power Forward που έχει και μακρινό σουτ και είναι και σκληρός, είναι καλός παίχτης.
1: Ένας παίχτης στήλος Τζελέγε. Αυτό θέλει.
0: Ναι,
1: θα
0: δεν
1: ήθελε ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Τέτοιο στυλ παίχτη.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Δυνατό, χωρίς να είναι ο άνθρωπος που θα βάζει 20 και 30 πόντους στο παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Αυτά. Εντάξει, τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουν Ντόρσεϊ, να ανακοινωθούν Μοντέρο και Μακιντάιρ καταρχήν.
0: Σωστά.
1: Και στο 3 τι. Χρειάζεται παίξει το 3.
0: Ευαγγέλη,
1: γιατί
0: έχει...
1: χάνει χρόνο συμμετοχή ο Παπα-Νικολάου.
0: Α, στο Παπα-Νικολάου. Είναι όμω ο Γουόρντ, είναι ο Φουρνιέ. Έχει μάνι μάνι 2.
1: Στο 2 ή στο 3 το βάζει το Φουρνιέ. Στο 3.
0: Στο 3.
1: Στα 2 παίζει.
0: Στο 3 θα παίζει τώρα. Και παίζει στο 3 κυρίω. Και στο 2 παίζει.
1: Ναι. Ρε Χριστόφορε, δεν σου θίξαμε τον Άταμαν. Πάλι με τον Αταμάν λέει ασχολείστε, πάμε στον επόμενο.
0: Τι να ασχοληθώ με εσύ,
1: μια κουβέντα κάναμε. Εμείς να μην τον αναφέρουμε καθόλου.
0: Έχουμε πει 100 φορέ για τον Αταμάν.
1: Τώρα μετά Χριστών προφήτες βγαίνουν και μιλάνε για Αταμάν.
0: Δεν έτσι. Λένε όμως κάτι.
1: Λένε. Τώρα όλοι ξεσπάθωσαν.
0: Ναι.
1: Εμείς με την σωστή κριτική, με επιχειρήματα, χωρίς εμπάθεια και με μόνο.
0: Με στοιχεία.
1: Πλοηγό,
0: με στοιχεία.
1: Με πλοηγό μόνο το καλό του μπάσκετ. Αυτό είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Καλό του μπάσκετ, με βαριά κουβέντα λες.
1: Καλό του, όχι,
0: τι
1: είναι.
0: Καλό του μπάσκετ, ας πούμε.
1: Όταν πάει καλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πάει καλά και τον μπάσκετ.
0: Αυτό
1: λέω. Αυτό είναι.
0: Όταν όμως γίνεται μια κριτική στους προπονητές, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό. γίνεται μια κριτική στον προπονητή.
1: Και αυτό.
0: Και εδώ πέρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες λέγαμε για τον Άταμαν. Δηλαδή και αυτό τώρα με τον Άταμαν και τα ευχαριστούμε coach και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εμένα μου άρεσε
0: είναι
1: αυτό.
0: Λίγο...
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να είναι με ένα coach που, τους, που χάρισε στον...
0: Είναι, είναι ένδειξη σεβασμού.
1: Έτσι.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Και από εδώ και από εκεί. Έτσι. Αν και νομίζω ότι κάπου, κάποια στιγμή κάτι θα πει ο Άταμαν. Κάτι κάποια στιγμή.
0: Δεν έχει να πει κάτι ο Άταμαν. Δεν έχει να πει κάτι.
1: Ένιωσε
0: πολύ
1: πίεση.
0: Πάντων, θα σου πω ότι εννοώ σε λίγο να κάνουμε. Ακούσουμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Ένιωσε πίεση.
0: Εντάξει,
1: πολύ πίεση.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν είναι τυχαία ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι φες δηλαδή. Αυτό δεν λέω.
0: Εννοείται αυτό.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και βλέπω ένα μήνυμα από ένα φίλο που αναφέρει το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
1: χρησιμοποιείται σαν έδρα.
0: Ναι. Και μάλιστα έχει μια εκτίμηση ο φίλος ότι ο Μιχάλης, τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του, ότι για τα μάτια της Ευρωλίγκας υπάρχει, κατά τη γνώμη του, κατά την πληροφόρησή του, και θα πω ότι έχω μάθει κι εγώ, μια συμφωνία ΑΕΚ και Ολυμπιακού για τη χρήση του γηπέδου των Άνω Αλιοσίων.
1: Υπάρχει το ενδεχόμενο,
0: λέει. Εγώ από όσο ξέρω, υπάρχει μια συζήτηση, αλλά συμφωνία ακόμα δεν υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Καταρχάς, τέλος του μήνα επίκειται η παραχώρηση του γηπέδου της ΑΕΚ, του γηπέδου της ΑΕΚ στην ΑΕΚ από την κυβέρνηση, όπως παραχωρήθηκε το ΆΚΑ και το ΣΕΦ στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό αντίστοιχα. Για τα επόμενα 49 χρόνια. Δηλαδή αυτή η 20ετία που είχε υπογράψει η ΑΕΚ αφορούσε ενίκιο 10 συν 10 χρόνια. Τώρα μιλάμε για παραχώρηση όπως αυτή που έγινε στον Παναθηναϊκό με το Telecom Center.
1: Και άρα, νομίζω λοιπόν, ότι δρομολογείται για τον Άρη πλέον.
0: Ναι.
1: Για τα καλά μας. Το είχε πει και ο
0: Βρούτσης.
1: Και ο Βρούτσης εδώ, ναι, πέρα, έτσι, πριν από λίγες μέρες.
0: Λέω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση, υπάρχει αντίδραση του κόσμου, της ΑΕΚ, να μην παραχωρηθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια κουβέντα μεταξύ των δύο διοικήσεων ή διοικητικών στελεχών, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση. Και το συζητάνε γενικώς, διότι υπάρχει μια αντικρουόμενη πληροφορία για το ΣΕΦ, ότι από τη μία ακούγεται ότι δεν θα ξενιτευτεί ο Ολυμπιακός και ότι θα πάει βάσει προγράμματος η ανακαίνιση.
1: Εντός επόμενης σεζόν, κάποιους 5-2-3 μήνες, 4 δεν ξέρω πόσο μετά την έναρξη, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιείται κανονικά. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Αλλά θα είναι έτσι.
0: Μία πληροφορία λέει ότι θα είναι η ανακαίνιση κατά το ίμιση ολοκληρωμένη το Σεπτέμβριο και θα μπει μετά κανονικά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως και μια άλλη αντίληψη ότι δεν θα είναι έτοιμη. Δεν θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ανακαίνησης, της ριζικής ανακαίνησης, σκαψίματα κτλ. Και ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει κάποια έδρα να χρησιμοποιήσει με υποψήφια και τη Sun El Arena. Οι άλλες είναι οι υποψήφιες πόλεις,
1: Κύπρος,
0: η Κύπρος, η Κρήτη, και το Βελιγράδι.
1: Και Βελιγράδι.
0: Αυτά τα τρία.
1: Ναι.
0: Και η Sun El Arena που είναι πιο κοντά κτλ. Για Ευρωλίγκα.
1: Ακόμα και το μικρό το γήπεδο στη Βουλγαρία, δεν θυμάμαι. Και που έπαιζε.
0: Στη Σοφιά.
1: Όχι στη Σοφιά, το άλλο.
0: Α, το άλλο το γήπεδο, ναι.
1: Δεν θυμάμαι τι
0: επιλογέ. Ένα περίεργο όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα περίεργο όνομα.
1: Όλα αυτά είναι. Εντάξει, οπότε το Ολυμπιακό το έχουν δρομολογήσει.
0: Απαντήσαμε στον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος,
0: ναι,
1: μάλλον δεν ακούει τη δική μας εκπομπή. Κάποια άλλη ακούει.
0: Εντάξει.
1: Ζορμπά, λέει, όταν μέσα στη χρονιά, λέει, δεν έπαιζε ο Σόρτς, έλεγε κάτι παραπάνω θα ξέρει ο coach Άταμαν. Τώρα τη γύρισες, λέει, την πιφτέκα. Φίλε, άλλη εκπομπή διαβάζεις. Δεν ακούς μάλλον. Και διαβάζω μηνύματα τώρα που πραγματικά τα διαβάζουμε όλα, έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όταν υπάρχει, είναι κόσμια. Εμείς το λέγαμε, εγώ τουλάχιστον, το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Ότι δεν είναι σωστή η χρησιμοποίησή του. Η απενεργοποίησή του καλύτερα. Εγώ το έλεγα αυτό. Τώρα, αν άκουγες κάποια άλλη εκπομπή και. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του.
1: Τη γνώμη του, και ναι,
0: για
1: αλλά
0: το Σόρτς,
1: και
0: για τον Τελειόπουλο και για τον Άταμαν.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, άλλο αυτό.
0: Εγώ, ας πούμε, είπα χθες προχθές ότι ο Σόρτς και ο Μπράντοβιτς να έρθει στον Παναθηναϊκό δεν ταιριάζει,
1: ναι,
0: με
1: αυτό,
0: το pick and roll και με το set παιχνίδι.
1: Ναι,
0: ο Σόρτς αυτού θέλει. Είναι ένα. Πώς είναι αυτά τα αγωνιστικά σκυλιά που πατάνε τον γκάζι και εξαφανίζονται. Mm. Θέλει τέτοιο μπάσκετ ο Σόρτς.
1: Πάντως, εφόσον αυτό το δυναμικό
0: και με τη
1: είχε,
0: του ταιριάζει.
1: Αυτές τις απώλειες είχε μέσα σε ζώνη,
0: ναι,
1: τις συγκεκριμένες ο Άταμαν.
0: Βγήκαν έπρεπε, μπροστά κάποιοι παίκτες.
1: Έπρεπε να χρησιμοποιήσει το Σόρτς νωρίτερα.
0: Βγήκαν μπροστά, ναι, αυτό, κάποιοι παίκτες, εντάξει. Ή ας πούμε για ένα άκυρο πήδημα τον εξαφάνιζε ή τον έβγαζε στη σέντρα και για συμπεριφορές σχολιάζαμε στην εκπομπή. Όταν έλεγε ότι παίζαμε με 4 στην επίθεση. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται στην τηλεόραση για ένα παίκτη 2 εκατομμυρίων. Αυτό λέγαμε.
1: Ναι. Στο τέλος το έχει αλλάξει λίγο, Άταμαν.

0: τέταρτο αγώνα μπορεί να τα ξαναείχε. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορεί να το κατηγορήσει τον Άταμα γι' αυτό. Άλλο έπαιρνε και άλλο πήρε τελικά τον Όσμαν και από το Παλικάρι έκανε Μενέσης. Μενέσης έπαιζε.
1: Όσμαν.
0: Ναι. Δεν είναι μικρό πράγμα, δεν είναι εύκολο. Μέση είναι αυτό.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε Μενέση και ξαναχτύπησε.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπόθηκε κιόλα δημοσία.
0: Ναι.
1: Να πούμε κάτι.
0: Και
1: ότι
0: η εικόνα
1: του Παναθηναϊκού στου τελικού με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ αναβαθμισμένη σε σχέση με την εικόνα στα playoff τη Ευρωλίγκα με τη Βαλένθια.
0: Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω.
1: Εγώ θα σου το εξηγήσω όμω, γιατί το σκάλισα και σήμερα.
0: Πες. Μακάρι να, δηλαδή,
1: ο Άταμαν άκουσε λίγο περισσότερο του συνεργάτε του τι τελευταίε μέρε στου τελικού με τον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Στην προετοιμασία. Του βάλαν 2-3 πραγματάκια απλά, γιατί ο Άταμαν δεν θέλει περίπλοκα τακτικά πράγματα. Θέλει 1-2-3. Του βάλαν λοιπόν 1-2-3. Ποια είναι αυτά? Όταν παίρνει την μπάλα ο Φουρνιέ, αλλαγές. Όταν παίρνει την μπάλα ο Βεζένκοφ, πάντα πάνω του ο Χέις Ντέιβις. Και προσοχή στο αμυντικό rebound, άρα στο επιθετικό rebound του Μιλουτίνοφ. Αυτά τα τρία. Του έβαλαν και κάποια side pick and roll με το Χέις Ντέιβις και τον Αν που έτσι και έτσι πιάσανε. Πρόσεξε ποια ήταν η διαφορά. Πέρα από τα γύρω-γύρω. Τώρα δεν θα σχολιάσουν πάλι τα τοξικά πράγματα. Αυτά τα έχουμε σχολιάσει.
0: Ναι.
1: Και όποιος θυμάται μεταδόσεις, θυμάται τι είπαμε. Και στο ΣΕΦ και στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός ήταν και είναι πιο συνεπής. Τακτικά, αγωνιστικά.
0: Κατάλαβες. Όλη τη σεζόν ήταν πιο συνεπής.
1: Μπράβο.
0: Όλη τη σεζόν.
1: Άρα οι συνήθειες του βγαίνουν του Ολυμπιακού.
0: Έτσι.
1: Αντίστοιχα, βγαίνουν και οι συνήθειες του Παναθηναϊκού που πάει στο πιο ατομικό στοιχείο, διότι έτσι έχει μάθει όλη τη σεζόν να λειτουργεί. Με τις ορέξεις του Ναν, με τις ορέξεις, την αστοχία ή την ευστοχία του Χέις Ντέιβις, τη μία τα έβαλε και κέρδισε ο Παναθηναϊκός, την άλλη τα χάσε και έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό το καταλαβαίνω που λες. Το γεγονός ότι δεν έμπαινε με αφέλεια στους αγώνες, στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, λέω εγώ τώρα, έτσι. Όπως έμπαινε στους αγώνες της Ευρωλίγκα, πώς το εξηγείς? Έμπαινε και δάγκωνε σίδερα από την αρχή.
1: Ναι, από την αρχή.
0: Ποτέ δεν είδε τον Ολυμπιακό να φεύγει σε ένα-δύο αγώνες, ναι, αλλά μάζευε πάντα τη διαφορά.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Και το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο.
1: Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Δεν έφτανε δεκάλεπτο και να χάνει με 8 και 10 και 12 πόντους.
1: Κατά τη γνώμη μου. Έπαιξε ρόλο και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Οι χιλιάδες στο ξενοδοχείο.
0: Ωραία στο T-Center.
1: Και περίμενε. Και στο
0: T-Center. Στο
1: T-Center.
0: Το
1: 2-2 το πήρε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Το 2-2 το πήρε ο κόσμος με την ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Και η επίσκεψη χιλιάδων οπαδών στο Caravel βοήθησε την ομάδα του Παναθηναϊκού να μπει πάρα πολύ δυνατά στο ΣΕΦ από το πρώτο λεπτό. Και ο προπονητής όμως ακολούθησε το ρεύμα. Δηλαδή ο Άταμαν ήταν ένα σέρφερ που ήταν πάνω στο κύμα. Δεν ήταν ένα σέρφερ που κοίταζε το κύμα από την παραλία, από την αμμουδιά. Ανέβηκε στο σέρφ.
0: Εννοείς,
1: και πήγε με το κύμα.
0: Στους τελικούς.
1: Στους τελικούς μόνο.
0: Εκεί ναι.
1: Στους τελικούς.
0: Στους τελικούς ναι. Γιατί πριν σέρφερ ήταν.
1: Ήταν σέρφερ και τα έκανε και μαντάρα.
0: Εγώ χθες είπα
1: στα play-off με τη Βαλένθια.
0: Συμφωνείς ότι το μεγάλο λάθος του ήταν ο υπερβολικός εγωισμός του. Ότι έβαλε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα.
1: Οι μεγάλοι προπονητές είναι ξεροκέφαλοι, ρε Βαγγέλη.
0: Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό.
1: Οι περισσότεροι μεγάλοι προπονητές είναι ξεροκέφαλοι.
0: Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το κάνεις αυτό.
1: Είναι ξεροκέφαλοι.
0: Ξεροκέφαλος είναι και ο Μπαρτζόκας, αλλά βλέπεις ότι το διαφεντεύει το θέμα.
1: Ο Μπαρτζόκας λειτουργεί.
0: Έχει άλλο τρόπο.
1: Ο Μπαρτζόκας
0: λειτουργεί.
1: Η φιλοσοφία του είναι πιο λογιστική. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Μοιράζει το χρόνο ο Μπαρτζόκας. Στους περισσότερους παίκτες, αν όχι σε όλους. Δηλαδή βάζει παιχνίδια και με 12 παίκτες ο Μπαρτζόκας. Ο Άταμαν και από την Εφές Ανατολού ήταν με πιο λίγους παίκτες πάντα.
0: Με αυτή τη φιλοσοφία πήρε τρεις κούπες. Πάρει τρεις κούπες.
1: Μα ο ίδιος ήταν.
0: Ναι, αλλά
1: πάντα.
0: Δεν πρέπει να είσαι προπονητικός χαμελέων.
1: Ναι.
0: Να προσαρμόζει την ομάδα που είσαι.
1: Δεν είναι ποτέ χαμελέον ο Άταμαν. Δεν είναι χαμελέον.
0: Με θετικό Όχι. τρόπο το λέω
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι χαμελέον.
0: Το προπονητικό χαμελέον είναι πλεονέκτημα, δεν είναι μειονέκτημα.
1: Μα για πλεονέκτημα το λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι τέτοιο.
0: Εντάξει, γι' αυτό απέτυχε φέτος.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα
1: και εμείς οι δύο είχαμε μια διαφωνία τις προάλλες.
0: Να μπαίνει και να μην ανέχεσαι να σου μιλάει παίκτη staff το ένα το άλλο.
1: Δεν έχει παρτίδες με παίκτη ο Άταμαν. Από παλιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο Μπράντοβιτς που ακούει τους παίκτες και πίνει ποτό μαζί τους. Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά
1: τέτοιο
0: πίνει
1: στήλ.
0: Ποτό όλα στο παρκέ.
1: Α, καλά. Κέρβερος.
0: Τελειώνει
1: και στην προπόνηση.
0: Άλλο είπε μια μπύρα, τώρα θα κάνεις αυτό που γουστάρω.
1: Εγώ να το πω λίγο κάπως. Να το πω όπως το αισθάνομαι.
0: Αυτή είναι η σωστή δόση.
1: Να το πω όπως το αισθάνομαι. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές είμαστε και όλοι μας

0: Έχουμε ένα δημόσιο βήμα μαζεμένοι σε αυτά που λέμε, αλλά μερικές φορές, και αυτή είναι η επιτυχία της εκπομπής, με την κάθε μία προσωπικότητα που έχει το δικό της σκεπτικό,
1: ναι, ναι.
0: Εσύ, εγώ, ο Γιάννης,
1: ναι,
0: τα άλλα παιδιά έχει... τα πιο μικρά που μπαίνουν μέσα στο στούντιο,
1: ναι, ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Και μπαίνουν με σεβασμό στο στούντιο, είναι ότι εάν ευοδοθούν οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού και υπογράψει ο Μπράντοβιτς, ήρθε η ώρα να δούμε και μπάσκετ, φίλε.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς. Μπάσκετ. Με τακτική, με διαβάσματα.
1: Με προπονητική κατεύθυνση.
0: Με άλλα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Αυτά,
1: ναι,
0: δεν τα βλέπαμε με τον Άταμαν. Τώρα, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και εμείς δεν τα λέμε τώρα που έφυγε. Τα λέγαμε και πολλούς μήνες πριν. Όταν και συνεργάτες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου του έλεγαν. Δημήτρη, μήπως να προχωρήσουμε με άλλο προπονητή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όμως τον σεβάστηκε τον προπονητή υπέρ το δέον και τον κράτησε μέχρι το τέλος. Μέχρι όχι το τέλος συμβολαίου του, αλλά τον κράτησε για μια ολόκληρη τριετία παρά τη στενοχώρια του αποκλεισμού από το Final Four. Τον σεβάστηκε ο Γιαννακόπουλος τον προπονητή πάρα πολύ. Και τον σεβάστηκε και όλος ο σύλλογος, όπως είδες, και με το βίντεο και με την ανακοίνωση της αποχώρησης και οι παίκτες του κτλ. Κτλ. Και ο κόσμος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος.
1: Και τώρα που μου θύμισε κάτι ακόμα, όταν εκεί προς το τέλος, τελευταίες μέρες,
0: ναι,
1: το είχαν γυρίσει πάρα πολύ δηλαδή, καλοί συνάδελφοί μας και έλεγαν μπορεί να μείνει και το σκέφτηκε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εμείς τι λέγαμε από εδώ.
0: Δεν υπήρχε
1: τι
0: περίπτωση.
1: Τι λέγαμε από εδώ.
0: Ότι ούτε μία στο εκατομμύριο. Όχι, λέγαμε, λέγαμε 1%.
1: Κανένα.
0: 1% γιατί δεν είμαστε και στο μυαλό του ιδιοκτήτη.
1: Ναι, εμείς.
0: 1% λέγαμε.
1: Εντάξει, δεν είναι από το κεφάλι μας.
0: Ή καθόλου. Ναι, ή καθόλου. Ή κανένα.
1: Καθόλου λέγαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό. Εγώ νομίζω, λέει ο φίλος ο Νικόλαος, ότι απλά οι παίκτες έβγαλαν του Παναθηναϊκού, έτσι εννοεί. Ότι έβγαλαν μπασκετικό εγωισμό και έπαιξαν για την πάρτι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Νομίζω ο Άταμαν δεν άλλαξε
0: και
1: πολλά.
0: Και ο Άταμαν όμως έβγαλε εγωισμό.
1: Και πολλά, ήξερε και όλα ίδιο ότι θα φύγει, οπότε τον ένοιαζε. Όχι, τον ένοιαζε, Νικόλα. Εδώ κάνεις λάθος, τον αδικείς.
0: Το πάλεψε ο Άταμαν. Το πάλεψε.
1: Πάλεψε μέχρι το τέλος.
0: Το πάλεψε.
1: Το πάλεψε. Εγώ πιστεύω ότι το ξέρει ότι θα φύγει ο Άταμαν.
0: Όπου να σου πω και κάτι, να το πάμε. Α, να
1: όταν
0: το πάμε
1: βγαίνει
0: και...
1: εκνευρισμένος για να καταγγείλει το περιστατικό με τον Τζόουν στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι το ζούσε.
0: Ναι.
1: Τον ένοιαζε. Γι' αυτό, μην το, γι' αυτό, αυτό είναι λάθος.
0: Γι' αυτό έγινε μπαρούτι. Ναι. Ο Γιώργος.
1: Αν τον ένοιαζε, θα έφευγε.
0: Ένα μήνυμα ότι εντωμεταξύ λέει, και θα σου πω που είναι η διαφωνία μου. Mm. Εντωμεταξύ λέει, Παντελονάτα δεν φέρθηκε ο Άταμαν, καθώς είπε θα παραιτηθεί αν δεν πάρει πρωτάθλημα ή δεν πάει Final Four. Και δεν το ακούσαμε λέει αυτό. Να θυμίσω λέει ότι όταν του έγινε και ερώτηση μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, σηκώθηκε και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε τότε, γιατί ακόμα έμενε το πρωτάθλημα ως στόχος. Η αλήθεια είναι όμως ότι, να το πω όπως το καταλαβαίνω, ότι παραιτήθηκε από το τελευταίο έτος συμβολαίου του, κατά κάποιο τρόπο. Θα πάρει κάποια αποζημίωση από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί έτσι είναι το σωστό και το πολιτισμένο και το δεοντολογικό, αλλά δεν εγείρει αξιώσεις για όλο το συμβόλαιό του της επόμενης σεζόν, που θα ήταν και τελευταία. Και γι' αυτό ήταν Γιώργο, απαντά στο Γιώργο, και βελούδινο το διαζύγιο με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και με τον ιδιοκτήτη. Για να δω τι λέει ο Γιώργος, γιατί έχει ενδιαφέρον. Η εκπομπή λέει ασχολείται μόνο με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όχι, όχι, είναι η απάντηση. Ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος, όχι, διότι ξεκινήσαμε με την είδηση του Καλάθη και τις προηγούμενες μέρες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την υπόθεση της συνέντευξης τύπου του Βασίλη Σπανούλη και της άφιξης στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και έχω να πω, επειδή είναι δύο ώρες η εκπομπή, θα απευθυνθώ στον Γιώργο το φίλο και θα του πω ότι μετά τις 5 που έχουμε και τη δεύτερη ώρα, mm-hmm, θα πούμε 2-3 πολύ σοβαρά πράγματα για το πρωτάθλημα, τις σκέψεις που υπάρχουν στο σύνδεσμο των ανωνύμων καλαθοσφαιρικών εταιριών για τη βελτίωση του προϊόντος με γνώμονα την παρουσία του Άρη, του ΠΑΟΚ και φυσικά της ΑΕΚ. Μετά τις 5.
1: Και όλα αυτά έχουμε και ένα ενδιαφέρον μηνύμα, το διαβάσουμε σε λίγο. Ενώ υπάρχει αυτή η διχογνωμία για την αύξηση των ξένων παικτών σε GBL και στην Elite League.
0: Από ό,τι μαθαίνω, αφού μας βάζει το μήνυμα ο φίλος.
1: Όχι, είναι άλλο μήνυμα. Εγώ τώρα
0: κατάλαβα.
1: Συνεργικά πήγα εκεί επειδή μιλάγαμε για τις εξελίξεις που
0: αφού λες να το ξεκινήσουμε λοιπόν από τώρα.
1: Τι λες, να πάει σε 7 θα πάει.
0: Ότι δεν θα αυξηθούν οι ξένοι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η τάση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και το καταλαβαίνει και ο Εσάκε. Ότι δεν είναι ότι καλύτερο να δούμε και στην Α1 στη GBL.
1: Και στην Elite League.
0: Και στην Elite League.
1: Θέλουν και εκεί αύξηση
0: ξένων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από 6 σε 7 στην GBL και από 2 σε 3
1: ακριβώς
0: στην Α2, στην
1: ναι
0: Elite League.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι
0: θα γίνει και νομίζω ότι είναι και ό,τι καλύτερο για τους Έλληνες παίκτες, ότι πρέπει να βλέπουμε κάποια στιγμή, ρε παιδιά, και Έλληνες παίκτες. Δηλαδή δεν γίνεται να βάζουμε τηλεόραση, να πηγαίνουμε στα γήπεδα και να βλέπουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και στο παρκέ να είναι 10 ξένοι και ένας νατουραλιζέ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να δούμε και κανέναν Έλληνα κάποια στιγμή στο ναι γήπεδο. Εντάξει, έλεος. Αυτό είναι το δεύτερο. Το άλλο που θέλω να πω όμως, γιατί το εξετάζουν στον ΕΣΑΚΕ,
1: mm-hmm,
0: από ό,τι μαθαίνω, η βελτίωση, η ραγδαία βελτίωση και η αύξηση, η θεαματική στο μπάτζετ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης οδηγεί σε μια σκέψη να αυξηθούν και οι αγώνες των play-off στα ημιτελικά από 2 σε 3. Κράτα το, θυμίσου το πότε στόπα. 17 Ιουνίου.
1: Τι είναι στις 3 νίκες.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: φίλε. Δεν είναι λίγες, είναι λίγες οι δύο.
1: Να μείνει στις 2.
0: Είναι λίγες οι δύο νίκες.
1: Στις 3 νίκες και η ημιτελικά.
0: Δηλαδή σκέψου ότι πάει, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: που δεν ξέρεις πώς θα είναι η τελική κατάταξη.
1: Άρης Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Και να σου πω και μια άλλη σκέψη που έχουν και είναι πάρα πολύ σωστή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και μια άλλη σκέψη. Να μην διακόπτει το πρωτάθλημα 20 μέρες για να παίξουν Final Four Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ή ένας από τους δύο και δύο.
1: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, μωρέ, Κωστή, αφού ξέρεις οι πιέσεις.
0: Γιατί έγινε στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και έπαιξε και έχασε, ας πούμε, Βαλένθια μέσα στο γηπέδο της Μπασκόνια.
1: Στην Ισπανία πάντα γινόταν αυτό όμως.
0: Να γίνει και εδώ.
1: Πάντα
0: να σέβονται το πρωτάθλημα. Έτσι θα ανεβεί το πρωτάθλημα.
1: Και μην ξεχνάς του χρόνου έχουμε και παγκόσμιο.
0: Να πάει να χάσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα επιμηκυνθεί η περίοδος η αγωνιστική.
0: Να μην επιμηκυνθεί.
1: Αφού λες με τρεις, αν πάνε δεν
0: είναι. Ναι, αλλά δεν θα γίνει τόσες διακοπές. Γίνονται όλα.
1: Ναι.
0: Γίνονται όλα. Ξέρεις τι, είναι πιο γοητευτική η σειρά να δεις, ξέρω εγώ, παράδειγμα, έτσι, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: η ΑΕΚ.
1: Ναι, με δυναμωμένο τον Άρη και την.
0: Στις τρεις νίκες.
1: Την ΑΕΚ.
0: Είναι πιο ωραίο.
1: Και η ΑΕΚ θα είναι δυνατή.
0: Και η ΑΕΚ θα είναι δυνατή, βέβαια.
1: Με περισσότερα χρήματα. Και με coach.
0: Απλά φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο πολλά τα λεφτά.
1: Δεν θα πάει στα 10-12 που θα πάει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, λέω εγώ. Εντάξει, θα είναι. Αλλά πάντως, αν έχει αυτά τα δείγματα γραφής η ΑΕΚ με 4,5-5, πόσο έχει φέτος. Ή πολλά, λέω.
0: Λοιπόν,
1: φαντάσουμε 6-7. Λοιπόν,
0: ο Βασίλης γράφει και λέει: είμαι από αυτούς που έγραφα σε σελίδες του Παναθηναϊκού ότι δεν υπάρχει παίκτη σαν τον Σόρτς στην Ευρωλίγκα να έχει τέτοια ταχύτητα από καλάθι σε καλάθι. Σωστό.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει μόνο ταχύτητα.
0: Όχι, σωστό όμως είναι.
1: Ναι.
0: Δύο, να παίζει τόσο καλή άμυνα τόσο χαμηλά στην μπάλα. Έτσι και έτσι.
1: Μόνο χαμηλά στην μπάλα όμως.
0: Δε μη. Το δεύτερο.
1: Τρία, πάνω από το κεφάλι του αντίπαλοι.
0: Μειονεκτήματα έχει, αλλά μπορούν να καλυφθούν. Σωστά και έχει μειονεκτήματα, εννοείται και ότι έχει. Τέσσερα, κρίμα αν φεύγει. Έχει φύγει. Δεν ξέρω αν είναι κρίμα. Αυτό θα το κρίνει ιστορία. 5. Ο Άταμαν έφαγε το κεφάλι του μόνος του. Δεν το εξηγεί αυτό ο φίλος. 6. Το Λιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Καλετζάκης. Κρίμα που δεν τους έδωσε το χρόνο να βοηθήσουν την ομάδα.
1: Εντάξει, okay.
0: Για τον Άταμαν θα πω λέει, ότι όποτε ήθελε έκανε πολύ σωστή διαχείριση των παικτών. Όποτε ήθελε όμως. Γράφει ο φίλος. Σε αυτό το όποτε ήθελε έχει ένα δίκιο.
1: Άκου τώρα άλλο μήνυμα από το φίλο του Σταμάτη.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι μεγάλη διαφορά, μια από τις πολλές λέει, ανάμεσα Μπαρτζόκα και Άταμαν, είναι ότι ο Μπαρτζόκας έχει συνεργάτες που τους σέβεται και τους ακούει. Υπάρχει πολύ μεγάλη χημεία μεταξύ τους, ενώ σε αντίθετη πλευρά βλέπεις έναν άνθρωπο, έβλεπες μάλλον,
0: ναι,
1: έβλεπες, μόνο του στην άκρη του μπάγκου, χωρίς να θέλει να έχει καμία επαφή με κανένα.
0: 1000%.
1: Έχει δίκιο.
0: 1000% δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: 1000%.
1: Έχει δίκιο.
0: Ο Άταμαν δεν άκουγε τους συνεργάτες του.
1: Η διαφορά η μεγάλη,
0: άκουγε
1: βέβαια.
0: Άκουγε καμιά φορά το Σερέλι.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά.
1: Η διαφορά η μεγάλη ότι ο Μπαρτζόκας έχει μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Μπασκετικά με τους συγκεκριμένους και τους έχει ποτέ.
0: Και είναι ολόιδιοι.
1: Έτσι.
0: Παπάς, Μποζίκας, Τριαντάφυλλος.
1: Ναι, δεν τους έχει ποτέ.
0: Και στο εξωτερικό μαζί και στον
1: παντού,
0: Ολυμπιακό.
1: Παντού, ήταν παντού μαζί του.
0: Παντού.
1: Υπάρχει, είναι σημαντική διαφορά και αυτό.
0: Παντού.
1: Έτσι.
0: Παντού.
1: Για να λέμε.
0: Και βέβαια, πάντα ο πρώτος προπονητής παίρνει την ευθύνη, έτσι. Μιας απόφασης.
1: Εννοείται.
0: Ή μιας σκέψης.
1: Εννοείται.
0: Ο Άταμαν όμως δεν άκουγε τους συνεργάτες του. Δεν άκουγε. Με αποκορύφωμα στο τέταρτο μάτς των playoff. Που έγινε και η παρεξήγηση με τον Χέις Ντέιβις.
1: Λοιπόν, άκου τώρα αντίλογο του Δημήτρη και πες μου και αν έχει άδικο κιόλας.
0: Ωραία.
1: Οι Έλληνες, λέει, επειδή μιλάγαμε για Έλληνες παίκτες.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Έλληνες, λέει, να κάτσουν να δουλέψουν ώστε να φτάσουν σε επίπεδο.
0: Μαζί του.
1: Αυτή τη στιγμή με τα λεφτά που πέφτουν, όποιος έχει διαβατήριο είναι σαν να έχει πιάσει τον Τζόκερ. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουν για συμβόλαια μόνο λόγω διαβατηρίου και όχι λόγω ταλέντου.
0: Περίμενε. Να δούμε τα συμβόλαια. Να δούμε αν έχει δίκιο. Περίμενε. Λοιπόν. Πάμε στα συμβόλαια του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Για τους Έλληνες λες τώρα.
0: Ο Σλούκας παίρνει περίπου 2.800 γιατί είναι ο Σλούκας. Με 4 ευρωλίγκες.
1: Άνοιξε την πύλη για να έρθουν μεγάλοι παιχταράδες.
0: Για να πάμε πιο κάτω, γύρω στα 7 εκατοστάρικα πήρε ο Ρογκαβόπουλος, γιατί είναι και το buyout που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, γύρω στο 1 εκατομμύριο πήγε. Ο Τολιόπουλος 500.000, ο Καλετζάκης 350, ο Σαμοντούροφ 200 και ο Μίτογλου ακούγεται ότι είναι πάνω από το 1 εκατομμύριο οι απολαβές του. Στον Ολυμπιακό, οι Έλληνες, για να δούμε ότι δεν παίρνουν και τα ντερά τους. Λοιπόν, να τον πιάσουμε τον Ντόρσεϊ ως ομογενή. Είναι στο 1.400. Παπα-Νικολάου γύρω στο εκατομμύριο.
1: Όχι, σαν Έλληνα, σαν ομογενή Έλληνα. Έτσι θα τον κρίνουμε.
0: Ναι. Για να βρεις μετά Έλληνα στον Ολυμπιακό, πας στο Λαρετζάκι και στον Ετζίπογλου. Γύρω στα 5 εκατοστάρικα ο Λαρετζάκης με τη μείωση και γύρω στα 2 εκατοστάρικα ο Ετζίπογλου. Ναι. Άρα δεν παίρνουν και τα ντερά τους οι Έλληνες όσον αφορά τα συμβόλαια. Τα ντερά τους παίρνουν οι Τούρκοι στην Τουρκία που είναι δυσέβρετοι και πάνε στο εκατομμύριο και δεν παίζουν καθόλου.
1: Ναι,
0: οι Έλληνες έχουν πάρει κάποια χρήματα, αλλά δεν είναι ότι έχουν το διαβατήριο. Δηλαδή ο Τολιόπουλος δεν έπαιξε για τα λεφτά του. Εγώ θα σου πω ότι έπαιξε για 1,5 εκατομμύριο, όχι για 500.000.
1: Και χωρίς να έχει το χρόνο συμμετοχής.
0: Και στην Εθνική έπαιξε για 1,5 εκατομμύριο
1: σωστά.
0: Ο Τολιόπουλος.
1: Καλό, Τολιόπουλος, επειδή πολλά λένε για τον Άρη, δεν πρόκειται να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω πως δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει.
0: Θα γίνει όμως για νέα αύξηση.
1: Και αναπροσαρμογή. Α, και δικαίως.
0: Δικαίως, ναι.
1: Και δικαίως.
0: Έχει μια ωραία ερώτηση ο Δημήτρης. Λέω, Καλάθης δεν θα χώραγε άνετα σε Παναθηναϊκό που ψάχνει για Έλληνες. Εντάξει. Είναι όμως 37. Είναι 37 και ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει και τον κύκλο του με τον Καλάθη.
1: Έχει τεθεί ερώτημα για τον Γκραντ που είναι στα 35. 34 προς 35.
0: Να.
1: Ο οποίος δεν έκανε την καλύτερη σεζόν φέτος.
0: Θα παίξει ρόλο η παρουσία του προπονητή και ακούγεται ότι και ο Γκραντ και ο Όσμαν και ο Χουάντσο θα μείνουν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Τώρα, λέω, έχει τεθεί, έχει χρησιμοποιήσει μια συζήτηση, αυτό λέω. Καλά, για Όσμαν δεν υπάρχει.
0: Εγώ ξέρω, θέλω να βάλω ένα quiz στους φίλους.
1: Να
0: βάλω ένα quiz και σε όλους τους μπασκετικούς, όχι μόνο τους Παναθηναϊκούς. Εάν για τον Α ή Β λόγο δεν συμφωνήσει ο Μπράντοβιτς, ποιος είναι ο ιδανικός προπονητής για τον Παναθηναϊκό κατά τη γνώμη τους?
1: Εγώ, Κωστή μου, νομίζω
0: κατά
1: ότι
0: τη γνώμη τους.
1: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή θα υπάρχει συμφωνία.
0: Άλλο αυτό, λέμε αν.
1: Αν. Δεν ξέρω.
0: Θέλω να σου πω και εγώ
1: εδώ,
0: το πιστεύω.
1: Εδώ τώρα.
0: Και εγώ το πιστεύω ότι.
1: Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει.
0: Ότι θα ενδώσει στην πίεση, ας πούμε, που του ασκούν οι πράσινοι. Και εγώ το πιστεύω ότι θα ενδώσει. Αν όμως δεν ενδώσει, ποιος θα είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό? Βλέπεις την αγορά προπονητές? Σαφώς και βλέπεις.
1: Αλλά
0: το θέμα είναι ποιος θεωρείται κατάλληλος.
1: Για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, να μας γράψουν οι φίλοι.
1: Επαναλαμβάνω, για Παναθηναϊκό.
0: Για Παναθηναϊκό, ναι, βέβαια.
1: Δεν λέμε τώρα. Και λέει ο φίλος ο Νικόλαος, πόσο αστείο θα ήταν, λέει ο Πίτερς, θα έχει προπονητή άταμα του χρόνου. Καταρχήν αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Θα τα πούμε σε λίγο. Πλησιάζουμε βέβαια στις 5 για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, αλλά πιστεύω, λέει, ότι αυτό ο συνδυασμό θα είναι κριτικό και ο Άλεξ θα εκτοξευθεί.
0: Δεν νομίζω να πάει ο Άταμαν στο Μιλάνο.
1: Δεν πάει στο Μιλάνο.
0: Δεν νομίζω να πάει ο Άταμαν στο Μιλάνο. Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν πάει.
0: Δεν πάει. Ναι.
1: Τον Άταμαν, αν θα το δούμε σε κάποια ομάδα, θα είναι στη Γαλατά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γαλατά και εθνική.
0: Ναι.
1: Εκεί θα δώσει.
0: Εφέ δηλαδή αποκλείει. Εφέ.
1: Αφού ανανέω στο Λάσο.
0: Ανανέω, ναι, εντάξει.
1: Στο ανανέω στο Λάσο. Τελείωσε η Εφέ.
0: Και να σου πω και κάτι. Μέσα στα play-off για τα ταξίδια μαθαίνεις πολλά. Μέσα στα play-off της Ευρωλίγκας είχαμε πει σε μια συζήτηση, μη θεωρήσουμε σίγουρο ότι επιστρέφει ο Άταμαν στην ΕΦΕΣ. Θυμάσαι?
1: Το έχεις πει, ναι. Το έχεις
0: μου
1: πει.
0: Το έχεις φερήξει ένας από την ΕΦΕΣ. Ότι μην είσαι και τόσο σίγουρος για τον Άταμαν ότι επιστρέφει. Δεν τον πολύ γουστάρουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι και μερίδα του κόσμου τον είχε κράξει με συνθήματα στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.
1: Και γι' αυτό ανανέωσε και το Λάσο η ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω, δεν ήξερε την κατάσταση που υπήρχε στο Παναθηναϊκό και την επικείμενη, το επικείμενο διαζύγιο.
0: Λοιπόν, για να μην τα λέμε έτσι επί πολλή ώρα και κάνουμε μόνο εκπομπή λόγου, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και έχουμε άλλη μία ώρα για πάρτι σας. Με μπάσκετ, με μηνύματα και με σχόλιο.
1: Υπάρχουν πολλές απαντήσεις για τους προπονητές.
0: Okay.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο στην αγωνιστική περίοδο 2026-27 έμαθε σήμερα ο ΠΑΟΚ σε κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανική Δυναμό Κιέβου και την Ουνιβερσιτέα Κλουζ, με το πρώτο μάτς να γίνεται 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα αντιμετωπίσει την Πάκτσι. Το τριφύλι θα δώσει το πρώτο μάτς 23 Ιουλίου επί Ουγγρικού εδάφους, ενώ ο αγώνας ρεβάνς στις 37 στο ΑΚΑ. Στην τελική ευθεία μπαίνει υπόθεση του Παύλο Μαθαίο για τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός ακραίος αμυντικός αναμένεται να φτάσει το απόγευμα στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του στους Ερυθρόλευκους. Η πρώτη μέρα των εργομετρικών εξετάσεων ξεκίνησε σήμερα στον Παναθηναϊκό, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας εποχής υπό τον Γιακούμπ Νίστρουμπ. Ο Δανός τεχνικός βρέθηκε από νωρίς ο Κοροπή, παρακολουθώντας τους παίκτες του να περνούν από τις απαραίτητες εξετάσεις και τα τεστ φυσικής κατάστασης. Σε συμφωνία με την βελγική Σαρλερουά ήρθαν οι πράσινοι για την αγορά του Γάλλου αμυντικού μέσου Ετιέν Καμαρά, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Ελλάδα. Παραμένει στον Παναθηναϊκό πάλι ως δανεικός ο Αργεντινός γκολκίπερ Λούκας Τσάβες. Ο 55χρονος Ολλανδός προπονητής Μαρίνο Πούσιτς παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ αντί του απερχόμενου Ρεσβάν Λουτσέσκου. Για το παγκόσμιο κύπελο, Ιράκ-Νορβηγία 1-4, Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Στις 8 το βράδυ διεξάγεται ο αγώνας της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον για τον 11ο όμιλο. Θα ακολουθήσει στις 11 το ευρωπαϊκό ντέρμπι Αγγλία-Κροατία στο Ντάλλας για τον 12ο όμιλο. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Γκάνα-Παναμάς στο Τορόντο, επίσης για το 12ο όμιλο, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα παίξουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στο Μέξικο Σίτι για τον 11ο όμιλο. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport και από την ERT 2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας που θα καλυφθεί από την ERT 1. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που έθεσε μια σειρά από όρους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, ο Μπράντοβιτς θα υπογράψει 3D συμβόλαιο αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα, που αγωνιζόταν στην Κογιότς. Το Μαϊάμι και η Βοστόν είναι, σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα, οι ομάδες που έχουν πλέον τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν το Γιάννη Αντετοκούμπο από το Μιλγουόκι με την μέθοδο της ανταλλαγής. Άνετη νίκη με 5 μέτρα και 82 εκατοστά πέτυχε ο Μανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Οστράβας. Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί την Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα. Σύμβολο 2 ετών υπέγραψε με τη Μίλαν ο Πορτογάλος τεχνικός Ρούμπεν Αμοριμ. Τέλος, εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης έπιασε ο τελικός των Νίξ με τους Πέρς, με μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια τηλεθεατές, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία από τότε που τα ABC και ESPN ανέλαβαν τη μετάδοση των αγώνων του NBA το 2003. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κάθεται ωραία για τον Εμπαπέ, κάνει το γύρισμα, γκολ! Εδώ είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, εδώ δείχνει την κλάση του. Στο 66ο λεπτό η Γαλλία ανοίγει το σκορ, πήρε την κάθετη, βγήκε πλάγια, δεν το σκέφτηκε, γύρισε το σώμα του, έκανε το διαγώνιο πλασέσιο, την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μεντί. Τώρα πιο έχει ανοιχτό γήπεδο και πάμε να παίξει κάτω, ωραία για τον Μπαρκολά που καλεί το πλασέ, 2-0 στο 82. Μόλις μπήκε στο παιχνίδι ο Μπαρκολά, Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Ο Εμπαγέ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, ωραία η τρίπλα, ωραία το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Μειώνει η Σενεγάλη στο 95 με τον Ιπραήμ Εμπαγέ της Παρί. Εξαιρετικό γκολ.
3: Αλλά τώρα η Γαλλία στην επίθεση με τον Ολίσε που κατάγει πάλι κόβουν οι παίχτες της Γαλλίας. Πάλι όμως είναι Εμπαπέ κάνει το σώμα μακριά. Γκολ! Κίλιαν Εμπαπέ δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Εμπαγέ. Ο Εμπαπέ κάνει το 3-1 με ένα σουτ. Μια βολίδα έξω την περιοχή.
4: Για την Νορβηγία με τον Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ. Να το Ιράκ έφτασε στην ισοφάριση σε μια ανύποπτη φάση. Αλήθεια είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος οδήγησε την εθνική Ιράκ στα γήπεδα του Μουντιάλ 2006. Ο Χουσεϊν με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει. Momentum. Τώρα ένα λάθος από την άμυνα και ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται ακόμα μία αδράνεια στην άμυνα του Ιράκ. Λάθος γύρισμα προς τον τερματοφύλακα τον Τζαλάλ Χασάν. Ο Χάλαντ είναι αυτός ο οποίος βάζει την κόντρα και καταφέρνει στο 43ο λεπτό να δώσει εκ νέου προβάδισμα. Για να δούμε αν αυτή η στημένη φάση αποφέρει κάποιο τέρμα για τους Νορβηγούς. Εκτελεί ο Έντεγκαρτ. Στην κεφαλιά ο Όστεγκαρτ και ναι, 1-3 η Νορβηγία στο 76ο λεπτό. Ο Όστεγκαρτ, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα, βγάζει τη σέντρα για το Χάλαντ. Η κεφαλιά του Χάλαντ δεν θα πάει στα δίχτυα, αλλά θα είναι εκεί ο Θόρστβεντ να κάνει το 4-1.
5: Να η Αργεντινή τώρα πηγαίνει μπροστά. Με τον Μέση σουτάρι. Γκολ! Τι γκολ βάζει! Τι γκολ βάζει ο Λιονέλ Μέση στο 17. Γίνεται η σέντρα. Εδώ είδατε πόσο καλή φάση γίνει το σούτε κόντρα Μέση. Γκολ! 2-0 στο rebound. Η απόκριση του Ζιντάν δεν σιγουρεύει την μπάλα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια Μέση εκτός περιοχής. Σουτάρι, γκολ! 3-0, γράφει ιστορία. 3-0. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος κυρίαρχος. 4 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τα 3 μέτρησαν.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
9: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
10: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
9: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
19: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
20: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
19: Έρα Σπορ.
20: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
19: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
21: Κάτσε

0: Λοιπόν, Βαγγέλη,
1: είμαστε εδώ μαζί με Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Τρίο στα μικρόφωνα. Αλλά, Βαγγέλη, έχω ένα πρόβλημα.
0: Για πες.
1: Αυξάνονται οι λαγοκέφαλοι.
0: Και επιτίθεται κιόλας, το είδες τι έγινε.
1: Ρε Βαγγέλη, τι γίνεται. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο, δηλαδή.
0: Φίλε.
1: Κόβουνε δαχτυλάκια. Επιτίθεται.
0: Όχι, όχι. Γαβρίλ, οι λαγοκέφαλοι επιτίθεται.
1: Είναι σοβαρό.
0: Είναι σοβαρά γράμματα τις έκαναν τις κοπέλες. Εγώ, πού ήταν αυτό τώρα, πού έγινε αυτό.
1: Νομίζω Σαρονίδα.
0: Σήμερα.
1: Κάπου
0: εδώ. Βάρκιζα.
1: Ναι, έγινε όμως και Σαρονίδα πριν λίγες μέρες. Και Βάρκιζα. Βαγγέλη, εγώ θα είμαι μέσα με το ψαροντούφεκο. Και ό,τι γίνει. Δεν πάνε να λένε λουόμενος και τα λοιπά. Εγώ θα το έχω δίπλα μου. Και όποιος έρθει θα του την κάτσω που λένε και στο, και στο χείο. Και στο χωριό.
0: Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο. Δεν κινδυνεύουμε από τα σκυλόψαρα.
1: Είναι παλιό ψάρο. Τοξικό.
0: Και διαλύει τα δίχτυα των ψαράδων και τέτοια, έτσι. Είναι περίεργο.
1: Κακό.
0: Ψάρι. Τρώγεται.
1: Κακόν. Όχι, βέβαια.
0: Δεν τρώγεται.
1: Έχει τοξίνη.
0: Έχει τοξίνη.
1: Όχι, δεν με τίποτα. Οι ψαράδες που ξέρουν, λέει, το ξεκυλιάζεις και το πετάς μέσα και το τρώνε τα ψάρια.
0: Τους καταστρέφει την ψαριά.
1: Ναι.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Να σου πω, για πείτε και εσείς, ρε παιδιά, και στα νησιά, πώς θα αντιμετωπίζετε αυτά τα πράγματα. Για πείτε να χαλαρώσουμε
0: λίγο. Δύο νησιά μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Δύο νησιά.
1: Όχι, δύο όλα.
0: Ένα Εύβοια, Νότιος Εβοϊκός.
1: Να βάλουμε και τρίτο, τότε και Χίο.
0: Και να βάλουμε Νάξο.
1: Νάξο και Χίο.
0: Εκεί προς. Νότια Νάξος είναι εκεί.
1: Δυτική.
0: Δυτική Νάξος και Χίο.
1: Έχει παντού. Έχει παντού.
0: Την εμπειρία σας. Έχουμε τέτοια.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Έχουμε τέτοια δείγματα, έχουμε τέτοια. Συμβάτα.
1: Λοιπόν, γράφει ο φίλος. Για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Εντάξει, γράφει ένας άλλος. Θα πάω στο φίλο μας τον Απόστολο από τα Φάρσαλα. Ότι αυτοί παίρνουν, λέει, μύρια και εμείς τρεις τελείες. Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι.
0: Δεν είμαστε όλοι οι δύο μέτρα.
1: Η αδικία της ζωής αυτή.
0: Ούτε έχουμε δουλέψει τόσο πολύ όσο έχουν δουλέψει αυτοί.
1: Εντάξει, ρε Βαγγέλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι, σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε αυτό το
0: και
1: επίπεδο,
0: αυτοί
1: ναι.
0: Τα παίρνουν μέχρι τα 31, 32, 34, εκεί. Μετά. Ναι. Αλλά βέβαια τώρα, αν έχει πάρει μύρια. Τώρα...
1: Λέει ο φίλος ο 471, ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Εγώ, λέει, θα ήθελα και προπονητή στον Παναθηναϊκό το Σερέλι με βοηθός Λούκα. Το ρώτησε ο Λούκα, ρε φίλε, αν θέλει να γίνει βοηθός προπονητή.
0: Γιατί το Σερέλι το ρώτησε, αν θέλει.
1: Λοιπόν...
0: Το ΤΕΜ και οι ΡΕΛΕΣ Αγελάδες, λέει, δεν υπάρχουν. Ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Το Σπανούλι προπονητικά που πήγε τελικό με Μονακό, πίσω δεν υπολόγιζε επί 3 χρόνια.
1: Okay.
0: Το προπονητή της Βαλένθια, το προπονητή της Παρί πρόπερση, τον Γκουζ Γερμανίας. Mm. Ναι, θέλουν ειδικό βάρος προπονητή αυτές οι ομάδες, αλλά δεν θα μείνουν όμοιροι μεγάλων ομάδων αν δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Και οι ομάδες φτιάχνουν προπονητές, όχι μόνο προπονητές ομάδες. Ναι.
1: Βαγγέλη,
0: δεν είναι κακή αυτή η σκέψη. Mm. Να αναδεικνύονται και νέοι προπονητές. Αλλά η πίεση σε αυτές τις ομάδες, ειδικά Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, είναι τεράστια. Ειδικά στις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Να.
0: Και το ρίσκο που μπορούν να πάρουν οι διοικήσεις είναι πολύ μικρότερο από αυτό που μπορεί να πάρει η Παρί ή η Βιλερμπάν, που θα είναι με τον Τόνι φέτος προπονητή. Ναι. Ή ακόμα και η Μακάμπι, λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η πίεση και το ρίσκο δεν μπορούν να το πάρουν εύκολα οι διοικήσεις των ομάδων. Να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Συμφωνείς?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Βαγγέλη, βλέπω διάψευση από Δήμο Βουλιαγμένης.
0: Ότι?
1: Βασικά είναι τα 3 β, δηλαδή Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
0: Ότι υπήρξε λαγοκέφαλος.
1: Όχι, που λέει ότι σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται και τα λοιπά στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, που αφορά δίθεν τραυματισμό Λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος, λέει, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο,
0: ναι,
1: τις τοπικές αρχές και τα λοιπά, και δεν καταγράφει τέτοιο περιστατικό.
0: Μα...
1: Εντάξει, οπότε μακάρι να μην έχει υπάρξει αυτός ο τραυματισμός της Λουόμενης που διαβάσαμε σήμερα και εμείς.
0: Με ρεπορτάζ, όλοι το διαβάσαμε. Δεν υπήρχε ρεπορτάζ, όλοι το διαβάσαμε. Τις έκαναν τις γυναίκες χαιρόματα.
1: Όλοι το διαβάσαμε, το ρεπορτάζ αυτό.
0: Μακάρι να μην ισχύει.
1: Λοιπόν, βλέπω το φίλο μου το Μαρίνο που λέει ότι στην Καλαμάτα πέφτει χαλάζι και τα λοιπά. Ρε παιδιά, μη λέτε τέτοια. Μη λέτε τέτοια πράγματα. Εντάξει, μη λέτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο φίλος μας ο Χάρης.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, λέει, στην μπασκετική παρέα. Πώς βλέπετε μια ενδεχόμενη επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό? Μάλλον ο φίλος ο Χάρης, για να του κάνω και λίγο πλάκα, τώρα ήρθε από την Αμερική. Και τώρα στέλνει το μήνυμα. Γεια σου, ρε, εσύ, φίλε Χάρη. Η πιάτσα λέει βοίζει πλέον. Ναι, το ξέρουμε ότι βοίζει. Επίσης, με ΠΑΟΚ υπάρχει κάτι νεότερο για μεταγραφές? Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη σπουδαίες κινήσεις. Με Καλάθι, με Φώστερ, με Γκρέι, Ρεκουάν Γκρέι.
0: Αλεξάνδερ.
1: Κάιλ Αλεξάνδερ. Έχει πάρει κόσμο.
0: Μπαζίνα.
1: Μπαζίνα.
0: Μπαζίνα. Έτσι. Λέει ο φίλος ο Νίκος.
1: Τι.
0: Ο φίλος ο Τζούτο 13. Στην Ιαπωνία λέει τον λαγοκέφαλο τον τρώνε κανονικά. Άκου να δεις, ο άνθρωπος ξέρει, έχει φάει λέει. Ποια συνέχεια το λοιπόν από τον Άγγελο. Λοιπόν, στην Ιαπωνία λέει το λαγοκέφαλο τρώνε κανονικά. Υπάρχει ειδικός τρόπος καθαρισμού. Έχω φάει 24.
1: Που αφαιρείται τις τοξίνες.
0: Όμως μόνο το φιλέτο.
1: Μόνο το φιλέτο.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: ο φίλος ο Νίκος.
1: Okay.
0: Που
1: δεκτό, δεκτό.
0: Είναι καλός φίλος εκπομπής καταρχήν και τον εμπιστεύομαι εγώ προσωπικά δηλαδή.
1: Δεκτό το μήνυμα από το φίλο.
0: Είναι άρχοντας. Ό,τι πει. Κάτι θα ξέρει παραπάνω από εμάς.
1: Λοιπόν. Άλλο μήνυμα. Περίμενε τώρα. Για το Θάνο. Για να δω τι λέει ο Θάνος.
0: Από Πειραιά λέει καλησπέρα. Πριν από λίγο είχε ψηλό βρόχο εδώ. Πειραιά, ρε φίλε. Όπου και μπαίνει και έπλυνε το αυτοκίνητο σήμερα.
1: Εχθές σας έστειλε ένα μήνυμα ο Θάνος που μάλλον δεν το είδατε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή πέρασε, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Είναι
1: παιδιά.
0: Πάρα πολλά.
1: Θάνο, μάλλον δεν το είδατε τα παιδιά.
0: Ενδεικτικά μέχρι.
1: Ότι υπάρχει μια εντύπωση, έχει μια εντύπωση ο φίλος, ναι, ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για Μοντέρο. Τι λέτε? Κάτι μου λέει ότι θα γίνει τράμπα, λέει, με Σόρτς. Συν ότι αν έρθει και ο Μπράντοβιτς θα είναι μια πολύ δυνατή επικοινωνική νίκη του Παναθηναϊκού. Είχα ακούσει για Μοντέρο και Παναθηναϊκό, αλλά από ό,τι είχα ακούσει επίσης δεν προχώρησε και ότι προχωράει με Ολυμπιακό.
0: Ότι είναι δεμένος στον
1: είναι
0: Ολυμπιακό.
1: Έτσι.
0: Α, και εγώ αυτή το. Και εγώ το είχα διαβάσει αυτό.
1: Ναι. Οπότε...
0: Αλλά είναι λίγο, ξέρεις, έτσι, extreme
1: ναι,
0: σενάριο αυτό.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Στην Κύπρο λέει το έχουν επικηρύξει, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Mm-hmm.
0: Ρε τι γίνεται. Προσέξτε, λέει ο Μπάμπης. Τι λέτε στον κόσμο, ο λαγοκέφαλος στην Ιαπωνία είναι άλλο είδος. Αυτοί που έχουμε εμείς εδώ είναι όλοι τοξικοί και θανατηφόροι, δεν μπορούν να καταναλωθούν ακόμα και κάθε. Δεν προσέχουμε τι λέμε. Μεταφέρουμε δικά σας μηνύματα. Δεν λέμε να τα καταναλώσουμε.
1: Σωστά, σωστά. Εμείς είπαμε ότι είναι τοξικό το ψάρι και να μην ασχοληθεί κανένας.
0: Εντάξει, okay.
1: Πριν από 2-3 μέρες έπιασε ένας φίλος μου ένα δίκυλο λαγοκέφαλο.
0: Πού?
1: Κοντά στον Πάτροκλο.
0: Α, στο νησίδα.
1: Θα σου πω και ποιο.
0: Νησίδα.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, και το. Ήξερε ότι.
0: Κάνει ψαρό.
1: Κάνει. Όχι. Καλάμι.
0: Α, καλάμι.
1: Καλάμι. 2 κιλά. Θηρίο. Και τον άφησε να ψοφήσει και τον πέταξε σκουπίδια.
0: Άρα και εδώ κοντά σε
1: αυτήν την εποχή.
0: Υπάρχει δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ισχύει.
1: Φυσικά.
0: Ο Λεωνίδας είναι.
1: Φυσικά.
0: Δικός μας άνθρωπος.
1: Φυσικά, ναι, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν. Και ο Καζούλης εδώ, ο Γιώργος που κάνει ωραία βίντεο.
0: Μπράβο στο Λεωνιδάρο.
1: Ναι, είναι καλός.
0: Όχι, είναι ξέρεις τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Στο ψάρεμα.
0: Να παίρνεις το βαρκάκι σου,
1: ναι,
0: να
1: ξανοίγεσαι ναι, ναι,
0: λίγο, να ψαρεύεις.
1: Βέβαια.
0: Ξαλαγράρης λοιπόν, που λέει και ένας φίλος. Ηρεμής.
1: Δεν νομίζω, ρε Ιωάννη, ότι μπλέκεται το θέμα της Παρτίζαν με τον Ομπράντοβιτς, γιατί λέει ο φίλος ότι είχε δηλώσει κάποτε αυτολεξία ο Ομπράντοβιτς ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου πουθενά εκτός από αυτόν τον σύλλογο για την Παρτίζαν. Ή θα είμαι εδώ ή δεν θα δουλέψω. Αυτό όμως ήταν τότε, όταν το είχε δηλώσει.
0: Τότε.
1: Ο φίλος.
0: Τότε.
1: Και ότι δεν θα το ξεχάσουν, μα ο Μπράντοβιτς αναγκάστηκε να παραιτηθεί όταν έφυγε. Δεν πήγαινε άλλο με την διοίκηση και τα λοιπά. Και τα πολιτικά που είχαν μπλέξει τότε στη μέση. Παρ' όλα αυτά, η γνώμη του φίλου είναι ότι πιστεύει ότι η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό έχει μεγάλο ρίσκο. Όλοι ξέρουμε πώς σκέφτονται οι Σέρβοι, οι φίλαθλοι κτλ.
0: Γιατί
1: δεν
0: ρίσκο,
1: νομίζω,
0: γιατί?
1: Εσύ, Ιωάννη μου.
0: Γιατί
1: δεν νομίζω,
0: ρίσκο.
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Συμφωνώ, λέει, με το φίλο, γράφει ο Κρίς, έναν άλλο φίλο που λέει Σερέλης, εμπιστοσύνη στους Έλληνες προπονητές. Και επίσης νωρίτερα γράφει προπονητής για Παναθηναϊκό Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια. Έχει
0: όμως
1: συμβόλαιο, έχει
0: πέρα,
1: συμβόλαιο με την Βαλένθια.
0: Όταν είχαμε ρωτήσει, είχαμε κατακλειστεί από λύσεις που πρότειναν φίλοι, αλλά. Ο φίλος ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Λέει, κύριε, αν δεν προχωρήσει το Μπράντοβιτς, Μάικλ Μπατίστ. Πώς θα βλέπετε τον Μάικλ Μπατίστ στον πάγκο του Παναθηναϊκού? Εγώ νομίζω ότι είναι πολλά υποσχόμενος προπονητής, αλλά Δεν θα ήταν ρίσκο αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάτι τέτοιο τώρα. Με το φτωχό το μυαλό μου τώρα, δεν είμαι ούτε
1: για. Ο Μπάμπης γράφει ούτε... ότι θα ήθελα να πω κάτι. Λέει ότι παίκτες σαν τον James, Shorts κτλ. Είναι εξαιρετικοί σε μικρομεσαίες ομάδες. Εκεί που δεν υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες και εγωισμοί αγωνιστικοί, σε μεγάλες ομάδες δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Και όσοι έχουμε παίξει λέει μπάσκετ, έχουμε συναντήσει είτε συμπαίκτες είτε άλλους που πήγαν σε καλύτερη ομάδα, αλλά δεν είχαν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό το είχα στείλει το Νοέμβριο του 25. Ο Βαγγέλης είχε τη δράση λέγοντας για σένα ότι η Μονακό είναι μικρομεσαία ομάδα. Εντάξει, δεν είναι και Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Ολυμπιακός η Μονακό. Τελικά είναι γιατί υποβιβάστηκε σε διοργάνωση. Για να είσαι λέει μεγάλη, θέλεις διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες. Δηλαδή, η Βαλένθια έγινε μεγάλη επειδή έφτασε φέτος στο Final Four. Μπορεί να γίνει, θα δείξει. Σε αυτό συμφωνούμε με τον Μπάμπη. Εντάξει, η Βαλένθια δεν είναι του διαμετρήματος. Τη Ρεάλ, τη Μπαρτσελώνα. Απλά φέτος είναι καλύτερη.
0: Για να πει κάποιος για τη Βαλένθια ότι δεν έπρεπε να ξεφουσκώσει το τέλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με τη Ρεάλ.
1: Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει, θα έπρεπε να κερδίσει τη Ρεάλ.
0: Τη Ρεάλ.
1: Στον
0: μισή Ρεάλ.
1: Και βλέπουμε. Λοιπόν. Γιατί λέει αφού νοιάζεται η ΟΚ για τους Έλληνες, γράφει ο Μάικ, δεν περνάει διάταξη όπως η FIBA για ένα naturalizer σε κάθε ομάδα. Είναι σωστό, λέει, π.χ. να παίζει ο Ολυμπιακός με 4 naturalizer και οι υπόλοιποι με έναν ή κανέναν. Θα ευνοήσει τους Έλληνες παίκτες, ο κάθε ξένος, να παίρνει ελληνικό διαβατήριο σαν το ΦΑΛ στα 3 χρόνια. Αγαπητέ Μάικ, είναι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περίπτωση του ΦΑΛ. Δεν είναι ίδια με του Γουόκα που πήρε το διαβατήριο με προεδρικό διάταγμα. Εντάξει. Ο Βεζένκοφ, απ' την άλλη, από τα εφηβικά του Άρη έπαιζε ως Έλληνας. Διότι είναι ένα παιδί μεγαλωμένο στην Κύπρο.
0: Τώρα, ο Βεζένκοφ
1: και ο Ντόρση έχει μητέρα Ελληνίδα. Το ότι έπεσαν όλοι μαζί στην ίδια ομάδα, τι να κάνουμε. Μπορεί αύριο μεθαύριο και ο Λεσόρ να δώσει εξετάσεις για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο στα 3 χρόνια που λέει ο νόμος. Είναι θέμα νόμου. Η μοναδική, ας το πούμε, θέλετε να το πω, ανορθογραφία. Ανορθογραφία.
0: Ναι.
1: Ήταν του Γουόκαπ.
0: Ναι.
1: Που έγινε με προεδρικό διάταγμα.
0: Και το μια με νύχτα.
1: Δεν κρίνουμε τον άνθρωπο Γουόκαπ. Ναι. Είναι φανταστικό παιδί. Και παιχταράς.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά ο Ντόρσεϊ έχει Ελληνίδα μάνα. Ο Φαλ θέλει να γίνει Έλληνας με βάση τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και από τα 3 έχει δικαίωμα να δώσει εξετάσεις. Και. Ποιος άλλος είπαμε, και ο Βεζένκοφ παίζει το παιδάκι Έλληνας από το φιβικό του Άρη.
0: Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε.
1: Το 15 χρονών.
0: Γαβρίλη, έχουμε δελτίο πολιτικών. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε διαφημιστικό. Πάμε στο ερώτημα λοιπόν του φίλου του Στεφ. Ο Τζόζεφ λέει θα μείνει στον Ολυμπιακό. Μου το λέγανε και τα παιδιά.
1: Καλή ερώτηση είναι.
0: Ερωτήματα από του και από κόσμο. Δηλαδή,
1: κοίτα, ως προσωπικότητα,
0: ναι,
1: έδειξε ότι μπορεί. Και άντεξε.
0: Ειδικά
1: σκληρός.
0: Όταν έχασε τα χιλάκια,
1: ναι,
0: και όταν έδειξε ότι μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Καλή περίπτωση είναι για backup.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά εδώ αποκτήθηκαν κι άλλοι.
0: Αποκτήθηκαν
1: κι άλλοι.
0: Πόσοι θα είναι, Γκόκαπ, Μοντέρο.
1: Λογικά δεν χωράει. Λογικά δεν χωράει.
0: Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.
1: Το λέω αυθαίρετα. Λογικά δεν χωράει.
0: Ναι.
1: Λογικά. Για τον Ιφή ρωτάει ο φίλος, ο Δημήτρης, δεν θα παίξει για πουθενά. Αντίστοιχο λέει με τον Μοντέρο, τον βλέπω εγώ, γράφει για τον φίλο μας τον Ναντίρ Ιφή της Παρί. Για να δούμε λίγο το συμβόλαιό του. Ο Ναντίρ Ιφή, αδελφέ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Τώρα αν κάποιος πάει και τα κουμπίσει στην Παρί με τέτοια, ας πούμε, δυναμική, θα είναι δύσκολο. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι Γκάμπρι, και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Era Sport 101,8.
3: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
7: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Era Sport.

Είναι 5 και 37 πρώτα λεπτά της ώρας που λέμε. Ακούτε πάντα Ερασπόρ, 24 δευτερόλεπτα, 48 και για σήμερα. Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου, την καλή μας φίλη εδώ στην ρύθμιση των ήχων. Οι δύο άγγελοι πάντα φυλακές στην παραγωγή της εκπομπής, με τον Κωστή Σωτηρίου, και μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, θα έλεγα, της εκπομπής.

0: Μια μεταγραφή και από τον Κολοσσό. Κολοσσός που νωρίς ξεκίνησε τις κινήσεις του. Έζρα Μανιόν, ο παίκτης που ανακοινώθηκε σήμερα από την ομάδα της Ρόδου, είναι 1,83, guard. Από το 19 μέχρι το 21 ήταν στο UC Davis Aegis και τα επόμενα δύο χρόνια ήταν στο Vanderbilt. Γερμανία, πέρσι ήταν στην Ιταλία, στην Τερτόνα, 6,3 μέσο όρο πόντων, 1,3 rebound, 2,4 assist. Μια ακόμα μεταγραφή για τον Κολοσσό που Κωστή μου νομίζω ότι ξεκίνησε νωρίς να χτίζει την επόμενη μέρα και από ό,τι ακούω υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τώρα να μου πεις ποια ομάδα από τις 14 του χρόνου δεν θα παίζει η Ευρώπη. Δόξα Λευκάδας δεν θα είναι, Βίκος δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ρωτάνε και φίλοι τι γίνεται.
0: Σχεδόν όλες οι ομάδες θα είναι.
1: Καταρχάς θα είναι σίγουρα στην GBL.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτές οι ομάδες που είπα.
0: Α, ναι, κοίταξε. Η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, έτσι, με το ρεπορτάζ, είναι ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες.
1: Και κινήσεις και μεταγραφές.
0: Ναι, και διαδικασίες να φτιάξουν τα κλειστά τους.
1: Ναι.
0: Για να φιλοξενούσουν αγώνες στην GBL. Οπότε ξέρω εγώ.
1: Ο Πανιώνος έχει πάρει δύο παίκτες.
0: Ναι,
1: έχει πάρει τον Καμαριανό, τον Νίκο Καμαριανό, που έχει ξαναπαίξει Πανιώνιο. Και πήρε και τον Χριστοφίλη, τον Τζον Χριστοφίλη. Δύο μεταγραφές για τον Πανιώνιο. Η απάντηση που έρχεται σε μήνυμα δικό μου που ενόχλησε έτσι λίγο είναι ότι και η Λευκάδα, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι, και τα Γιάννενα έχουν δηλώσει. Έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Για την GBL και ότι οργανώνονται σε όλα τα επίπεδα για να παίξουν στη GBL.
0: Και στις έδρες.
1: Οπότε αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή, αυτή είναι η εικόνα.
0: Όχι μακριά από τη Λευκάδα η Δόξα και μακριά από το Γιάννενα ο.
1: Ναι, γιατί είχε ακουστεί και αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλφατσίνο.
1: Ναι.
0: Έχετε ακούσει κάτι για Χεζόνια και ΠΑΟΚ? Αλφατσίνο 4. Εγώ θα σε παραπέμψω στην δήλωση προπονητή του Σπανούλη εμπροκειμένου, άλλη ομάδα του Άρη, που όταν ακούστηκε για James και για τον, είπε: παιδιά, όπα, κράτη, μέχρι εδώ. Σου λέω το ίδιο λοιπόν και εγώ για Χεζόνια και ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εδώ όλοι στον Ολυμπιακό δεν τον δίνει η Ρεάλ, που θέλει και ο Χεζόνια και πιθανότατα και ο Ολυμπιακό.

0: υπέροχα βίνα.
1: Λοιπόν, μεγάλα, ο Βασίλης, τι λέει ο Βασίλης, για να δω. Μεγάλωσα, λέει, παρακολουθώντας μπάσκετ όταν με σουρανούσαν Άρης ΠΑΟΚ. Εάν με πειράζει κάτι, λέει, μιας και λέγατε για συμβόλαια, ότι κάποτε παρακολουθούσαμε σαν νέοι, σαν νέους παίκτες, πώς το πει, Μπάρλο, Λέβιξτον, Όντι Νόρις. Να το διορθώσω το, όπως το διάβασα. Παρακολουθούσαμε ως νέοι, δηλαδή εμείς, παίκτες όπως Μπάρλο, Λέβιξτον, Όντι Νόρις, Μαγκή, Μπέρι, Τάρπλεϊ, Σάβιτς και άλλα μεγάλα ονόματα που δεν θυμάμαι τώρα. Απορώ, λέμε, τους σημερινούς ψηλούς, 4-5, ότι δεν μπορούν να παίξουν ένας-ένας και για να βάλουν καλάθι μόνο με κάρφωμα και υποδοχή μπάλας στον αέρα. Οι Έλληνες παίκτες πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ. Γνωρίζουν τις αδυναμίες τους. Δεν μπορεί ο Μίτογλου να μην έχει βελτιωθεί πουθενά 3 χρόνια τώρα στον Παναθηναϊκό. Του κλέβει οποιοδήποτε την μπάλα και δεν πηδά εφημερίδα. Εντάξει, λίγο ακραίο.
0: Έλα, όπα,
1: λίγο
0: εντάξει, ακραίο, παιδιά, λίγο ακραίο.
1: Ίσα-ίσα που ο Μίτογλου ήταν και θετικότατος στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε, από την πρώτη σεζόν στον Παναθηναϊκό έχει μια πορεία ελαφρώς καθοδική, αλλά ο Μίτογλου είναι παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκα εντελώς, δηλαδή. Μην το συζητάμε.
1: Και εθνικής.
0: Και εθνικής.
1: Και εθνικής, ο Ντίνος.
0: Μην το συζητάμε τώρα. Μην ξυσώνουμε.
1: Η χρονιά φέτος δεν ήταν καλή για τον
0: Ντίνο.
1: Όμως, εδώ Κοτζάμ Χουάντσο επηρεάστηκε.
0: Γιατί
1: από την έλευση του Χέις Ντέιβις.
0: Ξαναπέστο.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ.
0: Ξαναπέστο.
1: Οπότε και, τι να πει και ο Μίτογλου. Τι να του κάνει.
0: Τον βάζει πεντάρι.
1: Τι να κάνει και
0: πεντάρι κατά συνθήκη. Είναι πεντάρι, αγαπητέ Μίτογλου. Βασίλη. Το ξέρω και εγώ δηλαδή.
1: Και όμως το 5 απέδωσε. Με το τρίποντο όταν το έβαλε, ας πούμε. Ειδικά στον πρώτο τελικό
0: στο
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Στο pick and pop το περίφημο.
1: Ναι.
0: Από τις κινήσεις που ήταν γνωστές, ήταν γνωστό εκ των προτέρων θα τις έκανε ενδεχομένως ο Άταμαν, αλλά πέτυχε. Δεν το κάνουμε συχνά, αλλά φίλε Νίκου, θα το κάνουμε για σένα.
1: Τι έγινε?
0: Θέλει να στείλουμε χαιρετισμούς στα φιλαράκια του. Στην Φιλνικούντα, τον Μάριο και τον Θοδωρή. Φίλε Νίκο, είσαι.
1: Να στείλω και εγώ. Άνθρωπος. Να στείλω και εγώ
0: και εσύ.
1: Χαιρετίσματα σε δύο ανθρώπους που.
0: Και εγώ μετά.
1: Είναι εκεί στο Καστράκι καλό. Στην Άξο. Στον κύριο Στέλιο και στο γιο του. Διότι ξέρεις, αυτά με αγγίζουν, παιδί μου.
0: Για πες.
1: Θα το πω όπως συμβαίνει ακριβώς. Εκεί που βόσκουν τα πρόβατα, ακούν την εκπομπή.
0: Και άλλους φίλους από τον
1: και
0: Βουλό.
1: Και είναι ωραίοι άνθρωποι, απλοί, που ακούν την εκπομπή και χαίρονται για τον μπάσκετ.
0: Και τον καλό μου φίλο από τη Βόρεια Εύβοια, ξέρει αυτός.
1: Ωραία.
0: Που τον βλέπω εδώ στο παρκάκι στη Πευκάκια. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω. Κώστας, περίμενε.
0: Εδώ έχουμε μήνυμα, ρε
1: για
0: φίλε.
1: Για πες.
0: Έχει στείλει βίντεο που προχωρά και λέει ο Κώστας πάω να φέρω τον Ομπράντοβιτς.
1: Α, εντάξει.
0: Φίλε, όταν τον φέρεις, μήνυμα.
1: Λοιπόν, υπάρχει επιστολή οπαδών της Παρτίζαν στον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Γύρνε να συνεχίσουμε το κοινό μας όνειρο. Ανοιχτή επιστολή προς τον coach. Λες και το διάβασε τη σκέψη τους ο φίλος ο προηγούμενος που έστειλε το μήνυμά του. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη επιστολή προς τον coach. Άρα και εκεί ασκούνται πιέσεις για τον προπονητή, που είναι ο διακαής πόθος του Παναθηναϊκού. Ο Καντσελιέρη πήρε μαζί του τον Ρέινολτς στην Τόφας, ένα πάρα πολύ καλό παίκτη που μου άρεσε πάρα πολύ όσο έπαιζε τον ΠΑΟΚ, ο Σαβάρ Ρέινολτς. Ανακοινώθηκε από την Τόφας, την ομάδα από την Προύσα. Αυτά είναι τα μεταγραφικά. Από NBA έχουμε τίποτα όσον αφορά το Γιάννη. Μαϊάμι, δηλαδή.
0: Μαϊάμι ή Celtics.
1: Μαϊάμι
0: ή Celtics. Ο ίδιος.
1: Τι του ταιριάζει περισσότερο, πες. Όχι εσύ ως Celtics, θέλω να μου πεις.
0: Μαϊάμι.
1: Μαϊάμι, ε.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Το έχει δηλώσει ο ίδιος.
1: Άλλο το έχει δηλώσει.
0: Του αρέσει το περιβάλλον, του αρέσει το νησί, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, του αρέσει. Θάλασσα, ε.
0: Η θάλασσα. Η διαδικασία. Θάλασσα, η νησί, ναι. Θάλασσα.
1: Okay, εντάξει.
0: Αυτό τουλάχιστον το έχει αφήσει να εννοηθεί παλιότερα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγει για του Bucks.
1: Ναι.
0: Πρέπει να περιμένουμε όσο νου τώρα με τα draft. Νομίζω θα γίνουν και κινήσεις οι περίεργες. Οι καθοριστικές. Δεν ξέρουμε πόσο καλά μιλάει, βρε φίλε Σπύρο. Λες και άλλα πράγματα τώρα για
1: πράγμα.
0: Τον. Εξετάσεις λέει για απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου περιλαμβάνουν και γνώση ελληνικών. Ο Φάλε,
1: ναι,
0: πόσο
1: ναι,
0: καλά
1: έχει γνώση ελληνικών. Όχι να είσαι ο Καργάκος,
0: ναι.
1: Αλλά να καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και να λες 5 κουβέντες.
0: Δεν
1: είπε κανείς. Δεν
0: ξέρουμε. Εγώ ξέρω.
1: Δεν θα γράψει διατριβή.
0: Ναι.
1: Ο Μουστάφα Φαλ, που έγραψε δηλαδή, γιατί έχει δώσει εξετάσεις. Λοιπόν, να θυμίσουμε στους φίλους ότι ο Νίκα Λάθης ανακοινώθηκε για 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Από όσο μαθαίνω, είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο οι απολαβές του, οι ετήσιες. Θα πάει γύρω στο 1,8 για 2 χρόνια.
0: Από Σύρο Πειραιά ταξιδεύει ο φίλος ο Δημήτρης και απολαμβάνει, λέει,
1: από
0: το
1: Σύρο
0: ταξίδι
1: Πειραιά,
0: ακούγοντάς μας. Να
1: στη Σύρο θα γίνει και το μεγάλο event του Γιώργου Πριντεζή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Με πάρα πολύ κόσμο και καλό κόσμο.

0: κόσμο. Είναι το στοίχημα Aegean Ball Festival του 2026. Έχει τύχει να βρεθώ, παιδιά, δύο φορές, μπορεί και τρεις, στο νησί της Σύρου για αυτό το συγκεκριμένο event, με πάρα πολύ καλό κόσμο μπασκετικό, με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη και με αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ. Έχουμε δει παιχταράδες να παίζουν σε αυτό το τουρνουά. Τώρα θα είναι οι βετεράνοι Πρίντεζης, Διαμαντίδης και Παπαλουκάς, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο Τζο Αρλάουκας, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, Τσαρτσαρής, ο Νέμανια Νέντοβιτς, ο Μόζες Ράιτ.
1: Τον αγαπάω και συμπαίκτες σου, ιταίους συμπαίκτες και αντίπαλοι, τον Γιώργο τον Πρίντεζη, και
0: βέβαια
1: το αξίζει το παλικάρι αυτό.
0: Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο Ιωάννης Αγραβάνης, ο Γιάννης Αγραβάνης, ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο Νίκος Γκίκας, ο Μπρετ Πέτουι, ο Δημήτρης Μαυροϊδής και πολλοί άλλοι. Συνήθως τα μεγάλα ονόματα δεν τα ανακοινώνουν στο ίδιο δελτίο τύπου, αλλά θα έρθουν και να γίνει η έκπληξη.
1: Ξέρεις ποιον δεν
0: θυμάμαι. Και γυναίκες, Βαγγέλη, ναι. Αναστασία Κωστάκη, η Άρτεμις Σπανού, η Ελένα Χριστινάκη, η Έλενα Μποσγανά.
1: Πρώτα ονόματα.
0: Η Κρυμίλη, η Γιαμπούτσκοβα, η Βελούδου. Πολλές παίκτες και καλές και άλλες ξένες.
1: Ξέρεις τι δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τον Διαμαντίδη, ας πούμε, που είχε συμμετάσχει στο συγκεκριμένο το τουρνουά του Γιώργου του Πίτεζη παλιότερα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ τον Βασίλη τον Σπανούλη. Να θυμάσαι εσύ.
0: Δεν θυμάμαι αν είχε πάει ο Μπίλης τότε.
1: Γιατί είναι και κάθε χρόνο τώρα. Και
0: ο Σλούκας έχει πάει σίγουρα.
1: Έχει πάει ο Σλούκας.
0: Ο Σλούκας έχει πάει, ναι.
1: Έχει πάει,
0: Ο Νιου Γουίλιαμς είναι η νέα μεταγραφή του Προμηθέα. Ένα χρόνο με την ομάδα της Πάτρας. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι γεννημένο το 96 στην Αμερική. 1,85 είναι περιφερειακός, είναι γκάρντ. Τη σεζόν 24-25 είχε 24,4 πόντους. Μιλάμε για μεγάλο σκόρα δηλαδή. 4,3 assist και 3,9 rebound με την τουρκική Konyaspor. Την περασμένη χρονιά είχε πολύ ψηλά νούμερα, 20,8 πόντους και 4,4 assist. New Williams, και το New γράφεται όπως το νέος, δηλαδή
1: New.
0: New Williams. Άρα ένα καινούριο Williams πήρε ο Προμηθέας.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις
0: σχετικά
1: με την ιστορία του Ομπράντοβιτς.
0: Ναι, καλά,
1: δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς.
1: Δύο ξέρουν αυτή τη στιγμή.
0: Άμα ξέραμε.
1: Δύο μόνο, κανένα άλλο. Μόνο Γιαννακόπουλος και ο Ομπράντοβιτς ξέρουν.
0: Ναι.
1: Ούδης άλλο.
0: Την καλησπέρα και στο φιλαράκι μας τον Γιώργο.
1: Νέα,
0: που ακούει την.
1: Και να πω και κάτι ακόμα
0: στο γραφείο.
1: Που σε διακόπτω. Δεν πολύ πιστεύω εγώ ότι έρχεται από τη Σερβία, από την Ιταλία, από το Ισραήλ, από δημοσιογραφικά εννοώ. Δεν τα πολύ πιστεύω. Σε αυτό που έδωσα μία βάση χθες, λίγο παραπάνω, ένα μπόνους, ας πούμε, ρεπορταζιακό, είναι Τουρμπόνας.
0: Α, Τουρμπόνας.
1: Που έλεγε ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Αλλά και πάλι, αν δεν το ξέρουμε εμείς, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Δεν γίνεται. Δύο ξέρουν αυτή τη στιγμή. Ουδής άλλος.
0: Δύο λες,
1: Δύο. Γιαννακόπουλος και ο. Άντε, και ένα τρίτο που ξέρω ότι μιλάει μαζί του από τον Παναθηναϊκό.
0: Ράσκοβιτς.
1: Και ένα δεύτερο.
0: Ράσκοβιτς.
1: Ο Ράσκοβιτς δεν νομίζω θα το ανακοινώσει.
0: Μάνατζερ του είναι.
1: Καλά. Ράσκοβιτς. Αυτά θα είναι στην τελική ευθεία. Αν,
0: τελική
1: υπάρξει,
0: ευθεία. Ναι.
1: Αν υπάρξει μια συμφωνία.
0: Άρα την επιθυμία ή τη διαφωνία την ξέρουν δύο-τρεις, λες εσύ.
1: Το πολύ τρεις.
0: Εκεί.
1: Δύο από τον Παναθηναϊκό μιλάνε με τον Μπράντοβιτς.
0: Λοιπόν, έχω και ένα άλλο ακραίο μήνυμα, ένα βίντεο από Βάρκα εν πλώ που ακούνε την εκπομπή.
1: Αυτός είναι ο καλύτερος.
0: Τρέλα.
1: Της θάλασσας.
0: Γίγαντας.
1: Της θάλασσας. Γίγαντας. Της θάλασσας.
0: Γίγαντας. Γίγαντας.
1: Της θάλασσας.
0: Ωραία, παιδιά, μας τιμάτε πολύ με αυτό το πράγμα τώρα. Είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό να ακούτε την εκπομπή ακόμα και εν πλώ. Σε σκάφος, έτσι. Άλλο που έχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Καλή είδηση είναι αυτή. Καλή είδηση είναι αυτή ότι η προεπιλογή της Σερβίας για τα προκριματικά του παγκοσμίου είναι με Γιόκιτς, παρά την κούραση, παρά το βάρος, ας πούμε, το εννοώ, θέλω να πω, ένα παιδί 2-15 που θέλει να ξεκουραστεί το καλοκαίρι. Ο superstar των Denver Nuggets θα είναι στην προεπιλογή. Και πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια για την Ελλάδα. Είναι δύο μάτς.
1: Εδώ, αυτό, την προεπιλογή.
0: 2 και 5 Ιουλίου.
1: Ετοιμάζονται.
0: Ρουμανία-Ελλάδα στην πόλη Οράντεα. Οραντέα, όπως προφέρετε.
1: Οραντέα, ναι.
0: Ρουμανία-Ελλάδα και Ελλάδα-Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου Κυριακή. Άρα Πέμπτη και Κυριακή, 2 και 5 Ιουλίου, είναι τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Όσον αφορά τις βαθμολογίες, η δική μας ομάδα είναι πρώτη με 3-1. Στη δεύτερη θέση είναι η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο 2-2 και η Ρουμανία είναι τελευταία με 1-3. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει ξεκινήσει με νίκη επί της Ρουμανίας, με νίκη επί της Πορτογαλίας στην Πορτογαλία. Έχασε από το Μαυροβούνιο με ένα καλάθι εντός έδρας, θυμίζουμε 65-67. Το νίκησε όμως εκτός στο Μαυροβούνιο 79-65 και τα δύο επόμενα παιχνίδια για την πρώτη φάση για αυτό το παράθυρο του Ιουλίου είναι με τη Ρουμανία εκτός και με την Πορτογαλία εντός.
1: Άκου κάτι πολύ ωραίο που λέει ο Κώστας. Μας θυμά και μας δίνει και δύναμη κιόλας. Το ότι σας ακούμε από αντού λέει είναι αποτέλεσμα της δουλειάς σας.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Φίλε Κώστα.
0: Ευχαριστούμε. Να είναι καλό.
1: Ευχαριστούμε φίλος. Γιατί εννοείται αυτό προσπαθούμε και, να κάνουμε.
0: Εννοείται ότι θα έχουμε και διαφωνίες.
1: Αυτό εννοείται.
0: Εννοείται ότι θα έχουμε και
1: θα δυσαρεστήσουμε και κόσμο.
0: Όχι,
1: θα ευχαριστήσουμε άλλους.
0: Και bowling.
1: Τη δουλειά μας κάνουμε.
0: Και bowling.
1: Ναι.
0: Διαδικτυακό.
1: Ναι.
0: Διαδικτυακό
1: ναι.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Μας στέλνει κόσμος εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δεν γίνεται να μας αρεστεί πάντα σε όλους. Δεν γίνεται.
0: Ναι. Αλλά είναι...
1: Και εμάς μας εκνευρίζουν κάποια μηνύματα. Τα οποία επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ακραία, δεν είναι υβριστικά, αλλά μερικά είναι οξέα.
0: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι λίγο.
1: Ακούμε και εμείς με τα φορτηγά. Καλησπέρα. Φίλε μου, θυμίζει ένα καλό μου φίλο.
0: Γίγαντας.
1: Ένα καλό μου φίλο.
0: Γίγαντας.
1: Το φίλο μου τον Τάσο, που κάνει. Ήμασταν στο στρατό, οι συγκάτοικοι. Ήμασταν δόκιμοι στο ίδιο σπίτι, στη Σάμο. Ποιος πηγαίνει, Βουλγαρία, Σόφια, έρχεται πίσω. Ακούει πάντα Ερασπόρ.
0: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρυσόστομο που ακούει την εκπομπή και τον ευχαριστούμε. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Να πούμε στον Παναγιώτη που είναι φίλος του Άρη. Φιλαράκι μου, Παναγιώτης, έχει την καψούρα του κύματος Πανούλη. Τι θα γίνει με τον Άρη κτλ. Λοιπόν. Τι άλλο υπάρχει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι άλλο που λέει ο Νικόλας. Μπορεί λέει το Big Four να μην έχει πολύ χώρο για Έλληνες λόγω στόχων και ανταγωνισμού, αλλά δεν καταλαβαίνω τι όφελος έχουν οι ομάδες από το 5 και κάτω,
0: ναι,
1: να αγοράζουν αμφιβόλου αξίας ξένους που δεν βλέπονται ή κάνουν το ένα πειθαρχικό παράπτωμα πίσω από το άλλο. Δεν θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο για αυτούς να γίνουν εργοστάσια παραγωγής Ελλήνων και αγωνιστικά και οικονομικά θα βγαίναν πολύ κερδισμένοι. Δεν είναι κακή άποψη αυτή.
0: Όχι.
1: Αλλά ανταγωνισμός, Νίκο, υπάρχουν και κάτω από τους Big Four.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός γιατί είναι πολύ μεγάλες ομάδες και κάτω από τον Big Four.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη,
1: δηλαδή η ΑΕΚ δεν είναι τεράστια ομάδα με
0: οι μεταγραφές
1: κόσμο.
0: Συνεχίζονται.
1: Επενδύει μόνο σε Έλληνες δεν γίνεται.
0: Και είναι πάρα πολύ κοντά,
1: ναι,
0: η Παρτίζαν στο να κάνει δικό της τον Derek Willis, ένα παιδί που το είδαμε στην Παρί να έχει 5,8 πόντους, 3,9 rebound, 1,2 assist, με ένα 55% δίποντο και 37% τρίποντο, ο κύριος Derek Willis, που έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα
1: και στον Άρη τον
0: είναι ένας ρολίστας, όχι Derek Willis στον Άρη.
1: Αυτό δεν είναι, τι λες?
0: Είσαι σίγουρος?
1: Βέβαια, πριν από...
0: Πιο παλιά,
1: Ναι, πριν από 2 χρόνια.
0: Κόλλησα τώρα.
1: Derek
0: Κάτσε
1: Willis,
0: λίγο,
1: βέβαια.
0: Περίμενε λίγο.
1: Θα το δεις ότι έχω δίκιο. Τώρα θα το δεις.
0: Όχι, δεν έχει παίξει στον Άρη.
1: Έλα ρε.
0: Όχι. Έχει παίξει το τελευταίο χρόνο Παρί,
1: ναι,
0: 2 χρόνια Εφές, Βενέτσια, Μπανταλόνα, Μπρίντιζι,
1: Ούλμ,
0: Γκέτιγκεν και μετά ήταν και πιο πριν ήταν στην Αμερική.
1: Εντάξει, είναι αυτό που διαβάζει είναι πολύ πιο
0: εγκυρός. Derek Willis. Κάποιον άλλον είσαι εσύ, είμαι σίγουρος. Κάποιον άλλο εσύ, θα στο βρω γιατί προσπαθώ να...
1: Willis υπήρξε στον Άρη, νομίζω ότι ήταν, εντάξει, νόμιζα μάλλον.
0: Εσύ ξέρεις ποιον είπες?
1: Για
0: τον Ντάραλ Willis.
1: Ντάραλ.
0: Μπράβο. Ντάραλ Willis, λες εσύ. Που ήταν στον Άρη πρόπερση, 24-25. Ντάραλ Willis. Εγώ σου είπα για Derek Willis. Είδες καμιά φορά? Με άλλα γράμματα γράφονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει στην ειδησιογραφία, γιατί είμαστε και 55 και θα
1: μας... Και εμείς οι κτηνοτρόφοι, λέει ο Λάμπρος. Σας ακούμε. Να είστε καλά όλοι από όλη την Ελλάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε αγαπητέ Κρίς. Ξέρεις ποιος είσαι, ποιο
1: εννοώ. Ο Γιαννακόπουλος, λέει ο ΓΚ69, το έχει ξεκαθαρίσει, λέει ότι κανένας ελληνοποιημένος δεν θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο να έχει πει απλά.
0: Τι πράγμα?
1: Ο Γιαννακόπουλος λέει, το έχει ξεκαθαρίσει ότι κανένας ελληνοποιημένος δεν θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι κάτι τέτοιο ακριβώς αυτήν? Όχι, απλά δεν ήθελε, ας πούμε, να ελληνοποιηθεί ο Γκραντ.
0: Κάτι μου θυμίζει, αλλά είναι γενικά
1: είναι
0: κατά.
1: Αρχή. Είναι κατά. Είναι αρχή
0: είναι
1: του
0: κατά,
1: αυτή.
0: Ναι.
1: Αρχή
0: είναι
1: κατά. Δική του προσωπική και του Παναθηναϊκού.
0: Είναι κατά.
1: Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε. Ναι. Τώρα...
0: Μας ακούνε και στην Αγγλία. Διαπίστωσα, λέει, ότι μετά τον ερχομό του Ντέιβις, ο Ναν δεν έπαιξε καλά. Γενικά, λέει ο φίλος, ο Βαγγέλης.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Εντάξει, δεν έχει σχέση, αλλά είναι ένας άλλος πόλος στην επίθεση, με πολλές μπάλες.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να αφορούσε το Χουάντσο μόνο. Ναι. Αλλά τον Ναν, ναι. Γιατί.
0: Γιατί υποτίθεται ότι είναι ένας παίκτης που παίρνει και αυτούς πάρα πολλές επιθέσεις. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε όλα τα παιδιά, να τους ευχαριστήσουμε θερμά. Για Καρδίτσα τι γίνεται, ρε Βαγγέλη, ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας, ο Θωμάς.
1: Έχει κάνει κάποιες κινήσεις μέχρι τώρα, από ό,τι θυμόμαστε, και η Καρδίτσα. Mm-hmm. Παπα-Νικολόπουλος στον Πάγκο πάντα, ανανέωσε για 2 χρόνια νομίζω. 2.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει. Καρδίτσα, σύμφωνα με τις δυνατότητές της, νοικοκυρεμένο σωματείο.
0: Πολύ.
1: Πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο.
0: Πολύ.
1: Και με κόσμο.
0: Πολύ.
1: Έτσι. Δεν γεμίζει πάντα το κλειστό της Καρδίτσας, αλλά έχει κόσμο. Φανατικό στο πλευρό. Στο πλευρό της. Εντάξει. Θα κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο.
0: Λοιπόν.
1: Πόσο τελειωμένο, λέει, θεωρείται ο Μαρίνος,
0: ναι, τι πράγμα,
1: του Μοντέρο με βάση το ρεπορτάζ. Από το ταξί μας.
0: Το ακούμε για τελειωμένο, ρε φίλε. Εδώ και καιρό, ναι, το ακούμε τελειωμένο.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι να σου πω.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια έκπληξη εδώ, σε αυτή την περίπτωση.
0: Το ακούμε για τελειωμένο.
1: Δεν, ναι, νομίζω.
0: Και είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. 22-23 χρονών, τώρα πολύ δυνατός. Πρωτοεμφανιζόμενος στην Ευρωλίγκα βγήκε, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: δυνατός.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ δυνατός.
1: Νιώθω ότι αν ο Μπράντοβς ήθελε πραγματικά να έρθει στον Παναθηναϊκό, θα έχει ανακοινωθεί ήδη ο Νικόλαος.
0: Λοιπόν,
1: θεωρώ ότι τελικά θα πιστεί, αλλά δεν νομίζω ότι πετάει τη σκούφια.
0: Επί του πιεστηρίου,
1: ναι, ναι,
0: ποινή ΔΕΑΒ προς τον Κέντρικ Ναν με 50.000 ευρώ και μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμμετοχή του Αμερικανού στο επεισόδιο με τον Τζόουνς. Δεν διαβάζω εδώ πέρα. Προφανώς δεν έχει βγει ολοκληρωμένη η απόφαση, αλλά βλέπω ότι υπάρχει.
1: Δηλαδή, αν είναι ποινή αυτή και μια αγωνιστική, δηλαδή για τον Τζόουνς τι πρέπει να είναι.
0: Τι να σου πω, Ευαγγέλη, αυτό βλέπω εγώ τώρα. Εντάξει. Και μάλιστα το διαβάζω στο SDNA.
1: Και όταν...
0: Το διαβάζω στο SDNA. Εγώ βάζω και το μέσο που το διάβασα. Για να δω αν το έχουν γράψει και άλλα site, αν το έχουν προλάβει.
1: Αλλά ποια είναι η γροθιά, δεν θυμάμαι την γροθιά αυτή. Την απόθεση.
0: Εκεί λέμε, στα Μπουρνίδια πέσαν, Μπουρνίδια.
1: Στα ποδητήρια λες.
0: Ναι, στα ποδητήρια.
1: Εντάξει, τώρα
0: μέσα στη φυσούνα, μέσα στο διάδρομο τώρα, εκεί.
1: Εντάξει, θα την κρίνουμε συνολικά όταν δούμε και του Τζόουνς. Γιατί
0: ναι,
1: δεν μπορεί,
0: καλά,
1: να μην υπάρξει να είναι μονομερές μονομερή.
0: Προφανέστατα. Προφανέστατα.
1: Άρα είπαμε 50.000 πρόστιμο και μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό. Στον Άνε 50.000, έτσι.
0: Άρα και. Ωραία ξεκινάνε οι αιώνιοι του χρόνου.
1: Πόσα λεφτά έχουν φύγει.
0: Και ειδικά ο Παναθηναϊκός.
1: Πόσα καλούνται να δώσουν.
0: Και με κυκλισμένο των θυρών και με 19 μήνες Γιαννακόπουλος.
1: Αξίζει τον κόπο να τα αθροίσουμε όλα.
0: Ναι. 19 μήνες είναι ο Γιαννακόπουλος, μανι.
1: Αυτό άστο. Μιλάμε για ποινές.
0: Άστο, αλλά έχει κάνει μια τεράστια επένδυση και δεν χαίρεται την επένδυσή του ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Με τέτοιους μήνες εκτός γηπέδων. Δεν έχει.
1: Το χρηματικό ποσό είναι τεράστιο.
0: Δεν χαίρεται την επένδυσή του. Άστα λεφτά. Λέμε και το ηθικό
1: και το θέμα των χρημάτων.
0: Και το πρακτικό του πράγματος, ότι δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε την ποινή της ΔΕΑΒ, την απόφαση της ΔΕΑΒ, έτσι πιο ολοκληρωμένη κτλ. Πάντως, πολύ γρήγορα το είπαμε στον αέρα ότι υπάρχει αυτή η ποινή προς τον ΝΑΝ και προς τον Παναθηναϊκό. Να πούμε και στους φίλους την καλησπέρα μας. Γεια σου, Βαγγελάρα.
1: Κωστή
0: από
1: μου,
0: το 212 Σάμος.
1: Θα μας πει.
0: Μετάσο.
1: Γράφει ο Γιάννης. Γεια σας, η Ολυμπία σιγά σιγά.
0: Σου λέει κάτι 2-12 Σάμος. 2-12 Σάμος. Σου λέει κάτι.
1: Ναι, το δεύτερο, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά.
1: Μαλαγάρι θα του πω εγώ. Μαλαγάρι, ξέρει.
0: Λοιπόν, παιδιά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους. Υγεία.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Hold it. Listen.

Καλησπέριζω την υπέροχη παρέα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κόνσολα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

Λοιπόν, εδώ στην Era Sport και στην εκπομπή μας, όπως θα το έχετε καταλάβει άλλωστε, έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα νέα παιδιά του αθλητισμού, στα παιδιά που δουλεύουν έτσι καθημερινά με συνέπεια, με επιμονή και με όνειρα, προσπαθώντας έτσι να εξελιχθούν και να κυνηγήσουν κάτι μεγάλο μέσα από τα γήπεδα και τα στάδια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αξίζει να αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες, αξίζει να δίνουμε βήμα στους νέους αθλητές και στις νέες αθλήτρες που ξεχωρίζουν, που προοδεύουν και που με τις επιδόσεις τους κάνουν την Ελλάδα να αισιοδοξεί για το μέλλον.

0: από λίγες μέρες λοιπόν στην Σουηδία πέτυχε μία από τις, μάλλον από τις περιπτώσεις είναι η σημερινή μας καλεσμένη, Αλεξάνδρα λοιπόν Τσερνόβα, η οποία στα 18 της χρόνια και ενώ διανύει μόλις την τρίτη γεμάτη προπονητική χρονιά της στο άθλημα της φυροβολίας, έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα του ελληνικού αλλά και του διεθνούς στίβου. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν στη Σουηδία πέτυχε ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K20 με την γυναικεία σφύρα των 4 κιλών με βολή στα 65 μέτρα και 84 εκατοστά, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της ηλικίας της στον κόσμο. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που μας κάνει να μιλάμε για εκείνη, διότι πέρσι στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες η Αλεξάνδρα Τσερνόβα συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K18 με βολή στα 72 μέτρα και 68 εκατοστά με τη σφύρα των 3 κιλών, βελτιώνοντας την προηγούμενη επίδοση κατά 4 μέτρα και 47 εκατοστά, μια επίδοση που την έφερε τότε στην κορυφή του κόσμου στην ηλικιακή της κατηγορία και ταυτόχρονα στην ένατη θέση όλων των εποχών παγκοσμίως. Ένα κορίτσι με σπάνιο ταλέντο, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην ζωγραφική, και που σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ στην Era Sport μαζί με τον προπονητή της, τον κύριο Γιάννη Μπαρλή. Τους καλωσορίζω και τους δυο. Αλεξάνδρα Τσερνόβα, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μπαρλή.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Πολλά συγχαρητήρια και στους δυο για τη νέα αυτή σπουδαία επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, τι να πω τώρα για σένα. Πρώτη σου χρονιά φέτος στην K20, έτσι, με τετράκελη σφύρα πλέον, και ήδη ήρθε για ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Και θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ένιωσες μόλις είδες αυτή την επίδοση στον πίνακα.
1: Αργήσαμε λίγο να καταλάβουμε ότι όντως, ας πούμε, είχα ρίξει τόσο. Γιατί πρώτα απ' όλα το έλεγαν στα σουηδικά.
0: Οπότε μάλιστα.
1: Όταν μας το μετέφρασε ένας φίλος μας που ήταν εκεί πέρα, δεν το πίστευσα στην αρχή. Γιατί ναι, μεν ήταν καλή βολή. Απλά δεν πίστευα ότι όντως είχα σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Ήταν απρόσμενο, θα λέγεις, για σένα. Δηλαδή, όταν πήγες στους αγώνες αυτούς, δεν πίστευες ότι θα μπορούσες να ρίξεις τόσο μακριά τη σφαίρα σου?
1: Όχι, το κυνηγούσα. Mm-hmm. Απλά δεν περίμενα να μου βγει από την πρώτη βολή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Περίμενες τώρα ότι η προσαρμογή από την τρίκυλη στην τετράκυλη σφύρα, γιατί μέχρι και πρότινος στην K18 αγωνιζόσουν με την τρίκυλη, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αυτή η προσαρμογή θα ερχόταν τόσο γρήγορα ή και εσύ ίδια ευνηδιάστηκες ευχάριστα από το πόσο καλά πήγε?
1: Κυνηγούσα να ρίξω καλά φέτος, αλλά δεν είναι η πρώτη μου επαφή με τετράκυλη, καθώς είχα ρίξει και πέρσι λίγο και ναι, νομίζω και πρόπερσι. Απλά
0: δοκιμαστικά,
1: δεν
0: φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, δεν μπορούσα να αγωνιστώ σοβαρά με την τετράκυλη, γιατί είχα όλο μου το βλέμμα στη τρίκυλη. Mm-hmm.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσεις τώρα, με τη μεγαλύτερη σφύρα αλλάζουν και οι ταχύτητες, λίγο και οι ισορροπίες μέσα στη βολή?
1: Ισορροπίες σίγουρα, καθώς είναι πιο βαρύ όργανο,
0: ναι,
1: και χρειάζεται λίγο διαφορετική προσέγγιση. Τώρα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτράκεσαι η ταχύτητα του οργάνου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ναι, είναι λίγο διαφορετικό.
0: Αλλάζουν δηλαδή, αλλάζει και η φορά φαντάζομαι, έτσι,
1: ναι,
0: αλλάζει η τεχνική. Κύριε Μπαρλή, αυτό που βλέπουμε φέτος από την Αλεξάνδρα δείχνει μια αθλήτρια που ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις οι οποίες εξελίσσονται και ανεβαίνουν. Αλλά αν το δούμε και σαν εικόνα συνολικά και με βάση και την περσινή της χρονιά, τι εικόνα σας δίνει για το επίπεδο που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή και την εξέλιξή της?
2: Καταρχάς, σας ευχαριστούμε που μας έχετε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέτε, κοιτάξτε, η Αλεξάνδρα θα σας φανεί περίεργο, αλλά έχει πολύ μικρή προπονητική ηλικία.
0: Το ξέρω, μόλις 3 χρόνια.
2: Ναι, ναι, 3,5 χρόνια περίπου. Uh-huh. Ναι. Που για το αγώνισμά μας είναι, θεωρείται, πάρα πολύ λίγο. Ναι, κάνει προσαρμογές εύκολα. Το μεγάλο της προσόν, δηλαδή, όσο και αν σωματομετρικά είναι πάρα πολύ, φαίνεται δηλαδή ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Κυρίως ο τρόπος που λειτουργεί στην προπόνηση και προσεγγίζει το αγώνισμα είναι το μεγάλο της ταλέντο. Αυτό νομίζω ότι θα το βοηθήσει στο μέλλον. Δηλαδή, προσπαθεί να καταλάβει την ουσία του αγωνίσματος Μέχρι στιγμής θα καταφέρουμε σε ένα βαθμό, ναι.
0: Έχει μεγάλη ιδιοτακτικότητα, δηλαδή. Σε ό,τι κάνω, σε ό,τι της δείξετε, το αφομοιώνει αμέσως.
2: Και αυτό, αλλά κυρίως ότι ψάχνει να βρει ποια είναι πραγματικά η ουσία του αγώνισμα, δηλαδή τι χρειάζεται για να αποτελεσματική.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν λειτουργεί με το συνέστημα πολύ, λειτουργεί με το. Με το ένστικτο δηλαδή, λειτουργεί με το.
0: Με τον αστρολογισμό.
2: Ψάχνει να βρει το αγώνισμα, να το ανοιχνεύσει και να βρει ποια είναι η ουσία του.
0: Λοιπόν, αυτή η επίδοση είναι η πέμπτη επίδοση στον κόσμο. Έτσι, αυτή η βολή στα 65 και 84. Πώς το αξιολογείτε λοιπόν αυτό, είναι η πέμπτη επίδοση στον κόσμο?
2: Κοιτάξτε, γενικά δεν λειτουργούμε έτσι. Εννοώ ότι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην Αλεξάνδρα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον. Και λειτουργούμε με τον τρόπο που θέλω να εξελιχθεί σαν αθλήτρια. Δηλαδή να έχει τις προσαρμογές που πρέπει να έχει αυτή την περίοδο, τις προσαρμογές της ζωής της, ώστε να γίνει μια αθλήτρια Ολυμπιακών Προδιαγραφών στην κατηγορία ανδρών γυναικών. Τώρα το αν θα πετύχεις μια βολή στην ηλικία ή μπορεί να μην σου βγει, ας πούμε, ή να σου βγει μια μεγαλύτερη βολή, δεν είναι τόσο σημαντικό, πιστεύουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι σημαντικό για το κοινό, για εμάς, να το χαιρόμαστε βέβαια την κοπέλα να προοδεύει. Αλλά το σημαντικότερο είναι να έχει ένα δρόμο που θα της εξασφαλίσει να αμφίσει το ταλέντο της όταν πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Μάλιστα. Είναι η τρίτη χρονιά που την προπονείτε ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα περισσότερα λόγια για την Αλεξάνδρα. Πώς είναι καταρχάς ως προσωπικότητα, αλλά και ως αθλητρία, και στην προπόνηση, αλλά και στους αγώνες.
2: Θα προσπαθήσω όσο και αν δεν της αρέσει πολύ να μιλάω για αυτή. Αλλά ναι, εντάξει, είναι ένα πολύ όριμο παιδί. Πολύ όριμο παιδί. Είναι απολαυστικό να δουλεύει κανείς μαζί του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να το δει κάποιος προπονητής όταν απλά δει μισή ώρα προπονητή. Υπό την έννοια ότι προσπαθεί να συνεργάζεται πολύ. Καταλαβαίνει αυτό που λέω πάντα στα παιδιά, ότι πρέπει να λειτουργεί σαν ομάδα με τον προπονητή. Να προσπαθεί να κατανοήσει τι είναι αυτό που θέλω και τι είναι αυτό που είναι ουσιαστικό για το αγώνισμα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο να συνεργάζομαι μαζί του. Δηλαδή είναι πραγματικά απόλαυση. Τώρα γενικά σαν προσωπικότητα, εντάξει, είναι ένα όριμο παιδί.
0: Είναι συγκροτημένη, λοιπόν.
2: Είναι πολύ όριμη για την ηλικία του και πολύ συνεργάσιμη, ναι.
0: Όταν λοιπόν ξεκινήσατε αυτή την συνεργασία, είπατε μέσα σας ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ ξεχωριστό. Δηλαδή καταλάβατε εξ αρχής τις δυνατότητές της, δεδομένου ότι όπως μας είπατε έχει και μια σπάνια έτσι, σωματοδομή, έχει σπάνια σωματικά προσόντα, είναι πολύ ψηλή. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα στις ρήψεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αποτελεί, τουλάχιστον στον τρόπο που προσεγγίζουμε το αγώνισμα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν είναι ένα βαθμό βάρος αυτό, είναι από την πρώτη στιγμή, δηλαδή καταλάβαμε ότι μπορεί να γίνουν πράγματα αρκετά. Ευτυχώς έχει την οξυδέρκεια και το mentality, ας πούμε, να το διαχειριστεί μέχρι στιγμή. Είναι πολύ, πολύ ταπεινό παιδί. Ναι, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, υπέρ της και όχι να την κάνει να έχει πρακτική κάτι. Ναι.
0: Αλεξάνδρα μου, η ενασχόλησή σου με το στίβο και ειδικά με την σφυροβολία, πώς ξεκίνησε αλήθεια? Ήταν κάτι που το επέλεξε από την αρχή?
1: Όχι. Στην αρχή είχα ασχοληθεί με τη δισκοβολία. Και για ενδυνάμωση για τη δισκοβολία άρχισα να κάνω λίγο σφύρα. Και επειδή είδαν ότι είμαι πολύ καλή, μου είχαν πει να πάω να δοκιμάσω. Πήγε καλά αυτό, βγήκε δεύτερη σε Πανελλήνιο
0: και
1: άρχισα να συνεργάζομαι με τον προπονητή μου το σημερινό, ναι, τον κύριο Μπαρλή.
0: Την αγάπησες δηλαδή με λίγα λόγια τη σφυροβολία, έτσι?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που βρίσκεις στο αγώνισμα αυτό σε σχέση με την δισκοβολία που ήταν το πρώτο σου ερέθισμα?
1: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ένιωθα στη σφύρα ότι μπορώ να βάλω πολύ παραπάνω από ό,τι στο δίσκο. Και μου άρεσε αυτή η δυσκολία, ναι μεν, που έχει η σφύρα, ότι ας πούμε είναι λίγο πιο τεχνικό άθλημα και ότι χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα, κάπως περισσότερη δύναμη. Δεν ξέρω, μου τέριαξε πολύ περισσότερο από το δίσκο, πιστεύω.
0: Και πώς νιώθεις λοιπόν έτσι καθημερινά κάνοντας πλέον πρωταθλητισμό, πηγαίνοντας στην προπόνηση, αλληλεπιδρώντας με τα υπόλοιπα παιδιά, πηγαίνοντας σε αγώνες κλπ. Πώς σε κάνει να νιώθεις όλο αυτό?
1: Επειδή είναι η επιλογή μου, δεν με αναγκάζει κάποιος να το κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και λίγο, ας πούμε, λόγος που ζω, δεν ξέρω, το ότι πηγαίνω στις προπονήσεις, Έχω την ευκαιρία να πηγαίνω σε μεγάλες διοργανώσεις όπως ευρωπαϊκά και φέτος που θα πάω στο Oregon που είναι παγκόσμιο. Mm-hmm. Και έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω σε όλες τις χώρες. Είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα και το να αγωνίζομαι επίσης, δηλαδή γουστάρω.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα, η λέξη τα συμπεριλαμβάνει όλα.
1: Ναι.
0: Κύριε Μπαρλή, σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το επίπεδο, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά για να συνεχίσει ένας αθλητής να ανεβαίνει και να ανεβαίνει?
2: Εντάξει, πέρα από τα εσωτερικά κίνητρα που χρειάζεται, δηλαδή να κατανοήσει ένα παιδί πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός, οι γονείς δηλαδή, αλλά και ένα παιδί, πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός γενικά για τη ζωή του. Σαφώς είναι και τα εξωτερικά κίνητρα, έτσι. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι η Αλεξάνδρα μέσω αυτής της διαδικασίας έχει πάρει υποτροφία για να πάρει στη UCLA, που είναι μια υποτροφία πολύ ακριβή, δηλαδή που δεν μπορεί να την βρει κάποιος εύκολα. Οι εμπειρίες που ζουν τα παιδιά να δοκιμάζονται στα όρια τους είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτό το αγωητεύει πάρα πολύ. Το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά ότι συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Τώρα, αν εννοείται τον προπαθλητισμό, ενώ το πολύ πιο υψηλό επίπεδο αθλητισμού, έχουν γίνει λίγο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει λίγο δύσκολα τα πράγματα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, ενώ δεν υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα, δεν υπάρχουν στάδια, είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, εντάξει, τα παιδιά ποτέ δεν θα θέλουν ποτέ δεν θα σταματήσουν να θέλουν να αγωνίζονται και να νικάνε και να δοκιμάζουν τον εαυτό τους. Υπό αυτή την έννοια, κυρίως αυτό είναι το κίνητρο τους.
0: Μάλιστα. Και κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολο είναι για ένα νεαρό αθλητή, μια νεαρή αθλητρία, να μείνει συγκεντρωμένη και να συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο χωρίς να παρασυρθεί από αυτό που έχει ήδη πετύχει?
2: Δεν ξέρω ποιον ρωτάτε τώρα.
0: Να μην της πάρουν με λίγα λόγια τα μυαλά της αέρα, έτσι, από μια επίδοση που μπορεί να, αυτή τη στιγμή να θεωρείται πάρα πολύ σπουδαία.
2: Αν ρωτάτε εμένα, μπορώ να σας πω, είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι, για εσάς. Σας
2: το λέω. Ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το αγώνισμα έτσι κι αλλιώς. Ο στίβος το έχει αυτό, αυτή την ταπεινότητα έτσι κι αλλιώς. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ειδικά στο αγώνισμα της πυροβολίας, έχουμε την τύχη να έχουμε και σε προπονητικό αλλά και σε αθλητικό επίπεδο elite. Και προπονητές και αθλητές. Δηλαδή τώρα η Αλεξάνδρα έχει την τύχη να κάνει προπόνηση, όχι να αγωνίζεται. Το ίδιο στάδιο, ας πούμε, πολύ μεγάλου αθλητέ και του αγωνίσματος, αλλά και γενικότερα του στίβου. Στη στιγμή το στάδιο το ίδιο κάνει ενίο το Φραβδεσκάκη, το Αναστασάκη, το άτομα που έχουν πάει τρεις Ολυμπιακούς και τέσσερις. Αυτό ξέρετε, κάνει τα παιδιά να θεωρούν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι. Αλλά και τα κρατάει και στη γη. Δηλαδή,
0: ναι. Αυτό δηλαδή από τη μία να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά από την άλλη να μην καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω τώρα.
2: Βεβαίως. Το καταλαβαίνω και λειτουργεί και στις δύο κατευθύνσεις. Κάνουν προπόνηση πολύ μεγάλους αθλητές. Γενικά ο Στίβος έχει βγάλει πάρα πολύ μεγάλους αθλητές για να θεωρούν τόσο σημαντική μια δική τους επιτυχία. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει μια συνέχεια όλο αυτό. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να τους επισύσουμε είναι να είναι μέρος του ελληνικού Στίβου. Δηλαδή να είναι μέρος της αυτής της ιστορίας. Όχι να αντιμετωπίζουν τον εαυτό σαν κάτι
0: ξεχωριστό και
2: μοναδικό που κάνει να χάσουν την ισορροπία τους. Mm-hmm.
0: Αλεξάνδρα Τσερνόβα, αυτό το 65-84, πού θέλεις να φτάσει από εδώ και πέρα, πού πιστεύεις ότι μπορεί να σε πάει η σφύρα σου?
1: Δεν έχω βάλει μέχρι στιγμής κάποιο όριο στον εαυτό μου. Έχω στόχο να ρίξω όσο το καλύτερο γίνεται.
0: Γενικότερα όταν... δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
2: Είναι από τα καλά.
0: Δεν το κάνει, δεν σας άκουσα.
2: Δεν βάζει όρια.
0: Δεν βάζει όρια.
2: Δεν το έχει κάνει ούτε παιδί, γενικά δεν βάζει αριθμούς. Mm-hmm. Είναι από τα καλά. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, εγώ η επόμενη ερώτηση ήταν αν την ώρα που μπαίνεις, Αλεξάνδρα, να αγωνιστείς, αν κυνηγάς τα ρεκόρ ή αν μπαίνεις να αγωνιστείς για το καλύτερο δυνατό και να απολαύσεις ουσιαστικά τον αγώνα.
1: Να πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που όταν μπαίνει στη βαλβίδα έχω στο νου μου ότι, ας πούμε, αν π.χ. είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που δεν έχω σπάσει, το βάζω ως στόχο, ως κίνητρο, για να κάνω κάτι λίγο παραπάνω από αυτά που μπορώ.
0: Αλλά όχι να σε αγχώσει όμως και να σε καταβάλει αυτό. Εσύ κάνεις τον αγώνα σου, έχεις το στόχο σου, αλλά μέχρι εκεί, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή προσπαθώ να ρίξω μακριά. Μέχρι στιγμής πρέπει κάπως να το βρω, γιατί υπήρξαν αγώνες που έχω αγχωθεί προφανώς.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ να δουλέψω πάνω σε αυτό για να βρω πιο ακριβώς mentality μου κάνει σε έναν αγώνα. Ναι.
0: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να διαχειριστείς το άγχος.
1: Είναι λίγο νωρίς.
0: Και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα από την εμπειρία φαντάζομαι θα μπορέσεις αυτό να το βελτιώσεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτή η φετινή επίδοση, κύριε Μπαρλή, τι προοπτικές δίνει εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα μετάσχει η Αλεξάνδρα? Της δίνει ελπίδες για διάκριση?
2: Εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ προσεκτικό. Θα πω αυτό που λένε όλοι οι αθλητές όσον αφορά την προσέγγιση τους. Θα πάμε. Καταρχάς, υπάρχει ένας αγώνας πριν το τελικό που είναι προκριματικός. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί εκεί. Και από εκεί και πέρα να κάνει την καλύτερη μπορεί, που νομίζω ότι σαφώς την μπορεί να διακριθεί. Εννοείται την μπορεί να διακριθεί. Αλλά πρέπει να τα παίρνουμε βήμα-βήμα. Νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε επικεντρωμένοι, δηλαδή ειδικά από το ΕΚΟΣ και μετά, είμαστε επικεντρωμένοι στο προκριματικό του παγκοσμίου.
0: Αλεξάνδρα, το περιμένεις με ανυπομονησία αυτό το παγκόσμιο? Γιατί από ό,τι ξέρω θα είναι ουσιαστικά η τέταρτη μεγάλη διοργάνωση που θα μετάσχεις μετά το Ευρωπαϊκό και το Ολυμπιακό Φεστιβάλ Ενότητας.
1: Ναι, και η μεγαλύτερη κιόλας. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ. Γιατί δεν έχω αγωνιστεί ποτέ με χώρες όπως ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα ή οποιασδήποτε άλλες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό. Οπότε το ανυπομονώ πάρα πολύ, όντως.
0: Πάμε τώρα να ανακαλύψουμε και κάποια άλλα δικά σου ταλέντα, γιατί ξέρω ότι έχεις τελειώσει το καλλιτεχνικό λύκειο και ξέρω επίσης ότι ζωγραφίζεις και καταπληκτικά. Είναι αλήθεια?
1: Ελπίζω.
0: Η ζωγραφική λοιπόν είναι η άλλη σου μεγάλη αγάπη μετά το Στίβο?
1: Ναι, ναι.
0: Τι σου αρέσει έτσι κυρίως να ζωγραφίζεις?
1: Μου αρέσει να ζωγραφίζω κυρίως ανθρώπινες φιγούρες. Και οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω.
0: Μέσα από αθλητισμό ζωγραφίζεις κάτι?
1: Πιστεύω παίρνω μια έμπνευση βλέποντας όλους τους ανθρώπους που όντως προσπαθούν, ας πούμε. Δίνει πολλές αφορμές για κάποιους πίνακες και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα με επηρεάζει.
0: Λοιπόν, Σεπτέμβρη φτιάχνεις βαλίτσες τώρα για το UCLA?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και αυτό έτσι μια καινούργια πρόκληση, φαντάζομαι, στη ζωή σου. Πολύ μακριά από την Ελλάδα, στην Αμερική. Πώς το έχεις σκεφτεί?
1: Εγώ ανυπομονώ, γιατί είναι σίγουρα μια καινούργια εμπειρία. Και πολύ διαφορετική κιόλας. Γιατί θα είμαι μακριά από το σπίτι μου, θα είναι όλα καινούργια. Δεν θα ξέρω κόσμο κιόλας εκεί πέρα, με αυτή την έννοια. Οπότε ανυπομονώ να έρθει η στιγμή.
0: Έχεις πάει στο Πανεπιστήμιο, το έχεις επισκεφτεί?
1: Ναι, είχα κάνει μια επίσκεψη στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Το είχα δει, είναι τελείως διαφορετική φάση από την Ελλάδα. Ας πούμε, μέχρι και οι παροχές που δίνουν, οι οικονομικές που δίνουν για τα στάδια τους, τα κολεγιακά, είναι απίστευτες σε σύγκριση με εδώ.
0: Και τώρα με την προπόνηση πώς θα το κάνετε, πώς θα το κανονίσετε? Θα έχει ο προπονητής σου κάποια συνεργασία με τον προπονητή εκεί στο Πανεπιστήμιο?
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία, ναι. Συγγνώμη, Αλεξάνδρα. Απλά, ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε επαφή δηλαδή με τον άνθρωπο και φτιάχνουμε ένα πλάνο για το πώς θα γίνει η προσαρμογή της. Είμαστε δηλαδή σε συνεχή επαφή.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μπαρλή, πώς θα θέλετε τώρα να δείτε την Αλεξάνδρα να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια, τόσο αγωνιστικά, όσο και στη ζωή της, στο κομμάτι των σπουδών της?
2: Κοιτάξτε, γενικά είμαι πολύ περήφανος για την Αλεξάνδρα, δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα
0: διαπρέψει.
2: Θα πάει καλά, θα κάνει πράγματα που την ευχαριστούν. Να συνεχίσει να κάνει πράγματα που την ευχαριστούν, εγώ θα ήθελα. Αν γίνει αυτό, είμαι σίγουρος ότι και αθλητικά και στο θέμα της τέχνης θα είναι πάρα πολύ καλή και θα μας απασχολήσει.
0: Αλεξάνδρα, το μεγάλο σου όνειρο ποιο είναι?
1: Να πω την αλήθεια, το μεγάλο μου όνειρο είναι όχι μόνο να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και να γίνω μία από τις καλύτερες αθλήτριες στη σφύρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Ξέρω, λίγο υψηλό στόχος. Αλλά έχω ακούσει μια παρομοίωση που λέει ουσιαστικά ότι στόχευε το φεγγάρι, ώστε ακόμα και να αποτύχει, φτάσει ανάμεσα στα άστρα. Και το έχω πάρει λίγο ως mentality.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί πιστεύω ότι αν θέλει κάποιος να πετύχει έναν πολύ υψηλό στόχο, θα πρέπει κιόλας να γίνει λίγο delusional, δεν ξέρω. Να πιστέψεις όντως ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ακόμα και αν ξέρεις, ας πούμε, ότι ναι, μεν μπορεί τώρα να μην είμαι σε κατάσταση να ρίξω το τόσο μακριά.
0: Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει όμως.
1: Ναι, πρέπει να το πιστεύω.
0: Λοιπόν, εγώ πραγματικά σου εύχομαι τα καλύτερα. Τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Να πετάξεις λοιπόν εκεί, να βλέπεις και να στοχεύεις το φεγγάρι. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Τσερνόβα, κύριε Μπαρλή, σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο που ήσασταν εδώ κοντά μας στην Ερασπορ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια για την πορεία και καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθεί.
2: Ευχαριστούμε και περιμένω το σπάνιο πρωτάθλημα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ακούτε, Hera Sport.

0: Εδώ είμαστε. Ερασπόρ, είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, με την Τέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και από το Στίβο περνάμε στον υγρό Στίβο και συγκεκριμένα στις καταδύσεις. Η εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη 22 με 28 Ιουνίου. Και σήμερα μαζί μας λοιπόν είναι η έφορος καταδύσεων της ΚΟΕ, η κυρία Πέπη Χαραλάμπους, για να μας μιλήσει αρχικά για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση, αλλά και για την εικόνα του αθλήματος σήμερα και τις προοπτικές ανάπτυξής του σε ένα άθλημα που παρά τις Ολυμπιακές του επιτυχίες θα έλεγα ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκτήσει τη βάση που θα μπορούσε στη χώρα μας. Λοιπόν, γεια σας κυρία Χαραλάμπους.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτό το μικρό αφιέρωμα το οποίο μας κάνετε για ένα τόσο μικρό αλλά πολύ θεαματικό και πολύ σπουδαίο άθλημα, αυτό το άθλημα, το Ολυμπιακό άθλημα των καταδύσεων.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ θεαματικό, αλλά δεν έχει καταφέρει αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, παρά τα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν έχει καταφέρει έτσι να βρει τη θέση που του αξίζει. Λοιπόν, θα τα δούμε στην εξέλιξη της κουβέντας μας. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από την Εθνική Ομάδα των Νέων, η οποία ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν η ελληνική αποστολή και τι προσδοκίες υπάρχουν από τη συμμετοχή?
1: Αυτή τη στιγμή η αποστολή αποτελείται από 5 αθλητές Β και Α κατηγορίες ηλικίας 16 έως 18 ετών. Το 90% είναι παιδιά της Αθήνας, τα οποία γυμνάζονται, προπονούνται στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό καταδίδυρο του ΟΑΚΑ, και μία αθλήτρια η οποία προέρχεται από τον Αθηνικό Όμιλο Βόλου και Αργονάστες και προπονείται στον Βόλο. Την αποστολή θα συνοδεύσει ο εθνικός μας προπονητής, ένας από τους δύο, ο κύριος Θωμάς Μπίμης, ο οποίος είναι και ένας από τους δύο Χρυσούς Ολυμπιονίκες.
0: Τους Ολυμπιονίκες, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και ο προπονητής του Βόλου, ο σωματιακός προπονητής, ο κύριος Λιάρος Λάμπρος.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και δεν θα ήθελα να ρισκάρω λέγοντας ότι περιμένουμε μετάλλια από αυτή την ομάδα. Και αυτό γιατί 7 Φεβρουαρίου το ΟΑΚΑ έκλεισε, το κλειστό καταδίδυρο του ΟΑΚΑ έκλεισε και άνοιξε αρχές Μαΐου.
0: Και τι έκαναν τα παιδιά αυτούς τους μήνες?
1: Τα παιδιά αυτούς τους μήνες, εκτός από 4 φορές που καταφέραμε να πάμε στο κλειστό κολυμβητήριο του Πεπανός στην Πάτρα, όπου εκεί είναι λυπήσιοι οι καταστάσεις, δεν είναι άρτιες, και μία φορά στο κολυμβητήριο του Βόλου, αυτά Σαββατοκύριακα σημειωτέων, τις άλλες ημέρες τα παιδιά έκαναν μόνο χρήση γυμναστηρίου. Η προπόνησή τους ήταν μόνο στο γυμναστήριο, γιατί ως γνωστόν έτσι κι αλλιώς οι καταδύσεις έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους, το οποίο διεξάγεται, η προετοιμασία γίνεται μέσα σε κατάλληλα εξοπλισμένα γυμναστήρια, όπως είναι το τραμπολίνο, η ακροβατική διάδρομη κτλ.
0: Για να μάθουν όλες αυτές τις ασκήσεις και τις φιγούρες που κάνουν.
1: Απλά τους συντηρήσαμε αυτή την εποχή, αυτό το τρίμηνο. Το ΟΑΚΑ έκλεισε, όπως έκλεισαν κατά σειρά και αρκετές, όλες σχεδόν οι πισίνες του ΟΑΚΑ, για να αντιμετωπιστούν κάποια χρόνια προβλήματα τα οποία υπήρχαν, να ανανεωθούν και με νέα βάση να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους. Αυτό το τρίμηνο ήταν πολύ καθόλου δύσκολο, ακριβώς αυτό, πολύ δύσκολο. Τα παιδιά προπονούνται ουσιαστικά ένα μήνα τώρα. Δεν είχαν την δυνατότητα να κατέβουν σε αγώνες. Διεκδίκησαν όρια μόνο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι αθλητές αυτοί και οι 5 είναι αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν τα όρια σύμφωνα με την ετήσια προκήρυξη του ΣΠΟΡ. Άξια πηγαίνουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι αξιοπρεπής εμφάνιση, δωδεκάδα, οκτάδα. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι...
0: Και πάλι καλά να λέμε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Θα μπορούσα να πω ότι μακάρι να μπορούσα να πω ότι θα διεκδικούσαμε και κάποιο μετάλλιο, αλλά Δυστυχώς είναι δύσκολη, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά και όπως λέει και ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο οποίος είναι ο κύριος Ίσλας, ο οποίος έχει έρθει, ήρθε πέρυσι από το Μεξικό. Εκεί πηγαίνουμε για να ανταγωνιστούμε αθλητές οι οποίοι έχουν τα πάντα στη διάθεσή τους, έχουν κολυμπητήρια, έχουν γυμναστήρια, δεν θέλουμε να

0: βάζουν κάτω, αγαπούν πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνουν, το κάνουν από πολύ μικρή ηλικία, έχουν όνειρα και στόχους και είναι αυτή η πολύ ωραία ηλικία όπου η εφηβεία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σκύβει το κεφάλι, βάζει το κεφάλι μπροστά και αγωνίζεται. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένα παράπονο αυτό. Είναι ένα παράπονο γενικά του σπορ μας, όχι μόνο αυτής της ομάδας, όπου δεν έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις πολλές για να μπορούμε να έχουμε και μεγάλη ανάπτυξη στο άθλημα των καταδύσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας πονάει.
1: Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα, καταλαβαίνουμε, είναι οι εγκαταστάσεις, έτσι, είναι τα καταδυτήρια τα οποία δεν υπάρχουν και
0: ακριβώς,
1: που ουσιαστικά φρενάρουν, ναι, και την ανάπτυξη, φρενάρουν και την ανάπτυξη των συλλόγων. Άρα για να καταλάβουμε, με εξαίρεση το καταδυτήριο στο ΑΚΑ που πληρεί τις προδιαγραφές, φαντάζομαι, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τα άλλα δύο που μας προαναφέρατε, στο Βόλο και στην Πάτρα?
0: Στο Βόλο λειτουργεί, αλλά είναι παλιό. Είναι πολύ παλιό. Εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε, προσπαθήσαμε να το εξοπλίσουμε όσο ήταν δυνατόν, σύμφωνα με τις δικές μας, με το δικό μας στένος. Ωστόσο όμως το κολυμπητήριο της Πάτρας, το οποίο δημιουργήθηκε εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, δεν πληρεί τις προδιαγραφές, δεν έχει γυμναστήριο καθόλου. Και αυτή τη στιγμή μόνο ο πύργος, ο βασικός πύργος, όπου γίνονται οι προπονήσεις από σταθερά μέτρα. Οι βατήρες του 1 μέτρου και των 3 μέτρων, που είναι η λεγόμενη τραμπολίνο, είναι πάρα πολύ παλιά, είναι από το 2004. Δεν υπάρχει πλέον, απαγορεύεται να τους χρησιμοποιήσουμε και δεν τους χρησιμοποιούμε.
1: Έχουν επικινδυνότητα δηλαδή, είναι επικίνδυνοι για τους αθλητές?
0: Είναι επικίνδυνοι, υπάρχει περίπτωση να σπάσουν όταν εφαρμόζεται μεγάλη μυϊκή δύναμη. Όχι μόνο για τα παιδιά τα οποία συζητάμε τώρα, αλλά έχουμε και ομάδα ανδρών, όπου εκεί μιλάμε για παιδιά, άνδρες πια, οι οποίοι είναι 25 χρονών και οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη μυϊκή δύναμη, κάνουν πολλά ασκήσεις με πολυπλοκότητα, που θέλουν δύναμη, θέλουν ύψος, θέλουν άλμα. Δεν το συζητούμε καν. Υπάρχει μία προοπτική και όλα αυτά δεν είναι θέμα μόνο ομοσπονδίας, αλλά είναι και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
1: Άρα είναι θέμα οικονομικό, κυρία Χαραλάμπους, δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορούν να συντηρηθούν ή και να φτιαχτούν καινούργια καταδυτήρια. Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα?
0: Είναι οικονομικό το θέμα, φυσικά, διότι ο εξοπλισμός κοστίζει πολλά χρήματα. Πέρυσι το 25 πήραμε μια μεγάλη διοργάνωση, την αντίστοιχη που κατεβαίνουν τώρα οι νέοι στη Βουδαπέστη. Κάναμε το ίδιο πρωτάθλημα στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Και αλλάξαμε βάλαμε 5 καινούριους βατήρες, οι οποίοι βατήρες του ΆΚΑ ήταν από το 2018. Τους ανανεώσαμε και φτιάξαμε και ένα πάρα πολύ καλό και αξιοπρεπές γυμναστήριο. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο Γενικός Συντονιστής του ΆΚΑ, ο οποίος το είδε με θετικό μάτι και βοήθησε ο κύριος Χαλιορίς πάρα πολύ. Και έτσι καταφέραμε να κάνουμε πολύ ωραίους αγώνες. Αγώνες τους οποίους πήραμε μετά από το 2004 στην Ελλάδα. Τόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια είχαμε να αναλάβουμε διοργάνωση. Mm-hmm.
1: Συνολικά πόσα σωματεία αυτή τη στιγμή καλλιεργούν το άθλημα των καταδύσεων?
0: Αυτή τη στιγμή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξήχθη μόνο με 4 σωματεία. Υπήρχαν άλλα 2 τα οποία ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρόσφατα το Εθνικό Κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης έκλεισε χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα επαναλειτουργήσει, και δεν ήταν μόνο θέμα παλαιών βατήρων. Αυτό ήταν το θέμα του κολυμπητήριου, ήταν μεγαλύτερο, είναι πάρα πολύ παλαιό κολυμπητήριο και δεν έγινε η σωστή συντήρησή του, με αποτέλεσμα η περιφέρεια να μην δώσει άδεια λειτουργίας. Οπότε 2 σωματεία φέτος ήταν εκτός. Φυσικά μεγάλη απώλεια, μεγάλες απώλειες έχουμε υποστεί αυτά τα χρόνια από καταδυτήρια τα οποία θα μπορούσαν να εξοπλιστούν και να επαναλειτουργήσουν. Ωστόσο όμως δεν έγιναν για διάφορους λόγους.

0: παραδείγματος χάρη, είναι του Αγίου Κοσμά.
1: Ναι.
0: Το κατεδυτήριο το οποίο έγινε και αυτό για την προετοιμασία της Ολυμπιακής Ομάδας το 2004. Κάποια στιγμή, λόγω του ότι δεν υπήρχε το ανάλογο budget για να ανανεωθούν οι βατήρες, το κολυμβητήριο αξιοποιήθηκε μόνο για άλλες ανάγκες, όπως είναι άλλα σπορτ υγρού στίβου, η καλλιτεχνική, το πόλο, η κολύμβηση. Ουσιαστικά οι καταδύσεις βγήκαν εντελώς από αυτό το κατεδυτήριο. Και τώρα, λόγω των έργων που γίνονται ανάπλασης της περιοχής, το κατεδυτήριο σχεδόν καταργήθηκε. Επίσης το Ολυμπιακό του Ζαπίου, το οποίο είναι ένα ιστορικό κατεδυτήριο. Εκεί έγιναν αγώνες την εποχή που μεγαλουργούσε ο Πρέκας, ο Ηλιάδης, άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από το σπορ και γέμιζαν όλο το κολυμβητήριο αυτό του Ζαπίου, το οποίο και αυτό έχει κάποια προβλήματα, θα επαναλειτουργήσει, αλλά όχι πια ως κατεδυτήριο. Ο πύργος ο οποίος υπήρχε κατεδαφίστηκε. Μεγάλη λύπη για μας είναι αυτή η απώλεια. Επίσης το ΟΑΚΑ είχε και ανοιχτό κατεδυτήριο, το οποίο και αυτό αντιμετώπιζε προβλήματα και ο πύργος κατεδαφίστηκε και το κολυμβητήριο αυτό έγιναν δύο διαφορετικές πισίνες για άλλα σπόρο, όπως ναι, είναι
1: για άλλες ανάγκες,
0: όπως είναι αμαία, ναι, για άλλες ανάγκες, ναι. Οπότε
1: δύσκολα.
0: Η συνέχεια το άθλημά μας πηγαίνει όλο και πιο πίσω, δυστυχώς.
1: Πολλά προβλήματα και φαντάζομαι θα είναι και όσοι αθλητές έχουν απομείνει, θα είναι γολγοθάς η καθημερινότητά τους, έτσι. Τι σημαίνει
0: είναι
1: πρακτικά
0: δύσκολη
1: για έναν αθλητή τώρα να θέλει να γυμναστεί και να μην μπορεί.
0: Κοιτάξτε, στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ και δυστυχώς είναι στα Βόρεια Προάστια, δεν υπάρχει άλλο κολυμβητήριο που να φιλοξενεί καταδύσεις σε όλη την Αττική. Οπότε έχουμε ο πληθυσμός είναι των Βορείων Προαστιών, όποιος μπορεί να φτάσει μέχρι το ΟΑΚΑ. Άρα και εκεί έχουμε περιορισμό. Τώρα, αθλητές οι οποίοι ασχολούνται με το σπορ πάρα πολλά χρόνια κάνουν μεγάλο άθρο, μεγάλη προσπάθεια, όπως κάνουν όλοι, έτσι. Δεν είναι μόνο το δικό μας άθλημα και όποιος αθλητής κάνει πρωταθλητισμό, ερασιτεχνικό πρωταθλητισμό, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και με τις εγκαταστάσεις και με τα σχολεία, με τα πανεπιστήμια. Είναι μια γενική αλήθεια η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μας σπορ, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Ωστόσο το παλεύετε από ό,τι κατάλαβα, κυρία Χαραλάπου, έχετε και εσείς σωματείο, έτσι δεν είναι, έχετε το σωματείο στο ΑΚΑ.
0: Εγώ ναι, είμαι πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αργό, είναι σωματείο από το 1998. Έχουμε μια δυναμική από 50 παιδάκια. Κάποια βέβαια συνεχίζουν, κάποια σταματούν. Δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά το σπορ, ωστόσο όμως
1: είναι
0: ένα σπορ το οποίο μπορεί να ασχοληθεί, ναι, να ασχοληθούν όλα τα παιδιά, δεν είναι ανάγκη να γίνουν όλοι πρωταθλητές. Αυτός είναι άλλωστε και ο πρωταρχικός σκοπός ενός αθλητικού συλλόγου. Να συμπεριλάβει, να αγκαλιάσει παιδιά, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό πρώτα απ' όλα. Και μετά
1: να βρουν την κατεύθυνσή του.
0: Έπεται. Ναι. Ακριβώς.
1: Τώρα, παρά τις δυσκολίες και βάσει με όλα αυτά τα οποία μας είπατε, βλέπετε προοπτική ανάπτυξη για τις ελληνικές καταδύσεις τα επόμενα χρόνια? Υπάρχει κάτι έτσι που σας κάνει αισιόδοξη?
0: Είμαστε όλοι στο άθλημα. Έχουμε όνειρα και επειδή το αγαπάμε πάρα πολύ, πάντα ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει καλύτερο. Ελπίζουμε τώρα και έχουμε βάλει στόχο, όπως σας είπα, το κολυμβητήριο της Πάτρας. Ελπίζω και εύχομαι να προχωρήσει. Είναι εκεί μπορεί να ασχοληθεί ο τοπικός παράγοντας, τα τοπικά σωματεία και να αναπτυχθεί το σπορ σε μια μεγαλούπολη επίσης. Δεν είναι, η Πάτρα είναι μια μεγάλη πόλη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το σπορ μας με άνεση. Και ευελπιστώ ότι και η Θεσσαλονίκη θα επαναλειτουργήσει. Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πόλεις είναι την Αθήνα. Είμαστε, πιστεύω, μία ανάσα, όχι Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Μακάρι. Μακάρι. Mm. Λοιπόν, κυρία Πέπη Χαραλάμπου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Μακάρι να βρεθούν λύσεις και να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη, γιατί είπαμε ότι είναι ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και δύσκολο άθλημα. Και οι αθλητές οι οποίοι ήδη υπάρχουν να μην πάνε χαμένοι, δηλαδή να μην πάνε χαμένοι κόποι τους ουσιαστικά.
0: Έχουμε αθλητή στην Ολυμπιακή ομάδα. Επίσης, μετά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Νέων, τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, θα διεξαχθεί στο Παρίσι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, όπου και εκεί θα έχουμε συμμετοχή. Και εκεί πληρούμε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ορίων για να συμμετέχουν οι αθλητές μας εκεί. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Όχι μόνο η ανάπτυξη, αλλά να τα καταφέρουμε να κατέβουμε και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ως σπορ, όλοι μας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση, σύνδεση με New York και Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου Πέτρο.
1: Γεια σου Βίκη, ποδοσφαιρική προλόγος. Εσύ έμαθες ΔΕΑΒ και λες είναι καραπινή για την μπάλα.
0: Α, τι είναι.
1: Αλλά είναι για το
0: όχι, μπάσκετ
1: το...
0: είναι, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι. Είναι για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε, έχει εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά η ιδέα περί τίνης πρόκειται. Απλώς να τα κάνω εγώ μια σούμα και να πω ότι κρίθηκε από τη ΔΕΑΒ η επίθεση του Jones στον παίχτη του Παναθηναϊκού και τιμωρήθηκε με 100.000 ευρώ πρόστιμο. Στον αν 50.000 ευρώ πρόστιμο, ο Ολυμπιακός μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών στο πρωτάθλημα προφανώς για την επόμενη σεζόν. Αλλά εδώ να πω, έχουν κληθεί επίσης η απολογία ο Grand με το Lesor και εδώ να πω ότι μία αγωνιστική έφαγε και ο Παναθηναϊκός επειδή ήταν υπότροπος λόγω της τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση και να πω ότι την Τετάρτη εκδικάζεται η ίδια υπόθεση και από τον ΕΣΑΚΕ και θα γίνουν και εκεί γνωστές ή όποιες τιμωρίες προκύψουν διότι η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να τιμωρήσει παίχτη με αγωνιστική παρά μόνο με πρόστιμο ενώ στις ομάδες μπορεί να επιβάλλει μέχρι μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Άρα αυτές είναι οι ποινές από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας και προσεχώς θα περιμένουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει από τον ΕΣΑΚΕ.
0: Μάλιστα. Δώσε μας τώρα λίγο κλίμα έτσι από Μουντιάλ. Λίγο κλίμα από Νέα Υόρκη.
1: Ωραία, είναι εντάξει.
0: Σε ποιον όροφο πες μας καταρχάς είσαι τώρα.
1: Τίποτα,
0: γιατί είδα μια ανάρτηση που ήσουν στον 100ο όροφο.
1: Εντάξει, εκεί ήταν για ένα live. Δεν είχα πάει. Μακάρι να ήμουν στον 100ο όροφο. Αλλά είχα πάει για ένα ζωντανό και έτυχε εκεί πέρα. Βρήκαμε μια, ας το πω έτσι, άκρη. Μας εξυπηρέτησε ένας Έλληνας άνθρωπος που μένει εδώ στη Νέα Υόρκη και μας ανέβασε πράγματι στον 100ο όροφο. Ενώ ήταν ανοξίστηκε, ήταν η θέα πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Εγώ κατά τα άλλα αδικημένο, νομίζω, 4ο όροφο. Μένω ταπεινά.
0: Ταπεινά. Πώς είναι το κλειδί, καταλαβαίνει κάποιος που είναι στη Νέα Υόρκη ότι γίνεται Μουντιάλ.
1: Λίγο τις μέρες που παίζει υποτίθεται η ομάδα των ΗΠΑ, τις άλλες μέρες δεν μπορείς να πεις ότι οι Αμερικανοί είναι τρελαμένοι με το σόκερ όπως το λένε εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά στη Νέα Υόρκη υπάρχει ούτως ή άλλως χρώμα από τους οπαδούς των ομάδων που έρχονται για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια τους εδώ στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, πολύ Βραζιλία, πολύ Μαρόκο, Αργεντινή, δηλαδή Σκωτία πάρα πολύ. Δηλαδή, τόσοι Σκοτσέζοι που έχω δει πραγματικά δεν τους έχω δει ούτε στο παιχνίδι Σκωτία-Ελλάδα που λέει ο λόγος.
0: Το χάσαμε τώρα. Σ' ακούμε, γιατί έκανα μια διακοπή πρώτα, Πέτρο.
1: Ναι. Το καταλαβαίνεις από το γεγονός ότι κάποια μαγαζιά έχουν μπάλες, γρασίδια, τέτοια πράγματα. Δηλαδή,
0: τα έχουν διαμορφώσει κατάλληλα.
1: Ναι, τα έχουν διαμορφώσει έτσι, επειδή είναι αυτή η περίοδος που. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι τρελαμένη όπως θα ήταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αν γινόταν το παγκόσμιο κύπελλο. Οκ, okay, ναι, παρακολουθούν, έχουν και υψηλές προσδοκίες από την εθνική ομάδα της χώρας τους, ειδικά μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε. Αλλά πώς να σου πω, ναι, μεν, αλλά κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά πρέπει να πας σε συγκεκριμένα σημεία, να βρεις οπαδούς άλλων ομάδων. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν με τις φανέλες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ενώ από τους άλλους γίνεται πραγματικά ο χαμός.
0: Εντάξει, είναι και μεγάλη Νέα Υόρκη, εντάξει, δεν είναι Αθήνα.
1: Μόνο, ναι.
0: Οπότε, πού να πρωτοπάς και τι να πρωτοδείς. Έτσι, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Βίκη.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και να κλείσουμε με Στίβο, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε το σερί των καλών του εμφανίσεων αυτή τη φορά στην Οστράβα, επικρατώντας στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά, σε έναν αγώνα όπου δεν είχε την πίεση του ανταγωνισμού, η οποία πάντα έτσι τον οθεί να ανεβαίνει ψηλότερα, είναι ανταγωνιστικός. Ο Καραλής λοιπόν ξεκίνησε τον αγώνα του με ένα πετυχημένο άλμα στα 5,62 και αφού πέρασε και τα 5,82 δοκίμασε στη συνέχεια στα 6 μέτρα, ύψος όμως που δεν κατάφερε να υπερβεί στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μπατίστ Κερί με άλμα 5,62. Και τώρα ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού λοιπόν θα δώσει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ντόχα την Παρασκευή. Διοργάνωση που είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή. Τον πρώτο του τώρα αγώνα στην σειρά Diamond League θα πραγματοποιήσει και ο πρωταθλητής του τριπλού, ο Νίκος ο Ανδρικόπουλος. Λοιπόν, αυτά και από το Στίβο. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάποια

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη συντροφιά της Era Sport. Είσαστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Πορτογαλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγώνας ο οποίος διεξάγεται για τον 11ο όμιλο. Χτες είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Εμπαπέ και την παρέα του. Τα ξημερώματα είδαμε τον Μέση να γράφει ιστορία και να σπάει τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Σήμερα έρχεται η σειρά του Κριστιάνο Ρονάλντο. Να δούμε και την Πορτογαλία στο ένα κτίριο παιχνίδι της στο Μουντιάλ.

0: Και σε αυτό το ταξίδι έχω πολύ καλή παρέα. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Φροντίζει ώστε ο ήχος να φτάσει κρυστάλλινος στα αυτιά σας. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας πριν προχωρήσουμε. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, τη διαφωνία σας, την άποψή σας, είτε με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasπορ χωρίς τάφ παπάκι ΕΡΤ, και στο Viber κάντε μια αναζήτηση στο aerasπορ γράφοντας aerasπορ, θα βρείτε το γκρουπάκι και εκεί μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε σχεδόν 50 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Πορτογαλίας, οπότε σκέφτηκα να εκμεταλλευτούμε αυτό το κενό. Καθώς σήμερα είχαμε κληρώσει τον πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο του στην αγωνιστική περίοδο του 2026-27, έμαθε σήμερα ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανική Δυναμό Κιεβού και την Universitatea Cluj, με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάντς μια εβδομάδα αργότερα, 30 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Για όλα τα νέα του ΠΑΟΚ, κοντά μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως ο ΠΑΟΚ έμασε τους πιθανούς αντιπάλους του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα, στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του να φτάσει στη League Phase της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος ο οποίος θα χρειαστεί 3 προκρίσεις προκειμένου να μπει στη League Phase του Europa League. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Universitatea Cluj, η βέβαια η γνωστή Δυνάμο από την Ουκρανία, και η Universitatea Cluj θα λέγαμε η δεύτερη ομάδα της πόλης, η οποία πάντως την περασμένη σεζόν τα πήγε πάρα πολύ καλά, η ομάδα από τη Ρουμανία. Αυτό το ζευγάρι είναι στις 9 και 16 Ιουλίου. Προφανώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα παρακολουθήσουν τους αγώνες για να έχουν και μία εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσουν. Να πούμε βέβαια για την Δυνάμο ότι είναι ένα σύλλογος με μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με πολλά πρωταθλήματα και κύπελα και παλιότερα στη Σοβιετική Ένωση και βέβαια μετέπειτα στην Ουκρανία, με 2 κύπελα κυπελούχων, τερμάτισε 4η πέρσι στο πρωτάθλημα της χώρας της, κατέκτησε το κύπελο και γι' αυτό αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτή την θέση στο Europa League την πήρε ως κυπελούχος. Βέβαια λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία η Δυνάμο χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο της πόλης Λούμπλιν στην Πολωνία. Από την άλλη η Cluj τερμάτισε δεύτερη στη Ρουμανία πίσω από την Craiova, είπαμε η Universitatea Cluj. Στην τροπεοθήκη της έχει μόλις ένα κύπελο Ρουμανίας, το μακρινό 1965. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, σίγουρα το μεγάλο φαβορί σε αυτό το ζευγάρι είναι η Ουκρανική ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει και πολύ μεγάλο μπάτζετ, είναι κοντά στα 80 εκατομμύρια και σίγουρα αν προκύψει τελικά Δυνάμο Κιέβου δεν θα μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός αυτή την κλήρωση, γιατί όταν παίζεις στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και είσαι στους ισχυρούς και παίζεις με έναν ανίσχυρο, οπωσδήποτε υπάρχουν πολύ πιο ανίσχυροι, έτσι να το πούμε χαριτολογώντας, από την Δυνάμο Κιέβου που πραγματικά έτσι έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει ενδιαφέρον, Νίκο, το ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη Ρουμανία όπου βρίσκεται ρωτήθηκε χθες το βράδυ από συμπατριώτες του δημοσιογράφους για αυτό το ζευγάρι, με το δεδομένο ότι στην Δυνάμο δούλεψε ο πατέρας του για αρκετά χρόνια, από την άλλη η Cluj μια ομάδα από τη Ρουμανία. Έτσι λοιπόν ο Λουτσέσκου χωρίς να ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε με τον νικητή αυτού του ζευγαριού, έκανε δηλώσεις στη Ρουμανία και είπε ότι οι μικρές ομάδες μπορούν πάντα να δημιουργήσουν εκπλήξεις, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Λέω μικρή ομάδα επειδή η Universitatea Cluj είναι μια μικρή ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μέσω της σοβαρότητας και της πολύ καλής οργάνωσης, ο Μπεργκότ είναι ένας κορυφαίος, είπε προπονητής, ξέρει πολύ καλά να προετοιμάζει την ομάδα του και μπορεί να προκαλέσει εκπλήξεις. Αλλά δεν πρέπει, είπε ο Λουτσέσκου, να ξεχνάμε ότι η Δυνάμο Κιέβου έχει την εμπειρία διεθνών διοργανώσεων και η φανέλα πάντα μετράει πολύ. Η δύναμη, είπε ο Λουτσέσκου, και η ψυχική δύναμη είναι αυτά που αποφασίζουν. Έτσι, το επαναλαμβάνω, αυτά τα είπε για το συγκεκριμένο ζευγάρι προτού γίνει γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Τώρα, αφήνοντας τα της ευρωπαϊκής κλήρωσης, επειδή αναφερθήκαμε στο Λουτσέσκου, να πούμε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ακόμη το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αφού προφανώς πρέπει να διευθετηθούν διαδικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με την πρόορη λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο. Φυσικά η μεγάλη εκκρεμότητα είναι αυτή του νέου προπονητή, με το χρόνο να πιέζει ασφιχτικά, αφού την Κυριακή αρχίζει η προετοιμασία της ομάδας, είμαστε στην Τετάρτη και ακόμη δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο σχετικά με το ποιο προπονητή θα ξεκινήσει προετοιμασία σε 4 μέρες με την ομάδα.
0: Και πρέπει, Γιάννη, να γίνει και ο σχεδιασμός της ομάδας, ο μεταγραφικός σχεδιασμός, δηλαδή πρέπει να βρεθεί ο προπονητής.
1: Προφανώς, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προς επίλυση, πρέπει να γίνουν πολλές επιλογές στο μεταγραφικό κομμάτι και βέβαια στις 29 του μήνα η αποστολή του ΠΑΟΚ θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Άρα οπωσδήποτε ο χρόνος πιέζει και θα περιμένουμε, φαντάζομαι, αυτά θα πρέπει να τρέξουν, δηλαδή ενδεχομένως να ανακοινωθεί αύριο η λύση της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου και αμέσως μετά, άντε μέχρι την Παρασκευή, να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Φαβορή θεωρείται ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς. Πιο σημαντικό κομμάτι του βιογραφικού του η θητεία σε Σαχτάρ Ντονιέτ από το 23 έως το 25 κατέκτησε ένα double την πρώτη του χρονιά στον Ουκρανικό Σύλλογο και τη δεύτερη χρονιά κατέκτησε ένα κύπελο, μάλιστα νικώντας στα πέναλτι σε τελικό την Δυνάμο Κιέβου, ενώ την περασμένη σεζόν με την Αλ Τζαζίρα, ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Μάλιστα έχασε στον τελικό από την Αλ Αϊν του παλιού προπονητή και παίκτη του ΠΑΟΚ, του Βλάνταν Ίβιτς. Τώρα από εκεί και πέρα να πω, πριν κλείσω, δύο ακόμη έτσι πράγματα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μία ανακοίνωση από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που μεταξύ άλλων ευχαριστούν τον Ρασβάν Λουτσέσκου για την πολύτιμη προσφορά του στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Λένε επίσης ότι θα υποδεχτούμε τον νέο προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός, και θα σταθούμε στο πλευρό του με όλες τις δυνάμεις ώστε να έχει τη στήριξη για να παρουσιάσει το έργο του. Και επίσης εκφράζουν τη στήριξή τους στον Ιβάν Σαββίδη. Έχουμε, αναφέρουν οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ, τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ΠΑΟΚ μας να παραμένει πρωταγωνιστής σε όλα τα επίπεδα, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ηγεσία της ΠΑΕ. Να πω κλείνοντας ότι έγινε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, από αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρουσία και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, με βασικό θέμα την κατασκευή της νέας τούμπας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα όπως ο περιβάλλον χώρος, η υπογειοποίηση, η θέση στάθμευσης, η χώρη πρασίνου. Οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι διαδικασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και στο τέλος Ιουλίου οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιριών θα παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών τους. Αυτό έτσι και σχετικά με αυτό το γηπεδικό ζήτημα, ένα ζήτημα που βρίσκεται χρόνια σε εκκρεμότητα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Νίκο.
0: Γιάννη, μιας και αναφέρθηκες για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τα φιλικά.
1: Ναι.
0: Θα είναι το πρώτο...
1: Ναι, να πούμε μία εβδόμου είναι με την Beveren στις 5 η ώρα στο Zaltbommel, όπου θα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει να οριστικοποιηθεί και ένα φιλικό με την Twente στις 11 εβδόμου, το οποίο δεν είχε κλειστεί γιατί η Twente ήταν πιθανή αντίπαλος στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα τελευταία φιλικά που ανακοινώθηκαν, γιατί είχαν ανακοινωθεί και άλλα φιλικά, 4 Ιουλίου με τη Βέστερνο, 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας. Άρα το παζλ των φιλικών ολοκληρώνεται.
0: Απλά δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο γήπεδο θα γίνουν αυτά τα φιλικά, σωστά? Δεν ξέρουμε πού θα διεξαχθούν.
1: Με τη Βέστερλο και με την ΑΕΚ Λάρνακας θα γίνουν στο προπονητικό κέντρο, ναι, στο Zaltbommel, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα κάνει την προετοιμασία του. Από εκεί και πέρα είπαμε για αυτά τα φιλικά τα οποία ανακοινώθηκαν τώρα σήμερα. Από ό,τι ξέρω, 1 Ιουλίου με την Beveren είναι και πάλι στο Zaltbommel. Τώρα από εκεί και πέρα ενδεχομένως με την Twente να γίνει σε κάποιο άλλο γήπεδο.
0: Ωραία, Γιάννη, δεν έχουμε κάτι άλλο, φαντάζομαι.
1: Όχι, εντάξει, νομίζω τα εξαντλήσαμε.
0: Τα εξαντλήσαμε όλα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Βοητσίδης με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα αντιμετωπίσει την Πάξη. Το τριφύλι θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου επί Ουγγρικού εδάφους, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 30 εβδόμου στο ΑΚΑ. Κοντά μας για αντιδράσεις από τον Παναθηναϊκό και όλα τα νέα της ομάδας, Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους μας. Λοιπόν, είναι μια μέρα ιδιαίτερη. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της προετοιμασίας, είναι η μέρα της κλήρωσης, είναι η πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν οι παίχτες του Κορμπή χωρίς κάποια καινούργια άφηξη παρά μόνο αποχωρήσεων. Θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά για να τα βάλουμε κάτω. Και είναι η μέρα μου να το πω και αυτό, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκουν η μεταγραφή. Και μιλάμε για τον Ετιέν Καμαρά, μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από πέρυσι εμπτασμένη περίοδο, στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Είχε φτάσει κοντά σε συμφωνία, τα είχε βρει ουσιαστικά με την Σαρλερουά, μου είχαν συμφωνήσει στην Κορδούκο, δεν τα βρήκε με τον Πέφη. Έγινε μια νέα προσέγγιση, γιατί και μου φαίνεται αρνητικός ο Καμαρά ως προς το να έρθει στην Ελλάδα να συνεχίσει την καριέρα του, επιθυμούσε να πάει σε μια ομάδα ή της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Τελικά έγινε μια προσέγγιση απευθείας από τον Στέφανο Κοτσόλη. Επικοινώνησε μαζί τηλεφωνικά, το εξήγησε το πρόσωπο του Παναθηναϊκού. Τα έβαλαν τα πράγματα κάτω, τα βρήκαν και στο οικονομικό, γιατί είχαν και πάνω μια πάρα πολύ καλή προσφορά. Οπότε δεν υπήρχε κάτι άλλο. Περιμένουμε το οριστικό να έρθει, δηλαδή λογικά μέχρι την Παρασκευή για να υπογράψει συμβόλαιο. Αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα είναι έκπληξη. Με τη δεδομένη χρονική στιγμή μιλάμε για μια καταρχήν συμφωνία και με τον παίχτη και με την ομάδα του Ντερό, οπότε δεν βλέπω τι είναι αυτό που μπορεί να χαλάσει την ιστορία αυτή, που λογικά θα είναι η πρώτη μεταγραφή. Θα τον δούμε να μπαίνει στο αεροπλάνο την Δευτέρα μαζί με τους υπόλοιπους παίχτες και να πηγαίνουν στην Ολλανδία, όπου εκεί θα γίνει μέχρι τις 5 Ιουλίου το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με μια μεταγραφή. Θα πούμε για μεταγραφές και λίγο αργότερα, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα θεματάκια. Πάμε να δούμε λίγο τα ουσιαστικά. Είχαμε λοιπόν αρκετές εξελίξεις σήμερα, οι δυσούλες για ερωτηματικά που είχαμε όσον αφορά τη στελέχωση του Παναθηναϊκού σε αγωνιστικό και τεχνικό επίπεδο. Να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχάς ότι ανακοινώθηκε το επιτελείο του Νίστρουπ επισήμως. Μέχρι τώρα είχαμε αναφορές από τους Δανούς και λίγο πολύ είχαμε μάθει τα περισσότερα από τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν. Μάθαμε κι άλλο ένα που μας έκανε λίγο έκπληξη, γιατί ήταν κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά σε άλλο ρόλο. Μιλάμε για τον Ζέκα, ο οποίος ξεκινάει και αυτός ως συνεργάτης του Νίστρου. Καριέρα προπονητή, θα είναι ο τρίτος βοηθός προπονητής που θα έχει ο 38χρονος Δανός, οι υπόλοιποι είναι να τα δούμε από την αρχή. Υπάρχει μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ο head coach, ο πρώτος προπονητής είναι ο Γιάκουμ Νίστρουπ, πρώτος βοηθός του Στέφαν Μάντσεν, τον είχε και στην Κοπεχάγη. Δεύτερος, ο Μόρτεν Μόλκερ, ήταν μέχρι πρότινος προπονητής στην K18, στην Εθνική των Νέων ουσιαστικά στην Δανία. Τρίτος βοηθός του ΟΖΕΚΑ, και από εκεί πέρα έχουμε προπονητή τερματοφυλάκων, τον Κάσπερ Άγγεργκρεν. Έχουμε δεύτερο προπονητή, τον Γιώργο Μουντάκη, που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, αλλά θα έχει ουσιαστικά έναν άνθρωπο που ιεραρχικά θα ανανώνεται από αυτόν. Και έχουμε και διάφορους άλλους που είναι αναλυτές, είναι ο Νίκλας Πέντερσεν, ο Στόσκοβ, είναι αναλυτές παύλα και ειδικοί σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, όπως έχουμε τον Άγγελο Κονταρίνη, που είναι βοηθός του Άντρε Στόσκοβ σε επίπεδο γυμναστών. Έχουμε τον Βασίλη Δρούζα, που θα είναι υπεύθυνος του Παουλ Λάπου και της αποκατάστασης, του Παναγιώτο Παθενοδόρου, που είναι και αυτός μέλος του τεχνικού επιτελείου, μαζί με τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον αναλυτή Ηρακλή Τσαρού. Και αυτοί οι δύο έχουν έτσι μια ειδικότητα στην ανάλυση του αντιπάλου. Το κλείνουμε και αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάφορα θεματάκια. Είναι αρκετά. Να πούμε λοιπόν ότι οι παίχτες ήρθαν σήμερα. Είχαμε κάποιες αφήξεις που επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, εμφανίστηκε ο Τσάβες και αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός τελικά αποφάσισε να τον διατηρήσει. Το είχαμε πει αυτό εδώ και αρκετό καιρό, ότι ήταν επιμονή του Κοτσόλη. Θεωρεί ο Κοτσόλης ότι αδικήθηκε ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού από τον Μπένιτεθ, που δεν του δώσε ούτε ένα παιχνίδι στο δεύτερο μισό της περίοδου. Θεωρεί ότι η τιμή του είναι καλή, κατά το 1 εκατομμύριο. Υπήρχε μια συμφωνία με τον Αργεντίνο Τζούνιο για την παραχώρηση. Τελικά ο Παναθηναϊκός έκανε νέα συμφωνία με τους Αργεντινούς. Θα διατηρήσει το καθεστώς δανεισμού για ακόμα ένα χρόνο και του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει την οψιόν να τον αποκτήσει με ένα ποσό λίγο κάτω από τα 1 εκατομμύριο. Το συμβόλαιο του παραμένει όσο έχει. Άρα αυτή είναι μια μικρή ειδησούλα που έχει να κάνει με μια νέα άφηξη. Από εκεί πέρα δεν εμφανίστηκαν Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέρνη και Αγκούση. Είναι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν πάρει δική άδεια, θα ξεκινήσουν την Κυριακή, θα πάνε και για μια χαλαρή προπόνηση και Δευτέρα μπαίνουν στο αεροπλάνο. Στην αποστολή θα απευθυνθεί μια μέρα αργότερα ο Τσιριβέγιο, ο οποίος παντρεύτηκε, πήρε μια έξτρα μέρα γαμήλια άδεια, μια μέρα παραπάνω. Θα έρθει απευθείας τη μέρα της αναχώρησης για να φύγει μαζί με τους υπόλοιπους. Και τώρα πάμε λίγο στα πιο ενδιαφέροντα. Όπως είναι γνωστό, ο Πελίς είναι με εθνική Ουρουγουάη, οπότε λογικό να αποσχέσει. Δεν εμφανίστηκαν σήμερα, γιατί ειδοποιήθηκαν ότι δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία. Ο Πακασέτας, ο Γετβάη, ο Σισοκό, ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα και ο Σφιντέρσκι. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Να τις πάρουμε μία-μία. Σφιντέρσκι είναι πολύ κοντά στο κλείσιμο της μεταγραφής του Σβίτζεσλοβ. Έχει έρθει συμφωνία ο ίδιος με την ομάδα στο οικονομικό. Θα πάρει ένα συμβόλαιο περίπου σαν και αυτό που έχει από το Παναθηναϊκό, λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα, κατά πάσα πιθανότητα, αν ισχύουν τα νούμερα που μαθαίνουμε από την Πολωνία, θα πάρει πίσω ένα πολύ μεγάλο το ποσό που διέθεσε, τον αγόρασε 1,7, 1,8, θα πάρει 1,2, 1,3 από την πολυνομική ομάδα, η οποία θέλει πάνω σε αυτόν και στον Τρογκόφσκι να χτίσει καινούργια ομάδα με την εμπειρία και την ποιότητά τους. Οπότε ο Σφιντέρσκι ήταν, το ξέρουμε από την αρχή, ότι ήταν πολύ κοντά σε μεταγραφή. Απλά περιμένουμε το τυπικό. Λογικά θα κλείσει η περίπτωσή του σύντομα. Πάμε Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό και Πάντοβιτς. Έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή και ότι καλό θα είναι να ψάξουν αυτήν την ομάδα. Ο Μακασέτας, επειδή υπήρξε αρχηγός της ομάδας, αρχηγός της εθνικής κτλ., έχει ειδοποιηθεί ότι δεν θα έχει την παραμικρή επίδοση στο οικονομικό η συμφωνία που θα κάνει με τον επόμενο σύλλογο, στον οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του. Δηλαδή, αν προκύψει διαφορά, που θα προκύψει αν δεν πάει στη Σαουδική Αραβία, εκεί μόνο μπορεί να βρει καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που στο Παναθηναϊκό 1,6, ο Παναθηναϊκός θα καλύψει το υπόλοιπο του συμβολέου. Το έχει να κάνει με το τι θα έχανε αν έμενε τώρα που θα φύγει, σε σχέση με το τι θα έπαιρνε αν έμενε τον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του στην ομάδα. Οπότε ενημερώθηκε ο αρχηγός της Εθνικής ότι δεν θα έχει κανένα λόγο για το κονδύλιο να ψάξει να βρει μια ομάδα της επιλογής του και οτιδήποτε παραπάνω θα πληρωθεί από την ομάδα. Ο Γετβάη είναι στις συζητήσεις ο Παναθηναϊκός με την Δυναμό Ζάγκρεμπ. πρωτάθλημα. Προφανώς υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό πάντακο. Σε ξέρω ένα ποσό γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι Κροάτες θέλουν να τον πάρουν κάτι λιγότερο. Είναι ένα θέμα παζαριού, μια διαπραγμάτευση. Οπότε εδώ θα περιμένουμε λίγο γιατί κατά πάσα θα μεταφραστεί και αυτό με μεταγραφή. Όπως και να έχει όμως, δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Ολλανδία, ακόμα και αν κάνει 20 μέρες να ξεμπλέξει το θέμα του. Ο Σισοκό, ο οποίος θυμίζουμε ήρθε πέρυσι τον Γενάρη σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, μεγάλο όνομα, με 65 συμμετοχές στην Εθνική Γαλλία και παραστάσεις από τα πιο ισχυρά πρωταθλήματα, ήρθε από την Championship της Αγγλίας. Ουσιαστικά δεν έπαιξε καθόλου, γιατί με το που ήρθε τραυματίστηκε, με το που ξαναμπήκε στην ομάδα, αμέσως τραυματίστηκε. Αποφασίστηκε να μην παραμείνει στην ομάδα, έχει όμως συμβόλαιο ακόμα ενός χρόνου. Οπότε με αυτό θα γίνει μια διαπραγμάτευση για να είτε να λυθεί το συμβολαιό του κοινή συνέντευξη, παίρνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του συμβολαιού του. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβώς και ιδιαίτερα μεγάλο, γιατί τραβάς του μιλάμε για έναν παίχτη που συζητήσει καριά του, παρότι έχει πολύ μεγάλο όνομα. Θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Και πάμε στον Μπάντοβιτς, ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι παραμένει παίχτης του Παναθηναϊκού. Αν φέρει πρόταση ή καλώς, αν δεν φέρει, θα βρει μόνος του ή ο Παναθηναϊκός, θα βρει μια ομάδα να συνεχίσει να νικός. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν το καίνε, δηλαδή θεωρούν ότι έχει κάποια δυνατότητα εξέλιξη, αλλά επειδή στο ρόστερ το φετινό θα έχει τρεις παίχτες μπροστά του, στη θέση του Σεντερφόρ, θα είναι ο τέσσερις, θα είναι ο Τετέι και ο παίχτης που θα αποκτηθεί ίσως και με την φανέλα του βασικού, δηλαδή με την προηγούμενη.
0: Ήθελε να παίζει προφανώς.
2: Η λογή βασικού Σεντερφόρ. Θα του έχει μπροστά του τρεις ανθρώπους, οπότε καλύτερα θα είναι να πάει να παίξει κάπου δανεικό σε Ελλάδα ή εξωτερικό ή όπου επιλέξει ο ίδιος. Μπορεί να φέρει και μια πρόταση. Δεν θέλουν να τον αφήσουν ελεύθερο γιατί θέλουν να τον δουν. Έχει ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο. Να τον δουν ακόμα μια χρονιά εκεί που θα παίξει και του χρόνου ανάλογα με το πώς θα πάει να δουν θα τον φέρουν πίσω. Και έχουμε και τον Βιλένα, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Χρήστο, μικρή διακοπή, θα σε διακόψω. Να πάμε σε διαφημίσεις και να θα επιστρέψουμε σε σένα.
3: Ερασπορ 101,8. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ακούτε Era Sport.
0: Και εμείς επιστρέφουμε στο Χρήστο Κοντό, ο οποίος μας έλεγε τα νέα του Παναθηναϊκού. Κάτι έλεγες για το πήγες να πεις για τον Βιλένα όταν σε
2: δει. Είναι ο τελευταίος της παρέας των κομμένων που δεν πρόκειται να ανέβει στο αεροπλάνο και αυτό το περιμέναμε. Είναι στο τέταρτο χρόνο του συμβολίου του. Δύο χρόνια ουσιαστικά είναι ανενεργός. Έχει παίξει από ελάχιστα καθόλου. Του δώσε κάποιες ψηλευκαιρίες ο Μπενίτης, αλλά γενικά τον έχει πάρει από κάτω. Δεν είναι κομμάτι της ομάδας εδώ και δύο καλοκαίρια. Μουρίς προτίμησε να μείνει γιατί είχε ένα τεράστιο συμβόλαιο, δεν μπορούσε να το βρει πουθενά. Ήταν ακόμα 4 που παίρνει το χρόνο του Μαρνάκο. Έχει ακόμα ένα χρονοθό συμβόλαιο. Με αυτόν θα γίνει πάλι μια προσπάθεια είτε να αποζημιωθεί, να δει κοινή συνενέση, είτε να πάει κάπου δανεικός. Γενικά είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί ο ίδιος έχει το πύχη ψηλά, δεν είναι και πολύ συνεργάσιμος. Θεωρεί ότι αυτά τα 4 χρόνια θα έπρεπε από τον Μαρνάκο ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να το πάρει όλο, δεν θέλει να χάσει κάτι. Οπότε είναι το τελευταίο κομματάκι το οποίο μένει αυτή τη στιγμή λίγο με το ρυθματικό να δούμε πώς θα λυθεί η συνεργασία της ομάδας μαζί του και να μείνει. Θα είναι όπως πέρυσι, δηλαδή ουσιαστικά εκτός ομάδας. Σε εντάξει, κάποια στιγμή ο Μπενίδη το φώναξε, έπαιξε κάποια παιχνίδια ως αλλαγή. Δεν ήταν όμως από τις επιλογές της ομάδας. Τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίχτες που θα πάνε στην προετοιμασία, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θα συνεχίσουν. Δηλαδή, έχουν υλοποιηθεί και άλλοι τις τέσσερις παίχτες ότι δεν θα είναι και πολύ ψηλά στην ιεραρχία του προπονητή, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω θέσης, είτε λόγω των μεταγραφών που θα γίνουν. Παραμένουν όμως στο ρόστερ και θα αξιολογηθεί η κατάστασή του, ανάλογα και με το τι θα κάνουν και οι ίδιοι. Θα είναι όμως μέσα στην προετοιμασία και θα λογίζονται ως κομμάτι του ρόστερ, έστω και αν είναι χαμηλές επιλογές, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Σιώπης αν αποκτηθούν δύο κεντρικά χαφ με τους ήδη υπάρχοντες, δηλαδή και τον Τζίβι Βέγια και τον Κοντούρη μπροστά του και τον Τσέριν, συν τους δύο καινούργιους, ο ένας θα είναι ο Καμπαρά, ο άλλος μπορεί να είναι ο Γένσιν ή οποιοδήποτε άλλος, αυτομάτως πάει πάρα πολύ πίσω ιεραρχικά. Θα ακολουθήσει με την αποστολή, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή κεντρικού χαφ, αλλά δεν αποκλείει τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, είτε να βρει μια καινούργια ομάδα να συνεχίσει κάπου αλλού, είτε να φέρει πρόταση για μεταγραφή, είτε να πάει δανεικός. Είναι ένα θέμα το οποίο με ένα ανοιχτό αντίστοιχη ειδοποίηση έχει πάρει ότι θα υπάρχει μέσα στο ρόστερ, αλλά θα έχει πολύ κόσμο μπροστά του τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι ένας καλός παίκτης, αλλά έχει χάσει καιρό λόγω τραυματισμού και γενικά θεωρούν ότι μπορούν να βγουν στο κομμάτι αυτό, να βρουν κάτι πιο αξιόπιστο και πιο σίγουρο για να πλησιώσουν. Άρα πηγαίνουμε για δύο center back. Κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτηθούν στην επόμενη περίοδο, εκτός κι αν εντυπωσιάσει τον προπονητή από κοντά στην προετοιμασία και πει ο Παναθηναϊκός την απόφαση να πάρει μόνο μία, να κάνει μόνο μία μεταγραφή στη θέση, τον στόπερ. Εδώ να πούμε ότι ο Ολλανδός, ο οποίος είναι στο στόχαστρο και με, για τον οποίο έχει γίνει μια κουβέντα με την Samsung Sport, είναι μια υπόθεση που έχει αρκετό ψωμί μπροστά, πάει καλά όμως. Δηλαδή, είχαμε μια εικόνα ότι ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν θα ζητήσουν στον Παναθηναϊκό, γιατί ζητούσαν οι Τούρκοι περίπου 8 με 9 εκατομμύρια. Αλήθεια είναι ότι κάπου εκεί ζητήσανε στην πρώτη επαφή που έκανε ο Παναθηναϊκός, αλλά πολύ γρήγορα η τιμή του, εντάξει, ήταν αντιληπτό ότι το ζητούσαν όσο γίνεται να ξεκινήσουν από ψηλά για να πάνε πιο χαμηλά. Αυτή τη στιγμή, αν έχουμε καλή πληροφόρηση, οι συζητήσεις είναι κάτω από τη μέση, δηλαδή κάτω από τα 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί προσπαθεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Με τον παίχτη υπάρχει συμφωνία. Ένα ψηλό παιδί. Λείπει μπορεί στην αμένα του Παναθηναϊκού και το προσφέρει. Όπως πολύ ψηλός είναι και ο Καμαρά 91. Ο Φαν Τρόγκελεν είναι 28 χρονών, έχει μια εμπειρία. Οπότε λογικά θα είναι.
0: Θα έχουμε εξελίξεις, Χρήστο, τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι. Ωραία. Οπότε κάπου εδώ να σε ευχαριστήσω για το...
2: Είναι κάτι σημαντικό για την ενδιαφέρει τον κόσμο. Να ξέρετε ότι η πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Αναφούζος, η τηλεοπτική, μέσω του Sky, κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του προγράμματος μπάσκετ. Δηλαδή το πρωτάθλημα μπάσκετ στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, όλα δείχνουν ότι θα πάει στην πλατφόρμα που θα έχει ο Γιάννης Αναφούζος, θα είναι ένα κομμάτι του ομίλου Sky και θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Τρία βασικά αθλητικά προϊόντα του συγκεκριμένου μπουκέτου, ενδεχομένως να μπει και κάποιο πρωτάθλημα τα μεγάλα της Ευρώπης και διάφορα άλλα. Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως να ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο που ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχω ήδη την κλήρωση.
0: Τι δεν
2: είναι. Έχω ήδη την κλήρωση. Μια γρήγορη κουβέντα να πούμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που μας έρχεται από την Ουγγαρία. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, είναι η Πάξη. Είναι όμως μια ιδιαίτερη ομάδα, τρίτη στην.
0: Πίσω από την Γκιόρ και την Φερετσβάρος, δεν είναι.
2: Το πρωτάθλημα Ουγγαρίας δεν είναι κακή ομάδα. Απέκλεισε πέρυσι την ΑΕΚ Λάρνακας πριν δύο χρόνια και μέσα μένει και μέσα έξω. Δηλαδή είναι μια καλή ομάδα η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν παίρνει ξένους, έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Κοντός με τα νέα του Παναθηναϊκού. Να περάσουμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League στις αρχές Αυγούστου. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την προσπάθειά τους από τον τρίτο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψηφίους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση που έγινε για το δεύτερο γύρο. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους ισχυρούς. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Γιουνιών Σεν Σιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν και με την νικήτρια από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς Χάρτς. Περισσότερα θα μας πει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Επί της ουσίας, Νίκο, το μόνο που μας απέμενε από τη σημερινή κλήρωση να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πήγαινε με τη Στουρμ Γκρατς να ξέρουμε το ζευγάρι. Γιατί η Σεν Σιλουάζ, η Ναϊμέγγεν ήταν δεδομένες. Απέμενε και η Σπάρτα Πράγας. Απέμενε το ζευγάρι της Στουρμ Γκρατς θα ήταν με την Γκόρνικ ή με την... όπου κόλλησα, ποιο βγήκε... τώρα την είπε στην ομάδα και εγώ κόλλησα που βγήκε το ζευγάρι της Στουρμ Γκρατς. Το έχεις προστάσει να το ξαναπείς.
0: Χάρτς.
8: Η Χάρτς, μπράβο. Ήταν η Γκόρνη και η Χάρτς. Άρα λοιπόν ξέραμε τις τρεις. Ξέραμε και τη μία το ζευγάρι του δεύτερου προκριματικού. Απέμενε ο αντίπαλος της, βγήκε η Χάρτς. Οπότε έχουμε πλέον το παζλ. Και ξέρουμε ότι αν ο Ολυμπιακός προκριθεί στα play-off του Champions League, δηλαδή αν περάσει από τον προκριματικό γύρο, θα έχει υποψήφιους αντιπάλους τη Λιόν ή την Μπόντο Γκλιμπ. Δεν υπάρχει εκεί εάν και εφόσον και ζευγάρια κτλ. Αυτές πάνε κατευθείαν στα play-off και είναι στους ισχύρους. Είναι ο Ολυμπιακός και εάν το κληθεί από τη διαδικασία των προκριματικών η Φενέρ, θα είναι στους ανίσχυρους. Εκεί θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Μπάμπη, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει 20 Ιουλίου, νομίζω, έτσι.
8: Ναι, μα, το μόνο που θα ξεκαθαρίσει είναι αυτό. Επαναλαμβάνω ότι αν ο Ολυμπιακός προκριθεί. Είναι δεδομένα. Η Μπόντο Γκλιμπ θα είναι η Λιόν. Δεν έχει κάτι άλλο απαιτημένοι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή 50-50 είναι η κλήρωση μετά. Απλά το λέω γιατί σίγουρα δεν είναι απαγορευτικό, όποια και αν ήταν ο αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό. Δεν θα είναι εύκολο, δεν είναι και απαγορευτικό. Το πολύ δύσκολο είναι μετά. Αλλά οκ, αν θες να πας στο Champions League, πρέπει να κάνεις και αυτές τις προκρίσεις. Να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να θυμίσω ότι αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό. Δεν θα πάει στα play-off του Europa League, πάει κατευθείαν στη Duke Face, έτσι. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μέσα από αυτά τα προκριματικά έχει μόνο ένα στόχο μπορεί να έχει. Έχει δεδομένο
0: να περάσει στο Champions League.
8: Μπράβο, μπράβο. Έχει δεδομένο το Europa League. Δεν είναι ότι θα πάει αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League και αν αποκλειστεί θα πάει στο Conference. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Η Europa League, το Europa League είναι σίγουρο, έχει δύο γύρους να περάσει και να μπει στο Champions League. Πριν από λίγο έφτασε και ο Μαθαίο. Όπως το περιμέναμε, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Συμφωνημένοι εδώ και καιρό, απλώς είπα να κάνει και λίγο τις διακοπές. Είπε κιόλας ότι μίλαγα συνεχώς με τους ανθρώπους στο Ολυμπιακό αυτό το διάστημα. Και ανυπομονούσα να έρθω, να δω την πόλη. Από τη στιγμή που με κάλεσε ο πρωταθλητής Ελλάδας, δεν είχα τίποτα να σκεφτώ. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου. Μαζί με τη γυναίκα μου αποφασίσαμε να ζήσουμε στην Ελλάδα, να έρθουμε στην Ελλάδα. Έχω δει βιντεάκια, έχω δει και αγώνες. Τηλεοπτικά του Ολυμπιακού, ξέρω την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο γήπεδο του. Είμαι και εγώ ένας ποδοσφαιριστής με πάθος, με ενθουσιασμό και θέλω να το δείξω αυτό και στο γήπεδο και να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα, είπε μεταξύ άλλων ο νέος δεξιός.

0: προχωρημένες συζητήσεις με την Σάντεφιον για τον υψηλό σωμοκεντρικό αμυντικό της. Επίσης, ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με την Λοριάν για τον Καντιού. Δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο από Γαλλία να πάει παίκτη, αλλά έχει σύμμαχο και τον ποδοσφαιριστή Ολυμπιακός και θα δούμε και εκεί τι θα γίνει. Είναι εδώ και μέρες σε συζητήσεις με την Τζιρόνα για τον νεαρό εξτρέμ το Ρόκα και είναι πλέον και σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς για το μεσοπιθετικό Στάνιτς που είχε εντυπωσιακή παρουσία πέρσι στο Europa League και με assist και με goal. Είναι μεσοπιθετικός. Οπότε περιμένουμε από αυτά τα πέντε μέτωπα εξελίξεις ανά πάσα στιγμή για τον Ολυμπιακό. Επίσης περιμένουμε να δούμε οριστικά αν ο Ολυμπιακός θα πάει στην επιλογή Βρουσάη για δεύτερο δεξί μπακ ή μπορεί να υπάρξει κάτι με τον Τζάπρα, που η αλήθεια είναι φαίνεται να έχει ατονίσει το τελευταίο διάστημα. Λέω φαίνεται γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Περιμένουμε να δούμε αν θα πράγματι θα έρθει στο προσκήνιο ξανά όπως φημολογείται, αλλά εμπράκτος η περίπτωση του Γιαννούλη. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να το τελειώσει τη μεταγραφή. Ουσιαστικά τα είχε βρει και με την Augsburg. Απλά το παιδί ζήτησε λίγο χρόνο. Είναι γνωστό ότι έχει δεχτεί πιέσεις. Είναι σε μια δύσκολη θέση από ό,τι φαίνεται, λόγω του παρελθόντος του και της. Υπάρχει από την Κατερίνη, ξέρεις, είναι και από εκεί και έχουν και επιχειρήσεις κτλ. Λόγω ΠΑΟΚ θα λέω αυτά. Αλλά πρέπει να αποφασίσει και εκείνος θα κάνει στην καριέρα του. Πρέπει να είναι μια ξεκάθαρη απόφαση. Αν ο ίδιος όντως θέλει, δεν έχει πρόβλημα, δεν αυτό, δεν εκείνο, ο Βαρός μπορεί να ανοίξει ανά πάσα στιγμή η περίπτωση του παραγραμμάτων. Ο Ολυμπιακός πλην των αγγλικών ομάδων έχει κάνει την καλύτερη πρόταση σύμφωνα και με τους Γερμανούς, όλα τα ρεπορτάζ. Και ο Γιαννούλης είχε πει στην ΑΟΚΣ που βρίσκεται να γυρίσει στην Ελλάδα. Εντάξει, προφανώς προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ γιατί έχει παίξει εκεί, αλλά δεν είχε, για να μπει ο Ολυμπιακός σε διαδικασία, το είχε πει αρχικά ο Γιαννούλης, δεν έχει πρόβλημα να παίξει τον Ολυμπιακό. Παραλαμβάνω, φέρεται ο ίδιος να ζήτησε, όχι φέρεται, ζήτησε σίγουρα χρόνο και φέρεται να ενημερώσει και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι δέχεται πιέσεις.
1: Για την επίθεση, Μπάμπη.
0: Θα σου πω και για την επίθεση και περιμένουμε να δούμε εάν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει τελικά τη λύση με τον Χριστογιώργο του Όφη για τη θέση του δεύτερου goalkeeper, έχοντας ήδη αφήσει λίγο πιο πίσω την περίπτωση του Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Ξέρεις, για να τονωθεί και περισσότερο το ελληνικό στοιχείο, αλλά αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Ενώ τα προηγούμενα πέντε, όπως σου είπα, είναι προχωρημένα. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός προτάσεις, είναι σε συζητήσεις, θέλει να τους κλείσει αυτούς τους παίχτες. Για την επίθεση, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει Ελκαμπή στο Μουντιάλ με το Μαρόκο, Ταρέμι στο Μουντιάλ με το Ιράν, έχει το Γιάρεμτσουκ, αλλά καλά, εκτός ότι θεωρείται απίθανο να τους έχει και τους τρεις, άλλωστε ο Γιάρεμτσουκ για αυτόν τον λόγο ζήτησε να φύγει το Γενάρη, να πάει δανεικό στη Λιόν, γιατί το παιδί δεν μπορεί, δεν θέλει να είναι τρίτος. Και θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει θέμα ο Ταρέμι, αν θα υπάρξει δηλαδή ενδιαφέρον και ο ίδιος θα θέλει να παίξει ένα άλλο πρωτάθλημα, αν για το Γιάρεμτσουκ θα κάνει μια πρόταση σοβαρή η Λιόν, η οποία πάντως θα δυνατούσε να δώσει και τα 5 εκατομμύρια της οψιών αγοράς. Ο Γιάννης σίγουρα θέλει να είναι στη Λιόνα, δεν έχει πρόβλημα να είναι και στον Ολυμπιακό. Δεν θέλει όμως να είναι τρίτος. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Οπότε εκεί.
1: Θέλει να παίζει, θέλει να παίζει.
0: Δηλαδή, εκεί πλέον στην επίθεση είναι σίγουρος μόνο ο Ελκαμπή με τα σημαίνει δεδομένα. Αλλά έχουν συμβόλαια με τον Ολυμπιακό και ο Ταρέμι και ο Γιάννης. Ή θα είναι Ελκαμπή, Ταρέμι και ένα άλλο, ή θα είναι Ελκαμπή, Γιάννης και ένα άλλο, ή θα είναι στο τέλος της ημέρας. Να μην αποκλείσουμε και το LKB με άλλους δύο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο μακριό. Πιο μακρινό. Όμως αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να μπορεί να γίνει κάτι. Ίσως για τον τρίτο φορ. Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να πάει και κάποιο center for στην προετοιμασία. Okay, ο Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον. Το παιδί δεν έχει πιθανότητες πολλές να μείνει στην ομάδα. Αλλά πρέπει να είναι και κάποιο στην προετοιμασία. Θα τα δούμε αυτά προσεχώς. Άλλωστε έχουμε δύο εβδομάδες για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Επίσης. Πρέπει να δούμε και με άλλους παίκτες τι θα γίνει, όπως π.χ. ο Στροφέτσα. Τον θέλει η Κόμο, τον θέλει η Τωρίνο, τον θέλει εννοείται η Πάρμα στην οποία έπαιξε, αλλά 5 εκατομμύρια έδωσε ο Ολυμπιακός για να τον πάρει πέρσι. Αυτό είναι το πρόβλημα, Νίκο μου, κατάλαβες.
1: Ναι, για όλους είναι αυτό το πρόβλημα. Λογικό.
0: Τα λεφτά είναι λογικό, γιατί ακούς Ιταλία και λες τώρα 5 εκατομμύρια, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είδε η Λιόν, θέλει να πάρει το Γιάρεμτσουκ, δεν είναι στο 5 εκατομμύρια, που κάποτε δεν το συζητούσαμε καν τα 5 εκατομμύρια. Για τη Λιόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον. Όμως και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει τους Άγγλους, δεν τρέχουν από τα παντζάκια, εντάξει, και τους κορυφαίους συλλόγους στις άλλες χώρες.
1: Και έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα συμβόλαια των παικτών. Έτσι,
0: εντάξει, το 5 εκατομμύρια τώρα ήταν αστείο ποσό για τη Λιόν. Να μην τρελαθούμε. Ή κάποτε για ιταλικές ομάδες ήταν αστείο ποσό. Τώρα δεν είναι. Για πολλές ιταλικές και αρκετές

0: γαλλικές. Οπότε θα δούμε και εκεί τι εξελίξεις μπορεί να έχουμε. Είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα. Έχω πει εδώ και μια εβδομάδα τουλάχιστον, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε κατάληξη υπόθεση. Πολύ απλά γιατί ο Ολυμπιακός κάνει διαπραγματεύσεις. Όταν κάνει διαπραγματεύσεις, δεν ξέρει ποτέ αν θα τον κλείσει σήμερα τον παίκτη, αν θα χαλάσει οριστικά μια μεταγραφή σήμερα ή αν θα χρειαστεί και άλλες μέρες να μιλάς. Ναι. Λεφτά είναι αυτά στη μέση.
1: Σωστά. Μπάμπη, εδώ θα είμαστε. Παρακολουθείς όλες τις εξελίξεις. Οπότε για οτιδήποτε είναι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μας δίνεις οποιοδήποτε νέο.
0: Εννοείται. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου με τα νέα του Ολυμπιακού.

0: Να θυμίσω ότι σε 12 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση για τον 11ο ομιλό στο Χιούστον ανάμεσα σε Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Φυσικά θα το παρακολουθήσετε ζωντανά και από την Eurosport. Στην περιγραφή θα είναι ο Γιάννης Σαντορινέος. Να αφήσουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε στο μπάσκετ. Εκεί που είχαμε ανακοινώσεις ποινών, ακούσατε νωρίτερα και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, κοντά μας για να μας πει όλες τις ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ, ο Νίκος Μπιντέλλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές της Eurosport. Η ΔΕΑΒ είχε αρκετή δουλειά για τους τελικούς της GBL, λίγες ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν, και στο προσκήνιο της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας βρέθηκε ο πέμπτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που έκρινε τον πρωταθλητή Ελλάδος το περασμένο Σάββατο. Φυσικά όλα ξεκινούν από το θέμα του Kendrick Nunn με τον Tyreek Jones, αυτή η ένταση μεταξύ τους που ξέφυγε από τα λογικά θα πω πλαίσια του ανταγωνισμού την ώρα που η σφιγμή είναι πάρα πολύ ψηλή, και έφερε και τις ποινές και στους δύο παίχτες και στις δύο ομάδες. Να πούμε ότι σχετικά με τον Ολυμπιακό, να ξεκινήσουμε από τους πρωταθλητές Ελλάδος, τον Tyreek Jones επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Τα 50 αφορούν την συμπεριφορά του Αμερικανού σέντερ κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπου όπως αναφέρει η ΔΕΑΒ απόθεσε βία από τον λαιμό των Kendrick Nunn, και τα άλλα 50.000 ευρώ αφορούν τη συμμετοχή του στο άγριο επεισόδιο που είχε με τον Kendrick Nunn μετά την αποβολή τους στο χώρο των αποδυτηρίων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επιπλέον, η ΚΑΕ Ολυμπιακός συμμορήθηκε και με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών. Άρα δηλαδή το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στο νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Αλλά σε αυτή την υπόθεση μένει να φανεί φυσικά Νίκο και το ποια θα είναι η έδρα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της σεζόν, γιατί το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
0: έχει μετατραπεί
1: ήδη σε εργοτάξιο και περιμένουμε να δούμε το ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν για τους πρώτους μήνες ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, στην πλευρά του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι παρόμοιες ήταν και οι ποινές για τους πράσινους, όπως δηλαδή και συνέβη και με την περίπτωση του Ολυμπιακού και του Tyreek Jones. Στον Kendrick Nunn επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ για το περιστατικό που είχε με τον Tyreek Jones στον χώρο των αποδυτηρίων. Άρα δηλαδή ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού έχει το μισό πρόστιμο σε σχέση με τον συμπατριώτη του παίκτη του Ολυμπιακού, γιατί η διαφορά είναι ότι ήταν και η κίνηση που έκανε ο Jones στο παρκέ που έπιασε τον Nunn από το λαιμό. Αλλά ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε επίσης όπως και ο Ολυμπιακός με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, η οποία είναι η τέταρτη για τον Παναθηναϊκό στους φετινούς τελικούς. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να δώσει τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της νέας σεζόν στη GBL χωρίς την παρουσία φιλάθλων, τα τέσσερα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του. Γιατί είχαν προηγηθεί, θυμίζω, τρεις ποινές που αφορούσαν τους προηγούμενους τελικούς. Είχε τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός με μία αγωνιστική για τα όσα είχαν γίνει στον δεύτερο τελικό στο Telecom Center Athens. Είχε τιμωρηθεί με άλλες δύο αγωνιστικές για τα όσα είχαν γίνει στον τέταρτο τελικό στην έδρα του. Και ήρθε και αυτή μία αγωνιστική τώρα για το επεισόδιο ανάμεσα σε Kendrick Nunn και Tyreek Jones. Επιπλέον, η ΔΕΑΒ έκανε γνωστό ότι κάλεσε σε απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τους Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ, και αυτό έχει να κάνει με το περιστατικό που έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την αστυνομία στο χώρο των αποδυτηρίων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, που κάνει λόγο για σοβαρό φαινόμενο βίας. Και γι' αυτό το λόγο κάλεσε σε απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τους δύο αθλητές της. Θυμίζω ότι είναι το περιστατικό που είχε γίνει μετά το τέλος του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και είχε να κάνει, όπως μάθαμε, με το γεγονός ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έμαθαν για το περιστατικό ανάμεσα σε Nunn και Jones και κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον Αμερικανό σέντερ των Ερυθρολεύκων. Αυτά όσον αφορά με τις ποινές, και άρα δηλαδή είναι κάτι το οποίο, Νίκο, θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τις επόμενες ημέρες, γιατί περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με την απολογία των Λεσόρ και Γκραντ σχετικά με το θέμα αυτό. Άρα δηλαδή τελικοί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Το τρίτο ημίχρονο κρατεί
0: και
1: καλά κρατεί
0: και
1: ακόμα.
0: Συνεχίζεται, Νίκο. Και
1: ναι,
0: συνεχίζεται.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα και στους δύο αιωνίους σχετικά με την επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός φυσικά κινείται σε ρυθμούς Ζέλικο Μπράντοβιτς και προσπαθεί να ολοκληρώσει τον deal με τον Πολυνίκη, προπονητή της EuroLeague, για να επιστρέψει εδώ στην Αθήνα, εδώ που εργάστηκε από το 1999 έως το 2012, κατακτώντας μεταξύ άλλων 5 φορές την EuroLeague με τον Παναθηναϊκό. Όλη η προσοχή των ανθρώπων του Τριφυλιού στρέφεται εκεί για να κλείσει το θέμα του προπονητή άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει όλη την περίπτωση του Ομπράντοβιτς και η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει και plan B, αλλά βέβαια είναι και μια πραγματικότητα το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στην επίτευξη της συμφωνίας με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει σχετικά με το θέμα αυτό, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και σημαντικότατες εξελίξεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί πολλές πηγές αναφέρουν και ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αναμένεται να έρθει στην Αθήνα την Παρασκευή. Από πλευράς Ολυμπιακού, σιγά σιγά αρχίζουν οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας να ασχολούνται με τα θέματα της επόμενης μέρας. Είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, θα πω εγώ, το να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Απλώς περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και για να μάθουμε και τη χρονική διάρκεια που θα έχει το νέο συμβόλαιο του Έλληνα τεχνικού με τον Ολυμπιακό. Τις τελευταίες ώρες όλος ο κόσμος ασχολείται με το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, και αυτό διότι για τη σεζόν 26-27 ο Ολυμπιακός έχει οψιόν στο συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει. Είναι στο χέρι του Ολυμπιακού, δεν είναι στο χέρι του παίκτη αυτό. Αλλά μένει να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει τις επόμενες ημέρες να φτάσει σε συμφωνία με τον Ντόρσεϊ ώστε να του επεκτείνει το συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια και σίγουρα με πολύ αυξημένες αποδοχές, γιατί ήταν πολύ σημαντικός φέτος για την πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα, και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αμείβεται περίπου με 1,8 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα, τόσο θα λάβει για την επόμενη σεζόν εφόσον ενεργοποιηθεί όψιον και συνεχίσει κανονικά στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε εξελίξεις επί του θέματος στις επόμενες ημέρες. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, έχουμε και μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης αντεπιτίθενται και δυναμώνουν πάρα πολύ εν ώψη της νέας σεζόν. Σήμερα ήρθε η ανακοίνωση του Νίκα Λάθη από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι επισημοποίησαν τον deal με τον πολύπειρο διεθνή γκάρντ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα και υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Και ο Άρης επισημοποίησε και αυτό στη συμφωνία του με τον AG Lidl. Είναι ο Αμερικανός forward, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στο NBA με τη φανέλα των Brooklyn Nets. Ο 25χρονος άσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Άρη. Είναι η πρώτη ανακοίνωση επέκτη μετά την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Ήταν μια κίνηση που ήταν γνωστή, καθώς ο Άρης το προηγούμενο διάστημα είχε διαρρεύσει τη συμφωνία που υπήρχε με τον Αμερικανό forward, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να δώσει σημαντικές λύσεις στον Άρη από την θέση 4.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας με όλο το ρεπορτάζ.

0: μείνατε ξύπνοι μέχρι τις 4 η ώρα. Είδατε χτες το σήμερα τα ξημερώματα, μια φανταστική παράσταση από το Λιονέλ Μέση. Hat trick, πέτυχε 3 γκολ. Μόνος του ουσιαστικά κέρδισε την Αλγερία. Σε 2 λεπτά σχεδόν από τώρα θα δούμε τον δεύτερο τεράστιο παίκτη. Για τους περισσότερους της πιο νέας γενιάς το δίλημα είναι Ρονάλντο ή Μέση. Η Πορτογαλία αγωνίζεται απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο Χιούστον, για τον 10ο όμιλο. Θα παρακολουθήσουμε μαζί ζωντανά την αναμέτρηση. Δεν ξέρω, ο Γιάννης Αντωρινέος έχει να μας δώσει εντεκάδες. Θα πάμε μετά στο Γιάννη. Καλύτερα να πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να μην τον διακόψω το Γιάννη, και να γυρίσουμε για να μας δώσει εντεκάδες και την έναρξη του παιχνιδιού.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
0: Και εμείς ακούμε τον Γιάννη Σαντορινέο, ο οποίος θα παρακολουθήσει και θα μας περιγράψει την αναμέτρηση του 11ου ομίλου. Γιάννη.
5: Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ένα παιχνίδι που αφορά τον 11ο όμιλο, η Πορτογαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο Χιούστον του Τέξας, σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 72.000 θεατών με ανασυρώμενη οροφή. Ένα γήπεδο το οποίο χρειάστηκε να κάνει αναβαθμίσεις ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων για να φιλοξενήσει αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο. Και όλα αυτά τα λέω γιατί σημαίνει ότι δεν μας ανησυχεί και η βροχή που πέφτει από το πρωί στο Τέξας, και δεν ανησύχησε ούτε και τους Πορτογάλους που γέμισαν τα μπαρ και τις παπ της περιοχής. Πορτογαλία φαβορεί, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς έμπειρους παίκτες. Περιμένουμε να μην το κάνει εύκολο για την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μπαίνει και αυτός στο κλειστό κλαμπ, ουσιαστικά οι δυο τους είναι, μετά τον Μέση εχθές, και αυτός με 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα. Εάν σκοράρει, θα μπει μόνος του στην κατηγορία να έχει σκοράρει σε 6 τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Σε 5 έχει σκοράρει ο Μέση, ο οποίος εχθές τον είδαμε να κάνει χατρίκ, να φτάνει τα 16 γκολ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό το θηρίο της φύσης, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να βλέπει τον Μέση να κάνει τέτοιο ποδαρικό στη διοργάνωση. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και ακούτε και την αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει το μάτσι. Πορτογαλία με προπονητή τον Ρομπέρτο Μαρτίνες, Κώστα κάτω από τα δοκάρια, Μέντες αριστερά, Κανσέλο δεξιά, Ρόκο Βέγκα τα στόπερ. Μόλις άρχισε το παιχνίδι, Βιτίνια και Νέβες στη μεσαία γραμμή, Νέτο αριστερά, Σίλβα δεξιά, Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος ανακοινώθηκε και από την Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνοντας την Manchester City, Μπρούνο Φερνάντες και Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι η διάταξη 4-2-3-1 και για το Κονγκό του Σεμπαστιάν Ντεσάμπ, το οποίο είναι με μπλε εμφάνιση, ενώ η Πορτογαλία έχει ολοκόκκινη εμφάνιση. Εμπασί είναι κάτω από τα δοκάρια, Γουόν Μπισάκα δεξιά, Μαζουακού αριστερά, γνωστός και από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Γενικά έχουμε στο Κονγκό πολλά δικά μας παιδιά από την Super League. Με 5-3-2, Καποαντί, του Ανζέμπε και Μπεμπά είναι τα τρία στόπερ. Μουτουσαμί, Μουκάου, Καγέμπε, Βίσα και Μπακαμπού. Μπακαμπού με πέρασμα από τον Ολυμπιακό, Μουτουσαμί από τον Ατρόμητο, ενώ στον

Μπράγκο είναι ο Μπαντουμπινσικά και ο Κακουτά, οι οποίοι αγωνίστηκαν στη Super League με την φανέλα της Λάρισας. Έχουμε συμπληρώσει λοιπόν το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι, με την Πορτογαλία να γυρίζει την μπάλα με τον Κανσέλο. Κανσέλο πιο πίσω για τον Τόμας Αραούχο, στο χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά είναι η μπάλα για την Πορτογαλία, η οποία εμφανίζεται σε ένα το παγκόσμιο κύπελο, έκτη συνεχόμενη διοργάνωση. Καλύτερη της παρουσία, τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο του 1966 και στα ημιτελικά του 2006 στο παγκόσμιο κύπελο της Γερμανίας που κατέκτησε η Ιταλία. Οι πρεμιέρες της είναι κάπως δύσκολες, έχει μία νίκη στις τέσσερις τελευταίες πρεμιέρες. Καλή παράδοση με τις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, με τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Μοναδικές ήττες δύο από την Αφρικανική Ήπειρο, από το Μαρόκο. Είναι στην επίθεση της Πορτογαλία, ο Κανσέλο λίγο έξω από την περιοχή. Θέλησε να βγάλει τη σέντρα με το αριστερό, Καγέμπε έκοψε. Επιμένει η Πορτογαλία που από την αρχή έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η μπάλα βγήκε από την περιοχή του Κονγκό και τώρα απομακρύνεται στο χώρο του κέντρου Κονγκό, το οποίο εμφανίζεται μετά από 52 χρόνια σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου από το 1974 τότε ως Ζαΐρ. Επιθετική η Πορτογαλία, Μπερνάρντο Σίλβα. Σίλβα με τον Καγιέμπε. Από τη γωνία της περιοχής και από τα δεξιά γυρίζει στον άξονα, στον Νέβες. Βιτίνια. Βιτίνια πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain. Η μπάλα έχει πάει αριστερά. Ωραίο το τάκλι εδώ του Γουμπισάκα, έγινε όμως το λάθος. Παραμένει η μπάλα στην περιοχή του Κονγκό που πιέζεται. Στο τρίτο λεπτό η σέντρα πάλι δεν πέρασε και είναι δύσκολο εκεί με Καποαντί. 1.96 του Αντζέπε και Μπεμά, τον πιο έμπειρο έτσι ποδοσφαιριστή και ηγέτη αυτής της ομάδας, τον Σανσέλ Μπεμά, ο οποίος αγωνίζεται στην Λίλ, αλλά έχει θητεία και στην Αγγλία με την Νιούκαστ και στην Πόρτο και στη συνέχεια στη Μαρσέιγ. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει και από την ενδεκάδα του Κονγκό, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Η μπάλα είναι τώρα για πρώτη φορά στο τέταρτο λεπτό στα πόδια και με κυκλοφορία των παικτών του Κονγκό, με τον Τουαντζέμπε. Τουαντζέμπε απρόσεπτος ο Μουκάου, Κριστιάνο Ρονάλντο, γι' αυτό ακούτε τις φωνές για τον CR7. 221η παρουσία στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας με 143 γκολ. Χθες ο Μέση έφτασε τις 200 και για τους δύο αυτές οι επιδόσεις είναι τρομερές. Κανσέλο κρατάει την μπάλα, κατέβηκε ο Σίλβα, δεν του έδωσε και πάλι η Πορτογαλία με τον Αραούχο. Αραούχο για τον Βέιγκα. Η μπάλα περνάει αριστερά, περιμένει εκεί ο Μέντες. Ο Βιτίνια στον άξονα, Μπαϊά προς τον Ρονάλντο που την ήθελε πιο μπροστά, δεν πέρασε. Ο Εμπεμπά είναι εκείνος ο οποίος έκοψε. Βγαίνει ο Βέγκα, κάνει την κεφαλιά, παραχωρεί πλάγιο out ο Ρενάτο Βέγκα, 22χρονος παίκτης της Villarreal στη 14η παρουσία του με τα εθνικά χρώματα της Πορτογαλίας. Το Κονγκό κάτω από τη μεσαία γραμμή στο αμυντικό μισό, εδώ γίνεται το λάθος, κλέβει η Πορτογαλία και είναι ο Σίλβα. Σίλβα που θέλει να βγάλει για τον Ρονάλντο. Δεν τα κατάφερε. Μία τάση τώρα, εντάξει, το ξεκίνημα του παιχνιδιού από τους Πορτογάλους να ψάχνουν τον Κριστιάνο. Η μπάλα έχει πάει αριστερά. Να βγει συνεργασία με τον Νέτο και τον Μέντες. Βιτίνια. Ο Φερνάντες. Μέντες. Νέτο. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Κανσέλο. Κανσέλο χαμηλά, η σέντρα πέρασε παράλληλα, έδιωξε από τη μικρή περιοχή του Κονγκό Γουμπισάκα. Και πάλι ο Βιτίνια, η σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Ζωάο Νέβες της Paris Saint-Germain. Τέταρτο γκολ με την Πορτογαλία στην 23η συμμετοχή, πάρα πολύ γρήγορα. Στο έκτο λεπτό η Πορτογαλία ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0 με τον Νέβες, προφανώς και

0: πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά υπάρχει και ένα ιερό καθήκον, όπως λένε οι Πορτογάλοι, γιατί δεν ξεχνάει κανείς τον Ντιόγκο Ζώτα. Δεν είχε προλάβει λόγω τραυματισμού να παίξει το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, στερήθηκε την παρουσία από αυτό, και οι παίκτες του στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού, του Καναδά, όπου τέλος πάντων τους φέρει η ποδοσφαιρική ζωή της διοργάνωσης, αγωνίζονται και γι' αυτόν. Εδώ είναι οι ωραίοι πανηγυρισμοί, ακόμα καλύτερη βέβαια η κεφαλιά του Νέβες, που ευνηδίασε τον Μπασί, τον τερματοφύλακα της Χάβρης. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία, πολύ ωραία κεφαλιά, ωραίο πάτημα από τον Νέβες, πάρα πολύ γρήγορα με τον γκολ του Ζωάν Νέβες από το 6ο λεπτό. Η Πορτογαλία προηγείται 1-0 του Κονγκό, επί της ουσίας στην πρώτη τελική ενέργεια που έκαναν οι Πορτογάλοι με αξιώσεις στην περιοχή των Αφρικανών, που διατηρούν τώρα την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Μπακαμπού έχει πάρει κάποια μέτρα και προσπαθεί να κάνει την κίνηση και αφήνει την μπάλα δεξιά. Ο Γουόν Μπισάκα δεν πέρασε την πάσα, ανοίγεται για να πάρει την παλιά ο Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί, ο παίκτης του Ατρομή, του αλλάζει το παιχνίδι αριστερά εκεί που είναι ο Μαζουακού, με το πέρασμα από τον Ολυμπιακό και από την Αγγλία με την West Ham. Ο Ζωά Κανσέλο παίρνει την κόντρα, παίρνει και το πλάγιο out από τον Σεντρίκ, από τον Μαζουακού. Η Πορτογαλία κρατά την μπάλα, όμως κάνει το λάθος. Δεν κατάφερε να ελευθερώσει γρήγορα. Και πάλι ο Μουτουσαμί είναι με την μπάλα και πάλι θέλησε να βρεθεί στο παιχνίδι με τον Αρτούρ Μαζουακού, που πλέον αγωνίζεται για την Ελλάδα στα 32 του. Δεν βγήκε αυτή η συνεργασία. Το σχέδιο προφανώς του Σεμπαστιάν Ντεσάμπ πήγε περίπατο. Ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα που εδώ ήρθε για να κρατήσει την άμυνά της και να προσπαθήσει με ένα στρωτό παιχνίδι να γίνει απειλητική. Δεν ήταν πάει καλά και στις επιθετικές μεταβάσεις, διότι στα τελευταία φιλικά 2-1 από τη Χιλή ήταν η μία ήττα και 0-0 από την Δανία για το Κονγκό. Τώρα δέχτηκε γρήγορα τον γκολ, οπότε και τα πλάνα αναπροσαρμόζονται. Προς το παρόν πρέπει να αντέξει στο γεγονός ότι οι Πορτογάλοι μπήκαν με όρεξη μέσα και πολύ γρήγορα με την κεφαλιά του Ζωάο Νέβες πήραν και το προβάδισμα. Πορτογαλία-Κονγκό 1-0, είμαστε στο 9. Η από μπάλα κινείται.
1: Από την αρχή του παιχνιδιού, Γιάννη, οι Πορτογάλοι πίεζαν και φαινόταν ότι είχαν διάθεση να ανοίξουν από νωρίς το σκορ.
0: Ναι, έχουν όρεξη, είναι κεφάτι. Δυνατές διεκδικήσεις από τον Μουκάο. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής, ο Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Γιασίμ από το Κατάρ, είναι ο διαιτητής του αγώνα. Η Μπαγιά εδώ για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο, ο Μέντες. Ο Μέντες πιέζεται από τον Εμπεμπά και θα πάρει το πλάγιο out για την ομάδα της Πορτογαλίας. Ακούστηκε ένα σφύριγμα και θα έχουμε εξέλιξη στο match. Παρακολουθεί και ο πρόεδρος της FIFA, ο Infantino. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη FIFA το γεγονός ότι διευρύνθηκε το παγκόσμιο κύπελο με αρκετά έτσι προβλήματα με βάση την νομοθεσία εισόδου στη χώρα των ΗΠΑ, μεγάλες αποστάσεις, ακριβά εισιτήρια. 10 λεπτά παιχνιδιού, Πορτογαλία-Κονγκό 1-0. Ένα βαθύ γέμισμα, θα βγάλει την μπάλα ο Μέντες. Πολύ ωραία παίρνει την μπάλα και κινείται ο Βίσα, περιμένει ο Μπακαμπού, η Μπαγιά στον Γουόν Μπισάκα. Δεν κατάφερε να μπει στη φάση του Καγιέμπε. Μεσαία γραμμή για να κάνει υποδοχή πάσας. Άλλαξε με τον Κανσέλο, γυρίζει προς τα πίσω ο Μπερνάρντο Σίλβα. Κρατάει, δίνει για τον Βέιγκα. Χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα βεβαίως. Το Κονγκό με αυτό το 5-3-2 έχει ανεβάσει ψηλά την άμυνά του, είναι στα 15 μέτρα από την περιοχή του Μπασί, του Εμπασί Ενζάου. Αραούχο κρατάει την μπάλα, τώρα έγινε το λάθος, εδώ υπάρχει φάουλ για το Κονγκό και θα δει και ο Μπερνάρντο Σίλβα την κίτρινη κάρτα στο 12ο λεπτό από τον Αλ Γιασίμ, τον διαιτητή του παιχνιδιού. Ο Ρονάλντος αρχηγός

0: διαμαρτύρεται λέγοντας ότι πρώτη φορά συνέβη, αλλά κρίθηκε ως απρόσεκτο παιχνίδι. Και επικίνδυνο παιχνίδι, έτσι, βέβαια. Επικίνδυνο παιχνίδι είναι αυτό, γιατί άπλωσε το αριστερό του πόδι. Ναι, μεν βρήκε την μπάλα, αλλά με τις τάπες βρήκε και τον αστράγαλο του Καγέμπε της Watford. Κίτρινη κάρτα και φάουλ για το Κονγκό, που προσπαθεί να κρατήσει λίγο μπάλα. Είχε νωρίτερα έτσι αυτή την καλή στιγμή με το σου του Βίσα έξω από την περιοχή, που πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας της Πορτογαλίας. Πάρα πολύ ωραία η στροφή εδώ. Μπακαμπού, το σούτ, η κόντρα κόρνερ. Ζητούσε ο Βίσα. Ο Μπακαμπού πήρε πάνω του την προσπάθεια, ο επιθετικός της Μπέτις, με 21 γκολ για την εθνική του ομάδα. 71η παρουσία σήμερα.
1: Προς το παρόν, Γιάννη, βγάζει αντίδραση το Κονγκό, έτσι, μετά τον γκολ που δέχτηκε, έχει λίγο ανεβάσει ρυθμό.
0: Νίκο, είναι μια έμπειρη ομάδα, με παίκτες που επίτηδες, λέω, και τις ομάδες τις οποίες αγωνίζονται, για να βλέπετε ότι παίζουν στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Γαλλία. Έχουν εμπειρία από παιχνίδια και υψηλού ρυθμού και έντασης. Κερδίζει λοιπόν το corner το Κονγκό με τον Μαζουακού. Χαμηλά, ωραία κομπίνα εδώ. Ο Βίσα όμως δεν έβγαλε την πάσα και τώρα θέλει να φύγει η Πορτογαλία. Μπερνάρντο Σίλβα λύσεται, ωραίο το τάκλιν. Κερδίζει την μπάλα του Κονγκό πάρα πολύ γρήγορα του Αντζέμπε. Περνάει την μπάλα για τον Καμποαντί. Εδώ ήταν ο Μουκάου που είχε γυρίσει και δίνει αριστερά για τον Καγέμπε. Καγέμπε για τον Μαζουακού. Δεν έφυγε η μπάλα με σιγουριά από την περιοχή της Πορτογαλίας. Σηκώθηκε και το σημαιάκι του βοηθού. Στο 15ο λεπτό είμαστε. Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Με την κεφαλιά του Νέβες από το 6ο λεπτό. Και οδηγίες βεβαίως από τους προπονητές. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες ανέλαβε το 2023 την Πορτογαλία, που πανηγύρισε το 2025 το δεύτερο Nations League, το Euro του 16 και το άλλο Nations League του 19 είναι με τον Φερνάντο Σάντος κατακτήσεις για τους Πορτογάλους. Και πάλι, έχοντας βρει το γρήγορο γκολ, η Πορτογαλία με ηρεμία μεταφέρει το παιχνίδι με σίγουρες μεταβιβάσεις και ανάλογα αυξομειώνει την ένταση. Ο Βιτίνια γυρίζει ανάμεσα στα στόπερ, περνάει τώρα για τον Αραούχο. Αραούχο δεν πιέζεται, τώρα πάει πάνω του ο Μπακαμπού. Ο Βέιγκα, κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Έχει γυρίσει πίσω εκεί και ο Νέτο. Ουσιαστικά οι Πορτογάλοι κρατούν στο δικό τους μισό του γηπέδου την μπάλα, σαν να προσκαλούν τους Αφρικανούς να ανέβουν ακόμη περισσότερο για να βρουν χώρους και με μια μακρινή μεταβίβαση να δημιουργήσουν κίνδυνο, με τον Βιτίνια τώρα να σηκώνει κεφάλι να την ψάχνει, να μην τη βρίσκει αυτή την κάθετη πάσα. Ο Βέιγκα άφησε εκεί για τον Νέβες, η μπάλα έχει πάει αριστερά. Ρονάλντο έκανε τη μία επαφή, ξανά Ρονάλντο από τα αριστερά, πατάει περιοχή, δεν βγήκε εδώ η συνεργασία, η παρέμβαση του Μουτουσαμί ήταν καθοριστική. Γελάει ο Ρονάλντο, το απολαμβάνει. Ίσως να είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, μα αυτόν δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν μπορεί να κάνει το άλμα ο Ρονάλντο, επιμένει η Πορτογαλία. Άλλη μια σέντρα, υποδέχεται την μπάλα ο Κανσέλο στα όρια της περιοχής, την έχασε όμως. Και τώρα προϋποθέσεις για να φύγει το Κονγκό στην επίθεση με τον Βίσα. Η μπαλιά δεν έφυγε γρήγορα από τα πόδια του Μουκάου, έχει κλειστεί. Την προστάτεψε όμως Μουτουσαμί. Η μπάλα πέρασε για τον Καγέμπε. Ανεβαίνει ο Μαζουακού. Ο Μαζουακού έχασε μάλλον εύκολα από τον Κανσέλο. Βιτίνια, Κανσέλο. Οι Πορτογάλοι τώρα στα όρια της περιοχής τους και η μπάλα πίσω στον Ντιόγκο Κώστα, τον goalkeeper της Πόρτο, που περνάει γρήγορα την μπάλα προς τον Μέντες. Έκανε κίνηση ο Ρονάλντο, ο Μέντες του είπε περίμενε. Ο Φερνάντες σηκώνει την μπάλα, ο Μέντες είναι γρήγορος. Το κυνηγάει ο Μπισάκα, Μέντες βγαίνει με τα χέρια Μπασί και διώχνει επιμένη η Πορτογαλία. Μέσα αριστερά η προβολή, η μπάλα πέρασε από όλους out. Άλλη μια γρήγορη επίθεση εδώ και με τον Μπρούνο Φερνάντες και με τον Μέντες πρωταγωνιστές σε αυτή την φάση. Ο Φερνάντες έδωσε για τον Μέντες που έκανε την κάθετη κίνηση. Τον ακολούθησε ο Γουμπισάκα, βγήκε ο Μπασί, έδιωξε και ο Μπρούνο Φερνάντες πήρε την μπάλα. Είδε και την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι του Μπερνάρντο Σίλβα. Προσπάθησε να του περάσει την μπάλα σε αυτό το σημείο, όμως έφυγε δυνατά out. Αυτή η φάση λοιπόν ήταν για τους Πορτογάλους το 18ο λεπτό ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Παραμένει δηλαδή το 1-0 με την κεφαλιά του Νέβες από το 6ο λεπτό. Ο Ρονάλντο δεν μπαίνει στην φάση για την offside. Γυρίζει ο Τουανζέμπε την μπάλα πίσω και πάλι για τους Πορτογάλους. Ο Άξελ Τουανζέμπε, ο 28χρονος της Μπέρνλι ποδοσφαιριστής, είναι από τους αγαπημένους των Αφρικανών γιατί έβαλε το κρίσιμο γκολ με την Τζαμάικα για την πρόκριση. Ένα γκολ που το έβαλε με την κοιλιά, αλλά με αυτό το 1-0 ήρθε εδώ το Κονγκό. Ένα παιδί που γαλουχήθηκε στην Ακαδημία της Manchester United, πήρε μερικές συμμετοχές. Γενικά έδειχνε ότι θα μπορούσε να σταθεί στην Premier League, αλλά υπήρχαν τραυματισμοί που τον έφεραν πιο πίσω. Πάντως μια χαρά βγάζει το ψωμί του στην Μπέρνλι. Και πάλι η Πορτογαλία. Φιτίνια. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Αραούχο, αποθέσει μέσα δεξιά. Δεξιά είναι ο Κανσέλο, οι Πορτογάλοι γυρίζουν την μπάλα. Βιτίνια στο χώρο του κέντρου. Δεν γίνεται κάποια κίνηση όμως για να πετάξει μπροστά την μπάλα ο μέσος της Paris Saint-Germain. 39 παιχνίδια με την εθνική του ομάδα. Ανεβαίνει ο Βέιγκα. Ο Ρονάλντο.
1: Γιάννη, δεν χρειάζεται να λες ποιος παίρνει την μπάλα. Μόλις πάει μπάλα στον Κριστιάνο, ακούμε από το γήπεδο να ανεβάζουν φωνές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι την μπάλα την έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Μία ολόκληρη γενιά αυτά τα 20 χρόνια γαλουχήθηκε και μεγάλωσε με τους ποδοσφαιρικούς μύθους του Λιονέλ Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο τους Μουντιάλ και η τελευταία μας ευκαιρία έτσι να τους απολαύσουμε να συνυπάρχουν στην ίδια διοργάνωση. Στα 41 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά έχει την όρεξη 18χρονου.
1: Επειδή το είπες και πριν, θα παίξει και στα 45.
0: Ο ίδιος ενώ αρχικά έλεγε ότι αυτό είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας στην Αμερική είπε θα δούμε, αντέχω, παίζω ακόμα, πήρα πρωτάθλημα με την Al Nassr. Εσύ βάζεις στοίχημα?
1: Όχι, στοίχημα δεν μπορώ να βάλω, αλλά στα 45 το θεωρώ πολύ πολύ δύσκολο να αγωνιστεί.
0: Με τέτοια προπόνηση που κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και εγώ μαζί σου είμαι, προσωπικά θα ήθελα να υπάρχει στην αποστολή της Πορτογαλίας. Μπορεί ίσως να μην ξεκινάει βασικός. Πολύ μακριά τώρα. Πάμε στο σήμερα, πάμε στο παιχνίδι που εξελίζεται στο Χιούστον. Πορτογαλία με Κονγκό είναι στο 1-0, σε έναν όμιλο που μετέχουν η Κολομβία και το Ουσμπεκιστάν. Με τους Πορτογάλους εύκολα να κρατούν την μπάλα, δεν κάνουν επιθετική άμυνα οι παίκτες του Κονγκό. Περιμένουν προς τη δική τους περιοχή εκεί να πιέσουν και να αποτρέψουν να περάσει μπάλα προς την εστία του Εμπασί που όταν χρειάστηκε βγήκε με αυτοθυσία πέφτοντας στα πόδια του Μέντες για να μην γίνει επικίνδυνο αυτό το τέτα-τέτ. Πορτογαλία Κονγκό 1-0 στο 22ο λεπτό. Η μπάλα είναι πάλι στην μεσαία γραμμή εκεί που τη γυρίζει ο Νέβες, Φερνάντες και πάλι Νέβες ο σκόρερ για τους Πορτογάλους. Βιτίνια. Κίνηση τώρα από τον Νέβες να πάει προς την περιοχή. Δεν πέρασε η μπάλα εκεί. Και τώρα αριστερά. Ρονάλντο έχει βγει ψηλά εκεί δίπλα στον Μουτουσαμί. Βιτίνια και πάλι. Δεν βιάζεται η Πορτογαλία. Έβαλε τον γκολ γρήγορα στο 8 λεπτό με τον Νέβες.
1: Και δεν πιέζει ανεβαίνει και ιδιαίτερα το Κονγκό, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν ανεβαίνει και το Κονγκό γιατί ξέρει ότι στο ανοιχτό γήπεδο μπορεί να βρει προβλήματα. Παραμένει οργανωμένο στην άμυνά του. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στη διάταξη στο 5-3-2 για την Αφρικανική ομάδα. η μπάλα στον Μπερνάρντο Σίλβα. Και πάλι πίσω. Εκεί όπου κινείται ο Αραούχο, ο κεντρικός αμυντικός της Μπενφίκα. Νέβες, σαν σε προπόνηση τώρα, βαδίζοντας παίζει την μπάλα η Πορτογαλία στο αμυντικό της μισό. Τώρα πήγε να πιέσει κάπως ο Μπακαμπού. Πάει και ο Βίσα εκεί να δυσκολέψει τη ζωή του Βέγκα. Όχι ιδιαίτερα πιεστικά. Φερνάντες πήγε να βγάλει μια ωραία συνεργασία. Κερδίζει το Κονγκό με τον Μουκάου. Δεν πέρασε η μπάλα. Πλάγια στο 23. Αυτή τη φορά το cooling break νομίζω ότι το χρειάζονται περισσότερο οι θεατές, γιατί το θέαμα δεν είναι τόσο καλό μετά το γρήγορο γκολ του Νέβες και το καλό ξεκίνημα της Πορτογαλίας. Συντήρηση με υψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας κάνει η Πορτογαλία. Άλλη μια φάση εκεί πήγε να ανησυχήσει την άμυνα του Κονγκό με τον Μέντες που έδιωξε ο Μπασί. Κονγκό που είχε την καλή φάση με το σούτ του Βίσα που πέρασε δίπλα του δεξί δοκάρι. Άρα στο 24, Νίκο, έχουμε το διάλειμμα της ενυδάτωσης.
1: Το cooling break. Θυμίσουμε ότι στο έκτο λεπτό είχαμε το γκολ για την Πορτογαλία που ήρθε μετά από σέντρα από την αριστερή πλευρά του Νέτο. Γυριστή κεφαλιά του Νέβες από το ύψος του πέναλτι. Είναι το μοναδικό γκολ που έχουμε δει από εκείνο το γκολ και μετά. Η Πορτογαλία με κυρίως παιχνίδι κατοχής ψάχνει να βρει κάποιο δρόμο να ανοίξει για να μπορέσει να φτάσει κοντά στην εστία. Από την άλλη το Κονγκό είναι κλεισμένο στην εστία του, στην άμυνά του. Ψάχνει ίσως μία αντεπίθεση, μία ευκαιρία. Οι παίκτες της Πορτογαλίας στο παιχνίδι αυτό αποτείνουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζώτα και φορούν ειδικά βραχιολάκια καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ στη μνήμη του. Να θυμίσουμε ότι τον Ιούλιο του 2025 ο επιθετικός της Λίβερπουλ έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Και αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή του παιχνιδιού, πριν την έναρξη, η κάμερα μας έδειξε και τους γονείς του αδικοχαμένου παίκτη, οι οποίοι βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 25ο λεπτό. Πάρτι στις κερκίδες, πολύ λογικό και επόμενο. Οι οπαδοί δεν μοιράζονται την πίεση και το άγχος των ποδοσφαιριστών. Την αγωνία ναι, αλλά για αυτούς είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση, είναι το παγκόσμιο κύπελο. Στο 26 είμαστε, είναι το cooling break που παράλληλα εξελίζεται και σε ένα έτσι διαφημιστικό διάλειμμα που έχει σηκώσει και πολλή κουβέντα και συζήτηση σε τι βαθμό εξυπηρετεί τους ποδοσφαιριστές.
1: Κατηγορούν πάρα πολύ, Γιάννη, τη FIFA ότι το cooling break σε κάποια μάτς δεν ήταν αναγκαίο και ότι ακριβώς το χρησιμοποιεί η FIFA ώστε να τον εκμεταλλεύεται αυτό το διάλειμμα για διαφημίσεις. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν τον τέταρτο ή κάποιον τέλος πάντων από το στάφ, ο οποίος βλέπει σε τάμπλετ, λένε, το τι υπάρχει στον τηλεοπτικό αέρα και τους λέει ότι μπορούν να ξεκινήσουν το παιχνίδι όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διαφημίσεις.
0: Είναι πολλά τα χρήματα, Νίκο, το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό άλλωστε και έχουμε 48 ομάδες, γι' αυτό έχουμε τρεις χώρες, είναι τεράστια τηλεοπτικά δικαιώματα, πολλοί χορηγοί.
1: Ακριβά εισιτήρια, αυτό που είπες. Μας έλεγε χτες ο Πέτρος ότι ακόμα και ένας γαλλικός καφές, ο οποίος είναι χωρίς νερό, στοιχίζει 8 δολάρια.
0: Ο Πέτρος πήγε στη Νέα Υόρκη να
1: πιει γαλλικό καφέ. Ναι. Μας έλεγε ότι γενικά η ζωή είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ακριβή.
0: Είναι η πρωτεύουσα του κόσμου, η Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έχουμε επανεκκίνηση του παιχνιδιού στο 27ο λεπτό. Πορτογαλία Κονγκό, είμαστε στο 1-0. Το Κονγκό με τον Γουμπισάκα κάνει την εκτέλεση στο πλάγιο out, ελέγχει την μπάλα ο Μουκάου, την έχασε. Κανσέλο τώρα, γρήγορα η Πορτογαλία κάνει ανάκτηση κατοχής, πίσω η μπάλα από τον Αραούχο. Ο Κώστα κάνει ένα βολέ, λανθασμένο όμως. Ο Μαζοακού έκλεψε, δεν συγκράτησε την μπάλα, η οποία τελικά σε αυτό το πλάγιο out παραμένει σε πορτογαλικά πόδια. 1-0 με την κεφαλιά του Νέβες από το 6ο λεπτό, το προβάδισμα για τους Πορτογάλους. Είμαστε στο 28ο λεπτό. Και η μπάλα και πάλι έτσι σε ένα γνώριμο μοτίβο. Αργό παιχνίδι, σίγουρες μεταβιβάσεις, υψηλά ποσοστά κατοχής. Για να γίνει αυτό, η παλιά του Βέικα στο ανοιχτό γήπεδο. Η σέντρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πέρασε. Ο Εμπεμά έκανε την προβολή και έκοψε. Αυτός είναι ο ηγέτης της ομάδας. Ωραία η κάθετη πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Κόρνερ για την Πορτογαλία. Ωραία ήταν και η πάσα. Και ο Ρονάλντο είχε πάρει καλή θέση. Αν περνούσε η μπάλα θα γινόταν επικίνδυνος. Και μάλιστα ο Εμπεμπά είναι εκείνος ο οποίος μαρκάρει και τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην περιοχή. Με πάσα προς τα πλάγια εκτελέστηκε το κόρνερ που έχει γυρίσει η μπάλα τώρα στον Φερνάντες που σηκώνει για τον Μέντες. Δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά από τον Μουκάο, αλλά έτρεξε στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Έχει την μπάλα, δίνει για τον Βιτίνια. Τρέχει ο Μπακαμπού να πιέσει. Παραλίγο να κλέψει η μπάλα στο Κανσέλο. Ο Κανσέλο απέφυγε τον Βίσα. Και πάλι είναι ο Βιτίνια που κρατάει παρά την πίεση του Μουτουσαμί του Ατρομήτου. Στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά διατηρεί την μπάλα η Πορτογαλία, Βιτίνια για τον Αραούχο. Αραούχο περνάει προς τα δεξιά για τον Κανσέλο. Κανσέλο πλησιάζει την περιοχή, αλλά ήταν μια έξυπνη πάσα για τον Ρονάλντο που χαμογελά. Πήγε πιο μπροστά. Επικίνδυνη και για τον Εμπασί που πήγε να βγει, αλλά είδε ότι δεν προλάβαινε.
1: Ήταν λίγο πιο δυνατή από το να φτάσει στα πόδια του Ρονάλντο συστημένη, νομίζω.
0: Ναι. Ο Πέπε. Αϊθαλής. Ρεάλ Μαδρίτης και Πορτογαλία.
1: Γνωστός για το πόσο έτσι, πώς να το πω.
0: Το πιο σκληρό αγόρι. Μπράβο. Στα χρόνια του Μουρίνιο στη Ρεάλ, τα οποία ξαναέγιναν. Επέστρεψαν τα χρόνια του Μουρίνιο στη Ρεάλ. Τουλάχιστον θα δούμε να συμπληρώσει το πρώτο χρόνο, γιατί είναι ηλεκτρική καρέκλα. Ηλεκτρικός τρόνος για την ακρίβεια, όποιος κάθεται στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, επίθεση με καλές προϋποθέσεις για τον Κοκό. Βίσα κατεβάζει την μπάλα. Γκονμπισάκα. Γκονμπισάκα θέλει να μπει στην περιοχή από τα δεξιά. Γκονμπισάκα λύσεται. Γυρίζει προς τα πίσω. Περνάει την μπάλα. Δεξιά βγαίνει η σέντρα. Δεν έφτασε στον Βίσα. Απομακρύνθηκε η μπάλα. Ο Φερνάντες πιέζεται. Χάνει από τον Καγιέμπε. Πέρασε μπάλα από τον Μουτουσαμί. Γυρίζει πίσω ο Σίλβα. Η μπαλιά στο ανοιχτό γήπεδο από τα αριστερά. Δεν μπορεί εκεί να κάνει κάτι και να προλάβει ο Νέτο. Η μπάλα έφυγε πλάγια. Ο Γκονμπισάκα, ο δεξιός αμυντικός της West Ham, θα περίμενε κάποιος να έχει περισσότερες συμμετοχές με το Κονγκό. Με αυτήν έχει 13 συμμετοχές, αλλά υπάρχει εξήγηση. Όταν ήταν πιτσιρικάς το 2015 είχε διαλέξει τον Κονγκό. Είχε παίξει κοντά στην Αγγλία, ήταν βαριά με 8-0. Τότε αγωνιζόταν ως extreme. Θέλησε να περιμένει, θέλησε να αγωνιστεί στην Αγγλία. Πίστευε ότι ο Southgate θα τον καλούσε κάποια στιγμή. Αυτό δεν συνέβη. Τελικά επέστρεψε, κάνοντας την επιλογή να είναι διαθέσιμος για την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, ο Γκονμπισάκα. Και έτσι λοιπόν από το Σεπτέμβριο του 2025 έκανε την παρθενική του εμφάνιση για να έχει τώρα παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο και να συμπληρώνει και 13 παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Ένα φάουλ που έγινε από τον Βίσα στο 32 στην περιοχή των Πορτογάλων πάνω στον Βέικα. Διακόπτεται κάπως το παιχνίδι καθώς ανέβηκε εκεί ο Βίσα να πιέσει να χαλάσει αυτή την
1: άνεση. Όχι ότι είχε και κανένα τρελό ρυθμό.
0: Όχι, πήγε απλά να χαλάσει λίγο την άνεση κάνοντας φάουλ στο Βέικα, ένα παιδί το οποίο ήταν πρώην διεθνής με το Κάπε Βέρντε ο πατέρας του, ο Νέλσον Βέικα. Και είναι ο άνθρωπος που κάνει το public relations για την Πορτογαλία, μιλάει 7 γλώσσες. Έχει παίξει για Augsburg, έχει παίξει για Βασιλεία, πήγε από την Chelsea, πέρασε ένα δανεισμό στη Juventus πριν πάει στην Villarreal. Και λέει ότι του αρέσει πάρα πολύ να εξασκείται και να μαθαίνει τις γλώσσες του κόσμου όσες περισσότερες μπορεί. Εδώ είναι ένα σκληρό, έτσι, ένα αέριο μαρκάρισμα. Εντάξει, σκληρό, έχει κάνει καλό άλμα ο Εμπεμπά, έχει απλώσει όμως κάπου στο χέρι του. Έχει κάνει το φάουλ. Απολογείται βέβαια, αλλά θα δει την κίτρινη κάρτα. Στο 33 είμαστε. κίτρινη κάρτα για τον Εμπεμπά. Θυμίζουμε ότι έχει δει κίτρινη κάρτα και ο Σίλβα για την Πορτογαλία που έχει αυτό το φάουλ. Στο 33ο λεπτό, Πορτογαλία Κονγκό 1-0, τον γκολ με κεφαλιά ο Νέβες από το 6ο λεπτό. Το φάουλ εκτελείται, η μπάλα αναπήδησε ή τουλάχιστον παραλίγο να αναπηδήσει μέσα στην περιοχή προτού απομακρυνθεί και πάλι από τον Εμπεμπά. Και τώρα προσπαθεί να φύγει γρήγορα με τον Καμποαντί το Κονγκό. Κινήθηκε άνετα παρά το γεγονός ότι έχει ύψος 1.96. Ένα σούτ, η κόντρα ούτως ή άλλως δεν ήταν και δυνατό το σούτ του Καγέμπε, του μέσου επιθετικού της Watford. Κόντραρε κιόλας η μπάλα, έκανε πολύ πιο εύκολη τη δουλειά για να μαζέψει ο Ντιόγκο Κώστα. Και πάλι η Πορτογαλία, βαδίζοντας ο Βιτίνια πίσω και από τον Νέτο, ο Βέιγκα, ο Αράουχο, ο Βιτίνια με δύο, ελευθερώς ωραία και γρήγορα εκεί που έχει γυρίσει σαν δεξιμπάκ ο Μπερνάρντο Σίλβα. Και η μπάλα κεντρικά στον Βέιγκα που ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο. Η μπάλα περνάει αριστερά. Ο Μέντες είχε ανέβει σαν εξτρέμ εδώ.
1: Νομίζω πάντως από αυτό το πλάνο που βλέπω ότι λίγο το Κονγκό έχει ανεβάσει ρυθμού, σαν να πιέζει λίγο πιο έντονα σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Ναι, ξέρετε, γίνεται, ανεβαίνει πιο ψηλά η τελευταία του αμυντική γραμμή και τοποθετείται ψηλότερα στο γήπεδο, καλύπτοντας χώρους. Τώρα πάει ο Μπακαμπού να κάνει επιθετική άμυνα και τον ακολουθεί και ο Καγέμπε. Γιατί δεν έκανε επιθετική άμυνα, απλά είχε τοποθετήσεις κάπως πιο ψηλά στο γήπεδο. Σταδιακά, έχεις δίκιο, ανέβασε ψηλότερα την τελευταία του γραμμή για να τοποθετείται ψηλότερα και στο γήπεδο, να μην δίνει αυτή την άνεση χρόνου στο passing game της Πορτογαλίας. Εδώ ο Κώστα παραλίγο να κάνει λάθος. Κέρδισε την μπάλα, έκανε ανάκτηση κατοχής με τον Καγέμπε το Κονγκό. Το Ανζέμπε. Καγέμπε που έχει περάσει κάπως κεντρικά. Γουόν Μπισάκα. Δεν αποφασίζει να κάνει κάτι. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Εμπεμπά. Και η μπάλα έχει περάσει και πάλι στον Καποαντί της Βίτσεβ Λότζ. Ο Καποαντί. Εδώ τώρα δεν κατάφερε να ξεφύγει ο Καγέμπε. Θέλει το πλάγιο out. Δεν συμφωνεί μαζί του ο Αλγιασίμ, ο διαιτητής από το Κατάρ. Βλέπουμε εμείς και από το monitor το σούτ που επιχείρησε ο Καγέμπε από την κάμερα που είναι τοποθετημένη στο κεφάλι του διαιτητή και προσφέρει έτσι μια εμπειρία αγωνιστικού χώρου. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Κανσέλο. Μέντες. Αφήνει την μπάλα για τον Βέιγκα. Και η μπάλα θα πάει στον Κανσέλο, τον 32χρονο ταλαντούχο. Τι να τον πω τώρα, δεξιό αμυντικό, παίζει όλη την πτέρυγα ο Κανσέλο. Είναι πια στην Μπαρτσελώνα, στη Manchester City του έφτιαχνε τρίκ ο Γκουαρδιόλα και ανέβαζε τα πλάγια του μπακ να γίνονται μέσω επιθετική και να βγάζουν υπεραριθμία μέσα στην περιοχή του αντιπάλου, απίστευτα πράγματα. Τα οποία έγιναν πιστευτά γιατί έτσι είναι ο Γκουαρδιόλα. Και γι' αυτό και ο αποχωρισμός από την City ύστερα από 10 χρόνια ήταν δύσκολος. Τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Γκουαρδιόλα έχει πει ότι θέλει να αναλάβει μια εθνική ομάδα. Θέλει να έχει αυτή την εμπειρία που παρακολουθούμε τώρα μιας μεγάλης παγκόσμιας γιορτής. Το Κονγκό έχει την μπάλα στα πόδια του με τον Μπακαμπού. Ο Μπακαμπού έχασε τη μάχη από τον Βέγκα. Επιμένει και ο Γουόν Μπισάκα. Το τακουνάκι είναι ωραίο του Νέτο. Βέγκα, Βιτίνια, Κανσέλο από το κέντρο. Μία τελική προσπάθεια έχει η Πορτογαλία, μία στην εστία, ένα γκολ, η κεφαλιά του Νέβες από το 6ο λεπτό. Τρεις οι τελικές για το Κονγκό, μία όμως πήγε στην εστία, αυτή με το σούτ του Καγέμπε που κόντραρε. Η πιο καλή περίπτωση για το Κονγκό ήταν το σούτ του Βίζα, σε θέση μέσα δεξιά εκτός περιοχής, που με το αριστερό στείλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κώστα out. Ο Βιτίνια δεν κάνει καλή αλλαγή παιχνιδιού. Μπακαμπού κλέβει. Ο Βίσα ανοίγεται στο ανοιχτό γήπεδο. Παλιά δεν είναι καλή. Ο Αραούχο προλαβαίνει, κλείνει και ανακτά έτσι εύκολα κατοχή με Μπρούνο Φερνάντες, τον υπεράσιο της Manchester United, την Πορτογαλία. Βιτίνια. Νέβες. και πάλι έτσι σε ένα αργό τέμπο για τους Πορτογάλους. Πολυκοσμία έτσι αριστερά, όπως επιτίθεται η Πορτογαλία, για να γίνει αυτό. Μακρινή μπάλα και μπαίνει ο Μέντες από τα αριστερά. Κρατά την μπάλα. Η πάσα δεν έγινε και δεν πέρασε για τον, Μέντες που έκανε τη σέντα για τον Βιτίνια. Επιμένει όμως με τον Νέβες. Η μπάλα είναι έξω από την περιοχή του Κονγκό, το οποίο έχει επιστρέψει. Και είναι και Νέβες και Νέτο και Φερνάντες και γενικά υπεραριθμία εκεί αριστερά, και έγινε η κίνηση και βγαίνει ο Νέβες στη γραμμή του out με τον Γουάν Μπισάκα κοντά του. Φερνάντες σηκώνει κεφάλι, κάνει το σουτ. Η μπάλα πήγε σε πόδια, εδώ υπάρχει φάουλ για τους Πορτογάλους, άφησε το παιχνίδι. Προϋποθέσεις για επιθετική μετάβαση με τον Μπακαμπού, ο οποίος πιέστηκε, κράτησε όμως την μπάλα. Δίνει εκεί που κινείται ο Καγιέμπε. Καγιέμπε ακριβώς στη μέσα γραμμή, δεν έγινε το ανέβασμα δεξιά του Γουάν Μπισάκα. Γκρίνιαξε εκεί στον συμπατριώτη του Καγιέμπε. Και η μπάλα τώρα περνάει αριστερά για τον Μαζουακού. Μαζουακού που θέλει να βγάλει για τον Μπακαμπού. Μία φάση θέλει ο Μπακαμπού. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά δεν έχει γίνει για το Κονγκό. Αλλά για αυτά που σας λέμε, 39 λεπτά τώρα η Πορτογαλία. Μία τελική, μία στην εστία και ένα γκολ. Αυτή η φάση με τον Νέβες, με το οποίο γκολ προηγείται 1-0 του Κονγκό από το 6ο λεπτό με την κεφαλιά που έκανε ο 21χρονος μέσος της Paris Saint-Germain. Αυτό το γκολ μέχρι στιγμής κρίνει το μάτς και η Πορτογαλία δεν δείχνει και τεράστια διάθεση να ανεβάσει περισσότερο την ένταση. Κρατάει την μπάλα σε χαμηλά μέτρα. Έχουμε καταλάβει τις προθέσεις της, το είδαμε και στην προηγούμενη φάση. Καλεί με αυτόν τον τρόπο το Κονγκό να τοποθετηθεί ψηλά στο γήπεδο, να γίνει μακρινή μεταβίβαση, όπως έφυγε ο Μέντες που πήγε να κάνει το παράλληλο γύρισμα, αλλά δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα, η μπάλα δεν έφτασε προς τον Βιτίνια. Μπερνάρντο Σίλβα κάτω από τη μέσα γραμμή, δεν κάνει τη μακρινή διαγώνια μπαλιά από τη στάση σώματος, ήταν προσποίηση, Αραούχο. Πορτογαλία κρατάει την μπάλα στην άμυνά της για να έχετε μια εικόνα. Τώρα πάλι μια μακρινή μεταβίβαση, πήγε να βγει ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος πιέζει τον Τουανζέμπε. Και η μπάλα είναι πλάγια για την Πορτογαλία. Χειροκρότημα του Μουτουσαμί για τον Μπουανζέμπε. Για τον Τουανζέμπε, ο οποίος μπήκε σε αυτή τη φάση αρκετά δυνατά για να πάρει την διεκδίκηση. Τελευταίο πεντάλεπτο, Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Απ' τις ιαχίες, επειδή δεν το έχω δει εικόνα, εκτιμώ ότι γίνεται το κύμα, ένας πανηγυρισμός που έχει συνδυαστεί. Ναι, το κύμα γίνεται, με Λάτιν παγκόσμια κύπελα βέβαια. Αλλαγή παιχνιδιού, Κανσέλο δεξιά. Θέλει να κάνει την τρίπλα στον Μαζουακού. Ωραία η μονομαχία, ο Μαζουακού πήρε όμως το φάουλ. Ο Κανσέλο διαμαρτύρεται, αλλά προηγήθηκε το φάουλ του Πορτογάλου.
1: Ο σκηνοθέτης πάντως δεν ενθουσιάστηκε με το κύμα, δεν μας το έδειξε ποτέ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο κόσμος πάντως έχει ενθουσιαστεί, γιατί ζητοκραυγάζει

0: φυλακτικούς, να ελαχιστοποιήσουν δηλαδή τα ρίσκα και με την ποιότητα που έχουν να βρουν ένα δεύτερο γκολ και να κλειδώσουν το παιχνίδι. Αυτό είναι το σχέδιο. Το σχέδιο μέχρι την υλοποίηση υπάρχει αρκετός δρόμος. Η Πορτογαλία κρατάει την μπάλα πίσω για τον Βέγκα. Ακόμη πιο πίσω εκεί που είναι ο goalkeeper της Πορτογαλίας, ο Κώστα. Διόγκο Κώστα. Κάνει ένα δυνατό βολέ. Ο Γουαν-Μπισάκα παραλίγο εδώ να ευνηδιαστεί από την προσπάθεια που έκανε ο Νέτο. Να περάσει ο Πέδρο Νέτο της Chelsea προς την περιοχή του Κονγκό. Η μπάλα βγαίνει και πάλι πλάγια. Άλλα τρία λεπτά για την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες είναι όρθιος, δίνει οδηγίες. Είναι το μάτς 1-0 υπέρ της Πορτογαλίας. Αυτός ξέρει τώρα δυνάμεις και δυνατότητες. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ο σκοπός της Πορτογαλίας είναι να πάρει τους 3 βαθμούς και να προχωρήσει. Και να χτίσει αυτή την ροπή νίκης πάνω στον γκολ που έβαλε νωρίς το μάτς με την κεφαλιά του Νέβες. Και πάλι στο αμυντικό μισό του γηπέδου η μπάλα και πάλι για τους Πορτογάλους. Ο Βιτίνια και πάλι ανάμεσα στα δύο στόπερ. Η μπάλα θα πάει στον Βέικα. Δεν βιάζεται εδώ τώρα ο Μέντες. Δεν γίνεται και κίνηση μέσω επιθετικά. Έγινε το λάθος. Δεν μπόρεσε ο Μπακαμπού εδώ να πάρει την μπάλα πιστικά. Προσπάθησε και ο Βίσα εκεί να βοηθήσει. Ανεβαίνει και ο Καγέμπε. Δραστήριος. Ο Καγέμπε, ο Έντο Καγέμπε της Watford. Μέντες από την πλάγια γραμμή, έκανε μια κίνηση ο Νέτο, ανέβηκε πολύ ψηλά. 2-3 πρέπει να είναι οι επαφές του Ρονάλντο σε όλο το 44λεπτό. Μα δεν πάει και η μπάλα μπροστά. Βιτίνια πίσω για τον Κώστα, Κώστα για τον Βέγκα. Βέγκα αριστερά για τον Νέτο. Όχι, για τον Νέβες. Και τώρα Αραούχο. Ο Τόμας Αραούχο για τον Βιτίνια. Εκείνο ο Βίσα για να πιέσει. Κρατάει ο Βιτίνια μπροστά από τον Μπακαμπού. Δίνει και πάλι για τον σκόρερ. Νέτο και Νέβες αλλάζουν την μπάλα. Πίσω για τον Βέικα. Η Πορτογαλία σαν να προπονείται σε δίτερμα. Εδώ όμως κάνει πολύ ωραία τρίπλα ο Κανσέλο και στρώνει την μπάλα. Ωραία επίθεση ο Μπερνάρντο Σίλβα, καθυστέρησε. Τελικά με προβολή κράτησε την κατοχή. Πρώτη κάθετη από τον Βιτίνια δεν πέρασε. Ανακτά όμως την μπάλα από μπροστά από τον Καγέμπε. Ο Βιτίνια δίνει για τον Νέβες. Η μπάλα στον Κανσέλο από τα δεξιά για την Πορτογαλία. Μπερνάρντο Σίλβα μπροστά από τον Μαζουακού. Κανσέλο θέλησε να περάσει την μπάλα στην περιοχή. Δεν έκανε την κίνηση εκεί ο Σίλβα. Ζητάει φράγμα. Ο Κανσέλο το παιχνίδι παίζεται. Στο 45 Πορτογαλία Κονγκό 1-0. Να δούμε αυτή την επίθεση με τον Καγέμπε για το Κονγκό που περνά την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει χώρο για τον Μουκάου. Μουκάου καθυστέρησε. Κλείσανε παίκτες γύρω του. Μουτουσαμί. Μουτουσαμί την περνάει ωραία εκεί για τον Μπακαμπού. Μπακαμπού που στέλνει την μπάλα δεξιά. Γουαν-Μπισάκα περιμένει. Ο Εμπεμπά έκανε την κίνηση. Μουτουσαμί να σου με το αριστερό. Η μπάλα. Φάουλ στον Μπακαμπού. Γιατί πήγε να γίνει εκεί η κόντρα. Για να μπορέσει ο Μπακαμπού να πάρει την μπάλα με πλάτη. Μήπως βλέπαμε κάποια έτσι επικίνδυνη φάση για τους Αφρικανούς. Ο Βίσα τελικά είναι αυτός ο οποίος κάνει το φάουλ. Και σταματάει σε αυτό το χρονικό σημείο. Μπαίνοντας το πρώτο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων, αυτή η επιθετική ενέργεια για το Κονγκό. Το παιχνίδι πάντως παίζεται όσο είναι το 1-0. Το έχουμε δει και σε αυτό το Μουντιάλ. Το είδαμε και με την Ελβετία που έπαιζε όπως η γάτα το ποντίκι το Ιράκ. Και το Ιράκ στο 95 την τιμώρησε με τον γκολ της Σοφάρισης 1-1.
1: Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο πρώτο λεπτό από τα 4 που έχει δείξει ο τέταρτος.
0: Λοιπόν. Πορτογαλία Κονγκό 1-0 και πάλι η μπάλα θα βγει πλάγια από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Πορτογαλία. Μπήκαμε και στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Το γκολ του Νέβες με κεφαλιά από το 6ο λεπτό είναι ό,τι καλό είδαμε στο μάτς, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Βιτίνια ενώ έγινε κίνηση από τον Νέτο δεν έδωσε την μακρινή προθετική.

0: Κιμπαγιά. Πίσω η μπάλα στα στόπερ, ο Βέγκα για τον Αράουχο. Τώρα ανεβαίνει κάπως το Κονγκό να κάνει πιο αισθητή την πίεση στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου για τους Αφρικανούς, όχι όμως με επιτυχία. Βιτίνια από τα αριστερά, Μέντες. Μέντες κρατά την μπάλα έχοντας μπροστά του Γονμπισάκα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Βιτίνια, πολύ ωραία εκεί για τον Αραούχο. Ο Αραούχο για τον Ρονάλντο. Εκεί που πήγε ο Ρονάλντο για να πάρει την μπάλα και οι οπαδοί μπερδεύτηκαν και δεν ακούσαμε τα επιφωνήματα που είχαμε ακούσει σε προηγούμενες λιγοστές επαφές του θρύλου του πορτογαλικού του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Σίλβα έχασε την μπάλα και φεύγει γρήγορα. Μαζοακού. Μαζοακού πέρασε εδώ την μπάλα. Είναι 2-2. Μπακαμπού δίνει για τον Μαζοακού. Διανύει όλη αυτή την απόσταση ο Μαζοακού. Πλησιάζει προς την περιοχή της Πορτογαλίας. Η μπάλα χαμηλά. Μουτουσαμί το σούτ. Άστοχος. Βιάστηκε ο Μουτουσαμί. Ο μεσοεπιθετικός του Ατρομήτου. Ενώ είχε την δυνατότητα και να κάνει κοντρόλ και να περάσει την μπάλα για Μπακαμπού ή Βίσα προς την περιοχή. Εδώ πάντως η ομάδα του Κονγκό έκανε μια μετάβαση που καρδιοκτύπησε τους Πορτογάλους και είναι corner τελικά.
1: Έχει βρει σε παίκτη της Πορτογαλίας.
0: Ναι, φάνηκε και από το replay και έχουμε corner σε αυτό το σούτ του Μουτουσαμί. Για το Κονγκό στο τελευταίο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπεμπά που έχει προωθηθεί είναι πολύ καλός στις στατικές φάσεις. Εκτελείται, στο πρώτο δοκάρι μπάλα θα βγει. Ο Εμπεμπά είναι εκείνος που βγαίνει όμως έξω από την περιοχή από τα δεξιά με τον Φερνάντες. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, δέχτηκε το μαρκάρισμα και άλλο κόρνερ. Ο Εμπεμπά φαίνεται να έχει χτυπήσει από την προβολή του Φερνάντες. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κόρνερ έχει δείξει ο διαιτητής ο Αλγιασίμ. Για να δούμε, έγινε η σέντρα, Φερνάντες. Όχι, εντάξει, οκ, okay, τον έχει βρει, αλλά κόρνερ είναι. Απλά μετά με το πόδι, όχι αυτό που άπλωσε ο Πορτογάλος για να βρει την μπάλα όπως και έγινε, αλλά με το πόδι με το οποίο τσούλησε στην προβολή βρήκε τον Μπεμπά που ήταν εκτός ορροπίας, τον έβγαλε τη σέντρα. Έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Μπεμπά σηκώνεται, το κόρνερ θα εκτελεστεί για το Κονγκό. Ένα κόρνερ από τα δεξιά. Πορτογαλία Κονγκό 1-0 με τον γκολ του Νέβες από το έκτο λεπτό. Πιθανότατα αυτή είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Δεν βρίσκω και λόγο ο Αλγιασίμ να κρατήσει παραπάνω το παιχνίδι μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε αν Μπισάκα κάνει τη σέντρα. Έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή. Δίνει την μπάλα πίσω. Μπεμά θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή! Είναι γκολ! Είναι γκολ! 1-1 Βίσα στο 90-5. Ο πορτογαλικός λίθαργος τιμωρείται με την κεφαλιά του Βίσα. Το ένατο γκολ στην 31η παρουσία του επιθετικού της Newcastle με τα χρώματα του Κονγκό. Είναι το πρώτο γκολ του Κονγκό σε παγκόσμιο κύπελο ως Ζαΐρ. Το 1974 που ήταν η προηγούμενη παρουσία δεν είχε σκοράρει ο Σκονγκό. Η κεφαλιά του Βίσα στη σέντρα του Εμπεμπά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία κεφαλιά. Ξεχάστηκαν εκεί οι Πορτογάλοι. Κάτι λένε βεβαίως, διαμαρτύρονται, κάτι λέει ο Ζωάο Νέβες στο διαιτητή. Εντάξει, ξέρουμε ότι όλες οι φάσεις ελέγχονται. Πολύ ωραία Εμπεμπά η σέντρα. Δεν βλέπω κάτι. Μια χαρά είναι ο Βίσα. Καλύπτεται. Βγήκε από τα μαρκαρίσματα. Όταν κοιμάσεις όλο το πρώτο ημίχρονο, θα κοιμηθείς και στη τελευταία φάση του ημιχρόνου. Κανόνα στο ποδόσφαιρο. Μόνος του, ελεύθερος, αφύλακτος. Η μπάλα στα δίχτυα, ο Κώστα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ο Βίσα σοβαρίζει. Πορτογαλία, Κονγκό, 1-1. Μήπως και αφυπνιστούν οι ήβυρες και δούμε ένα καλύτερο
1: δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ίσως δούμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
0: Αλλά το άξιζε και το Κονγκό, έμεινε εκεί στην πειθαρχία. Βάζει το πρώτο του γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν είναι ευχαριστημένος. Αλλά η Πορτογαλία αυτό έκανε. Άρχισε και τελείωσε αυτό το πρώτο ημίχρονο για 6 λεπτά με τον γκολ του Νέβες και μετά υποτιμούσε τις επιθετικές ικανότητες του Κονγκό. Τέλος πρώτου ημίχρονου με τον γκολ που βάζει ο Βίσα στις καθυστερήσεις του ημίχρονου. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Era Sport 101,8.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Πορτογαλία-Κονγκό για τον 10ο όμιλο στο ημίχρονο. Στο 6ο λεπτό είχαμε γκολ για την Πορτογαλία που ήρθε μετά από σέντρα από την αριστερή πλευρά του Νέτο. Γυριστή κεφαλιά του Νέβες από το ύψος του πέναλτι. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ισοφάρηση για το Κονγκό με κεφαλιά του Βίς από τη μικρή περιοχή στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Στη ρύθμιση των ήχων έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Ήρθε ο Γαβρίλ Ρεμούδο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει η Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Να θυμίσω και το πρόγραμμα στη συνέχεια του Μουντιάλ για τον 12ο όμιλο στις 11 η ώρα. Έχουμε ντεμπούτο και για την Αγγλία με την Κροατία. Στην ραδιοφωνική περιγραφή στην Era Sport θα είναι ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Τηλεοπτικά το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Era Sport 101,8.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε Era Sport.
0: Και πριν την έναρξη του παιχνιδιού, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, καθώς και τον Νίκο Μπιντέλα. Μας έλεγε κάποια πράγματα ο Χρήστος, ο οποίος επανήλθε. Προφανώς έχουμε κάποια εξέλιξη. Χρήστο, καλησπέρα και πάλι, για να δούμε πόσο προφητικός ήσουν στην προηγούμενη σύνδεση.
7: Δεν είχαμε προφητείες, είναι θέμα πληροφόρησης. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, επιβεβαιώνω τον Παναθηναϊκό και ανακοινώθηκε ουσιαστικά ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κάρλος Σιντέρς είναι στην Πολωνία, περνάει από ευρηματικές και ιατρικές εξετάσεις. Έχει συμφωνήσει ο ίδιος αρχικά και συνεχεία βέβαια και ο Παναθηναϊκός με την πολωνική ομάδα. Οι πράσινοι θα εισπράξουν ένα ποσό που πλησιάζει αρκετά αυτό που δώσανε για τον αποκτήσουν από τους Σάρλοτς το πριν από 1,5 χρόνο. Η συμφωνία είναι για περίπου κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, τα κέρδη του Παναθηναϊκού, τα σίγουρα, τα οποία όμως μπορούν να φτάσουν τα 1,3 εάν επιτευχθούν λογικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Δηλαδή κάποιες διακρίσεις, κάποιες συμμετοχές και τα λοιπά, που στόχοι που είναι λογικοί να επιτευχθούν, θα ανεβάσουν το κέρδος του Παναθηναϊκού στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αρκετά κοντά στο ποσό που διέθεσε για να τον αποκτήσει την περασμένη πριν από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, μιλάμε για οριστική συμφωνία, μόνο αν συμβεί κάτι που δεν νομίζω, γιατί δεν θέλει να έχει πρόβλημα το παιδί. Τα ιατρικά εργομετρικά μπορεί να αλλάξει κάτι. Οπότε στις επόμενες ώρες αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του. Να πούμε εδώ, γιατί με την πίεση του χρόνου δεν το αναφέραμε, ότι η Κυβιτβάη έχει αρκετά προχωρημένες επαφές με την Δυναμό Ζάγκρεπ αλλά και κάποιες άλλες ομάδες Κροατίας που ενδιαφέρονται να τον επαναπατρίσουν. Αναμένεται ότι το ποσό που θα εισπράξει ο Παναθηναϊκός πέρα από αυτό που θα εξονομήσει από το συμβόλαιο του θα είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, κάπου εκεί παζαρεύεται. Θα περιμένουμε και εκεί εξελίξεις. Τα υπόλοιπα θέματα τα αναφέραμε λίγο πιο αναλυτικά. Είναι ανοιχτά και θα περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας κάποια νεότερα, όχι για όλους. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το παιδικά για αυτούς που δεν πρόκειται να ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία.
0: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε την τελευταία εξέλιξη ότι έχουμε αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό. Πωλήθηκε ο Σβιντέρσκι. Οπότε σε κάποιες ώρες ή σήμερα ή αύριο θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

0: ανέφερα την αναμέτρηση που έχουμε για τον 12ο όμιλο στις 11 η ώρα. Να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα, πώς διαμορφώνεται με τους αγώνες οι οποίες είναι τα ξημερώματα και αύριο. Λοιπόν, για το 12ο όμιλο επίσης έχουμε στις 2 τα ξημερώματα. Γκάνα Παναμάς, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Τηλεοπτικά το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή Χρήστου Σαράντου. Στις 5 η ώρα έχουμε τη δεύτερη αναμέτρηση του ομίλου του παιχνιδιού το οποίο παρακολουθούμε τώρα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Το παιχνίδι τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤΕΝΑ σε περιγραφή Μίλτου Θεοδοσίου. Και κάπως έτσι θα κλείσει η πρώτη αγωνιστική, όχι όμως ημέρα, καθώς 7 η ώρα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Έχουμε την αναμέτρηση για τον πρώτο όμιλο Τσεχία Νότια Αφρική σε περιγραφή για την Eurosport του Βασίλη Μότσι. Τηλεοπτικά ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη. Και το πρόγραμμα της Πέμπτης ολοκληρώνεται στις 10 στο Λος Άντζελες. Παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο, Ελβετία-Βοσνία. Ραδιοφωνική μετάδοση ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Τηλεοπτικά το παιχνίδι στην ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, θα θυμίσουμε Πορτογαλία-Κονγκό είναι στο 1-1. Στο 6ο λεπτό είχαμε γκολ για την Πορτογαλία που ήρθε μετά από σέντρα από την αριστερή πλευρά του Νέτο, γυριστή κεφαλιά του Νέβες από το ύψος του πέναλτι. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε ισοφάριση για το Κονγκό με κεφαλιά του Βίσα από τη μικρή περιοχή στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Νομίζω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το θυμόμαστε για καιρό. Κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, από την ώρα που η Πορτογαλία κατάφερε να ανοίξει το σκορ, μετά δεν πίεσε ιδιαίτερα. Γενικά έκανε ένα παιχνίδι κατοχής, πασούλες και ψάχνοντας κάποιες κάθετες μπαλιές να βγει κάποιος παίκτης. Δεν ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, ήταν φανταστικό. Από την πλευρά του το Κονγκό κυρίως ήταν κλεισμένο στην άμυνά του, προσπαθούσε να κλέψει κάποια μπάλα και με κάποια αντεπίθεση να μπορέσει να βγει, όπως έγινε και στην τελευταία φάση, και να φτάσει στο γκολ. Ελπίζω το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, να είναι πιο εντυπωσιακό, να έχουμε περισσότερες φάσεις. Βλέπω τους παίκτες να έχουν βγει, να συζητάνε. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στην έναρξη του παιχνιδιού, για να ακούσουμε και τον Γιάννη, ο οποίος το παρακολουθεί. Γιάννη Σαντορινέος.
1: Εδώ είμαι, περιμένω. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει μετά την ανάπαυλα για το δεύτερο ημίχρονο που έχει διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά από ό,τι περίμεναν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι προηγήθηκαν γρήγορα με ένα γκολ του Νέβες στο 6ο λεπτό με κεφαλιά, έκαναν το 1-0, και εκεί που περιμέναμε ότι θα βλέπαμε ωραία πράγματα από τους ταλαντούχους παίκτες του Ρομπέρτο Μαρτίνες, αυτοί κατέβασαν ταχύτητα και κατέβασαν όμως εντελώς με πάσες προς την περιοχή τους. Έβγαζαν το πρώτο ημίχρονο, τελικά το ολοκλήρωσαν με δύο τελικές. Σε αυτό το διάστημα το Κονγκό περίμενε την στιγμή, περίμενε την ευκαιρία. Ο Βίσα είχε απειλήσει με ένα σούτ εκτός περιοχής που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Κώστα και τελικά γράφει ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος παίκτης για το Κονγκό που σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο, και γράφει ιστορία όπως ο ίδιος την φανταζόταν όταν 16 ετών στην Ακαδημία της Σατορού έστελνε επιστολή μέσω Facebook στην Ομοσπονδία του Κονγκό για να μπορέσει να πάρει άδεια και να παίξει για την χώρα του. Μια πολύ ωραία ιστορία που δείχνει έτσι να γίνεται ομορφότερη απόψε με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε ο Βίσα, ο άσος της Newcastle, και ισοφάρισε τον Κονγκό την Πορτογαλία. Η αλλαγή τώρα για τους Πορτογάλους, ο Μπερνάρντο Σίλβα θα περάσει εκτός και θα μπει ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, ο 23χρονος της Γιουβέντους, παίρνει θέση στο γήπεδο. Ο γιος του Κονσεϊσάο που τον θυμόμαστε από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Σπουδαίος προπονητής πια. Αντίστροφη μέτρηση να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Στην ανάπαυλα είδαμε και ένα πανό που έλεγε Κόβο. Κόβο is Congo. Κόβο σημαίνει φαλακρός και είναι το παρατσούκλι που συνοδεύει τον Βίσα, τον σκόρερ του ιστορικού τέρματος που είναι το πρώτο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Για το Κονγκό, το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν έχει αρχίσει. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Η αλλαγή έγινε με τον Μπερνάρντο Σίλβα που είχε και κίτρινη κάρτα να αφήνει τη θέση του, όπως είπαμε, για τον Κονσεϊσάο. Αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται να αλλάξει η Πορτογαλία είναι η νοοτροπία. Βέβαια τώρα πιέζεται και από την εξέλιξη του παιχνιδιού και από το 1-1 ξεκάθαρα. Αλλά η νοοτροπία ήταν ακατάλληλη. Όπως δηλαδή κρατούσαν την μπάλα στα πόδια τους, υποβάθμιζαν την αξία της αφρικανικής ομάδας και τιμωρήθηκαν γι' αυτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο 45-5 με αυτή την κεφαλιά του Βίσα. Η Πορτογαλία λοιπόν που έβγαλε το πρώτο ημίχρονο με κατοχή 68%, τώρα που είναι και το σκορ 1-1 καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και να την αυξήσει, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα πρώτα λεπτά έναρξης στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βιτίνια. Βιτίνια που περνάει αριστερά για τον Μέντες. Βιάζεται τώρα η Πορτογαλία, ο Μέντες με τον Νέτο, ο Νέτο για τον Βέιγκα.
0: Πώς αλλάζουν τα πράγματα, Γιάννη, έτσι. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο κάνανε πασούλες και ήταν πιο χαλαροί και τώρα με τον γκολ της ισοφάρισης είναι υποχρεωμένοι να ανεβάσουν ρυθμό και να αφήσουν αυτό το παιχνίδι που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Το ποδόσφαιρο τιμωρεί και μπορεί να αποδίδει δικαιοσύνη σε βάθος χρόνου, αλλά μέσα σε ένα 90 λεπτό δεν είναι απαραίτητα και δίκαιο. Αλλά το Κονγκό έχει κάνει περισσότερες τελικές ενέργειες από την Πορτογαλία, οπότε μέσα από αυτή την στατιστική επίδοση άξιζε και τον γκολ, ειδικά με τον τρόπο που προσέγγισε το μάτς μετά το γκολ του Νέβες, μετά το 6ο λεπτό η Πορτογαλία. Και τώρα ξέρεις, το Κονγκό πιστεύει και πιστεύει για να βγει στην επίθεση με τον Γουαν-Μπισάκα. Κρατάει την μπάλα, πάει προς το κέντρο εκεί που είναι ο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πατάει την μπάλα, δεν βγήκε η γρήγορη επίθεση. Εμπεμπά που έβγαλε την σέντρα στην κεφαλιά του Βίσα για τον γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου σε 1-1. Γουαν-Μπισάκα, να ο Βίσα. Βίσα που δίνει την μπάλα δεξιά για τον Μουκάο. Μουκάο για τον Γουαν-Μπισάκα. Γουαν-Μπισάκα τσιμπάει την μπάλα, θέλει το corner, αλλά ο Βέιγκα παίρνει το out για την Πορτογαλία. Το tackling του Βέιγκα, οι κόντρες δεν ευνόησαν τον ποδοσφαιριστή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τον Γουαν-Μπισάκα. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 λοιπόν, με την Πορτογαλία τώρα στην επίθεση σε άλλους ρυθμούς και εντάσεις. Αυτό το ξεκίνημα με τον Νέτο να κάνει την προσποίηση, καλή είναι η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Out την μπαλά. Ζητάει ο Κονσέισα παράβαση πέναλτι, ότι όπως περνούσε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι τον έσπρωξαν. Δεν φαίνεται να συγκινείται ο διαιτητής του αγώνα, ο Αλγιασίμ. Όχι, δεν φαίνεται και κάτι με τον Μαζουακού σε αυτή την διεκδίκηση. Πήγε να πιάσει την κεφαλιά. Πρέπει να έχει βρει και στο χέρι του Κονσέισα η μπάλα.
0: Έκανε νόημα στο διαιτητή ότι με τράβηξε, αλλά νομίζω και οι δύο, ένας τραβάει τον άλλον, εντάξει, υπερβολικό θα ήταν.
1: Δεν είχε δίκιο, δεν υπήρχε παράβαση δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο, αλλά ξέρεις, τώρα 1-1 είναι το μάτς και πλέον είμαστε στο 49, εντάξει, υπάρχει ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο μπροστά, αλλά είδαμε τι έχουν πάθει άλλες ποδοσφαιρικές οικογένειες και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη ένα φάουλ τώρα με το Κονγκό που φαίνεται αλλαγμένο σε ψυχολογία, σε αντοχές από αυτό το γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Βίσα και ισοφάρισε σε 1-1. Και τώρα είναι το Κονγκό που θέλει να οργανώσει αυτή την επίθεση. με ωραίο τρόπο, έχει βγει δεξιά ο Μουκάου, κάνει την προσποίηση, ψάχνει με το αριστερό την πάσα, κυκλοφορεί ωραία. Μουτουσαμί, Γουάν Μπισάκα, Μουκάου. Εδώ ο Μπακαμπού θέλει να γυρίσει, κάνει το διαγώνιο σουτ, να απειλεί για τον Κοντό, αλλά είναι offside. Ο Κώστα πάντως έκανε την επέμβαση. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο Μπακαμπού δεν θέλει πολλά με την μπάλα στην περιοχή. Οριακή η φάση πάντως, γκολ δεν μπήκε. Έβαλε πλάτη εκεί τον Αραούχο, γύρισε με το δεξί, αποθέσει μέσα δεξιά το διαγώνιο σουτ. Κατάφερε να κάνει τον πλοζόν και να διώξει ο Ντιόγκο Κώστα.
0: Άλλο παιχνίδι βλέπουμε στο πρώτο πεντάλεπτο πάντως.
1: Ναι, γιατί αυτό το γκολ έχει αφυπνίσει τους Αφρικανούς που δείχνουν να πιστεύουν περισσότερο ότι δεν αντιμετωπίζουν η άτρωτη ομάδα, και γιατί η Πορτογαλία πια δείχνει αγχωμένη και βιαστική, καθώς την είχε πάρει ο ύπνος στο πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ του Νέβες και νόμιζε ότι έτσι θα κυλούσε όλο το μάτς. Η μπάλα θα βγει out, πρόλαβε ο Νέτο, όχι out, έκανε το σπρίντο Νέτο, δεν τα κατάφερε όμως και η μπάλα έφυγε out. Στο 51 πάντως είναι νωρίς για να αρχίζει η Πορτογαλία να βιάζεται και να αγχώνεται, υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μπροστά στο παιχνίδι. Φαίνεται έχει αλλάξει και το βλέμμα
0: αγχωμένοι και, αγχωμένοι και οι φίλοι, λες και είναι προς το τέλος του παιχνιδιού. Και αυτό που λες είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Πάρα πολύ νωρίς, αλλά βγάζει και ανασφάλεια, γιατί ήταν και η κακή νοοτροπία. Η μπάλα θα πάει στην Πορτογαλία, γιατί δεν έπαιξαν γρήγορα από την περιοχή τους οι παίκτες του Κονγκό. Στο 52 Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Στο 6ο λεπτό το 1-0 με τον Νέβες. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, στο 5ο λεπτό καθυστερήσεις του ημιχρόνου, Βίσα με κεφαλιά σοφάρισε 1-1. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, αν δεν ελευθερώσεις την μπάλα στον απαιτούμενο χρόνο, ο αντίπαλος κερδίζει κόρνερ. Αυτό έγινε στην περιοχή του Κονγκό και τώρα έχει κόρνερ η Πορτογαλία στο 52ο λεπτό μετά από την απόφαση του Αλ Γιασίμ, του διαιτητή από το Κατάρ. Αλλαγή εκτελεστή για τους Πορτογάλους, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες που αναλαμβάνει αυτή την εκτέλεση. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Μπρούνο Φερνάντες χαμηλά προς το πέναλτι, πήγε να βγει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βγήκε πιο γρήγορα ο Βίσα πάνω στην μπάλα και έδιωξε.
0: Είναι μία από τις αλλαγές που είδαμε στο, είχαμε ακούσει ότι θα γίνουν στο φετινό Μουντιάλ, ότι όταν καθυστερεί ο τερματοφύλακας η μπάλα θα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αν δεν κάνω λάθος είναι 10 δευτερόλεπτα ο χρόνος. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση εφαρμόστηκε αυτός ο κανονισμός. Η Πορτογαλία τώρα μία σέντρα, Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήρε την κεφαλιά, ο Γουάν Μπισάκα είναι εκείνος ο οποίος κατάφερε να πηδήσει ψηλότερα και να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να βγάλει για το Μέντες. Μέντες παράλληλα καταφέραν με κάποιο τρόπο εκεί με αυτοθυσία ο Καπουαντί και ο Τουαντζέμπε να βγουν πάνω στην μπάλα και να διώξουν. Στο 53 η μπάλα έφτασε στον Κώστα, στον goalkeeper των Πορτογάλων που δίνει συνέχεια στο μάτς. Ένας πετυχημένος διάδοχος του Βίτορ Μπαία και για την Πόρτο και για την Πορτογαλία. Μακρινή Μπαία δεν βρήκε τον Μέντες που έφυγε και κινήθηκε σαν αριστερό εξτρέμ. Παραμένει λοιπόν έτσι το Κονγκό Πορτογαλία 1-1 και λείπει και η κλασική φάση από τους Πορτογάλους. Με την έναρξη του δεύτερου μικρόνου. Αντιθέτως μπορεί να υποδείχθηκε σε offside τον Μπακαμπού σε οριακή πάντως περίπτωση που θα εξεταζόταν αν η μπάλα έμπαινε στα δίχτυα, αλλά αυτή ήταν μια καλή περίπτωση για τον Κονγκό να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα. Πάντως ο Κώστα την δουλειά του την έκανε κάνοντας την επέμβαση πάνω στο διαγώνιο σουτ του Μπακαμπού. Πορτογαλία και πάλι από τα αριστερά με τον Νέτο. Νέτο αφήνει για τον Ρονάλντο. Ρονάλντο με τον Γουάν Μπισάκα κρατάει την μπάλα. Γύρισε πίσω στον Βιτίνια που πλέον δεν παίζει ανάμεσα στα δύο στόπερ. Ανεβαίνει τώρα να παίξει τη θέση του. Προσποίησης από τα δεξιά. Μπρούνο Φερνάντες έξω από την περιοχή σε θέση μέσα αριστερά. Με το δεξί σηκώνει την μπάλα. Στο πάρισμα απίθανο γκολ.
2: Απίθανο γκολ. Ακυρώνεται του Κανσέλο. Σαν φορ με ανάποδο ψαλιδάκι. Χάθηκε η μπάλα. Το γκολ δεν έχει μετρήσει του Κανσέλο. Ένα φανταστικό γκολ στο 55. Η φάση θα ελεγχθεί, να το δούμε κι εμείς. Αν υπάρχει περίπτωση, offside, ελέγχθηκε, το γκολ δεν μετράει. Όχι στο γέμισμα του Μπρούνο Φερνάντες. Μετά βέβαια ο Κανσέλο είναι εκτεθειμένος στην πάσα που παίρνει και γυρίζει. Κρίμα, εξαιρετικά.
0: Κρίμα, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ.
2: Υπέροχο, υπέροχο πραγματικά το τελείωμα του Κανσέλο. Αυτό το γυριστό ανάποδο ψαλίδι. Μπακαμπού θέλει να κάνει τη σέντρα από τη μία περιοχή στην άλλη. Κόρνερ για το Κονγκό. Το γκολ πάντως ακυρώθηκε, γιατί στην προσπάθεια του Νέβες με το στήθος να στρώσει την μπάλα στο Κανσέλο. Κανσέλο είχε πλάτη την εστία του Εμπασί. Έκανε το γυριστό σου το ανάποδο ψαλίδι. Έβαλε την μπάλα στην αριστερή γωνία στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε γιατί πράγματι ο Κανσέλο ήταν σε θέση offside. Ήδη μια ιστορία που έχει ξεχαστεί, φτάνοντας στο 56ο λεπτό, με το Κονγκό να κερδίζει κόρνερ και να πηγαίνει να το εκτελέσει ο Μαζουακού. Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ του Βίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Μαζουακού προς το δεύτερο δοκάρι, δεν έφτασε μπάλα στον Μπακαμπού. Ο Βίσα εκεί διεκδικεί με τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο κέρδισε τη μάχη. Το Κονγκό προς στιγμήν κέρδισε την μπάλα, ναι. Είναι η μπαλιά όμως που έγινε σε ένα σημείο που δεν υπάρχει γαλάζια φανέλα. Απομακρύνθηκε η μπάλα όπως από τους αγχωμένους Πορτογάλους. Φαίνεται αυτό και το βλέπουν και οι Αφρικανοί. Και ανεβαίνουν από τα δεξιά με τον Μουκάο. Μουκάο από τα δεξιά. Μουκάο πατάει στην περιοχή. Μουκάο παράλληλα υπάρχει ευκαιρία, αλλά έκανε ανοιχτό κοντρόλ και κάνει την ευκαιρία ο Καγιέμπε. Αλλά είναι δοκάρι από τον Μπακαμπού. Αλλά το γκολ δεν μετράει για επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Όχι το γκολ, το δοκάρι φάση ήθελα να πω που μύρισε γκολ. Δεν μέτρησε πάντως η φάση, δεν μετράει και το δοκάρι για φάουλ νωρίτερα. Να δούμε εδώ ότι ο Μπακαμπού έσπρωξε τον Φερνάντες για να πάρει την μπάλα. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Ποδόσφαιρο παίζουμε, έβαλε δυνατά το κορμί του. Εξαπέλυσε όμως αυτή τη βολίδα. Η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Κώστα. Αλλαγή με τον Σαντίκη για το Κονγκό. Και φεύγει ο Μουκάο. Μουκάο, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής της Λίλ, αφήνει τη θέση στον Νοά Σαντίκη, τον 21χρονο ποδοσφαιριστή της Σάντερλαντ, που τα πήγε εξαιρετικά φέτος στη Σάντερλαντ. Λοιπόν, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, παιχνίδι με πολλές συγκινήσεις. Η Πορτογαλία έχει την κατοχή της μπάλας, το Κονγκό δημιουργεί τις φάσεις και ας μην έχουν καταγραφεί, δηλαδή μια περίπτωση με την επέμβαση του Κώστα στο σούτ του Μπακαμπού κρίθηκε ως offside σε μια οριακή περίπτωση, αν παρενέβαινε το VAR, εφόσον βεβαίως η κατάληξη της φάσης ήταν διαφορετική και η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, μπορεί να είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Τώρα είχαμε την ευκαιρία για ένα τραβηγμένο σφύριγμα του διαιτητή, του Αλ Γιασίμ από το Κατάρ, για φάουλ του Μπακαμπού στον Φερνάντες και δεν καταγράφεται το δοκάρι για το Κονγκό. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Εδώ είναι
0: Γιάννη, στο δεύτερο ημίχρονο πάντως έχουμε χάσει τον Κριστιανό, έτσι, δεν τον έχω δει να παίρνει μπάλα.
2: Ούτως ή άλλως και στο πρώτο 3-4 επαφές είχε κάνει. Αλλά εδώ η Πορτογαλία πραγματικά κινδυνεύει να έρθει το παιχνίδι εντελώς ανάποδα από αυτό που περίμενε μετά το γρήγορο προβάδισμα των Εύες. Έχουμε διακοπή, να δούμε για ποιο λόγο, μάλλον για τον Μέντες, από το μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Γουόν Μπισάκα. Ναι. Τον πατάει χαμηλά στον αστράγαλο από την εσωτερική πλευρά, στο δεξιό του πόδι χαμηλά, στο παπούτσι. Ο Μέντες θα σηκωθεί. Πορτογαλία Κονγκό 1-1 στο 51ο λεπτό. Οι Πορτογάλοι βιάζονται, είναι αγχωμένοι, φαίνεται αυτό. Οι Αφρικανοί έχουν αντιληφθεί την ανασφάλεια που υπάρχει στη πολύ πιο φημισμένη εθνική ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνες από την δική τους. Και ήδη έχουν προειδοποιήσει σε δύο περιπτώσεις ότι έχουν την ικανότητα, έχουν τη δυνατότητα, έχουν και τους παίκτες για να βρουν ένα δεύτερο τέρμα. Ο Βίσα, είπαμε, έχει βάλει αυτό το ιστορικό γκολ, ισοφαρίζοντας 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ιστορικό, γιατί είναι το πρώτο γκολ που βάζει τον Κονγκό σε παγκόσμιο κύπελο. Και τον βάζει με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν γίνει επιθετικός ήταν τερματοφύλακας. Απίστευτες ιστορίες στις σελίδες του ποδοσφαίρου.
0: Ο Βίσα ήταν που ανέφερες ότι έστειλε το email, ναι, το μέσω Facebook.
2: Ναι, και έχει και ένα άλλο ρεκόρ. Είναι
1: ο μοναδικός παίκτης του Κονγκό που στην Premier League έχει βάλει περισσότερα από 10 γκολ. Το έκανε όμως με την προηγούμενη ομάδα του, την Bradford, προτού πάει στην Newcastle.
0: Να, πώς μπορείς να χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για άλλους λόγους πέρα από το αυτό που έχουμε συνηθίσει.
1: Αρκεί να πιστεύεις, αρκεί να παθιάζεσαι με αυτό που πιστεύεις και οι φιλοδοξίες σου να μην ξεπερνούν τις ικανότητές σου. Να έχεις αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το γνώθεις αυτό. Είμαστε λοιπόν στο 60, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Σαν νεράκι πέρασε αυτό το 15 λεπτό και όχι με τον τρόπο που ήθελαν οι Πορτογάλοι ή με τον τρόπο που σπαταλούσαν το χρόνο στο πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ του Νέβες μετά το 6ο λεπτό. Κόρνερ για την Πορτογαλία προς το σημείο του πέναλτι. Εκεί έχει γυρίσει και απομακρύνεται η μπάλα ο Βίσα. Σηκώνει την μπάλα ο Κανσέλο. Δεν πρέπει να έχει προλάβει ο Μέντες, η μπάλα πρέπει να είναι out. Άλλη μισή ώρα, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Η Πορτογαλία ζει άλλη μία δραματική περιπέτεια σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Σε 3 από 4 πρεμιέρες δεν κατάφερε να κερδίσει στις τελευταίες τις συμμετοχές. Αυτά στοιχιώνουν ποδοσφαιριστές πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα. Παίζει ρόλο η νοοτροπία, η αγωνιστική συμπεριφορά, η τακτική παιδεία, η θέληση, το πάθος, πολλά. Πολλά που λείπουν σήμερα από την Πορτογαλία που κοιμήθηκε μετά το γρήγορο γκολ που έβαλε και τώρα τσιμπιέται για να αφυπνιστεί, να ξυπνήσει, να γίνει πιο δραστήρια, να γίνει πιο επικίνδυνη. Μία προσπάθεια για τους Πορτογάλους, δύο για τους παίκτες του Κονγκό εντός στόχου. Και σχεδόν πενταπλάσιες οι πάσες στον Πορτογάλο.
0: 540 κάτι με 100 κάτι είναι, ναι, ναι, όντως.
1: Και κλέβει το Κονγκό και φεύγει ο Μπακαμπού. Δεν του πετάει την μπάλα ο Βίσα που την κρατά και πάει αριστερά και δίνει τη δυνατότητα στην πορτογαλική άμυνα να οργανωθεί. Στο 62, Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Η προσπάθεια από τα αριστερά δεν φέρνει αποτέλεσμα παρά τις φιλότιμες ενέργειες από τον Σαντίκη. Να τον έχουμε στο όνομα, είναι καλός παίκτης ο Σαντίκη. Ένα Ντιόγκο Ζώτα, φανέλα γαλάζια μάλιστα με το 20. Μεγάλη θλίψη σε όλους μας προκαλεί και ο τρόπος που χάθηκαν τα δύο αδέρφια. Το πλάγιο out εκτελεί, τον Μπακαμπού παίρνει μια κεφαλιά, μια ακόμη κεφαλιά από τον Καπουαντή που είχε προωθηθεί εδώ και έφυγε out. Να, άλλη μια επικίνδυνη επίσκεψη για το Κονγκό στο 63 με το Καπουαντή που και ο ίδιος είναι μια ολόκληρη ιστορία, ένα παιδί πανύψηλο στο 1.96, γεννημένο στη Γαλλία, αναπτύχθηκε με την οτροπία του βελγικού ποδοσφαίρου, καθιερώθηκε στη Σλοβακία, αποκαλύφθηκε στην Πολωνία, στην πατρίδα του πατέρα του, ο Καπουαντή, το ένα από τα 3 στόπερ που αγωνίζεται στην Βίτσεβ Λότζ στα 28 του. Αυτή είναι η 4η συμμετοχή με τα εθνικά χρώματα του Κονγκό. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Η μακρινή μπάλια γίνεται, αλλά βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα εμπασί και μπροστά από τον Νέτο. Πορτογαλία έχει χάσει τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της. Ο εκνευρισμός όλο και συχνότερα εμφανίζεται. Η εικόνα του Μπρούνο Φερνάντες να χάνει την ψυχραιμία του και να διαμαρτύρεται μου είναι μια εικόνα γνώριμη και από τα παιχνίδια του με την Manchester United όταν τα πράγματα στράβωναν. Κάποιοι παίκτες, αν μη τι άλλο, σφιγμομετρούν τους παλμούς στο γκρουπ των Πορτογάλων που βλέπουν ότι αυτό το παιχνίδι έχει στραβώσει και ως τώρα δεν δείχνουν να έχουν επαναφέρει τον έλεγχο στην δική τους πλευρά. Είναι μεν το φαβορί, αλλά η ανούσια κατοχή δεν τους επιβεβαιώνει στο γήπεδο ως φαβορί. Ακίνδυνη εντελώς μέχρι στιγμή σε Πορτογάλη, πέρα από η κεφαλιά του Νέβες στο 6ο λεπτό και το γκολ του Βίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο 45-5 που έκανε το 1-1 για το Κονγκό, έχει κάνει πιο τολμηρούς τους ποδοσφαιριστές του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρου. Και πάλι η Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια.
2: με κοντινές μεταβιβάσεις. Αρκετά στατικό το παιχνίδι των Πορτογάλων. Τώρα η μπάλα πήγε να περάσει μέσα στην περιοχή με αξιώσεις. Αυτός που βγήκε πρώτος είναι ο Καμποαντή που την πέταξε πλάγια. Από τα δεξιά οι Πορτογάλοι θα κερδίσουν ακόμη ένα πλάγιο τους στο 65. 1-1 το παιχνίδι Πορτογαλία-Κονγκό. Πρώτη φορά συναντιούνται οι δύο ομάδες, ούτε σε φιλική αναμέτρηση δεν είχαν βρεθεί. Βιτίνια. Η μπάλα θα πάει δεξιά για τον Κανσέλο που πέτυχε ένα ωραίο γκολ αλλά ήταν offside και δεν μέτρησε. Βιτίνια. Ο Κονσέισαο με το αριστερό, η σέντρα δεν έφτασε για τον Ρονάλντο. Υπήρχαν καλές προϋποθέσεις γιατί είχε τοποθετηθεί σωστά ο τεράστιος αυτός ποδοσφαιριστής. Φάουλ πάνω στον Μέντες. Διπλή παγίδα εκεί από Καγέμπε και Μουτουσαμί. Αλλά αντικανονικό το μαρκάρισμα όταν έγινε η κλοπή της μπάλας. Η Πορτογαλία επιμένει. Άλλη μια σέντρα. Δεν φτάνει μπάλα ούτε τώρα για τον Ρονάλντο. Βγαίνει ο Εμπασί. Μαζεύει την μπάλα και αμέσως πολύ τολμηρά θέλει να βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο για τον Μπακαμπού. Που το έχει αυτό ο Μπακαμπού. Οριακά δεν προλάβε. Χρειάστηκε να βγει ο Κώστα για να διώξει την μπάλα από την περιοχή του. Διόγκο Κώστα που ανανέωσε ως το 2030 με την Πόρτο. Είναι ο πιο υψηλά αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής των Δράκων με ρήτρα 60 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζει η Πορτογαλία να ψάχνει να βρει μια χαραμάδα στην άμυνα του Κονγκό και να βρει και την ψυχραιμία της για να μην αρχίσει από τώρα τις σέντρες στο πουθενά. Από τα αριστερά ο Νέτο. Ο Νέτο θα σταματήσει την προσπάθειά του από τον Εμπεμπά. Επιμένει, αυτός επιμένει ο Εμπεμπά. Θα κλέψει εδώ την μπάλα. Καθαρά ο Καγέμπε. Ζητάνε φάουλ οι Πορτογάλοι. Ο Καγέμπε κάνει την προσπάθεια. Με 2-3 παίκτες των Πορτογάλων το παράκάνει και κάνει φάουλ τώρα. Και το κάνει και ακριβώς μπροστά στον πάγκο των Πορτογάλων. Πάει εκεί και ο Μουτουσαμί του ατρομήτου να ζητήσει με κάποιο τρόπο.
0: Έχουμε και κάτι προξηματάκια.
2: Ναι. Εδώ ναι, το ήθελε φάουλ προηγουμένως. Εμείς βλέπουμε από το monitor. Έχει βρει μπάλα εκεί, αλλά μετά τον τραβάει ο Καγέμπε τον Μέντες με τα νεύρα έτσι κάπως με τον Βέγκα που δείχνει να σπρώχνει τον Βίσα, τον σκόρερ για το Κονγκό. Είπαμε το Κονγκό έχει παίκτες που είναι έμπειροι, που παίζουν σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Ο Γουάν Μπισάκα στη West Ham, ο Εμπεμπά στη Λίλ, ο Τουανζέπε στην Μπέρνλι, ο Μουκάου στη Λίλ, ο Καγέμπε στην Γουότφορντ, ο Μπακαμπού στην Μπέτις, ο Βίσα στην Νιούκαστ. Δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, ως αντίκη που μπήκε στη Σάντερλαντ. Και φαίνεται αυτό δηλαδή, ότι δεν έχουν φόβο στο παιχνίδι τους. Και επενδύουν πάνω στον εκνευρισμό των Πορτογάλων που έχουν τώρα την κατοχή μπάλας. Έχουμε φτάσει στο 68 λεπτό. Καμία απειλή για τον Εμπασί, τον τερματοφύλακα της Χαύρης που υπερασπίζεται την αιστεία του Κονγκό. Εδώ όμως έγινε ένα λάθος και είναι ευκαιρία για τους Πορτογάλους. Χάνεται από τον Ρονάλντο που έπρεπε να είχε την ψυχραιμία να αφήσει την μπάλα να περάσει εκεί που είχε πολύ καλύτερη θέση ο Φερνάντες. Το γύρισμα ήταν ωραίο, η προσπάθεια από τον Κονσέισαο ήταν ωραία. Τον ξέχασε εκεί η άμυνα του Κονγκό που είχε βγει ψηλά να κλείσει εκεί στο αριστερό άκρο της άμυνάς της. Ο Ρονάλντο βιάστηκε εκτός ισορροπίας να κάνει το γύρισμα. Αστόχησε και ο Φερνάντες. Του το υποδεικνύει επί της ουσίας με τα δύο χέρια, δείχνει το σημείο στο οποίο έπρεπε να περάσει η μπάλα. Συμπαίκτες και με τον Πέπε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πέπε ξέφρασε έτσι την απογοήτευσή του.
0: Γιάννη, νομίζω ότι αυτή δίπλα στον Πέπε στο πλάνο είναι οι γονείς του αδικοχαμένου του Ζώτα.
2: Ναι. Έχουμε ανάπαυλα στο 69. Ένα time out επί της ουσίας είναι αυτή η διαδικασία για το cooling break, δηλαδή να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ένα time out που χρειάζεται αρκετά η Πορτογαλία.
0: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε αυτό το time out, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Era Sport 101,8. Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ακούτε ένα σπορ.
0: Πορτογαλία Κονγκό στο 70 λεπτό στο 1-1 από το πρώτο ημίχρονο με γκόλ του Νέβες στο 6 λεπτό. Η σοφάριση ήρθε στις καθυστερήσεις για το Κονγκό με κεφαλιά του Βίσα. Στο 55 λεπτό είχαμε πολύ ωραίο γκόλ από τον Κανσέλο με ψαλιδάκι, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως offside. Ένα διαφορετικό παιχνίδι βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Πορτογαλία θέλει τη νίκη, δεν θέλει να μείνει στο χ, είναι λογικό. Το Κονγκό μετά το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις πιστεύει, δείχνει να είναι πιο πεπισμένο ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Και ενώ στο πρώτο ημίχρονο βλέπαμε ένα παιχνίδι πιο πολύ έτσι ήρεμο από την Πορτογαλία και, και το Κονγκό να περιμένει πίσω με την ελπίδα να κλέψει και να βγει σε αντεπίθεση, στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι και το Κονγκό προσπαθεί να βγει μπροστά όποτε μπορεί και η Πορτογαλία πιέζει κυρίως με σέντρες να πετύχει τον γκολ, το οποίο θα του δώσει τη νίκη. Έχουμε και αλλαγές από ό,τι βλέπω, οπότε επιστρέφουμε στον Γιάννη Σαντορινέο.
1: Αναμενόμενα χρειάζεται να αλλάξει κάτι η Πορτογαλία. Ο Νέτο θα βγει για να μπει ο Ράφα Λεάο της Μίλαν και βλέπουμε ότι ετοιμάζεται να μπει και ο Σεμέδο της Φενέρ. Ναι, Νέτο και Μέντες, δηλαδή η αριστερή πλευρά αλλάζει.
0: Γιάννη, περισσότερες επιθέσεις που έκανε η Πορτογαλία ήταν από την αριστερή πλευρά, αν δεν κάνω μόνο δύο ή τρεις ήταν από τη δεξιά.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Και θέλει προφανώς να αλλάξει κάπως τα πράγματα. Λεάο λοιπόν και Σεμέδο, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Φενέρμπαχτσε, μπήκαν στο παιχνίδι. Ο Λεάο έχει αυτή την ατομική ενέργεια, έχει τα καλά τελειώματα. Ήδη παίρνει την μπάλα από το κέντρο με δύο παίκτες για να τους τρέξει από την πλάγια γραμμή. Έχει και το κορμί, έτσι αντέχει, είναι δυνατό παλικάρι. Έχει το physical game, είναι αρκετά aggressive. Άλλα στοιχεία από αυτά που διαθέτει ο Νέτο. Ο Νέτο θέλει την μπάλα στο χώρο, ο Λεάο θέλει την μπάλα στα πόδια του. Και ίσως απέναντι σε μια κλειστή άμυνα να είναι προτιμότερο να περάσει το παιχνίδι ένας παίκτης που θέλει να δημιουργεί εκείνος το ρήγμα και όχι να ψάχνει να το βρει από την δημιουργία των άλλων. Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια από τα δεξιά που έχει ανέβει και ο Σεμέδο. Πορτογαλία Κονγκό 1-1 στο 73. Ο Βιτίνια εκεί πιέζεται από τον Βίσα. Πίσω και πάλι η μπάλα από τα δεξιά, είναι ο Σεμέδο, συγκλίνει ο Σεμέδο, περνάει για τον Φερνάντης, πολύ ωραία εδώ η κομπίνα, Κολσέισα, Ρονάλντο, η κόντρα κόρνερ, η out, δείχνει ο διαιτητής. Εδώ ήταν πολύ ωραία συνεργασία. Εδώ είδαμε Πορτογαλία, όλη η λειτουργία της ομάδας, Σεμέδο, η μία επαφή του Φερνάντε στο χώρο, η κίνηση του Κονσεϊσάου μέσα στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά, το γύρισμα από τη γραμμή του out προς το πρώτο δοκάρι, η παρέμβαση του Ρονάλντο, δεν τον ευνοήσε και η καραμπόλα εκεί με τον Τουαντζέμπε. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή για τους Πορτογάλους στο δεύτερο ημίχρονο. Για να μην πω και η πρώτη καλή στιγμή μετά τον γκολ του Νέβες επί της ουσίας από το 6ο λεπτό. Αυτή ήταν.
0: Είσαι σκληρός με την Πορτογαλία.
1: Να δεν κάνει κάτι άλλο. Πες μου σε μια άλλη ευκαιρία.
0: Και πασούλες. Και πασούλες.
1: Είμαι απαιτητικός από την Πορτογαλία. Είμαι φαν ενός παιδιού που δούλεψε με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, τον Κριστιανό Ρονάλντο. Δύο αλλαγές για το Κονγκό. Είναι ο Γιορίς Καγέμπε της Γκένκ και ο Πίκελ της Εσπανιόλ που έχουν μπει στο παιχνίδι. Στο 75. Φεύγει ο Μαζουακού. Αντιλαμβάνεται προφανώς και ο Ντεσάμπρο την πίεση που θα ασκήσει η Πορτογαλία. Βλέπει ότι από εκεί υπάρχει και ο Λεάο. Όχι, ο Λεάο είναι από τα αριστερά με το Γουόνμπισάκα από την απέναντι πλευρά που έκανε την κίνηση ο Κονσεϊσάο, που εκεί έγινε η διόρθωση στην άμυνα του Κονγκό. Πορτογαλία κλέβει την μπάλα, ο Φερνάντες είναι μέσα στην περιοχή, κάνει την προσπίση, υπάρχει ευκαιρία, πάτησε την μπάλα και έχασε την δυνατότητα ο Νέβες να βάλει ένα δεύτερο τέρμα για τους Πορτογάλους και για τον εαυτό του. Εδώ έγινε ένα το λάθος και ο Μπακαμπού φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Όχι, πάρα λίγο βίσα να περάσει την μπάλα στον Μπακαμπού και δεν θα τον έπιανε κανένας. Θα βρισκόταν απέναντι από τον Κώστα. Πάρα λίγο. Παρατρίχα γλίτωσε το σοκ η Πορτογαλία. Και πάλι Κονσεϊσάο, γι' αυτό είπαμε έγιναν και οι αλλαγές. Και κλείστηκε κατευθείαν εκεί από τον Γιωρίς Καγέμπε που έχει πάει πάνω του. Και κλείνει και ο Σαντίκη, όμως η μπάλα χάθηκε. Πάλι από τη γραμμή του out, ο Σεμέδο πήγε να περάσει το πέναλτι. Σωστά διάβασε την πίεση ο Ντεσάμπρ και ενίσχυσε την αριστερή πλευρά άμυνας του Κονγκό, γιατί πλέον το παιχνίδι Πορτογάλη το μεταφέρουν δεξιά με Κονσεϊσάο και Σεμέδο και ανεβαίνει εκεί και ο Φερνάντες και φτιάχνουν υπεραριθμίες και τρυπώνουν στην περιοχή, κάνουν τα γυρίσματα και αυτό θέλει να το σταματήσει ο Ντεσάμπρ, ο προπονητής του Κονγκό, και πάλι ο Κονσεϊσάο και πάλι ο Σεμέδο στην περιοχή. Ο Μουτουσαμί πήγε πάνω να βοηθήσει. Τώρα καταλαβαίνετε, ανάβουν τα αίματα, δυνατότερες οι διεκδικήσεις, γιατί είμαστε στο 77, στο Houston του Τέξας, Πορτογαλία-Κονγκό, 1-1, στην πρεμιέρα για τον 11ο όμιλο. Οι κάμερες πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο, όλοι από αυτόν περιμένουν μία ιδέα. Φερνάντες εκτελεί. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα εμπασή. Και στρώνει πολύ ωραία την μπάλα και φεύγει ο Μπακαμπού. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Μπακαμπού, Μπακαμπού στον άξονα. Μπακαμπού κινείται, πήγαινε πάνω στον Κανσέλο. Η μπάλα έχει πάει αριστερά για το Κονγκό. Το σούτ είναι άστοχο. Δεν είναι κακό από τον Μπακαμπού. Έγινε από το ύψος της περιοχής. Αριστερά, σε θέση μέσα αριστερά από το ημικύκλιο. Με το ανάποδο πόδι, με το δεξί, με το εσωτερικό, πήγαινε για το δεξί παραθυράκι. Ο Κώστα έμεινε στην θέση του, αλλά όχι, ήταν και μακριά. Καλή ιδέα, κακή εκτέλεση. Παίζεται το μάτς. Το παιχνίδι είναι πολύ πιο ισορροπημένο, όπως δείχνει το σκορ, το 1-1. Παρά κάποια νούμερα κατοχής και κυκλοφορίας της μπάλας των Πορτογάλων. Πολύ πιο ισορροπημένο από τη γενικότερη εικόνα δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Πορτογαλία ελέγχει το μάτς. Ίσα που το Κονγκό αρχίζει και το πιστεύει περισσότερο και το διεκδικεί περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Γιάννη, αν στην προηγούμενη φάση που έκανε το Κονγκό το σούτ ήταν λίγο καλύτερο, νομίζω ότι θα τα κατάφερε να σημειώσει τον γκολ. Στο τέλος, αυτό που είπες.
1: Ράφα Λεάο έκανε τη σέντρα Κονσεϊσάο, είναι μέσα στην περιοχή με το αριστερό, μπήκε πάλι κόντρα. Απ' την άλλη πλευρά, Λεάο, ανοιχτό κοντρό, κλέβει ο Γουόνμπισάκα. Που έμεινε όρθιος, που κέρδισε την μπάλα, είναι κλεισμένος, περνάει για τον Μπακαμπού. Πατάει την μπάλα Μπακαμπού, είναι φάουλ αυτό που κάνει ο Βέιγκα πάνω στον Μπακαμπού. Για να μην γυρίσει δηλαδή ο επιθετικός της Μπέτης και πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και γίνει επικίνδυνος. Στο 79. 1-1 το παιχνίδι. Πορτογαλία Κονγκό. Ο Εμπασί, τώρα ο goalkeeper του Κονγκό, διώχνει την μπάλα. Προσπαθεί ο Κονσεϊσάο να πιέσει, που είναι αλήθεια ότι έχει δώσει πνοή, ενέργεια, διάθεση, ιδέες από τα δεξιά, κυρίως με τις κινήσεις του χωρίς την μπάλα. Ακούτε, Κριστιάνο Ρονάλντο, εδώ εμένα μου ακούγεται κάπως σαν προσευχή. Πιστεύουμε στο ποδοσφαιρικό Θεό Κριστιάνο Ρονάλντο, δώσε μία λύση εσύ Μεγαστάρ. Το σύνθημα που ακούγεται από τους Πορτογάλους στην Κερκίδα με το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μουτουσαμί για το Κονγκό, η μπάλα κυλάει πιο πίσω για τον

έχοντας φτάσει πια στο 80. Τα άλλα 10 λεπτά. Αν δεν μας ξεγελάει τόσο πολύ η οπτική της κάμερας, γιατί έχει να κάνει με την γωνία λήψης, ίσως και να μην ήταν offside. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε από την κάμερα του διαιτητή σε monitor την ευκαιρία που χάνει από το ίσως της περιοχής ο Μπακαμπού. Πραγματικά είναι ευκαιρία για γκολ, για την αξία και την ποιότητα του Μπακαμπού. Απλά δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα προς την εστία, έφυγε ευθεία από το σημείο που έκανε το σούτ, από το σημείο που έκανε την εκτέλεση. Το 1-1 παραμένει, Πορτογαλία, Κονγκό. Άλλα 10 λεπτά για τις Λεοπαρδάλεις της Αφρικής. Μια τεράστια χώρα, 112 εκατομμυρίων, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η μπάλα στον Εμπασί. Και τώρα ο Μπεμπά διώχνει μακριά. Ο Μπακαμπού δεν έμεινε ευχαριστημένος από αυτή την προσπάθεια του συμπαίκτη του να τους βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο με κάπως ανορθόδοξο τρόπο. Δεν ήταν σε κίνηση δηλαδή ο Βίσα και ο Μπακαμπού. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα. Ο Φερνάντες πήρε την πάσα από τον Λεάο. Και πάλι ο Λεάο έχει πάει εκεί για να κλείσει ο Πίκελ. Ο Κανσέλο σήκωσε, μπάλα δεν πέρασε, ο Βιτίνια τσιμπάει, χάνει καθαρά και φεύγει τώρα ο Μουτουσαμί. Πετάει την μπάλα, όχι τόσο καλά για τον Βίσα. Κάνει το σπριντ ο Βίσα, άφησε την μπάλα, πήρε το πλάγιο out, περνάει για τον Μπακαμπού στην περιοχή. Μπακαμπού δεν γυρίζει, παίρνει την μπάλα με πλάτη και πάλι για τον Βίσα. Το σκόρερ του 1-1, προστατεύει την μπάλα πάρα πολύ ωραία σαν τίκη. Η παλιά δεν ήταν τόσο καλή, έβγαινε μόνος του εδώ στη σέντρα. Ο Μπακαμπού βγήκε και μάζεψε ο Κώστα και με τα χέρια θέλει να δώσει συνέχεια για το Λεάο. Στο 82 δεν βλέπουμε φάσεις, αλλά υπάρχει αγωνία, υπάρχει έντονο σασπένς. Έχουμε ένα δραματικό φινάλε στο Χιούστον. Πορτογαλία Κονγκού 1-1. Στο 83 Κονσεϊσάο και πάλι. Κονσεϊσάο εκεί με τον Γιωρίς Καγέμπε. Και ο Νέβες και ο Κονσεϊσάο και πάλι απλώνει την μπάλα μπροστά για να φύγει. Καλύπτει ο Καγέμπε. Εδώ τον τραβάει ο Καγέμπε. Τι έχει δώσει? Έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Ότι ο Καγέμπε έχει βάλει αρχικά το σώμα του μπροστά από τον Κονσεϊσάο, αναγκάζει τον Κονσεϊσάο να τον τραβήξει για να πάρει πλεονέκτημα στη φάση. Και μετά τραβάει ο Καγέμπε τον Κονσεϊσάο. Αυτό το σπρόξιμο βλέπει ο διαιτητής. Και στη συνέχεια, να εδώ το τράβημα, το σπρόξιμο στην αρχή. Ναι, ναι. Επιθετικό είναι του Κονσεσά και φεύγει ο Βιτίνια. Δεν ήταν το ίδιο επιδραστικό όσο έχουμε και πρόσφατα τα πεπραγμένα του από τον τελικό του Champions League. Δεν έκανε τη διαφορά. Γκονσάλο Ράμος, συμπαίκτης του στην Paris Saint-Germain, 24 ετών, φορτώνει λογικά την μεσοεπιθετική του γραμμή, τη γραμμή πυρός δηλαδή, ο Μαρτίνες. Έχει μείνει ο Ρονάλντο στο παιχνίδι, έχει περάσει ο Λεάο από τα αριστερά, είναι ο Κονσεϊσάο, πάει και ο Φερνάντες με τον Γκονσάλο Ράμος, ο Φερνάντες ίσως να πάει πιο πίσω με τον Νέβες, θα δούμε. 1-1 το παιχνίδι, στο 84 ο Ρονάλντο μια κεφαλιά, ο Ράμος πήγε να μπει στη φάση. Η μπαλιά απομακρύνεται σε ένα χώρο που είναι ο Μπακαμπού, που θέλει να σουτάρει, κλωτσάει αέρα, βιάστηκε εδώ, μπορούσε να γίνει κυρίαρχος. Ίσως διαπίστωνε και ο ίδιος ότι μπορεί να ήταν σε θέση offside και δεν ήθελε να κάνει το παραπάνω τρέξιμο τέτοια ώρα. Λεάο τον τραβάει ο Γουάν Μπισάκα. Είπαμε ο Λεάο είναι γρήγορος, είναι δυνατός. Μένει όρθιος και ο Γουάν Μπισάκα εδώ. Του κλέβει τσάντα μαζί με πορτοφόλι με αυτό το tackling που έκανε. Πάνω στην πλάγια γραμμή. Εμπεμπά. Πλάγια η μπάλα. Με την Πορτογαλία να μένει ψηλά για να πιέσει. Δεν είμαι τόσο σίγουρος οι Πορτογάλοι αν έχουν καταλάβει ακριβώς πώς κατάφεραν μετά τον γκολ του Νέβες με τη συμπεριφορά που είχαν στο πρώτο ημίχρονο να προκαλέσουν τη τύχη τους και να έχουν βρεθεί στο 85 τόσο κοντά σε βαθμολογική απώλεια. Ο Μπαντζά είναι εκείνος ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι της Αλ Τζαζίρα αντί του Μπακαμπού. Ναι,

0: αν δεν έχω κάνει κάτι λάθος. Ο Μπακαμπού πρέπει να είναι. Ναι, τον Μπακαμπού. Γελάει ο Μπακαμπού γιατί ξέρει ότι είχε ευκαιρίες για ένα γκολ. Δεν το έβαλε. Αλλά και ο Μπαντζάτα βάζει, να ξέρετε. Ο επιθετικός της Αλτζαζίρα. Και μπαίνει και ο Καλουλού. Ο Καλουλού από τον Άρη Λεμεσού. Τον θυμόμαστε από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ένα καλοκαίρι πριν. Λοιπόν, τελευταίο πεντάλεπτο. Πορτογαλία, Κονγκό, είμαστε στο 1-1.
1: Πάμε για έκπληξη, Γιάννη.
0: Τι να σου πω τώρα, πολλά έχουμε δει. Βάλε και άλλα 5-6 λεπτά καθυστερήσεις, έχουμε ένα γεμάτο δεκάλεπτο. Αλλά αν έπρεπε τώρα έτσι να καθόμαστε στο γραφείο και να συζητάμε για το τι θα μπορούσε να γίνει, όπως έχει παίξει η Πορτογαλία με τη φωτιά, περιμένω και να καεί κιόλας. Δηλαδή, μην γίνει και ανατροπή ολική από το Κονγκό. Έχει τους παίκτες μπροστά για να κάνουν ζημιά και οι Πορτογάλοι δείχνουν πελαγωμένοι. Δηλαδή, για την ποιότητα και την αξία τους, είναι πολύ φτωχή η παραγωγή φάσεων. Πάρα πολύ φτωχή. Δεν τους αξίζει να νικήσουν. Φυσικά μπορούν να νικήσουν γιατί έχουν την ποιότητα. Αλλά με την οτροπία, τόσο λανθασμένη οτροπία που έδειξαν στο πρώτο ημίχρονο και το έλλειμμα ψυχραιμία στο δεύτερο και την φτωχή παραγωγή φάσεων τώρα που καίει η μπάλα, δεν βλέπω γιατί πρέπει να χάσει το Κονγκό. Δηλαδή, το Κονγκό είναι πιο επικίνδυνο. Μπορεί να μην έχει την μπάλα στα πόδια, αλλά στις φάσεις που σας έχουμε περιγράψει, φίλες και φίλοι, είναι πιο επικίνδυνο. Λοιπόν, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Στο 87ο λεπτό, ό,τι αποφασίσει η μπάλα, παιδιά. Όλοι αυτήν λατρεύουμε. Τη μεγάλη θεά του ποδοσφαίρου. Η προσπάθεια τώρα τους Πορτογάλους να επιτεθούν με το Λεάο που κάνει ένα τακουνάκι κάπως αχρίαστο εκεί για να κάνει την κίνηση και να φύγει ο Ράμος. Και πάλι ο Ράφα Λεάο. Ο πλεονασμός, αλήθεια είναι πως αποτελεί στοιχείο στο παιχνίδι του. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και αυτό ακριβώς ξέρει και ο Εμπέμπα. Και του κλέβει την μπάλα, την πετάει όμως στο χώρο του κέντρου που δεν έφυγε εκεί ο Μπαντζά. ...23 γκολ στην Πορτογαλία, 22 γκολ στην Τουρκία. Την προηγούμενη σεζόν είχε ο Μπαντζά. Είναι παίκτης, είπαμε, που βάζει τα γκολ, προϊόν της Ακαδημίας της Λανς. Και είναι στην Αλτζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επιμένει τώρα με τον Κανσέλο. Σταθερός εδώ ο Εμπασί. Η διαγώνια πάσα του Κανσέλο δεν ήταν δύσκολη, αλλά δεν ήταν και εύκολη για τον τερματοφύλακα. Και ο τερματοφύλακα, αν πιάσει σταθερά, δεν γίνεται φάση. Και τρέχει εδώ τώρα και είναι φάουλ αυτό. Και είναι φάουλ και για κάρτα. Και είναι κάρτα που θα βγει από το τσεπάκι του διαιτητή του Αλγιασίμ στο 88 πάνω στο Σεμέδο. Γιατί πάλι έφευγε ο Βίσα στο ανοιχτό γήπεδο, σκόρερ για το Κονγκό. Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Ο Βίσα έβγαινε κάθετα. Ο Σεμέδο θα δει φυσιολογικά για την ενέργειά του την κίτρινη κάρτα. Τράβηξε τον παίκτη του Κονγκό, τον επιθετικό της Newcastle. Η μπάλα για τον Κονγκό από τα αριστερά και πάει τώρα στο κέντρο. Και προσπαθεί τον Κονγκό να βρει τρόπους να γίνει πιο απειλητικό. Στο 89 και να κρατήσει με αυτόν τον τρόπο και μακριά την Πορτογαλία. Με τον Καλουλού να αλλάζει μπάλα. Εκεί που κινήθηκε ο Μπαντζά, έγινε όμως το λάθος και μπαλιά στο ανοιχτό γήπεδο. Τρέχει ο Κονσεσάρ και βγαίνει ο Εμπασί με το κεφάλι. Ο goalkeeper της Χάβρης εδώ. Και η μπάλα έχει περάσει σε επίθεση για τον Κονγκό και ζητάει ο Βίσα. Και ο Βίσα έχει χώρο και ο Βίσα κινείται κάθετα και ο Μπαντζά είναι εδώ. Μπαντζά το τακουνάκι και αυτός τώρα ίσως δεν χρειαζόταν ένα τακουνάκι προς τα πίσω. Είχε προϋποθέσεις να επιτεθεί. Αλλά κρατάει το Κονγκό την μπάλα με τον Μουτουσαμί. Και τώρα είναι ο Καλουλού. Και η μπάλα πήγε ακόμα πιο πίσω για τον Εμπασί. Είναι επιτυχία για τον Κονγκό και ο πρώτος βάθμος σε Μουντιάλ. Δεν είναι μόνο το πρώτο γκολ σε παγκόσμιο κύπελο που βάζει το Κονγκό με την κεφαλιά του Βίσα. Αν μείνει το 1-1 θα είναι και ο πρώτος βαθμός σε παγκόσμιο κύπελο για το Κονγκό. Το ξέρει αυτό ο Ντεσάμπρο, όρθιος, φωνάζει, ξελαριγκιάζεται όπως είδαμε από την οθόνη ο τεχνικός για την ομάδα που εκπροσωπεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πορτογαλία Κονγκό 1-1 στο 90. Κονσεϊσάο. Ακόμη σιωπηλός ο Ρονάλντο. Κονσεϊσάο χάνει την μπάλα. Κερδίζει εκεί ο Νέβες. Η σέντρα δεν πέρασε για τον Ράμος. Ένα σούτα δίπλα του αριστερό δοκάρι, επικίνδυνο, καλό, δυνατό, πέρασε από πολλά σώματα. Δεν φάνηκε να έχει καθαρή εικόνα εκεί ο Εμπασίεν Ζά, όπως είναι το πλήρες όνομα του Lionel, του goalkeeper του Κονγκό. Μπρούνο Φερνάντες έκανε αυτό το σούτ. Η μπάλα έφυγε κατοστά έξω δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ίσως και πιο μακριά. Πιέζει και ο Μπαντζάι, μπάλα είναι στον goalkeeper της Πορτογαλίας, τον Ντιόγκο Κώστα, η σέντρα, άλλη μια κεφαλιά και το Κονγκό προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Φίσα, προλαβαίνει ο Κανσέλο, έχει ανέβει εκεί και πιέζει ο Πίκελ, η μπάλα ελευθερώνεται δεξιά για το Σεμέδο, ανοιχτό το γήπεδο τώρα γιατί ανεβαίνει και το Κονγκό που ψάχνει ακόμη και την νίκη και η μπάλα για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο είναι εκεί και παλεύει με τον Καγέμπε, τον Γιωρίς Καγέμπε που κάνει τώρα την προβολή. Και η μπάλα πλάγια από την προσπάθεια διείσδυσης του Σεμέδο. 5 λεπτά καθυστερήσεων, Γιαννής Αμίδη το πρώτο, Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Φερνάντες κρατά την μπάλα στην κατοχή του, Φερνάντες έχει δίπλα τον Νέβες, Φερνάντες σηκώνει με το δεξί, Ρονάλντο μια κεφαλιά που βγήκε πάσα για τον Λεάο. Λεάο από τα αριστερά μάζεψε την μπάλα για τον Κανσέλο. Κανσέλο ενώ περιμένει ο Λεάο, Κανσέλο η κόντρα πλάγια μπάλα. Δεν έχει δείξει ακόμα ο διαιτητής. Εδώ τώρα πήγε να μαζέψει την μπάλα ο Πίκελ από τον πάγκο των Πορτογάλων. Για το Κονγκό είναι. Για το Κονγκό είναι με τον Καλουλού. Ο Παγκαμπού είναι όρθιος, έχει γίνει αλλαγή και περιμένει. Ο Βίσα κερδίζει την κόντρα. Εδώ υπάρχει φάουλ σκληρό. Σκληρότατο πάνω στον Βίσα. Ο Βίσα έφευγε μόνος του. Βέβαια ήταν 5-10 μέτρα. Αυτό το φάουλ που κάνει ο Ραούχο κάτω από το κέντρο, αλλά όπως πέρασε την μπάλα από τον Ραούχο, ο Βίσα έφευγε μόνος του. Δεν θεωρείται βέβαια από εκείνο το σημείο προφανή φάση για γκολ για να βγει άλλο χρώμα κάρτας. Μόνο κίτρινη μπορεί να βγει, αλλά η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ. Μου φαίνεται και βάναυσο αυτό το χτύπημα, μόνο γι' αυτό. Εδώ πως πάει, απλώνει το χέρι, τον τραβάει, τον χτυπάει στο λαιμό. Οριακή περίπτωση ακόμη και για άλλο χρώμα. Θα μπορούσε να ήταν και άλλο χρώμα. Κίτρινη πάντως για τον Ραούχο. Μόνο έτσι θα μπορούσε να σταματήσει τον Βίσα. Ακόμη και κόκκινη να έπαιρνε, θα άξιζε γιατί αν έφευγε από εκεί μόνο στον Βίσα, μόνο ο Κώστα θα ήταν η ελπίδα της Πορτογαλίας για να μην δεχτεί γκολ. Στο 90-3, Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Πορτογάλων είναι για το Κονγκό. Ο μεγάλος αρχηγός ο Εμπεμπά το εκτέλεσε. Η μπάλα επιστρέφει στον Εμπεμπά που στέλνει την μπάλα δεξιά κάπως δυνατά και ο Καλουλού δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα προς την περιοχή των Πορτογάλων. Ο Κανσέλο παίρνει την κόντρα και παίρνει το out από την πίεση εκεί. Από τον Μπαντζά. Και τρέχει γρήγορα και ο Πίκελ να γυρίσει πίσω και τρέχει το Κονγκό να γυρίσει πίσω. Δεν βγήκε γρήγορα η επίθεση από τον Σεμέδο για την Πορτογαλία. Πορτογαλία Κονγκό 1-1, άλλα 2 λεπτά από τις καθυστερήσεις. Το σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Στο 6ο λεπτό ο Νέβες με κεφαλιά το 1-0. Στο 45-5 η κεφαλιά του Βίσα. Το ιστορικό πρώτο γκολ σε Μουντιάλ για τον Κονγκό σε 1-1. Που απέχει, πόσο απέχει, 1,5 λεπτό από το να γράψει και τον ιστορικό πρώτο βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Φοβερές οι τρίπλες εδώ από τα δεξιά. Η μπάλα είναι corner. Θα βρει η Πορτογαλία από στατική φάση τη λύτρωση. Θα αντέξει το Κονγκό στην πίεση από τον αέρα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει νοήματα. Ο Ρονάλντο έχει βάλει πολλά τέτοια γκολ στην καριέρα του. Είναι προς τη γραμμή τέρματος. Είναι στην πλάτη του Εμπασί. Το κόρνερ εκτελεί. Το Εμπασί βγαίνει σταθερότατος. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας του Κονγκό. Δεν έχει δώσει την παραμικρή αφορμή σήμερα. Και το βολέ όμως δεν είναι καλό, αν και είχε ανέβει ο Καλουλού εκεί. Αλλαγή παιχνιδιού πρέπει να είναι ο Φερνάντες. Φερνάντες κρατά την μπάλα από τα δεξιά, αλλά την περνάει σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Και είναι ο Βίσα και ο Βίσα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και ζητάει ο Μπαντζά. Και ο Βίσα τρέχει, ο Βίσα κρατά και φεύγει πλάγια και ο Σεμέδο γυρίζει και ο Μπαντζά περιμένει. Οργανώνεται η Πορτογαλία και τελικά χάνει την μπάλα. Από την παρέμβαση του Κονσεϊσάου Βίσα και ο Κονσεϊσάου ζαλίστηκε Έχασε την ισορροπία του, μπάλα πλάγια για το Κονγκό. Η τελευταία επίθεση δείχνει να είναι για το Κονγκό. Με βάση τη χρονομέτρηση, πόσο θα θέλει, άλλα 10 δευτερόλεπτα. Νεύρα τώρα μεταξύ του Βίσα και του Κονσεϊσάου. Πάει να τελειώσει το μάτς και τελειώνει το παιχνίδι. Τελειώνει, πανηγυρίζουν οι Αφρικανοί. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Καμία θλίψη για την Πορτογαλία, γιατί είχε κάκι στην οτροπία και το έδειξε μετά τον γκολ του Νέβες, που δεν ήθελε να παίξει. Ταλαιπωρούσε την μπάλα στην άμυνά της. Όταν πια θέλησε να παίξει, ήταν αργά για δάκρυα. Βιαζόταν, ήταν αγχωμένη, ήταν νευρική. Δεν βρήκε λύσεις. Πολύ καλή άμυνα του Κονγκό, που θα μπορούσε μάλιστα και σε κάποιες περιπτώσεις να βρει και ένα δεύτερο τέρμα. Ιστορικό πρώτο γκολ για το Κονγκό. Ιστορικός πρώτος βαθμός σε παγκόσμιο κύπελο για το Κονγκό. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1-1. Ζωάν Νέβες στο προβάδισμα στο 6ο λεπτό με κεφαλιά το 1-0. Ο Βίσα στο 45-5 έβαλε τον γκολ της ισοφάρισης για το Κονγκό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Τίποτα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Περιπέτεια και για την Πορτογαλία, που κάνει άλλη μία κακή πρεμιέρα, όπως σας είχαμε προετοιμάσει, γιατί η ιστορία πάντοτε δείχνει τον δρόμο, φωτίζει το μέλλον. Λοιπόν, Πορτογαλία Κονγκό 1-1, από τον Γιάννη Σαντορινέο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου την Έλλη Ζαφυροπούλου, που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ολυμπία Γενικοπούλου και τον Γαβρίλ Ρεμούνδο, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Μένετε συντονισμένοι στη Νέα Σπορτ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ακολουθεί Άγγελος Τίμος. Από μένα, καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
4: Με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα της Era Sport, το μικρόφωνο στα γήπεδα όπου θα συνεχιστεί μέχρι πολύ πολύ αργά. Είχαμε πριν από λίγο την έκπληξη Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1, βεβαίως στις 11. Σε περίπου 51 λεπτά από τώρα έχουμε μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Μεγάλα παιχνίδια θα παρακολουθήσουμε και σήμερα. Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φυσικά όλα τα παιχνίδια θα τα ακούσετε από την αγαπημένη σας συχνότητα της Era Sport. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, αφήνουμε όμως το Μουντιάλ κατά στην άκρη για λίγο. Θα επανέλθουμε σε αυτό και να στραφούμε στο χώρο του μπάσκετ. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον βοηθό του coach Μπαρτζόκα, τον κύριο Γιώργο Μποζίκα. Κύριε Μποζίκα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τους τίτλους που κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι η ομάδα σας, ο Ολυμπιακός, κατέκτησε, έφτασε στο Everest του μπάσκετ, θα έλεγα, κατακτώντας Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο στόχος πάντα είναι σε όποια διοργάνωση παίζουμε να φτάνουμε μέχρι το τέλος και να κερδίζουμε τον τίτλο. Σήμερα, φέτος, είχαμε την τύχη, γιατί χρειάζεται και τύχη στο τέλος της ημέρας, να κερδίσουμε δύο πάρα πολύ σημαντικούς τίτλους και να κλείσουμε την χρονιά ιδανικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε μία αναδρομή. Η χρονιά ήταν μαραθώνια. Ξεκινήσατε τον Αύγουστο προετοιμασία και μέχρι πριν λίγες ημέρες είχαμε το πέμπτο παιχνίδι. Πάνω από 80, μην πω και 90 παιχνίδια συνολικά. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό μία ομάδα? Ολόκληρη τη χρονιά μιλάω. Από την αρχή, όσο σημαντικά ή ασήμαντα είναι τα παιχνίδια, που δεν νομίζω ότι υπάρχει ασήμαντο παιχνίδι στον επαγγελματικό αθλητισμό.
1: Όχι, όλα είναι σημαντικά. Mm-hmm. Αλλά επειδή, όπως είπατε κι εσείς, είναι μεγάλος ο όγκος όχι μόνο των παιχνιδιών, αλλά είναι και μεγάλη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για μια σεζόν 10 μήνες. Όταν στην Αμερική, στο NBA, για παράδειγμα, είναι μόνο 6 με 7 μήνες η σεζόν. Όπως καταλαβαίνετε, απαιτείται μεγάλη και πνευματική συγκέντρωση, αλλά και σωματική προσπάθεια. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να επικεντρωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, σε κάθε ημέρα προπόνησης ξεχωριστά, και ποτέ δεν κοιτάζουμε μακροπρόθεσμα τι θα γίνει μετά από μερικούς μήνες ή τι έχουμε μπροστά μας. Και παιχνίδι σιγά φτάνουμε στο στόχο μας.
0: Ωραία, σημαντικό είναι αυτό που λέτε, αλλά από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός, όπως και πολλές ομάδες, αποτελούνται από αστέρες του μπάσκετ. Πώς διαχειρίζεστε όλες αυτές τις προσωπικότητες? Γιατί καταλαβαίνετε, όλοι θέλουν να είναι βασικοί, να παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο, φαντάζομαι τουλάχιστον, έτσι?
1: Ναι.
0: Πώς το διαχειρίζεστε αυτό και με τον προπονητή?
1: Σίγουρα η δουλειά μας είναι δύσκολη, γιατί εμείς υπηρετούμε ένα ομαδικό άθλημα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στο δώρος ημέρας είναι ατομικό. Δηλαδή, είναι λογικό κάθε παίχτης να έχει στο μυαλό του την προσωπική του απόδοση, τα στατιστικά του, και να προβληματίζεται για το συμβόλαιο που θα πάρει στο μέλλον. Είναι μια κατάσταση περίπλοκη που κάθε χρόνο, που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Όπως καταλαβαίνετε, τα social media δεν βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε σχόλια που γίνονται για παίχτες που παίζουν καλά ή που δεν παίζουν καλά, ή βλέπουμε εκπροσώπους παίχτων να αποστάρουν ατομικά στατιστικά. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται έξω από την ομάδα είναι μόνο για ατομικούς στόχους και όχι για ομαδικούς. Mm-hmm. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τις αρχές και τις ισορροπίες της ομάδος, να είμαστε δίκαιοι στις αποφάσεις που παίρνουμε, γιατί πραγματικά μέσα στη διάρκεια της σεζόν καλούμαστε να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε έναν παίχτη, να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλον ή να κόψουμε από το ρόστερ έναν τρίτο. Αλλά είναι αποφάσεις που πρέπει να τις πάρουμε, είναι δύσκολες, και πιστεύω ότι επειδή είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς με τους παίχτες, αυτό στο τέλος της ημέρας εκτιμάται, ότι έχουμε μια καλή σχέση και καταλαβαίνουν ότι όσο η ομάδα κερδίζει και βρίσκονται σε αυτό το σύνολο, τότε θα βγουν κερδισμένοι. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πάντα προσπαθούμε να πείσουμε στους παίχτες να μην κοιτάνε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να έχουν υπομονή, γιατί είναι, όπως είπατε, είναι πάρα πολλοί αγώνες και θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και όλοι είναι αναγκαίοι σε ένα ρόστερ. Και αν και 10 παίχτες μόνο παίζουν σε ένα παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, 10 παίκτες δεν αντέχουν να βγάλουν μια σεζόν σαν τόσο απαιτητική όπως η δικιά μας. Οπότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον 15 παίκτες έτοιμους να μας βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή και χρειάζεται να γίνεται ένα ρωτήσιο. Είναι μια διαδικασία που δεν θα πω ψέματα, έχει πάνω και κάτω, αλλά σε γενικές γραμμές ιδίως φέτος μας βοήθησαν πολύ οι παίκτες με τη θετικότητά τους και δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την διαχείριση των συναισθημάτων.
0: Είναι πολύ σημαντικό ένας παίχτης παγκόσμιας κλάσης όπως είναι ο Φουρνιέ που έκανε ένα βήμα πίσω και δέχτηκε να μην ξεκινάει βασικός όπως είπε ο ίδιος εφόσον αυτό είναι για το καλό της ομάδας. Αυτό λοιπόν τον στερνίζονται όλοι οι παίκτες σας, αυτό που είπε ο Φουρνιέ?
1: Δεν το στερνίζονται όλοι, αλλά όταν το λέει ένας τόσο σημαντικός παίκτης, όπως καταλαβαίνετε δεν έχω καμία άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ο Φουρνιέ είναι ένας παίκτης, μια τεράστια προσωπικότητα πέρα από την αγωνιστική του αξία. Τέτοια προσωπικότητα δεν έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πρέπει αυτό να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε τι βεληνικούς παίκτη έχουμε. Και μόνο ότι έχει έρθει από την πρώτη μέρα για να συνδεθεί με τον οργανισμό και να βοηθήσει αυτή την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ηγηθεί μέσα από το παράδειγμα, γιατί αυτό που είπατε ήταν ένα παράδειγμα προς όλους τους παίκτες. Όταν ένας τέτοιος παίκτης βάζει τον αυτό του κάτω από την ομάδα, τότε οι υπόλοιποι δεν έχουν άλλο δρόμο από το να ακολουθήσουν. Μας βοήθησε πάρα πολύ εμάς σαν προπονητές, αλλά πιο πολύ βοήθησε την ομάδα να πετύχει τους στόχους.
0: Μάλιστα, κάνοντας μία αναδρομή σε όλη τη χρονιά, ποια ήταν τα σημεία κλειδιά που σας έδωσαν τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον τίτλο στην Ευρωλίγκα? Μπορείτε να θυμηθείτε κάποια?
1: Νομίζω γενικά, αν μιλήσουμε, ήταν μια χρονιά, αρχικά να πούμε ότι ενώ όταν τελειώνει μια χρονιά τόσο πετυχημένα, σκέφτεσαι μόνο τις καλές στιγμές της σεζόν. Ήταν μια σεζόν που είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Mm-hmm. Και στο ρόστερ αντιμετωπίσαμε πολύ σημαντικούς τραυματισμούς, αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τη χημεία στις πεντάδες μας. Είχαμε πρόβλημα στη θέση του Πόνιγκαρντ στην αρχή της σεζόν με τον τραυματισμό του Evans και ότι αργήσαμε να αντικαταστήσουμε τον Williams Goss που έφυγε το καλοκαίρι. Οπότε και σύν ότι ξεκινήσαμε την σεζόν χάνοντας αρκετά παιχνίδια. Οπότε ήταν μια σεζόν που έπρεπε μέσα από τα παιχνίδια σιγά σιγά να βρούμε τον τρόπο πώς θα μείνουμε αρχικά ψηλά ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα play-off και στο πλεονέκτημα έδρας και στην τετράδα στο να πάμε στο Final Four, αλλά την ίδια στιγμή προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις όσον αφορά τα προβλήματά μας. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι αυτή η ομάδα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι δεν χάνει ποτέ με μεγάλες διαφορές, το οποίο είναι σπάνιο σε αυτή τη σεζόν με τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην παρατάει ένα παιχνίδι, δηλαδή άμα δει ότι δεν έχει, μπορεί να μην σε καλή κατάσταση ή να βλέπει ότι δεν έχει πιθανότητες για την νίκη. Εμείς ποτέ δεν παρατήσαμε κανένα παιχνίδι, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο παλεύαμε. Και το άλλο ότι μετά από κακές ήττες, αμέσως αντιδρούσαμε, γινόμασταν συμπαγείς και απαντούσαμε με μια πολύ καλή εμφάνιση και μια μεγάλη νίκη. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μας οδήγησαν μέχρι το τέλος και πλέον όταν φτάσαμε στο τελικό στάδιο της σεζόν, παίξαμε πολύ ποιοτικό μπάσκετ, παίξαμε ομαδικά, γίναμε συμπαγείς, κάναμε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ το τελευταίο τρίμηνο που μας βοήθησε να είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα αντιμετωπίζαμε στα play-off και στους τελικούς του Final Four και του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα, φτάνοντας λοιπόν στο Final Four, ποια ήταν τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν στην ομάδα? Τι λέγατε ανάμεταξύ σας πριν ξεκινήσει ο ημιτελικός, ή ημιτελική μάλλον?
1: Νομίζω ήταν ένα ιδιαίτερο Final Four, πρώτα απ' όλα επειδή γινόταν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και το μόνο ότι δεν είχαμε να ταξιδέψουμε και απλά μετακινηθήκαμε από το ΣΕΦ, πήγαμε στο Χίλτον την ημέρα που όλες οι ομάδες μπαίνουν στο ξενοδοχείο του Final Four. Ήταν λίγο πρωτόγνωρο συνέστημα και επιπλέον ότι η περιδέως ατμόσφαιρα και το περιβάλλον του Final Four, δηλαδή ακόμα και από τους εθελοντές που δουλεύουν, τους ανθρώπους του ξενοδοχείου, όλοι αυτοί που βοηθάνε στην οργάνωση, ήταν όπως καταλαβαίνετε οι υποστηριχτές μας. Mm-hmm. Ας από εκεί, ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και μας βοήθησε στο να σκεφτούμε θετικά και να συγκεντρωθούμε ακόμα περισσότερο. Όταν πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε, όχι μόνο Final Four, σε οποιαδήποτε σειρά play-offs σε τελικούς, εμείς σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Ποτέ δεν έχουμε φόβο, ποτέ δεν έχουμε ανησυχία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Ξέραμε ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία. Το τελευταίο δίμηνο έγινε τεράστια προσπάθεια από όλους τους παίκτες. Ήταν όλοι συγκεντρωμένοι, ήταν όλοι αποφασισμένοι στο να πάρουμε αυτόν τον τίτλο. Και νομίζω ότι φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του ημιτελικού το πόσο αποφασισμένοι ήμασταν σε αυτό το Final Four να πετύχουμε το στόχο μας. Επιβάλαμε το παιχνίδι μας και στα 40 λεπτά εναντίον της Φενέρμπαξε. Mm-hmm. Και μόνο και μόνο ότι στα 3 πρώτα δεκάλεπτα είχαμε στις αρχές του κάθε δεκαλέπτου επιμέρους σε σκορ, αν θυμάμαι καλά, 36-0. Δηλαδή ξεκινήσαμε κάθε δεκάλεπτο με 12-0. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ συγκεντρωμένοι ήμασταν και πόσο αποφασισμένοι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να πω ότι στο σημείο αυτό είναι κοντά μας και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε. Βγήκα και μόνο για να πω στον coach B νούμερο 2 μια καλησπέρα, επειδή κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Είναι χαρά μου που τον έχεις και εσύ απόψε. Έτσι.
1: Βαγγέλη, μιλάμε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη συνεχόμενα.
2: Συνεχόμενα και αύριο έχουμε άλλο ραντεβού. Και αύριο, χωρίς να πούμε λεπτομέρειες, έχουμε άλλο ραντεβού 2.30 το μεσημέρι. Οπότε.
1: Ακριβώς.
2: Βγήκα όμως να πω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια, γιατί κάνανε τρομερή δουλειά και το αξίζανε, δικαιωθήκανε όλοι μαζί. Γι' αυτό βγήκα, Άγγελε. Τώρα θα σας δώσω και δύο πληροφορίες. Αύριο το βράδυ, λογικά, θα είναι ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα. Δεν ανακοινώνονται οι λεπτομέρειες του ταξιδιού για ευνόητους λόγους. Και πιθανότατα, αν δεν υπάρξουν αλλαγές ή άλλα απρόοπτα, την Παρασκευή θα γίνει το κρίσιμο ραντεβού με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για να προχωρήσουν σε συνεργασία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κάποιος οριστικά ότι υπάρχει συμφωνία Παναθηναϊκού Ομπράντοβιτς αν δεν γίνει το ραντεβού των δύο. Εφόσον γίνει το ραντεβού των δύο, νομίζω ότι μετά τα πράγματα θα γίνουν και πολύ εύκολα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: αυτή είναι η είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι, γιατί το μεσημέρι έβγαλε ανακοίνωση ο βασικός σύνδεσμος οπαδών της
0: Παρτιζάν
2: και του ζητούσε να γυρίσει, να συνεχίσουν.
0: Αυτό δεν είχε γίνει, Βαγγέλη, και από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού λίγο πριν αποχωρήσει, το 2012.
2: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, καλά θυμάμαι, έτσι. Αντίστοιχη περίπτωση είναι, αυτό λέω.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ακούσει, ας πούμε, τους οργανωμένους οπαδούς της Παρτιζάν και να ξαναγυρίσει για να δουλέψει στην Παρτιζάν αυτή την εποχή, σε καμία περίπτωση ο Μπράντοβιτς, όσο υπάρχει ο συγκεκριμένος πρόεδρος στη διοίκηση. Άρα οι προτάσεις που έχει είναι η σίγουρη του Παναθηναϊκού, αλλά μένει να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, και βεβαίως η πρόταση που έχει, χωρίς να είναι επίσημη, στο χαρτί δηλαδή, από τους συνεργάτες του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Έχει σημασία που το τονίζουμε αυτό. Την Μπαρτσελόνα την απέρριψε. Δεν θα δούλευε δηλαδή, παρότι ζει η κόρη του στη Βαρκελόνη. Η Ρεάλ όμως, επειδή έχει ξαναδουλέψει και έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό, θα τον ενδιέφερε εάν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση του Παναθηναϊκού. Που όμως είναι ένα ενδιαφέρον εκδηλωμένο από την πλευρά των συνεργατών του Πέρεθ, με δεδομένα και τα προβλήματα που είχε ο πρόεδρος της ΔΕΑΛ για την επανεκλογή του τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι. Και δεν έχει ανακοινωθεί καμία λύση συνεργασίας της ΔΕΑΛ με τον Σκαριόλο. Για να μην σας κλέβω όμως άλλο χρόνο, καλή συνέχεια στην κουβέντα σας.
0: Ωραία.
2: Συγχαρητήρια, λοιπόν, και πάλι στον coach Μποζίκα.
0: Λοιπόν, και εσείς θα τα πείτε αύριο από κοντά. Λοιπόν, κύριε Μποζίκα, επανέρχομαι και αυτά σε ό,τι αφορά το Final Four. Πολλοί είπανε, λένε οι οπαδοί, ότι πήρε το Final Four, τώρα έχουν αδειάσει εύκολο το έργο μας στους τελικούς της Basket League. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, είτε κερδίσεις το Final Four είτε το χάσεις,
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς
0: τα συναισθήματά
1: σου. Ναι, ναι, γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο κορυφαίος τίτλος που κρίνεται στη σεζόν. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και μετά, μετά το τέλος αυτού του στόχου, είτε θετικά είτε αρνητικά, καλείσαι ξανά να παλέψεις για τον επόμενο στόχο, ο οποίος είναι ένας τίτλος, όπως καταλαβαίνετε, υποδιέστερος της Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους παίκτες να συγκεντρωθούν και όπως λέω, αν έχετε δει στο παρελθόν, όλες οι σειρές των τελικών, τα πρώτα παιχνίδια δεν είναι ποιοτικά, είναι αργά, οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν καλές αποφάσεις, είναι άστοχοι, η ένταση των αγώνων δεν είναι αυτή που πρέπει. Οπότε σίγουρα είναι μια δύσκολη διαδικασία, την οποία γνωρίζουμε ότι τι θα περάσουμε, ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, έχουμε την εμπιστοσύνη στους παίκτες ότι σιγά σιγά θα ετοιμαστούν, θα είναι έτοιμοι για να παλέψουμε για τον τελευταίο τίτλο. Και ιδίως φέτος, μετά το πρώτο δεύτερο παιχνίδι, ήμασταν σίγουροι ότι η ομάδα είχε το απαραίτητο κίνητρο για να τελειώσει τη σεζόν σωστά.
0: Και την τέλειωσε σωστά. Το στοίχημα, το δύσκολο είναι όχι να φτάσεις στην κορυφή, το να παραμείνεις εκεί. Η νέα σεζόν τι θα φέρει στον Ολυμπιακό?
1: Η νέα σεζόν όρεξη για τους καινούριους στόχους. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Σε κάθε πρωτάθλημα που συμμετέχει, στόχος είναι να κερδίσει τον τίτλο. Οπότε από του χρόνου τα συναισθήματα που νιώσαμε φέτος μετά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα θα είναι για μας το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε να ξεκινήσουμε πάλι και σιγά σιγά να φτάσουμε σε όλους τους τίτλους μέχρι το τέλος και να κερδίσουμε όσους περισσότερους μπορούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε και το γηπεδικό. Το ΣΕΦΑ να κατασκευάζεται πλέον από τη Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός που θα αγωνιστεί τα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον? Ξέρουμε. Έχουμε δηλαδή κάποια εικόνα?
1: Δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι σίγουρα το πρώτο μισό της χρονιάς και μέχρι το ΣΕΦ να είναι πάλι διαθέσιμο θα είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να παίζει μόνιμα σε ουδέτερο γήπεδο και εκτός έδρας. Αλλά το βασικό θετικό είναι ότι τα προπονητήρια θα είναι έτοιμα, οπότε η ομάδα θα έχει μια βάση για να προπονείται και απλά θα δίνει τους αγώνες αλλού. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία και μετά στο δεύτερο μισό της χρονιάς να μπορέσουμε να πούμε στο καινούργιο γήπεδο που πραγματικά πιστεύω θα είναι ένα από τα ομορφότερα γήπεδα στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε και στους παίκτες. Ο Άλεκ Πίτερς έφυγε προς Ιταλία πλευρά. Αυτά είναι γνωστά εδώ και καιρό, αλλά επισημοποιήθηκαν χθες προχθές. Από εκεί και πέρα, το ρόστερ της νέας χρονιάς αναμένεται να έχει αλλαγές, πολλές, λίγες? Πώς περίπου θα κινηθείτε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε έναν βασικό κορμό παιχτών που έχουν συμβόλαιο και του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Αλλά πάντα, όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστούν κάποιες προσταφαιρέσεις, κάποιοι παίκτες, όπως ο Πίτερς ήδη έχει φύγει, και σε κάποιους άλλους τελειώνει το συμβόλαιο ή έχει τον οψιόν ανανέωσης η ομάδα. Οπότε τις επόμενες μέρες θα πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις και σιγά σιγά θα δημιουργηθεί το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Απλά τώρα είναι πολύ νωρίς να γίνει αυτό, αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις.
0: Άρα λοιπόν χρόνος για ξεκούραση πολύ περιορισμένος.
1: Ναι, σε εμάς είμαστε εδώ 12 μήνες, 24 ώρες την ημέρα δουλεύουμε για την ομάδα. Όπως ξέρετε, η δουλειά μας δεν έχει ωράριο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και εγώ αυτή τη στιγμή την επόμενη εβδομάδα θα πάω στην Αμερική να συμμετέχω στο Summer League, που και εκεί είναι μια μεγάλη αγορά και βλέπεις όλους τους παίκτες τους καινούριους που μελλοντικά θα έρθουν στην Ευρώπη και είναι στόχοι ευρωπαϊκών ομάδων. Πάντα εμείς προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι στην αγορά, πάντα κοιτάζουμε την αγορά και δεν είναι μόνο οι παίκτες που παίρνουμε εμείς, αλλά είναι και τα ρόστερ που δημιουργούν οι ανταγωνιστές μας. Οπότε σίγουρα είναι μια μεγάλη διαδικασία, αλλά είναι κάτι που μας ευχαριστεί. Σε εμάς δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και το χόμπι μας. Και νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για το χρόνο για την ομάδα.
0: Ακούμε, κύριε Μποζίκα, προέδρους ιδιοκτήτες μάλλον ομάδων να δηλώνουν ότι θα βάλουν ρόστερ 72 εκατομμυρίων, 60 εκατομμυρίων. Η νέα Ευρωλίγκα αναμένεται πολύ ανταγωνιστική. Και με την αύξηση των ομάδων που θα γίνει σιγά σιγά, γιατί ο στόχος είναι να πάνε 24 και 30.
1: Ναι, σίγουρα οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, αλλά όπως βλέπετε και στο EuroCup, και υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι διατεθειμένες να επενδύσουν πολλά χρήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για το αθλημά μας.
0: Μιλάτε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης τώρα ή μιλάτε γενικά για τις ομάδες και της Ευρωλίγκα?
1: Είναι και η ομάδα και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ που έχουν κάνει πάρα πολύ σοβαρές επενδύσεις, αλλά είναι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, όπως η Μπαξέσεχήρ, η Ρώμα που έχει μετοχή στον Ντόνσιτς, που θα κάνει και αυτή μεγάλη επένδυση. Αλλά είναι και άλλες ομάδες οι οποίες προτίθεται να δαπανίσουν μεγάλα μπάτζετ. Αυτό μόνο καλό είναι. Όπως καταλαβαίνετε, το μπάσκετ έχει αρχίσει και γίνεται πολύ δημοφιλές στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα νομίζω ότι ίσως είναι και το πιο δημοφιλές σπορ. Είδατε τι έγινε στο Final Four, τι τηλεθέαση είχε, πόσος κόσμος ήρθε στο γήπεδο και το τι έγινε μετά το τελικό. Οπότε εγώ πάντα πίστευα ότι υπάρχει μεγάλος χώρος να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις. Το μπάσκετ σε δημοφιλία είναι πάρα πολύ ψηλά, ενώ οικονομικά σε σχέση με το Champions League έχει τεράστια διαφορά. Οπότε νομίζω ότι κάνει βήματα μπροστά προς αυτή την κατεύθυνση και θα γίνει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Μπορεί τα νούμερα αυτή τη στιγμή λίγο να, επειδή γίνονται αυξάνοντα απότομα, να μας τρομάζουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι φυσιολογικά και ότι θα έχουν ανωδική πορεία.
0: Μια και είπατε Champions League και νωρίτερα είπατε μάλλον ότι η Ευρωλίγκα είναι ο νούμερο ένα στόχος, ο τίτλος του πρωταθλήματος είναι υποδιέστερο στόχος. Μήπως θα ήταν πιο σωστό να γίνονται οι τελικοί του πρωταθλήματος πριν την Ευρωλίγκα και να τελειώνουμε με το Final Four της Ευρωλίγκα, όπως γίνεται και το Champions League? Δηλαδή τελειώνουν τα πρωταθλήματα και το Champions League είναι ο τελευταίος αγώνας ο τελικός.
1: Ακριβώς. Σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο στη διαχείριση των ομάδων, των παιχτών και των προπονητών. Το είπε και ο Φουρνιέ άλλωστε μετά το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους παίχτες αυτή η διαδικασία μετά την Ευρωλίγκα να πρέπει να παλέψουν για τον
0: δεύτερο στόχο της χρονιάς.
1: Για τον εγχώριο τίτλο, ναι. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό μετά τον κορυφαίο τίτλο της χρονιάς να πρέπει να ξαναπαίξεις. Αλλά αυτό είναι το... Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Αυτό είναι το format και αυτό συνεχίζουμε.
1: Εμείς δεν έχουμε μάθει να ψάχνουμε για δικαιολογίες ή να βάζουμε αρνητικές σκέψεις στο μυαλό μας όταν έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας. Απλά βλέπουμε το πρόγραμμα, βλέπουμε ποιο παιχνίδι είναι μπροστά μας και ετοιμαζόμαστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να κερδίσουμε.
0: Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Μποζίκα, να σας ρωτήσω κάτι. Παγκόσμιο κύπελο βλέπετε? Έχετε προλάβει να δείτε καθόλου?
1: Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και φαν του ποδοσφαίρου. Για να είμαι και ειλικρινής, αλλά βλέπω μεγάλες διοργανώσεις. Απλά τώρα επειδή αργήσαμε να τελειώσουμε και όπως καταλαβαίνετε από τη Δευτέρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, δεν έχω προλάβει να δω, αλλά πιστεύω σιγά σιγά προς την τελική φάση θα παρακολουθήσω παιχνίδια.
0: Θα δίνατε κάποιον, ποια ομάδα θα θέλατε να το πάρει?
1: Δεν
0: έχετε κάποια προτίμηση?
1: Είδα το hat-trick του Μέση και αλήθεια είναι ότι μου άρεσε σαν ιδέα η Αργεντινή να κερδίσει.
0: Ωραία, κύριε Μποζίκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για τη νέα χρονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Μποζίκας, ο συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.

0: Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά πριν από την έναρξη. Αγγλία-Κροατία, σπουδαίο παιχνίδι αναμένουμε. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Ο Δημήτρης είναι ήδη έτοιμος να μας δώσει τις ενδεκάδες. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτες Ερασπόρ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κατά πάρα πολλούς φίλους, ιδιαίτερα αγγλόφιλους, σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ. Διότι σήμερα μπαίνει η μαμά του ποδοσφαίρου, η εφευρέτες.
0: Το Μουντιάλ αρχίζει όταν ξεκινάει η Βραζιλία.
1: Είπα για τους αγγλόφιλους.
0: Ναι, εντάξει. Χιούμορ κάνω.
1: Η μαμά λοιπόν του ποδοσφαίρου, οι άνθρωποι που ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά έχουν μόλις ένα παγκόσμιο τίτλο και αυτό στην έδρα του το 1966.
0: Και ακόμα ψάχνουμε να δούμε αν τον γκολ ήταν φάντασμα ή ήταν κανονικό γκολ. Πέρασε. Πέρασε τελικά.
1: Το περίφημο γκολ μάλλον κατ' εμέ πέρασε όσο απλά να έχουμε δει. Το θέμα μας είναι ότι It's Coming Home θα το ξανατραγουδήσουν οι άνω των 20.000 Άγγλων στην πολιτεία του Τέξας, στη μικρή πόλη του Arlington, εκεί που εδρεύει το Dallas Stadium, το ακριβότερο γήπεδο της Αμερικής, ένα γήπεδο το οποίο κατασκευάστηκε πριν από 15-16 χρόνια και χρειάστηκε να ξεπεράσει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το πιο σύγχρονο γήπεδο, η έδρα των Dallas Cowboys, στο Dallas λοιπόν. Αυτό το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία, έχουν να χωρίσουν πάρα πολλά οι δύο ομάδες. Οι Άγγλοι είναι πληγωμένοι, καθώς πριν 4 χρόνια οι Κροάτες τους έστειλαν στον μικρό τελικό, έπαιξαν αυτοί το μεγάλο τελικό, το έχασαν το 18, έχουν περάσει 8 χρόνια και όχι 4, και από τότε τους έχουν νικήσει αρκετές φορές σε Nations League και όλα τα υπόλοιπα, όμως δεν πήγαν στον τελικό. Να δούμε γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Μεγάλη συζήτηση στην Αγγλία για τον Τόμας Τούχελ, το πρώτο μεγάλο τουρνουά, ο Γερμανός σοβαρός προπονητής, λιγομίλητος και φιλαλήθης, ο οποίος δεν πήρε ούτε Άρνολντ, ούτε Πάλμερ, ούτε Φόντεν, ούτε τον περίφημο Μαγκουάιρ, παρότι ο τύπος έλεγε ότι εγώ ήμουν έτοιμος και με ενόχλησε όταν μου το ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής FaceTime.
0: Αυτά τα είπε ο Μαγκουάιρ, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ, άμα ήμουν Μαγκουέρ, ξέρεις τι θα έκανα, έτσι.
1: Μύκονο.
0: Απευθείας. Ήδη εκεί θα ήμουν.
1: Λοιπόν, ο έμπειρος Τζόρνταν Πίκφορντ που πήρε, είναι βασικός από το 18. Ο άνθρωπος της Everton είναι κατά τον κολπόσο. Πολύ έμπειρο James, ο Ρις James της Chelsea είναι από τα δεξιά. Ο πιτσιρικάς ο Ράιλι που κέρδισε πάρα πολλούς και είναι βασικός μόλις την έκτη συμμετοχή της City, είναι αριστερά. Οι δύο στόπερς, ο έμπειρος John Stone που έχει χάσει αρκετά παιχνίδια στη σεζόν με τη City και ο Εζρί Κονσά της Villa. Οι δύο μέση, ο Ντέκλαν Ράις, ο πρωταθλητής με την Arsenal μαζί με τον Έλιοντ Άντερσον, πάρα πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής αυτός. Και στα άκρα έχουμε την έκπληξη, είναι μέσα ο Μαντουέκε, το οποίο το όνομα φυσικά δεν είναι Νόνι, το πλήρες όνομά του είναι, γιατί μια φορά να το πούμε, δεν θα το ξαναπούμε, Τσουκουόνσο Αζούκα Τριστόνε, πρωταθλητής και αυτός με την Arsenal. Στην άλλη άκρη ο Άντωνι Γκόρντον, ο οποίος πήγε στην Μπαρτσελόνα, πρώην της Νιουκάστλ. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος θέλει να κάνει ένα δικό του Μουντιάλ, ο 23χρονος Άσος, ο οποίος σε 10 μέρες έχει και τα γενέθλιά του, και μπροστά το βαρύ περιβολικό ένας τύπος ο οποίος έχει πετύχει ήδη περισσότερο από 500 γκολ στην καριέρα του και σήμερα με τη συμμετοχή του αυτή φτάνει τις 115 συμμετοχές, ισοφαρίζοντας το μεγάλο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ιδιοκτήτη στο Λος Άντζελες. Ο Κέιν, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ με τα 79 γκολ στα τρία λιοντάρια. Τώρα για τους Βερέτινοι, τους φλογερούς, όπως είναι η πλήρης ελληνική μετάφραση, οι Κροάτες, ένα έθνος μόλις 3,8 εκατομμυρίων που έχουν όμως καταφέρει και έχουν παίξει και τελικό το 18 και μικρό τελικό το 98 και μικρό τελικό στο Κατάρ. Ο έμπειρος Λιβάκοβιτς κατά τον κολπός έχει επιστρέψει από τη Φενέρμπαχτσε με τρεις στόπερ, το νέο μεγάλο του αστέρι ο Λούκα Βόσκοβιτς, 1,93 ο άσος της Τότεναμ που έπαιξε βασικό στο Αμβούργο, δίπλα του ο έμπειρος Γκβάρντιολ της Σίτι και από την άλλη μεριά ο Σούταλο του Άγιαξ. Στο 3-5-2 από τη μία πλευρά είναι ο Στάνισιτς της Μπάγκεν, από την άλλη είναι ο Πέρισιτς στα 37 που φτάνει 155 συμμετοχές σήμερα, και στα χαφ ουσιαστικά παίζει με 3-6-1 ο Σούσιτς, η αποκάλυψη της Σίντερ, ο Πέτερ Σούσιτς 22χρονος, δίπλα του έμπειρος Μάριο Πασαλίτς της Αταλάντα, λίγο πιο μπροστά ο Μόντριτς που σήμερα φτάνει τις 199 συμμετοχές, ο Σαραντάρης πλέον Μόντρης, το τελευταίο του ταγκό και του ιδίου μαζί με προφανώς με Ρονάλντο και Μέση, συν το νέο
0: για
1: δεκάρι.
0: Για τον Κριστιανό μην πολύ είσαι σίγουρος.
1: Μετά τη σημερινή του εμφάνιση θα φύγει μόνος, το πιστεύω.
0: Καλά, μην είσαι πολύ σίγουρος.
1: Το νέο δεκάρι που πρέπει να πάρει στις πλάτες του ο συμπαίκτης του Δουβίκα στην Κόμο, ο Μάρτιν Μπατούρινα, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και μπροστά ένας ντόπιος, υπό την έννοια ότι παίζει στο γήπεδο που διεξάγεται το παιχνίδι στους Ντάλλας, ο Πέταρ Μούσα, ένα παιδί που από την Τσεχία, από την Μπενφίκα, βρέθηκε στο Ντάλλας. Αυτή είναι του 11 του Ντάλιτς, σε ένα, με ένα πάρα πολύ καλοδοητή, τον Τουρπέν, για τον οποίο δεν είχε καλές αναμνήσεις ο κύριος Τούχελ, ο οποίος πριν από 3 χρόνια τον είχε αποβάλει με 2 κάρτες σε ένα match Bayern City και είχε αποκαλύψει τότε ότι ναι, ήταν πολύ κακός διαιτητής και το χαρακτήρισε διαιτητή 5ης κατηγορίας. 80.000 θεατές, ωραίο παιχνίδι. Η Κροατία με το σύστημα τώρα που κατεβάζει, που είδα την δεκάδα, φοβάται την Αγγλία. Έχει μόλις μισό επιθετικό τον Πέτερ Μούσα, άρα θα κοιτάξει να κλείσει τους χώρους. Η Αγγλία επιτέλους πρέπει να κάνει ένα καλό μουντιάλ και να ξαναπάει τουλάχιστον στην τετράδα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα σε ένα τεταρτάκι.
0: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρε τις ανάσες σου. Σε λίγο θα επιστρέψουμε σε σένα για την περιγραφή της αναμέτρησης.

0: Στο κουπόνι του στοιχήματος Γυμνάσια Χουχούι Νουέβα Σιγάγο 3-0, Κινστάν Λάχτη 1-0, Σεϊνογέν Βάσα 1-1. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Ένα αγώνα. Ο Όκλαντ, η αναμέτρηση Όκλαντ Μπέρμιχαμ είναι στο 0-0 στο 37ο λεπτό. Και πάμε να συναντήσουμε και τον Γιώργο Αθανασίου λίγο πριν από τη σέντρα του σπουδαίου παιχνιδιού ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Το σπουδαιότερο σίγουρα παιχνίδι της τετράδας που είναι προγραμματισμένη.

0: ομίλων, Αγγελέ. Και από αύριο μπαίνουμε σιγά σιγά σε άλλα παιχνίδια, στη δεύτερη αγωνιστική όλων των ομίλων, πάμε από την αρχή και θα δούμε αργότερα τα παιχνίδια. Όσον αφορά τη χθεσινή ημέρα, σίγουρα μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση, από όπου και αν το κοιτάξει κανείς, είναι 38 ετών, λένε τα νούμερα, αλλά στην πραγματικότητα είναι 39, καθώς σε μία εβδομάδα έχει τα γενέθλιά του, γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοι και σωστά λένε ότι είναι 39, όχι για να τον κάνουν μεγαλύτερο, αλλά για να στείλουν το μήνυμα ότι ακόμα και σε αυτήν την ηλικία ο Λιονέλ Μέση παίζει στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα σαν μικρό παιδί, σαν νεαρό παιδί που βρίσκει τον τρόπο και να σκοράρει αλλά και να είναι πρωταγωνιστής. Και τα τρία γκολ λίγο πολύ το ξέρουμε ότι τα πέτυχε στο παιχνίδι απέναντι στην Αλγερία. Αυτό που δεν ξέρουμε πολύ είναι ότι ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή των σκορερ όλων των εποχών στη διοργάνωση. Ο Μέση έφτασε στα 16 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα, όσα έχει πετύχει ο Γερμανός Σεντερφόρ, αφήνοντας πίσω το φαινόμενο Ρονάλντο, ο οποίος σταμάτησε τα 15.
1: Και έρχεται και ο Εμπαπέ, έτσι, 14. Πλέον από χθες είναι ο πρώτος σκόρερ της Γαλλίας.
0: Ναι, απλά ο Εμπαπέ έχει διαφορά ηλικιακά από τον Μέση, γι' αυτό και τονίζουμε περισσότερο τον Μέση.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι ότι στα επόμενα δύο Μουντιάλ ίσως να του δοθεί ευκαιρία του Εμπαπέ να πετύχει πολλά περισσότερα τέρματα. Λοιπόν, ο διεθνής τύπος επαινεί τον Λιονέλ Μέση, όπως μπορεί και εύκολα να το καταλάβει κανείς. Η Γκαζέτα ντελο Σπορτ αναφέρει ότι το πόδι του Θεού, πρόσεξε τι έγραψε. Mm-hmm. Αντί να γράψει το χέρι του Θεού που το είχε γράψει τότε, ή μάλλον είχε υποθεί για τον Μαραντόνα, για τον Μέση γράφει η ιταλική εφημερίδα, αθλητική εφημερίδα, το πόδι του Θεού και ένα φαινόμενο. Στη Γαλλία η Λιμπερισιόν λέει ότι μάλλον τον αποκαλεί θρυλικό τον Λιονέλ Μέση. Στη Γερμανία η Βέλ τον θεωρεί θρύλο για την αιωνότητα. Στην Ολλανδία υπάρχει εφημερίδα που τονίζει ότι ο Μέση τα κατάφερε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Daily Mirror αναφέρει ότι ο σπουδαιότερος όλων των εποχών είναι ο Μέση. Στην Πορτογαλία η Αβόλα τον περιγράφει ως αθάνατο. Στην Ισπανία η Μάρκα τον τίτλοφορεί Μέση Αλμπισελέστιας, δηλαδή λέει σε ισπανικά ότι είναι Αλμπισελέστε, ενώ στην Αργεντινή η Ολέ και η Κλαρί που ανήκουν στον ίδιο δημοσιογραφικό όμιλο τον επαινούν για την εξαιρετική του απόδοση. Οπότε καταλαβαίνεις
1: ότι... Εντάξει, τρία γκολ τώρα δεν είναι και λίγο, έτσι, και μάλιστα ήταν και ωραία γκολ.
0: Υπάρχει και ένα θεματάκι το οποίο έφερε πάλι στη δημοσιότητα τις σχέσεις που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αυτό το number one, με την FIFA και ιδιαίτερα με τον Ινφαντίνο. Υπάρχει μια φάση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που ο Μέση με το κάτω μέρος του παπουτσιού μαρκάρει αντίπαλο. Κάτι που πολλοί πίστευσαν ήταν κόκκινη κάρτα, τελικά ο διαιτητής έδωσε κίτρινη κάρτα και σαφώς πολλοί είπαν ότι λόγω της σχέσης που έχει ο Μέση με τον Ινφαντίνο ήταν η αιτία να μην βγάλει ο διαιτητής την κόκκινη κάρτα. Αν δει πάντως κανείς το φάουλ, σκαριά κανονική στην κνήμη του αντιπάλου και θεωρείται σαφώς επικίνδυνο με κόκκινη τα γράμματα, οπότε σημαίνει κόκκινη κάρτα, αλλά εντάξει, ο διαιτητής είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο στοιχείο το οποίο μας έρχεται από την όμορφη Νορβηγία. Ο πατέρας του Χάλαντ έπαιξε στο Μουντιάλ του 1994. Ο γιος του Χάλαντ έπαιξε χθες με την Νορβηγία και έκανε ντεμπούτο. Ο Γκόραν Σόρθος έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994. Ο γιος του Αλεξάνδρ έπαιξε και έκανε πρεμιέρα ντεμπούτο μάλλον χθες απέναντι στην αντίπαλο της Νορβηγίας και με τα χρώματα της Νορβηγίας. Και υπάρχει και ένας τρίτος, ο Θόρς Μέντα, ο οποίος ο Έρικ πατέρας έπαιξε και αυτός το 1994 και ο γιος του Κρίστιαν έπαιξε χθες ντεμπούτο και αυτός με την ομάδα της Νορβηγίας. Στην πραγματικότητα λοιπόν τρεις μπαμπάδες που το 1994 βοήθησαν την εθνική ομάδα της Νορβηγίας να παίξει στο παγκόσμιο κύπελο και έκαναν ντεμπούτο τότε, είχαν τη χαρά να δουν κάποια χρόνια αργότερα το 2026 χθες πάντα με την Εθνική Ομάδα της Νορβηγίας να κάνουν και τα τρία παιδιά τους. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο ευχάριστο ήταν το μήνυμα για τους, και για τους τρεις. Επίσης παρουσιάστηκε από το βιβλίο Guinness, δόθηκε μάλλον στον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Κουρασάου το πιστοποιητικό για τη μικρότερη χώρα

0: σε πληθυσμό που προκρίθηκε στην τεχνική φάση του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA με 156.115 κατοίκους στο όμορφο νησί που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική, παλιότερα Ολλανδική απικία.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε 11 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε όλοι ένα ωραίο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία, και να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Για να δούμε τώρα τον Λάιμερ. Πήγε να κόψει ο Ζάμπιτσερ, δεν του πέρασε μπάλα. Καλό γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Σμιτ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, στο γάμα της εστίας του Αμπουλάιλα. Γκολ 1-1 με τον Ολουάνα. Πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί του. Γκολ. Πολύ ωραίο γκολ αυτή τη φορά. Είναι ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος έχει πιάσει την κεφαλιά από τη γωνία της μικρής περιοχής, γυριστεί στην απέναντι γωνία. Ο Αρναούτοβιτς είναι αυτός, ναι, που έχει στήσει την μπάλα στην βούλα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρο Αρναούτοβιτς. Γκολ 3-1.
2: Και πάλι ο Βιτίνια, η σέντρα, η κεφαλιά. Γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκα κάνει τη σέντρα. Έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή. Δίνει την μπάλα πίσω. Μπεμά θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! 1-1. Βίσα στο 90-5.
3: Λοιπόν, μόλις ακούσαμε τα γκολ όπως τα περιέγραψαν οι συνάδελφοι, τα γκολ της ημέρας. Σε πολύ λίγο, σε περίπου 4 λεπτά, θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση που περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε στην αναμέτρηση Auckland Birmingham. Το σκορ γίνεται 0-1 και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Στο άλλο παιχνίδι στις καθυστερήσεις, Γκινστάν Λάχτη 1-0. Θυμίζω Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Σέντρα σε 3 λεπτά Αγγλία-Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Έχουμε αυτή την ώρα ημίχρονο Άλμπα Μπάγερν 60-61. Τέταρτο δεκάλεπτο Παρί-Μονακό 67-77.

Θυμίζω τις ενδεκάδες τις ακούσατε νωρίτερα και από τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ο Τούχελ παράταξε τους Pickford, Κόνσα, O'Reilly, Stones, James, Rice, Anderson, Bellingham, Mandue και Gordon Kane. Ο Ντάλιτς, τους Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Γκβαρντιόλ, Σούταλο, Βούξοβιτς, Μόντριτς, Πάσαλιτς, Μπατούρινα, Σούσιτς, Πέρισιτς και Μούσα.

Και μια είδηση που μας έρχεται από την Τουρκία. Προβάδισμα τίτλου για τη Φενέρ, ανεβάζοντας ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο. Επικράτησε εκτός έδρας η Φενέρ της Μπεσίκτας με 82-71 και έκανε το 2-1 στη σειρά στους τελικούς του πρωταθλήματος Τουρκίας.

0: Τα πάντα είναι έτοιμα για την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης. Βλέπουμε στα πλάνα μας τον Μόντριτς, βλέπουμε τον Χάρι Κέιν και ο λόγος περνάει στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Ξεκινάει το παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, μεγάλο παιχνίδι. Έλα Δημήτρη.
1: It's coming home λοιπόν, περιμένουν οι Άγγλοι για να δουν ξανά την Αγγλία πάρα πολύ ψηλά από την άλλη Κροατία, μια ομάδα η οποία προέρχεται από μια χώρα μόλις 3,8 εκατομμυρίων αλλά με ένα θησαυρό στο εδαφός της όσον αφορά τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Από το 98 τους θαυμάσαμε με την παρέα του Σούκερ, το 18 στον τελικό και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο μικρό τελικό με την νίκη επί του Μαρόκο. Για να δούμε σήμερα λοιπόν τι θα συμβεί στο μεγάλο παιχνίδι στο Ντάλλας, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Κόστησε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνουν ότι οι Άγγλοι κυριαρχούν, αλλά και οι Κροάτες δεν πάνε πίσω. Μεγάλη γιορτή. Χθες έγινε και μια γιορτή στην περιοχή με τους Κροάτες της Αμερικής. Η Κροατία δεν φοράει τη φανέλα τη γνωστή, την κόκκινη με τους ρόμβους, αλλά φοράει μια μπλε εμφάνιση, μπλε σορτσάκι, μπλε κάλτσα. Ενώ η Αγγλία με την κλασική λευκή εμφάνιση, ενώ ο Πίκφορντ έχει την μπάλα στην κατοχή του, φοράει ένα ασθενές πορτοκαλί χρώμα. Και με το πολύ βρίσκει τον Λιβάκοβιτς από την άλλη πλευρά, τον συνάδελφο, το οποίο φοράει μια φούξια εμφάνιση ουσιαστικά. Στον πάγκο Τούχελ, ένας προπονητής ο οποίος πήγε πέρυσι στην Αγγλία και ήδη έχει κάνει τις τομές του, αφήνοντας τον Φόντεν εκτός, αφήνοντας τον Πάλμερ εκτός και τον Αλεξάντερ Άρνοντ, ενώ του έφυγε ο Λιβραμέντο, τραυματίστηκε ο ακραίος της Νιουκάστλ και δεν πήρε δεξιό πισωφύλακα, αλλά πήρε τον Τσαλόμπα, έναν κυρίως στόπερ. Για να δούμε εδώ τον Ο'Ράιλι, τον πιτσιρικά, ο οποίος φτάνει την έκτη του εμφάνιστη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι Άγγλοι πρέπει να απεγκλωβιστούν καθώς είναι στο σημείο του κόρνερ. Προσπαθούν να διώξουν την μπάλα και με το περίφημο να παραχωρούν το κόρνερ χωρίς κανένας να καταλάβει γιατί. Το περίφημο build-up.
0: Πολύ στενό pressing, έτσι μέχρι τη μικρή περιοχή έφτασαν οι Κροάτες να
1: πρεσάρουν. Αυτό το build-up που έχει καταστρέψει ο κόσμος και ο Κοσμάκη, δεν και καλά η μπάλα να βγει με πάσες από πίσω, λες και απαγορεύεται να απομακρύνεις. Να λοιπόν, μόλις 90 δευτερόλεπτα με την έναρξη του αγώνα, έχουμε το πρώτο κόρνερ με το Γερόλικο, έναν εκ των δύο. Τους μπαμπάδες της ομάδες, τον 37χρονο Πέρισιτς και τον 40χρονο Μόντριτς. Ο Ιβάν Πέρισιτς, τρίτος σκόρερ σε όλη τη ιστορία της Κροατίας, καθώς έχει πετύχει 38. Πιο πάνω είναι ο Κράμαρης και πρώτος είναι ο Ντάβορ Σούκερ, έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, χωρίς ουσιαστικό σέντερ φορ η Κροατία, επαναλαμβάνω σε ένα 3-6-1, εντός περιοχής με πολλά φάλτσα από τον Πέρισιτς, ένα σούτ στον αέρα, πολύ ψηλά, κανένα πρόβλημα, ήταν από τον Σούταλο, τον άσο της ομάδας του Άγιαξ, τον είδαμε και απέναντι στην ΑΕΚ πριν από 2-3 χρόνια και αυτός από την περίφημη Δυναμό Ζάγκρεπ. Να επαναλάβω τις συνδέσεις γρήγορα των δύο ομάδων. Πίκφορντ κάτω από τον κολπό, Τζέιμς από τη μία, Ο'Ράιλι από την άλλη. Κονσά και Στόουνς, οι δύο στόπερς. Άντερσον, Ντέκλαν Ράις και Μπέρνιχαμ σε μεσαία γραμμή. Στα άκρα, ο Γκόρντον και ο Μαντουέκε. Ο Χάρι Κέιν, το βαρύ περιβολικό ακριβώς μπροστά τους. Και από την άλλη, ο Λιβάκοβιτς κάτω από τον κολπό. 3-6-1. Με το σούταλο δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ τον Γκβαρντιόλ της Σίτι. Το νεαρό αστέρι τον Λούκα Βόσκοβιτς στη Τότεναμ. Στο κέντρο και τα χάφ είναι ο Στάνης σε όλη την πλευρά από τη μία, ο Πέρισης από την άλλη και μέσα στη μεσαία γραμμή ο Σούτσης της Ίντερ, ο Πάσαρ της Αταλάντα, ο Μόντριτς της Μίλαν μπορεί να ξαναπάει στη Ρεάλ μαζί με τον Μπατούρινα και ο μοναδικός επιθετικός ο Μούσα. Εδώ θα γίνει μια σέντρα, κανένα πρόβλημα, έκλεψαν την μπάλα με τον Πέρισης οι Κροάτες και οι Άγγλοι, οι οποίοι σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά έχουν ένα πρόβλημα της ανάπτυξης. Όπου να είναι η μπάλα, ελέγχεται εκεί από τον νέο αστέρι τους, τον Λούκα Βούσκοβιτς, μόλις στα 19. Βλέπει τον κόσμο από το 1.93. Εδώ στην μπάλα στο Γερόλικο το Μόντριτς, που φτάνει σήμερα τις 199 συμμετοχές, παρακαλώ, και είναι ο τρίτος στην τάξη. Για να δούμε την Άγγλια που θέλει να πει μπροστά με το Μαντουέκε, με μπαμπά από, με γονείς από την Ιγυρία. Προϊόν των Ακαδημιών της Crystal Palace ο εκρηκτικός Μαντουέκε και σιγά σιγά ο Stones στη μεσαία γραμμή, τον επιτηρεί εκεί ο Μούσα και ο Πάσαλιτς και τώρα παραπάει δεξιά στον James της Chelsea. Το 1-2 λάθος από τον Μαντουέκε, βγαίνει πρώτα στην μπάλα ο Βούσκοβιτς, αλλάζει με τον Πέρσι, έκλεψε όμως ο Μαντουέκε, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ο Χάρι Κέιν, που έχει βρεθεί πάρα πολύ πίσω, να κάνει την κάθετη πάσα, δεν μπορεί να βγει στον Γκόρντον, η μπάλα έκοψαν με το Σούταλο και ο Μόντριτς στα 40, το παρακαλώ, είναι πάντα ο ηγέτης αυτής της μεγάλης Κροατίας. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Βούσκοβιτς φέρνει την μπάλα στο αριστερό, είναι στη θέση αριστερού μπακ. Θα απομακρύνει όπως όπως, θα αναζητήσει μια βαθιά παλιά και θα βγει πολύ μακριά ο Πίκφορντ να προλάβει τον Πέταρ Μούσα, τον 26χρονο άσο που αγωνίζει στο MLS, στον Ντάλλας, την πόλη που διεξάγει το αγών. Πίκφορντ όλα τα χρόνια του στην Everton, από το 18 βασικό στην Εθνική Αγγλίας. Ο αριστεροπόδαρος, ο κίπερ της Αγγλίας και των τριών λιονταριών. Ντέκλαν Ράις με αυτοπεποίθηση, πρωταθλής πλέον στην Arsenal, είναι στη μεσαία γραμμή. Επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολη η Κροατία, καθώς έγινε ένα σχηματισμό 3-6-1. Πολύ και παίκτη δηλαδή στη μεσαία γραμμή. Θα δούμε τι χώρο θα βρουν οι Άγγλοι. Κλέβουν ξανά με τον Πέρισιτς οι Κροάτες. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Κονσά και αυτός για το Stones. Να δούμε τι παιχνίδι θα κάνει για αυτός. Πολλά άκουσε ο Τούχελ, καθώς ο Στόουνς έχασε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, πολλούς τραυματισμούς και μάλιστα δεν δίστασε να δηλώσει πριν από μερικούς μήνες ότι σκέφτηκα και να κρεμάσω τα παπούτσια μου κάποια στιγμή. Πίκφορντ αναγκάζεται, έχει βγει 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν τον ακολουθεί κανείς και θα κάνει αυτός απευθείας στο βολέ για να βρει τον Μαντουέκε. Τον βρήκε, προλαβαίνει αυτός, όχι δεν προλαβαίνει ποτέ. Διετής ο Τουρπέν με δύο Γάλλους συμπατριώτες και δύο κυρίες από το Μεξικό, οι οποίες είναι τέταρτη και βοηθός τετάρτης. Τουρπέν ένας έμπειρος ρέφερι, τελικούς Europa League, Champions League του 22, Γάλλος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, υψηλό επίπεδο ρέφερι. Σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτάκια στον Ντάλλας, φίλες και φίλοι, το μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, οι άλλοι δύο είναι η Γκάνα και ο Παναμάς, υποδέστερες ομάδες. Σίγουρα η διάδα είναι μεταξύ των λιονταριών και των Βετρένι, το παρατσούκλι της Κροατίας. Μπαλά πίσω στο Πίκφορντ. Πολύ μέτριο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Πολλά τα μαρκαρίσματα, δεν υπάρχουν χώροι. Αναγκάζεται ο Πίκφορντ να παίξει σαν τελευταίος παίκτης της άμυνας. Πασάρει με το αριστερό πόδι στον Κονσά της Βίλα. Βγαίνει ο Μπέλιχαμ από τα μαρκαρίσματα. Ο Κέιν πολύ μακριά από την μπάλα με τον Έλιοτ και τώρα ανεβαίνει ο Ντέκλαν Ράις με τα φαρμακερά πλασέ και τις εκτελέσεις των φάουλ και των corners. Σημείο αναφοράς για τον Αρτέτα και τους πρωταθλητές της Arsenal μετά από πάνω από μια 20ετία το Λονδίνο γιορτάζει. Πάλι εδώ ο Ράις δίπλα του για τον Άντερσον, τον συνεργάτη του στη μεσαία γραμμή. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες στα δύο half. Πιο μπροστά είναι ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος πρέπει να κάνει ένα καλό Μουντιάλ. Δεν ήταν καλός φέτος με την Ρεάλ. Στα 23 του μόλις, σε 10 μέρες έχει γενέθλια. Και ξανά η πάσα τώρα είναι κακή. Κόβει ο Σούταλο. Ο Μόντρις κάνει ανοιχτό κοντρόλ, του φεύγει μπάλα και βγαίνει μπάλα στο Μαντουέκε, ο οποίος είναι πολύ πλάκι σε θέση δεξιού εξτρέμ. Την μπάλα στο δεξί. Τώρα στο αριστερό. Κάνει μια προσποίηση έξω η μπάλα για τον Τζέιμς. Πασάρει, ο Κέιν εντός περιοχής. Προσπαθεί να κοντρολάρει. Θα γυρίσει, η μπάλα είναι corner. Να λοιπόν η πρώτη εμφάνιση από το βαρύ περιβολικό. Μορφή ο Χάρι Κέιν με τα περισσότερα από 500 γκολ στην καριέρα του. Άλλωστε φέτος έχει πετύχει ήδη 61 σε 51 αγώνες σε όλους τους θεσμούς και στην εθνική ομάδα. Πρώτο σκόρερ ο Χάρι Κέιν και 115 συμμετοχές σήμερα, ισοφαρίζοντας τον ιδιοκτήτη πλέον τον Galaxy Los Angeles και στην Αμερική, businessman και άλλοτε ωραίο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, David Beckham. Νάτος εδώ αυτό που σας προαναφέραμε νωρίτερα με τα φαρμακερά χτυπήματα, ο Ντέκλαν Ράις, ο πρώην άσος του West Ham, από τα δεξιά για το corner, σηκώνει το χέρι, κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς, δεν βλέπει ο Μόντριτς πίσω του ότι υπάρχει ο Κονσά. Απλώνει το πόδι του, πέφτει θεαματικά ο στόπερ της Βίλα και κερδίζει το πέναλτι ο Τουρπέν άμεσα. Να δούμε και το replay. Ο Μαντουέκ ήταν πραγματικά ένα λάθος από τα σπάνια του εγκεφάλου. Δεν είδε ποτέ ο Μόντριτς ποιος ήταν πίσω του και άπλωσε το πόδι για να διώξει την μπάλα και είναι ένα από τα πιο χαζά πέναλτι που θα μπορούσε να κάνει ένας παίκτης εγκεφαλικό όπως είναι ο Λούκα Μόντριτς. Με αποτέλεσμα μόλις το 1 λεπτό ο Χάρι Κέιν είναι απέναντι από τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ο Χάρι Κέιν με τα 79 γκολ σε 115 συμμετοχές. Θα δούμε εάν θα το στρογγυλέψει να κάνει τα 80 γκολ και να ανοίξει το σκορ εδώ στο Dallas Stadium. Παρουσία 80.000 θεατών. Πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Αγγλία-Κροατία με τον Χάρι Κέιν, τον μόνιμο εκτελεστή. Το παιδί που ήταν στη γειτονιά του, μεγάλωσε με τον David Beckham. που δεν είχε πάρει κανένα τίτλο μέχρι να πάει στην Bayern, πήρε και τους τίτλους και είναι έτοιμος να δώσει σάρκα και οστά στο όνειρο της νίκης σήμερα για την Αγγλία. Harry Kane, Dominic Livakovic, εδώ στο Dallas, Αγγλία-Κροατία. 10 λεπτό σταματάει, το πιάνει ο Livakovic. Φανταστικός ο Dominic Livakovic. Ζητά επανάληψη ο Κέιν, περιμένεται λέει ο Τουρπέν, να δούμε αν το περίφημο ένα πόδι πατούσε στη γραμμή όταν εκτινασόταν στην αριστερή του γωνιά. Πολύ γρήγορα και ο Τουρπέν είπε σταματήστε, άρα και αυτός κάτι είδε. Οπότε πάμε τώρα στο περίφημο VAR, είναι τρεις άνθρωποι εκεί. Εξηγεί στο Μόντρις όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο πλέον να εξηγεί μόνο στον Μόντρις και ζητάει VAR. Τσεκάρετε το πέναλτι, δεν μας έχουν δείξει ακόμη. Για να τσεκάρετε όμως πάνω να πει ότι κάτι κακό έχει κάνει ο Λιβάκοβιτς. Για να δούμε το πόδι το παδαράκι του που ήταν. Ακουμπάει τη γραμμή. Νομίζω ότι το πλάνο από πάνω του δείχνει να ακουμπάει τη γραμμή και είναι. Τι δείχνει τώρα, ξανά πέναλτι. Μάλλον ξανά πέναλτι δείχνει γιατί δεν είναι ευχαριστημένος ο Ιβαν Πέρισιτς. Ναι, έχουμε επανάληψη. Τη βοήθειά σου, Άκελε.
0: Στο ένα πλάνο που είδα Δημήτρη, νομίζω και εγώ ότι το δεξί πόδι όπως πέφτει ακουμπάει.
1: Η φτέρνα το ακουμπάει. Αλλά φαίνεται.
0: Αυτό κατάλαβε.
1: Με τριδιάστατη εικόνα που έχουν οι βαρίστες, προφανώς δεν ακουμπούσε ούτε καν στον πόντο.
0: Μεγάλη ευκαιρία. Στην αριστερή πλευρά ο Λιβάκοβιτς, έτσι το δεξί πόδι φαίνεται ότι ακουμπάει. Στο ένα και μοναδικό που είδαμε από ψηλά.
1: Και τώρα το ερώτημα είναι στον εκτελεστή, τι κάνουμε κύριε. Σημαδεύουμε την ίδια πλευρά, αλλάζουμε πλευρά. Εδώ πλέον μετρά η τύχη. Εγώ θα το χτυπούσα στο κέντρο. Ο Harry Kane τι θα κάνει. Αγγλία-Κροατία, επανάληψη του πέναλτι. Πριν από δύο λεπτά το έχασε ο Harry Kane. Έτοιμος, σουτάρει, εκτελεί. Γκολ! Δεν αστοχεί ο Harry Kane. 12ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0 με πέναλτι που εκτελέστηκε εις διπλούν.
0: Και από την ίδια πλευρά. Τη μία την έβγαλε ο Λιβάκοβιτς, την άλλη έπεσε από την αντίθετη.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα πάντα στον εκτελεστή και στον υπερασπιζόμενο της εστίας. Τι θα κάνει, θα πέσει από τη μία. Τελικά άλλαξε πλευρά ο Λιβάκοβιτς, δεν άλλαξε ποτέ ο Κέιν και φτάνει τα 80 γκολ σε 115 συμμετοχές, δίνοντας το προβάδισμα στην Αγγλία σε μια φάση που νομίζω ότι ήταν ένα πεδαριώδες λάθος του σπουδαίου Λούκα Μόντρις. Απόδειξη ότι άπαντες κάνουν λάθη και μάλιστα τραγικά. Αυτό δίνει το έναυσμα των πανηγυρισμών στα τρία λιοντάρια, στους θεατές, στους άγγλους εκδρομής, σε ένα παιχνίδι που τα φθηνότερα εισιτήρια πρέπει να κοστίζουν κοντά στα 600 δολάρια, δηλαδή σημαίνει κοντά στα 500 ευρώ. Όμως το Μουντιάλ είναι το Μουντιάλ των μεγάλων γεγονότων, των μεγάλων εισπράξεων και δεν πρέπει να ξεχνάμε φίλες και φίλοι πως ο νικητής θα εισπράξει πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ κάθε ομάδα, καθένας από τις 48 ομάδες στο Μουντιάλ θα εισπράξει τουλάχιστον 11 εκατομμύρια δολάρια. Λιβάκοβιτς, ο οποίος στάθηκε άτυχος καθώς οι βαρίστες διέταξαν την επανάληψη του πέναλτι, δεν μπορούσε να το πιάσει δύο φορές ο άνθρωπος και βρέθηκε η ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ. Και θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν οι Κροάτες. Από την αρχή πάντως ήταν φαβοροί οι Άγγλοι, σύμφωνα με όλους τους έπειρους. Αλλά χρειάζεται και η τύχη όπως συνέβη εδώ, καθώς ο Μόντριτς έκανε ένα άσκοπο μαρκάρισμα. Δεν είδε ποτέ στην πλάτη του τον Μαντουέκη, ο οποίος είχε σέλθει στη μεγάλη περιοχή. Τον βρήκε στο καλάμι. Ο Τουρπέν ήταν στα 3 μέτρα, το υπέδειξε. Μετά ήταν άτυχος ο Λιβάκοβιτς. Και τέλος πάντων γράφηκε ιστορία στο 12ο λεπτό του ραδιανίου μου, το 14ο λεπτό. Και θα δούμε την Κροατία. Και αν θα αλλάξει σχηματισμό ή θα πάει έτσι με αυτό το δύσκολο 3-6-1, χωρίς ένα παίκτη αναφορά. Δεν έχει Σούκερ πλέον. Πολλά χρόνια μάθαμε το Μάντζουκιτς. Δεν έχει τον Γκράμαριτς, ο οποίος έχει 38 γκολ. Ο έμπειρος 34χρονος άσος της Χόφενχάιμ. Και παίζει με τον Πέταρ Μούσα, ο οποίος είναι εδώ και δύο χρόνια στο Ντάλας, την πόλη που διεξάγει το αγώνα και αγωνίζεται στο MLS. Αργά-αργά το πλάνο με τους τρεις στόπερ, Βούσκοβιτς, Σούταλο και Γκβαρντιόλ, για την Κροατία, η οποία ητάται 1-0 και θα δούμε πώς θα αναπτυχθεί. Προσπαθεί εδώ να αναπτυχθεί με τον Πέταρ Σούτσιτς. Πολύ ωραία ξεφεύγει ο Στάνισιτς, ένα παιδί γεννημένο στο Μόναχο, άσος της Μπάγκερν. Η μπάλα είναι από τα δεξιά με τον Μπατούρινα. Και τώρα για τον Σούτσιτς μέσα στην περιοχή. Έχει μεγάλη ευκαιρία, πέφτει κάτω, πέναλτι, όχι, κόρνερ. Κόρνερ είναι. Παρότι ζητάει κάτι, δεν νομίζω να δίνεται αυτό πέναλτι. Ο Μπέλιγχαμ κάτι ζητά. πρέπει να είναι και ευχαριστημένος που δεν συνέβη το μοιραίο για αυτόν, με το πέσιμο κάτω του Πέταρ Μούσα, τον οποίον μαρκάρει, δεν του τραβά τη φανέλα, απλώς τον εμποδίζει με τα μεγάλα του χέρια. Out έδωσε. Να λοιπόν η εφαρμογή των νέων κανονισμών, δεν υπάρχει corner, αυτό διαμαρτύρονται ο Μπέλιχα και υπάρχει δικαίωμα πλέον. Υπάρχει δικαίωμα να ελεγχθεί το corner υπόδειξης του ρέφερι από τους βαρίστες και εδώ θα μας δείξουν πως δεν είναι corner. Στην κόντρα απομάκρυνση του Μπέλιχα, η μπάλα χτυπά στα πόδια του 26χρονου Μούσα, του Κροάτη παίκτη στο MLS. Και ο Χάρη Κέιν, ο εκτελεστής μέχρι στιγμής και ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει προβάδισμα, πετά την μπάλα για το Ματουέ και είναι έτοιμος να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξιά, απέναντι ο Λιβάκος, πλασάρι, corner. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Άγγλους. Ξεσηκώνει τα πλήθη ο Ματουέκε. Ένα εκρηκτικό παιδί που είναι προϊόν ακαδημών της Crystal Palace, αλλά έπρεπε να πάει στην PSV. Αργότερα να έρθει στη Chelsea για να φτάσει στην Arsenal. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Ταλαιπώρησε λίγο εκεί τον αμυντικό, τον αντίπαλό του, τον Γκβαρντιόλ, και τελικά πήρε το corner καθώς πλάσαρε πάνω στον άσο της City. Και ο Declan Rice είναι έτοιμος για το corner. Πρωταθλητής πλέον με πλήρη αυτοπεποίθηση, ένας παίκτη με τα τέλεια χτυπήματα. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει δουλευτεί στις προπονήσεις, καθώς ο Αρτέτα έχει δημιουργήσει μια νέα δομή στις εκτελέσεις στον corner. Η εκτέλεση, κεφαλιά απομάκρυνσης εκτός περιοχής, ένα σου δυνατό κόντρα πάνω στον Πάσαλιτς. Ελέγχει πάλι την μπάλα ο Έλιο Τάντερσον και επιστρέφει την μπάλα πολύ μακριά πίσω στον Πίκφορντ, και αυτός μια διακόνια πάσα 40 μέτρων για να βρει με το κεφάλι, και υπάρχει corner, όχι, υπάρχει πλάγιο out, καθώς ο Ράις πήρε την κεφαλιά, δεν κατάφερε να διώξει ο Πέρισις, και το πλάγιο out είναι για τους Άγγλους μόλις στο 17ο λεπτό στο Ντάλλας, φίλες και φίλοι, ένα παιχνίδι του ομίλου με Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Το ζευγάρι το μεγάλο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι στην πόλη του Ντάλλας, και από τα αριστερά τώρα οι Άγγλοι με τον Γκόρντον, ο οποίος δεν έχει φανεί, οι μπάλες έχουν πάει όλες δεξιά εκεί που είναι ο Μαντουέκη. Ο Κόντσα, της πολύ σοβαρός παίκτης της Βίλα, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πίκφορντ, ο οποίος του αρέσει να παίζει πολύ μακριά από την αιστεία του, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, περιμένει κάποιον να το μαρκάρει, το μαρκάρει κανείς. Έρχεται ο Χάρι Κέιν σαν playmaker και θέλει να κάνει αυτό στη 40 παλιά. Αυτό δεν είναι ορθό, δεν είναι ορθολογικό αυτό, να πάει ο center forward και να γίνεται playmaker. Απροσυνεύει, πίσω η μπάλα από τον Σούτσιτς, τον άσο της Ίντερ, και τα τρία στόπερ, Βούσκοβιτς, Σούταλο και Γκβαρντιόλ, προσπαθούν να αναπτυχθούν μαζί με τον Στάνισιτς στη μεσαία γραμμή. Ο Πάσαλιτς, το μαρκάρισμα το δυνατό, παίζεται από τον Τουρπέν, η μπάλα πάλι σε κροατικά πόδια και όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Τι θα κάνει τώρα Σούταλο, θα σκάψει την μπάλα, πολύ δυνατή πάσα, κανένα πρόβλημα. Οι Κροάτες, οι οποίοι μέχρι στιγμής δείχνουν λίγο ταραγμένοι μετά από
0: Δημήτρη,
1: αυτό που
0: βρήκα ένα πλάνο από το πέναλτι, δεν είναι πολύ καλό, δεν πρέπει να είναι για τον Λιβάκοβιτς. Παίκτες της Κροατίας έχουν μπει στην περιοχή πριν την εκτέλεση. Θα το ψάξω να βρω και ένα καλύτερο, γι' αυτό δόθηκε,
1: σωστό,
0: πρέπει να δόθηκε η
1: επανάληψη. Ναι, αφού ακουμπούσε, ναι, σωστό. Αλλά σπανίως δίνεται πλέον αυτό, γιατί σχεδόν όλοι εισέρχονται. Να έγινε τέτοια αυστηρή εφαρμογή.
0: Να το δω και λίγο του... καλύτερα και θα σου πω. Ναι, ψάχνω, ναι, ένα καλύτερο.
1: Του πρωτοκόλλου. Ωραία, λοιπόν, παραμένει το 1-0 για την Αγγλία, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Eurosport. Εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, το παιχνίδι που διεξάγεται στο Ντάλλας. Πρώτο παιχνίδι για την Αγγλία, η οποία ψάχνει την εκδίκησή της απέναντι στους Κροάτες. Αγγλία, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι μια ομάδα η οποία έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Και το φαίνεται αυτό, πριν από δύο χρόνια ήταν στο τελικό του Euro. Στο Κατάρ δεν πήγε τόσο καλά. Νομίζω στους 8 αποκλείστηκε, αλλά εδώ στην Αμερική θέλει να πάει στους 4. Και θα δούμε πώς θα ολοκληρώσει την πορεία της. Να το σε τον Μπέλιχαμ. Ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί εκεί να κατεβάσει την μπάλα. Άλλαξαν οι ρόλοι. Ο James είναι αυτός ο οποίος βγήκε σε θέση κρυφού κυνηγού. Πιέζουν οι Άγγλοι, παρολίγουν το λάθος εκεί, απομακρύνεται από τον Λιβάκοβιτς, ωραία άμυνα από τον Ουράιλι. Πηδάει ο Ράις με υποψία φάουλ, υπάρχει φάουλ εκεί, το είδε ο Τουρπέν, είναι στα 3 μέτρα. Διαμαρτύρεται χλιαρά, ο Σούτσιτς είναι κάτω, ένα νέο αστέρι, ο Πέταρ Σούτσιτς. Υπάρχουν δύο με το ίδιο, καθώς είναι και εξαδέρφια, ο ένας παίζει ο Ρεάλ Σοσιεδάδ, τούτος εδώ παίζει στην Ίντερ, πρωταθλητής και αυτός στο καμπιονάτο. Πολύ καλό στη μεσαία γραμμή, με αξία κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αργό τέμπο για τα τρία στόπερ των Κροατών. οι οποίοι τα τελευταία 6 παιχνίδια είναι αυτός ο σχηματισμός στον οποίο εφαρμόζει ο Ζλάτκο Ντάλιτς και αυτός πολλά χρόνια στον πάγκο των Κροατών. Αλλά η Κροατία πάντα κάτι έχει να δώσει, πάντα κάτι θα μηχανευτεί. Έχει παίκτες με κουλτούρα, έχει παίκτες με παραστάσεις πολλές, δεν τα παρατάει. Και είναι πιο κοντά στη γερμανική κουλτούρα, γι' αυτό και ενοχλούνται όταν τους λέμε Βαλκάνιους, παρά ότι ανήκουν γεωγραφικά στα Βαλκάνια. Κλέβουν την μπάλα μας και πάλι οι Άγγλοι με τον Έλιο Τάτερσον, ο οποίος εδώ δέχεται φάουλ. Ο Τουρπέν όχι, λέει παίζεται. Ο Βούσκοβιτς κάνει μια προσπάθεια, κερδίζει αυτός τώρα το φάουλ. Ο Πιτσιρικάς, ο 19χρονος, η Τότεναμ τον άφησε ένα χρόνο στο Αμβούργο, αυτός διέπρεψε. Πέτυχε μάλιστα και 5 γκολ. Ο Βούσκοβιτς, ο οποίος έχει ήδη αξία πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, ή τότε μάλλον θα τον επαναφέρει στο Λονδίνο. Και τώρα μπαλάνε στους Κροάτες, οι οποίοι τότε με 1-0 από το γκολ πέναλτι, το διπλό πέναλτι σε διπλή εκτέλεση για τον Χάρι Κέιν, με την επανάληψη που δόθηκε. Και πλέον ο Πέρισις, ο Μπαγάσας, παρότι 37 χρόνια, συνεχίζει και παίζει στα άκρα. Φοβερή ενέργεια από τον Μπέλιγχαμ, είναι μόνος του απέναντι σε όλους. Τι θα κάνει, θα περάσει και τον Σούταλο, θέλει η Σέλτη στην περιοχή, εισέρχεται, τριπλάρι, δεν του γίνεται όμως όλα αυτά, τους περάσει όλους. Και η μπάλα είναι στα χέρια του Λιβάκοβιτς, ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος μπήκε πολύ γρήγορα, βγήκε πολύ γρήγορα από την αιστεία του, έπεσε στα πόδια του Μπέλιγχαμ, άρπαξε την μπάλα και τώρα συνέχεια για τους Κροάτες. Στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά προσπαθούν να αναπτυχθούν. Ο Μόντριτς μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει μπάλες και αυτός προφανώς είναι προβληματισμένος από την ενέργεια που έκανε. Πρέπει να το ξεπεράσει. Κάνει εδώ την κίνηση. Δεν γίνονται όμως αυτά. Να φύγει ο Μόντριτς στα 40 του να κάνει κούρσα. Έκανε μια κούρσα. Του είπε την μπάλα τη θέλω πολύ αριστερά, όχι τόσο δεξιά που μου την έστειλε. Και η μπάλα πλέον στα αγγλικά πόδια. Με ηρεμία οι Άγγλοι προηγούνται 1-0 στο 22ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 12ο λεπτό από τον Χάρι Κέιν. Την πρώτη είχε την απάντηση ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Επανάληψη από τον Τυρπέν. Είτε δεν πατούσε στο πόδι του πίσω, είτε κάποιος εισήλθε νωρίτερα στη μεγάλη περιοχή. Σημασία έχει ότι οι Άγγλοι προηγούνται 1-0. Πιέζουν τώρα κάπως οι Κροάτες. Ο Πίκφορντ με την μπάλα στα πόδια είναι πάρα πολύ καλός. Ο κίπερ της Αγγλίας και της Everton στη μεσαία γραμμή θα βρει εύκολα τον Ράες. Αυτός για τον Gordon, ο οποίος έχει φανεί πάρα πολύ λίγο, κάνει μια κάθετη κίνηση. Η παλιά του όμως είναι στο πουθενά, η μπάλα καταλήγει out χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Λιβάκοβιτς τρέχει να πάρει την μπάλα, να τη στήσει γρήγορα κοντά στην μικρή του περιοχή, σε όποια πλευρά θέλει. Ούτε και εδώ πατάει. Α, δεν πατάει. Τώρα μας δίνει το πλάνο το κανονικό. Και είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, δεν πατάει για 5 εκατοστά. Δεν πατάει το πόδι του για 5 εκατοστά. Το ένα εκ των δύο ποδιών που πρέπει. Και έχουμε το πρώτο hydration break για να δροσιστούν. Άρα φίλες και φίλοι, επιστρέφω το μικρόφωνο στον Άγγελο. Άγγελε, σωστή η παρέμβαση του ΒΑΡ. Δεν πατούσε, δεν το πόδι του.
0: Και δεν πατούσε. Λοιπόν, παραμένει το 1-0 με τη διπλή εκτέλεση πέναλτι του Χάρι Κέιν. Οι Άγγλοι προηγούνται με 1-0. Ο Μπέλιγχαμ πριν από λίγο διέσχισε το μισό γήπεδο, κόπηκε την ώρα που πάτησε στην περιοχή. Κυκλοφορεί γενικά η Αγγλία την μπάλα, η οποία μου φαίνεται ότι στο ξεκίνημα πατάει καλύτερα. Βεβαίως οι Κροάτες από την αρχή του παιχνιδιού πρεσάρουν μέχρι και τη μικρή περιοχή, θα έλεγα, του Άγγλου τερματοφύλακα. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι να δούμε αν ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Auckland Roots Birmingham 0-1 και φυσικά Αγγλία-Κροατία 1-0. Είμαστε ήδη στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι η Κροατία προσπάθησε να αντιδράσει, η μπάλα βρέθηκε στον Μούσα, έκανε το μέσα στην περιοχή, δεν έκανε καλό σου, την μπάλα κατέληξε out, έτσι παραμένει το 1-0. Προσπάθησαν οι Κροάτες, ξεκίνησαν είπαμε με πίεση αρκετά ψηλά στα πρώτα λεπτά. Ο Λιβάκοβιτς, όπως είδαμε, και πλέον καθαρά για πολύ, για ελάχιστο, για 4-5 εκατοστά, όπως είπε και ο Δημήτρης, δεν πατούσε στη γραμμή, σωστά δόθηκε η επανάληψη. Και έτσι λοιπόν ο Χάρι Κέιν, διαλέγοντας την ίδια γωνία, ο Λιβάκοβιτς έπεσε στην αντίθετη γωνία από αυτή που είχε αποκρούσει το πέναλτι, έδωσε το προβάδισμα στους Άγγλους και οι οπαδοί των Τριών Λεονταριών πανηγυρίζουν στις εξέδρες του γηπέδου. Λοιπόν, οι οδηγίες, οι τελευταίες οδηγίες δίνονται από τους δύο προπονητές. Ο Τούχελ δίνει τις δικές του οδηγίες. Ο προπονητής της Κροατίας δίνει και αυτός τις δικές του οδηγίες στους παίκτες του. Ο καθένας προπονητής δίνει. Ο Τούχελ, από ό,τι καταλαβαίνω, τους λέει να ηρεμήσουν. Ναι, ναι, ήρεμοι, να είναι πιο σίγουροι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως στην πορεία. Σιγά σιγά το cooling break ολοκληρώνεται, οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας και ξανά ο λόγος στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Επιστρέφουν οι παίκτες της Αγγλίας. Σε λίγα δευτερόλεπτα αναμένεται να κάνουν το ίδιο και οι παίκτες της Κροατίας. Έλα Δημήτρη.
1: 25 λεπτό στο Dallas Stadium, παρουσία 8.000 θεατών, Αγγλία-Κροατία 1-0 με το goal penalty του Harry Kane στο 12ο λεπτό, χρειάστηκε να εκτελεστεί δύο φορές. Να πούμε για τον Thomas Tuchel, τον Γερμανό προπονητή, πως όπως επεκάλυψαν οι Άγγλοι, έχει υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2028 και ο CEO της Αγγλικής Ομοσπονδίας εξηγούσε στον τύπο πως έχουμε το μυαλό μας μπροστά, έχουμε δει ποιος είναι ο Tuchel. Και να θυμίσουμε ότι το επόμενο Euro είναι στα αγγλικά γήπεδα. Οπότε από τώρα ξέρουμε ότι ποιος θα είναι προπονητής της Αγγλίας. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι ο κύριος CEO, που δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομά του, τόνισε ότι υπάρχει και ρήτρα απόδοσης στην ανανέωση του συμβολίου του Γερμανού τεχνικού, πρώην τεχνικού της Bayern και της Chelsea. Παιχνίδι λοιπόν, 25ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Έχουμε δει κάτι από την Αγγλία, από την Κροατία δεν έχουμε δει τίποτα. Έχουμε δει το μοιραίο λάθος από τον Μόντριτς και νομίζω ότι αυτό το σύστημα θα υπάρξουν αλλαγές στο ημίχρονο, διότι δεν μπορεί να βγει αυτό με τον 37χρονο πέρυσι να έχει όλη την πλευρά τη μία, χωρίς κλασικό σεντερφόρ, δηλαδή άνθρωπο να υποδέχεται την μπάλα. Και πολλά
0: και παίκτες μπήκανε μέσα και ο Λιβάκοβιτς δεν πάταγε. Είναι διπλό. Έχουν μπει δύο παίκτες της Κροατίας από τη δεξιά πλευρά. Ο ένας πατάει γραμμή περιοχής, άρα έχει μπει και ο άλλος έχει μπει ξεκάθαρα. Και ο Λιβάκοβιτς, όπως είδαμε, που δεν πάταγε.
1: Ναι. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν οι Κροάτες, οι οποίοι επαναλαμβάνω δεν τα παρατάνε ποτέ. Ένα έθνος που έγιναν εξάρτητο το 1992, ήθελαν πολύ πολύ να φύγουν. Άσχετα αν πρώτοι ιστορικά έφυγαν οι Σλοβαίνοι. Και μάλιστα την εποχή που υπήρχε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ τότε και αναγκάστηκε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟ και παλιός παίκτης του Ηρακλείου, Γιούρις Ντόφτς, να αφήσει την Εθνική Ιουγκοσλαβίας το 1991 στη Ρώμη, αν δεν απατώμε. Μετά έφυγαν οι Κροάτες και από τότε συμμετέχουν σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Να πούμε ότι ο Λούκα Μόντριτς δεν έχει 6 μουντιάλ όπως έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση, καθώς στο μουντιάλ της Αφρικής που ήταν η Ελλάδα δεν προκρίθηκε η Κροατία. Να τους εδώ ο Λούκα. 199 συμμετοχές σήμερα, μοιραίος παίκτης μέχρι στιγμής. Πασάρει δεξιά στον Στάνισιτς με τις 37 συμμετοχές του Άσους Μπάγκερ. Και η Αγγλία, η οποία περιμένει στη μεσαία γραμμή τους Κροάτες. Πιέζει τώρα ο Κέιν τον Μόντριτς. Πάσα από τον Σούταλο στον δεξιό πιστοφύλακα, στον αριστερό πιστοφύλακα της Κροατίας, στον Πέρισιτς. Δεν έχει πρόβλημα η Αγγλία. Έχει μια γραμμή, μια αμυνά ζώνης normal. Στο 4-3-2-1, στο 4-3-3 μάλλον, με τον Γκόρντον μέχρι στιγμής να μην έχει πάρει μπάλα, να έχει κάνει 2-3 λάθη και τώρα πιέζει τον Λιβάκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα συμπαίκτη του, πιάνει την κεφαλιά ο Πέρισιτς, εκεί όμως είναι το εργαλείο ο Έλιοτ Άντερσον. Ο Έλιοτ Άντερσον είναι ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα πίσω. Και για να δούμε πώς θα κινηθεί η Κροατία, η οποία πρέπει να ανέβει όπως ανέβαινε τώρα να κλέψει μπάλα. Θα τα καταφέρει ο Stones με ηρεμία για τον Ράιλ. Να λοιπόν έκλεισε την μπάλα οι Κροάτες. Θα είναι έτοιμος ο Σούσιτς. Κάνει μία τρίπλα δύο και κάνει το λάθος. Αντί να μοιράσει δίπλα στο συμπαίκτη του, του λέει ο Μπατουρνάς την μπάλα ρε φίλε. Ήθελε να τα κάνει όλα μόνος με ένα αποτέλεσμα να μετά την πρώτη τρίπλα να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Όλα αυτά εκτός περιοχής. Αυτό που σας έλεγα ότι αν δεν ανέβουν να κλέψουν μπάλες, ανέβηκαν και έκλεψαν την μπάλα από τον Κέιν. Εκεί όμως έκανε τα εύκολα δύσκολα ο Σούτσις. Πολύ δυναμικός ο άσος της Ίντερ. Και τώρα υπάρχει εντολή για να είναι ψηλά οι Κροάτες, καθώς οι Άγγλοι δεν μεταφέρουν το παιχνίδι με μακρινό βολέο. Θα το κάνει όμως τώρα. Όχι, δεν το κάνει ο Πίκφορντ και παίζει με τη φωτιά. Stones για τον Ο'Ράιλι. Έκτη συμμετοχή ο πιτσιρικάς στη City. Παράλληλο παιχνίδι τώρα, μια κάθετη παλιά στη μεσαία γραμμή, διεκδικήσιμη, πρώτος ο Σούταλο. Έξυπνα ελέγχει την μπάλα η Κροατία με τον Λιβάκοβιτς σε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι και βέβαια δεν είναι τόσο χειρότερο, δεν είναι χειρότερο από αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο Πορτογαλία με το Κογκό, που πρέπει να ήταν ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα του Μουντιάλ. Και ο Θεός του ποδοσφαίρου τιμώρησε τους Πορτογάλους αφού δεν ήθελαν να παίξουν. Πολύ χαμηλό το τέμπο στο παιχνίδι Αγγλίας-Κροατίας. Οι Κροάτες τώρα σε μια μεμονωμένη προσπάθεια. Είναι μόνος αριστερά ο Πέρισιτς, θα την προλάβει ο Γερόλικος, τι προλαβαίνει. Πάντα ο Ιβαν Πέρισιτς, μετά από ένα διάλειμμα στη Χάιντουκ, εκεί που γεννήθηκε, επέστρεψε στην PSV και θα σουτάρει. Όχι, δεν σουτάρει Σούσιτς. Πασάρει δεξιά για τον Στάνισιτς, τον δεξιό που σε φύλακα της Μπάγκερ. Τριπλάρει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει μια σεντρούλα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή θα απομακρύνει ο Μπέλιγχαμ, ελέγχει ο Μόντριτς. Τώρα όλη η Αγγλία είναι μπροστά στην περιοχή του Πίκφορντ και η Κροατία θα ψάξει με πολλές πάσες να βρει την κάθετη στο τέλος για να απειλήσει. Διανύουμε το 30 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Στη μεσαία γραμμή ο Μάριο Πάσαριτς, ο έμπειρος 32χρονος της Αταλάντα, πιο αριστερά για τον Πέρισιτς. Έχουν κυκλώσει την Αγγλία, γυρίζουν την μπάλα. Βούσκοβιτς, ο 19χρονος, κάθετα μπροστά του πίσω του Νιουάτερσον. Ξανά η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, όλη η Αγγλία πίσω, η μπάλα στα πόδια των Κροατών. Ακριβώς στο ημίωρο του πρώτου αγώνα Αγγλία-Κροατίας 1-0 με τον γκολ του Χάρι Κέιν στο 12 λεπτό να χωρίζει τις δύο ομάδες στη διπλή εκτέλεση πέναλτι από τον Άγγλο Στράικερ που έφτασε στα 80 γκολ ανήμερα των 115 συμμετοχών που πιάνει στην πρώτη θέση τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ανεβαίνουν κάπου σε Αγγλί και κλέβουν την μπάλα με τον Άντονι Γκόρντον για τον Μπέλιγχαμ. Στρεφογυρίζει ωραία η πάσα στον Γκόρντον. Και αυτός πάσα για τον Ράις απέναντι ο Κέιν. Θα βρει το Ματουέκη. Τώρα έχει μόνο του. Θα τον περάσει. Η κάθετη πάσα πέφτει ο Μπέλιγχαμ. Υπάρχει πέναλτι. Όχι. Ο Μπέλιγχαμ είναι στο έδαφος. Τον βρήκε λίγο νομίζω, αλλά δεν νομίζω να είναι πέναλτι. Για να δούμε την επανάληψη. Ξηραφιά η σέντρα από το Ματουέκη. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Μπορεί και να τον έχει βρει. Τίποτα όμως από τον Τουρπέν. Δύσκολες αυτές οι φάσεις. Καθώς πάει με δύναμη να βγει στην μπάλα ο επιθετικός. Όμως εδώ η Αγγλία δείχνει ότι μέσα σε 30 δεύτερα πώς μπορεί να φτάσει στην αντεπίθεση και να απειλήσει. Ενώ οι Κροάτες θέλουν περισσότερες πάσες. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν κλασικούς εξτρέμ. Έχουν δύο back half. Δεν έχουν κλασικό σεντερφούρ. Έχουν έναν ψευτοενιάρη σαν τον Πέταρ Μούσα, παρότι είναι ψηλός δυνατός. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται πάρα πολλές πάσεις να απειλήσουν. Επαναλαμβάνω τα χαφ των Κροάτων, Σούσιτς, Πάσαλιτς, Μπατούρινα, Μόντρις, 4 χαφ. Βάλτε και τους άλλους δύο που συμμετέχουν ως χαφ στη μεσαία γραμμή, ο Στάνετς και ο Πέρισιτς. Συγκεντρώνονται εκεί 6 ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό χρειάζονται πάρα πολλές πάσες, ενώ οι Άγγλοι προσπαθούν με 3 μπάλες να βγουν μπροστά. Για να δούμε εδώ με τον Άντερσον. Δίπλα του είναι ο Ράις. Άντερσον και Ράις είναι ο μοχλός ανάπτυξης των Άγγλων. Ο Μπέλιγχαμ θα πέσει κάτω. Ο Ράις θα πέσει κάτω. Θα χάσει την μπάλα. Φάουλ από τον Κλέμαν Τουρπέν. Κάτι δείχνει τώρα, κάτι παντομήμες κάνει. Ο διαιτητής πλέον, ο οποίος πρέπει να μετρά πόσα δευτερόλεπτα έχει την μπάλα ο παίκτης που έχει να εκτελέσει το πλάγιο out. Πόσα δευτερόλεπτα κρατάει ο τροματοφύλακας την μπάλα. Έχει την κάμερα πάνω του, έχει το μικρόφωνο. Σε λίγο θα του ζητήσουμε να κόβει και κλήσεις όπως πάει η δουλειά. Πολύ δύσκολη πλέον διαιτησία, αλλά νομίζω ότι δεν θα το πάνε άσχημα, καθώς το ρεπορτάζ λέει ότι θα εισπράξουν από 80.000 ευρώ εκαστός. Ακόμα και ο Σομαλός, το οποίο δεν επιτραπήσεως, θα πάρει τα χρήματά του, ενώ η UEFA φρόντισε να κάνει να εντριγκάρει την FIFA, του Ιφαντίνο, πρώην φίλη δηλαδή, Ιφαντίνο και Θεοδωρίδης λοιπόν, να τον δηλώσει ότι θα σφυρίξει το Super Cup της UEFA. Οπότε ας πάει και το παλιάβελο που λέγαμε στο χωριό μας, όσοι έλεγε αυτή η ταλαιπωρία για τους διαιτητές με τόσα πράγματα στο κεφάλι τους. 80.000 για έναν μήνα, δεν είναι για άσχημα. Εδώ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, ένα φάουλ πάνω από τον Ράιλι πάνω στον Κροάτη, με αποτέλεσμα η μπάλα να είναι σε κροατικά πόδια. Κροάτες οι οποίοι δεν έχουν δείξει τίποτα, θα δούμε πώς θα τα καταφέρουν αυτή την γιορτή του ποδοσφαίρου. Δείχνουν μια στασιμότητα θα έλεγα. Αλλά επειδή είναι παίκτες κλάσης, με μια ενέργεια μπορούν. Τι κάνει εδώ ο Πίκφορντ, απαράδεκτο αυτό. Αντί να δώσει την μπάλα, πήγε να κάνει τρίπλα και μετά να διώξει την μπάλα. Παραχώρησε το πλάγιο out στο 34 από μια μπάλα δικιά τους. Οι Άγγλοι τώρα έχουν δώσει την μπάλα στους αντιπάλους. Θα γίνει η σέντρα για τον Πέρισι. Θα πάρει την κεφαλιά αυτός. Λάθος από τον Μπέλιγχαμ. Ο Σούταλο κάνει τρίπλες αχρίαστες για στόπερ. Κλέβει ο Μπέλιγχαμ, σηκώνει το κεφάλι. Ο Κέιν είναι δίπλα του. Ξεχύνεται ο Ματουέκη. Θα εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Απέναντι ο Γκόρντον. Τι θα κάνει ο Ματουέκη. Κοιτάει, σκέφτεται. Το παρασκέφτηκε. Καθυστέρησε. Ήρθε ο Τζέιμς από την άμυνά του. Κάνει την γλυκιά σέντρα. Απομακρύνει ο Βουσκοβίτς. καθυστέρησε ο Μαντογιέ, πρέπει να το κάνει πιο γρήγορα. Τώρα ο Ράιλι για τον Στόουν. Τώρα έχουν συγκεντρωθεί οι Κροάτες εκτός περιοχής. 34ο λεπτό. Αγγλία-Κροατία 1-0. Η μπάλα πάλι στο Μαντογιέ, που είναι ο πονοκέφαλος των Κροατών. Ο Τζέιμς θα γυρίσει τη σέντρα κεφαλιά. Δεν μπορεί ο Κέιν, πρόλαβε ο Βούσκοβιτς. Και τώρα με δεύτερη προσπάθεια θα διώξουν οι Κροάτες μακριά, καθυστερούν, καθώς όλοι οι Άγγλοι έχουν μείνει από την προηγούμενη επίθεση και μπαλάνε στη μεγάλη περιοχή των Κροατών. Να πάει μπάλα στον Πέρισις με μια τριαντάρα παλιά, αυτό με το κεφάλι έξυπνα για τον συμπαίκτη του, τον Γκβαρντιόλ, τον έμπειρο Γκβαρντιόλ, ο οποίος παρότι έλειψε 4 μήνες με πρόβλημα κνήμης, επέστρεψε 16 Μαΐου στην City, μεταγραφή και αυτός στην Γκουαρδιόλα. Τον είχε πάρει από τη Λειψία με ένα ποσό κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ήρεμα Πασαλίτς, κάνει το λάθος όμως, αφήνει ο Μπέλιγχαμ και κέρδιζε ένα πλάγιο. Το momentum είναι για την Αγγλία, προηγείται 1-0, πατά καλύτερα στο κήπεδο, έχει αυτοπεποίθηση, γυρίζει την μπάλα, έχει κινητικότητα, θα ψάξει να βρει και το δεύτερο γκολ, εν αντιθέσει με τους Κροάτες οι οποίοι είναι μαλθακοί, είναι υποτονικοί, δεν έχουν κλασικό σχέδιο τι θα κάνουν στην επίθεση, απλώς αλλάζουν την μπάλα και τίποτα περισσότερο, ενώ έχουμε διανύσει τα πρώτα 35 λεπτά αγώνα στο Dallas Stadium. Το πλέον υπερσύγχρονο στάδιο της Αμερικής και ένα γήπεδο το οποίο κόστησε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και πάνω που λέω για το στάδιο, να σας πω ότι δέχτηκαν τότε οι κάτοικοι εκεί στο Τέξας, στο Ντάλλας και στο Άρλεγκτον, να μπουν τρεις φόροι. Μισό τοις εκατό παραπάνω για όσοι νοικιάζουν αυτοκίνητα, μισό τοις εκατό παραπάνω για τα ξενοδοχεία και μισό τοις εκατό σε όλες τις πωλήσεις, ώστε τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν, για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση, είναι έτοιμος για το σουτ. Την μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1. 1-1 με τον Μπατούρινα. 1-1 οι Κροάτες με ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Είναι αυτό που σας προανέφερα, ότι μετριότητα σήμερα, αλλά έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Τρομερό το γκολ από το νέο αστέρι των Κροατών, τον Μπατούρινα, συμπαίκτη του Δουβίκα, καθώς μέσα στην περιοχή βρέθηκε ο Σούσιτς και ήρθε από ο Μπατούρινα εκτός αυτής με ένα πλασαριστό, την μπάλα στο γάμα, δεν μπορεί ο Πίκφορντ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του. 1-1 για τους Κροάτες. Οι Κροάτες φαίνεται γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Με δύο μπάλες έκαναν τον γκολ παρά τη μέτρια απόδοσή τους για τα πρώτα 36 λεπτά. Το χαίρεται και ο Ντάλιτς και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στη συνέχεια. 1-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καθώς οι Άγγλοι είχαν το momentum, οι Κροάτες όμως είχαν τη δική τους στιγμή και ισοφάρισαν σε 1-1. Μπατούρινα, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον είδαμε απέναντι στην ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ, πήγε στην Κόμο μαζί με τον Δοβίκα και υπό τις οδηγίες του Φάμπρεγκας αναπτύχθηκε περισσότερο και είναι αυτός για τον οποίο οι Κροάτες περιμένουν να πάρει τη σκυτάλια από τον Λούκα Μόντριτς. Είναι στο επίκεντρο εδώ ο Μπατούρινα, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, γνωρίζει τα μυστικά της μπάλας, παίζει και 10 και 8 και στα πλάγια. Ισοφαρίζει λοιπόν και δίνει ζωή στην Κροατία, η οποία σίγουρα αν πάει έτσι το αποτέλεσμα στο ημίχρονο θα πάει πάρα πολύ ευχαριστημένη, καθώς η εμφάνισή της δεν συνάδει με την φήμη της. Να λοιπόν που ο Μπατούρινα κάνει 2 γκολ στην 20η του συμμετοχή, ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στην Ζυρίχη και κάνει καριέρα πλέον στο καμπιονάτο. 38 λεπτά αγώνα στο Dallas Stadium. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να έχεις την κυριαρχία, μπορεί να έχεις το momentum, μπορεί να φαίνεσαι καλύτερος, αλλά απέναντί σου όταν είναι παίκτες τύπου Μπατούρινα, τύπου Μόντριτς, τύπου Πάσαλιτς, τύπου όλων των σπουδαίων Κροατών, μπορεί και να το πληρώσεις, μπορεί και να δεχτείς γκολ. Οπότε τώρα οι Άγγλοι πρέπει να ανεβάσουν απόδοση αν θέλουν να κερδίσουν. Ήδη έχουμε 2 γκολ στο παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό στα 38 λεπτά αγώνα, με αποτέλεσμα να περιμένουμε και άλλα γκολ, όπως και οι θεατές στο Dallas, στο Texas της Αμερικής, με τον Τούχελ να κοιτά το ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι, παρότι υπάρχει η οροφή. Λοιπόν, δέχτηκε τον γκολ η Αγγλία χωρίς να το καταλάβει πραγματικά. Ένα γκολ που πραγματικά δεν το κατάλαβε ποτέ πώς συνέβη αυτό. Πώς συνέβη αυτό, και η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Μπατούρινα. Ουδής κατάλαβε. Ο δημιουργός πάντως ήταν ο Σούσιτς, ο οποίος σας έλεγα νωρίτερα ότι δεν είναι τυχαίο ότι η αξία του φτάνει στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλητής με την Ίντερ, ένας παίκτης που καλύπτει όλους τους χώρους μετά το 6. Πάει και αριστερά, πάει και δεξιά, πάει κατά μέτωπο, σουτάρει, είναι ψηλό παιδί. Ένας παίκτης που βρήκαν οι Κροάτες για την επόμενη μέρα μετά την εποχή. Μόντριτς, 39 λεπτά αγώνα. Πάμε για τελευταία 6 λεπτά, συν 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Άρα έχουμε 8-9 λεπτάκια για το πρώτο ημίχρονο στο Dallas Stadium. Ζωντανή μετάδοση από την Eurosport και τηλεοπτικά από την R2 Sport, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Η ΕΡ των μεγάλων γεγονότων είναι και σε αυτό το Μουντιάλ. Θα το χαρακτηρίζαμε τριεθνές.

0: τρεις χώρες, γι' αυτό και η μπάλα, η υπέρθυμη μπάλα που έχει και λογισμικό, λέγεται Τραϊόντα, Καναδάς, Μεξικό και Αμερική. Οι Κροάτες αναθάρισαν μετά το 1-1 πριν από 3 λεπτά και έχουν τώρα την μπάλα στην κατοχή τους με τον Λούκα Μόντρις σε θέση δεξιού χαφ, με το Μένο Πλασεδάκι με πολλά φάλτσα βρίσκεται μεσέγραμμη τον Πάσαλιτ και αυτός αριστερά για τον συμπαίκτη του, τον Πέρισιτς, συγγνώμη για τον Μπατούρινα, τον σκόρερ. Η μπάλα τώρα πάει πιο πίσω, ανεβαίνουν οι Άγγλοι. Άγγλοι οι οποίοι έκαναν τον γκολ, είχαν 2-3 φάσεις, δεν μετέτρεψαν τις φάσεις δεύτερο γκολ, το πλήρωσαν σε μια φάση από το πουθενά. Εδώ ο Πέρισιτς χρησιμοποιεί και το χέρι του, καθώς η μπάλα έχει εξέλθει της νοητής γραμμής του out. Και το πλάγιο είναι για την Αγγλία με τα τρία λιοντάρια να θέλουν να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα σε αυτό το Μουντιάλ. Άλλωστε δεν λογίζονται και ως φαβοροί, καθώς φαβοροί λογίζονται η Γαλλία και η Ισπανία αρχικά. Οι Άγγλοι θα λέγαμε ότι είναι στο 4, στο 5. Μην ξεχνάμε ότι οι Άγγλοι στο ranking της FIFA είναι στο 4, νούμερο 4 στον κόσμο, ενώ οι Κροάτες στο 11. Κόνσα έχει αυτός ευθύνη για τον γκολ. Ριτ Τζέιμς δεξιά κοντά στη μεσαία γραμμή με τη μία παλιά από τον Έλιοτ και αν θα την κατεβάσει ο Μαντόκι θα έχει θέμα. Θα την μπάλα πλάγιο ή κόρνερ ο Βούσκοβιτς. Ο ψηλός 93, 19χρονος, το νέο μεγάλο αστέρι των Κροατών. Ο παίκτης της Τότεναμ πάρα πολύ γρήγορα αφού η μπάλα έκανε γκέλ, πέταξε την μπάλα κόρνερ, το οποίο θα το εκτελέσει κλασικά ο Ντεκλάν Ράις. Σύμφωνα με την Premier League, στο πρωτάθλημα το οποίο τελείωσε, από το 1045 γκολ που μπήκαν στην Premier League, τα 286 μπήκαν από στημένες μπάλες. Οπότε θα δούμε τώρα εδώ, εάν έχουν ετοιμάσει, βλέπω ότι έχουν ετοιμάσει το σύστημα της Arsenal, δηλαδή τέσσερις παίκτες πάνε και μαρκάρουν, μπλοκάρουν τέσσερις αμυνόμενους των Κροατών και κάποιος παίκτης θα έρθει από πίσω. Ντέκλαν Ράις, το 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Γκέιν! Πάλι από το Γκέιν, τα λιοντάρια είναι και πάλι εδώ. 2-1 για τον Χάρι Γκέιν, ο οποίος εκμεταλλεύεται το σύστημα της Arsenal. Αυτό το οποίο σας προανέφερα, το μπλοκ των τεσσάρων στους ομολόγους τους αμυντικούς. Από πίσω Κέιν, καρφωτή κεφαλιά, 2-1 η Αγγλία, λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο. Να έδωσε επανάληψη πραγματικά, πάνω που σας εξηγούσα το σύστημα της Arsenal και το θέμα των στημένων φάσεων στην Αγγλία υπό τον Αρτέτα. Και πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, ότι η FIFA στο νέο πρωτόκολλο, στις νέες φάσεις που ελέγχονται, υπάρχει και αυτή η φάση να ελέγχεται μήπως δεν γίνεται ένα φάουλ πάνω στον αμυντικό και δεν μπορεί να έχει χώρο ο αμυντικός για να βγει, αλλά δεν υπήρχε κανένα φάουλ εδώ και ο Χάρι Κέιν κάνει το ρεκόρ του καθώς φτάνει τα 81 γκολ στην 115η συμμετοχή του, ημέρα που φτάνει το σπουδαίο David Beckham που θα είναι κάπου εκεί στις εξέδρες. Δίνει το πρωτάθλημα στην Αγγλία και επαναφέρει την τάξη στο παιχνίδι, το οποίο η Αγγλία είναι καλύτερη απέναντι στην Κροατία. 43 λεπτά αγώνα, Αγγλία-Κροατία 2-1 με σούπερ πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Μπατούρνα. Δεν νομίζω ότι φίλες και φίλοι θα μπορούσατε να ακούσετε καλύτερο πρώτο ημίχρονο στο Μουντιάλ. Νομίζω, Άγγελε, είναι ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα καθώς συνδυάζει την ποιότητα, το πάθος, την τακτική και τις ωραίες εκτελέσεις των τερμάτων.
1: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, πράγματι το 45 λεπτό είναι πολύ καλό με 3 γκολ, εναλλαγές, πέναλτι, 6 συγκινήσεις.
0: Μπαίνουμε λοιπόν στα τελευταία 2 λεπτά συν 3 το καθυστερήσω, αθώς είχαμε και την διακοπή, δεν υπάρχει, καθαρό το παιχνίδι, δεν υπάρχουν κάρτες πρέπει να πούμε. Ο Χάρι Κέιν είναι το πρόσωπο του αγώνα στα 32 του φυσικός ηγέτης της Αγγλίας. 2 γκολ σήμερα, πρωταγωνιστής, πραγματικός αρχηγός, μηχανή τον γκολ. Έχει ξεπεράσει τα 500 γκολ στην καριέρα του. Κλέβεμα του και παρολίγουν εδώ να βγουν στην αντεπίθεση. Δεν τα κατάφεραν. Ο Πάσαλιτς δίνει για τον Σούταλο και αυτός αναγκάζει πίσω για τον Λιβάκοβιτς. Και θα δούμε αν θα έχουμε και κάποια αλλαγή στο σχηματισμό στο δεύτερο ημίχρονο για τους Κροάτες. Διότι αν συνεχίσουν έτσι, πάλι θα ψάξουν δύσκολες καταστάσεις. Οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες του Ντάλας Στέντιουμ από τους Αγγλόφωνους, όλοι οι Αγγλόφωνοι είναι, εφόσον και η Αμερική Αγγλικά ομιλεί. Μην ξεχνάμε ότι η Επανάσταση της Αμερικής κατά των Άγγλων και Γάλλων έγινε. Στόουνς με ηρεμία στο παιχνίδι του. Πολύ ωραίο ο Ράιλ, θα ξεφύγει πάνω στην γραμμή, θα περάσει την πάρα.

στοπέρ, κατά, δεν είναι ρομπότ. Και αδμάνοι οι Άγγλοι έχουν και κερασάκι για το πρώτο ημίχρονο, για το μένου του πρώτου ημίχρονου. Προηγούνται 2-1 από τα δύο γκολ του Κέιν στο 12ο λεπτό και στο 38ο. Είχαν απαντήσει ενδιάμεσα οι Κροάτες με το γκολ του Μπατούρινα και τώρα έχουμε και την υπόδειξη των 5 λεπτών καθυστερήσεων στο φανταστικό, ένα φανταστικό στάδιο, τον Τάρας, το οποίο πρέπει να πούμε ότι παρολίγο να το δει και η Εθνική Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος, η οποία είχε κλείσει φιλικά παιχνίδια το 2023 εκεί, η ομάδα του Πογέτα, αλλά λόγω του κορονοϊού είχαν ακυρωθεί τα δύο φιλικά της Εθνικής Ομάδος και τα δύο φιλικά θα ήταν σε αυτό το υπερσύγχρονο στάδιο στο Ντάλλας, το οποίο έχει την τυπική ονομασία χορηγών AT&T. Ακριβώς στο 46, 2-1 Αγγλία-Κροατία, με τα τρία λιοντάρια να έχουν το προβάδισμα, να είναι καλύτεροι. Και τώρα, αν υπάρχει κάποια κομπίνα, Μαντουέκε και Ρις Τζέιμς εκεί, ο Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος είναι ξεχωριστός, σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Υπάρχει ένα τείχος 5 ατόμων, Τζέιμς απευθείας, η μπάλα δεν περνάει ποτέ και πως θα περάσει, πάρα πολύ χαμηλά. Λάθος επέμβαση από τον Μπάσαλη στο σκόρερ των Κροατών, Μπατούρινα. Ελέγχει την παρακουτά στο σημαίκι του Κόρεν. Θέλει να ξεπεράσει τον Κόρτον. Αυτός βάζει την προβολή, παραχωρεί το πλάγιο. Μαχητικός ο Κόρτον. 70 εκατομμύρια έδωσε η Μπαρσελόνα να τον πάρει από την Νιουκάστλ. Και ουσιαστικά αυτά τα λεφτά έπρεπε να τα δώσει στο Ράσφορντ, τον πρώην παίκτη της United. Έπρεπε να πληρώσει την ρήτρα. Δεν την πλήρωσε ποτέ τη Δευτέρα. Έτσι ο Ράσφορντ, ο οποίος είναι στον πάγκο, επιστρέφει στη United. Και εκεί θα πάει ένα έτρο Άγγλο, ο Γκόρντον, πολύ χρήσιμο παίκτης, ο οποίος σήμερα όμως δεν έχει δείξει το πλούσιο ταλέντο του. Απέναντι μπάλα στο Γερόλικο, τον πέρυσι στα 37, ξεπεράζει μέσα γραμμή, φέρει μπάλα στο δεξί, πασάρι για τον Σούσις και τον Μπατούρινα. Ο Μπατούρινα σηκώνει το κεφάλι, δίπλα του είναι ο Πάσαλιτς. Πάσαλιτς σε θέση αριστερού χαφ μαζί με τον Γκβαρδιόλ. Πάλι Μπατούρινα, κάνει την κίνηση ο Σούσις, απέναντι είναι ο Στάνισιτς. Τώρα ελέγχει ο Βούσκοβιτς, ο στόπερ 19χρονος, για τον Μόντριτς, που κατέβει πάρα πολύ χαμηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάνω στη γραμμή ο Γκβαρδιόλ επιστρέφει την μπάλα ξανά στον αρχηγό του και στα 40 του ο Λούκα Μόντριτς, το τελευταίο του ταγκό ενός παιδιού που ξεκίνησε από το Ζαντάρ, ταπεινός και ταπεινός παραμένει παρά το γεγονός ότι έχει κατακτήσει 29 τίτλους με την Ρεάλ. Χρυσή μπάλα το 22. Εδώ υπάρχει μπάλα, η μπάλα έχει βγει, ναι. Έχει βγει μπάλα από την προσπάθεια του Πέρισιτς στα 37 του. Τολμά και παίζει στα άκρα. Δεν νομίζω άλλοι να τολμούσαν. Δεν είχε τόσο καλή φυσική κατάσταση. Ο Πέρισιτς, μια μεγάλη μορφή των γηπέδων, γεννημένος στο Σπλιτ. Ενώ ο χορός των Άγγλων είναι τρομερός. Έχουν τρελαθεί οι Άγγλοι. Περιμένουν πώς και πώς να ξαναπάρουν ένα παγκόσμιο κύπελο μετά από εκείνο το περίφημο 1966 στην έδρα τους. Με εκείνο το γκολ που μάλλον ήταν παράτυπο. Σημασία έχει ότι είμαστε στο σήμερα και το σήμερα καταγράφεται από τη Νέα Αγγλία και τη Νέα Κροατία. Η Κροατία στην επίθεση, απομένουν 2-3 λεπτάκια, ο σκόρερ ο Μπατούρινα, τον πιέζει ο Γκόρντον, θα σουτάρει ο Πάσαλιτς, η μπάλα καταλήγει out. Να το εδώ ο Μάριο Πάσαλιτς, ο άσος της Αταλάντα. Κάτι ζητάει ο Κέιν, ένα φάουλ, αλλά νομίζω ότι είναι παρελθόν, αυτό δεν δόθηκε. Ο Πάσαλιτς βρήκε χώρο, σούταρε από τα 25 μέτρα, ένα ευθύβολο σούτ, την μπάλα πέρασε 2 μέτρα μακριά από τα δοκάρια του Τζόρνταν Πίκφορντ, με αποτέλεσμα να καταγραφεί αυτή η φάση για τους Κροάτες, οι οποίοι ιτώνται με 2-1 και έτσι νομίζω θα πάμε προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Απευθείας το βολέι από τον Πίκφορντ, μια παλιά των 80 μέτρων, έξυπνα εκεί ο Σούταλο, κατεβάζει την μπάλα ο Στάνισιτς για τον Γκβαρδιόλ με τη μία αυτή τη μεσαία γραμμή. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί, βέβαια ο Χάρι Κέιν είναι φάουλ πάνω στον κοντόσιμο Λούκα Μόντριτς. Δεν μαρτύρεται χλιαρά, what foul, λέει ο Κέιν. Ουσιαστικά το τζαρτζάρι, αλλά είχε τον έλεγχο της μπάλα του μέσα ο Μόντριτς, οπότε σωστά ο Γάλλος έδωσε το φάουλ. Τελευταία επίθεση για τους Κροάτες με τον Πέρις πάλι στα πλάγια. Απέναντι τώρα ο Γκβαρδιόλ θα μεταφέρει το παιχνίδι για τον Μόντες, ο οποίος είναι πάρα πολύ χαμηλά ως συνήθως σαν playmaker. Μόλις ξεπέρασε τη μεσαία γραμμή, την δεχοτόμο του γηπέδου, θα μεταβιβάσει δεξιά δίπλα του στον Σούταλο, τον άσο του Άγιαξ. Καθυστερούν οι Κροάτες, δεν έχουν καταλάβει ότι τελειώνει το ημίχρονο. Απομένουν 30 δευτερόλεπτα, θα προλάβουν να μεταφέρουν την μπάλα στην μεγάλη περιοχή των Άγγλων. Για να δούμε, θα βγει σέντρα από τον Μπατούρινα, είναι στο αριστερό άκρο, φέρνει την μπάλα στο καλό δεξιπόδι για τον Πάσαλιτς και τον Σούσιτς, αυτός για τον Πάς, για τον Βούσκοβιτς,

0: και αυτός για τον Σούταλο, καθυστερούν 10 δευτερόλεπτα ακόμη, Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ, έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες, τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Ακριβώς το 49-50. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Κρύφτηκε η μπάλα. Η κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά ήρθε με το πλασεδάκι. Ο Πέταρ Μούσα σκοράρει. Ισοφαρίζει σε 2-2. Για να δούμε τη σκαυτή παλιά εδώ από το Βούσκοβιτς. Να δούμε αν είναι offside όμως. Στο τσάκ είναι, καθώς γύρισε την μπάλα στον Μούσα ο συμπαίκτης του Πέρισιτς και θα εξεταστεί αν είναι offside ο Πέρισιτς στην κάθε την κίνηση την οποία έκανε. Πάσαρε ωραία με το κεφάλι, ήρθε με το πλασεδάκι πριν η μπάλα χτυπήσει το χορτάρι και έκανε το 2-2 Μούσα. Οι Κροάτες με τρεις μπάλες έκαναν δύο γκολ και στο 1-1 το έκαναν πάρα πολύ άμεσα και το 2-2 με τρεις μπάλες. Περιμένει ο Τουρπέν, δεν περιμένει ποτέ, γκολ κανονικό με τον Πέταρ Μούσα, σκοράρει στον Ντάλλας, στην πόλη που αγωνίζεται ο Κροάτης. 2-2 πρώτο ημίχρονο, τι να ζητήσει κανείς από ένα μάτς παγκοσμίου κυπέλλου και μάλιστα το πρώτο μάτς του ομίλου. 2-2, επιστροφή στο στούντιο, επανερχόμαστε σε 15 λεπτά, Κροατία-Αγγλία, 2-2.
1: Κροατία-Αγγλία, όπως είναι τυπικά γηπεδούχος η Αγγλία, 2-2. Χάρι Κέιν άνοιξε το με πέναλτι, διπλή εκτέλεση στο 12ο λεπτό το σκορ. Το 1-0, ο Μπατούρινα ισοφάρισε στο 36. Ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έκανε το 2-1 για να ισοφαρίσει ο Μούσα, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη πριν λίγο. Μετά την ασίστ με το κεφάλι του Πέρισιτς, ο Μούσα βρήκε την μπάλα χωρίς αυτή να κουμπίσει στον αγωνιστικό χώρο. Την έστειλε στα δίχτυα της Αγγλίας, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Buzzer beater goal για την Κροατία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά ένα καλό παιχνίδι. Έχει ρυθμό, είναι γρήγορο το παιχνίδι και φυσικά έχει 4 γκολ και πολλές συγκινήσεις. 2 φορές προηγήθηκαν οι Άγγλοι, τις άριθμες φορές ισοφάρισαν οι Κροάτες.

Λοιπόν, ημίχρονο στην αναμέτρηση. Αγγλία-Κροατία 2-2. Ο Χάρι Κέιν στο 12 και στο 42 έδωσε το προβάδισμα δύο φορές στους Άγγλους με 1-0 και 2-1. Ενδιάμεσα, ο Μπατούρι να είχε σοφαρίσει στο 36-1-1. Και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μούσα ισοφάρισε σε 2-2 για τους Κροάτες. Τυπικά γηπεδούχοι αναφέρονται οι Άγγλοι. Ένα χορταστικό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα που έχουμε παρακολουθήσει, με 4 γκολ και αρκετά γρήγορο ρυθμό.

Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 12. 2-2 θυμίζω Αγγλία-Κροατία. Χορταστικό πρώτο 45 λεπτό με 4 γκολ και καλές φάσεις και με γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Η ώρα είναι 12, εμείς θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και φυσικά μείνετε συντονισμένοι. Ο Λευτέρης Αρελάκος αμέσως μετά θα είναι κοντά σας, καθώς το μικρόφωνο στα γήπεδα και σήμερα θα αργήσει πολύ να τελειώσει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φιλιά κροατές, καλό βράδυ. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τους εμπόδια στη νέα αγωνιστική περίοδο έμαθαν χθες ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και οι πράσινοι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 Ιουλίου στη Ρουμανία και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ουγγρική Πάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, παίζοντας πρώτα στις 23 Ιουλίου εκτός και στις 30 του μήνα στο ΟΑΚΑ. Πέντε μάτς περιλάμβανε το πρόγραμμα της 7ης ημέρας στο Μουντιάλ και έχουν ολοκληρωθεί τα 4,5 παιχνίδια. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Αυστρία, Ιορδανία 3-1, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 και στο ημίχρονο Αγγλία, Κροατία 2-2 στο Ντάλλας. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς. Σε 2 ώρες αρχίζει στο Τορόντο ο αγώνας Γκάνα Παναμάς. Στις 5 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη Σέντρα Ουσμπεκιστάν Κολομβία στο Μέξικο Σίτι. Τσεχία, Νότια Αφρική θα κοντραριστούν στην Ατλάντα στις 7 το απόγευμα. Τέλος, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη θα αναμετρηθούν στο Ινγκλουντ της Καλιφόρνια στις 10 το βράδυ. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους πράσινους. Εργομετρικές εξετάσεις των παικτών αλλά και προπόνηση περιλάμβανε η πρώτη μέρα της εποχής Νίστρουπ στο Κοροπή, ενώ για μία ακόμα χρονιά συνεχίζει ως δανεικός στον Παναθηναϊκό ο Αργεντινός τερματοφύλακας Λούκας Τσάβες. Στην Αθήνα από χθες ο 28χρονος Ισπανός δεξιός αμυντικός Πάμπλο Μαφέο για να διεκπεραιώσει και αυτός τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νοά Καντιού και ο εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις στον Ερυθρό Λευκό. Το όνομα του Άριτζ Ελουστόντο συνδέεται από χθες με τον ΠΑΟΚ για την θέση του στόπερ. Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιζε για 10 χρόνια στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετρώντας με την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν 313 αγώνες. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Μεξικανό πρώην στόπερ του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα. Στο μπάσκετ τώρα καμπάνες από τη ΔΕΑΒ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τζόουνς και Ναν για όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι αιώνιοι, ενώ στο Τζόουνς επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ και στο Ναν 50.000. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία Παναθηναϊκό, Γκραντ και Λεσόρ για το επεισόδιο με τα ΜΑΤ, ενώ αναμένονται οι σίγουρα βαρύτερες ποινές που θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα σημάντα. Τον απολογισμό μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς έκανε χθες βράδυ, μιλώντας στην Era Sport και τον Άγγελο Στίμο, ο πρώτος βοηθός του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας. Σε μια μακρά δεκάμινη σεζόν οφείλει να συνδυάζει πνευματική συγκέντρωση και σωματικές δυνάμεις. Σταθερό σκεπτικό μας ήταν να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και με 15 παίκτες ετοιμοπόλεμους να κάνουμε το σχετικό rotation. Περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές λόγω τραυματισμών και αρχικό βασικό ζητούμενό μας ήταν να βρουν χημεία οι πεντάδες. Και ο coach Μποζίκα συνέχισε όταν βλέπεις προσωπικότητες σαν τον Φουρνιέ να βάζουν την ομάδα πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες τους, ξέρεις ότι βαδίζει σωστά. Ειδικά το τελευταίο τρίμηνο παίξαμε εξαιρετικά και παρά την επιτυχία με την EuroLeague βρήκαμε κίνητρο παίζοντας καλύτερα από match σε match να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι και επίσημα από χθες ο Νικ Καλάθης και ο 25χρονος Αμερικανός forward Jaylen Tell αντίστοιχα, ενώ όπως έγινε γνωστό μέσω της προκήρυξης της ΕΟΚ, η ερχόμενη περίοδος στην μπάσκετ λίγκ των γυναικών θα διεξαχθεί με 12 ομάδες αντί για 11, με τον Άρη και τον Κρόν Αγίου Δημητρίου να μετέχουν σε αυτήν μετά την άνοδό τους από την Α2. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα 41 χρόνια και 132 ημέρες του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής εκτός των τερματοφυλάκων που ξεκινά ως βασικός σε αγώνα Μουντιάλ, ενώ μαζί με τον Λιονέλ Μέση είναι πλέον οι μοναδικοί παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα, Πένθος για το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς η ηλικία μόλις 58 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο Ερικ Ρουά, προπονητής της Μπρέστ και πρώην παίκτης της Νις, της Λιόν και της Μαρσέη. Τέλος, η Μαρσέη τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από το Europa League με αναστολή και με βαρύτατο πρόστιμο ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ από την UEFA λόγω παραβίασης της συμφωνίας διακανονισμού που είχε συνάψει με την Ομοσπονδία. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Λευτέρη Σαρελάκο σε αυτό και βασικό του θέμα, το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Αγγλία-Κροατία.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Για να δούμε τώρα τον Λάιμερ. Πήγε να κόψει ο Ζάμπιτσερ, δεν του πέρασε μπάλα. Καλό γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Σμιτ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, στο γάμα της εστίας του Αμπουλάιλα. Γκολ 1-1 με τον Ολουάνα. Πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί του. Γκολ. Πολύ ωραίο γκολ αυτή τη φορά. Είναι ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος έχει πιάσει την κεφαλιά από τη γωνία της μικρής περιοχής, γυριστεί στην απέναντι γωνία. Ο Αρναούτοβιτς είναι αυτός, ναι, που έχει στήσει την μπάλα στην βούλα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρο Αρναούτοβιτς. Γκολ 3-1.
3: Και πάλι Βιτίνια, η σέντρα, η κεφαλιά. Γκολ! Γκολ γρήγορα, νωρίς, Νέβες. Για να δούμε αν Μπισάκα κάνει τη σέντρα. Έχει μπροστά το Βιτίνια, πατάει περιοχή. Δίνει την μπάλα πίσω. Μπεμπά θα βγάλει τη σέντρα. Είναι καλή, είναι γκολ! 1-1. Βίσα στο 90-5.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με το αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Μαλισιώβα από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Επιστρέφουμε στη ματσάρα που παρακολουθούμε εδώ από την Era Sport και μεταδίδει ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Αγγλία-Κροατία 2-2 σε ένα χορταστικό πρώτο ημίχρονο. Πάμε Δημητράκη, το δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεύτερο ημίχρονο, καλώς ήρθες Δευτέρη στην παρέα μας, φίλες και φίλοι της Era Sport, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στον Τάλας, παρουσιάζοντας τον Κιάνο Θεατούν, ένα φανταστικό, το καλύτερο πρώτο ημίχρονο στο παγκόσμιο κύπελλο, Αγγλία-Κροατία 2-2, δύο γκολ ο Κέιν στο 12ο και στο 42ο λεπτό, το πρώτο με διπλή εκτέλεση πέναλτι, το δεύτερο με κεφαλιά. Και ισοφάριση των Κροατών 1-1 με τον Μπατούρνα στο 36, ένα τέλειο πλασέα εκτός περιοχής, και στο 50 σε μια τέλεια επικοινωνία και σύνδεση των παικτών. Για να δούμε 10 λεπτά Ματουέ και θα μπει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Μπάζερ μπίτερ οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικα. Βρήκε διάδρομο ανοιχτό, η Σίλδε σούτερ διαγώνια, δοκάρι μέσα. 3-2 όλα τα λεφτά αυτό το μάτς. Τι να πεις για αυτό το μάτς με τον Μπέλικα.
0: Συγκινήσεις, πάντα συγκινήσεις, καμάν.
1: Ναι. Με τη μία η παλιά από τον Άντερσον πίσω από τη σέντρα. Έφυγε ο Μπέλικαμ, δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει ο Σουταλό, τον πήρε σβαρνά και ο Μπέλικαμ πολύ πλάγια διαγώνια κατάφερε λοιπόν τον ακολουθούσε ο Μάριο Πάσταλιτς ο 32χρονος, και ο Μπέλικαμ 10 μέρες πριν έχει τα γενέθλιά του σκοράρει σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή δίνοντας το προβάδισμα 3-2 για τους Άγγλους, επιτυχάνοντας το 7ο του γκολ στην 41η εμφάνιση. Το χρειαζόταν αυτό ο Μπέλιχαμ. Έγινε πολλή συζήτηση αν πρέπει να παίζει αυτός ή ο φίλος του Μόργαν Ρότζερς. Τελικά παίζει αυτός, είναι προσωπικότητα, παίζει στη Ρεάλ. Και να λοιπόν που δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, 5 γκολ στο παιχνίδι στο 46, ένα απίστευτο χρονικά σημείο. Και για να δείτε πώς παίζει η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο, οι Κροάτες, για να δούμε πώς έχουμε 4ο γκολ πάλι. Μπέλικα σουτάρει! Διώχνει ο Λιβάκοβιτς σε κόρνερ, ένα πολύ δυνατό σουτ. Ζητάει να ξεσηκωθούν οι θεατές στον Ντάλας ο Άγγλος, που στα 18 το έφυγε από τον Μπέρμιγχαμ για την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Εδώ μπήκε μέσα στην περιοχή, σουτάρε δυνατά ο Λιβάκοβιτς σε κόρνερ. Να δείτε λοιπόν πόσο παίζει η ψυχολογία. Επειδή τα buzzer beater goal των Κροατών και έφυγαν στα ποδητήρια με σκυμμένο το κεφάλι, οι Κροάτες από την αισιοδοξία τους και τη χαρά τους βγήκαν πρώτοι στο γήπεδο. Οι Άγγλοι βγήκαν τελευταίοι μετά από 3 λεπτά. Πρώτος βγήκε και περπατούσε ο Κέν και πίσω του οι υπαρχηγοί στρατιώτες του. Εκτέλεση κόρνερ αλλά Arsenal. Το είδαμε αυτό στο 42, θα το ξαναδούμε. Ράις, δεύτερο δοκάρι και παλιά. Όχι! Μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 4-2 από τον Ο'Ράιλι. Δούλεψε ξανά το σύστημα Αρτέτα, το σύστημα Arsenal. Τα μπλοκ μόνο στο Ράιλι, δεύτερο δοκάρι, και χάνει αυτό που δεν χάνεται ο Πιτσιρικάς στην έκτη του εμφάνιση. Δεν ανοίγει λογαριασμό ο Πιτσιρικάς στη City. Ο Ράιλι άφησε στον πάγκο τον Spence ο Τούχελ, και η Αγγλία μπαίνει δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Και να σας πω φίλες και φίλοι ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στο δεύτερο μήκρο, οπότε έχουμε την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε την ενδεκάδα, τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για την Αγγλία που προηγείται 3-2 με τον Pickford κατά τον goal post, James από τη μία, O'Reilly από την άλλη, Κόνσα και Stones οι δύο stoppers, Anderson και Declan Rice στην μεσαία γραμμή, λίγο πιο μπροστά ο Bellingham, center for ο Kane που έχει ήδη δύο goal, ο Madueke από τη μία και ο Gordon από την άλλη. Για τους Κροάτες με 3-6-1 αγωνίζονται, Dominic Livakovic κατά τον goal post, Luka Vosković, Josip Sutalo και Guardiol της City είναι τρεις στόπερς, οι δύο πλάγοι ο Στάνεσιτς της Μπάγκερ και ο Πέρισιτς της Αϊτχόβεν, και στα χάφ ο Σούτσιτς, ο Πάσαριτς, ο Μόντριτς, ο Μπατούρνα ο σκόρερ μαζί με τον ναι, και ο Μούσα είναι ο μόνος στην επίθεση μπροστά για τους Κροάτες του Ντάλιτς. Διανύουμε το 50ο λεπτό στο ακριβότερο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπέρασε το 1 δις η κατασκευή του. Με όλα τα σίγουρα έχει τις μεγαλύτερες οθόνες στο γήπεδο, και όπως έλεγε και στο πρώτο μίκρο, για να κατασκευαστεί το γήπεδο έβαλαν και έξτρα φόρο, το δέχτηκαν οι κάτοικοι στο Τέξας εκεί στο Άρλιγκτον, συγκεντρώθηκαν τα χρήματα, πήραν και δάνειο, και ο ιδιοκτήτης των Dallas Cowboys κατάφερε και έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και έφερε στην Αμερική αυτό το πολύ ωραίο γήπεδο, ένα έργο τέχνης πραγματικά. Ένα φάουλ για την Κροατία, η οποία μπάλα δεν παίζει, αλλά επειδή υπάρχει τεχνική, ατομική τεχνική σε πολύ ψηλό επίπεδο, μπορούν σε δύο φάσεις με δύο-τρεις κινήσεις να απειλήσουν. Εδώ έχουν ένα φάουλ 15 μέτρα στη μεγάλη περιοχή, εκτελεί ο Μόντριτς, κακή εκτέλεση, απομακρύνει ο Άντερσον με τον Κέιν και κλέβει την μπάλα με τον Πέλικαν, δίνει την μπάλα για τον Γκόρντον, κάνει κίνημα του Έκη, του πετά την μπάλα. Πολύ καλή όμως η άμυνα από τον Στάνισιτς, ο οποίος σταματά την μπάλα σε αυτή την επικίνδυνη επίθεση και ο Μόντριτς σε ρόλο playmaker πολύ χαμηλά στο γήπεδο. Τον πιέζει όμως τον Πέρισις και απομακρύνουν όπως οι Κροάτες εκεί που ελέγχει την μπάλα από τον Οράιλι, ο οποίος νωρίτερα έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Οράιλι, ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση, ξεπερνά τον αντίπαλό του, αφήνει για τον Ράις, ο οποίος είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τα σουτάρει, φοβερή επέμβαση από τον Λιβάκοβιτς, νέο κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε στο αριστερό γάμα του Κροάτη κίπερ με τον Ράις, ο οποίος έχει τα τέλεια ποδιά όσον αφορά τις εκτελέσεις. Αλλά εδώ ο Λιβάκοβιτς πετάχτηκε αισθηκτοδός και πέταξε την μπάλα σε νέο κόρνερ, το οποίο οδηγεί την Αγγλία σε νέα εκτέλεση με τον ίδιο παίκτη και κάθε κόρνερ της Αγγλίας είναι μισό φάουλ. Έλεγα νωρίτερα με την έρευνα στην Premier League, από τα 1045 γκολ που επιτέθησαν στο προηγούμενο πρωτάθλημα, τα 286 γκολ προήλθαν από στημένες μπάλες χωρίς να βάλουμε τα πέναλτι εκεί, και με το περίφημο σύστημα Αρτέτα στις εκτελέσεις των φάουλ το πήρε και ο Τούχελ, αυτό το αποδέχτηκε. Και θα δούμε εδώ με τα 4-5 μαρκαρίσματα πάνω στους Κροάτες και έρχεται πάντα ένας στο δεύτερο δοκάρι ή στο πρώτο. Ράει στο πρώτο τώρα δοκάρι. Απομακρύνει ο Πέρισις που παίζει και άμυνα στα 37. Η μπάλα ξανά στον άσο της Άρσεναλ. Κάνει μια ωραία τρίπλα, θα βγάλει και τη σέντρα. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Πέρισις. Ο Γερόλικος στα 37 του με τις 156 συμμετοχές παίζει και άμυνα. Πραγματικός δυναμίτης ο Πέρισις, παραχωρεί λοιπόν ένα ακόμη κόρνερ και πάλι εκτελεστής ο Ντεκλαν Ράις. Οι στημένες μπάλες πραγματικά μου θυμίζουν την ωραία Εθνική Ελλάδος που πάντα είχε γκολ από τις στημένες μπάλες. Εθνική Ελλάδος που μας λείπει πάρα πολύ από αυτό το Μουντιάλ, το 48 εκπροσώπων. Εδώ ο Ράις καταφέρνει, κρατά την μπάλα της περιοχής, υπάρχει ένα υποψήφιο φάουλ εκεί, κόρνερ ή out. Out σύμφωνα με τον Τούρπεν. Τον Κλέμαν Τουρπέν, γελάει ο Μαντουέκε. Μαντουέκε, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυναμικός σήμερα, είναι out εδώ, άρα νομίζω ότι υπάρχει φάουλ από τον Μόντριτς και είναι τρομερό αυτό να βλέπεις τέτοιους παίκτες, 40 χρόνο ο Λούκα, 199 συμμετοχές σήμερα και να κάνει tackling στη γωνία του corner. Ο σπουδαίος Λούκα Μόντριτς, ο οποίος έγινε δίστη στις 9 Σεπτεμβρίου του 1985, δηλαδή σε δύο μήνες θα κλείσει τα 41. Νομίζω μεγαλύτερος λίγο είναι ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς έχει 199 συμμετοχές, πάνω από 200 έχει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ένας ακόμη από το Κουβέιτ. Τώρα βέβαια είδα και ένα στιγμιότυπο στα social media ότι περίπου το 2030 το Μουντιάλ θα το συνδιοργανώσει η Πορτογαλία, το Μαρόκο και δεν ξέρω και αν η Ισπανία. Μήπως ο Ρονάλντο έχει στο μυαλό του να παίζει μέχρι το 2030, αλλά σύμφωνα με τη σημερινή του απόδοση νομίζω πρέπει να ξεκουραστεί σιγά σιγά. Εδώ όμως το παιχνίδι μας πιέζουν οι Κροάτες πολύ ψηλά, δεν έχουν αλλάξει σύστημα, πάντα παίζουν σε ένα 3-6-1. Λοιπόν, με τον Κέι να ξεκινά σαν μέσος, να ξεπερνά τη μεσαία γραμμή, να πασάρει ωραία στο Ματουέκε, να φέρει την μπάλα ο άσος της Άρσεναλ μέσα στην περιοχή για τον Τζέιμς και να έχουμε νέο κόρνερ. Γρήγορα οι Άγγλοι φτάνουν πάρα πολύ εύκολα στην άμυνα των Κροατών, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει, μου φαίνεται, ήδη 3 corner ή 4, δεν έχουν χάσει το μέτρημα. Τα corner στο πρώτο μέτρημα ήταν 4. Εδώ πάει και πάλι ο Ράις και όταν υπάρχει corner για την Αγγλία είναι και υποψήφιο ο goal για τους Άγγλους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στα πρώτα 3 Μουντιάλ γιατί θεωρούσαν ότι η διοργάνωση ήταν χαμηλότερη από τη δική τους ομοσπονδία και ψάχνουν πάντα να διπλασιάσουν τα Μουντιάλ μετά από εκείνο το περίφημο του 1966 στην έδρα τους. Εκτελεί ο Ράις. Η κεφαλιά, νέο γκολ, όχι! Φοβερή επέμβαση από τον Ιβάκοβιτς σε διπλή φάση μέσα στην περιοχή. Νέα φάση για τους Άγγλους, νέα σέντρα. Η μπάλα είναι κόρνερ. Απίθανο, φοβερή διπλή εμφάνιση και απόκριση από τον Λιβάκοβιτς στην κεφαλιά του Οράιλι. Στην πρώτη ο Γκόρντον δεν μπορεί να τον νικήσει, παρότι ήταν πεσμένος ο Λιβάκοβιτς. τριπλή ουσιαστικά μετά την παρέμβαση ενός ποδιού άκρων και έρχεται ο Ράις από την άλλη πλευρά για να εκτελέσει το νέο κόρνερ στο 56. Βομβαρδισμό στον άκρο σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Έχουν πετύχει ένα γκολ και ψάχνει τι? Ψάχνει για υποψήφιο πέναλτι. Κάτι ψάχνει ο Τουρπέν. Εγώ δεν μπόρεσα να διακρίνω, αλλά εκεί υπάρχουν 6 άτομα. Ναι, δεν υπάρχει κάτι, δεν νομίζω. Μας ξέφυγε τέτοια φάση. Είναι κόρνερ κανονικά. Από την αριστερή πλευρά του γηπέδου, με το δεξί πόδι ο Ντέκλαν Ράις. Με τα τέλεια χτυπήματα. Σηκώνει το χέρι ψηλά, θα υπάρχει κομπίνα. Δεύτερο δοκάρι, πήρε ήδη στη δουλειά ο Λιβάκο. Βγήκε με ζυγκροθιές, απομάκρυνε απέναντι σε πλάγιο out. Πολύ καλή η Αγγλία σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Έχει σκοράρει, έχει απειλήσει 3 φορές. Εδώ υπάρχει μια λάθος σέντρα. Θα την κατεβάσει όμως την μπάλα. Δεν έχει βγει μπάλα. Μαντουέκε, κέρι στην περιοχή, φέρνει το σουτ. Ξανά διώχνει. Νέο σουτ από τον νέα γροθιά από τον Λιβάκοβιτς. Φοβερή φάση μέσα στην περιοχή. Τρομερή η Άγγλη. Εδώ κάνει και ένα τρομερό τάκλιν ο Μπέλιγχαμ. Η σέντρα βγαίνει ο Κέιν. Πλασέ πάνω στη γραμμή. Απομακρύνει ο Πάσαλιτς. Τι βλέπουν τα μάτια μας. 57 λεπτά αγώνα. Τρομερή η Αγγλία. Πιεστική. Έχει αφοπλίσει την αμυντική ικανότητα των Κροατών. Μπαίνει στην μεγάλη περιοχή όποτε θέλει. Έχει σκοράρει, έχει απειλήσει 5 φορές. Προηγείται 3-2 και είμαστε μόλις στο 57. Ενώ έχουμε και την πρώτη διακοπή, καθώς ο Λιβάκοβιτς ζητά διακοπή, καθώς έχει χτυπήσει. Λευτέρη Σαραλάκο, το καλύτερο παιχνίδι μέχρι στιγμής.
0: Όντως είναι φοβερό παιχνίδι και πιστεύω θα δούμε και άλλα γκολ.
1: Ναι, νομίζω ένα γκολ κερασάκι θα έχει. Τώρα βγαίνει ο Μόντριτς. Καθώς κουράστηκε προφανώς και μπαίνει ένας άλλος έμπειρος στη μεσαία γραμμή, ο Ματέο Κόβατσιτς, ένα παιδί που γεννήθηκε στο Λίντς της Αυστρίας και είναι πολλά χρόνια στην Αγγλία, στην Τσέλσι καταρχάς αρχικά και μετά στην Σίτι. Βέβαια δεν παίζει βασικό στη Σίτι, παραμένει όμως ένα μηχανάκι στη μεσαία γραμμή και αυτή ουσιαστικά είναι η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι των Κροατών, ενώ διανύουμε το 58 λεπτό, παραμένει το 3-2 στο Dallas Stadium, παρουσία 80.000 θεατών, στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου, Γκάνα Παναμάς, οι δύο φτωχοί συγγενείς θα λέγαμε του ομίλου, Αγγλία-Κροατία με τους Άγγλους να μην ξεχνούν ποτέ τον ημιτελικό το 2018 στη Ρωσία, όταν τον γκολ του Μάτζου και στην παράταση τους οδήγησε στο μικρό τελικό, τον οποίο μου φαίνεται και έχασαν, ενώ οι Κροάτες έπαιξαν τελικό με την μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου τη Γαλλία. Οι Κροάτες οι οποίοι έχουν βγάλει νέα φιντάνια στο προσκήνιο, όπως ο Λούκα Βούσκοβιτς, όπως ο Πέταρ Σούτσις, όπως ο Μπατούρινα. Παρότι μια χώρα μόλις 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων, πάντα έχει ένα θησαυρό στο έδαφος της όσον αφορά τα ομαδικά σπορ, δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Ο Δήμπαρα επιστρέφεται πίσω στον Πίκφορντ, βασικός από το 18 στην Αγγλία, ο 32χρονος άσος της Everton, 10 χρόνια στην Everton, δεν αλλάζει, κυρίαρχος κατά το κολπός. Και εδώ στη μεσαία γραμμή ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος πατάει πάρα πολύ καλά, καθώς έχει σκοράρει, είναι και φάτος σήμερα ο Μπέλιγχαμ, ο άσος της Ρεάλ, δεν τα πήγε καλά με τη Ρεάλ, ούτε η Ρεάλ βέβαια. Οπότε και αυτός ακολούθησε τον δρόμο της Βασίλισσας και είναι ευκαιρία σε αυτό το Μουντιάλ να πάρει τα πάνω. Το Stones που έχασε πάρα πολλά παιχνίδια στη Σίτι εξαιτίας τραυματισμών και μάλιστα σκέφτηκε και την απόσυρσή του κάποια στιγμή. Ενώ εδώ ο Κόβασιτς στην πρώτη του στιγμή καταφέρνει και δημιουργεί ένα πρόβλημα στους Άγγλους με αποτέλεσμα να παραχωρήσουν το πλάγιο out, ενώ διανύουμε το 60 λεπτό στο Dallas Stadium, Αγγλία-Κροατία 3-2 με τον γκολ του Μπέλιγχαμ στο 46. Είχαν προηγηθεί τα δύο γκολ του Κέιν και τα δύο των Κροατών με τους Μπατούρινα και Πέτερ Μούσα. Η παράλληλη μετάβαση δεν ήταν σωστή για τους Άγγλους. Ο Γκόρντον είναι ο μόνος, θα λέγαμε, ο οποίος δεν έχει φανεί. Παίζει στο αριστερό άκρο, βέβαια η μπάλα δεν πάει ποτέ σε αυτόν. Συνήθως τροφοδοτείται ο Μαντουέκε, με αποτέλεσμα να είναι εκτός παιχνιδιού ο Γκόρντον και ενδεχομένως να αποτελέσει και την πρώτη αλλαγή του Τόμας Τούχελ. Τούχελ, το οποίο το συμβόλαιο, είπαμε, ανανεώθηκε από τους Άγγλους, όπως αποκάλυψε ο CEO της Αγγλικής Ομοσπονδίας, καθώς είπαν ότι στο μυαλό τους έχουν την διοργάνωση του Euro του 2028, που θα είναι αυτοί οι οικοδεσπότες. Και αφού θυμίσουμε ότι η Αγγλία στο προηγούμενο Euro είχε πάει στον τελικό, άσχετα αν το έχασε, δείχνει μια ανωδική πορεία η Αγγλία. Η μητέρα του ποδοσφαίρου, εκεί ανακαλύπτει το ποδόσφαιρο. Οι Άγγλοι, οι οποίοι έχουν ομοιώματα κυπέλου με την πύρα, δίπλα έχουν και το ομοίωμα. Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτ δεν ήθελε να παραμείνει στη Φενέρμπαχτσε. Επέστρεψε στο Ζάγκρεπ, παίζει στην Δυναμό. Πολύ καλό κύπερ. Με τον Πίκφορντ να πρέπει να απομακρύνει και πασάρει στον Ουράιλι. Έκτη συμμετοχή για τον Πιτσιρικά σήμερα τη City, βασικό στην εθνική. Εδώ θα υπάρχει υποψία φάουλ. Ο Τουρπέν πραγματικά το υποδεικνύει. Πολύ έμπειρος ο Γάλλος, κάνει ένα πρόβλημα μέχρι στιγμής στη διαιτησία. Η φάση του διπλού πέναλτι του Κέιν τον βοήθησε αναγκαστικά το VAR, καθώς φάνηκε ότι δεν πατούσε το ένα πόδι του κατά την εκτέλεση του Κέιν ο Λιβάκοβιτς, και έτσι είχαμε το 1-0 με τη δεύτερη εκτέλεση. Σιγά σιγά το παιχνίδι για τους Άγγλους. Έχουμε κλείσει τη μία ώρα αγώνα, πολύ ωραίο αγώνα, διαφήμιση ποδοσφαίρου, πολύ καλό παιχνίδι. Αγγλία-Κροατία 3-2, Άντερσον. Πολύ καλό συνοδοιπόρο στη μεσαία γραμμή του Ράις. Ο Ράις μεταφέρει το παιχνίδι στην επίθεση. Ο Άντερσον κυρίως κοιτά τα αμυντικά του καθήκοντα. Ενώ να πούμε ότι ο Γκόρντον εδώ δεν μπορούσε να αποδεχτεί την μπάλα, αφού η μπάλα είχε βγει εκτός παιδιάς, εκτός τελικής γραμμής. Και το πλάγιο για τον Σούταλο. Πιέζει ο Κέιν, κλέβει και την μπάλα, νομίζω με φάουλ. Σωστή υπόδειξη από τον Τουρπέν. Ο Κέιν διαμαρτύρεται. Ο άνθρωπος, η μηχανή των γκολ. 61 γκολ σε 51 εμφανίσεις φέτος. Έχει ξεπεράσει τα 500 γκολ. Το παιδί από την Αγγλία που έπρεπε να φύγει από την Tottenham για να χάρει τίτλους, και αυτό το έχει πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια στην Bayern. Τρέχει εδώ να μαρκάρει. Σήμερα έφτασε τις 115 συμμετοχές. Στην κερκίδα κάπου θα είναι ο Μπέκαμ, ο οποίος αυτός ήταν ο κυρίαρχος στις συμμετοχές. Μάλλον όχι αυτός. Πρέπει να πούμε ότι ο πρώτος στην Αγγλία, αυτός ήταν ο δεύτερος. Ο πρώτος είναι ο περίφημος τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Πίτερ Σίλτον, ο οποίος έχει 125 συμμετοχές, και από σήμερα στη δεύτερη θέση φιγουράρουν ο Κέιν με τον Μπέκαμ. Πιέζουν οι Άγγλοι πολύ ψηλά, αναγκάζεται ο Στάνισιτς να δώσει στο συμπαίκτο σου τον απομακρύνει, εκεί ελέγχει την μπάλα από τον Τζέιμς. Ωραία απέναντι ο Ράις, ελέγχει η Αγγλία το παιχνίδι με ηρεμία τα λιοντάρια. Πέτυχα γκολ σε πολύ καλή χρονική στιγμή. Δέχτηκαν σε μια άσχημη χρονική στιγμή με τη λήξη του ημιχρόνου, όμως με την επανάληψη πέτυχαν τον τέλειο φνιδιασμό με τον γκολ του Μπέλιγχαμ, με αποτέλεσμα να έχουν αυτοπεποίθηση, να έχουν καλή ψυχολογία, να προηγούνται 3-2 και να ψάξουν το τέταρτο γκολ για να κλειδώσουν την αναμέτρηση. Θα το καταφέρουν, θα το δούμε, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Ο Ράιλ παίζει με τη φωτιά, καταφέρουμε και πέρασε από τρεις παίκτες, δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Έχασε την μπάλα και οι Κροάτες είναι στην επίθεση με τον Μπατούρινα. Τι θα κάνει εδώ, είναι έτοιμος ο Σούτσις να κερδίσει ένα κόρνερ, έκανε δύο τριπλές το νέο αστέρι των Κροατών, ο Πέταρ Σούτσις, το παιδί από την Βοσνία. Out, δεν νομίζω, διορθώνονται τα κόρνερ εδώ, πάει ο Πέρσις πάνω, όπως ακούμπησε αυτός τελευταίος στην μπάλα, κι όμως είναι out, καθώς έγινε κόντρα από την παρέμβαση του Stones στο μυρό του Σούτσιτς και η μπάλα κατέληξε out. 64ο λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, 3-2 η Αγγλία. Μπέλιγχαμ στριφογυρίζει ανάμεσα από δύο Κροάτες, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή ο Έλιοτ Άντερσον, προστατεύει την μπάλα, υπάρχει φάουλ, το υποέδειξε ο Τουρπέν με πολύ άνεση, φοβερός διαιτητής αυτός, με πολύ άνεση τα κάνει όλα.
0: Δημήτρη, η Αγγλία έχει πολύ καλή ανάπτυξη, αλλά το θέμα της είναι η άμυνα. Η άμυνα είναι η αχίλλειος πτέρνα της Αγγλίας.
1: Κυρίως θα λέγαμε, Λευτέρη, στον άξονα και στα στόπερ. Εντάξει, ο Στόμς τώρα νομίζω ότι μπορεί, το κρατάει βέβαια.
0: Γιατί... εγώ νομίζω θα παίζει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον βάζει.
1: Ναι, έχει την εμπειρία του Στόμς, γιατί μπορεί αυτός να μεταφέρει το παιχνίδι από πίσω, αλλά είναι λίγο αργούτσικος. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είχε και πολλούς τραυματισμούς. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Λοιπόν, 3-2, 65 λεπτά αγώνα, έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα. Θα περιμένουμε κάποια φάση να ξεσηκωθούν και τα πλήθη. Μαντουέκε, φοβερός ο Μαντουέκε. Με Νιγεριανούς γονείς, έπαθε μπάλα στο Λονδίνο, προϊόν των Ακαδημιών της Crystal Palace. Αυτός, όπως και ο Έζε, ο οποίος μπορεί να είναι η επόμενη αλλαγή. Ενώ βλέπω τώρα δύο αλλαγές από τους Κροάτες, ενώ θα πλησιάσουμε σε 7 λεπτά. Και στο την πρόλαβε ο Γκόρντον. Επιτέλους θα δούμε και τον Γκόρντον στο παιχνίδι. 70 εκατομμύρια έδωσε η Μπαρτσελόνα για να τον πάρει από την Νιουκάστρ. Εδώ έκανε μια προσπάθεια. Δεν μετράει ποτέ, καθώς η μπάλα ποτέ δεν ήταν εντός παιδιάς. Είχε βγει εκτός γραμμής πλαγίου. Οπότε τώρα θα έχουμε και τις δύο αλλαγές. Έχουμε μια μίνι διακοπή Οπότε πάρε το μικρόφωνο, δεις αν έχει πάει κάτι περίεργο συνολικά και επανερχόμαστε εδώ.
0: Άντερσον, πώς σου φαίνεται το νέο big thing της Αγγλίας και του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Νότιχαμ?
1: Φίλε, κουμπώνει τέλεια με τον Ράις.
0: Ακριβώς.
1: Βγαίνει ο σκόρερ, δεν τον ξέραμε αυτό τον παίκτη, τον Πέτερ Μούσα. Δεν τον ξέραμε.
0: Γαλλός.
1: Παίζει στον Ντάλλας, έπαιζε στην Μπενφίκα, πολλά χρόνια στη Τσεχοσλοβακία. Λοιπόν, τώρα πέρασε ο έτερος Πάσαλιτς. Έχουμε δύο Πάσαλιτς και δύο Σούτσιτς. Και νομίζω αφού έβγαλε το Βούσκοβιτς, το πιτσιρικά το 19χρονο της Τότεναμ που είναι το νέο αστέρι των Κροατών, θα αλλάξει την αμυνά του αναγκαστικά από 3-6-1 και θα περάσουμε στο 4-4-2. Έχει βγει και ο Μόντρις, να θυμίσω. Οπότε θα δούμε μια νέα Κροατία να πιέζει πιο πολύ ψηλά και να ψάχνει τον κόλλο. Γιατί άλλωστε η Τάτε χάνει λοιπόν εδώ ένα μαρκάρισμα. Και θα δούμε σιγά σιγά πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι με τον Ρι Τζέιμς που δεν έχει προβλήματα, αφού δεν υπάρχει αριστερός εξτρέμ να απειλήσει τον Τζέιμς. Επαναλαμβάνω, το σύστημα του Ντάλιτς με παρεξένεψε, διότι είχε συγκεντρώσει 5 παίκτες στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορούσε να απειλήσει, δεν έπαιζε από τα πλάγια, δεν είχε εξτρέμ. Ο Πέρισιτς, ένας παίκτης 37 χρονών, δεν μπορεί να παίξει πάνω στη γραμμή. Κρατάει την θέση του βέβαια, ήταν δυναμικός, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε έχουμε τώρα ένα ακόμη φάουλ και ο συνοθέτης ψάχνει τις ωραίες κυρίες. Πρέπει να σου πω εδώ, Λευτέρη, επειδή ενδιαφέρθηκες, είναι και περίφημη influencer η κυρία Κνόλ που είχε έρθει και στην Αθήνα. Είναι και αυτή εκεί, κάνει τα δικά της. Με τα χρώματα της Κροατίας, δεν ξέρω τι φοράει βέβαια, συνήθως δεν φοράει πολλά. Είμαστε στο ρυθμό των influencer, είμαστε στην εποχή του 2026, της εικόνας, του YouTube, του TikTok, με τη FIFA να κάνει χρυσές δουλειές, καθώς την παρατώνει στα πόδια του Pickford, καθώς έδωσε το δικαίωμα σε τέτοιες εφαρμογές όπως το TikTok να μεταδίδουν ζωντανά τα πρώτα δεκάλεπτα των αγώνων, ενώ με την κίνηση ΜΑΤ, το cooling break, έδωσε το δικαίωμα στους οργανισμούς, στους τηλεοπτικούς, να κάνουν τις διαφημίσεις τους, οι οποίες θα είναι χρυσές όσον αφορά το κόστος, με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν τα κέρδη της FIFA για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ξεπερνά δηλαδή τουλάχιστον σε 2 δις τους Ολυμπιακούς αγώνες, τους πρόσφατους στο Παρίσι, στην Αμερική, αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η μπάλα παίζεται στην άμυνα της Αγγλίας με τον Stones, με ηρεμία αυτός για τον Rice που είναι σε θέση αριστερού χαπ, παίρνει την μπάλα στο δεξί, χαδεύοντας την μπάλα πραγματικά ο άσος της Arsenal, είναι πρωταθλητής, με τον Κονσά, τον άσο της Βίλα, για τον Μαντουέκη, ο οποίος παίζει από τα δεξιά, βγάζει μια σέντρα, βγάλει μόνο το Κέιν, αυτός στο πάρει για τον Gordon, εντός περιοχής, θα σουτάρει δυνατά πάνω στο κορμί του Πασαλίτς. Με 2 μπάλες οι Άγγλοι είναι ικανοί να δημιουργήσουν φάση. Και εδώ βλέπουμε τον Μπέλιγχαμ να κάνει τάκλιν. Και όταν ο Μπέλιγχαμ κάνει τάκλιν, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ως σκόρερ του τρίτου τέρματος. Ο άσος της Ρεάλ που έχει τα γενέθλιά του στις 29 του μηνός. Και σιγά σιγά βλέπουμε τις αλλαγές. Θα πει τώρα ο παίκτης που ήταν να παίξει αυτός και ο Ρότζερς. Οπότε έχουμε το περίφημο Hydration Break. Αυτό που φέρνει πάρα πολλά δολάρια στις τσέπες της FIFA. Μικρόφωνο σε εσένα, φίλε Λευτέρη, και παρερχόμαστε σε ένα μισό λεπτάκι.
0: Ωραία, πολύ ωραίο παιχνίδι. Καμία σχέση με τη σουπίτσα κονσομέ χωρίς αλάτι που λέει ο λαός εδώ πέρα που είδαμε την Πορτογαλία. Που πλέον φαίνεται ότι είναι ένα βαρύδι ο Ρονάλντο, έτσι πως έπαιζε, τουλάχιστον το μεγαλύτερο διάστημα που είδα με το Κονγκό. Με μια πολύ καλή ομάδα του Κονγκό, με πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, που θα κάνει κι άλλες ζημιές. Αλλά η Πορτογαλία, αν θέλει να κάνει κάτι στη διοργάνωση, πρέπει να αρχίσει να τρέχει και να παίζει σαν ομάδα και όχι να παίζουν όλοι και με πρώτο τον προπονητή για τον Ρονάλντο και όχι για το σύνολο. Γιατί η Πορτογαλία παίζει για τον Ρονάλντο και ο προπονητής έβγαλε το Βιτίνια και δεν είχε να βγάλει τον, μην το πω, να βγάλει τον Ρονάλντο, έτσι που περπατούσε. Παρότι στο δεύτερο ημίχρονο είχε λίγο καλύτερη διάθεση, αλλά γενικά όταν είναι οι ομάδες one man show, συνήθως δεν φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα. Η Αγγλία έχει ένα καλό στυλ. Αν προσέξει λίγο την αμυνά της, τουλάχιστον όπως τη βλέπω σε ένα πρώτο και δύσκολο παιχνίδι, πιστεύω ότι θα πάει αρκετά καλά και σε αυτό το Μουντιάλ. Με Μαλισιώβα δεν χάνω ποτέ, λέει ο Θοδωρής. Ό,τι λέει. Ω, αμάν, είναι σε στυλ Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τρίποντο, βέβαια, λέει ο Θοδωρής. Άρε, φίλε. Εντάξει. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο. Μας έστειλε κουβά η Πορτογαλία, κύριε Μαλισιώβα. Α, στην Αγγλία, λέει ο Θοδωράκης, ο Περισσίσης. Και πάμε και πάλι στο γίγαντα το Μαλισιώβα που λέει η Δέσποινα από την Πρέβεζα. Μα ποιος είσαι, η δομή?
1: Λοιπόν, Λευτέρη, φίλες και φίλοι, η Πορτογαλία, ενώ το βλέπουμε όλοι εμείς, δεν τολμά ο προπονητής να του πει: κύριε, εντάξει, θα σε έχω μαζί μου, θα σε βάλω λίγο. Να μην εκτεθείς, κύριε. Αλλά δεν το κάνει. Αυτό κάνει δημόσιες σχέσεις και η Πορτογαλία είναι, όπως προανέφερε πολύ σωστά.
0: Ίσως φαίνεται, φοβάται.
1: Προφανώς ελέγχει την Ομοσπονδία ο Ρονάλντο, φίλε. Όλα κινούνται. Που ούτε ξέρουμε και τι σχέσεις έχει οι οικονομικές δοσοληψίες Ομοσπονδίας Πορτογαλίας. Λοιπόν, θυμάσαι το 16 όταν πήρε το κυπελό, ήταν ο Σάντος στον πάγκο και αυτός όρτος έδινε εντολές. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Πρέπει οι μεγάλοι παίκτες να καταλαβαίνουν πότε πρέπει να φύγουν. Η Πορτογαλία παράδεκτη σήμερα. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα.
0: Μπορεί να κάνει ζημίες πάντως. Έχει πολύ καλούς παίκτες, ειδικά και ο Μπακαμπού και μπροστά ο άλλος που παίζει στη Νιούκαστλ. Τα μπακ της, πολύ καλοί παίκτες.
1: Εμείς δεν έχουμε τέτοιο.
0: Βέβαια.
1: Τι παίζουν εσύ, πρέπει να ανοίγει, φίλε. Λοιπόν, έχουμε δύο κυρίες από το Μεξικό βοηθήτων στο τέταρτους. Να πούμε ότι ο Ματάνοβιτς μπήκε στη θέση του Μούσα. Ο Ματάνοβιτς είναι ένα νέο αστεράκι, ο Ίγκορ Ματάνοβιτς, μόλις 23, τότε ψηλός. Παίζει στη Φράιμπουργκ. Έβαλε τώρα, κάνει τη σωστή κίνηση δηλαδή ο κύριος Ντάλιτς. Έβαλε κανονικό σεντερφόρ. Αλλά νομίζω ίσως έχει αργήσει. Να δούμε αν θα το πληρώσει. Και έχουμε την τριπλή αλλαγή. Έξω Μαντουέκη, έξω ο Γκόρντον, έξω ο Ράις. Τρεις αλλαγές. Σάκα, Ράσφορντ, Ρότζερς. Δεν βγάζει τον Μπέλιγχαμ. Τον επιβραβεύει, καθώς ήταν πάρα πολύ καλός ο άσος της Ρεάλ. Και τον αφήνει ως ηγέτη, ενώ η Αγγλία συζητά αν πρέπει να παίζει αυτός ή ο Ρότζερς, με τον οποίο είναι και κολλητοί αυτοί οι δύο, μεγάλωσε στην ίδια γειτονιά. Όμως ο Ρότζερς είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, στα χαφ και αυτός, αλλά παίζει ο Μπέλιγχαμ και όχι ο Μόργαν Ρότζερς. Άρα λοιπόν θα δούμε τώρα και από τα πλάγια την Αγγλία με τον Σάκα, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα σιγά σιγά. Εδώ μέσα στην περιοχή θα κόψει ο Κόνσα για τον Σάκα. Εδώ υπάρχει το πρώτο φάουλ από τον Πέρσιτς, ο οποίος πήρε το περιβραχιόν του αρχηγού σωστά. Μετά τον Μόντριτς είναι αυτός ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής και σε αξία και σε συμμετοχές, ενώ ο Σάκα, ένα παιδί το οποίο εξελίχθηκε στην Άρσεναλ με καταγωγή από την Νιγηρία, είναι πλέον πρωταθλητής, οπότε θα δούμε ένα καλύτερο Σάκα στην ομάδα της Αγγλίας. Ο Ράσφορντ, ο οποίος είδε την Μπαρτσελόνα να μην πληρώνει τη ρήτρα του, είναι μια κινητήριος δύναμη της Εθνικής Αγγλίας, έχει αυτός πολύ καλά χτυπήματα, και ο Πίκφορντ έτοιμος για την εκτέλεση του αγώνα στο 74. Απομακρύνει ο Σουταλό, κατεβάζει την μπάλα, εδώ υπάρχει ένα κράτημα, παίζεται από τον Τουρπέν, σήκω πάνω του λέει ο Τουρπέν. Παίζει το 1-2, είναι ο Μπέλιγχαμ μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Σάκα. Ο Έλιοτ Άντερσον, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εδώ κρατά κάπως τον αντίπαλό του. Ωραία προσπάθεια από τον Ματέο Κόβατσιτς, αυτός δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τον Ματάνοβιτς. Ελέγχει την μπάλα η Αγγλία, επιστρέφεται η μπάλα πίσω στον Τζόρνταν Πίκφορντ, τον 32χρονο άσο της Αγγλίας και της Everton, ένα παιδί το οποίο αγαπάει μόνο την Everton, 10 χρόνια παίζει εκεί, δεν θέλει να φύγει και είναι βασικός από το 2018. Απέναντι 30 παλιά για να βρεθεί, να δούμε αν θα γίνει το 4-2. Βγήκε ο Λιβάκοβιτς, ο Κέιν είναι πάρα πολύ μακριά από την μπάλα, τη γλίτωσαν οι Κροάτες πριν από δευτερόλεπτα. Φοβερό το τάκλιν πάνω στον Έτορο Πασαλίτς. Ο Λιβάκοβιτς, ο οποίος δείχνει την αξία του. Να, ένας θερματοφύλακας που θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα, δεν ήρθε ποτέ. Πολύ καλός.
0: Έφυγε από τη Φενέρ όμως και ξαναγύρισε εκεί στην αγάπη του.
1: Στην Δυναμό, ναι. Απορώ πώς έγινε αυτό. Πραγματικά απορώ πώς έγινε αυτό με τον Λιβάκοβιτς. Προφανώς υπάρχουν, είναι πάρα πολλά τα χρήματα για την Αγγλία. Λοιπόν, ο Ρότζερς δεν πρόλαβε λίγο νωρίτερα. Άλλαξε τώρα πολλούς παίκτες η Αγγλία. Όπως καταλαβαίνεις, Λευτέρη, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, χαλάει και η συνοχή. Υπάρχουν κάποιες ποδοσφαιρικές αρρυθμίες και θα χρειαστούν τον χρόνο τους οι παίκτες. Ο Ράσφορντ έχει πάει στον άξονα. Ο Ρότζερς έχει πάει αριστερά. Δεξιά είναι ο Σάκα. Στην κορυφή πάντα είναι ο Κέιν. Και τώρα ο Έτερος Πάσαλιτς. Για τον Έτερο Πάσαλιτς. Κάνει το λάθος αυτός. Κλέβει όμως και την μπάλα. Κοντά είναι ο Στάνησης. Παίζει με τον Πάσαλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή αυτός. Θα σουτάρει. Διώχνει ο Πίκφορντ. Απειλούν οι Κροάτες. Η μπάλα είναι ζωντανή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελικά θα απομακρυνθεί τώρα για τον Ρότζερς. Πολύ μακριά η μπάλα κοντά στην εστία. Ο Πίκφορντ να εδώ που είπε όχι στο σουτ από τον Πάσαλης. Ένα πολύ δυνατό σουτ. Η μπάλα όμως ήταν στον έλεγχο του Πίκφορντ, ο οποίος εκτινάχτηκε, έδιωξε και ελέγχει τώρα με τον Αζρί Κόλσα της Βίλα. Σε αργό τέμπορνα λοιπόν οι Κροάτες με την αλλαγή, την είσοδο του Σέντερφορ, του Ματάνοβης δηλαδή και του Έτερου Πάσαλης, βρίσκει τον τρόπο να απειλήσει και νομίζω ότι θα δούμε κι άλλο γκολ. Εύχομαι να δούμε περισσότερα γκολ, αλλά απομένουν μόνο 20 λεπτάκια και οι Άγγλοι πρέπει να ανεβάσουν την αποδοσή τους, αλλιώς θα απειληθούν, θα γυρίσουν πίσω για να το κρατήσουν το σκορ και συνήθως θα το πληρώσουν. Πάλι η Κροατία στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή. Περιμένει ο Ματάνοβιτς. Σουτάρει δυνατά, η μπάλα είναι στην αγκαλιά του Πίκφορντ, ο οποίος λέει ήρεμα, ήρεμα. Σούταρε από τα 30 μέτρα ο 23χρονος άσος της Φράιμπουργκ, πανύψηλος. Ματάνοβιτς, ο οποίος γεννήθηκε και αυτός στην Γερμανία. Ο πόλεμος του 92 μέχρι το 96 στην ευρύτερη περιοχή της Γιουγκοσλαβίας, εκεί στη Βοσνία, οδήγησε πάρα πολλούς στην γειτονική Αυστρία, στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Τα παιδιά των μεταναστών ουσιαστικά ασχολήθηκαν με τα σπορ, πήραν την εκπαίδευση από χώρες τύπου Γερμανίας και Βέλγιο και έχουν επιστρέψει μετά τα 20 τους και έχουν επιλέξει την ομάδα από τη χώρα καταγωγής των γονιών τους. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλούς παίκτες, παιδιά μεταναστών. Άλλωστε είναι το παγκόσμιο κύπελο που μεγάλος αριθμός παικτών δεν έχουν γεννηθεί στη χώρα που εκφράζουν. Πάσαλιτς, να τους εντοπίζει το Ορλάντο αυτός. Θα επιστρέψει ο Στάνησιτς, η μπάλα είναι κόρνερ. Η υποψία χεριού όμως δεν υπάρχει κανένα κόρνερ, καθώς έχει προϋπάρξει θέση offside από τον Μάριο Πάσαλιτς του Ορλάντο. Υπάρχει ο έτερος Πάσαλιτς της Αταλάντα, ο 32χρονος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια στη φάση και τους Κροάτες να έχουν πάρει μέτρα, οι Άγγλοι να έχουν οπισθοχωρήσει, να θέλουν να κρατήσουν το 3-2 και να ψάξουν στην αντεπίθεση κάποιο τέταρτο γκολ. Θα το δούμε αυτό το τέταρτο, δεν θα το δούμε. Μία ακόμη αλλαγή για τους Κροάτες με το νούμερο 13. Βγήκε λοιπόν ο ένας Πάσαλιτς, οπότε δεν μας μπερδεύει, αυτός είναι ο Μάριο, και μπήκε ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Βλάσιτς. Ο Βλάσης παίζει μεν τώρα στην Τωρίνο, αλλά πέραν της Ρωσίας είναι παίκτης που έχει παίξει στην Premier League. Ο Νίκολα Βλάσης στα 28 του, καθώς έχει περάσει και από την West Ham και από την Everton. Ένα παιδί που γεννήθηκε στις δαλματικές ακτές, στο ωραίο Split. Χάφω με κίνηση επιθετική ο Βλάσης, μπορεί να απειλήσει. Καλή χρονιά στο καμπιονάτο με τους Γκρανάτα. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ το οποίο το υπέδειξε ο Τουρπέν, ο οποίος Τουρπέν πάει να βγάλει το παιχνίδι χωρίς κάρτα. Καθώς διανύουμε το 79, δεν έχει βγάλει από το τσεπάκι του ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη και νομίζω δεν θα βγάλει, καθώς το παιχνίδι πάει σβηστά χωρίς κάρτα, παρότι είναι στο 3-2. Τώρα εξέρχεται ο Μπέλιχαμ, ο άνθρωπος που χωρίζει τις δύο ομάδες με το τρίτο γκολ. Σηκώνουν φανέλα με το όνομά του στις εξέδρες. Ο Μπέλιχαμ, ο οποίος ο 46 με ένα πλασεδάκι από τη γωνία της μεγάλης περιοχής έβαλε την Αγγλία μπροστά στο σκορ με 3-2. Σκορ μέχρι στιγμής. Ο Μπέλιχαμ, ο οποίος το χρειαζόταν αυτό το παιχνίδι, ήταν αρκετά καλό σήμερα σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Και η αλλαγή για τον Μπέλιχαμ είναι ο Εζέ. Όχι, έβαλε τον Σπένς. Ο Σπένς, ο οποίος είναι αριστερός οπισθοφύλακας. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αλλαγή. Έβαλε το Σπένς μπροστά από τον Ράιλι προφανώς για να κρατήσει τις επιθετικές βλέψεις των Κροατών από τα πλάγια, από τη δεξιά πλευρά που είναι ο Στάνετς της Μπάγκερν και ο Πάσαλτς του Ορλάντο. Έβαλε λοιπόν εκεί τον Σπένς ο Τούχελ για να μπλοκάρει αυτή την ανάπτυξη. Θα δούμε από τα αριστερά αν θα μπορούν να αναπτυχθούν οι Κροάτες. Η μπάλα πάει τώρα αριστερά, όπως σας προανέφερα, για τον Πάσαλτς που βρέθηκε από την άλλη πλευρά. Θα κάνει μια σέντρα. Θα απομακρύνει ο Άντερσον, η μπάλα είναι στον άξονα. Θα γυρίσει ο Σούτσιτς για τον Κόβατσιτς. Αυτός για τον Σούτσιτς και πάλι ο Ματέο Κόβατσιτς. Απέναντι μπαλά για τον Πέρισιτς, Ωραίες οι τρίπλες από τα αριστερά. Θα γίνει σέντρα. Ο Πίκφορντ δεν μπλοκάρει την μπάλα. Τη στρώνει στον πάσε. Σούτ απευθείας. Out. Κακή επιλογή από τον Πίκφορντ. Δεν μπλοκάρε την μπάλα και μάλιστα την έδιωξε αυτό που απαγορεύεται από τους προπονητές των τερματοφυλάκων. Ποτέ δεν διώχνεται η μπάλα μπροστά. Πάντα πλάγια. Αυτό την έδιωξε μπροστά. Στρώθηκε ουσιαστικά στον ποδοσφαιριστή της Κροατίας. Σούταρε αυτό η μπάλα. Έφυγε out. Δεν βρήκε δίχτυα ο

0: Γκαντούλες.
1: Δεν ξέρω. Φλογεροί πάντως, βετρένοι είναι οι Κροάτες. Πραγματικά είναι απίθανοι οι Κροάτες. 3,8 εκατομμύρια να παράγουν τέτοιους παίκτες. Απίθανο. Πραγματικά απίθανο.
0: Βάζω ότι έχει παίξει Σπεν στην ελληνική ομάδα. Ποια ομάδα έχει παίξει, θα το βάλουμε quiz.
1: Ο Ντέρεξ παίζει ο Ξανθός. Ω, τέτοια Αγγλία και τον γκολ. Ναι, επέμβασε από τον Λιβάκοβιτς. Βγήκε, απομάκρυνε Έλιο Τάντερσον. Δεν τελείωσε η φάση. Στο 82 δεν γίνεται το 4-2. Ο Ρότζερς πλάγια για τον Ο'Ράιλι στο αριστερό άκρο της, του γηπέδου. Στον άξονα τώρα με τον Στόνς, ο οποίος έχει πάρει μέτρα. Φοβερή κάθε πάσα από τον Τζέιμς. Το πλασέ δεν έγινε γκολ. Και τώρα ο Ρότζερς επιταχύνει. Φοβερό όμως το μαρκάρισμα από τον Μάριο Πάσαλης του Ορλάντο. Έχουμε ένα μαρκάρισμα εδώ. Παίζεται, όχι, δεν παίζουμε ποτέ. Οπότε τώρα θα δούμε την αντεπίθεση των Άγγλων που έγινε το τέτα τέτ που σταμάτησε ο ήρωας Μαρτίν Λιβάκοβιτς. Είναι αυτός ο οποίος έχει διατηρήσει το σκορ σε αυτό το επίπεδο. Έχει κάνει τουλάχιστον 5 επεμβάσεις για γκολ. Και ο Πέρισιτς, ο αρχηγός που συνεχίζει το θηρίο πραγματικά στα 37, να παίζει στη γραμμή.
0: Έχει γλιτώσει άλλα 2 τουλάχιστον ο Λιβάκοβιτς. 3 ίσως.
1: Αφού ήταν η τριπλή πριν από 10 λεπτά. Πάσαλιτς θα παίξει το 1-2. Ο Ράιλι, πολύ καλό μαρκάρισμα. Η μπάλα πάνω στο κορμί του Ρότζερς, ο οποίος θα γυρίσει, θα απομακρύνει ο πιτσιρικάς όπου έχει επιστρέψει η Αγγλία στο καβούκι της και αυτό είναι επικίνδυνο να το πληρώσει. Θα γυρίσει τώρα ποιος, ο Σούταλο απέναντι για τον Πάσαλιτς, τον Στάνισιτς της Μπάγερ. Να τους εδώ ο έτερος Πάσαλιτς και τώρα Σούτσιτς απέναντι για τον Γκβαρντιόλ. Κάθετα μέσα στην περιοχή, βγήκε γρήγορα ο Πίκφορντ, κάνει λάθος, δεν μπλοκάρει την μπάλα, αν είναι δυνατόν απλώς την απομακρύνει. Ματάνομαι σε θέση σέντερφορ, τι θα κάνει, ωραίες προσπίσεις. Τώρα θα κάνει και την σέντρα, απομακρύνουν όπως με το Χάρι Κέιν, όλη η Αγγλία μέσα στα γκολπόστ της, μέσα στη μεγάλη της περιοχή, καθυστερεί και έχουν πάρει την ψυχολογία οι Κροάτες και απειλούν, ενώ απομένουν 84 λεπτά διανύουμε, άρα απομένουν 6 και 5, 11 λεπτά, πολλά λεπτά στο ποδόσφαιρο. Πάσαλιτς με το γλυκό αριστερό πόδι απέναντι παρά για τον Πέρισιτς, απομακρύνει ο Σάκα που παίζει άμυνα και τώρα οι Κροάτες είναι έτοιμοι να σουτάρουν και να απειλήσουν. Σουτάρουν, πέφτει ο Πίκφορντ. Να ο Κόβατσιτς κάνει ένα σούτ από τα 20 μέτρα. Η μπάλα ακουμπούσε στο χορτάρι, δεν είχε πολύ δύναμη, εύκολη επέμβαση απλώς στο κορμί του Πίκφορντ. Ο κίπερ της Everton μπλόκαρε, όμως η πίεση είναι μεγάλη για τους Άγγλους και δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν. Κόνσα κάνει νέο λάθος, πρώτος στην μπάλα ο Πέρισιτς, απίθανος ο Πέρισιτς στα 37 του με τόσες συμμετοχές και 38 γκολ, παίζει πάντα στην πλευρά και συνεχίζει για 90 λεπτά. Μιλάμε για ένα παιδί 37 ετών με 38 γκολ και 155 συμμετοχές. Ένα παράδειγμα προς μίμηση για πάρα πολλούς παίκτες, κουρασμένοι από όλη τη σεζόν, δεν λείπουν ποτέ από τις εθνικές ομάδες. Αυτό σημαίνει αγάπη για το εθνόσημο, αγάπη για την πατρίδα. Η Αγγλία τώρα με πολύ ωραία περίτεχνη ενέργεια του Σάκα θα ξεφύγει από τον Γκβαρντιόλ. Παίζει το 1-2 με τον Μαντουέκε. Απέναντι μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς. Θα κάνει το 4. Προσποιείται, σουτάρει. Γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85. Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς. Χάθηκε η μπάλα. Ξεκίνησε αντεπίθεση με τον Σάκα. Τέτα τέτα ο Ρότζερς. Προσποίηση σουτ. Γκολ 4-2 στο 85. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε με τον Λευτέρη Σαρλάκο, φίλες και φίλοι, ότι θα βλέπαμε γκολ, ήμασταν προβλέψιμοι. Όσοι το άκουσαν το εκτίμησαν. Η ουσία είναι ότι η Αγγλία είναι καλύτερη και σήμερα έπρεπε να κερδίσει και το πράτη αυτό. Πολύ ωραία η ανάπτυξη των Άγγλων από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη. Ο Σάκα έκανε την τελική ενέργεια και ο Ρότζερς, αφού άδειασε τον Στάνισιτς εντός περιοχής. Συγγνώμη, ο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ είναι ο σκόρερ και όχι ο Ρότζερς. Ο Ράσφορντ δέχτηκε την μπάλα από τον Σάκα μέσα στην περιοχή, προσποιήθηκε, σούταρε. 4-2 με την υπογραφή του Ράσφορντ η νίκη της Αγγλίας στο Dallas Stadium. Πρώτη νίκη για τους Άγγλους αφού το γκολ μπήκε στο 85.
0: Πανέμορφο γκολ, στην κόντρα βγήκαν ωραία. Πανηγύριζε και ο Αποστόλης ο Καραφλός που ήθελε κι άλλο γκολ και να του κάναμε το χατήρι. Από το Αίγιο και λέει χαιρετισμού στο Μαλισιώβα.
1: Άρα λοιπόν ο Ρότζερς είναι αυτός ο οποίος κάνει την τελική ενέργεια. Δεν τον έχω ξαναδεί το Ρότζερ, δεν παρακολουθώ και
0: πρέπει. Αστον Βίλα είναι. Ο Ράσφορντ κάνει το τέλειο πλασέ έτσι αφού κάνει την προσπάθεια.

0: Είσαι και το στέλνει αλλού ή αλλού.
1: Αυτό όμως δείχνει και την αξία του, έτσι. Δηλαδή, δεν βιάστηκε να σουτάρει ο Ράσφορντ, αλλά προσποιήθηκε για να έχει καλύτερο οπτικό πεδίο, να φέρει την μπάλα στο δεξί. Και τώρα έχουμε την τελευταία αλλαγή. Θα βγει ο Στόνς ουσιαστικά για το χειροκρότημα. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο Στόνς, ο οποίος σκέφτηκε ακόμα και να αποσυρθεί. Και μπαίνει μέσα ο Γκέι, ένας πάρα πολύ δυναμικός παίκτης της Βίλα, νομίζω και αυτός. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στη Σίτι, ναι. Ένα παιδί που γεννήθηκε, ναι, ένα παιδί που γεννήθηκε στο Αμπιτζάν. Αλλά στην Αγγλία έμαθε τα μυστικά της μπάλας. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ράσφορντ, επαναλαμβάνω, στο 85 να κλειδώνει την νίκη των Άγγλων, να δημιουργεί ένα χάντικαπ δύο τερμάτων στα τρία λιοντάρια και να αποκατητά την τάξη, γιατί οι Κροάτες είχαν πάρει μέτρα, είχαν δημιουργήσει ένα ίχνος πίεσης στους Άγγλους, οι οποίοι τελικά κατάφεραν σε ανοιχτό χώρο να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και με εκτελεστή τον Ράσφορντ, ο οποίος επιστρέφει στη United αφού η Μπαρτσελόνα δεν πλήρωσε τη ρήτρα στα 70 εκατομμύρια. Προτίμησε να τα δώσει στη Newcastle και να πάρει τον Gordon. Βέβαια δεν ξέρω αν κάνει σωστά Λευτέρη, δηλαδή πιο πλήρης ο Ράσφορντ από τον Gordon. Αλλά πιο νεότερος προφανώς θα είναι. Η ουσία είναι ότι είναι μια επένδυση για την Μπαρτσελόνα, η οποία πρέπει να βρει και τον τρόπο να αντιδράσει, γιατί η Real φαίνεται ότι θα πάρει πολλούς παίκτες. Και όπως έλεγε και ο Νταβόρ Σούκερ εχθές στο Dallas, μπορεί ο Μόντες να κλείσει την καριέρα του στη Ρεάλ, να επιστρέψει εκεί.
0: Τον θέλει ο Μουρίνιο.
1: Καταρχάς, ξέρεις ότι έχει πετύχει, ήταν 13 χρόνια εκεί. Στην αρχή το λέγανε μεταγραφή της πλάκας, τον Μόντες στη Ρεάλ. Έχει πάρει 29 τρόπαια και για να το πει ο Σούκερ, πάρα πει κάτι ξέρει.
0: Η Ρεάλ Λινίδου ξέρει και ο Σούκερ ξέρει.
1: Θα μου πεις αργότερα το παιχνίδι το τραγούδι το Σαφάρι, γιατί το αγαπάει τόσο πολύ η Ρία Ελληνίδου, δεν ξέρω.
0: Δικό της είναι, γι' αυτό.
1: Το Σαφάρι. Εδώ...
0: Η Λίτσα από το Αυλωνάρι σου λέει χαιρετισμούς πολλούς και κάνε κάτι να έρθει ο Μόντριτς στον Ολυμπιακό μια χρονιά, λέει.
1: Θα έρθει για διακοπές. Ήρθε ο Μαφέος σήμερα στον Ολυμπιακό, υποδέχτηκε. Και τώρα θα δούμε το Σίριαλ Τσάπρα τι θα γίνει, καθώς έκλεισε το βασικό δεξιόπλο σε Βέλεγκα Ολυμπιακός. Είναι άνετος. Ενώ αντιθέτως ο Παναθηναϊκός δεν είναι άνετος για την υπόθεση Τσάπρα. Όλα αυτά θα τα πούμε αργότερα. Ο Ρότζερς δεξιά με τον Σάκα, πολύ καλή πλευρά. Να τους εδώ ο Ρότζερς. Θα δώσει μια πάσα για το Ράσφορντ. Θα προλάβει την γραμμή? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να προλάβει. Δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει. Η ουσία είναι ότι έχει γίνει το 4-2 στο 85 και πλέον τα πράγματα παίρνουν την σειρά τους για την ολοκλήρωση αυτής της αναμέτρησης στο Dallas Stadium, το οποίο θα βρει τους Άγγλους να μπαίνουν με το δεξί απέναντι στους σφριγγυλούς Κροάτες, οι οποίοι επιμένουν να απειλήσουν. Εδώ ο Πάσαρης με την υποψία foul, δεν υπάρχει foul, play out. Και αυτόν τον ποδοσφαιριστή πρώτη φορά τον βλέπω, τον Μάριο Πάσαλης που παίζει στους Ορλάντο, ένας αριστεροπόδαρος παίκτης με χαμηλό κέντρο βάρους, την κλασική κίνηση, την προσπίθηση δηλαδή προς τα αριστερά και να ακουμπά πολύ ωραία την μπάλα, να τη χαϊδεύει την μπάλα. Οι Κροάτες στην κερκίδα αποδέχονται τη μοίρα τους, δεν είναι στο επίπεδο της Αγγλίας και θα δούμε τι θα κάνουν όταν θα σταματήσει ο Μόντες και ο Πάσαλης. Θα είναι πλέον μια ομάδα αξιόμαχη, αλλά όχι στο επίπεδο τετράδας. Νέα προσπάθεια για τους Άγγλους, θα απομακρυνθεί η μπάλα από τον Σούταλο, ενώ Χάρι Κέιν πιάνει το πόδι του. Υπάρχει μια μικροενόχληση και μπήκαμε στα τελευταία 6 λεπτά της αναμέτρησης στο Dallas Stadium, το γήπεδο που κόστασε πάνω από ένα δις στους ανθρώπους του Cowboy, του Dallas Cowboys, στο NFL. Ένα γήπεδο που μπορεί να φτάσει τους 100.000 θεατές με τις προσθήκες. Στην περιοχή οι Κροάτες θέλουν να βγάλουν την μπάλα, θα προσπαθήσουν να τη βγάλουν και τώρα με τον Στάνισιτς, ο οποίος μια παιδί που γεννήθηκε και αυτό στο Μόναχο, παίζει πλέον στην Bayern. Σιγά σιγά το πλάνο των Κροατών να βγουν στην επίθεση, δεν νομίζω να θέλουν να πετύχουν δύο γκολ σε 6 λεπτά, παρότι όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Να τους εδώ Πάσαλιτς βρέθηκε από τα δεξιά με το γλυκό αριστερό πόδι, θα κάνει την κλασική κίνηση, τον περιμένει μέσα ο Ράιλι, τον κρατά και η μπάλα είναι εντός περιοχής από την κόντρα. Πολύ καλός ο Ράιλι, καταρχάς είναι πάρα πολύ ψηλός, πρέπει να είναι κοντά στο 1.90, έχει πολύ μεγάλο τρασκελισμό, έχει μια καλή κίνηση όσον αφορά όταν τρέχει και έχει ένα καλό κοντρόλ, έχει ψηλά το κεφάλι και νομίζω δεν τον επέλεξε τυχαία και ο Τούχελ, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν στο επίκεντρο των σχολείων γιατί δεν πήρε τον Μπάλμερ, γιατί δεν πήρε τον Φόντεν και γιατί τώρα που τραυματίστηκε ο Λιβραμέντο δεν κάλεσε τον Αλεξάνδρεν Άρνολντ της Ρεάλ, αλλά κάλεσε τον Τσαλόμπα της Τσέλσι, ένα παιδί που κυρίως παίζει στόπερ. Υπενθυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Τούχελ ανανεώθηκε για 2 χρόνια, αφού οι Άγγλοι βλέπουν μπροστά το 2028, διοργανώνουν αυτή το Euro και θέλουν όχι μόνο να φτάσουν στον τελικό που έφτασαν στο προηγούμενο, αλλά θέλουν να το κατακτήσουν. Κόβατσιτς σε αργό τέμπο, μπήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά, φίλες και φίλοι, με το παιχνίδι να οδεύει προς το τέλος του. Ένα παιχνίδι το οποίο παρακολούθησαν 80.000 θεατές στο Dallas Stadium στο Τέξας και δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο. Πάσαλιτς σέντρα, θα μακρυνθεί μπάλα όπως και πάλι. Ο Πάσαλιτς παίζει στο Ορλάντο και αυτό στο MLS μαζί με τον Πεταρμούσα, τον έτερο συμπατριώτη του. Σούτσιτς, ο σουδιάχρονος της Ίντερ, αριστερά και τον Γκουαρντιόλ της Σίτι. Αυτός για τον αρχηγό, τον Πέρσιτς, μπροστά το μαρκάριο Σάκα. Θα πραγματοποιήσει τη σέντρα, η κόντρα, τρέχει ο Πίκφορντ, προλαβαίνει την μπάλα, δεν εξέρχεται αυτή της νοητής γραμμής, μπλοκάρει την μπάλα και ο άσος της Everton έτοιμος να δει συνέχεια με την πορτοκαλί φανέλα που φοράει. Η Αγγλία έπαιξε με τις λευκές, η Κροατία έπαιξε με τις μπλε εμφανίσεις, δεν είναι ευδιάκριτη η ρόμβη που είναι από τη σημαία των Κροατών και ο Κόβατσης κατεβάζει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Θα προσπαθήσουν οι Κροάτες να κάνουν μία ακόμη επίθεση λίγο πριν το 96, την ολοκλήρωση δηλαδή των καθυστερήσεων, μπας και πετύχουν ένα ακόμη γκολ. Είμαστε ήδη στα 6 γκολ, 4-2, Πέρισιτς, τώρα το μαρκάρει ο Ρότζερς, θα συγκλίνει προς τα μέσα, θα παίξει το 1-2, έχει μπει και ο Ματάνοβης, σουτάρει, η μπάλα θα απομακρυνθεί, τίποτα. Νομίζω ότι πάμε προς το τέλος, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό με τίποτα, καθώς μήπως έχουμε εδώ, όχι εδώ έχουμε. Δεν έχουμε εξέλιξη της φάσης, έχουμε μια διακοπή από τον Τουρπέν. Ένας ακόμη παίκτης μπήκε πριν από λίγο γιατί τον κοιτούσα και κάτι μου ερχόταν. Είναι ο Αντρέι Κράμαριτς της Χόφενχάιμ, ο οποίος είναι και ο δεύτερος σκόρερ των Κροατών μετά πίσω από τον σπουδαίο Νταβόρ Σούκερ. Εδώ κάνει το λάθος ο Πέρισιτς, όμως η μπάλα είναι κόντρα και έχουμε το τελευταίο κόρνερ της αναμέτρησης και τα κόρνερ τα οποία νομίζω πέρασαν πάνω από 8-9, γεμάτο παιχνίδι, ένα τέλειο παιχνίδι για την Αγγλία και ένα τέλειο παιχνίδι για τον διαιτητή, ο οποίος βγάζει τον αγώνα χωρίς κίτρινη κάρτα και αυτό πρέπει να βλέπουν οι Έλληνες διαιτητές. Πώς μπορεί ένα παιχνίδι τόσο μεγάλων ομάδων να εξελιχθεί χωρίς κάρτα. Έχουμε μία ακόμη επέμβαση από τον Πίκφορντ από τα 2 μέτρα και ξεκίνεται ο Ράσφορντ για να γίνει το 5-2. Ράσφορντ θα δεχτεί την μπάλα, κάνει ξανά την ίδια κίνηση, τώρα όμως δεν μπορεί να τα καταφέρει, στην κόντρα την παίρνει ο Πέτα Σούτσιτς και μπάλα κατελήγει out. Εδώ προσπαθεί ο Κέιν να κάνει τις διατάσεις του και στην τελευταία φάση ο Πίκφορντ σταμάτησε τον Γκουαρντιόλ, όχι, τελικά το σταμάτησε ο Χάρι Κέιν πέφτοντας με αυτοθυσία πάνω στο κορμί, πάνω στην κοιλιά χτύπησε η μπάλα, ήταν μπροστά από τον Πίκφορντ και σταμάτησε την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίκτυα και έχουμε ένα τελικό 4-3. Θα πάμε στο τελικό 4-2, εκτός και αν υπάρχει μεγάλη έκπληξη. Έχουμε ένα μαρκάρισμα εδώ, δεν θα δώσει κίτρινη κάρτα ο ρέφερι, δεν χρειάζεται και καλά κάνει. Θα σηκωθεί ο Άγγλος ποδοσφαιριστής και θα πάμε προς την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Να θυμίσουμε σιγά σιγά πώς εξελίχθηκαν τα γκολ. Στο 12ο λεπτό με διπλή εκτέλεση πέναλτι ο Κέινς χάρη σε ένα απέναντι που παραχώρησε αψυχολόγητα ο Μόντρις, ο οποίος δεν είδε ότι έρχονταν πίσω στο Ματουέ και τον γκρέμισε. Πέναλτι, διπλή εκτέλεση 1-0. Ισοφάρισε ο Μπατούρνα στο 36, μια φοβερή εκτέλεση εκτός περιοχής μετά την προσπάθεια του Πάσαλιτς. Ήρθε το 2-1 από το Κέινς, εκτέλεσε κόρνερ από τον Ντέκλαν Ράις για να έχουμε το τελικό 2-2 του πρώτου μηχρόνου στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέταρ Μούσα σε μια ασίστ από τον Πάσαλιτ. Και μετά το 2-2 είχαμε το 3-2 στο 46 με τον Μπέλιχα για να φτάσουμε στο 85 με το άψογο πλασέ από τον Ράσφορντ αφού είχε προηγηθεί μια τέλεια ανάπτυξη με την μπάλα να ξεκινά από τα πόδια του Σάκα και να καταλήγει σε αυτά μέσω του Ρότζερς τον Ράσφορντ, ο οποίος προσποιήθηκε, απέφυγε τον αντιπαλό του και πλάσαρε τέλεια με το δεξί για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος γλίτωσε την Κροατία και από άλλα τόσα θα έλεγα, με το Χάρι Κέιν να σφίγγει την Κροατία και τον Κλέμαν Τουρπέ να έχει το τριπλό σφύριγμα που σημαίνει τέλος αγώνα. Κροατία Αγγλία 2-4, όπως ήταν και τυπικά στο πρόγραμμα. Αγγλία Κροατία 4-2, με το δεξί τα τρία λιοντάρια σε έναν όμιλο που είναι σίγουρο τώρα ότι θα είναι στην πρώτη θέση. Αυτά από εμάς, καλή συνέχεια. Αέρα Σπορ 101,8.
0: Ακριβώς τη μία, πολύ ωραίο παιχνίδι, είναι από τα ωραιότερα που έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι τώρα και από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Μεγάλη νίκη για τα τρία λιοντάρια, Αγγλία-Κροατία 4-2, πήραν έτσι και μια άτυπη ρεβάνσα από τον αποκλεισμό του στο Μουντιάλ του 2018 οι Άγγλοι από τους Κροάτες, αλλά και οι Κροάτες έχουν μέλλον γιατί συνδυάζουν την εμπειρία κάποιων ποδοσφαιριστών με πολύ καλούς εξελίξιμους αλλά και γρήγορους νέους ποδοσφαιριστές που θα φτιάξουμε μια νέα γενιά για το κρατικό ποδόσφαιρο. Πάμε σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, ένα τραγουδάκι και θα τα πούμε και πάλι πιθανότατα και από τον Δημήτρη Μαλισιώβα πριν το παιχνίδι των δύο, όπου θα έχουμε το μεγάλο μάτς Γκάνα Παναμάς. Γιαννάκης Παπαγεωργίου, ο οποίος ετοιμάζεται, θα μεταδώσει προς το παρόν δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 5 μάτς περιλάμβανε το πρόγραμμα της 7ης ημέρας στο Μουντιάλ. Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία 3-0, Αυστρία, Ιορδανία 3-1, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 και Αγγλία, Κροατία 4-2. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς. Σε μια ώρα αρχίζει στο Τορόντο ο αγώνας Γκάνα-Παναμάς. Στις 5 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη σέντρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία στο Μέξικο Σίτι. Τσεχία, Νότια Αφρική θα κοντραριστούν στην Ατλάντα στις 7 το απόγευμα. Τέλος, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη θα αναμετρηθούν στο Inglewood της Καλιφόρνιας στις 10 το βράδυ. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια στη νέα αγωνιστική περίοδο έμαθαν χθες ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΜΕΝ ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και οι Πράσινοι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 Ιουλίου στη Ρουμανία και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ την Ουγγρική Πάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, παίζοντας πρώτα στις 23 Ιουλίου εκτός και στις 30 του μήνα στο ΟΑΚΑ. Σήμερα στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους Πράσινους. Εργομετρικές εξετάσεις των παικτών αλλά και προπόνηση περιλάμβανε η πρώτη μέρα της εποχής Νίστρουπ στο Κοροπή, ενώ για μία ακόμα χρονιά συνεχίζει ως δανεικό στον Παναθηναϊκό ο Αργεντινός τερματοφύλακας Λούκας Τσάβες. Απορρίψαμε δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Φαντρόγγελεν, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Στην Αθήνα από χθες ο 28χρονος Ισπανός δεξιός αμυντικός Πάμπλο Μαθαίο για να διεκπαιρεώσει και αυτός τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο μέσος Νόα Καντιού και ο εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα επόμενες κινήσεις στον Ερυθρόλευκο. Το όνομα του Άριτς Ελουστόντο συνδέεται από χθες με τον ΠΑΟΚ για την θέση του στόπερ. Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιζε για 10 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετρώντας με την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν 313 αγώνες. Την πρώτη του μεταγραφή για τη νέα περίοδο πραγματοποίησε ο Αστέρας Τρίπολης, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Μεξικανό πρώην στόπερ του Όφη, Τζόρνταν Σίλβα. Στο μπάσκετ, καμπάνες από τη ΔΕΑΒ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Τζόουνς και Ναν για όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι αιώνιοι, ενώ στον Τζόουνς επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 ευρώ και στον Ναν 50.000. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία Παναθηναϊκό Γκραντ και Λεσόρ για το επεισόδιο με τα ΜΑΤ, ενώ αναμένονται οι σίγουρα βαρύτερες ποινές που θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για τα συμβάντα. Τον απολογισμό μιας απόλυτα επιτυχημένης χρονιάς έκανε χθες βράδυ, μιλώντας στην Era Sport και τον Άγγελο Στίμο, ο πρώτος βοηθός του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Γιώργος Μποζίκας. Σε μια μακρά δεκάμινη σεζόν οφείλεις να συνδυάζεις πνευματική συγκέντρωση και σωματικές δυνάμεις. Σταθερό σκεπτικό μας ήταν να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και με 15 παίκτες ετοίμου πόλεμους να κάνουμε το σχετικό rotation. Περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές λόγω τραυματισμών και αρχικό βασικό ζητούμενό μας ήταν να βρουν χημεία οι πεντάδες. Και ο coach Μποζίκας συνέχισε: όταν βλέπεις προσωπικότητες σαν τον Φουρνιέ να βάζουν την ομάδα πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες τους, ξέρεις ότι βαδίζεις σωστά. Ειδικά το τελευταίο τρίμηνο παίξαμε εξαιρετικά και παρά την επιτυχία με την EuroLeague βρήκαμε κίνητρο, παίζοντας καλύτερα από match σε match, να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη είναι και επίσημα από χθες ο Νίκ Καλάθης και ο 25χρονος Αμερικανός forward Τζέι Λιντέλ αντίστοιχα, ενώ όπως έγινε γνωστό μέσω της προκήρυξης της ΕΟΚ, η ερχόμενη περίοδος στην μπάσκετ λίγκ των γυναικών θα διεξαχθεί με 12 ομάδες αντί για 11, με τον Άρη και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου να μετέχουν σε αυτήν μετά την άνοδό τους από την Α2. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα 41 χρόνια και 132 ημέρες του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής εκτός των τερματοφυλάκων που ξεκινά ως βασικός σε αγώνα Μουντιάλ, ενώ μαζί με τον Λιονέλ Μέση είναι πλέον οι μοναδικοί παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Πένθος για το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς η ηλικία μόλις 58 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο Ερικ Ρουά, προπονητής της Μπρέστ και πρώην παίκτης της Νις, της Λιόν και της Μαρσέη. Τέλος, ο Αργεντινός Μάρτιν Ντε Μικέλης, ο οποίος πέρυσι δεν κατάφερε να σώσει τη Μαγιόρκα από τον υποβιβασμό, είναι ο νέος προπονητής της Λειψίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο μαζί σας για 2 ακόμα ώρες, ο Λευτέρης Σαρελάκος, πάντα με το μικρόφωνο στα χέρια.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Aerospor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρα σπορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
6: Κάποια

0: Πέρασα να πούμε μια καλησπέρα. Έτσι, το σήμα που είχαμε την εκπομπή μας 2 με 5 το θυμηθήκαμε και σας λέμε την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε.
0: Παρέα με το γίγαντα Δημήτρη Μαλισιώβα που έκανε μια εντυπωσιακή μετάδοση με πολλά στοιχεία. Ωραίος, πολύ δυνατός. Έτσι πρέπει να είναι ο επαγγελματίας, δημοσιογράφος. Σέβεται και
1: όχι
0: τον εαυτό του Τούρκο. Και τους ακρότες.
1: Όχι σαν τον Τούρκο.
0: Που μπέρδευε, φαντάζεσαι να λέγε τους Κροάτες Άγγλους. Δεν γίνονται αυτό. Έκανε πολύ ωραία μετάδοση. Και είδες και ματσάρα, όπως και εμείς, έτσι.
1: Όταν επειδή κάνει 30 χρόνια μεταδοσή, 40, όταν ο αγώνας είναι καλός,
0: σε φτιάχνει.
1: Σ' αρέσει και σένα.
0: Σε φτιάχνει.
1: Αν ο αγώνας είναι σαν το πρώτο ημίχρονο Πορτογαλία, δεν τρέπονται.
0: Πω. Απίστευτο.
1: Αυτό είναι εντολή. Ή να αναλύσω λίγο το θέμα.
0: Ποιο?
1: Ο Ρονάλντο μπορεί να είναι βασιλιάς, να κάνει αυτό ό,τι θέλει. Επειδή αυτό είναι αργός. Ακού.
0: Ναι, δεν είναι πλέον, δεν έχει αυτό το σπιρτάρισμα, ας πούμε.
1: Μα η Πορτογαλία δεν αναπτυσσόταν στο πρώτο.
0: Ήταν ακίνητος, τον έβλεπες μέσα στην περιοχή.
1: Και η Πορτογαλία ακίνητη.
0: Ο Λεάο έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Καταρχήν, δεν τον έβαλε.
0: Σαν βετεράνος, μετά που έπαιξε.
1: Πότε
0: στο δεύτερο.
1: Δεν το είδα το δεύτερο καλά.
0: Ναι. Τον έβαλε. Ναι, τον έβαλε. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Και γενικά δεν ξέρω,
1: τον
0: η ανάπτυξη.
1: Τον έβγαλε καθόλου.
0: Όχι.
1: Δεν τόλμησε. Νομίζω αυτό είναι κόνος. Ο Μαρτίνες.
0: Ναι, ναι. Κατάφερε. Και έβγαλε το Βιτίνια.
1: Τα χαφ.
0: Ναι. Για να αφήσει μέσα στο Ρονάλντο και έβαλε το Γκονζάλο Ράμος μαζί με το Ρονάλντο, ότι γέμισε την περιοχή δηλαδή.
1: Και για να υπάρχει ο Γκονζάλο να τρέχει λίγο και να τρώει λίγο ξύλο και να αποκτήσει ένα
0: πώς κάνει για να πονηρώ Ρονάλντο.
1: Άρα έβαλε και εξτρέμ το Λεάο. Γιατί στο πρώτο μήκρο δεν είχε κανένα εξτρέμ για αυτό. Είδε και η Κροατία στο δεύτερο μήκρο μετά που έβαλε του παίκτε. Απείλησε. Το 3-6-1 δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Έγινε όμως ωραία στην κοντρά.
1: Η Αγγλία λοιπόν πιστεύω ότι δικαιούται μέχρι τετράδα.
0: Άμα συνεχίσει, βέβαια, μου πεις σε τέτοιο απαιτητικό παιχνίδι έκανε πολύ καλή εμφάνιση και αν προσέξει λίγο την άμυνα, μπορεί να πάει τετράδα. Ναι.
1: Βέβαια, δεν έχω δει διασταυρώσεις.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι πολύ νωρίς. Αλλά νομίζω ερχόμαστε στα γνωστά Λευτέρη. Η Αγγλία έχει σοβαρευτεί τα τελευταία 6-7 χρόνια.
0: Φτάνει εκεί, δεν πίνει νερό όμως.
1: Είναι όμως μια
0: υπολογίσιμη δύναμη για ημιτελικά.
1: Και είναι μια υποψήφια πρωταθλήτρια.
0: Τώρα, άμα τη τύχει Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει.
1: Ο Τούχελ, νομίζω, αμέσως έβαλε τη ρεαλιστικότητα τη γερμανική.
0: Ναι.
1: Αναπτύσσει σωστά. Και όπως είπες και εσύ στην ώρα της μετάδοσης, ότι εκεί στην άμυνα έχει ένα θεματάκι. Δεν εμπνέει.
0: Τρώει εύκολα στην κόντρα φάση.
1: Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι το Μουντιάλ μας έπαιξαν όλοι τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν έπαιξε.
0: Άλλα δύο παιχνίδια. Τέσσερις ομάδες είναι ακόμα.
1: Παιδί μου,
0: σήμερα τελειώνει.
1: Ναι, ποιοι είναι οι άλλοι δύο?
0: Τώρα, Παναμάς, η ομάδα που παλιά, από παλιά αγαπούσε ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Ο Παναμάς.
0: Ναι. Το έχει πει.
1: Έχει σχέση με τον Παλαμά που είναι καρδιτσά. Παλαμάς, Παναμάς.
0: Αυτοί πρέπει να αδελφοποιηθούν.
1: Σωστό. Λοιπόν.
0: Έτσι, Παναμάς.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Γκάνα, Παλαμάς. Ναι,
0: τι βλέπεις εκεί?
1: 3-1.
0: Πιστεύω η Γκάνα έχει καλύτερη ομάδα. Παναμάς θα παίξει πολύ άμυνα.
1: Γκάνα με τον Άπια. Μοιάζει με τον Άπια. Παίζει ο Άπια ακόμη.
0: Ο Σεμένιο.
1: Ο Σεμένιο της.
0: Της Manchester City, ρε. Που πήρε το χειμώνα από την Πρέτφορντ.
1: Ο ψηλός που τον πήρε από την Τζιρόνα.
0: Την Πρέτφορντ.
1: Την Πρέτφορντ.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτή
0: η από την Πρέτφορντ ή από την Μπόρμουθ. Από την Μπόρμουθ. Από την Μπόρμουθ. Ο Σεμένιο, ο Αγιού και κι άλλος ένας. Θα το δούμε. Δεν μου λες.
1: 3-1 το βλέπω.
0: 3-1.
1: Γκάνα, Παναμάς και το άλλο.
0: Και κλείνουμε
1: το άλλο μας πήρνει.
0: Με την επίσης μεγάλη έκπληξη που πιστεύω θα παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ. Κολομβία-Ουζμπεκιστάν. Κολομβία, θυμίσου το, αν είναι σοβαρή και δεν έχει αυτές τις παρενέργειες της Πορτογαλίας, μπορεί να πάει και οκτάδα.
1: 2-3 γκολ.
0: Οκτάδα σίγουρα τη βλέπω την Κολομβία.
1: 2-3 γκολ η Κολομβία, το Ουζμπεκιστάν πρέπει να αναπτυχθεί. Οπότε να βάλουμε ένα quiz. Ποιος μεγάλος παίκτης που έφυγε από την Ελλάδα πήγε να παίξει στο Ουζμπεκιστάν κάπου το 2000, περίπου το 2009. Διαβάστε, γράψτε, σας περιμένουμε.
0: Εύκολο.
1: Δεύτερον, και η Κολομβία όμως μεταξύ μας είναι να πάει μέχρι τους 16-8, δεν είναι για παραπέρα.
0: Φετινή η Κολομβία έχει πολύ καλούς παίκτες. Δεν πήρα το βιβλιαράκι, αλλά θα δούμε τις εντεκάδες. Δεν ξέρω αν βέβαια αν είναι... υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν ακόμα. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει φοβερό υλικό.
1: Μπες είχαμε αυτή στο διαιτή.
0: Πώς?
1: Το διαιτή θέλω.
0: Τι, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Ναι.
0: Ο. Δεν θυμάμαι τώρα να το δω.
1: Πόπο Τουρπέν, τι κλάση αυτή. Ε,
0: παίχτε.
1: Τι κλάση.
0: Διαιτητάρα μεγάλη.
1: Ήταν όμως άτυχος ο Λιβάκοβιτς, πολύ καλός κύπερ. Που έδωσε το πέναλτι την επανάληψη. Τον έχει.
0: Αντώνι Τέιλορ.
1: Ωχ, και αυτός πολύ καλός.
0: Στην Κολομβία, εγώ. Κολομβία λες.
1: Ναι. Ο Αντώνι Τέιλορ δεν είναι Άγγλος.
0: Ο Άγγλος, ναι.
1: Πρόσεξε. Ούτε δύο κάρτες. Οι Ευρωπαίοι.
0: Είναι πιο καλό.
1: Είναι πολύ υψηλό επίπεδο διαιτητές.
0: Για να δούμε το.
1: Δεν φοβούνται, ακούστε, δεν φοβούνται το παιχνίδι και δεν βγάζουν την κάρτα.
0: Πιστεύω θα έχει κάρτα το άλλο το μάτς. Θα έχει κάρτες αρκετές. Τον Γκάνα Παναμάς.
1: Διαιτητής.
0: Θα το βρω τώρα. Διαιτητής είναι Σουηδός, Γκλεν Νίμπερκ. Ο οποίος σήμερα στα στατιστικά του έχει μέσο όρο 4,5 κάρτες.
1: Καλός κι αυτός. Αλλά είναι νέος αυτός.
0: Θα δώσει κάρτες αυτές.
1: Επειδή ο Παναμάς είναι μια ομάδα οποία στη δύναμη και Αφρικανοί είναι λίγο περίεργοι με την πειθαρχία.
0: Λοιπόν, θα πούμε τις δεκάδες.
1: Για Γκάνα. Πες, ας πούμε ποιον ξέρουμε.
0: Ζίγκη, Τουλούς παίζει. Ο Ζίγκη, τερματοφύλακας.
1: Πού παίζει αυτός.
0: Τουλούς. Το θυμάμαι αυτό. Ο Τζόναθαν Μενσά στην Αγγλία. Ο Πόκου. Κοκοπίκου. Σ' αρέσει Κοκοπίκου. Ναι. Και ο Σενάγια, Μαρβίν Σενάγια, αυτή στην άμυνα.
1: Ούτε η μάνα του, ναι.
0: Στο κέντρο, Σεμένιο που
1: ο
0: είπαμε,
1: Σεμένιο, ναι.
0: Ο Βόσου και ο Γιρένκι.
1: Ούτε ξέρω.
0: Και μπροστά είναι Σουλεμάνα, ο Έρνεστ Νουάμα και ο Τζόρνταν Αγιού.
1: Δεν έχει άπια και Αγιού.
0: Αγιού
1: αυτή είναι άπια και Αγιού.
0: Αγιού παίζει. Ναι.
1: Ποιο είναι η προπονητή Γκάνα, μήπως έχει τον. Η Γκάνα, μήπως έχει τον Ευρωπαίο.
0: Κάρλος, Κάρλος
1: Καιρός. Ο βοηθός του.
0: Ο οποίος, του Σάντος.
1: Τρομερό.
0: Ο οποίος προσλήφθηκε μετά τα φιλικά του Μαρτίου.
1: Γιατί?
0: Όπου η Γκάνα έφαγε δύο τεσσάρες.
1: Α, τον φάγανε τον άλλο.
0: Τον φάγανε. Και λέει η Ομοσπονδία, μετά από εξέταση 200, αν θυμάμαι καλά, βιογραφικών μέσα σε 24 ώρες,
1: ναι.
0: Επιλέξαμε την εμπειρία του Κάρλος Κεϊρός, ο οποίος θα είναι στο 5ο του Μουντιάλ.
1: Επειδή τον θυμάμαι στο Ιράν,
0: ναι.
1: Πού άλλο ήταν ο Κεϊρός, ήταν πάει σε μια Αφρικανική χώρα πάλι.
0: Σε πολλές. Ήταν και στη.
1: Ποια είναι η μορφή των παγκοσμίων και παίρνουν ο προπονητής ο Βαλκάνιος.
0: Ο Χαλίλοζιτς. Όχι, Χαλίλοζιτς, πώς τον λένε, ωραίο.
1: Τι μούρι αυτή.
0: Με τα γυαλάκια.
1: Μιλουτίνοβιτς.
0: Μιλουτίνοβιτς.
1: Μούρι μεγάλη.
0: Ο Παναμάς δεν έχει ούτε ένα γνωστό παίχτη. Μεχία, Σαμούδο, Εσκομπάρ.
1: Εσκομπάρ, ξαδέρφος του αφεντικού.
0: Μάλλον. Ντέιβις, Μούλερ, Μουτιέρες, Καρατσόλας, Δίας, Κιντέρο.
1: Αυτός. Καλωστός.
0: Γοδόη, Σέζαρ Γιάννης λέει, Ροντρίγκες, Φαγιάρδο και Λογκόντο.
1: Ο Παναμάς, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι.
0: Coach Κρίστιανσεν, ο Δανός.
1: Ο πιο έντρεμος φίλος των Αμερικανών.
0: Ναι.
1: Διόρυγα κτλ. Ελέγχονται τα πάντα εκεί. Μπράβο που πήγαν στα τελικά, αλλά δεν έχουν κάτι να δείξουν.
0: Παναμάς ήταν αποκάλυψη στην Κεντρική Αμερική.
1: Εκεί, κοιτάξτε, εκεί είναι καμιά Ονδούρα.
0: Κάτι Κωνσταρίκα. Τις έφαγε όλες αυτές.
1: Ναι, Σαλβαδόρ. Έχει αδύναμες ομάδες εκεί.
0: Δεν κουρασάω.
1: Κορασάνο Καραβική.
0: Εσκή δεν είναι. Κεντρική Αμερική δεν είναι.
1: Ναι, δεν παίζουν με αυτούς.
0: Δεν παίζουν με αυτούς.
1: Κουρασάο είναι Κουρασάο, Αρούμπα και Μπονέρ.
0: Μετά παίζουν και κάτι.
1: Τα τρία νησιά που ανήκουν στην Ολλανδία.
0: Παίζουν και κάτι play-off, αυτό το λέω.
1: Ναι, στο τέλος μπορεί να τους συναντήσουν.
0: Ναι.
1: Το Κουρασάο βγήκε γιατί στον τελικό έπαιξε με την Τζαμάικα.
0: Και επικέρδισε την παράταση.
1: Αλλά ξεχάστηκαν αυτοί και έπαιζε μουσική ρέγγε. Και ξεχάστηκαν και έτσι
0: φάγανε και τον γκολ.
1: Αποκλείστηκαν.
0: Φάγανε και τον γκολ. Κρίμα που δεν έχει βγει ακόμα η εντεγάδα της Κολομβίας.
1: Πες μου για Κέιν.
0: Ο γνωστός Κέιν.
1: Σταθερή
0: αξία.
1: 115 συμμετοχές σήμερα. 125 και ο Σίλτον, τερματοφυλακάρα. Έπιασε τον Μπέκαμ και έφτασε με 79 και 2, 81 γκολ.
0: Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ. Έχει καλά παιχνίδια. Έχει σούπιτσες, αλλά και καλά.
1: Έχουν δυναμώσει πολλές ομάδες,
0: ναι.
1: Οι χαμηλότερες και πλέον έχουμε γκολ-γκολ στα περισσότερα παιχνίδια. Άρα απειλούν όλοι. Το Κογκό σήμερα.
0: Ναι. Το Κογκό είχε πολύ καλούς παίκτες. Έχει το center for καλά τον Μπακαμπού, το γνωστό μας.
1: 35,
0: αλλά είδες πως έφευγε σφαίρα.
1: Τον πάρε πάω.
0: Έχει τη Newcastle τον Extreme.
1: Καγέμπε, πώς το λέγανε αυτό.
0: Κάπως έτσι, ναι. Και, και άλλο ένα.
1: Και πίσω.
0: Καλά, πίσω έχει καλό.
1: Αυτό ο μαλλιά τη Πορτογαλία, ο Ολυμπίδη, το στον Περό. Αυτό ήταν για, για Ρέγκι, ο Βέγκα. Εσύ.
0: Λίγο, πολύ λίγο.
1: Επειδή έλειπε ο Ρούμπεν Ντίας.
0: Με μέσο παίζει αυτό.
1: Να μια ομάδα αυτή που έδειξε τώρα να είναι μια ωραία έκπληξη.
0: Νορβηγία.
1: Η Νορβηγία θα πάει ψηλά. Γιατί έχει κίνητρο.
0: Εχθές είδα τα highlights, μου άρεσε πολύ η Ορδανία. Είδες πόσες ευκαιρίες έχασε.
1: Ποιο?
0: Αυστρία-Ορδανία που ήρθε 3-1.
1: Ούτε είδα, δεν τα πρόλαβα αυτά.
0: Αδικείται. Εγώ είδα τα highlights, όσοι είχαμε 15.
1: Η Ορδανία έχει μαροκινό προπονητή, από ό,τι θυμάμαι.
0: Και... είχε πολύ καλούς, πολύ καλούς παίκτες.
1: Η Αυστρία συνεχίζει με τον Αρναούτοβιτ center forward.
0: Αυτό ακόμα. Γκρέγκοβιτς, Αρναούτοβιτ.
1: Ο Χάβτζερ, Σάμπιτσερ.
0: Αυτή, γνωστή.
1: Οι ίδιοι.
0: Η Ορδανία σου λέω έκανε.
1: Γκρέγκορι και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Αρκετέ φάσει.
1: Απλά είναι. Μπαμπάου μου κάτι νέο σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα όλοι αυτοί παίζουν. Ο center back πίσω τη Ρεάλ.
1: Αλαμπά.
0: Αλαμπά.
1: Ακόμη.
0: Αυτοί παίζουν. Εάν σε αυτό τον όμιλο ήταν. Η Αργεντινή ποιο κέρδισε 3-0.
1: Ποιο?
0: Είναι η Αυστρία, η Ορδανία, η Αργεντινή και.
1: Η Αργεντινή νίκησε χτες 3-0 την Αλγερία.
0: Την Αλγερία.
1: Δεν είναι κακή η Αλγερία. Άκου, αν μετρούσε τον γκολ της Αλγερίας στο 0-1 που ήταν στο τσακ, δεν θα γίνονταν έτσι. Την ναι. Αδική την Αλγερία του 3-0.
0: Άρα μπορεί να κάνει ζημιά στην Αυστρία.
1: Πιο έμπειρη η Αυστρία, πιο οργανωμένη τακτικά, πατάει καλύτερα. Η Αλγερία είναι αυτή η κλασική βορειοαφρικανή μωρέ, του ύψους και του βάθους.
0: Στα ίσια, όπως ναι, κλώσες. Σκεφτόμουν αυτό το Κολομβία-Πορτογαλία, το βλέπω άχαστο άσο. Θυμίζει την Κολομβία.
1: Για περίμενε να μπω λίγο αμπόλα να δω, να δω πώς πήραν οι Πορτογάλοι.
0: Τι λένε, πώς το πήρανε μετά την ισοπαλία σήμερα, ε.
1: Ναι, κάτσε ρε φίλε, αυτό είναι, ήταν σοκ αυτό.
0: Κοίτα να δεις, οι Κολομβιανοί, ο Σπίνα τερματοφύλακας ή ο Βάργκας, ο Μουνιός της Κρίσταλ Πάλας, ο Λουκούμι της Μπολόνια, ο Γιέρτζι Μίνα της Κάλιαρη και ο τέταρτος στην άμυνα είναι ο Νταβίτ Σάντζες, συγγνώμη, της Γαλατά Σαράι. Πολύ έμπειροι.
1: Τίτλος.
0: Θα σου πω και το Χαβ. Ο Ρίος της Μπενφίκα, ο Χάμες Ροντρίγκες, ο γνωστός μας, και ο Τζέφερσον Λέρμα, παιχτούρα της Κρίσταλ Πάλας. Και μπροστά, Κούτσο Ερνάντες Μπέτης, παιχτούρα, εξτρέμ, Λουίς Δίας Μπάγερ και ο ποδοσφαιριστής που ανάγκασε τον το φίλο σου στη Sporting, τον Φώτιο Ανίδη, να είναι συνέχεια στον πάγκο, Λουίς Σουάρες.
1: Πότε ήταν στη Βαρκελόνη πρώτη και έβλεπε το... την νίκη του Χάμιλτον.
0: Εντάξει. Αλλά είδε και τη...
1: Πήγε, είδε το τέταρτο παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Πού πήγε, στο
1: ΑΚΑ. Εδώ, στο... όχι, ναι, στο ΑΚΑ. Και μετά πήρε την κυρία του και πήγε Βαρκελόνη.
0: Καλά έκανε, διακοπές κάνει. Σκέψου, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα η Κολομβία.
1: Άρχισαν τα σχόλια στο διεθνή τύπο. Ο Ρονάλντο δεν μπορεί να συμβαδίσει με το Μέση. Απογοητευτικό ντεμπούτο τη Πορτογαλία. Λοιπόν, η Πορτογαλία, πρώτο θέμα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αστοχεί και η Πορτογαλία χάνει τον αγώνα. Έχει φάσει ο Ρονάλντο.
0: Μπορεί κάποια στιγμή το γύρισα.
1: Ο Ρονάλντο αποχωρεί μόνο του και μπροστά στου συμπαίκτου του. Μετά το 0, μετά το 1-1.
0: Έχει και... μεγάλη...
1: Να πω κάτι τώρα. Είναι και ένα δύσκολο πρόγραμμα να κριτικάρεις τον παίκτη που είναι ο κορυφαίος στον πλανήτη. Είναι λεπτό το θέμα.
0: Και ο προπονητής της Πορτογαλίας δεν βλέπω καλά.
1: Εντάξει, τον παίρνει αυτόν γιατί κάνει θελήματα, ρε φίλε.
0: Μάλλον.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, χωρίς κάρτα έβγαλε τον τέρμι. Συγχαρητήρια στον Τουρπέν, λέει ο Βασιλάκης, ο Κουκουτσίλης. Το κουίζ το βρήκανε. Ο Ριβάλντο ήταν, ναι. Ο παίχτης. Έτσι. Βασίλης Ολάτσινος λέει συγχαρητήρια, λέει, για την εκπομπή σας. Ο Ρίμπο Φραγκοφωνιάς λέει που άφησε την άκρη στα χρήματα του λουτρού για να πάει στο Ουσμπεκιστάν. Καλό.
1: Πώς μας... Είναι τότε που έχασε το πρωτάθλημα με τον Πέρμα Βάλνερ.
0: Το καλοκαίρι. Ξεκίνησε προετοιμασία. Ναι. Μπορεί να παίξει κανένα επίσημο, δεν θυμάμαι. Σεπτέμβριο την κοπάνησε.
1: Σεπτέμβριο του 8.
0: Ναι. Και έφυγε. Ναι, Ουσμπεκιστάν.
1: Οπότε να μας πείτε από το Ουσμπεκιστάν ποιος μεγάλος παίκτης κορυφαίος Έλληνας ήρθε από το Ουσμπεκιστάν. Α, σας δω. Φοβερό χθες με τα πολλά μηνύματα χθες και τα διάφορα. Λέει ένας τύπος, ρε φίλε, τι κουίζ είναι αυτά. Αυτά είναι για το Σίβι, στη μεγάλη ηλικία.
0: Καλό.
1: Γιατί βάλαμε την ώρα που έπαιζε ο Άλμπερτσεν. Ωραία ήταν αυτά τα κουζάκια.
0: Ωραία, ωραία, ναι.
1: Την ώρα. Το θυμάσαι με το κατσίκι που είχε πάει από τον Όσβολτ. Μιλάμε για κατσίκι εντελώ.
0: Δεν το θυμάμαι καλά.
1: Ενώ τον Άλμπερτσεν ήταν καλούτσικο παίκτη.
0: Πεχτάρα ήταν ο Άλμπερτσεν.
1: Ε?
0: Πεχτάρα ήταν. Ο Άλμπερτσεν ήταν από τα
1: σχολεία. Το θορυκτό που είχε τίτλο Το Φως ο Σουηδό Σεντερφόρ.
0: Σουηδό.
1: Ναι.
0: Στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό.
1: Στον Ολυμπιακό. Θορυκτό.
0: Σουηδό.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Άλστρομ.
1: Τόμας.
0: Τόμας Άλστρομ.
1: Ε.
0: Τόμας Άλστρομ. Ήταν στο πρώτο πρωτάθλημα του Νταϊφά τότε. Το 1980. Ναι, ναι. 80. Του... Έπαιζε.
1: Κάτσε.
0: Λεμονής Άλστρομ. Ορφανός. Και μετά ήρθε ο Αναστό. Δεκάρι ήταν πιο πίσω. Ήταν...
1: Πήγε, είχε πάει στην Ιταλία ο Αναστό και μετά επέστρεψε.
0: Όχι. Πολύ... Μόλις είχε έρθει από τον Πανιόνιο.
1: Α, το 79 πήρε από το Πανιόνιο στην Κύπρο την ΑΕΚ. Έτσι και μετά από δύο χρόνια.
0: Το 80. Το 80.
1: Ναι.
0: Γενάρη το 31 Γενάρη το 80. Την ιστορία μου την έχει πει ο Τάκης ο Τσιρώνης και ο Νίκος.
1: Ο... Ερώτηση. Ο Σαργκάνης πότε πήγε. Το 80 ήταν ο τελικός με την Καστοριά. Και μετά πήγε στο Ολυμπιακό.
0: Άρα... Το 79. Ναι, το 80 ήταν τελικός Καστοριά Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Ναι. Και πήγε μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό. Έπαιξε 80 με 85.
1: Άρα το πρώτο πρωτάθλημα του Νταϊφά ήταν και του Σαργκάνη.
0: Το πρώτο πρωτάθλημα του Νταϊφά ήταν ο Αρβανίτης.
1: Ο Χριστός.
0: Ο Αρβανίτης. Το 1980 που έκανε εντυπωσιακές αποκρούσεις στον Παράζ με τον Άρη στο Βόλο.
1: Ποιος έπαιζε από Χρήστος.
0: Ο Χρήστος, ο Αρβανίτης. Ήτανε. Με δεύτερο πουπάκι.
1: Δευτέρης.
0: Ναι.
1: Μόνιμος κάτω στο Ηρακλείο.
0: Ιεράπετρας. Από την Ιεράπετρα είναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και το καλοκαίρι του 80 ήρθε ο Σαργκάνης. Πήγε κατευθείαν στην εθνική τότε.
1: Γιατί την προηγούμενη χρονιά στο Ολυμπιακό Καστοριά είχε πιάσει τρία πόσα πέναλτι.
0: Τρία,
1: ρε φίλε.
0: Τρία πέναλτι. Μέσα ήμουνα. Και μόλις ήρθε, έκανε εντυπωσιακές αποκρούσεις. Είχε πάει, είχε τραυματιστεί ποιος. Κωνσταντίνου ήταν στην εθνική. Και τραυματίστηκε ή ήταν κάποιος άλλος. Και έπαιξε ο Σαργκάνης στη Δανία. Και έγινε και το φάντο.
1: Είχαμε Πλίτσι.
0: Πλίτσι.
1: Πλίτσι.
0: Το Πλίτσι. Ναι, μπορεί.
1: Δεύτερος. Ναι. Και τραυματίστηκε. Όχι, ο Κωνσταντίνου εκλήθη και ξεκίνησε από την Αθήνα να παίξει.
0: Ναι.
1: Και ήταν Πουπάκης. Πουπάκης τραυματίστηκε. Ο Πουπάκης θα παίξει βασικός.
0: Πουπάκης.
1: Δεύτερος ήταν ο Πλίτσις. Και πριν τραυματίστηκε. Ναι.
0: Και πώς έπαιξε.
1: Εκλήθη ο Κωνσταντίνου. Εκλήθη ο Κωνσταντίνου άρον-άρον από την Αθήνα. Ταξίδεψε και έπαιξε ο Νίκος και έγραψε ιστορία στο Parking Stadium. 0-1. Ναι. Αυτό είναι το 80 τον Οκτώβριο, μου φαίνεται.
0: Οκτώβριο το 80.
1: Με γκολ,
0: και μετά,
1: με γκολ του Ντίνου που δεν ακούει.
0: Κουί,
1: κουί, κουί.
0: Ναι, κουί, κουί, δεν ακούει. Και μετά από 10 μέρες, εκείνο το μάτς ήταν Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες, ο Σαργκάνης κάνει εκπληκτική εμφάνιση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας,
1: ναι,
0: σε παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1. Από το γκολ
1: Κουσουλάκη.
0: Του Κουσουλάκη που έγινε και η διαφήμιση το χρυσό ντέρμπι της
1: Ιόν. Ντέρμπι. Είναι που η μπάλα γκελάρει στο χορτάρι.
0: Γκελάρει και τον φινιδιάζει τον Κωνσταντίνο.
1: Αυτό
0: και πάει
1: τότε
0: μέσα.
1: Είναι,
0: μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες μετά την εκπληκτική εμφάνιση του Σαργκάνη στη Δανία. Και παίζει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 Οκτώβριο του 81.
1: Και είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος γιατί ο Σαργκάνης έφυγε άδικα από τη ζωή πέρυσι τον καρκίνο. Ήταν τόσο ωραίος τύπος και τόσο δημοσιογραφικός, δεν μας αρνείται ποτέ τίποτα και είχε
0: και πολύ καλή
1: ιστορία γιατί ήταν και ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε μέσα και μετά...
0: Σαντερφόρ ξεκίνησε.
1: Ναι, και μετά έπαιξε τερματοφύλακας.
0: Οι δύο τερματοφύλακες που έπαιζε τότε ο Ηλυσιακός ήταν ο Μαδάρα.
1: Δύο είχε κι άλλο.
0: Ναι, ποιοι ήταν.
1: Το δεύτερο. Δεν βοήθησε με.
0: Μετά πήγε, είχε, τι να σου πω τώρα.
1: Πού πήγε μετά.
0: Στον Πανετολικό.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Σαργκάνης και Δρόσος.
1: Όχι, δεν το έχω, δεν το έχω.
0: Και τρώμα και χάφ έπαιζα Παγκάκης Παλαμάρας. Τους θυμάσαι αυτούς.
1: Παγκάκης. Λοιπόν, το βρήκε ο κύριος. Γεια σας κύριε Λεω, Απόστολος Βουρδούνης. Ήρθε ο τεράστιος, βέβαια, Βασίλης Παναγής.
0: Παχτακόρ. Ο Κώστας ο Κωνσταντίνου το βρήκε. Πώς τα θυμάμαι ρε
1: κουκουτσιλιά. Ο κύριος Κατεράκης Δημήτρης, τι είναι για τον Παπαδόπουλο. Πού χωράει ο Παπαδόπουλος.
0: Ποιος Παπαδόπουλος.
1: Όχι, αυτός ήρθε από το Καζακστάν.
0: Α, το Δημητράκη, τον Παπαδόπουλο, ναι.
1: Ο Παυλίτης Ανίκος λέει σωστά ο Χατζημαναγκής, ο Χατζημαναγκής είναι και ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο Χατζημαναγκής ο κύριος Μπούρος, ο Χατζημαναγκής ο κύριος Φίλης, ο Χατζημαναγκής ο κύριος Κουκουτσίλης. Καλή είστε, ρε.
0: Το τρώνε. Και ο Περίς ο Ριβάλντο.
1: Α, ο κύριος Μηταλάκης βάζει έναν άλλο δανό. Και αυτό η Τέρφορ του Ολυμπιακού. Καλούτσικος κι αυτός.
0: Κρίστεσεν.
1: Ναι.
0: Παχτούρα κι αυτός.
1: Καλός, Αλλά δεν θυμάμαι καθόλου πότε ήρθε αυτός. 87.
0: Το 94-95 εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, 95 εκεί, κάπου εκεί. Είχε βάλει τρία γκολ στην Τενερίφη μόνος του.
1: Και ο Φάνης από την Κοζάνη του Χατζημαναγκή βρήκε και ο Κώστας και ο κ. Παρασκευόπουλος, ο Κωνσταντίνου εκλήθη. Και προπονητής απεφάνεται, δεν δίνεται. Ο έτοιμος ήταν ο Κωνσταντίνου, απλά στα μπουζούκια ήταν. Όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Βασίλης, στο ψάχνει να το βρουν στην Κρήτη και από πίσω και ο Παντελής. Ο κ. Παντελής.
0: Τον έψαχνε,
1: Δεν σου είπαμε, ρε παιδί, να μην πας εκεί. Σαν τον Φετσέκο. Το Φετσέκο.
0: Ωραίος.
1: Πώς τον είδες.
0: Ωραίος. Το μαρτύρησε, αλλά τώρα του χρόνου θα έχει κάμερες εκεί στη Λιολιού.
1: Μ' άρεσε όμως που το είπε.
0: Ωραίος. Μάγκας.
1: Μ' αρέσει λίγο το που σου είχε. Άσε με να πάω λίγο. Ναι, πήγα και κρυβό που να πεις. Ωραίος.
0: Ωραίος, ωραίος. Δυνατός.
1: Δεν μου λες.
0: Ο Σταύρος ο παπάς λέει κάνε κάτι μαλισιόβα. Λέει ποτίζονται συνέχεια στο Βοτανικό, αλλά έχει πολλά κουνούπια. Πάει βράδυ.
1: Ας ποια κουνούπια τώρα έχει δημιουργηθεί ένα στόριο με τους λαγοκέφαλους.
0: Στο Βοτανικό ή στις θάλασσες. Γιατί αν είναι στο Βοτανικό, τη γλιτώσαμε. Αν είναι στις θάλασσες, καήκαμε.
1: Ισχύει αυτό ή είναι μια τρομοκρατία το μίντια.
0: Δεν ξέρω, ρε γάμο. Το συζητάγαμε και νωρίτερα με τον Άγγελο Στιμό λόγω της κατάστασης εκεί στη διόρυγα του Σουέζ.
1: Που έχουν
0: πυράβλους και όλα αυτά. Ναι. Φύγανε από το Σουέζ, περάσανε λιβικό πελάγος Κρήτη και έχει λέει σε όλες τις θάλασσες.
1: Ναι, αλλά έμαθα το ωραίο στην Κύπρο, λέει. Επιδοτείται να τους πιάσεις. Γιατί δεν επιδοτείται και εδώ.
0: Μπορεί ακόμα να μην το έχουν. Δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό.
1: Είδε ένα πλάνο, του έδωσε κουτάκι κοκακόλα.
0: Και το
1: δάδοκα.
0: Άμα σε δαγκώσει, σε κόψε. Σε καθάρισε ένα αυγό σε φάγε. Πώς το πες, λαγοκέφαλος.
1: Ναι, μήπως εκεί να κάνει μπάνιο ο Πουσίτς.
0: Του ΠΑΟΚ. Έρχεται. Να ο Ράλμπερτσεν. Σε αυτό το παιχνίδι μου στέλνει φωτογραφία ο Κουκουτσίλης. Ήμουνα
1: και ο Κουκουτσίλης. Ποιος είναι. Ο Κουκουτσίλης. Νεαρός.
0: Κουκουτσίλης δεξιά. Αλέφαντος. Άλμπερτζεν και ο Θανάσης Μπέμπης.
1: Εκείνος μου φαίνεται είναι ο κύριος Φωτίου.
0: Φωτίου.
1: Με που... τη μύτη. Συμφωνείς.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ο μάνατζερ.
0: Εννοείται.
1: Ο Αλέφαντος,
0: Κουκουτσίλης, Αλέφαντος, Ρότζερ Άλμπερτσεν και Θανάσης Μπέμπης, βοηθός του Αλέφαντου. 1983.
1: Ο Θανάσης Μπέμπης.
0: Να. Ήμουνα μέσα σε αυτό το μάτς. Είχε έρθει 0-0. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεξιά με τη μύτη λέει είμαι εγώ, λέει Κουκουτσίλης.
1: Ωραίο quiz. Ποιος ηθοποιός είναι στη διαφήμιση Χρυσό Ντέρμπιτ.
0: Ο Πετρόχυλος.
1: Δεν θυμάμαι τη φάτσα.
0: Πετρόχυλος.
1: Ο Πετρόχυλος. Το Βαζελάκι.
0: Που έκανε, ναι, Παναγάγια. Που έτρωγε και απόλαυση. Το χρυσό ντέρμπι της Ίων.
1: Ο οποίος μου φαίνεται είχε μπλέξει και με την πολιτική λίγο και βρέθηκε λίγο σε μια δύσκολη θέση.
0: Πολιτική.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Κάτι.
0: Είχε παίξει τους χουλιγάνους ενώ ήταν άρρωστος Παναθηναϊκός και έκανε τον οπαδό του Ολυμπιακού στο έργο.
1: Ο Χατζημαναγκής ο Έλληνας Μέση.
0: Α, 6 ευρώ λέει θα επιδοτούνται, λέει η λαγοκέφαλη κύριε Μαλισιώβα, και σου δίνουν και άλλα 3 ευρώ λέει θα σου δίνουν άμα του τηγανεί κιόλα.
1: Εν μεταξύ, το φοβερό αν ισχύει αυτό.
0: Ισχύει αυτό. Πάει πλάκα κάνουν.
1: Όχι, στην Κύπρο επιδοτεί. Πάει στα ριχά. Πάει στα ριχά. Τι να κάνει στα ριχά, ρε μεγάλε.
0: Να δαγκώσει.
1: Η τελευταία δαγκώνουν τα ψάρια. Πάρα πολλοί κόσμοι διαμαρτύρεται για μερικά τσιμπηματάκια. Τι έχουμε εδώ.
0: Και τον Ιούνιο-Ιούλιο έχει πολλές μέδουσες.
1: Αλλά... πάντα.
0: Ναι, Ιούνιο περισσότερο. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάμε ένα τραγουδάκι και μετά μιλάμε πάλι για λαγοκεφάλους.

0: ο κόσμος λέει, η Δέσποινα, η Αναστασία, ο Αντώνης, Παναθηναϊκή, θα πάμε λέει με τους Παξούς, θα παίξουμε. Παναθηναϊκός. Δεν είναι παιδιά Παξί, Παξί λέγεται η ομάδα.
1: Στους Παξούς είναι ο
0: Μύρης Κλάβος. Ναι. Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, υπάρχει στο στίγμα παιχνίδι Παξί, Φερεντσβάρος. Μου λέει, είμαστε εμείς. Του λέω, ρε φίλε, εσείς από τους Παξούς, λέω, τι να σου πω. Η Παξί λοιπόν λέγεται και η τοποθεσία λέγεται
1: πόλη Παξ. Σαν σύνορα με Αυστρία.
0: Αν είσαι από την Καρδίτσα, δεν το λέτε Παξ.
1: Παίξε.
0: Παίξε ή Παξ.
1: Παξ.
0: Παξ.
1: Ήχα.
0: Παξ. Άιντε.
1: Μόνιτς.
0: Μόνιτς. Με αυτή την ομάδα θα παίξει πάντα.
1: Της πλάκας.
0: Τρίτη φέτος ήρθε.
1: Φαντάζεσαι τώρα τι γίνεται.
0: Τρίτη. Έχασε ένα βαθμό πίσω από τη Φερεντσβάρος.
1: Δεν έχει η Ουγγαρία μετά τη Φερεντσβάρος.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, Παναθηναϊκός στο φαβορί, αλλά θέλω να σου πω. Είναι μια ομάδα που δεν έχει ούτε έναν ξένο.
1: Είδες, είναι κουλτούρα του, μ' αρέσει. Να. Σαν τους Βάσκους.
0: Σαν τους Βάσκους. Ισπανία, ούτε ξένο, μόνο Ούγγροι. Αλλά ομάδα που είναι πολλά χρόνια μαζί, τρέχει σαν
1: τρεχατήρια. Δεν μπορείς να έρθει, σέντερφορ για έναν Παλαιστή που είσαι 40 χρόνια, ένα θηρίο που έπαιζε να. Στην Εθνική Ουγγαρία, στον Άνταμ.
0: Ναι, ο Άνταμ. Ναι.
1: Ένα θηρίο, ναι, Παλαιστής.
0: Ναι. Πάω δύσκολο με τη Ραμοκέβου.
1: Φιλέ.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Θα έχουμε θέματα.
0: Θα υπάρχουν θέματα εκεί.
1: Εάν κατεβάσει τον Μπούσης για προπονητή ως διάδοχο του Λεσά.
0: Του Λεσά. Του Λεσά. Με κάνει προπονητή στον ΠΑΟΚ.
1: Του Λουτσέσκου. Φίλε, θα έχουμε θέματα.
0: Θα έχουμε θέματα. Γιατί είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ αυτό.
1: Πω.
0: Φαντάζεσαι να αποκλειστεί.
1: Εντάξει, αυτό ο τύπο. Μαθαίνω ότι δημόσια σχέση έχει μόνο. Διότι είναι 54 χρονών.
0: Δεν έχει δουλέψει πουθενά.
1: Και προπονητή έχει κάνει 3 χρόνια.
0: Φαντάσου.
1: Κάθε καλά, ποιο είναι το κριτήριο, στην ομάδα, ποιο δίνεις την ομάδα δηλαδή σε έναν μαθητευόμενο μαγό. Πάλι εμείς θα τα λέμε πρώτοι.
0: Τα λέμε από τώρα και θα δικαιωθούμε αργότερα. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε σε σχέση με αρνητικά αποτελέσματα, αλλά γενικά από την παρουσία.
1: Πάντω από ό,τι διαβάζω στο social media είναι έξω φρενούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέχνε το όνομα. Λουτσέσκου με Πούσιτς.
1: Πρέπει να πάρει βαρύ όνομα.
0: Εσέ παρακαλώ.
1: Δεν είναι.
0: Ναι. Χίλιες φορές να πάρει αυτό τη Σερβία στον προπονητή, αν είναι να πάρει. Λέμε τώρα να
1: πάρει.
0: Ναι. Αυτό ο Κάστρο.
1: Ο Κάστρο είχε πάρει και αυτόν τον Πανατολικό για κανένα δίμηνο.
0: Ναι, ούτε δίμηνο.
1: Οι Ισπανοί πάντα κάτι έχουν να δώσουν. Εδώ όμως μιλάμε για μέγεθο του ΠΑΟΚ. Πρέπει ο προπονητή να έχει και αυτό μέγεθο.
0: Έτσι. Και όταν έχει συνηθίσει το λαό του ΠΑΟΚ σε τέτοιου προπονητέ επίπεδο.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Όταν είχε έρθει ο Λουτσέσκου δεν ήταν μέγεθο. Έγινε τον μαζί με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Λουτσέσκου είχε και τον μπαμπά. Είχε μεγάλη μπαμπά. Βοήθεια. Και ήταν έξυπνο.
0: Ναι.
1: Και μεγάλωσε την αξία του με τον ΠΑΟΚ και τα κατάφερε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Τώρα εδώ ο Πούσης, μόνο που έχει να διαδεχθεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή, έχει ένα αυξημένο όγκο πίεσης.
0: Δύσκολο. Τι λέει το ρεπορτάζ, αυτός θα είναι.
1: Αυτό διαρρέεται.

0: να παίξει η Αγγλία, έπρεπε ήδη να έχει πάει.
1: Ω, εννοείται.
0: Άρα δεν έχει όρεξη να παίξει Αγγλία.
1: Δεν θέλει να πάει τώρα προς τα πίσω.
0: Δεν έχει. Θέλει να γυρίσει Ελλάδα. Τώρα έχει ξενερώσει ίσως με τον ΠΑΟΚ που δεν κάνει τη περισσότερη μεγαλύτερη
1: να,
0: προσφορά.
1: Να πω μεταξύ μας όμως, δεν είναι και πολλά τα 5 εκατομμύρια.
0: Πολλά.
1: Για αριστερό μπακ.
0: Πολλά.
1: 31 έτους.
0: Για τους Άγγλους όμως είναι πασατέμπος.
1: Τίποτα.
0: Τα 5 εκατομμύρια.
1: Ο Βασίλης έχει μια αγωνία. Πώς πάει σε όλα τα γήπεδα με Fiat Miraflori. Μίλες για Fiat και ψάχνω ένα σκιάδο. Οδηγούμε καθρέφτη και δεν μπορώ να βρω τη Fiat.
0: Πηγαίνει με ελικόπτερο εξοπλισμένο πλήρως.
1: Όχι ελικόπτερο.
0: Με τι, ερωθούμενο.
1: Όχι ελικόπτερο. Learjet, μην παίρνετε.
0: Learjet.
1: Με Learjet. Κατάλαβες έμαθες πώς θα πάρει ο νικητής.
0: Ο οποίος, συγγνώμη, η Φαντίνο είναι μεγαλύτερη μαυρόγατα και από κάποιο συνάδελφο που μεταδίζει τηλεόραση. Όνομα και μη χωριό, θα δούμε αύριο. Νομίζω θα μεταδώσει. Τέλος πάντων.
1: Πάνω από 50...
0: όλα άντερ τα φέρνει και όλα τα χειρότερα μας βλέπει.
1: Πάνω από 50 εκατομμύρια ο νικητής. Ναι. Ο κάθε συμμετέχουν 11 εκατομμύρια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι διαιτητές 80 χιλιάρικα έκαστος.
0: Να.
1: Είναι ωραία business.
0: Πολλά, πολλά.
1: Γιατί έχει πολλά έσοδα. Αυτό το κόλπο που έκανα με το
0: κάτσι,
1: break.
0: Κρίμα.
1: Το θέμα με το λογοκέφαλο δεν είναι αν σε δαγκώσει, αλλά αλλά πού θα σε δαγκώσει.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Πού είναι σε δαγκώσει, ρε φίλε. Στο...
0: μας έστειλε μια φωτογραφία, είδες ο Σταύρος.
1: Ναι, σε δαγκώσει στα πόδια. Πού είναι σε δαγκώσει.
0: Στα πρόσωπο. Χέρια. Το καλό είναι όμως το βλέπεις. Δεν είναι τσουχτρίτσα, ξέρεις. Που...
1: όπα αυτές οι ύπουλες.
0: Τσουχτρες,
1: ρε φίλε. Πω.
0: Τσούχτρες,
1: και σου κάνει μετά ένα σήμα.
0: Εδώ.
1: Ένα σήμα της Mercedes πάνω στο,
0: ναι,
1: στο μπράτσο.
0: Ο Γιαννούλης στη Τζέστερφιλ θα πάει. Ο Κουκουτσίλης θέλει να μείνει, λέει ο Τάιρικ Τζόνς.
1: Έφαγε πόσο ποινή του, 50 χιλιάρικα.
0: Και 50 ΙΚΑΕ.
1: Και μία αγωνιστική.
0: Και μία αγωνιστική.
1: Για ένα μπουκέτο, δηλαδή κοστίζει.
0: Ο Χάν λέω. Ο Ναν. Ο Χάν.
1: Ο Τζέκης Χάν.
0: Ο Τζέκης Χάν πόσο.
1: Ο Τζέκης Χάν, 50. Μία αγωνιστική, 50 γυναίκα του.
0: Και γυναίκα του
1: 50. Και ένα χρονό.
0: Έτσι.
1: Ομαδικός. Άμα θα πήγαν να κάνουν
0: Παναθηναϊκός γενικά, πόσες φορές, πόσες αγωνιστικές έχει φάει.
1: Έχω μπλέξει με τον Παναθηναϊκό.
0: 4-5.
1: 4-5 είναι και ο Γιαννακόπουλος τιμωρία. Ένα
0: χρόνο, 6 μήνες.
1: Πάντως εγώ τον Βορόντοβιτς δεν τον βλέπω. Γιατί έχουμε αρχίσει τώρα όλοι ο Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς.
0: Και εγώ για να μην. Δεν τον βλέπω, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, αλλά.
1: Α, έχουμε εξέλιξη, Κυριάκος Φίλης.
0: Τι λέει.
1: Ο Πούσιτς έγινε τη Βοσνία, αλλά έχει κροατικό διαβατήριο. Είχε το ακριβότερο μπάτζετ στην Αλ Τζατζίρα. Τερμάτισε τέταρτος, 30 βαθμούς πίσω από τον Ίβιτς. Να πω κάτι. Εγώ θα έπαιρνε τον Ίβιτς. Έχει οριμάσει.
0: Βέβαια, γιατί δεν τον πάρει τον Ίβιτς.
1: Είναι παιδί του ΠΑΟΚ.
0: Μήπως δεν θέλει να έρθει.
1: Πήρε το πρώτο κύπελλο στο Βόλο. Το 17. Πολύ καλός προπονητής. Ή και τον Παύλο Γκαρσία, ρε φίλε.
0: Μάλι.
1: Από τον Πούσιτς.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό επιθετό. Καταρχάς θα γίνει σύνθημα περίεργο και το ΕΣΟΡΟΥ είναι κοντά.
0: Αγισίλας Παπαμιμίκος Πούσιτς, τι έγινε, παιδιά. Έτσι.
1: Τι λέει ο Γιάννης,
0: παιδιά, τι λέει πάει ο Κάσκαπα.
1: Α, τι είπε, λέει εδώ.
0: Ο Γιώργος Τούμπα λέει το κριτήριο του Πούσιτς είναι το μπάτζετ, είναι της μιας δραχμίστα για σεμιά. Για να γει. Τι είπες για το Μπερσίδη, εχθές δεν το προλαβα.
1: Ποιο.
0: Δημήτρης Πολιτεία, κάτι έβαλε ένα quiz, λέει, 2,5 ώρα λέει και δεν τον απάντησε ότι κέρδισε, λέει.
1: Ο νικητής έδωσε το τηλέφωνο του στον διευθυντή και θα ενημερωθεί πώς θα πάρει το άρωμα της Πανίνη. Ο νικητής είναι.
0: Έχω
1: το όνομά του εδώ στο Viber.
0: Ναι, αυτό δεν ανέφερες, λέει. Απάντησε σωστά το quiz, αλλά δεν με αναφέρατε, λέει.
1: Περίμενε. Ο Γιώργος Αθανασόπουλος είναι ο νικητής.
0: Δεν τον ανέφερες, λέει, στην κλήρωση. Είπες ποιοι το βρήκανε.
1: Ναι, τα έλεγα, ήταν 13.
0: Ναι, το ξέχασα.
1: Ήταν 13. Ήταν και ύποπτο το quiz. Ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού, ο πρώτος, γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε δεύτερος, που έπαιξε στην Εθνική Αυστρίας.
0: Στην Εθνική

0: Τρίας έπαιξε. Παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Τρομερό. Όχι ο δεύτερος.
0: Ποιος πρώτος, ποιος είναι.
1: Ας πω το δεύτερο. Ο Μπέλτς.
0: Που έπαιζε στην Αυστρία εννοείς.
1: Που έπαιξε στην Εθνική Αυστρία λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το χρονικά δεν έχει σημασία. Ναι. Εμείς όμως θέλαμε τον πρώτο.
0: Αυστριακός ήρθε στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ, πολύ υπούλο αυτό το quiz.
0: Ποιος ήταν τελικά.
1: Ο Πίτερ Περσίδης.
0: Α, ή τον Περσίδη λες.
1: Α, ύπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν και Έλληνα
1: και ομογενής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μεταξύ με τον Κουρτ Βέλτς έχω πει ότι έχω πάθει. Είμαι Θεσσαλονίκη και εγώ.
0: Το 0-3.
1: Και είμαι παρόν. 0-3 λοιπόν. Τι είναι αυτό το θηρίο. Την άλλη μέρα έγραφε το φως. Παίζει χωρίς την μπάλα.
0: Ναι,
1: και λέω,
0: ναι.
1: Το 1980, πότε ήταν αυτό το μάτσο.
0: 1985.
1: Άκου. Τότε όλοι παίζαν με την μπάλα.
0: Αυτός χωρίς
1: ήρθε
0: μπάλα.
1: Από την ΑΖ Αλκμαρ και έπαιζε χωρίς την μπάλα. Πάντως δεν το ξαναείδαμε.
0: Ναι, ναι. Κουρτ Βέλτς. Πίστευτο, ε.
1: Ε? Ενώ ο Γέρζι Βέλτς ήταν ο προπονητής του βόλεϊ. Αυτός ήταν ο Κουρτ Βέλτς ο καλός ο παίκτης.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είχε δεκάρι. Δεκάρι Ολυμπιακός. Το Γερμανό.
0: Νόιμαν.
1: Που όλοι ψάχναν την κυρία του.
0: Χέρμπερτ Νόιμαν.
1: Ψάχναν και
0: Κλάρα.
1: Την κυρία του. Χέρμπερτ Νόιμαν, πώς ακούπουσε την μπάλα. Ε?
0: Και είχε μείνει γνωστός ο Κουρτ Βέλτς για τις ασίστ που έδινε στον Αναστό στα δύο μάτς με την Ξαμάξ. Ένα γκολ είχε πετύχει στο ΆΚΑ και δύο στην Ελβετία.
1: Στην Ξαμάξ τότε έπαιζε ομογενής στο ΟΠΕΡ.
0: Ποιον λες.
1: Ο Αγάπιος.
0: Στην ΑΡΑΟ.
1: Α, ο Καλταβερίδης έπαιζε στην ΑΡΑΟ.
0: ΑΡΑΟ. Ο Γιαννάκης ο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι έτοιμος να μεταδώσει
1: Γιάννα
0: Παναμά,
1: ναι.
0: Λέει ή θα πάω με τον Παναθηναϊκό στην Πάξη ή θα πάω στους Παξούς για διακοπές. Θα μας το πει τώρα. Θα μας το πει σε λίγο, λέει ο Γιαννάκης Παπαγεωργίου. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι στις 2, σε 7 λεπτά, έτσι. Πάμε να τραγουδάει και πιστεύω.
1: Τα μάτς είναι περίεργα τον Ιούλιο, ε.
0: Να.
1: Δεν είναι για πάρα πολλά. Είναι να παίρνεις την πρόκληση και να φεύγεις.
0: Εντάξει.
1: Ευτυχώς είναι Δυναμό και από εκεί και δεν είναι η Σαχτάρ. Γιατί η Δυναμό είναι πεσμένη, δεν.
0: Θα έχεις δει το ρόστερ της.
1: Δεν το έχω δει. Εντάξει, τώρα Ουκρανίας. Πόλεμος, άκου.
0: Θα παίξω στην Πολωνία, βέβαια.
1: Παίζω πάντα στην Πολωνία. Νομίζω καλή είναι και η Κλουζ.
0: Δύσκολη Κλουζ ο ΠΑΟΚ. Και η Πουλή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Να του πάρει μόνο ο Κωνσταντίνος και ο Ζεύκος. Εντάξει, δεν νομίζω να πάει τέτοιο κάζο. Αλλά ο προπονητής πρέπει να προσέξουν. Το όνομα του προπονητή απηχεί την κουλτούρα μιας ομάδας. Είναι το boss, ο αρχηγός. Και οι παίκτες πρέπει να αισθάνονται ότι ο προπονητής έχει ένα επίπεδο, έχει μια ποιότητα, έχει μια κουλτούρα, έχει μια έμπνευση για να μπορέσουν να παίξουν και γι' αυτόν. Γιατί εύκολα μπορεί να καεί και αυτός.
0: Μιχάμου δεν έχει γνωστούς παίκτες. Ντουμπνίτσακ, Μπραχάρου.
1: Θα είναι γρήγοροι όμως.
0: Γιάτσικ, Μπράτσκο, Γιαρμολέγκο. Πιο γνωστός, Αντρέα Γιαρμολέγκο.
1: Πόσο χρόνο, 35.
0: Διεθνής, 36.
1: Ένα, εντάξει.
0: Σεπαρένκο, 27, και αυτός διεθνής. Παύλιν Λιούζιν, 19. Ρουμπίνσκι. Άγχελ Τόρες, Κολομβιανός. Ναι. Παίκτες της Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι.
0: Ο Σιπένκο.
1: Λοιπόν, θέλει πρόβλεψη πριν φύγουμε.
0: Σαλένκο.
1: Όλη η Ουκρανία, ε.
0: Ναι, όλη η Ουκρανία. Έχει κάτι Γεωργιανούς και ένα Κολομβιανό.
1: Λοιπόν, πρόβλεψη λοιπόν. Γκάνα Παναμάς.
0: Over 2,5 καρτές.
1: Over 2,5 de facto και goal goal.
0: Ναι.
1: Και πάνω από 2 κάρτες. Corner δεν ξέρω αν έχουν extreme. Δεν ξέρω αν έχουν extreme δηλαδή αυτοί. Τα κόρεν δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν αριθμό 9, γιατί ζητάει 9. Εγώ νομίζω δεν θα έρθουν 9 κόρνερ. Τσεκάρετε το. Αλλά κάρτες πάνω από 2. Γκάνα Παναμάς, Αφρική με Κεντρική Αμερική. Και, αλλά καλό είναι στο όσοι παίζει στίγμα να περιμένετε να δείτε τα πρώτα 10-15 λεπτάκια και μετά βλέποντας το παιχνίδι. Γιατί ήδη στην Αγγλία φάνηκε από την αρχή, τα έχουμε δράσει, υπήρχε υψηλή ποιότητα. Και αυτό αποτυπώθηκε στο χορτάρι στο Dallas Stadium. Εδώ σε ποια πόλη παίζουν? Πού είναι ο Παπαγεωργίου? Μήπως πήγε Αμερική?
0: Λες.
1: Έχει πολύ.
0: Σπαξούσε λέγεται ότι θα πάει. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά. Μετά θα ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Να πούμε τις συνθέσεις. Έτσι, για την Γκάνα, Ζίγκη, Μενσά, Οπόκου, Κοκοπίκου, Ζενάγια, Κιρέγγι, Οβούσου, Σεμένιο, Ενουάμα, Σουλεϊμάνα και Τζόρντι Αγιού.
1: Σουλεϊμάνα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τόσο μεγάλο όνομα, πρέπει να είναι και καλός παίκτης.
0: Καλός, καλός.
1: Πού παίζει, θα το ψάξω
0: στην
1: εγώ.
0: Στην Αταλάντα.
1: Ναι.
0: Θα πει στον Παναμά ή να τον πω. Θα τον πω εγώ. Άστο.
1: Να τον πει.
0: Μοσκέρα, Αντράντε, Ράμος, Κόρντοβα, Μπλάκμαν. Έχει καμία σχέση με τον Μπλάκμαν. Όχι, Ρέντιο Μπλάκμαν. Ρέντιο Μπλάκμαν. Μαρτίνε, Χάρβεϊ, Μόργαν, Μπορσένια, Βότερμαν και Χάβι Ροντρίγκε.
1: Μπαρτσένα.
0: Ναι.
1: Ο Μπαρτσένα είναι καλό παίκτη.
0: Καλό. Από ποια ομάδα πήρε τον Λίστρομ, τον Άλστρομ, ο Ολυμπιακός, ρωτάει μια ψυχή.
1: Έστερ. Έστερ. Έλσμπορκ.
0: Έλσμπορκ ή Γκέτεμπορκ. Έλσμπορκ. Έλσμπορκ, μάλλον. Ναι.
1: Έλα ρε φίλε. Αυτό μου αρέσει, άρα δεν έχουμε ακόμα Αλσχάιμερ, φίλε.
0: Ναι.
1: Βάλτε μας quiz και αν χάσουμε, πληρώνουμε. Δηλαδή...
0: Ο Πουπάκης δεν ήταν από τον Ομολαθησίου, αυτό ήξερα εγώ. Γιατί μια ψυχή μου λέει ότι είναι από το Μιλοπόταμο Ερεθύμνου.
1: Ενδεχομένως να ισχύει το δεύτερο.
0: Πώς είχα κολλήσει εγώ, ότι ήταν Ομολαθησίου που πάει.
1: Όχι, εκεί πρέπει να έχει εξοχικό. Ακούς, πρέπει να έχει εξοχικό στο. Φέρ το ακουστικό.

0: Άρχισε το μάτς.
1: Άρχισε το μάτς, οπότε μέχρι να αποκατασταθεί ένα ξαφνικό θεματάκι που έχουμε, μπορούμε να συνδεθούμε.
0: Τεχνικό θέμα, δούμε λίγο
1: σε λίγο. Σε λίγο να ακούσουμε την περιγραφή της τηλεόρασης, αφού δώσεις και εσύ τις προσβλέψεις όμως, πρέπει να δώσεις τις προσβλέψεις σου.
0: Για τον Γκάνα
1: Γκάνα Παναμά, ναι.
0: Σαν υλικό η Γκάνα είναι καλύτερο. Απλά δεν τις έχουμε δει πολύ τις ομάδες. Περιμένω να κλειστώ και σκληρό.
1: Είναι
0: επιδερμικό
1: το σχολείο μας, γιατί δεν τις έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Να είμαστε εδώ επιφυλακτικοί.
0: Η Άσο έχει.
1: Δεν θα δούμε πολλά γκολ. Μέχρι 2-3 γκολ λέω εγώ. Πάνω από δύο κάρτες. Δεν βλέπω 9 κόρνερ με τίποτα. Ένα σκληρό παιχνίδι. Με φαβορεί την Γκάνα μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, οπότε νομίζω...
0: Εσύ τι είπες, άσο το βλέπεις.
1: Θα ήθελα να δω το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Για να
1: είμαι πιο σαφής, ναι.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι η Γκάνα θα είναι πιο επιθετική.
1: Αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη στους Αφρικανούς.
0: Εντάξει, οι Αφρικανοί είναι καλύτεροι, ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι όπου...
1: Με κόκκινο Παναμάς,
0: Ναι.
1: Και με κίτρινα η Γκάνα, όλα κίτρινα.
0: Είναι στον όμιλο της Αγγλίας και την Κροατία. Να δούμε αν η Γκάνα, γιατί ο Παναμάς λένε ότι θα είναι ο φτωχός συγγενής,
1: ναι.
0: Να δούμε αν η Γκάνα μπορεί να χτυπήσει μια από τις δύο ομάδες. Σήμερα αυτό το παιχνίδι είναι ένα κριτήριο, κατάλαβες.
1: Sorry, my friend.
0: Yes.
1: Νομίζω είναι οι φτωχοί συγγενείς αυτοί οι δύο.
0: Of course, but.
1: Σε σχέση με τους άλλους.
0: Λογικά
1: δύο.
0: Η Γκάνα θα βγει τρίτη, αν κερδίσει σήμερα.
1: Η πρώτη φάση είναι για τον Παναμά, φίλε.
0: Ναι.
1: Και το πλασεδάκι από τον κύριο νούμερο 18.
0: Ο νούμερο 18.
1: Παρτσένας.
0: Είναι ο Waterman.
1: Ο Waterman.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος του νερού.
0: Ο άνθρωπος του νερού.
1: Είδε ναι. Ωραίο πλασεδάκι έκανε. Αλλά ο Ζίγκη πετάχτηκε στη γωνία του και απομάκρυνε την μπάλα. Πιο δυνατά μπήκε ο Παναμάς στο παιχνίδι. Οπότε.
0: Να δούμε λίγο τηλεόραση. Να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση και μόλις θα χτυπηθεί το τεχνικό μας θέμα θα μπορέσουμε. Κύριε Γιάννη Κωνσταράκη, έτοιμο. Φρεσκαδούρα σε βλέπω. Ξέρω να ξύπνησε. Είπε και το καφεδάκι του και ήρθε στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε λίγο τηλεόραση και επιστρέφουμε.
2: Εκεί είχε κάνει μια βαριά ήττα με 6-1 από την Αγγλία που θα την ξανασυναντήσει ο Σονούπο. Αλλά έχει άλλες δύο από το Βέλγιο και την Τινησία. Βαθιά μπαλιά τώρα για την Γκάνα στο Σεμένιο. Πολύ βαθιά. Παρότι εξαιρετικά γρήγορος Αντουάν Σεμένιο με καταπληκτική σεζόν και στην Μπόρνμουθ και στη Manchester City. Δεν μπορούσε να προλάβει. Ξανά η φάση με τον... Σεσίλιο Waterman, τον 35χρονο επιθετικό που αγωνίζεται στην Universidad de Concepción της Χιλής. 55 φορές διεθνής, 15 γκολ. Ξανά με τον Μουρίγιο μπροστά. Αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά στον Blackman που κατεβάζει. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κοντράρεται εκεί από τον Γίρενκι, αλλά και πάλι ο Παναμάς. Πάρει την πρωτοβουλία σε αυτό το διάστημα. Blackman είναι δεξιός μπακ και παίζει αριστερά. Η σέντρα σε ένα σημείο που ο Παναμάς ψάχνει να βρει μια τελική προσπάθεια, αλλά γίνεται η λάθος πάσα από τον Blackman. Πέρασε από όλους, βγήκε στα δεξιά. Ο Blackman δεν την αξιοποίησε τη φάση. Όμως ο Παναμάς επιμένει. Έχουν ανέβει πολύ ψηλά οι δύο δεξιοί μπακ, ο ένας δεξιά, ο Μουρίγιο, αριστερά ο Blackman. Με τρία center back αυτό είναι αναμενόμενο. Οι δύο στον άξονα, ο Κρίστιαν Μαρτίνες και ο Χάρβεϊ, είναι έτοιμοι να καλύψουν οποιαδήποτε αντεπίθεση. Η πάσα, ενώ βγαίνει κρυφός φόρ εκεί ο Κρίστιαν Μαρτίνες, δυναμικά ο Ζίγκη. Εδώ βλέπουμε ο Κριστιαν Μαρτίνες που αγωνίζεται στο Ισραήλ.
0: Η Γκάνα δεν έχει κατεβάσει. Καταφέρει ακόμα εκεί όπου είχε παίξει ο Καναδάς με τη Βοσνία. Έτσι.
1: Τα πρώτα 6 λεπτά βλέπω ότι υπερισχύει
0: το
1: πάθος του Παναμά.
0: Ναι.
1: Άρα είναι αθλητική τύπη. Και αυτοί κάτι έχουν να δώσουν στο παιχνίδι.
0: Κοίταξε, αυτοί οι κεντροαμερικανοί είναι, οι κεντρικοί σε Αμερική είναι και δυναμικοί, αλλά νιώθουν και στο σπίτι.
1: Όπω Μαλίτη, ο τύπο τη Γκάνα, φίλε, λε και είναι στην Τζαμάικα. Έχει βγει μπάλα, παιδιά. Κάτσε, τι παίζει ο Δήτη. Έχει βγει μπάλα. Αυτό το κατάλαβα. Έχει βγει μπάλα, παιδιά. Έχει βγει μπάλα.
2: Κέλεπ Γίρενκι, ο οποίος βγήκε μπροστά.
0: Αργούνε. Διαιτητής είπαμε ο Σουηδός, ο Λίμπερκ, έτσι. Ο οποίος δίνει τουλάχιστον 4,5-5 κάρτες σε κάθε παιχνίδι. Εδώ που τον βρίσκει άσχημα.
1: Λίγο, λίγο.
0: Και του κάνει.
2: Δείχνει τα σημάδια.
1: Βαμμένο με ρίξαν το, ε.
0: Να, παναμέσως. Ο Ζίγκη, ε, φάτσε τροματοφύλακα, κλασική.
1: Τρέχει πάντα για το quiz μόνο για τον Χρήστο. Είναι ο μόνος που μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο ηθοποιός που τρώει το καπέλο του δίπλα στον άλλο ηθοποιό, τον κύριο Πετρόχυλο. Χρήστο, μόνο εσύ πρέπει να τον ξέρεις αυτόν. Αν τον ξέρεις.
0: Δεν νομίζω να τον ξέρει ούτε ο Χρήστος.
1: Αν ξέρεις ποιος είναι ο ηθοποιός, μετά θέλω να πεις τι μάρκα ήταν το καπέλο που τρώει.
0: Έλατε. Το Χρήστο ντέρμπι της Ήωνα. Πάω να φάω μια σοκολάτα.
1: Εσύ θυμάσαι τον παίκτη Βρυσσαλκό.
0: Ναι.
1: Είχε έρθει σε εσά.
0: Είχε παίξει, αλλά ελάχιστα.
1: Λίγο, ήταν τραυματία.
0: Ναι, είχε έρθει κτσό.
1: Ξέρει γιατί.
0: Γιατί.
1: Του είπα, φίλε, εσύ αφού δεν έχει κανένα φωνή, να μην σου φύγει.
0: Τι να παίξει τώρα, πού να μεταλλάξει. Να
1: πνίξει.
0: Β' ρο, σίγμα.
1: Βρυσσάλκο.
0: Βρυσσάλκο. Ήταν, τον είχε βρει στο αεροδρόμιο στην Αθήνα ο Κουτσίλη.
1: Και ξέρει, η γλώσσα του το αίμα, ξέρει πώ είναι.
0: Το
1: αίμα. Κέρμ. Κάπαρο βήτα.
0: Κούρβ.
1: Το αίμα.
0: Μπράβο.
1: Και η καρδιά σέρτσε.
0: Ναι.
1: Δύσκολη γλώσσα.
0: Δέσποινα λέει, θέλω να μιλήσεις, λέει, μέχρι τις 3 σέρβικα.
1: Ναι, μου κουσάντα.
0: Πέστα.
1: Ναι, μου κουσάντα στο Πόστερ Βασάτα Ρασγοβάραλο. Πούνο,
0: πούνο.
1: Σάντα Σμεράλτα. Ούμοραν.
0: Κάκωσε.
1: Ντόμπρο, τσε.
0: Τι.
1: Ντόμπρο,
0: τσε. Ζουνάεσαι,
1: ζουνάεσαι.
0: Ραντιο Βέογκραντ.
1: Γκάνα.
0: Ωραίος. Ο Θοδωράκης λέει, άλλαξε ομάδα. Είναι Άρης να γουστάρεις, Παρασκευόπουλος.
1: Κάτι μου λέει ότι ο Άρης
0: παραμένει το 0-0.
1: Έχει επενδυτή.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί δεν ομιλεί ο Καρυπίδης.
0: Δεν ακούγεται
1: το μπάσκετ του Άρη θα δημιουργήσει ένα κίνητρο και σε άλλον επενδύσει στο ποδόσφαιρο όπως γίνεται και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα είναι μια διαδικασία εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη ώστε και για τον Άρη να βρεθεί ένας ικανός επενδυτής. Ο καιρός βλέπω μεγάλο στη ηλικία εδώ.
0: Πάνω από 70 είναι.
1: Ωραία καπέλα της Γκάνας, δεν μπορώ να πω. Αν να κάνουμε μια ακόμη σύνθεση με τηλεόραση.
0: Για να ακούσουμε.
2: Ένας προπονητής ο οποίος έχει φτάσει τις 8 εθνικές ομάδες. Άκρος εντυπωσιακό. Η ένατη είναι αυτή, η οποία έχει σήμερα κοουτσάρει εδώ στο Τορόντο, εκτός από το Ιράν και την Πορτογαλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Νότια Αφρική, την Κολομβία, την Αίγυπτο, το Κατάρ και το Ομάν. Στην Γκάνα υπάρχει γενικά προβληματισμός για τις εμφανίσεις, για το γεγονός ότι ο Τζόρνταν Αγίου έχει μεγαλώσει, έπαιξε τα μισά μάτς στη Λέστερ, έβαλε μόλις 7 γκολ. Σε μια ομάδα που υποβιβάστηκε από την Championship στη League One, στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας. Παραμένει εκεί ως αρχηγός της ομάδας, ο Κούντους της Τότεναμ τραυματίστηκε, είναι μια σημαντική απουσία. Ο Πάρτεϊ δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες του, έμεινε ελεύθερος από τη Villarreal. Θα είναι στα επόμενα δύο παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη και στη Φιλαδέλφεια, που θα δώσει τα μάτς η Γκάνα. Ο Σεμένιο είναι το λαμπερή εξαίρεση σε σχέση με τους πολλούς αστέρες που είχαμε δει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι πάντως ότι Η Γκάνα είναι μια μεγάλη δύναμη στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, αλλά αρκετά παλιά. Το τελευταίο τρόπαιο που έχει πάρει είναι το 1982. Αλλά βεβαίως έχει βγει στη διεθνή σκηνή με τις συμμετοχές, τις πολλές συμμετοχές στα παγκόσμια κύπελα. Παναμάς πάντως κάνει μεγαλύτερη φασαρία μέχρι στιγμή στο γήπεδο, με τον Μουρίγκιο να κερδίζει φάουλ από τον Σεμένιο. Αυτός είναι ο παίκτης σημείο αναφοράς για τον Παναμά, ο Αμίρ Μουρίγκιο, που θα αγωνίζεται στην Μπεσίκτας, στην Τουρκία, την ερχόμενη σεζόν. Η σέντρα που θα γίνει από τα δεξιά θα περάσει από όλους, με δυσκολία θα βγει η άμυνα από τον Μέντσα που έκανε βάθος. Ο Βάτερμαν προσπάθησε να βγει στην πορεία της μπάλας, στην ενέργεια που έκανε ο άνθρωπος.
0: Έτσι στο παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά περιμένουμε να δούμε καλό θέαμα. Εφάμιλο όμως γίνεται το Αγγλία-Κροατία. Νικήτα Σαστρινάκης, φίλε μου.
1: Μπράβο στο Χριστό.
0: Μπράβο στο Χριστάρα, δεν παίζεται.
1: Εγώ τον έχω δει αυτόν, αλλά ποτέ δεν συγκράτησα το
0: όνομά του. Ήταν ο ηθοποιός που έπαιζε στη διαφήμιση αυτή στον γκολ του Κουσουλάκη στο μάτι τη Λεωφόρο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μαζί με τον Πετρόχυλο.
1: Απλώς να πω ότι στο παιχνίδι τώρα αυτό εδώ, ο Παναμάς δείχνει πολύ καλύτερο στα πρώτα 12 λεπτά.
0: Γρήγορο μάτς. Βοηθάει και το γήπεδο. Έχει πέσει και η θερμοκρασία στον Καναδά, αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί.
1: Είναι κατηφορικό που σημαίνει την Κανάς, γι' αυτό η μπάλα πάει πιο γρήγορα.
0: Ίσως.
1: Έβρεξε, μου φαίνεται πριν.
0: Έβρεξε, ναι. Όπως και στην Καλαμάτα, έριξε του Λούμι σήμερα.
1: Α, ναι. Πάντως σας είπα πριν και το επικροτώ τώρα και το λέω οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το μάτς να υπάρχουν 9 κόρνερ που ήταν στην αρχή υποψήφια. Άμα φτάσουμε στα 7, θα είναι θαύμα.
0: 7 κόρνερ.
1: Γιατί δεν έχουν ακραίους. Δεν μπορούν να επιτεθούν δηλαδή από τα άκρα. Ούτε μπαχ χάφεν αυτά μου ψηλά για να μπορούσαν να απειλήσουν, κάνουν το σέντρα να υπάρχει κόντρα για να έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ.
0: Ναι.
1: Να είδες τώρα, οι στοιχηματίες το κατάλαβαν γρήγορα και το πήγαν τώρα στα 7. Ε, βέβαια.
0: Ναι.
1: 14 λεπτά αγώνα, 0-0, με μία φάση μόνο για τον Παναμά, με το πρώτο σούτ από τον Waterman και την εκτείναξη από τον Ζίγκη. Περιμέναμε την Γκάνα να έχει τον έλεγχο, αλλά βλέπουμε...
0: Ποιος ο ήρους στον Παναμά.
1: Ε?
0: Ποιος ζωήρω τον Παναμά.
1: Νομίζω ότι τρέχουν πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον υπάρχει μια δράση, ρε φίλοι. Η μπάλα πάει μια δεξιά με αριστερά. Κοντρολαρισμένος και ο Παναμάς. Άρα και ο Παναμάς έχει προοδεύσει. Προπονητή ποιον έχει, δεν έχω δει. Νομίζω ότι ισορροπημένο το μάτς. Καλά στο Περιγκάνα. Πιο έμπειρους. Οπότε θα δούμε αν θα έχουμε και πάνω από 2 γκολ.
0: Δύσκολο.
1: Μην πάω στο μετά τα πρώτα 15 λεπτά που είδα. Μην πάω στο τελικό σκορ 1-1, κυρία.
0: Σε αυτό το μάτς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πολλά είναι. Μην πάμε στο 0-0, κύριε, εντελώς. Γιατί δεν βλέπω μεγάλη ατομική ποιότητα. Βλέπω ένα κοντρολαρισμένο μεν και δεν έχουν και το μεγάλο όνομα να τραβήξει
0: ο Παναμάς.
1: Ναι, και ούτε και οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουν το μεγάλο όνομα.
0: Σεμένιο και ο Αγίου είναι, αυτοί οι δύο είναι. Για να δούμε την Γκάνα τώρα. Προσπαθεί από τα δεξιά σε ένα παιχνίδι όπου θα λέγαμε είναι τα outsider του ομίλου του τελευταίου του 12ου, όπου είναι μαζί με την Αγγλία και την Κροατία. Τώρα, Αγγλία σήμερα ήταν εντυπωσιακή στο 4-2. Στο 4-2, έτσι.
1: 4-2
0: κόντρα στην Κροατία.
1: Είτε αλλά, στο 94, θα μπορούσε να γίνει 4-3.
0: Παραλίγο, ναι.
1: Εκεί
0: ναι.
1: Που έβαλε το κορμί του ο Κέιν. Ναι.
0: Αλλά μπορεί η Κροατία σήμερα να έφαγε 4 γκολ. Αλλά εμένα μου άρεσε, έδειξε καλά στοιχεία. Ναι. Και στα παιχνίδια με την Γκάνα και τον Παναμά θα είναι πιο θαραλέα.
1: Θα τα πάρει.
0: Μπορεί να τα πάρει.
1: Να, για... τι σου έλεγα.
0: Πρώτη κίτρινη.
1: Η πρώτη κάρτα στο 15. Σπάνιο φαινόμενο.
0: Πιστεύω θα έχουμε τουλάχιστον 3 κάρτες από τον Νίκη.
1: Εκεί σύμπλην 3 κάρτες, τα κόρνερ δεν θα είναι 8.
0: Ο Δημήτρης Πολιτεία, Derek Spence, παιχτούρα, το θυμάσαι.
1: Ο Ξανθός.
0: Ξανθός.
1: Είχε βάλει γκολ με απέναντι στην ΑΕΚ, μου φαίνεται αυτός.
0: Μήπως
1: πήγε και στην ΑΕΚ μετά.
0: Όχι.
1: Το θυμάμαι ένα γκολ έβαλε με την ΑΕΚ. Ήταν στην Φιλαδέλφεια. 5-1. 6-1. 6-1 υπέρ
0: τη ΑΕΚ.
1: και είχε βάλει ο Σπέντς μέσα στην Φιλαδέλφεια. Σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού έπεσε αυτό στην Αγγλία?
0: Στην Blackpool.
1: Σόπα.
0: Derek Spence. Και ο έτερος ξένος εκείνη την εποχή ήταν ο Δανός Σόρενσεν.
1: Σόρενσεν. Καλός. Δεκάρι γι' αυτός.
0: Καλός.
1: Δεκάρι, ε.
0: Δεκάρι, ναι, ναι. Δεκάρι. Αλλά βέβαια μετά τα 6 γκολ που έβαλε τότε η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, μετά από 3 χρόνια είχαμε το 6-0 Ολυμπιακό ΑΕΚ που
1: πήρε τη ρεβάνς.
0: Τη θύρα 7, το 8 Φλεβάρι του 81. Ήταν τότε. Και εντάξει, επικές μονομαχίες υπάρχουν Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακού. Παλιά υπήρχε ένα διάστημα που φέρανε μόνο Χ, Χ στη Φιλαδέλφια, Χ στο Καραϊσκάκι. Πολύ καλές σχέσεις οι δύο ομάδες. Πολύ καλές σχέσεις. Ολυμπιακός ήταν χαλαρός σε ένα μάτσο τελευταία αγωνιστική. Θυμάσαι, ΑΕΚ Ολυμπιακός, για να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, κάτι θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι. Αλλά οι σχέσεις τους περισσότερο χάλασαν μετά την. Το που πήγε ο Μπάγιοβιτς στον Ολυμπιακό το 96 το καλοκαίρι. Εκεί άρχισαν να χαλάνε οι σχέσεις.
1: Βλέποντας τώρα το τάκλιν του Παναμέζο με το νούμερο 18 στο σημείο του κόρνερ, αντιλαμβάνεσαι ότι οι Παναμέζοι το ζουν το παιχνίδι.
0: Με πολύ πάθος.
1: Έχουν πολύ καλή ψυχολογία. Ενώ οι Γκανέζοι μπήκαν, τα έλεγα, πιο συγκεντρωμένοι μεν, αλλά με τακτική στο μυαλό τους. Εντάξει, για τον Παναμά είναι μεγάλο το γεγονός ότι πήγε εκεί, έκανε ξαναπάει πολλές φορές. Οπότε είναι καλύτερα ψυχολογικά οι Παναμέζοι. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, προϊόντος του χρόνου, νομίζω η Γκάνα θα ισορροπήσει και θα μπορέσει να έχει κατοχή. Γιατί βλέπω τώρα εδώ η κατοχή είναι συντριπτικά υπέρ των Παναμέζων, 60-36. Το έχεις δει αυτό το στατιστικά που είναι πάρα πολύ ωραίο? Είναι 60-36 και υπάρχει ένα κενό.
0: Αυτό πώς
1: είναι
0: λέτε?
1: Το 4% τώρα, το οποίο διεκδικείται. Και χάρη στο λογισμικό στο τέλος θα καταχωρηθεί, αλλά τώρα έχω εγώ 60 ή 36 και το 4 είναι 50. Θα το δούμε.
0: Έολο.
1: Θα το δούμε, έολο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να καταχωρηθεί σαν κατοχή, γιατί είναι απομάκρυνση της μπάλας, εσύ την απομάκρυνες πάλι, οπότε δεν είναι κατοχή.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες.
1: Δεν υπήρχε όμως αυτό παλιά στα στατιστικά. Λέγανε η κατοχή είναι 60-40. Τώρα όμως υπάρχει 96% και υπάρχει το 4% το οποίο δεν είναι για κανέναν.
0: Παραμένει το 0-0.
1: Κοίτα, πιέζει, κοίταξε. Που ναι. Πίεσε το εξάρι, πίεσε πάνω αριστερά στο κόρνερ. Πιέζουν πάρα πολύ ψηλά και τους έχουν δημιουργήσει πρόβλημα τους Γκανέζους. Δεν μπορούν να αναπτύξουν το παιχνίδι τους από πίσω. Κοίτα, πρώτη στην μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα,
0: πολύ παραλέγει, πολύ την μπάλα. Ο Δημήτρης Πλαντής λέει όμως Αργεντινή θα το σηκώσει.
1: Back to back.
0: Δεν νομίζω.
1: Σπάνια.
0: Δύσκολο.
1: Μου φαίνεται ότι έχει κάνει μόνο μια φορά 58-62 η Βραζιλία. Πεπελέ. Από τη Σουηδία το 62 που έγινε.
0: Χιλή.
1: Α, ναι. Και καλώς γίνεται έτσι για να υπάρχει ένας πλουραλισμός στους κατακτητές της πρώτης θέσης και πολύ σωστά γίνεται νομίζω. Λοιπόν, διαλύσαμε το πρώτο. Τι λέει?
0: Στο Πανσεραϊκό ο Άγχελ Σαγκάλ.
1: Τον πήρε.
0: Και από τη Λάρισα και αυτό, όλοι Λάρισα
1: μπήκαν
0: στη Σέρ Πεκτάρα. Πήρε Παντελάκι, πήρε τον.
1: Πήρε Παντελάκι. Πήρε τον Παζιανά.
0: Ναι.
1: Τον ψηλό. Νόντα.
0: Στη Λάρισα δεν έπαιζε φέτος.
1: Ναι. Νόντα.
0: Τον Ηλιάδη, τον άλλο στόπερ.
1: Άλλο στόπερ 2.
0: Και τον Σαγκάλ λέει.
1: Πολύ καλό παίκτη για Αλφα Εθνική.
0: Πολύ καλό.
1: Άρα βρήκε λεφτά, είδα στην βουλή τη Σέρ. Έχουν λεφτά, ρε φίλε.
0: Έχουν. Δεν βλέπεις Αναστασιάδη κουστούμια που βάζει συνέχεια Βασιλάκης όταν κάνει τηλεοπτική μετάδοση?
1: Βασιλάκης, ακόμα περιμένουμε το Βαλίσιο, δεν το έχουμε δει ποτέ. Βασιλάκη,
0: δεν Δημήτρης Σωτηρόπουλος στα πρώτα του βήματα σαν προπονητής λέει.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο δικός μας που λέει τις ειδήσεις.
1: Ποια ομάδα είναι αυτή?
0: Κόρυθος.
1: Η Κόρυθος. Mm. Είναι η γη και ο Αποστόλης ο Καραφλός από το γιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το 0-0 στα 20 παραμένει.
1: Να πάρουμε λίγο γεύση από την τηλεόραση μέχρι να διορθωθεί το θεματάκι το δικό μας.
0: Έτσι.
2: Ο Κέλεπ Γκίρενκι Έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα, αλλά είναι σίγουρα ο πιο ενεργητικός από τους κεντρικούς χαφ που διαθέτει η Γκάνα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι και στο φιλικό με την Ουαλία στο Κάρντιφ. Εδώ έχει σταματήσει το παιχνίδι για offside του Καμαλντίν Σουλεμάνα. Το βλέπουμε εδώ. Και ο Κρίστενσεν. Μοσχέρα δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα μέχρι στιγμής, την ακουμπάει στο με τα πόδια, αλλάζοντας πάσες εκεί με τους συμπαίκτες του, τον Κόρδοβα, τον Αντράντε και τώρα τον Μουρίγιο. Κόρδοβα βαθιά με το αριστερό, ο Βάτερμαν δίνει επικές μάχες, ο Αντζέντεϊ θα διώξει, θα κατεβάσει ο Κρίστιαν Μαρτίνες, ο Μουρίγιο. Αργός ρυθμός στο παιχνίδι που δίνει τη δυνατότητα στις άμυνες να οργανωθούν. Όταν κινήθηκε στην αρχή του μάτς ο Κρίστιαν Ροντρίγκες στην πλάτη της άμυνας της Γκάνας από τα δεξιά, δημιουργήθηκε η φάση με τη γρήγορη κίνηση και εκτέλεση του Βάτερμαν. Γιατί στη συνάντηση θέλει να εξετάσει τι συμβαίνει με τον Τζόρνταν Αγιού στο μαρκάρισμα του Χωσέ Κόρδομπα. Έχει χρησιμοποιήσει εδώ τα χέρια του ο Κόρδομπα, ο οποίος αγωνίζεται στην Όριτς. Έπαιζαν στην ίδια κατηγορία με τον Τζόρνταν Αγιού στην Championship.
0: Ενυδάτωση φάσεις μεγάλες.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι στην πρόβλεψή μου.
0: Για πες.
1: Γιατί, λοιπόν, δεν βλέπω δύο γκολ.
0: Βλέπεις ένα.
1: Δεν βλέπω τέσσερις κάρτες.
0: Βλέπεις δύο.
1: Και δεν βλέπω και κόρερ πάνω από 7.
0: Βλέπεις πέντε.
1: Βλέπω χαμηλό τέμπο, γιατί μόνο μια ομάδα παίζει. Βέβαια, όπως έχουμε ξαναδεί, άλλο πρωτομήκονο, άλλο δεύτερο.
0: Και άλλο να περνάει η ώρα και να δροσίζει.
1: Όμως, εδώ είναι και η ποιότητα. Βέβαια, εμείς τώρα μετά το παιχνίδι Αγγλίας-Κροατίας. Έχει πέσει η ποιότητα σε ένα σημαντικό βαθμό.
0: Άλλο να βλέπει Αγγλία Κροατία και άλλο Γκάνα
1: Παναμά. Παναμά.
0: Έτσι πάει.
1: Γι' αυτό και ο Γιάννης.
0: Σ' άκουσε, λέει ο Πέρης Θοδωράκης. 4,5 over έπαιξε, λέει. Μη μου τα αλλάζει τώρα.
1: Πολλές κάρτες έβαλε.
0: Μία θα έχει.
1: Ναι, πολλές κάρτες έβαλε. Γιατί ναι, όπως έχουμε ξαναδεί, έχουν τελειώσει τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Επειδή
0: και φοβηθήκαν οι παίκτες από το πρώτο μάτς που τους έβγαζε τις κάρτες ο άλλος, ο Βραζιλιάνος, ο Ρόμποκοπ.
1: Είδες τι έγινε. Με το πρώτο μάτς που είχαμε 9 κάρτες, 3 κόκκινες. Ο Βραζιλιάνος με τα πολύ ωραία αγγλικά. Νομίζω ότι εκεί το βαλεχέρι. Ποιος είναι ο υπέρ, δεν έχω δει ποιος είναι υπέρ της FIFA. Ο Περλουιτζή.
0: Το μυαλό μου εκεί πήγε, στον Κολίνα.
1: Ο Ρωσέτη είναι της UEFA και ο Περλουιτζή είναι της FIFA.
0: Ναι, οι Ιταλοί κορυφαίοι διαιτητές.
1: Λοιπόν, βλέπω λοιπόν μια
0: σταδία.
1: Βλέπω μια σταδιακή υποβάθμιση και μείωση των καρτών. Το βλέπω, το παρατηρώ. Αλλά βλέπω και τους παίκτες να μην προβαίνουν σε αντιαθλητικές ενέργειες.
0: Ίσως το έχουν βγει και προπονητές μετά από αυτό το που είδατε την πρεμιέρα. Σου λέει κάλμα λίγο.
1: Αλλά νομίζω ότι υπερισχύει η ποιότητα, γιατί όλοι προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο, να αναπτυχθούν, να προσφέρουν κάτι. Είναι σαν θέαμα. Οπότε δεν βλέπουμε μαρκαρίσματα που βλέπαμε στο παρελθόν. Ακόμα και ο Ουρουγουάη, που είχε παίκτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σκληροί, νομίζω τους είδαμε προχθές, προσπαθούν και αυτοί να παίξουν ποδόσφαιρο και δεν έχουν αντιαθλητικά χτυπήματα.
0: Βρέχει στον Καναδά. Και θέλω να δω αύριο 7 η ώρα.
1: Α, πες τι μάτσα για αύριο.
0: Δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω, θα το βρω όμως. 7 η ώρα το θυμάμαι, θέλω να το δω Τσεχία Νότια Αφρική, για να δω πώς θα παίξει η Νότιος Αφρική.
1: Νότιος Αφρική, πολύ μέτρια ομάδα.
0: Και μετά έχει βέβαια.
1: Να, από τώρα σας λέμε. Τσεχία, Νότιος Αφρική, άσος, δύσκολος.
0: Θα γίνει όμως.
1: Άσος.
0: θα γίνει. Και θέλω να δω αν θα έχει κάρτες, κλωτσές.
1: Η Νότιος πολύ. Εξαρτάται το τι είπαμε. Αν είναι
0: ωραίο μάτς, ξέρεις ποιο θα είναι. Μεξικό-Κορέα μετά.
1: Ωραίο μάτς.
0: Ωραίο μάτς ήταν αυτό.
1: Ωραίο μάτς, γκολ-γκολ σίγουρα.
0: Ναι.
1: Η Κορέα της έμαθες ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Έχει ανακύψει ένα πρόβλημα με τον τύπο. Μεγάλο πρόβλημα, καθώς διέρευσε ένα βίντεο, ένα ηχητικό με δύο Κορεάτες δημοσιογράφους να σχολιάζουν το τρέξιμο του Σον, ο οποίος Σον, επειδή είχε προσφέρει στην πατρίδα, δεν πήγε στρατό και το σχολίαζαν αυτό οι δημοσιογράφοι και θεωρήθηκε unfair από την Ιαπωνική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο επικεφαλής των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, λοιπόν, στην αποστολή, και οι παίκτες να μην προβαίνουν σε δηλώσεις, και είναι σπάνιο αυτό για χώρες τύπου Νότιας Κορέας, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι καλό το κλίμα.
0: Αυτό πότε έγινε, γιατί με τη...
1: Έγινε πρώτη έναρξη του πρώτου αγώνα.
0: Ναι, αυτό αλλά έπαιξαν πολύ το καλά όμως.
1: Με κορυφαίο παίκτη, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, που για κάποιο λόγο ανεξήγητο ήθελε να σκοτεί να φύγει με το ζόρι. Τελικά έφυγε, επολύθη στο... στην Τσερβένα Σβέζδα, στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Και μετά πήγε Φέγενορτ.
1: Σόπα.
0: Φέγενορτ. Πολύ, ναι. Πολύ καλό χάφ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε και έφυγε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό τον παίχτη να πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Παχτούρα. Καλησπέρα στο Λεσάκη και στο Δημήτρη. Λέει: χαρά Θεού, σήμερα η Αγγλία. Περιμένουμε Ζέλικο Μπράντοβιτς να βρούμε το χαμόγελό μας. Με αγάπη, Νικόλα Ζωγράφου Πανάθας. Λες να έρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Θα το μάθουμε και αυτό, θα το ρωτήσουμε. Θα πάρουμε τους φίλους μας τους Σέρβους.
0: Να. Γιατί δεν λέτε, λέει ο Γιωργούτσος, ότι ο Νίκος Κλάδης πήγε στο Μπάμισο Μεσίνης, λέει. Γελάει. Το 0-0 παραμένει, δεν έχουμε δει την κλασική ευκαιρία ακόμα.
1: Κύριε Αποστολή, τι είδαμε στο πρώτο λεπτό του σούτου Waterman.
0: Μόνο αυτό.
1: Κύριε Αποστολή, όταν κάνουμε
0: πότε κοιμάται, κοιμάται.
1: Ναι, όταν κάνουμε πρόβλεψη, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, εμείς μιλήσαμε για ομάδες που δεν έχουμε δει και κάναμε μία αρχική, αλλά μετά είδαμε λίγο και επειδή είμαστε σοβαροί, να μην λέμε ότι να είναι. Διότι φαντάζομαι να σχολιάζεις ομάδες που δεν έχεις δει ποτέ.
0: Ομάδες που δεν έχεις δει ποτέ.
1: Και κλαμπ, εγώ τώρα αυτούς πρώτη φορά τους βλέπω. Περίμενα πριν βάσει ονομάτων, αλλά εδώ η Γκάνα βλέπω να είναι σε ένα ρόλο παθητικό.
0: Παθητικό τελείως.
1: Κοίταξε, είμαστε στο 30
0: και,
1: τον έλεγχο τον έχουν οι Παναμέζοι.
0: Βέβαια.
1: Λες και έλεγχουν τη Διόρυγα, ποιος θα περάσει. Και η Διόρυγα του Παναμά είναι χρυσοφόρα.
0: Σημαντική. Ο Αποστόλης κοιμάται ποτέ.
1: Αποστόλη, θα ήθελα να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει τι εργασία, με τι ασχολήθηκε στη ζωή σου. Ο Αποστόλης θα μπορούσε να γίνει συνεργάτης της εκπομπής, ανταποκριτής από τα Σελιανίτικα.
0: Ανταποκριτής από το Λεωκό.
1: Από τα Σελιανίτικα.
0: Τα Σελιανίτικα, ε.
1: Ναι, συμφωνείς.
0: Βέβαια. Ο Αποστόλης επίσης μπορεί να είναι κουρέας. Μια και είναι καραφλός.
1: Κουρέας, λέει.
0: Γιατί του λείπει αυτό η μαγεία.
1: Εγώ ήταν Αποστόλη, θα τον είχα ταχυδρόμο.
0: Ταχυδρόμος.
1: Για να μεταφέρει τα μηνύματα των ανθρώπων, γιατί είναι κοινωνικός.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Με το ποδήλατο πάνω και το καπέλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Η κουράση του ταχυδρόμου.
1: Οι ταχυδρόμοι έρχονται με παπί. Είναι περίεργο. Έχω μείνει εικόνα με το ποδήλατο. Ταχυδρόμου και το ποδήλατο.
0: Πολύ ωραία εικόνα αυτή.
1: Λέει ο Βασίλης, τελικά λέει να το παίξουμε, λέει.
0: Τους έχεις μπερδέψει όλους. Τι θέλεις να βάλεις. Να βάλει αυτό το τραγούδι να βάλουμε.
1: Λέω την τελική μου πρόβλεψη στο 30 λεπτό. Δεν υπάρχουν κάρτες πάνω από 3. Κάτω από 3. Δεν υπάρχουν κόρνερ πάνω από 7. Ναι. Και δεν υπάρχουν πάνω από 2 γκολ με τίποτα. Ναι. Αυτό λέω εγώ στις 2:30 πριν να αναχωρήσω για το σπίτι μου. Το μάτς τελειώνει 4.
0: Ναι. Χι, το βλέπεις.
1: Κάπου το ξέρω αυτόν. Ο ηθοποιός είναι. Τον είναι ηθοποιός, ο Αμερικανός.
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Που πολλές φορές έχει παίξει αστυνομικός. Άρα θα κατάγεται από τον Παναμά.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Για να είναι εκεί. Α, να, η Γκάνα.
0: 0-0 είναι το μάτς.
1: Η Γκάνα στην επίθεση.
0: Για να δούμε αυτό το φάουλ της Γκάνας, κύριε Κωνσταράκη.
2: Ούτε τα σεντερμπάκο, Πόκου που βλέπουμε και ο Αντζέτη. Σέντρα από τον Αγίου, θα βγάλουν του Παναμά. Μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά εκεί ο Ροντρίγκες και πάλι η Γκάνα. Η πάσα είναι άστοχη από τον Γκίντον Μένσα, τον αριστερό μπακ που έμεινε πίσω για να σταματήσει την αντεπίθεση. Δεν ρισκάρει εδώ. Γκάνα δεν έβγαλε κάτι από αυτή τη φάση. Δεν έχει καταφέρει να κάνει ευκαιρία ακόμα.
0: Δεν, το φάουλ που εκτέλεσε η Γκάνα δεν ήταν καλό, δεν βγήκε κάτι καλό. Αλλά παιχνίδι που έχει δύναμη, έχει πάθος, απλά δεν έχει ουσία. Δεν έχει λοιπόν, φάσεις, δεν έχει πάθος. Δεν έχει πάθος, αλλά δεν έχει ουσία.
1: Ο τύπος πήγε στο κομματήριο, ο Κριστιαν Μαρτίνες.
0: Για πες.
1: Ο οποίος παίζει φίλε στο Ισραήλ.
0: Στο Ισραήλ.
1: Στην Κυριά της Μόνα και αξίζει μόνο 800.000. Πάρα πολύ καλός μέσος.
0: Μπράβο.
1: Aggressive. Και έχουμε ξαναπεί ότι τα επίθετα στη Λατινική Αμερική στο τέλος ακούγονται σίγμα και αν είναι Μαρτίνες και είναι στην Ιβηρική Χερσόνησο γίνεται θήτα, οπότε με μπαινεί τεθ.
0: Να.
1: Το S γίνεται θήτα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία προς τα εκεί και σίγμα και ακούγεται σαν βαθύ ζήτα στη Λατινική Αμερική με τον Παναμά να κυριαρχεί, να ελέγχει το παιχνίδι και την Γκάνα σε έναν ρόλο αμυντικό. Δεν το έχει πει ως μέχρι στιγμής. Ο Παναμάς ξανά στην επίθεση, στην μεσαία γραμμή. Έχει επιστρέψει όλη η Γκάνα και σιγά σιγά μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Ζίγκη, του Γκανέζου Κίπερ.
0: Δημήτρης από την Πολιτεία μου βάζει ένα κουίτς που για μένα είναι εύκολο. Για σένα λέει, δεν ξέρω αν είναι, και εμένα όντως είναι εύκολο. Εκτός από τον Αργυρούδη και τον Τριαντάφυλλο που είχαν έρθει από τη Γαλλία,
1: και ο Ρωμέν.
0: Και ήρθε και ένας άλλος Γάλλος, ο οποίος τώρα έφυγε από τη ζωή. Εκείνη την περίοδο δεν έπαιξε πολύ.
1: Ο Γιοζίλ Ντασέρ.
0: Κοντά έπεσες. Ρολάν το λέγανε στο όνομα.
1: Ο Ρολάν Γκαρός.
0: Κοντά
1: έπεσες.
0: Κουρμπής.
1: Ο Κουρμπής, ε. Ναι. Αυτός ήταν Γάλλος-Γάλλος.
0: Γάλλος με ελληνικό
1: μάλλον
0: στήλ.
1: Ε.
0: Ο Λιγοντή Πολέτη.
1: Ξάδευε στο Ρότσα.
0: Κάτι λέγανε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, νομίζω δεν έχει σχέση με
0: Ελλάδα. Απλώς
1: ήταν το επίθετο που έμοιαζε με ελληνικό.
0: Ναι. Νταγκλής. Γιατί δεν είχε Νταγκλής κάποτε.
1: Γιατί είχε και λάμδα και τζι. Όχι, αυτό με τον Νταγκλής και τον Κίγκαν. Τι περίεργο. Και να έχουν καρκίνο.
0: Εδώ είμαστε. Ευτυχώς το
1: θα
0: πρόγραμμα
1: έδινε,
0: αποκαταστάθηκε.
1: Θα μας έδινε τη λύση ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης θα μας πει τη λύση. Είναι πανέτοιμος πλέον. Ευτυχώς είχαμε το πρόβλημα.
1: Του τόλισε το θέμα.
0: Τόλισε το θέμα.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Και
1: προσπαθήσαμε κι εμείς.
0: Ναι, προσπαθήσαμε. Να
1: υπάρχει ζεστό το κοινό.
0: Έτσι. Βοήθησε και ο Γιάννης εκεί μαζί με τους τεχνικούς μας, τον Γιάννη Κωνσταράκη και τον Παναγιώτη Μπάλτα. Και είναι πανέτοιμος για να συνεχίσει κανονικά τη μετάδοση αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα από το Τορόντο.
1: Αυτό είναι πέναλτι.
0: Πέναλτι θα το δώσει, πιστεύω.
1: Δεν το έχει δώσει μάλλον.
0: Να δούμε το VAR. Για να δούμε, Γιάννη, τι θα μας πει. Γιάννη, έλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, Λευτέρη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Διαμαρτυρίες εδώ για αυτήν την φάση για τους Γκανέζους στο 35ο λεπτό σε ένα παιχνίδι που δεν έχει μέχρι στιγμής πολλές ευκαιρίες. Άκουγα και τον Δημήτρη Μαλεσιώβα για τα λίγα κόρνερ που είπε. Η διαμαρτυρία νωρίτερα ήταν για μαρκάρισμα παίκτη του Παναμά μέσα στην περιοχή της Γκάνα στο 36ο λεπτό. Γκάνα Παναμά στο 0-0. Ο Ζίγκη, ο τερματοφύλακας της Γκάνας, ο Λαουρίεν Σαφιζίκη, σηκώνεται. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Εντάξει, ένα μαρκάρισμα απλώνει λίγο το χέρι. Ήταν ο Αγιρένκι, ο κεντρικός αμυντικός της Γκάνας, που άπλωσε το χέρι στην προσπάθεια που έκανε ο Λαντόνο, ο επιθετικός του Παναμά, ο ρέφερι αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Είπαμε ένα μάτς που δεν έχει μέχρι στιγμής πολλές φάσεις, με την κατοχή να είναι στο 55% για τον Παναμά, στο 38% για την ομάδα της Γκάνας. Ένα παιχνίδι βέβαια που περιμένει και η Αγγλία και η Κροατία, φαντάζομαι περιμένει πολύ περισσότερο η Κροατία μετά την ήττα της από τους Άγγλους με 4-2, σε ένα χορταστικό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο. Η απομάκρυνση από τους Γκανέζους, η κόντρα θα ευνοήσει τον Αντράντε, το πλάγιο είναι για τον Παναμά, με τον Αντράντε να γυρίζει προς την περιοχή του, ένα γέμισμα που θα γίνει άτομο. Το Μουρίλο να παίρνει την μπάλα από δεξιά, αλλάζουν την μπάλα, για να δούμε αυτή τη φάση. Ο Μπαρτσένας, η σέντρα, θα βγει και θα απομακρύνει με τις γροθιές ο Ζήκη, θα γίνει ένα σουτ, ένα δυνατό σουτ, μπάλα περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ζήκη, το σουτ που έγινε από τον Ράμος, τον αμυντικό της ομάδας του Παναμά. Βλέπουμε ξανά την φάση, απομακρύνει με τις γροθιές ο Ζήκη, έρχεται ο Ράμος να πιάσει ένα σουτ με πολλά φάλτσα, λάστοχο, αλλά περνάει 2 μέτρα περίπου δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα της Γκάνας. Στο 38ο λεπτό όλα αυτά, με τον Ζήκη να εκτελεί τώρα τον βολέ, η κεφαλιά που πήρε εκεί πιο ψηλά από όλους ο Σιμπό, οι μάχες, νέα απομάκρυνση, δεν έχει πέσει μπάλα ακόμα στο χορτάρι, τώρα θα γίνει αυτό και την κατέβασε πολύ ωραία, πολύ ωραία ενέργεια, θα κερδίσει και το φάουλ ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής, παλαγυρίζει από τους αμυντικούς του Παναμά, ο Κόρδοβα θα παίξει για τον Αντράντε, αυτός τον τερματοφύλακά του, Μουσκέρα, ένα βολή μακριά, ψάχνει στο χώρο του κέντρου την κίνηση που έκανε ο Ροντρίγκες, περνάει και αυτή η φάση, απομακρύνουν εύκολα οι αμυντικοί των Γκανέζων. Με τον Μπλάκμαν τώρα για τον Παναμά να γυρίζει την μπάλα στον Αντράντε, στον χώρο άμυνας της ομάδας του Παναμά. Αυτές οι πάσες που ακούτε, ψηλά το μαρκάρισμα από τους παίκτες της Γκάνας. Για να δούμε αυτή τη φάση, μια ευκαιρία, μια μπαλιά που πάει να βγει από τα δεξιά, νέα σέντρα που έγινε από τον Μαρτίνες, επιμένουν, αναμέζει από δεξιά Μαρτίνες, κρατάει την μπάλα πάνω στην γραμμή, θα βγάλει μια σέντρα, κοντράρι, έρχεται για να απομακρύνει όπως να φύγει μπάλα ο Γούσου, κρατούν την μπάλα εντός, όχι, δεν καταφέρει τελικά με το στοπάρισμά του ο Χάρβεϊ, είναι αυτός που θα πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου την μπάλα, πλάγιο για την ομάδα της Γκάνας. Επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις, ένα παιχνίδι κέντρου, με τον Παναμά να έχει την κατοχή, να έχει περισσότερο την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτά τα 40 λεπτά, αλλά χωρίς σκορ, το 0-0 παραμένει Γκάνα Παναμάς. Πάσες τώρα από τους αμυντικούς της Γκάνας, Μενσάι γυρίζει για τον Οποκού, μια κόντρα που θα βάλει εκεί ο Μπλάκμαν, πλάγιο για την Γκάνα, κάτω, λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αλλά θα γυρίζει προς τα πίσω, να βλέπουμε και ωραίες εικόνες τους φίλους του Παναμά.
0: Ωραία ζεστή ατμόσφαιρα. Ωραία, και ναι, την ομάδα του Παναμά να είναι πιο γρήγορη και πιο έτσι περισσότερο κατοχή μπάλας.
3: Έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά θα έλεγα είναι μια φλίαρη κατοχή, χωρίς να έχουμε δει μέχρι στιγμής μεγάλη φάση στο παιχνίδι, έτσι. Για να δούμε τον Blackman. Από αριστερά η μπαλά γυρίζει. Αντράντε. Και πάλι στον Blackman. Blackman θα παίξει με τον Rodriguez. Έρχεται για βοήθεια και πάλι ο Blackman. Δεν είναι καλή πάσα όμως. Που θα επιχειρήσει ο José Luis Rodriguez. Είναι πιο δυνατή. Εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Με τον Ζίγκη τώρα να δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Κρατάει τους προσαγωγούς, κάποια θλάση εκεί. Για να δούμε αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή εδώ για τον Κάρλος Κεϊρός. Βλέπω ετοιμάζεται ο αναπληρωματικός goalkeeper. Για να δούμε αν θα μπορέσει τελικά να αγωνιστεί ή όχι ο Ζίγκη. Έχει μπει το ιατρικό επιτέλειο των Γκανέζων. Για να δούμε αν ο Ανάνκα θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα κληθεί, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο ένας από τους δύο που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον βασικό του goalkeeper της Γκάνας, τον Ζίγκη. Για να δούμε νωρίτερα την φάση. Χάρβεϊ στην προσπάθειά του στη μονομαχία μέσα στην περιοχή φαίνεται να τον βρίσκει. Σε αυτή τη μονομαχία που είχε, ίσως περισσότερο τον βρίσκει ο συμπαίκτης του, ο κεντρικός του αμυντικός, ο Πόκου είναι εκεί. Ο Ζίγκης σηκώνεται, δείχνει να πατάει καλά. Πάντως βλέπω ότι ζεσταίνεται ο αναπληρωματικός goalkeeper. Τώρα βλέποντας τον Ζίγκη ότι σηκώνεται και είναι καλά, πάει και κάθεται και αυτό στον πάγκο. Οπότε συνέχεια στο παιχνίδι όλα καλά με αυτό το ελεύθερο από τους Γκανέζους. Παρά στο Μουσκέρα, στον τερματοφύλακα του Παναμά, από την μία περιοχή στην άλλη. Πολλές μονομαχίες, ένα παιχνίδι κέντρου. Είπαμε, ο Παναμάς έχει κατοχή, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προσπαθεί κυρίως από την δεξιά πλευρά να βρει διαδρόμους προς την περιοχή του Ζίγκη, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια καλή φάση. Για να δούμε το Χάρβεϊ, ένα μαρκάρισμα θα πέσει κάτω, αφήνει το παιχνίδι ο ρέφερι. Μια σέντρα που θα βγει από δεξιά, βγαίνει πολύ ωραία και καθαρίζει ο Σενάγια. Θα κερδίσει και το φάουλ τώρα κοντά στο χώρο του κέντρου ο Αγιού, ποιος σηκώνεται. Το φάουλ από τον Χάρβεϊ. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 Γκάνα Παναμάς. Σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική στον όμιλο όπου συμμετέχει η Αγγλία και η Κροατία και είναι τα λογικά φαβορί. Για να δούμε αυτή την φάση τώρα με τους Γκανέζους. Από αριστερά, από δεξιά, συγγνώμη, ένα σούτ απελπιστικά out μπάλα. Κάνε την προσπάθεια λίγο νωρίτερα. Από δεξιά έφυγε ταχύτατα ο Σεϊντού. Έρχεται να πιάσει ένα σουτ πολύ κακό ο Άντωνης Εσεμένιο. Μπάλα περνάει, πήγε κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, τόσο κακό ήταν το σουτ. Εσεμένιο, ωραία η φάση λίγο νωρίτερα. Ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά έξτρα χρόνου που έχουν αρχίσει ήδη να μετρούν αντίστροφα από τώρα, με την ομάδα του Παναμά να έχει και πάλι την κατοχή. Στην άμυνά της όμως ο Αντράντε θα κάνει ένα γέμισμα, έρχεται να καθαρίσει την φάση και να γυρίσει προς το τερματοφύλακά του.

λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Γκάνας. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 75 που έχει δώσει ο τέταρτος. Πάσε στο χώρο του κέντρου από τους Γκανέζους. Ο Αμάγκη κρατάει, βγαίνει ωραία ο Ροντρίγκες, θα του κόψει την μπάλα ο Ροντρίγκες που είναι ταχύτατος και φεύγει από αριστερά. Γυρνούν όμως γρήγορα, καλύπτουν τους χώρους και κόβουν πολύ ωραία οι Γκανέζοι σε αυτή την προσπάθεια του Ροντρίγκες. Ήρθε πολύ γρήγορα για να κόψει την μπάλα σε Ναγιά. Ένα γέμισμα 40 μέτρων ψάχνοντας τον Αγιού, θα καλύψει και θα κόψει ο Μουρίλο. Πολύ ωραία γυρίζει στον τερματοφύλακα τον Μουσκέρα, γρήγορα αυτός με τα χέρια, ενώ μπαίνουμε, μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάντα στο 0-0 Γκάνα Παναμάς. Ράμος από δεξιά άλλαξε την μπάλα με τον Κόρδοβα. Τώρα ο Αντράντε στο χώρο του κέντρου, η πάσα που έγινε δεν είναι καλή από τον Αντράντε και πάλι οι Γκανέζοι προσπαθούν να βγουν από δεξιά. Ωραία ενέργεια από τον Ογιοσού, θα γυρίσει, δεν έχει καταφέρει όμως να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Έχει περάσει εκτός τελικής γραμμής, out. Περνάει και αυτή η φάση στην αναμέτρηση, βλέπουμε και το replay, ένα τουλάχιστον μέτρο έξω είναι η μπάλα. Ο Παναμάς με τον Αντράντε να παίρνει τα μέτρα που βρίσκει μπροστά του, να κρατάει την μπάλα. Ο Αντράντε θα γυρίσει προς τα πίσω στον Χωσέ Κόρδοβα, τον κεντρικό του αμυντικό. Κόρδοβα στον τερματοφύλακα τον Μοσκέρα. Αυτός υπό την πίεση του Αγίου θα κάνει αμέσως τον βολέ. Η μάχη είναι κερδισμένη για τους Γκανέζους. Ο Σουλεμάνα να κερδίζει και το πλάγιο από την προβολή που του έβαλε ο Μουρίλο. Λάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Από αριστερά όπως κάνει επίθεση Γκάνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και του έξτρα χρόνου, του χρόνου των καθυστερήσεων. Από αριστερά οι Γκανέζοι σε μία από τις τελευταίες τους προσπάθειες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Κρατάει την μπάλα ο Σεμένιο, θα κερδίσει και το φάουλ. Το φάουλ που έκανε ο Κόρδοβα. Και αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία με ένα στημένο να απειλήσουν την εστία του Μοσκέρα. Είναι κοντά στην πλάγια γραμμή, στην γραμμή του πλαγίου out, στο ύψος της περιοχής του Παναμά. Και έχει πάει για την εκτέλεσή του ο Άγιου. Για να δούμε. Τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Τζόρνταν Άγιου. Μπήκαμε πλέον στο έκτο λεπτό. Θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνουν οι Αναμέζοι. Ένα νέο γέμισμα, δεν είναι καθόλου καλό. Καθόλου καλή η πάσα που επιχείρησε ο Ελίζα Γκόσου και ακούγεται με την ολοκλήρωση της φάσης και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον διαιτή της αναμέτρησης. Γκάνα Παναμάς 0-0 σε ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις, χωρίς τελική ενέργεια μέχρι στιγμής. Έτσι έχουμε δει πολύ λίγα πράγματα. Μία

0: Ενώ έχει δύναμη, τρέξιμο ρυθμό, δεν έχει φάσεις ουσία.
1: Δεν έχει φάσεις μέχρι στιγμής. Είναι αυτό που έλεγες και λίγο νωρίτερα, Λευτέρη, έχει μια φλίαρη υπεροχή ο Παναμάς που φαίνεται τουλάχιστον να είναι πιο δραστήριος, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να δημιουργήσει καταστάσεις μπροστά στην εστία του Ζήκη, του τερματοφύλακα της Γκάνας. 35-37 είναι η κατοχή για τον Παναμά, αλλά χωρίς φάσεις, επαναλαμβάνω. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Βλέπω τώρα και τις συνομιλίες που έχει ο Ζήγκη, πρέπει να αφορά τον τραυματισμό του και αν μπορεί να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε αν θα έχουμε εδώ αναγκαστική αλλαγή για τους Γκανέζους. Έχει πάει κοντά του και ο κεντρικός του αμυντικός. Πάνε σιγά σιγά προς τα αποδυτήρια για να δούμε τελικά αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για τον τερματοφύλακα της Γκάνας, τον Ζήγκη. 0-0 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε 15 λεπτά περίπου για την περιγραφή του δευτέρου μέρους.
0: Ωραία. Μετά τις 3 αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το παιχνίδι όπου περιμένουμε κάποιο γκολ για να μην μείνει στο 0-0. Γκάνα Παναμάς στήρο 0-0 μετά από 45 πρώτα λεπτά. Θυμίζω ότι το μοναδικό 0-0 που υπάρχει μέχρι τώρα είναι το Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Ελπίζουμε όσο γίνεται λιγότερα να είναι, γιατί και η ποιότητα του αγώνα δεν είναι family του 0-0. Περιμένουμε κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω νωρίτερα Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Πανάξια το Κονγκό πήρε ισοπαλία από την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αγγλία-Κροατία στη ματσάρα που είδαμε διαφήμιση του ποδοσφαίρου, 4-2-2-2 το πρώτο ημίχρονο. Ενώ στις 5 παίζουν το Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική στους 12 ομίλους, με φαβορή την ομάδα της Κολομβίας που, επαναλαμβάνω, όσοι αντέξετε για το δίδυτο παιχνίδι, πιστεύω να παίξει όπως πρέπει να παίξει και όπως είναι οι δυνατότητες της ομάδας, γιατί την θεωρώ ικανή να φτάσει τουλάχιστον στους 16 ή στους 8. Αύριο, θυμίζω, 7 η ώρα, Τσεχία Νότιος Αφρική, πάμε πρώτο όμιλο, και Καναδάς Τσεχία Νότιος Αφρική και Μεξικό Νότια Κορέα. Το μάτς της Τσεχίας θα αρχίσει στις 7, στις 4 θα αρχίσει το Μεξικό Νότιος Κορέα, ενώ για το δεύτερο όμιλο Ελβετία Βοσνία στις 10 και στη 1 Καναδάς Κατάρ, άλλα 4 παιχνίδια. Καλό βράδυ από το Λευτέρη Σαλάου και τον Δημήτρη Βαλισιώβα. Ακολουθούν ο Άκης Δημακός και ο Δημήτρης Γιαχαρατζής. Πάμε να θυμηθούμε τι γκολ είχαμε σήμερα στα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Τραγουδάκι και οι συνάδελφοι μέχρι το πρωί. Καλό βράδυ.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Κεφαλιά εντός περιοχής. Εδώ υπάρχει πέναλτι, το κάνει ο Μόντριτς. Χάρι Κέιν, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, εδώ στον Ντάλλας. Χάρι Κέιν έτοιμο, σουτάρει, εκτελεί, γκολ! Δεν αστοχεί ο Χάρι Κέιν, 12ο λεπτό, Αγγλία-Κροατία 1-0. Για να δούμε τη φάση εδώ με τους Κροάτες που ήρθαν επιτέλους στην επίθεση. Είναι έτοιμος για το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα! 1-1 με τον Μπατούρινα. Ένα φανταστικό γκολ εκτός περιοχής. Έχουν την κουλτούρα, είναι μεγάλοι παίκτες και κάνουν το 1-1 στο 36. Ντέκλαν Ράις στο 42, Αγγλία-Κροατία 1-1. Εκτελεί ο Ράις, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Πάλι από το Κέιν. 2-1 για το Χάρι Κέιν. Τουρπέν περιμένει, Πάσαλιτ κάθε την παλιά, είναι τέτα τέτ. Έτοιμος για το 2-2 και το κάνουν οι Κροάτες. Τέλειο γκολ με τον Πέταρ Μούσα. Στο 50 λεπτό λοιπόν ισοφαρίζουν οι Κροάτες. Για να δούμε 10 λεπτό ματουέ και θα μπει ο Μπέλικαν, θα σουτάρει. Γκολ! Απίστευτο! Οι Κροάτες στο 50 λεπτό, πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 οι Άγγλοι με τον Μπέλικαν. Με τον Μαντουέκε απέναντι, μπάλα είναι μόνο στο Ρότζερς, θα κάνει το 4, προσποιείται, σουτάρει, γκολ! Τελειώνει το παιχνίδι στο 85, Αγγλία-Κροατία 4-2 με την υπογραφή του Ρότζερς.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη Γιαχαρατζησάκη, Δημακό. Έχουμε πάρει.
1: Και Γιάννη Κωνσταράκη.
0: Και Γιάννη Κωνσταράκη. Έχουμε πάρει τη σκυτάλη από το Λευτέρη Σαρελάκου και τον Δημήτρη Μαλισιόβα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μία ακόμα ποδοσφαιρική ημέρα. Ένα ακόμα ραντεβού με την Ερασπόρ 24ωρο. Η Ερασπόρ η οποία είναι παντού, μεταδίδει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Και ένα ακόμα βράδυ εμείς θα ξενυχτήσουμε παρέα με τον κόσμο για να παρακολουθήσουμε από κοντά τους αγώνες και να μεταδώσουμε κλίμα από τις χώρες που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Και ελπίζω, Άκη, να δούμε και κανένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όπως πάει το παιχνίδι 0-0 σε αυτό το Γκάνα Παναμάς, θα κοιμηθούμε όλοι μαζί.
0: Έχουμε χορτάσει όμως σήμερα γκολ. Έχουμε χορτάσει τιτανοτεράστια Αγγλία.
1: Θαυμαστή, ωραίο παιχνίδι. 4-2 με την Κροατία. Πολύ ωραίο μάτς, 6 γκολ.
0: Και βέβαια κράζουν κάποιοι, αλλά εγώ θα το πω γιατί είμαι ποδοσφαιρικά φιλοάγγλος. It's coming home.
1: Γιατί βρε φίλε.
0: Βήμα.
1: Γιατί βρε φίλε από το πρώτο.